1967 κυκλοφορεί το πρώτο μεγάλο δίσκο «Πουλόπουλος 1», με επιλογές από τραγούδια γνωστών δημιουργών της εποχής, αλλά και δικά του, που έχουν κυκλοφορήσει προηγούμενα σε 45'άρια. Το 1968 τραγουδά στο Κανκάν, στο νυχτερινό κέντρο, με τη Ρένα Κουμιώτη, το Στράτο Διονυσίου και το Λευτέρη Μητυλινέο.

Το 1969 τραγουδά στην Αθηναία με την Ένα Κουμιώτη. Είναι η χρονιά του ανεπανάληπτου δρόμου, της μεγάλης επιτυχίας, του πρώτου χρυσού δίσκου που έμενε να κατακτήσει και τις επόμενες γενιές.

Την ίδια χρονιά εμφανίζονται στο θέατρο Ρεξ, στο θεατρικό έργο με τα τραγούδια του δρόμου. Στην παράσταση, χωρίς μικρόφωνο, τραγουδούν δύο επιπλέον τραγούδια, κομμένα από τη λογοκρισία, υποτίθεται, της Χούντας, το 1967, της κακιάς Χούντας. Το Έξι Άντρες και Μίλα μου για Ελευθεριά. Οι θεατές σπέβδουν να τα ακούσουν και ξεσπούν κάθε φορά σε χειροκροτήματα. Όμως, 4 μήνες μετά η παράσταση κατεβαίνει, αλλά δεν νομίζουμε ότι κατέβηκε για τη λογοκρισία. Μετά την επιτυχία του δρόμου, όλες οι εταιρείες θέλουν στο δυναμικό του τον Γιάννη Πουλόπουλο. Όμως, ο Αλέκος Πατσιφάς ξέρει πώς να κρατήσει τον τραγουδιστή στη λύρα. Του δίνει συνέχεια τραγούδια. Αυτό αρέσει στον Πουλόπουλο να ηχογραφεί στο στούντιο. Έτσι, από το 1969 μέχρι και το 1971 τραγουδά σε 10 μεγάλους δίσκους και σε πολλά 45.

Ο ίδιος ο Πουλόπουλος δηλώνει αργότερα το 1987 πως ήταν λάθος η ηχογράφηση τόσο τραγουδιών, αλλά και πως μερικά από αυτά ήταν κλασικά. Και δεν είχε άδικο. Στην πληθώρα των τραγουδιών που κανένα δεν είναι ερμηνευόμενο πρόχειρα, θα βρει κανείς εκτός από αυτά του κινηματογράφου και άλλα πιο δύσκολα τραγούδια που κατάφερε να τα ερμηνεύσει χωρίς να αλλοιώσει τη χαρακτηριστική φωνή του, χωρίς να προδώσει το περιεχόμενο, αποδεικνύοντας το εύρος του ταλέντου του. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, τραγουδά στο ραδιόφωνο με την ορχήστρα της ΕΙΡ τα Δειλινά, ταυτισμένα με τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού. Η ερμηνεία του δίνει μια άλλη διάσταση στο τραγούδι, εντελώς αποδεσμευμένη από τη γνωστή, και πραγματικά η ερμηνεία του είναι υπέροχη.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το 1973, λίγο πριν από την ηχογράφηση του δίσκου Μουσικό Ραμαζαμπέτα, φεύγει στην Ευρώπη για να αποφύγει τη σύλληψη από τη δικτατορία. Αν και δεν νομίζουμε ότι ο Πουλόπουλος είχε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα με τη δικτατορία, γιατί ο Πουλόπουλος τραγούδησε σε ελληνικές ταινίες από το 1967 μέχρι το 1973-1974, που ήταν πάντα το πρώτο όνομα. Άρα, πώς είχε πρόβλημα με τη δικτατορία, εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα. Ο δίσκος Μίλα μου για τη Λευτεριά έχει απαγορευτεί και το Πάμε για ύπνο Κατερίνα έχει χαρακτηριστεί αντιστασιακό. Όμως θεωρούμε ότι αυτό ήταν ένα εφεύρημα της αριστεράς για να δημιουργήσουν τότε πρόβλημα στην εποχή του 1967-1973. Δεν νομίζουμε ότι ούτε το Μίλα μου για Λευτεριά ούτε και το Πάμε για ύπνο Κατερίνα έχει χαρακτηριστεί αντιστασιακό τραγούδι. Το 1975 ηχογραφεί το τελευταίο του δίσκο στη Λύρα, τα 12 Ρεμπέτικα, και ξεκινά μια νέα καριέρα στη Μήνος, στην οποία και παραμένει έως το 1989. Το ρεπερτόριό του, που τώρα περιλαμβάνει κυρίως ξένες διασκευές, βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση και κάνει τους δίσκους χρυσούς. Το 1983 εμφανίζεται στο Ζυγό με τη Ρένα Κουμιώτη πάλι, κυκλοφορεί ακόμα μια ποιητική συλλογή, Ταξίδι στο κέντρο της γης, και το 1985 παντρεύεται την Μπέτη Κοκκινάκη και αποκτούν μια κόρη. Από το 1992 έως το 1997 ο Γιάννης Πουλόπουλος αποφασίζει να μείνει εκτός δισκογραφίας και εμφανίζεται μόνο σε νυχτερινά καταστήματα.

είναι τα μάτια σου μια θάλασσα πλατιά. Κι εγώ που χάνομαι και σβήνομαι μακριά.

Σε αυτό το σημείο, μετά τα ζωντανά τραγούδια που ακούσαμε στην πίστα, τα οποία τα ερμηνεύει με εκπληκτικό τρόπο ο Πουλόπουλος, κάτω πραγματικά από την αποθέωση των φίλων του που κατέκλυζαν τα νυχτερινά κέντρα, θα ακούσουμε δύο τραγούδια από κινηματογραφικές ταινίες. Είναι το πρώτο μέσα από την ταινία «Ο μικρός δραπέτης», σε μουσική Κώστα Καπνίση και σε στίχους Πυθαγόρα. Επίσης θα ακούσουμε το «Δάκρυ μας σταλιά σταλιά», Γιάννης Πουλόπουλος και Δέσποινα Σταυρουλάκη. Επίσης, σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε μία μίξη του τότε τραγουδιού από το «Μικρό δραπέτη», σε μουσική του Κώστα Καπνίση. Θα ακούσουμε το αυθεντικό τραγούδι από την ελληνική ταινία του τότε «Μικρού δραπέτη», που πρωταγωνιστεί ο Άγγελος Αντωνόπουλος, και θα ακούσουμε τη χαρακτηριστική φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου από αυτή την ταινία, με τον Άγγελο Αντωνόπουλο να χορεύει ζεμπέκικο.

παλιά λαϊκά τραγούδια μέσα από ελληνικές ταινίες για τους λάτρεις του είδους και το συγκεκριμένο κομμάτι που είναι μέσα από την ταινία «Πιο θερμή και από τον ήλιο». Είναι σε μουσική και στίχους Γιάννη Πουλόπουλου και σε τίτλο «Πάλι απόψε μεθυσμένος».

0: Γεια σας.
1: Νίτσα, έλα μαζί μας.
2: Το 1998 ο Πουλόπουλος κυκλοφορεί το δίσκο «Ζωντανή επαφή» με ζωντανές ηχογραφήσεις από την πύλη Αξιού. Οι εμφανίσεις του εκεί είναι και οι τελευταίες, αλλά είναι και οι πιο συγκλονιστικές.

1999 κυκλοφορεί το τελευταίο του δίσκο «Στα όνειρά μου περπατώ», όπου ακούμε ένα από αυτά τα τραγούδια. Θέλουμε να κλείσουμε με ένα ποτ-πουρί τραγούδια, ορόσημο του Γιάννη Πουλόπουλου. Και αυτά τα τραγούδια θέλουμε να τα χαρίσουμε σε όλους όσοι θα γιορτάσουν το 15 Αύγουστο της Παναγιάς. Ένα λοιπόν ποτ-πουρί, σπάνιο ποτ-πουρί του 1983.

Γιάννης Πουλόπουλος έφυγε από τη ζωή στις 23 Αυγούστου του 2020 σε ηλικία 79 ετών, όταν τον πρόδωσε η καρδιά του κατά τη διάρκεια νοσηλείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών εξαιτίας μιας σπάνιας μορφής καρκίνου. Κυδεύτηκε στο Δημοτικό Κημητήριο Κηφισιάς. Ο χώρος ταφής του δόθηκε παόριστον ως τιμής ένεκεν από το Ελληνικό Δημόσιο και το Δήμο Κηφισιάς για την πολυετή του προσφορά στον χώρο του πολιτισμού και των τεχνών. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θέλουμε να σας καληνυχτήσουμε, να σας πούμε ένα καλό ξημέρωμα και να ακούσουμε ένα από τα τελευταία τραγούδια που επιλέξαμε για τον Γιάννη Πουλόπουλο. Καλό ξημέρωμα και ευχαριστούμε για την ακρόαση.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί και σήμερα και θα συνεχίσουμε για την επόμενη ώρα με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Έχουμε πολλά να πούμε και στην σημερινή ημέρα, καθώς έχουμε δράση, έχουμε πρώτο πυλόν τα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια, τα οποία έχουν να κάνουν με τις αναμετρήσεις του αρχικά της ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Όφη, εκτός ρυθμόνος έχει μείνει πλέον ο ΠΑΟΚ. Έχουμε να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια της Ευρωλίγκα, καθώς και σήμερα έχουμε αγωνιστική δράση και θα πάμε να δούμε το πρόγραμμα με πολλά παιχνίδια τα οποία είναι σήμερα σε εξέλιξη και σε δράση. Έχουμε να δούμε το χθεσινό στραπάτσο του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα και πόσο έχει διαφοροποιήσει την κατάσταση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Καταρχάς, έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη στο Champions League. Είμαστε 24ο λεπτό, Land Sporting 0-1, Σάμπα Μπακού, Σλάβια Πράγας 0-0. Τα υπόλοιπα παιχνίδια θα ξεκινήσουν όλα στις 10 η ώρα, με την Arsenal να υποδέχεται στο Λονδίνο την Lille. Ωραίο παιχνίδι αναμένεται να γίνει στην Μαδρίτη, η Αθλέτικο Μαδρίτης απέναντι στη Manchester United. Αμφίροπο παιχνίδι, να δούμε την ομάδα του Τσόλε Σιμεώνε απέναντι στην Manchester United, που και φέτος δείχνει να μην έχει ξεκινήσει καλά. Και για το Villarreal Νάπολη θα λέγαμε ότι είναι αμφίροπο, αλλά με την πλάστηκα να γίνει λίγο προς τους Ιταλούς. Ακλώνει το φαβορί η Μπάγκερ, που φέτος βλέπει μέχρι και τον τελικό. Η λογική λέει ότι θα περάσει άνετα μέσα από την Νορβηγία, αντιμετωπίζοντας την πρωταθλήτρια ομάδα της Viking. Ενδιαφέρον παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη, η Γαλατάσαρα, η Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα και φέτος είναι από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης. Από την άλλη μεριά, η Γαλατά έχει πάρα πολλούς έμπειρους παίχτες παγκόσμιας εμβέλειας. Καλό παιχνίδι και εδώ περιμένουμε τουλάχιστον να δούμε στα άλλα δύο παιχνίδια. Στο Μιλάνο η Ίντερ υποδέχεται την Μπρις και η Λιψία υποδέχεται την Αϊτχόφεν. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη Champions League, οπότε δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται και στο μπάσκετ, καθώς είπαμε σήμερα έχουμε πλήρες πρόγραμμα Ευρωλίγκα. Σε λίγη ώρα ανοίγει η αυλαία στην Κωνσταντινούπολη, Φενέρ Μπαχτσέ Ζαλγκίρις Κάουνας. Παιχνίδι στο οποίο η Φενέρ και φέτος πολύ δυνατή, αλλά η ζημιάρα Ζαλγκίρις είναι επικίνδυνη, χρειάζεται προσοχή. Αμφίροπη αναμέτρηση περιμένουμε στο Βιλερμπάν, η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στις 9 η ώρα αυτός ο αγώνας. 9.30 ντέρμπι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, η Ρεάλ που δεν ξεκίνησε καλά. Θέλει να καλύψει το χαμένο έδαφος μέσα σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι το Μιλάνο. Την ίδια ώρα στη Βαρκελόνη η λογική λέει ότι η Μπαρτσελόνα θα επικρατήσει εύκολα της Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 9.30 πάλι στο Σαν Σεμπαστιάν αναμένουμε ένα παιχνίδι με τουλάχιστον υψηλό σκορ. Μπασκόνια Ντουμπάι, δύο άκρως επιθετικές ομάδες, run and gun παιχνίδι. Και το πιο σημαντικό παιχνίδι, μάλλον τα δύο πιο σημαντικά παιχνίδια έχουν χρώμα ελληνικό, καθώς στις 9.30 ο Παναθηναϊκός είναι στο Βελιγράδι και αντιμετωπίζει την Παρτίζαν. Παιχνίδι ιδιαίτερο με την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος επιστρέφει στην πόλη και στην ομάδα στην οποία έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Και μάλιστα θυμάστε το τι έγινε πέρσι προκειμένου να μην φύγει από την ομάδα. Κάτι το οποίο έγινε στη συνέχεια, φυσικά κατέληξε στον Παναθηναϊκό. Και ρεπετησιόν του περσινού τελικού, Βαλένθια Ολυμπιακός. Παιχνίδι το οποίο θα δούμε δύο ομάδες που σίγουρα έχουν διαφορές σε σχέση με πέρσι, αλλά η Μπεν Βαλένθια είναι πρώτη στη βαθμολογία μαζί με τον Παναθηναϊκό Καέτη. Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει το ρόστερ του αρκετά ενισχυμένος, έκανε γκέλα στην Ιταλία, θέλει να το καλύψει με νίκη μέσα στην Ισπανία. Αυτά σαν εισαγωγή και πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται και τι έχουμε από την σημερινή ημέρα, ξεκινώντας από την ΑΕΚ. Καθότι η ΑΕΚ βρίσκεται στο Λονδίνο για το... έχουμε και το παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ, για το EuroCup. Μισό λεπτό λίγο εδώ για να δούμε λίγο το παιχνίδι πώς είναι και τα υπόλοιπα, όπως είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε βρεθεί να είναι πίσω μέχρι και 7 πόντους, τώρα έχει κατορθώσει να μειώσει τη διαφορά στον 1. Είμαστε στα μισά της τρίτης περίοδου. Λεκταμπέλης 55, ΠΑΟΚ 54. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ημίχρονο Μπασάκ Σεχίρ, Μανρέσα 53-44, Νεπτούνας Μπουργκ 53-45, αυτά και με τον μπάσκετ. Πάμε λοιπόν στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που είπαμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Λονδίνο, έχει μπροστά της την αναμέτρηση με την Σαχτάρ, που στη Σαχτάρ γίνεται ένας πραγματικός χαμός, θα σας τα πούμε λίγο αργότερα αυτά, αλλά λίγο νωρίτερα είχαμε και την συνέντευξη τύπου από τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος μίλησε για αυτό το παιχνίδι, επισήμανε τους κινδύνους που υπάρχουν. Καταρχήν, στάθηκε πολύ στην παρουσία των φιλάθλων, αφού υπολογίζεται ότι περίπου 10.000 φιλάθλοι της ΑΕΚ αναμένεται να βρεθούν στο γήπεδο της Τσέλσι για τον αγώνα με τη Σαχτάρ, και όπως είπε θα είναι μια μικρή Νέα Φιλαδέλφια. Η Σαχτάρ είναι μια πολύ καλή ομάδα που έχει πολλούς ποιοτικούς παίχτες από τη Βραζιλία. Παίζουν ποδόσφαιρο με ένταση, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γνωρίζουμε ότι θα έχουμε 10.000 οπαδούς μαζί μας. Το χρειαζόμαστε να μας δώσουν ένταση. Τώρα, για τις εκτός έδρας νίκες της ΑΕΚ στην περσινή σεζόν στην Ευρώπη, είπε ότι δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα. Θεωρώ ότι παίξαμε καλά και εντός και εκτός έδρας. Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο και απαιτητικό. Ξέρω ότι κατά κάποιο τρόπο είναι πιο ωραίο να παίζεις εκτός έδρας, γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν υψηλές προσδοκίες. Για τον Βάργκας, τόνισε ότι είναι μαζί μας, θα προπονηθεί. Είναι σκληρός τύπος, μαχητής. Χαίρομαι που τον έχουμε στην ομάδα. Είπα ότι δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω αν δεν είναι έτοιμος. Το χρειαζόμαστε για όλη τη χρονιά και πρέπει να δω πόσα λεπτά μπορεί να παίξει, ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Είναι εδώ μαζί μας και θα αποφασίσουμε. Αυτά όλα τα μετέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο προπονητής της ομάδας της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία πάει με πολλές φιλοδοξίες σε ένα παιχνίδι στο οποίο έχει να κερδίσει πάρα πολλά, αν μπορέσει να διπλώσει τις νίκες τις οποίες έχει στο Champions League, τότε σιγά σιγά θα αρχίζει να ανεβάζει τον πήγη και να κάνει πλέον τις φιλοδοξίες της για να φτάσει ακόμα ψηλότερα. Από την άλλη μεριά, για την Ένωση μίλησε ο Κοϊτά, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι στόχος και μόνο είναι η νίκη, και όπως επισήμενε ο Αμπουμπακάρη, γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει Σαχτάρ. Είναι μια ομάδα πολύ επικίνδυνη, εμείς όμως δεν φοβόμαστε, θα πάμε να διεκδικήσουμε την νίκη. Τώρα, αύριο θα ακούσουμε περισσότερα για την ΑΕΚ. Θα μείνουμε σε κεντρινό μαύρο φόντο και θα πάμε να ακούσουμε τώρα την κυρία η οποία έχει γίνει viral. Viral γιατί την είχε μνημονεύσει ακόμα και ο Μάρκο Νίκολιτς στην στη συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα στην Σερβία, στην πατρίδα του, και αναφέρθηκε σε αυτήν. Είναι η κυρία η οποία σηκώνει, υποδέχεται την αποστολή της ΑΕΚ, πάντα με ένα πυρσό, ένα καπνογόνο κατά τη διαδρομή της προς το γήπεδο. Πάμε να ακούσουμε αυτή την συνέντευξη όπως την παρουσιάζει η ΠΑΕ ΑΕΚ.
1: Για μας η ΑΕΚ, τους πρόσφυγες, είναι θρησκεία, μπορώ να πω. Η ΑΕΚ είναι αγάπη, έρωτας, καψούρα.
2: Με τον προπονητή δεν έχετε γνωριστεί?
1: Όχι, θα ήθελα πολύ.
2: Κυρία Κέτη, σας έκανε διάσημη ο Μάρκο Νίκολιτς με αυτά που είπε στη Σερβία. Τα μάθατε, νιώσατε έκπληξη?
1: Πολύ και μεγάλη συγκίνηση και τιμή για μένα να μιλάει ένα τόσο δημοφιλές πρόσωπο για μένα.
2: Εντάξει, είναι κάτι που το έχετε κατακτήσει με τη σχέση που έχετε δημιουργήσει με την ομάδα και με τον προπονητή κατ' επέκταση, αφού τους υποδέχεστε εδώ σε αυτά τα τελευταία μέτρα πριν το γήπεδο.
1: Είναι χαρά μου, είναι χαρά μου. Είναι μεγάλο πράγμα για μας οι ΑΕΚ, τους πρόσφυγες, είναι θρησκεία, μπορώ να πω. Και έχω κι εγώ από μικρό κοριτσάκι εδώ αυτό πίσω μου το σταυροδρόμι. Είναι ιστορικό, γιατί από μικρό κοριτσάκι 10 χρονών έβγαινα με ηλικιωμένους γειτόνους εδώ, με έφηβους, με παιδάκια μικρά, και περιμέναμε κάθε Κυριακές που έπαιζε εδώ η Ένωση, η αγαπημένη μας ΑΕΚ. Βγαίναμε εδώ στο σταυροδρόμι και περιμέναμε. Ερχόντουσαν από το Χαλάνδρι, από την Καλογρέζη, από το Ηράκλειο. Ερχόντουσαν με τα πόδια, ερχόντουσαν με μηχανάκια, ερχόντουσαν με βίκυκλα, το οποίο είχε και ο μπαμπάς μου ένα, και είχε δίπλα ένα μια μηχανή τρικύκλη, και είχε δίπλα ένα κασόνι. και αυτό το φορτώνανε με οπαδούς της ΑΕΚ και κατεβαίναν και πανηγυρίζαν. Γινόταν δηλαδή ένα πανηγύρι, μπορώ να πω.
2: Οπότε αυτό που κάνετε εδώ με την υποδοχή ουσιαστικά της ομάδας, κατά κάποιον τρόπο είναι και σαν συνέχεια, σαν φόρος τιμής σε ό,τι ζήσατε από τα χρόνια εκείνα, εδώ σε αυτό το στούδιο.
1: Εννοείται, παιδί μου, εννοείται, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και θέλω να πω ότι ενώ κατεβαίνανε ο κόσμος, οι φύλαθροι, οι οπαδοί, και είτε είχαμε κερδίσει, είτε είχαμε χάσει, είχαμε ήττα, πάλι με τον ίδιο πανηγυρισμό γυρίζαμε.

0: Ναι, θα χαρώ πολύ.
1: Θα
0: χαρώ πολύ, γιατί και που τον βλέπω και στο Πούλμαν είναι συμπαθέστατος. Φαίνεται πολύ καλός κύριος, ναι. Και άνθρωπος πάνω απ' όλα πρέπει να είναι καλός.
1: Αυτή η ιστορία εδώ με την υποδοχή της ομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Πότε ξεκίνησε, δηλαδή από το όσο είδε το γήπεδο, τότε που επέστρεψε εδώ.
0: Ναι.
1: Από
0: ναι.
1: την πρώτη μέρα εκείνη.
0: Ναι.
1: Και είσαι είχα πάντα πάει, εδώ με τη, ναι. με τη σημαία και το κασκόλ.
0: Ναι, βεβαίως. Και είχα πάει και όταν έγιναν και τα εγγένεια ναι. εκεί πέρα.
1: Αλλά γενικά στο γήπεδο δεν πολύ πηγαίνει.
0: Δεν γιατί... πολύ πηγαίνω, ναι, γιατί είναι θέματα υγείας, δεν ναι. μπορώ. Αλλά εντάξει, παρακολουθώ τους αγώνες. Πηγαίνω σε καφετέρια εδώ, τον βλέπω τον αγώνα μας. Έχω αδυναμία πολύ στον Πέτρο το Μάνταλο, γιατί το αξίζει, είναι πολύ καλό παιδί και σαν άνθρωπος και σαν ποδοσφαιριστής. Και σαν οικογενειάρχης, κάποια στιγμή περνούσε η Ένωση ναι. με το Πούλμαν και κάπου εδώ πιο πριν, μετά το φανάρι, όπως ερχόταν, μπαίνω μπροστά και κάνω έτσι, σταματάω. Όπα, όπα, όπα, λέω το οδηγού. Τι θέλεις, μου λέει, τι θέλεις, πες μου. Λέω αυτό, το είχα μέσα σε ένα ωραίο πουγκάκι. Έχω κάνει, λέω, ένα ωραίο βραχιολάκι για το Μάνταλο. Άρχισαν να φωνάζαν εκεί μέσα. Και λέω να το δώσει με αγάπη.
1: Ναι, ζηλέψαν οι άλλοι.
0: Οι άλλοι, ναι, προφανώς σου λέει μόνο στο Μάνταλο, εμείς.
1: Αδυναμίες είναι αυτές.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ είναι αγάπη, έρωτας, καψούρα.

Πάρα πολύ ωραία η συνέντευξη που παρουσίασε η ΠΑΕΑΕΚ, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα κοινωνικό κύτταρο του ιστού μας, του κοινωνικού μας ιστού. Και αυτά τα άτομα πρέπει να τα αναδεικνύεις, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί αυτή είναι η πραγματική ομάδα. Η πραγματική ΑΕΚ, ο πραγματικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ηρακλής, ΠΑΟ, Κάρες, αυτοί είναι. Για αυτούς γίνονται όλα. Και όταν βλέπεις ότι υπάρχει τόσο μεγάλη αγάπη και μάλιστα πολυκεωμένα άτομα, νομίζω ότι αυτό κάπου σε ξεπερνάει. Μπράβο και πάλι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ τα βρίσκει δύσκολα μέσα στη Λιθουανία, αν και η σοφάριση του παιχνίδι βρέθηκε ξανά στο μείον 6 και όπως φαίνεται θα τελειώσει περίοδος πολύ κοντά τις δύο ομάδες. Η Λεκταμπέλης έχει ένα ισχνό προβάδισμα, όχι ισχνό, 5 πόντων, 67-62. Είμαστε λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Τώρα, θα πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο προέκυψε σήμερα και αυτή τη φορά έχουν δίκιο 150% οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Ήρθε σήμερα λοιπόν η Γαλλία, η αστυνομία της Γαλλίας, η FIFA, δεν ξέρω κι εγώ ποιος, η UEFA, δεν ξέρω ποιος ακριβώς πήρε αυτή την απόφαση. Με αποτέλεσμα να μπει μπλόκο στην παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού, οι οποίοι είχαν κανονίσει να βρεθούν στο γήπεδο της Μαρσέιγ. Έτσι λοιπόν, χιλιάδες φιλάθλοι, που αρκετοί από αυτούς βρίσκονται ήδη στην Γαλλία, μείνανε στη Λιάλατος, καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν, να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα λένε οι Γάλλοι, αποφασίστηκε να μην υπάρχει παρουσία φιλάθλων του Ολυμπιακού, καθότι ήταν γνωστό ότι υπάρχουν σχέσεις αδελφικές μεταξύ των φιλάθλων της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού και της Μαρσέιγ. Και μάλιστα στο παιχνίδι που έγινε το Σαββατοκύριακο, που υπήρχαν πολλοί φιλάθλοι της ΑΕΚ με πανό κιόλας στο γήπεδο με τη Μαρσέιγ κόντρα στην Τρουά. Έτσι λοιπόν θεώρησαν ότι υπάρχει κίνδυνος και αυτόματα αποφάσισαν να ακυρώσουν όλα τα εισιτήρια τα ελληνικά. Τώρα τι γίνεται, υπάρχουν πολλοί που είναι εκεί. Φυσικά δεν μπορούν να πάνε στο γήπεδο. Και δεν είναι ότι μπορούν να πάνε το γήπεδο. Χάνουν τα λεφτά τους από τα εισιτήρια, άντε πες τα εισιτήρια τα πάρεις. Χάνεις τα ξενοδοχεία σου, χάνεις τα αεροπορικά σου. Χάνεις γενικά αυτό το οποίο αγαπούσες και ήθελες να δεις πάρα πολύ και είναι κάτι το οποίο πραγματικά αν ήθελαν να το κάνουν, ας το κάνανε από την αρχή. Θα λέγανε παιδιά, δεν θα έρθουν να δω φίλα του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί μια μέρα πριν, δύο μέρες πριν να λες ότι απαγορεύεται να έρθείτε εδώ.

0: Γιατί δεν, δηλαδή που ζουν σε άλλο πλανήτη, δεν ξέρουν ότι ήδη έχουν κανονίσει πάρα πολύ να έρθουν και ήδη έχουν εξασφαλίσει πάρα πολύ τα εισιτήριά τους. Η Θύρα 7 εξέδωσε μια ανακοίνωση που, αν και δεν συνηθίζω να διαβάζω ανακοινώσεις συνδέσμων, αλλά αυτή πρέπει να τη μεταφέρουμε. Λέει: κλοπή των χρημάτων μας από τις γαλλικές αρχές και την UEFA. Τη στιγμή που ήδη αρκετοί από τους οπαδούς μας βρίσκονται στη Μασσαλία για τον αγώνα της ομάδας μας με τη Μαρσέη, οι γαλλικές αρχές θυμήθηκαν να απαγορεύσουν την παρουσία μας εκεί εντός και εκτός γηπέδου για λόγους ασφάλειας και δημόσιας τάξης. Σήκωσαν τα χέρια ψηλά, κρύφτηκαν πίσω από την ανεπάρκειά τους και με μια πρωτοφανή απόφαση απαγόρευσαν την παρουσία μας εκεί λίγες ώρες πριν τον αγώνα. Χιλιάδες κόσμοι του Ολυμπιακού έχουν ξοδέψει τα χρήματά τους από το ειστέρημά τους, σωστά, για να στηρίξουν την ομάδα τους, την ομάδα μας. Μένουμε μετέωροι, χωρίς κανένας να μας εγγυηθεί αν και πώς θα επιστραφούν τα χρήματα που έδωσαν. Δεν πρόκειται να τα πάρετε ποτέ. Τεράστια ευθύνη για την UEFA, η οποία σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου αδιαφορεί για την αδικία και την ταλαιπωρία που υφίστανται οι οπαδοί των ομάδων για τους οποίους στην τελική για αυτούς γίνονται οι διοργανώσεις. Ποιος θα αποζημιώσει χιλιάδες κόσμου? Το ποδόσφαιρο δεν είναι παιχνιδάκι των χαρτογιακάδων της Νιόν, είναι ο βασιλιάς του σπορ. Όλοι ασχολούνται με αυτό και όλοι πρέπει να το σέβονται. Κυρίως αυτούς που ταξιδεύουν και γεμίζουν τα γήπεδα παντού. Δίκιο 100%. Λοιπόν, θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Να δώσω όμως κάποιες τελευταίες εξελίξεις, γιατί έχουμε εξελίξεις από την Σερβία, από το Βελιγράδι. Υπάρχει θέμα με τον Ιζακ Μπόγκα, ο οποίος τελικά είχε ενοχλήσεις στον καρπό. Ο Γερμανός δεν μπόρεσε να τις ξεπεράσει. Δεν έπαιξε στον αγώνα με τον Προμηθέα την Κυριακή και έτσι έμεινε εκτός δωδεκάδας. Να αναφέρω ότι το συγκεκριμένο θα τον τιμήσουν οι φίλαθλοι της Παρτίζαν, καθώς ήταν στην ομάδα και φαίνεται να έχουν μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Η δωδεκάδα τώρα για την ομάδα του Παναθηναϊκού, με την έξοδο πλέον του Μπόγκα, στη θέση του μπαίνει ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Έτσι λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα έχει στη διάθεσή του τον Σίλβεν Φραντζίσκο, τον Μπαντιό, Νάιτς Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Τζέριαν Γκραντ, Ματίας Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Γκάλα Ετζάκη, Χουάντσο, Μίτογλου, Ματσούκα και Μουσταφά Φαλ. Αυτοί είναι οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, προκειμένου να διεκδικήσει την νίκη που θέλει τόσο πολύ. Πάμε και στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι έτοιμος και θέλει ποντάρει πολύ στο στοίχημα αυτό της νίκης μέσα στη Βαλένθια, γιατί είναι μια δύσκολη έδρα. Έχουμε την ιδιαιτερότητα της επιστροφής του Μοντέρο στην ομάδα με την οποία αναδείχθηκε ουσιαστικά και ήταν το μεγάλο της αστέρι στην περσινή σεζόν. Επιστρέφει σε ένα γήπεδο που είναι πολύ γνώριμο για αυτόν και ίσως να είναι και αυτός ο οποίος θα μπορέσει να φέρει την νίκη στην ομάδα του Ολυμπιακού. Εμείς θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας των Ερυθρολεύκων, τον κύριο Μπαρτζόκα, ο οποίος σχολίασε την αναμέτρηση αυτή και τι περιμένει από τον αγώνα κόντρα στη Βαλένθια.
1: Τα τελευταία δύο παιχνίδια παρουσιάσατε μια αρκετά βελτιωμένη εικόνα στην άμυνα. Απέναντι όμως έρχεται μια Βαλένθια πρώτα και μια Μπαρτσελόνα μετά. Θα μείνω στη Βαλένθια, η οποία αρέσκεται στο να τρέχει αρκετά.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη επίθεση της Ευρωλίγκας, η πρώτη σε ρυθμό, η πρώτη σε εύστοχα τρίποντα. Γενικά είναι μια ομάδα που σκοράρει πάνω από τα τοπούτσου μεσόρου. Έχει τέσσερις νίκες σε τέσσερις αγώνες στην Ευρωλίγκα και όποιος είδε το παιχνίδι χθες Βαρκελόνη εναντίον Βαλένθια μπορεί να καταλάβει το επίπεδο της ταχύτητας που παίζει το παιχνίδι εκεί. Και προφανώς χρειάζεται μια προσαρμογή ανάλογη για να μπορέσει να διεκδικήσει την νίκη.
3: Πώς βρισκόμαστε στα μέσα Οκτωβρίου, σε τι βαθμό ετοιμότητα θεωρείτε ότι είναι η ομάδα σας και πώς απέχει από το ιδιαίτερο που θέλετε να βλέπετε από τους παίκτες στο γήπεδο?
2: Ναι, νομίζω ότι δεν έχει σχέση μόνο με εμάς. Μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι ότι μπορούμε να παίξουμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα να βελτιώσουμε. Γι' αυτό και οι προπονητές αυτή τη δουλειά αρέσκονται να κάνουν. Να βελτιώνουν την ομάδα μέσα από τη διαδικασία που περιλαμβάνει προπονήσεις, παιχνίδια, βίντεο κλπ. Νομίζουμε ότι έχουμε περιθώρια μεγάλης βελτίωσης και αμυντικά και επιθετικά στις επιβεβαιώσεις συνεργασιών. Εμένα το δείχνουν στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι είναι τόσο πολλά τα παιχνίδια και τόσο λίγες προπονήσεις. Σας θυμίζω ότι παίξαμε Παρασκευή βράδυ, Κυριακή μεσημέρι και τώρα Τρίτη, Παρασκευή και Κυριακή. Που δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να προπονηθούμε, αλλά θα προσπαθήσουμε να πάρουμε όσες νίκες περισσότερες μπορούμε. Είναι σημαντικό για μας. Παίζοντας τόσα πολλά παιχνίδια εκτός στην αρχή της χρονιάς. Το οποίο αν το καταφέρουμε, στην εξέλιξη θα μας δείξει, θα μας φανεί φορά χρήσιμο.
1: Είχατε μια εβδομάδα στην Αθήνα, στη βάση σας, να προπονηθείτε στο προπονητήριο του ΣΕΦ. Έχετε αρχίσει να βλέπετε λίγο κάποια πράγματα σιγά σιγά να βελτιώνονται και οι παίκτες λίγο να μένουν πιο πιστοί σε αυτό που θέλετε να βγάλετε στο παρκέ.
2: Εντάξει, δεν είναι θέμα. Κάθε παίκτης έχει κάποιες συνήθειες από τον τρόπο που θέλει να παίζει, από τον τρόπο που είχε συνηθίσει να παίζει, και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει μια μέρα. Κοιτάξτε, με την ΕΦΕΣ, αν μιλάμε για αυτό, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε το παιχνίδι με τον Κολοσσό σαν παράδειγμα. Το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ έδειξε ο Ολυμπιακός, αμυντικά ήταν πολύ συμπαγής. Χωρίς να κάνουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ποιοτικά κερδίσαμε με 23 πόντους μια πολύ φιλόδοξη ομάδα φέτος. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να μείνουμε. Το τι θα δείξουμε σε κάθε παιχνίδι είναι και λίγο gambling αυτή τη στιγμή. Ούτε και εγώ δεν ξέρω, ξέρετε, πώς θα ετοιμαστούμε. Δηλαδή, πώς μπορούμε σήμερα, είχαμε μόνο βίντεο και ατομικές προπονήσεις, ατομικά προγράμματα στους παίκτες, γιατί παίξαμε χθες και ξαναπαίζουμε αύριο. Οπότε μένει να δούμε, αλλά είμαι και εγώ περίεργος όσο και εσείς να δούμε τη βελτίωση της ομάδας, που πιστεύω ότι θα έρθει.

0: Πόσο γρήγορα αλλάζουν τα πράγματα. Πραγματικά δεν προλάβαμε να πούμε κάποια πράγματα. Βάλαμε το βίντεο για να περάσουμε στο μπάσκετ του Ολυμπιακού και αλλάξανε τα δεδομένα για τον αγώνα της ομάδας του Ολυμπιακού με την Μαρσέη. Σας είχαμε πει και μάλιστα διαβάσαμε και την ανακοίνωση από την Θύρα 7 για την απαγόρευση που υπήρχε προκειμένου οι φύλαθροι να μην βρεθούν στο γήπεδο. Πριν λοιπόν ο Αλέκτορ λαλήσει οι τρεις, τα πάντα άλλαξαν. Συγκεκριμένα έρχεται δημοσίευμα από το RMC Sport, το οποίο είναι αρκετά έγκυρο και έγκριτο, που αναφέρει ότι οι φύλαθροι του Ολυμπιακού θα βρεθούν κανονικά στο βελοντρόμιο για το μάτς με στο Europa League. Όπως τονίζει το RMC Sport, υπήρξαν αρκετές συζητήσεις στο παρασκήνιο με αφορμή την απαγόρευση. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με τους φιλάθλους, οι οποίοι όχι μόνο εξασφάλισαν εισιτήρια, αλλά αυτό ήταν το λιγότερο, θα μπορούσαν να αποζημιωθούν, αλλά ήταν και όλα αυτά τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν για την μετάβασή τους. Οι αρχές τελικά της χώρας κατάφεραν, όπως τουλάχιστον λέει το άρθρο, να βρεθεί ο απαραίτητος αριθμός αστυνομικών προκειμένου να γίνει οργανωμένα η μετακίνηση από και προς το γήπεδο. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός πηγαίνει με φιλάθλους στο βελοντρόμιο για να παίξει κόντρα στη Μαρσέιγ. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη που υπάρχει και ασφαλώς αποκαταστούν την τάξη των πραγμάτων. Έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι γίνεται. Λοιπόν, αφήσαμε τώρα και τον ακούσαμε τον Μπαρτζόκα. Σας δώσαμε τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν με τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ τα βρίσκει πολύ σκούρα μέσα στη Λιθουανία με τη Λιακταμπέλης. Είμαστε 8 λεπτά πριν το φινάλε και το σκορ είναι 79-66. Ο ΠΑΟΚ στο μείον 13, δεν ξέρω, δεν είναι απίθανο, αλλά σαφώς πλέον είναι αρκετά δύσκολο ο ΠΑΟΚ να επιστρέψει με μια διαφορά στο μείον 13. Είναι στο χέρι του, αρκεί να αξιοποιήσει τη δυνατότητά του. Νέο χαμένο καλάθι, φάουλ, δεν μετράει. Έτσι λοιπόν θα πάει σε βολές ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Εμείς θα συνεχίσουμε και από ΠΑΟΚ θα πάμε σε ΠΑΟΚ, καθώς χθες ο ΠΑΟΚ χόρυψε καλαματιανό στην Τούμπα. Εκεί που ήταν να βρεθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με νίκη και να έβλεπε τελείως διαφορετικά τη συνέχεια του πρωταθλήματος, θέλησε να βάλει δύσκολα στον εαυτό του. Μία εμφάνιση η οποία ήταν απογοητευτική, μία εμφάνιση η οποία προκάλεσε αποδοκιμασίες προς τους παίχτες, συνθήματα κατά της διοίκησης. Ένας μικρός χαμούλης έγινε χθες στο γήπεδο της Τούμπας. Όχι πως θέλει και πολύ, γιατί εκεί τα προβλήματα υπάρχουν και υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρξουν. Το καλοκαίρι αυτό έφυγε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Υπάρχουν αυτά τα εσωτερικά της ομάδας με τον Σαββίδη και με τον Μιστακίδη που ναι μένα αλλά δεν λέει κανείς τίποτα. Όλα κρύβονται κάτω από το χαλάκι με τις νίκες που είχε ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Στην πρώτη ήττα και μάλιστα μια τόσο κραυγαλαία ήττα, γιατί αν θέλουμε να τα λέμε όλα, η Καλαμάτα στο τέλος έπαιζε σαν να κάνει fair play στον ΠΑΟΚ, γιατί θα μπορούσε να έχει σκοράρει και άλλα γκολ. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ πλέον είναι σε δυσχερή θέση. Ακούγονται και πάρα πολλά για την περίπτωση του προπονητή της ομάδας του Λύση. Του επιρρύπτουν πολλές ευθύνες, όχι μόνο οι φίλαθλοι, αλλά πλέον και από το εσωτερικό της ομάδας. Δεν νομίζω να υπάρξει κάτι άμεσο. Το σίγουρο όμως είναι ότι το παιχνίδι με τον Ηρακλή και το επόμενο με τον Όφη θα είναι κριτήριο για τον Ιταλό τεχνικό. Εάν υπάρξουν απώλειες σε αυτά τα παιχνίδια, θεωρώ πως 100% θα πάμε σε αλλαγή προπονητή. Μην ρωτάτε τώρα ποιος είναι ο επόμενος. Εντάξει, αυτά που ακούγονται στην Θεσσαλονίκη δεν νομίζω να ισχύουν και να έχουν βάση. Περί Κονσιεσάου γίνεται λόγος, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, γιατί ο Πορτογάλος εντάξει, έχει αλλάξει επίπεδο στην προπονητική και έχει βρεθεί σε κορυφαίες ομάδες, αλλά και απ' την άλλη ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις και ξέρει ότι δεν είναι και το κατάλληλο timing. Οπότε πάμε να ακούσουμε τώρα τον Λύση τι ακριβώς δήλωσε για τον συγκεκριμένο αγώνα και τι σκοπεύει πλέον να κάνει για τη συνέχεια της σεζόν.
1: Δεν μετανιώνω για κάτι. Δεν ξέρουμε τι θα συνέβαινε εάν δεν έδινα αυτές τις μέρες ρεπό, γιατί μάλλον σε αυτό αναφέρεστε. Οπότε είναι πιθανότο να μπορείτε να το πείτε αυτό, ότι ίσως αυτή ήταν η αιτία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να παραδεχθώ ότι ο υπεύθυνος για τη σημερινή εικόνα είμαι εγώ. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά παραπάνω πράγματα, μόνο το να πούμε ότι δεν είναι αποδεκτή η σημερινή εικόνα.
2: Γιατί θεωρεί ότι τόσοι πολλοί ποδοσφαιριστές της ομάδας δεν πήραν το σωστό μήνυμα και αγωνιστικά για το ποια είναι η καλαμάτα και τι θέλει να κάνει στο γήπεδο, αλλά και πνευματικά για το ότι ο ΠΑΟΚ διεκδικεί την κορυφή και θέλει να κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να την πετύχει.
3: More, as you say, that if we win, we go in the top of the league. So I'm very, very angry, but with myself. I can say so much more of the first half.
1: Συμφωνώ με την τοποθέτησή σας. Η αντίπαλη ομάδα έκαναν κάτι πολύ διαφορετικό αυτό που είχαν συνηθίσει να κάνουν στα προηγούμενα παιχνίδια μέχρι σήμερα και δεν καταφέραμε να διαβάσουμε καλά το δικό τους παιχνίδι. Η ομάδα δεν έδειξε πολλά από τα στοιχεία που έδειξε στα τελευταία τρία παιχνίδια πριν από την διακοπή, οπότε αυτό είναι δικό μου προσωπικό λάθος που συνέβη αυτό. Ίσως δεν ελέγξαμε, δεν κοντρολάραμε καλά την εβδομάδα που πέρασε. Δεν είναι αποδεκτό, είναι απαράδεκτο, είναι απαράδεκτη η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Είμαι πάρα πολύ νευριασμένος, αλλά είμαι πάρα πολύ νευριασμένος με εμένα, με τον εαυτό μου.
4: Η ομάδα αναλώθηκε πολύ σε παιχνίδι με βαθιές μπαλιές από την άμυνα στον Ενδιαγέ και τις περισσότερες φορές ήταν και μόνος όταν δεχόταν την μπάλα και κατόρθωνε να κερδίσει τη μονομαχία. Ήταν κομμάτι του πλάνου, ήταν μια απόδειξη ότι το βασικό πλάνο δεν λειτουργήσε.
3: But it wasn't our plan at all, and I think that we look to do some different things.
1: Δεν συμφωνώ μαζί σας, δεν παίξαμε με πολλές βαθιές μπαλιές στον Ενδιαγέ, στον Σερίφ. Πιστεύω ότι δεν είχαμε σε πολλές περιπτώσεις το βάθος μέσα στο γήπεδο για να παίξουμε καλύτερα. Ίσως τα τελευταία 10 λεπτά του παιχνιδιού παίξαμε με κάποιες ανούσιες μακρινές μπαλιές που δεν έδωσαν κάτι στο παιχνίδι μας, όμως σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι κομμάτι του πλάνου που είχαμε σχεδιάσει για το παιχνίδι.
4: Και αν η αλλαγή του Μιχαηλίδη είχε να κάνει με τακτικά θέματα ή αν αντιμετώπισε κάποιο θέμα.
3: In the minute 37, he asked me to be substituted.
1: Ο λόγος ήταν για κάποιες ενοχλήσεις που είχε, γι' αυτό και τον αντικατέστησα. Μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω στο 37ο λεπτό, ωστόσο του είπα να κάνει υπομονή μέχρι το ημίχρονο και στο ημίχρονο τον αντικατέστησα.
5: Σας ακούσαμε να λέτε αρκετές φορές ότι αυτό που έπαιξε σήμερα η ομάδα σας δεν είναι αποδεκτό. Φαντάζομαι έχετε σκεφτεί τι πρέπει να γίνει για να μην επαναληφθεί μια τέτοια εμφάνιση.
3: To try the solution to be again the team of 3 weeks ago.
1: Σίγουρα θα σκεφτούμε πολλά πράγματα για την εβδομάδα την οποία πέρασε και θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις ώστε να επαναφέρουμε την ομάδα στην εικόνα που είχε στα τρία προηγούμενα παιχνίδια που προηγήθηκαν.
6: Συγγνώμη. Αποδοκιμαζόταν ο Λεστόντο κάποιες φορές για ένα διάστημα όταν ακουμπούσε την μπάλα. Είναι δύσκολη στιγμή για έναν παίκτη. Πώς το σχολιάζει ο ίδιος και πώς σκέφτεται να το διαχειριστεί βασικά, γιατί φαντάζομαι είναι μια δύσκολη στιγμή.
3: He's a player very experienced and he has a big career and he was able to continue to play in the same way.
1: Ο Αρίτζ είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη καριέρα, είναι ένα πάρα πολύ εμπειρός παίκτης, οπότε είναι σε θέση το να μπορεί να αγωνίζεται ανεξάρτητα με τι συμβαίνει γύρω του.
3: And to manage it, we are going to help him because probably is not today's best match, but I think that is we say that we lose for because of Aritz. I think that we are in a very not good way.
1: Θα πρέπει να το διαχειριστούμε όλο αυτό, να τον βοηθήσουμε. Δεν ήταν προφανώς και το καλύτερο του παιχνίδι. Ωστόσο, αν κάποιος πει ότι εμείς σήμερα χάσαμε εξαιτίας του Ελουστόντο, τότε είναι μια πολύ λάθος προσέγγιση. Τότε δεν είναι και η πιο σωστή προσέγγιση για να προσεγγίσει λοιπόν το σημερινό παιχνίδι. Όλοι μαζί χάνουμε και όπως ξαναείπα, ο υπεύθυνος, ο υπέτειος για την σημερινή ήττα είμαι εγώ.
3: Not all the match. It wasn't for all the match a problem for us. There are 3-4 moments that you do very good and we do it very bad and change the match.
1: Είχαμε μιλήσει για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της Καλαμάτας. Ήταν μια μεγάλη απώλεια για αυτούς το προηγούμενο διάστημα λόγω τραυματισμού που είχε. Θα πρέπει να αναλύσουμε τις στιγμές που μας δημιούργησε πρόβλημα και ήταν κάποιες στιγμές κλειδιά στην αναμέτρηση. Δεν ήταν σε όλο το παιχνίδι, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ήταν 3-4 στιγμές, στις οποίες πρέπει να αναλύσουμε τι κάναμε λάθος πάνω στο συγκεκριμένο παίχτη.
0: Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και θα πάμε στην αντίπερα, στην Καλαμάτα. Η Καλαμάτα, η οποία μπήκε μέσα, έπαιξε ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, δεν φοβήθηκε καθόλου τον ΠΑΟΚ, τον κοίταξε στα μάτια. Φυσικά και όταν ήταν 11 με 11 και εκεί ήταν ακόμα καλύτερη η ομάδα της Μεσσηνίας. Φυσικά μετά είχε και το πλεονέκτημα ότι ο ΠΑΟΚ έμεινε με 10 παίκτες, δίκαιη, 150% η νίκη που πέτυχε και δείχνει ότι ξεπέρασε έτσι κάποιες παιδικές ασθένειες που είχε στις πρώτες δύο αγωνιστικές και πλέον δείχνει ένα πολύ καλό πρόσωπο. Να θυμίσουμε ότι παίζει εκτός έδρας ακόμα και τις εντός έδρας αναμετρήσεις, καθότι το γήπεδό της στην Καλαμάτα δεν είναι ακόμα έτοιμο. Επομένως αναγκάζεται και παίζει στο γήπεδο της Νίκαιας και παρόλα αυτά δείχνει ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Ο μάστορας αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας είναι ο κύριος Χριστοφιλέας, ο οποίος έχει δημιουργήσει μια ομάδα από το πουθενά, θα έλεγα, μάλλον όχι από το πουθενά, από την αρχή, γιατί έπρεπε να αλλάξει αρκετούς παίκτες. Ο Χριστοφιλέας, ο οποίος πριν 4 χρόνια έπαιζε στα Ελαστεχνικά, τώρα είναι σε ομάδα της Super League και μάλιστα κερδίζει και τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Δεν το λες και μικρό πράγμα αυτό. Οπότε πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο ίδιος για την επιτυχία της ομάδας του.
7: Να κρύψω τη χαρά μου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι μια ιστορική στιγμή για μας. Ξέρετε, η Καλαμάτα είναι μια ομάδα που επέστρεψε μετά από πάρα πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Δεν έχει νικήσει ποτέ τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αυτό συνοδεύτηκε με μια αρκετά καλή εμφάνιση που προϊονίζει το μέλλον. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι, πρέπει να μείνουμε ταπεινή, να μην βγει το εγώ μας μπροστά και να διεκδικήσουμε σε κάθε παιχνίδι τους 3 βαθμούς και να έρθει ο στόχος της παραμονής όσο πιο γρήγορα γίνεται. Από εκεί και πέρα στο αγωνιστικό κομμάτι, στο τακτικό, θέλαμε να πιέσουμε κατά διαστήματα τον ΠΑΟΚ, να δημιουργήσουμε κάποιες παγίδες, να κλέψουμε την μπάλα. Στο υπόλοιπο κομμάτι να αμυνθούμε στο μεσαίο τρίτο, να μπορέσουμε και εκεί να ανακτήσουμε την μπάλα και να βγούμε στην αντιπίθεση με τον Βάργκας και τον Μορέιρα που ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Και όταν στην άμυνα, όταν δεν γινόταν αυτό, να μπορέσουμε αντί να, αν δεν γίνεται να επιτεθούμε γιατί δεν γίνεται συνέχεια να δημιουργήσεις ευκαιρίες, να μπορέσουμε να κρατήσουμε την μπάλα. Νομίζω ότι υπήρχαν στιγμές που το κάναμε, κάποιες άλλες όχι, χάναμε πολύ εύκολα την μπάλα. Νομίζω ότι δεχτήκαμε ένα εύκολο γκολ χωρίς μεγάλες ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, ενώ ελέγχαμε το παιχνίδι. Ήρθε το 1-1 σε πολύ κακό σημείο για την ομάδα μας. Μιλήσαμε μέσα στο ημίχρονο τι μπορούμε να βελτιώσουμε, πώς μπορούμε να βγάλουμε το Βάργκας και το Χάμζα στα μεσοδιαστήματα και να εκδηλώσουμε επιθέσεις. Νομίζω ότι το καταφέραμε, δώσαμε λίγο περισσότερο χώρο στον ΠΑΟΚ και ψάξαμε τις αντεπιθέσεις και σε κάποιες από αυτές με την πολύ καλή ενέργεια του Κένεθ και σκοράραμε και κερδίσαμε κόκκινη κάρτα. Οπότε μετά με να διαχειριστούμε το παιχνίδι, ζήτησα να μεταφέρουμε την μπάλα στο χώρο του κέντρου που θα έχουμε υπεραριθμία από την δεξιά και στην αριστερή πτέρυγα και συνέχεια να κρατήσουμε την μπάλα. Πετύχαμε και ένα τρίτο γκολ, πολύ ωραίο γκολ στη μετάβαση πάλι και νομίζω ότι μετά ελέγξαμε το παιχνίδι και αναπηληθήκαμε. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μου, πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια. Συγχαρητήρια στον κόσμο της Καλαμάτας που ταξίδεψε μέχρι εδώ για να μας δει και να μας υποστηρίξει για άλλη μια φορά. Και να ευχαριστήσουμε πολύ τον κόσμο του ΠΑΟΚ που αποδεικνύει πόσο μεγάλος είναι, γιατί μας χειροκρότησε και εμένα προσωπικά και την ομάδα μου παρόλη την απογοήτευση και τη στενοχώρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φυσικά να σας πω ότι ο Βάργκας είναι ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, νομίζω το είδατε και σήμερα. Είναι ένας πολύ καλός χαρακτήρας καταρχάς και ένα πάρα πολύ καλό παιδί, το οποίο διψάει πάρα πολύ για αυτό που κάνει και θέλει να διακριθεί. Είχαμε την ατυχία να τον χάσουμε και έλειψε πάρα πολύ από την ομάδα μας. Σίγουρα πρέπει να μείνει προσγειωμένος και να συνεχίσει να δουλεύει σκληρά. Είχαμε το ευτύχημα δυστύχημα γιατί χάσαμε τον Μπόλιβαρ με τις εθνικές, αλλά είχαμε το ευτύχημα αυτές τις τρεις εβδομάδες να μπορέσουμε να δουλέψουμε πάρα πολύ και σε ποιότητα και σε ποσότητα, ούτως ώστε να επιστρέψουμε όλοι πίσω έτοιμοι. Οπότε ήταν μια επιλογή η οποία κρίναμε ότι βάσει αυτών μας έδειξε τις τρεις εβδομάδες ότι μπορεί να ξεκινήσει και νομίζω ότι πήρε αυτή την ευκαιρία με τον καλύτερο τρόπο.

0: Ακούσαμε τον προπονητή της ομάδας της Καλαμάτας και εμείς θα συνεχίσουμε και να πω παρεθετικά ότι ο ΠΑΟΚ είναι στο 86-73 ήτανε, αλλά κατόρθωσε με δύο βολές από τεχνική ποινή και ένα καλάθι κεφάλου να μειώσει ακόμα περισσότερο. Είναι στους 9 πόντους, υπάρχουν 4 λεπτά ακόμα, τα πάντα είναι πιθανά να συμβούν. Λοιπόν, μένουμε λίγο στο μπάσκετ και στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης και θα πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Σπανούλη. Αύριο ο Άρης αντιμετωπίζει την Τερτώνα στο Αλεξάνδριο Μέλαθλο, νέο παιχνίδι με sold out, και ο προπονητής ομάδας του Άρη μεταφέρει το πώς αντιμετωπίζουν αυτό το παιχνίδι.
1: Πώς μιλήσατε για πνευματική ισορροπία και διαχείριση συναισθημάτων μετά από τις νίκες, οπότε υποψιάζουμε ότι πάτε κατευθείαν στο επόμενο παιχνίδι απέναντι στην Δευτόνα. Τι έχετε δει από την Ιταλική ομάδα, τι πρέπει να προσέξει η ομάδα σας και τι περιμένετε να κάνει σε σχέση με αυτά που έκανε το περασμένο Σάββατο?
2: Η χρονιά προχωράει. Όπως είπατε, πρέπει να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Ελπίζουμε τις περισσότερες φορές να είναι θετικά. Η Τερτώνα είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ ταλαντούχα στην κάρτα. Έχει πολλά παιδιά που μπορεί να σκοράρουν. Έχει ένα τα μεγαλύτερα μπάτζετ στην Ιταλία. Είναι μια ομάδα που έχει βλέψεις, έχει στόχους και εμείς από την πλευρά μας πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε στην ίδια ένταση που παίζουμε τα τελευταία παιχνίδια. Να είμαστε καλοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου και να προσέξουμε αρκετά από τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιχνών της.
3: Κούτς, αυτό το 2-0 μέχρι τώρα στο EuroCup πόσο βοηθάει και ψυχολογικά την ομάδα να πάρει μπρος για τα καλά?
2: Εντάξει, είναι ακόμα πολύ αρχή. Έχει τόσο μεγάλη σημασία το 2-0, 1-1, 2-1. Το πιο μεγάλη σημασία για μένα είναι ο τρόπος που παίζουμε και να καταλάβουν όλοι οι παίχτες τη φιλοσοφία που θέλουν να περάσουμε και την ταυτότητα της ομάδας.
1: Αν μπορούσατε να διαλέξετε, βέβαια ο συνδυασμός είναι το ιδανικό σενάριο, αλλά μπορούσατε να διαλέξετε μεταξύ 100 πόντων στην επίθεση και 65-70 στην άμυνα, τι θα προτιμούσατε?
2: Ό,τι χρειαστεί για να κερδίσουμε. Πιστεύω πρέπει να είναι μια ομάδα που είμαστε ικανοί να παίξουμε σε όλα τα στυλ παιχνιδιού. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί μπορεί να έχουν και παιχνίδια που θα κερδίσουν στους 60-70 πόντους, μπορεί να έχουν και παιχνίδια στους 90. Οπότε πρέπει να εμείς δουλεύουμε και προπονούμαστε να είμαστε έτοιμοι σε όλα τα σενάρια.
4: Όσοι είχε ρωτήσει τον Βελιγράδη για προσωπικά στοιχεία που περνάς στην ομάδα, στοιχεία δικά σου τα οποία σε έφεραν στους κορυφαίους της Ευρώπης, βλέπουμε μια ομαδικότητα, βλέπουμε μια αλληλοεκτίμηση, αλληλοβοήθεια στην ομάδα. Γενικότερα ένα ομαδικό πνεύμα το οποίο δεν το συναντάς όχι εύκολα στην ομάδα, αλλά αυτόν τον καιρό.
2: Εντάξει, είναι μια διαδικασία όλα πρέπει να περάσουμε. Έχουμε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία για αυτή την ομάδα. Κάθε μέρα δίνουμε αγώνα για να το περάσουμε. Είναι μια καινούργια ομάδα. Και λέω δίνουμε αγώνα γιατί είναι μια πολύ καινούργια ομάδα. Έχουμε 11 καινούργια παιδιά από τελείως διαφορετικά προγράμματα, με άλλες συνήθειες. Οπότε πρέπει όλα αυτά να τα βάλουμε μαζί και να παίξουμε σαν ομάδα, σαν ένα. Άλλες φορές είναι καλύτερα, άλλες φορές είναι λίγο χειρότερα. Αλλά πιστεύω ότι όσο περνάει ο χρόνος θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Και όλα τα παιδιά, το πιο σημαντικό είναι ότι καταλαβαίνουν τι θέλω από αυτούς και τι χρειάζεται για να κερδίσουν. Κότσε,
5: τα τελευταία παιχνίδια είδαμε τους ρόλους των Βάρνων να λάβουν και το παιχνίδι να παίρνουμε και τη δημιουργία. Είναι κάτι που δοκιμάζεται ακόμα και θέλουμε να παίξει ισορροπίες ή είναι με ταυτότητα του?
2: Είναι μια ταυτότητα του παιχνιδιού. Πιστεύω όλα τα γκάρ θέλουν να παίζουν άμυνα και όλα τα γκάρ θέλουν να είναι επιθετικά για να δημιουργήσουν και να σκοράρουν. Αυτό ισχύει για όλους τους παίχτες. Έτσι πως το βλέπω εγώ τον μπάσκετ και έτσι πως βλέπω τη δικιά μας την ομάδα, θέλω όλοι οι παίχτες να είναι έτοιμοι και να αμυνθούν και να επιτεθούν. Για μένα έχει τελειώσει αυτό το εσύ είσαι αμυντικός, εσύ είσαι επιθετικός, εσύ είσαι screener, εσύ είσαι κάτι άλλο. Για μένα όλοι οι παίχτες στο σύγχρονο μπάσκετ πρέπει να αμύνονται και να επιτίθενται και πρέπει να έχουν την ικανότητα και να δημιουργούν και να σκοράζουν.
0: Θα μείνουμε στα θέματα του Άρη, γιατί έχουμε μια ωραία ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε ο Θανάσης Αντετοκούμπο αμέσως μετά την νίκη που πέτυχε ο Άρης απέναντι στην ΑΕΚ και λέει αρκετά πράγματα και για αυτόν και για τον αδελφό του και για τους λόγους για τους οποίους ήρθε στην ομάδα του Άρη.
6: Κανείς ήταν καμπανάκι που σας ταρακούνησε?
7: Σίγουρα, ξέρεις, γενικά πρέπει να έχεις λίγο κοντή μνήμη, έτσι, short memory, να μην είναι κάτι που μια ήττα να σε βαραίνει. Και όχι, δεν μιλάω μόνο και για τους παίκτες, αλλά και για την ομάδα γενικά. Αλλά σίγουρα θέλεις να μαθαίνεις από αυτό. Θέλεις να μαθαίνεις από αυτό και είναι σαν, ξέρεις, σαν τη ζωή, ας πούμε, ό,τι δεν σκοτώνεις κάνει δυνατότερο. Σίγουρα, ξέρεις, ήταν και λίγο ατυχία έτσι το παιχνίδι και αυτό, δεν θα πω ψέματα. Δηλαδή, ταξιδέψαμε από το Τίλεμαν και πήγαμε εκεί και ήταν και ένα παιχνίδι που το πρώτο μας παιχνίδι, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, αλλά τυχαίνει και τα πρώτα παιχνίδια, ας πούμε, να είναι εκτός.
8: Να είναι πάντα,
7: ναι, εκτός. Ναι, ναι. Εντάξει, και αυτό πάντα καλό είναι και αυτό, γιατί δείχνει το μέταλλό σου πως είσαι στα εκτός, αλλά ήταν και λίγο περίεργο, γιατί σαν να μου διάσαμε λίγο. Πραγματικά δεν ήταν επειδή δεν θέλαμε να παίξουμε σκληρά ή κάτι έγινε, ήταν απλά, ξέρεις, μου διάσαμε λίγο. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι. Πρέπει να δεις, αν βλέπετε τον αγώνα, πρέπει να δεις την προπόνηση.
8: Πολύ εξυλλογή.
7: Μα πώς θα παίξει, άμα δεν το κάνεις την προπόνηση, πώς θα το κάνεις τον αγώνα. Σίγουρα, σίγουρα, 100%. Αυτό και η νοοτροπία. Έτσι, να μπαίνει οποιοδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή και να, είναι, να δίνει κάτι για να κερδίσει ομάδα.
8: Μίλησε για την ετοιμότητα όλων των παιχτών που είναι το ζητούμενο και ανέφερε μάλιστα και σε ένα χαρακτηριστικά που είπε ότι μπήκε στο σημείο που μπήκε και ήταν σαν να μην είχες, δηλαδή να έχεις μπει ήδη στο μάτς, ήσουν τόσο έτοιμος για να καλύψεις άμεσα το κενό. Είναι και αυτό ένα στοιχείο του Άρη αυτού. Δηλαδή όποιος και να μπει, όσο και να παίξει, 8 εσύ, 9 ο άλλος, 5 ο άλλος, δεν θα φάνει το κενό που θα υπάρξει από την αλλαγή, έτσι.
7: Και αυτό μπορεί και να είναι και λίγο κρυφή μας κάπως δύναμη, γιατί είμαστε πολλά άτομα. Είμαστε πολλά άτομα και είμαστε πολλά άτομα και σαν κορμιά και σαν αθλητικότητα που είναι δύσκολο ο αντίπαλος να... Όχι μόνο να καταλάβει με τον τρόπο που θα παίξουμε. Δηλαδή δείτε και λίγο και τη στατιστική πώς πάει. Δηλαδή, ξέρεις, είναι ένα, πώς να το πω, είναι σαν να μπαίνεις μέσα στη ζούγκλα και να μην ξέρεις πώς θα τα αγκώσεις τώρα. Σε πάει το πόδι, σε φάει λιοντάρι, θα σε
8: πάει ένα
7: κάποιος. Δηλαδή αυτό θέλεις να δημιουργήσεις.
8: Σήμερα πάντως ένας από αυτούς που έφαγε τον αντίπαλο ήταν και ο Κώστας.
7: Ναι.
8: Έτσι, ο οποίος δεν ξέρω, είχε τα θέματα το καλοκαίρι με την εγχείρηση, ήθελε το χρόνο του.
7: Ναι.
8: Αρχίζει και βρίσκει τον εαυτό του και ο Κώστας. Έτσι. Δηλαδή σήμερα ήταν κυριαρχικό στην ακέτα.
7: Όχι, εντάξει, κοιτάξτε, εγώ σαν συμπαίχτης. Ήταν εκπληκτικό. Μπήκε μέσα, τα έδωσε όλα, έκανε αυτό που πρέπει να κάνει κτλ. Σαν αδερφός είμαι λίγο πιο αυστηρός, δηλαδή και αυτά. Αλλά εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί δίνει και το χρόνο. Δηλαδή είναι τόσο πολύ ομάδα που δίνει και το χρόνο να μπορούν οι παίκτες να το κάνουν αυτό. Γιατί συνήθως αυτό γίνεται και σε μεγάλες ομάδες που ξέρεις, πολλοί δεν βρίσκουν το χρόνο να παίξουν ή είναι φτιαγμένες έτσι πεντάδες. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει χρόνο. Δηλαδή εγώ μπήκα. Πότε πήγα, το
8: 2-10 λεπτό.
7: Θα μπορούσε να είναι Κώστας, θα μπορούσε να είναι ο Κέμ, θα μπορούσε να είναι. Ο JR, αυτό σημαίνει ότι θα δείξει πώς θα πάει η πορεία. Και οι ομάδες που κερδίζουν είναι αυτές που βελτιώνονται. Έτσι. Όσο πιο πολύ βελτιώνονται.
8: Και αυτό δεν είναι για την ποιότητα της ομάδας. Δηλαδή ότι το λέω εγώ πολύ συχνά ότι έχω 12-16 μέρες, ξέρω ότι κάποιος θα μπει, θα προσφέρει τη στιγμή αυτό που θέλουμε στο παρκέ. Δεν υπάρχει, δεν θα έχει αυτά τις καμπανεβάσματα η ομάδα. Έτσι.
7: Αυτό και είναι να είναι όλοι οι παίχτες να έχουν κάτι στο οποίο είναι elite. Δηλαδή είτε να είσαι πασέρ, σκόρερ, αμυντικός, να είσαι elite. Να είσαι αυτό, φίλε, αυτό δεν είναι αυτό, αυτό δεν υπάρχει κάποιο άλλο κορυφαίο. Και όταν έχει αυτή τη μαγιά ή αυτή τη. Δεν θέλω να πω φουνιά, γιατί είναι λίγο πιο. Οι φουνιές είναι πάντα 18, 20.
8: Σωστό, σωστό.
7: Αυτό το πράγμα.
8: Το δέσιμο του χημίας.
7: Ναι, να είστε και καλά παιδιά. Να είστε καλά, καλά παιδιά.
8: Επόμενο παιχνίδι με την Τερτώνα. Σημαντικό γιατί η ομάδα πρέπει να κάνει το 3-0. Στην Ευρώπη τουλάχιστον να κρατήσει και την έδρα να μην έχει απώλειες. Εντάξει, πολύ νωρίς, ένα σχόλιο ήταν απλά για το παιχνίδι με τους Ιταλούς.
7: Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι τώρα. Ακόμα το κεφάλι μου, ήταν ακόμα στην ΑΕΚ, δηλαδή και έχει τελειώσει το παιχνίδι.
8: Ναι.
7: Και ακόμα σκέφτομαι δηλαδή, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, όλα αυτά. Αλλά όσο για την. Είναι πολύ καλή ομάδα. Έτσι, θα έρθουν εδώ να παίξουν σκληρά. Πρέπει και εμείς να έχουμε την δικιά μας ταυτότητα. Και να είμαστε όχι μόνο. Πώς να το εξηγήσω, όχι μόνο να μπούμε μέσα και να πούμε ότι να βάλουμε τρίποντα και να κάνουμε αυτό. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό η νοοτροπία, η ανταπόκριση του παιχνιδιού, πώς εμείς θα μπούμε μέσα στο παιχνίδι. Μετά από εκεί, όλα θα όρουν τον δρόμο σου.
8: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα που τα βλέπεις και εσύ εδώ πέρα. Έτσι, όλοι γράφουν διάφορα, θανασάρα άρχοντα, θανασάρα σ' αγαπάνε. Ο κόσμος αλάνε κτλ.
7: Ευχαριστώ.
8: Έχεις γίνει ο αγαπημένος του κόσμου, αλλά γουστάρεις και εσύ τον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή αυτό που το βλέπεις το γουστάρεις. Και αυτό που βγάζεις είναι αληθινό. Δεν είναι ψεύτικο, δεν το κάνεις για να φανείς. Εντάξει, αυτό βγάζω εγώ και από αυτό μαθαίνω να ακούω από τον κόσμο. Ότι δεν βλέπει κάτι ψεύτικο σε εσένα, βλέπει κάτι αληθινό. Ρε, φίλε, το γουστάρεις που είσαι εδώ.
7: Εντάξει, θέλω τώρα να γίνω ψωμελό ή κάτι, αλλά θέλω να πω ότι αυτή είναι. Τον παιδί για δικές αποστολές, όπου θέλω να πάω να κερδίσω. Και όταν, ακόμα και το καλοκαίρι που ήταν με τον επόμενο αδερφό μου και για να έρθω εδώ, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Όταν ήρθα εδώ και βγάλα ένα σύνδεμα για την οικογένειά μου και τον αδερφό μου και αυτό και όλο αυτό που κάνουν, δεν μπορούσε. Όχι μόνο αυτό, δηλαδή έπαιξε στην εθνική, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ στην εθνική ομάδα είχα Αριανούς παντού. Πήγα όταν έπαιξα πέρυσι στους Μπακς, είχα ερχόντουσαν σε ξέδρα. Στην Νέα Υόρκη είχε μπει το Άρη. Και όχι, δεν το λέω σαν. Δεν έχει να κάνει μόνο με το γήπεδο, με την ομάδα. Έχει να κάνει και με πώς είμαι εγώ σαν άνθρωπος.
8: Ναι.
7: Εγώ δίνω τα πόδια μου, τη ζωή μου, δίνω τα πάντα για να παίξω. Δεν παίζω ούτε για να λεφτάω. Παίζω για κάτι παραπάνω. Παίζω για να θυμάται ο άλλο πώ αισθανόταν όταν με έβλεπε στο
8: χείλο. Σωστό.
7: Οπότε αυτό μετράει για μένα.
8: Να δώσει κάτι στον οπαδό να σε θυμάται, δηλαδή με το πλάσμα
7: του χρόνου. Αυτό. Και να λέει, ξέρει κάτι, εγώ όταν πήγαινα εκεί, αυτό το παιδί φίλε τα δίνει όλα. Έπαιζε και όταν ήταν τέτοιο, εγώ.
8: Ναι. Πάντω το δέσμο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Βλέπετε εδώ τι γίνεται από τον κόσμο, που σε αγαπάει πάρα πολύ. Ένα μήνυμα κλείνοντα για τον κόσμο, γιατί να σου πω κάτι. Αυτό ήθελα να σου το πω, ήθελα να κάνω ένα θέμα και έλεγα, θα του πω ένα πράγμα του κόσμου, Ανάση. Όταν μίλησα με τον Άλεξ πέρσι, έπαθα πλάκα με την πόσο καλλιεργημένο παιδί είναι. Μπορούσα να μιλάω μαζί του 40 λεπτά, 50 λεπτά. Με σένα, που έχει παραπάνω εμπειρίε, πάω να μιλάω κάνα δύο μέρε εδώ, να ξέρει. Άνετα. Θέλω λίγο ένα μήνυμα προ τον κόσμο. Έτσι που γεμίζει το παλέ, θα το γεμίσει και με την Τορτώνα, με το Μαρούσι, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Χάπολη, το γεμίσει.
7: Μα όλη τη χρονιά αυτό. Εγώ τίποτα να ευχαριστώ να πούμε στον κόσμο που έρχεται εδώ. Για μένα είναι. Για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό, έτσι. Εμείς πάντα θα κάνουμε τη δουλειά μας, πάντα θα δίνουμε όλο σε οποιοδήποτε γήπεδο. Είτε παίζουμε στην Αλάσκα, είτε παίζουμε εκτός, θα τα δίνουμε όλα για την ομάδα και θα παίζουμε. Αλλά το να έχεις μια τέτοια έδρα και να παίζεις έτσι, πρέπει να καταλάβεις. Είναι και έτσι που συνταγμένη η ομάδα. Βοηθάει την ομάδα να παίξει αθλητικά, βοηθάει την ομάδα να παίξει ταχυδυναμικά, να παίξει φυσικά. Δηλαδή να είναι ένα πράγμα να λες, να μην μπορείς να πάρεις ανάσα. Και αυτό γίνεται. Και αυτό είναι ο τέλειος συνδυασμός. Δεν είναι μόνο η κερκίδα και έχεις κάποιους παίχτες και είναι έτσι.
8: Όλο
7: είναι και δεν είναι και μόνο οι παίχτες που είναι έτσι. Που είναι μεθορικά και δεν έχεις την κερκίδα. Είναι ο συνδυασμός που είναι κατέληξη.
0: Αυτή ήταν η συνέντευξη του Θανάση Αντετοκούμπο. Άξιζε λοιπόν να την ακούσουμε. Είπε αρκετά ενδιαφέροντα θέματα. Να ολοκληρώσουμε με τελικό αποτέλεσμα. Ήταν για τον ΠΑΟΚ στη Λιθουανία με 95-86. Να λοιπόν που οι ομάδες πρέπει να χτίζονται μέσα στο γήπεδο και όχι με τα λόγια. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη για την Eurolink, Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις Κάουνας 19-7. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για τη σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε για αύριο το ραντεβού μας. Εσείς ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM. Σήμερα στο μικρόφωνο Μάκης Ιωαννίδης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θόδωρος ο Μπαρμπαρής. Καλό σας βράδυ.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

but I can't let go. Καλημέρα και σήμερα. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε εδώ στον Focus FM 103,6. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά. Γιατί πήγαμε τόσο πολύ? Είναι η πρώτη πρωινή ενημέρωση και μαζί θα πάμε παρέα και αυτό το φθινοπορεινό πρωινό του Οκτώβρη μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε μέσω Viber στο 6907-483-484, όπου μπορείτε να στείλετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τα βίντεο, τις φωτογραφίες σας και ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε μπορείτε να το κάνετε ευθύς αμέσως εκεί. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό. Τετάρτη, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Οι μέρες περνάνε πολύ γρήγορα για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Είμαστε 14 Οκτωβρίου, σήμερα περιμένουμε και ανακοινώσεις. Περιμένουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για να δούμε τι μελιγενέστε με το πετρέλαιο θέρμανσης. Να δούμε τι θα μας πούνε, πού θα κυμανθεί, πόσο θα το πληρώσουμε και αύριο πρώτα ο Θεός ξεκινάει η διάθεσή του. Τώρα με τι διάθεση θα ξεκινήσει? Μάλλον παγωμένη. Άσχετα αν η θερμοκρασία ανέβει δεν ανέβει. Πάντως αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης έχουμε 13 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα έχουμε 14 και υπάρχει μάλιστα και προειδοποίηση για έντονη σφοδρή καταιγίδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η Νότια Ελλάδα πληγείται περισσότερο από τις κακοκαιρίες. Ο κρατικός μηχανισμός είναι σε έτοιμότητα, φυσικά και όχι. Αλλά εντάξει, δεν μασάμε. Με συγχωρείτε, θα πεθάνω κιόλας. Χθες εδώ στην Θεσσαλονίκη σαπίσαμε, δηλαδή από τις 3 η ώρα το μεσημέρι που ξεκίνησε να βρέχει μέχρι και αργά το βράδυ δεν σταμάτησε. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν πλημμυρίσαμε. Ευτυχώς, πάλι καλά να λέμε, γιατί κάθε φορά που βρέχει όλο κάτι θα συμβεί. Ευτυχώς πήγε καλά το πράγμα και ήταν όλα, ας πούμε, οκ. Okay. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Πάρα πολύ αέρα έχει, λέει, εδώ στο Ποντολίβαδο. Δεν έχει κρύο, αλλά ένα οχταράκι γεμάτο το έχει στο χωριό σου. Τι λέει, έχει βαρδά? Εδώ στο χωριό μου όχι. Όχι, ναι, έχει. Κοίτα, τώρα, κακά τα ψέματα, μπουφανάκι θέλει να βάλεις για να βγεις το πρωί, ιδιαίτερα 5 ώρα που φεύγω εγώ από το σπίτι, θέλει. Αλλά εντάξει, είναι. Παλεύεται. Αέρα δυνατό δεν έχω. Εκεί στο Ποντολίβαδο μάλλον είστε πολύ ανοιχτά, δεν ξέρω. Πείτε το Μητσοτάκη να βάλει κάτι να σας περιφράξει, να σας προστατεύσει από τους αέριδες, γιατί ξέρετε πώς κάναμε το φράχτη στον Εύρο, έτσι ένα φράχτη γύρω γύρω από το Ποντολίβαδο. Καλημέρα στον Παναγιώτη, αφού είμαστε σήμερα ζωντανοί, είμαστε τυχεροί. Ναι μωρέ, εντάξει, τι, θα την παλέψουμε. Θα ζήσουμε. Όλοι θα ζήσουμε, που έλεγε και ο Κινούσης σε ένα τραγούδι, και εσείς με τα πολλά και εμείς με τα λίγα. Καλημέρα και καλή Τετάρτη στην Ντίνα, στο συνονόματο τον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στη Γιάννα, καλημέρα, καλό πρωινό στην Αθήνα. Στον Δημήτρη, καλημέρα από την κρύα σου ήδη, αλλά πάντα με θέρμανση. Δηλαδή τι θέλεις να μας πεις τώρα, ότι έχεις λεφτά και βάζεις θέρμανση? Αυτό εκεί το πας. Επειδή εμείς δεν έχουμε, δηλαδή είμαστε φτωχαδάκια και σε φέτος θα παγώσουμε, ας πούμε. Θες να μας την πεις τώρα, φίλε μου Δημήτρη? Δεν κατάλαβα. Γιατί μου το τονίζεις, με θέρμανση. Εντάξει, εμείς έχουμε Μητσοτάκη εδώ, τι να κάνουμε. Μπορεί να κρυώνουμε, αλλά έχουμε Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Αυτόν οικεδεύνει εμάς, αλλά δεν έχει να κάνει. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλαια με 19 βαθμούς Κελσίου. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος από τη Λάρισα σήμερα. Αρκετή βροχή και δρόμοι χρέπια. Πληρώνουμε τέλη λακαμάδες, λέει. Μπορούμε να συνεννοηθούμε όλοι μας να μην πληρώσουμε τέλη κυκλοφορίας φέτος? Φυσικά και όχι. Άρα λοιπόν, ας μην μιλάμε, θα τα πληρώσουμε μια χαρά. Θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε και διόδια. Θα συνεχίσουμε να έχουμε δρόμους, κυριολεκτικά καρόδρομους. Και όλα μια χαρά. Καλημέρα στην Αναστασία από τον Άγιο Παύλο.
Καλημέρα στον Πασχάλη, στους νέους επιβάτες με 12,5 βαθμούς. Καλημέρα και στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Φαντάζομαι στη Φλόρινα αυτή την ώρα. Για να δούμε τι μας δείχνει εδώ το θερμόμετρο στη Φλόρινα. Να δούμε πόσο έχει τέτοια ώρα. Για έτσι από περιέργεια να δούμε τι γίνεται. Για 7 βαθμοί. 7 βαθμοί έχει η Φλόρινα.

Πάντως η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και σήμερα, είναι η αλήθεια, ιδιαίτερα στα νότια τμήματα της χώρας. Εκεί θα είναι λίγο έτσι πιο δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα στον Κώστα του Σκλιβάνο από το Ιπποκράτιο. Μέχρι σήμερα το μεσημέρι, λέει, θα έχω γυρίσει πίσω στην πανέμορφη Ξηροκρίνη. Όλα πήγαν καλά στην υγεία μου. Χαιρετισμού στον συνάδελφο και φίλο μου, τον Βασίλη Παπαχρήστου. Βασίλη, έχει χαιρετίσματα από τον Κώστα του Σκλιβάνο. Άντε, επιτέλου, φτάνει. Πόσο είσαι, 10 μέρες μέσα. Καλημέρα, καλημέρα και περαστικά εύχομαι. Γεια σου, Μαρία μου, και σε σένα. Καλημέρα, καλό πρωινό με υγεία. Πρωινό Τετάρτης, σχεδόν ο μισός μήνας, κακά τα ψέματα, έχει φύγει. Πάει, τον φάγαμε και το μισό τον Οκτώβρη, θα μπούμε στο Νοέμβρη και χωρίς καν να το καταλάβουμε, τσουπ θα έρθει.

τουλάχιστον. Ας το φέτος τα πράγματα θα είναι για κλάματα, δεν υπάρχει. Η ακρίβεια μας έχει τσακίσει. Αλλά πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσουμε, αυτό είναι το ωραίο. Είμαστε και λίγο έτσι χαλβάδες. Μπορεί να μας διαλύουν, ας πούμε, την καθημερινότητα, την οικογένεια, το σπίτι, τα πάντα όλα, να μας κλείνουν τις επιχειρήσεις. Αλλά εκεί τα μοσχάρια, εκεί Μητσοτάκη πάλι. Ελλάς το μεγαλείο σου. Ελλάδα 2.0 και όλα τα σχετικά. Φεύγει και η Γκυλφόιλ τώρα. Είναι πρόβλημα. Η γυναίκα ζούσε εδώ πέρα το όνειρό της στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά θα την πιάσω μετά την κυρία Γκυλφόιλ. Πάμε λίγο στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και θα ξεκινήσω από την εφημερίδα Τα Νέα, που σαν κύριο άρθρο έχει την Γκυλφόιλ, η οποία αποχωρεί μετά από 339 ημέρες. Ούτε ένα χρόνο δεν έκανε. Το παρασκήνιο μιας έξωσης. Πού κρύβονται τα μυστικά της, οι μπλε ζώνες της μακροζωίας, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας. Τα συμπεράσματα από την έρευνα σε ένα χωριό που οι περισσότεροι κάτοικοι φτάνουν τα 100 έτη και το μενού του πιο επιδραστικού επιδημιολόγου. Στα χωριουδάκια μια χαρά ζουν οι άνθρωποι. Με τα λίγα, φτωχικά, αλλά με το κεφάλι τους ήσυχο. Δεν έχουν το άγχος που έχουμε εμείς. Δεν έχουν να προλάβω τα πάντα, ρε παιδί. Να πάω στη δουλειά, να φύγω, να πάω τα παιδιά στο φροντιστήριο, να τα πάω στο σχολείο, στις δραστηριότητες. Θα έχω να πληρώσω το ενίκιο. Φανταστείτε ότι τα σημερινά παιδιά είναι τόσο χαζά που φεύγουν από τα χωριά τους, που έχουν χωράφια, έχουν δουλίτσες από τους γονείς τους. Εντάξει, μπορεί να μην βγάζουν όσα έβγαζαν, αλλά τουλάχιστον θα είναι κάτι δικό τους και προτιμούν να έρθουν Θεσσαλονίκη, να πάνε Αθήνα, να δουλεύουν σερβιτόρια για 8 και 9 εκατοστάρικα. Δηλαδή και να πληρώνουν 5 εκατοστάρικα ενίκιο. Είναι απίστευτο. Αλλά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, η μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle, γράφει το κύριο άρθρο της, και επίσης έχει δύο κύρια άρθρα. Επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ έως 1560. Αύξηση λέει 30% για 1,1 εκατομμύρια δικαιούχους. Αναλυτική πίνακες με τα ποσά σε όλη τη χώρα. Έκθεση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύγκληση εισοδημάτων Ελλάδας και Ευρώπης. Με νέες αρμοδιότητες η Δημοτική Αστυνομία εξοπλίζεται με γυλαίκα, χειροπέδες, ράβδο άμυνας και μπορεί να ελέγχει άδειες οδήγησης, στήριξη ειδικών κανόνων για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα και πατίνια. Ήταν που ήταν η Δημοτική Αστυνομία, άμα πάρουν και περισσότερη εξουσία, σε λίγο θα μας δέρνουν κιόλας. Γιατί πρέπει να είσαι γενής εκεί πέρα στη Δημοτική Αστυνομία, δεν κατάλαβα. Μπορεί κάποιος να κάνει μια παρανομία, να πάρκαρε κάπου. Εντάξει, γράψω. Φέρ το γερανό να το σηκώσει. Γιατί πρέπει να μιλάτε άσχημα, το καταλαβαίνω. Εφημερίδα Δημοκρατία, ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Guilfoyle. Χθες περιζήτητη, σήμερα ανεπιθύμητη. Δεν ξέρω αν ο Αργυρός κάνει καμία συναυλία προς τιμήν της. Δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε αυτό. Τα έχουν χαμένα, λέει στο Μέγαρο Μαξίμου. Πώς επηρεάζονται το ενεργειακό πεδίο και το γεωπολιτικό σκηνικό στην ευρύτερη περιοχή. Λερναία Ήδρα, η διαφθορά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και στο ειδόλιο της Ευρωβουλής, ο Μαργαρίτης Χινάς μετά το δημοσίευμα της Δημοκρατίας για το πάρτι διασπάθησης των κονδυλίων για την Αλία. Εφημερίδα Καθημερινή, και εδώ πέρα βλέπουμε τίτλοι τέλους για την Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας, επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό, τι δίνουν τα στοιχεία του 9 μήνα. Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα πάντως στην ιστορία ήταν στην Κίνα, το οποίο κράτησε πόσο, 12 μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν μποτιλιαρισμένοι και πέρα δεν κουνούσε τίποτα. Κανονίστε να το δούμε αυτό στην Κηφισίας. Τίποτα δεν είναι περίεργο εδώ στην Ελλάδα, να ξέρετε. Περιμένατε ποτέ ότι θα αποκλειστείτε στην Αττική Οδό? Όχι, κι όμως έγινε. Γιατί να μην μείνετε μποτιλιαρισμένοι στην Κηφισίας κατά πενθήμερο? Πάρτε και άδεια από τη δουλειά. Πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,6 ευρώ ανά λίτρο. Καλά, δεν το λες και φθηνό εδώ που τα λέμε. Μην το πανηγυρίζετε αυτό στην κυβέρνηση. Δεν είναι 1,60 φθηνό το λίτρο. Μην λέμε ό,τι θέλουμε.

0: τώρα γίνεται και όλο αυτό το παράδοξο εδώ πέρα στην Ευρώπη, που εκεί πέρα που παίρναμε πετρέλαιο, ας πούμε, απευθείας από τη Ρωσία, τώρα το παίρνουμε διαμέσου της Αμερικής και το παίρνουμε ακριβότερο, γιατί έχουμε μεσάζοντα. Τρέλα, τρέλα. Εφημερίδα των Συντακτών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαψεύδει την κυβέρνηση. Προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχέδιου προϋπολογισμού του 2027. Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα. 346 μέρες μετά την έλευση της στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος απέπεμψε την πρώτη γυναίκα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Επίδομα θέρμανσης, ημίμετρα κατόπιν εορτής. Σήμερα οι ανακοινώσεις για πετρέλαιο θέρμανσης και κίνηση. Στεγαστική κρίση, χιλιάδες μαρικάρμεν και στην Ελλάδα. Χανιά σε δίκη, το μεγάλο δίκτυο εμπορίας ανθρώπων, οαρίων και βρεφών. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, υπερεαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία, σε γενικευμένη σύγκρουση σμπρώχνει τον ΝΑΤΟ. Απεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στη Motor Oil. Το λόγο έχουν οι εργάτες. Καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα. Ενεργειακό κόμπο. Πέρα από την συγκεκριμένη απεργία, δεν ξέρω πόσες ακόμη ανθρώπινες ζωές πρέπει να χαθούν στο χώρο εργασίας για να ταρακουνηθεί λίγο το μυαλό μας και να σκεφτούμε ότι αύριο μπορεί να είμαστε εμείς ο Θεός να φυλάει και να βγούμε στους δρόμους και να τους πάρει και να τους σηκώσει. Αλλά εντάξει. Σωματεία φορείς μεγάλη κινητοποίηση για τη λαϊκή κατοικία και την προστασία των χρεωμένων οικοκυριών. Φοιτητικοί σύλλογοι κατασκήνωσαν στο Σύνταγμα για στέγη και μέτρα στήριξης των σπουδών. Παιδιά, να σας πω ότι με μία μέρα που βγήκατε και κατασκηνώσατε στο Σύνταγμα, ο Μητσοτάκης του δίνεται ιδέες. Να ξέρετε, του δίνεται ιδέες να μην μπορείτε να έχετε καθόλου σπίτι και να μείνετε σε σκηνή. Ναι, πιο πολύ το βλέπει έτσι, σας βλέπει και εκεί πέρα μαζεμένους, λέει, μια χαρά είναι τα παιδιά, γιατί κάνουν και κάμπινγκ ταυτόχρονα που τους αρέσει, σκληραγωγούνται και για τη ζωή, θα τους αφήσω χωρίς σπίτι. Έτσι δεν γίνεται δουλειά, σας το λέω. Εφημερίδα Κόντρα, έρευνα μέτρων, 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται το δύσκολο χειμώνα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα, το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνησης για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Ωραία τα λέτε, αλλά από εκεί και πέρα βλέπω να ξαναψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Λευκός Οίκος, της ευχόμαστε καλή τύχη όλο το παρασκήνιο με την απόλυση της Κίμπερλι από τον Τραμπ. Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο, οι φοιτητές βρήκαν στέγη στο Σύνταγμα. Κυριάκος Πιερακάκης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης 30% και επιδότηση στην Αντλία. Τσίπρας από Ρέθυμνο, εθνική προτεραιότητα η προστασία της αγροτικής παραγωγής. Εφημερίδα Πολίτικα, ενεργειακή κρίση λέει το κύριο άρθρο της, Κυριάκος Μητσοτάκης, το σχέδιο για δίχτυ προστασίας, τι θα προτείνει ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής, ποιο είναι το Plan B. Γιατί έχουμε και Plan B, δεν είμαστε, δεν πάμε έτσι, άιντε, ξεβράκονται, κατεβάσουμε τα παντελόνια να τους πούμε, ήρθαμε, όχι, έχουμε και Plan B κύριε. Κυριάκος Πιερακάκης από την άλλη, διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, απευθείας επιδότηση στην Αγγλία και αύξηση το επίδομα θέρμανσης κατά 30%. Με την πλάτη στον τοίχο ο Δήμαρχος Αλίμου, πάνω από 120.000 ευρώ η ζημιά στο Δήμο από απευθείας αναθέσεις επί 4 χρόνια. Έλα ρε παιδιά, φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω, δηλαδή, και έχει και πολλά σήμερα. Ραγδαίες εξελίξεις, η Κίμπερλι είδε την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία. Έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ελληνική οικονομία βλέπει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, πρόβλημα ο πληθωρισμός. Πού τα βλέπετε τώρα αυτά την αναπτυξιακή δυναμική και όλες αυτές τις ανοησίες τις οποίες λέτε δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά και πάω στην εφημερίδα Μανιφέστο. Πρώτο hashtag στο X, ούτε βήμα πίσω ο καρτερός για το Βλάκας Gate. Δική μου η γραφίδα, δική μου η ευθύνη, ξεκαθαρίζει ο αρθρογράφος και στέλεχος της Ελλάς που αναρωτήθηκε αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι Βλάξ. Λυσαλέα σύγκρουση, ο Καρβέλας αγόρασε βίλα στην Εκάλη, απέτησε εκβιαστικά 1,5 εκατομμύριο λέει η πλευρά της Βύση. Αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα. Τι γίνεται με τον Καρβέλα και με τη Βύση? Μετά από τόσα χρόνια θα χωρίσουν τώρα και σκοτώνονται για 200-300 χιλιάδες ευρώ, πόσα είναι. να βοηθήσουμε λίγο να κάνουμε μια πορεία, κάτι να μαζευτούμε στο Σύνταγμα, να μαζευτούμε και εδώ στην Αριστοτέλους ή στην Καμάρα, να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση με τον Καρβέλα και τη Βύση. Σοκαριστικές αποκαλύψεις, πως η 49χρονη δηλητηρίαζε τον ενδιαστάσει σύζυγό της με ατροπίνη. Ρε, αδίστακτες είναι, ρε. Αδίστακτες είναι, ειλικρινά. Ω, Παναγία μου, δεν μπορείς να τις εμπιστευτείς. Η ώρα της δικαιοσύνης, προχωράει εισαγγελική έρευνα για τον Γενικό Διευθυντή της, για τον Γενικό Διευθυντή Λετουάτ και Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Μια χαρά, μια χαρά. Καλά πάμε, καλά πάμε. Εφημερίδα One Voice, καλώδιο Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Οι Γάλλοι δεν έχουν λεφτά. Με τα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θέλει να κάνει το έργο η Meridian. Ούτε εμείς έχουμε λεφτά, μην νομίζετε. Αν μας γυρίσει τα ανάποδα, τίποτα δεν θα πέσει. Ο Μητσοτάκης λέει πανηγύριζε για τους τζαμπατζίδες. Ο Μητσοτάκης πάντα πανηγυρίζει. Προβληματισμός στο Μαξίμου. Ο Τραμπ πρόλαβε τις νέες αποκαλύψεις, γι' αυτό την καθάρισε σε χρόνο ρεκόρ. Και εννοείται μιλάνε για την Kimberly Guilfoyle. Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Προτάσεις των Βρετάνων και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Να καθορίζουν τα ιδρύματα τον αριθμό των εισακτέων και να διευρυνθεί ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών, λέει το κύριο άρθρο της εφημερίδας απογευματινή. Δύο δημοσκοπήσεις, η ακρίβεια είναι η μοναδική αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα το έλεγα. Ενεργειακή ασπίδα, 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 σπίτια. Η AI απειλεί το 40% των θέσεων εργασίας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε για παγκόσμιο τσουνάμι στην απασχόληση λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Σε λίγο ρομπότ θα γίνουν, να ξέρετε. Μου έχει τύχει να πάω σε σούπερ μάρκετ, σε μεγάλο σούπερ μάρκετ και να έχουν αυτόματα ταμεία τα οποία σου βγάζουν την Παναγία ανάποδα για να μπορέσεις να περάσεις τα προϊόντα σου. Αλλά πήγα γιατί δεν ήξερα. Δεν ήξερα ότι είχε τέτοιου είδους ταμεία και περίμενα στην ουρά και με το που φτάνω στο ταμείο συνειδητοποιώ ότι το ταμείο είναι αυτόματο. Και λέω άντα στο περάσω κομμάτια να γίνει τώρα. Ταλαιπωρία, άστο. Και γενικότερα καλό είναι να μην επιλέγουμε τα καταστήματα τα οποία καταργούν τους υπαλλήλους και βάζουν πώς το λένε, μηχανήματα και αυτόματα ταμεία και δεν ξέρω εγώ τι. Και τέλος εφημερίδα Εστία, ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό στην ανάρτησή της αλλά όχι τον πρωθυπουργό. Η Kimberly παρετήθηκε, τα στόματα τώρα ανοίγουν. Έρευνα για δωροδοκία από επιχειρηματίες αρχίζει με τη συνδρομή του FBI προς σύσταση προανακριτική στο Κογκρέσο. Κάτω από τα επίπεδα του 2019 η πραγματική μισθή στην Ελλάδα. Δεν το πιστεύω. Δεν αποκλείεται. Εδώ μας έχουν μειώσει λέει τόσους φόρους. Μας έχουν μειώσει. Μας έχουν αυξήσει το μισθό και είμαστε κάτω από το 2019. Περίεργα πράγματα. Μήπως είστε τίποτα συνωμοσιολόγοι. 15 αιώνες ελληνισμού στο σφυρί αξίζει ένα μεγάλο όχι. Στο φως όλες τις λεπτομέρειες της συμφωνίας για το ΣΥΝΑ που η κυβέρνηση της Ελλάδος επιχειρεί να φορτώσει στους μοναχούς. Και απειλές Λιβύης κατά της Ελλάδος λόγω Σεβρών για λογαριασμό της Τουρκίας. Αυτά. Η ώρα είναι 6:30 και πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Εντός ο λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viber για καλημέρες, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο και ό,τι θέλετε να μας στείλετε μπορείτε να το κάνετε εκεί. Εντός ο λίγο επανέλθουμε πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6 από την...

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 στη δικτύωση, το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, το πρωινό της Τετάρτης 14 του Οκτώβρη του 2026. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας και καλό πρωινό. Τώρα θα ξεκινήσω από το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης και μετά θα πιάσω την κυρία Γκυλφόιλ, όπου ο φετινός χειμώνας, αλήθεια είναι ότι προμηνύεται ιδιαίτερα δύσκολος και το ενεργειακό κόστος φαίνεται ότι κρατά μάλιστα πολύ ψηλά το λογαριασμό των οικοκυριών. Τώρα περίπου 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα λάβουν αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Η νέα ενίσχυση θα ξεκινήσει από τα 130 ευρώ και θα φτάσει μέχρι τα 1560 για όσους κατοικούν στους πιο έτσι κρύους οικισμούς εδώ της χώρας. Ενώ την αύξηση του επιδόματος την προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ναι, έχουμε και από τέτοιον, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Ενώ σήμερα ο Υπουργός, εχθές ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Θάνος Πετραλιάς, θα εξειδικεύσουν τις παρεμβάσεις ανακοινώνοντας το ύψος της κρατικής επιδότησης, το οποίο θα είναι στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θα ισχύει για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Πάμε όμως να πιάσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί εκεί στο μέτωπο της συγκράτησης των τιμών θα μπουν και τα δηληστήρια με κάποιες πληροφορίες οι οποίες αναφέρουν ότι η έκπτωση η οποία θα χορηγήσουν θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Και όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα για να πούμε ότι η αυριανή πρεμιέρα να εκτιμήσουμε ότι θα κινηθεί γύρω στο 1,60 ευρώ το λίτρο. Δεν είναι καθόλου φθηνό. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι 1,60 το λίτρο δεν είναι καθόλου φθηνό. Το ελάχιστο επίδομα θέρμανσης αυξάνεται από τα 100 στα 130 ευρώ, ενώ το βασικό ανώτατο όριο ανεβαίνει από τα 800 στα 1040 ευρώ. Εκεί είναι το μέγιστο το οποίο μπορεί να πάρει κάποιος, αλλά ακόμη μεγαλύτερη είναι και η ενίσχυση για τους οικισμούς, όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες και ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες αυξάνουν τις ενεργειακές ανάγκες, κάποιες απομακρυσμένες περιοχές κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι και πάλι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ακριβό στο 1,60. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι η τιμή του ξεκίνησε στο 1,10 και πάλι λέγαμε ότι είναι ακριβό, φανταστείτε τώρα στο 1,60, και έφτασε μέχρι το τέλος της σεζόν από 1,10 να ανέβει 60 ολόκληρα λεπτά και να κλείσει η τιμή του στο 1,70. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει από το 1,60 και εγώ πιστεύω ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κλείσει πάνω από τα 2 ευρώ. Το δύσκολο κομμάτι θα είναι την περίοδο των γιορτών, την περίοδο των Χριστουγέννων. Εκεί πέρα θα αρχίσουν να ανεβαίνουν κατά πάρα πολύ οι τιμές. Είναι και εορταστική περίοδος, θα υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση, οπότε εκεί πέρα θα δούμε τις τιμές να εκτοξεύονται. Αλλά γενικότερα στην Ευρώπη ζούμε το μεγαλύτερο οικονομικό ανέκδοτο της σύγχρονης εποχής. Γιατί η Ευρώπη έχει αποφασίσει να μην αγοράζει απευθείας πετρέλαιο από τη Ρωσία, γιατί πρέπει να τιμωρήσει τον κακό Ρώσο τον Πούτιν. Και ας πούμε ότι μέχρι εδώ υπάρχει και μια πολιτική λογική, για παράδειγμα, έτσι λέμε τώρα. Έλα όμως που η πραγματικότητα, άμα την κάτσεις και τη δεις και την αναλύσεις, έχει περισσότερο γέλιο και από επιθεώρηση του Σεφερλί, γιατί το πετρέλαιο δεν εξαφανίζεται μαγικά στα σύνορα. Η αγορά βρίσκει δρόμους, οι προμηθευτές βρίσκουν παραθυράκια και το εμπόριο συνεχίζεται μέσα από κάποιες περίπλοκες διαδρομές. Και όταν το πετρέλαιο λοιπόν περνάει από τρίτες χώρες, από δηληστήρια αλλά και από μεσάζοντες, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πληρώσει τελικά το λογαριασμό? Μα εννοείται ο Ευρωπαίος πολίτης, και πόσο μάλλον εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γιατί βλέπεις ότι μπορεί να μην αγοράζουμε απευθείας πετρέλαιο από το Ρώσο, αλλά αν το ίδιο πετρέλαιο φτάνει στην αγορά μας μέσω άλλων διαδρομών, το ερώτημα παραμένει ένα. Πόσο τελικά μας κοστίζει αυτή η πολιτική της τιμωρίας του Ρώσου? Και τελικά τιμωρούμε όντως τη Ρωσία ή μήπως πυροβολούμε τα πόδια μας?
Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εμφανίζονται ως ο μεγάλος προμηθευτής ενέργειας της Ευρώπης. Είδατε σύμπτωση? Ενώ η Ευρώπη θέλει να δείξει ότι δήθεν έχει μια ανεξάρτητη ενεργειακή πολιτική, καταλήγει να εξαρτάται περισσότερο από άλλους προμηθευτές και βέβαια πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά την ενέργεια. Και εμείς, οι απλοί πολίτες, οι απλοί άνθρωποι, πληρώνουμε το πετρέλαιο, πληρώνουμε τη βενζίνη, πληρώνουμε το ρεύμα, πληρώνουμε τη θέρμανση και στο τέλος ακούμε ότι όλα αυτά εδώ πέρα γίνονται για το καλό μας. Για το καλό μας πραγματικά ή για το καλό των ενεργειακών κολοσσών, δεν ξέρω. Και για να ξεκαθαρίσουμε και κάτι. Άλλο η πολιτική απόφαση να πεις ότι επιβάλλω κυρώσεις στη Ρωσία για παράδειγμα, και άλλο να μην κάθεται κάποιος να εξηγήσει στους πολίτες πόσο μας κοστίζει τελικά αυτή η απόφαση και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι επωφελούνται οικονομικά τη δεδομένη στιγμή. Γιατί σίγουρα δεν επωφελούμαστε εμείς. Γιατί οι κυβερνήσεις βλέπουμε ότι αλλάζουν διαδρομές, οι εταιρείες αλλάζουν προμηθευτές, οι μεσάζοντες αλλάζουν τιμολόγια, αλλά ο μισθός του εργαζομένου, ιδιαίτερα εδώ πέρα στην Ελλάδα, βλέπουμε να παραμένει ο ίδιος ή να είναι κατώτερος. Για παράδειγμα, όπως διάβαζα προηγουμένως στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ο μισθός εδώ στην Ελλάδα είναι κατώτερος από το 2019. Και ας έχει γίνει αύξηση, έχει κατώτερη αγοραστική δύναμη. Τα σημερινά 1000 ευρώ, έτσι, ενός μισθού, ή να πάρουμε για παράδειγμα το βασικό, έτσι, τα σημερινά 760 ευρώ που είναι ο βασικός μισθός έχουν λιγότερη αγοραστική δύναμη από τα 580 που ήταν το 2019. Τι 580, 630. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, και αν γυρίσουμε ακόμη πιο πίσω, θα δούμε ότι κάποτε που ο βασικός μισθός ήταν στα 5,40, μπορούσες με εκείνα τα χρήματα να πάρεις πολύ περισσότερα πράγματα και να έχεις πολύ περισσότερες παροχές από ό,τι έχεις σήμερα με τον βασικό μισθό, ο οποίος είναι στα 760. Η Ευρώπη λοιπόν, γιατί αυτό τώρα που θα σας πω είναι το καλύτερο, η Ευρώπη μπορεί να θέλει να τιμωρήσει τη Ρωσία, αλλά δεν γίνεται να τιμωρεί ταυτόχρονα και το πορτοφόλι του Ευρωπαίου πολίτη χωρίς να δίνει λογαριασμό. Γιατί κακά τα ψέματα, στο τέλος της ημέρας η γεωπολιτική είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής για τους ισχυρούς. Οι λαοί πληρώνουν τελικά το μάρμαρο. Για τον απλό άνθρωπο είναι ο λογαριασμός ο οποίος έρχεται κάθε μέρα. Το πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, το πανάκριβο πετρέλαιο, ψάχνουμε να βρούμε δημοσιονομικές ευελιξίες και όλες αυτές οι βλακίες οι οποίες προσπαθούν να μας περάσουν οι κυβερνήσεις για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Και να θυμάστε κάτι, το πετρέλαιο μπορεί να αλλάξει διαδρομή, οι έμποροι μπορεί να αλλάξουν σημαία, αλλά όταν ο λογαριασμός φτάνει στον πολίτη, η κοροϊδία δεν χρειάζεται κάποια μετάφραση. Η κοροϊδία είναι ξεκάθαρη μπροστά μας. Γιατί όλο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι μια ξεκάθαρη κοροϊδία. Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας ότι δήθεν προσπαθούν για το καλό μας και τελικά το καλό μας δεν το βλέπουμε από πουθενά. Σε όλη την Ευρώπη γίνεται χαμός. Και πόσο μάλλον εδώ πέρα στην Ελλάδα, που έχουμε μια ληστρική κυβέρνηση η οποία δίνει γη και είδωρ στους ολιγάρχες, δίνει γη και είδωρ στους πετρελαιάδες, στα δηληστήρια, βάζει πλαφόν στο κέρδος των βενζινοπολών και όχι στο κέρδος των δηληστηρίων. Τρελή η κατάσταση, μια απίστευτα, αδιανόητα τρελή κατάσταση, η οποία πραγματικά κάπου πρέπει να σταματήσει. Δεν γίνεται αυτό.

Και μετά έχεις και σου λένε, ας πούμε, ότι τα δηληστήρια βγάζουν υπερκέρδη, μάλιστα. Τι είναι τα υπερκέρδη ή αυτά που λέμε ουρανοκατέβατα κέρδη, έτσι. Είναι τα εξαιρετικά υψηλά κέρδη, τα οποία πραγματοποιούν τα δηληστήρια, στην Ελλάδα κυρίως η Motorola και η Hellenic Energy, λόγω των έκτακτων συνθήκων της αγοράς και όχι λόγω κανονικής λειτουργίας ή αύξησης της παραγωγικότητας. Δηλαδή στην ουσία είναι τα χρήματα τα οποία τους κάνουν δώρο οι κυβερνήσεις. Δεν είναι ότι έχει αυξηθεί η παραγωγή, ας πούμε, πετρελαίου ή βενζίνης ή οτιδήποτε άλλο και πουλάνε περισσότερο τα δηληστήρια. Είναι ότι πουλάνε τις ίδιες ποσότητες, αλλά βγάζουν περισσότερα χρήματα. Για να το δούμε λίγο έτσι, για να καταλάβετε τι σημαίνει ακριβώς ο όρος, είναι το μέρος της κερδοφορίας το οποίο υπερβαίνει την εύλογη απόδοση ενός επενδεδημένου κεφαλαίου και του επιχειρηματικού κινδύνου. Προκύπτει κυρίως από έκτακτες συνθήκες, γεωπολιτικές κρίσεις, περιορισμένη προσφορά, υψηλά περιθώρια διείλυσης, ολικοπωλιακή θέση της αγοράς, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε δύο μεγάλα διείλυστήρια, έτσι, την Hellenic Energy και τη Motorola, αυτά είναι. Και βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν δικαιολογείται από κάποια αντίστοιχη αύξηση κόστους ή βελτίωση παραγωγικότητας. Άρα λοιπόν όλη αυτή η κρίση η οποία υπάρχει ευνοεί τους λίγους. Ευνοεί για ακόμη μια φορά τους ολιγάρχες. Ευνοεί τα δηληστήρια.

Τώρα για να ξαναπάω λίγο έτσι στα δικά μας, η πλατφόρμα MyThermancy, η οποία θα δεχτεί τις αιτήσεις των δικαιούχων, αναμένεται να ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, με την πληρωμή της προκαταβολής της ενίσχυσης να προγραμματίζεται να γίνει μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, ενώ οι υπόλοιπες καταβολές θα συνεχιστούν μέχρι και τον Ιούλιο του 27, ανάλογα με το καύσιμο και τις καταναλώσεις οι οποίες θα υπάρχουν σε κάθε νοικοκυριό. Το επίδομα καλύπτει όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, κυροζίνη, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλε, τηλεθέρμανση, ακόμη και ηλεκτρική ενέργεια, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά αλλά και περιουσιακά κριτήρια. Και για να δούμε λίγο τα κριτήρια, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, πρέπει να ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για άγαμο, ή υπόχρεο σε κατάσταση χειρίας ή ενδιαστάση, και 24.000 ευρώ για έγγαμο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του σύμφωνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Το ποσό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τώρα για την μονογονεϊκή οικογένεια, το εισόδημα ανέρχεται στις 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Και επιπλέον, εφόσον πρόκειται για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου ή συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ. Για παράδειγμα, τώρα μια οικογένεια με ένα παιδί στο κέντρο της Αθήνας θα λάβει για πετρέλαιο θέρμανσης 202 ευρώ από 155 που ήταν πέρσι. Για μια οικογένεια με ένα παιδί στην Θεσσαλονίκη θα λάβει 333 ευρώ από 256 που ήταν πέρσι, ενώ για μια οικογένεια με δύο παιδιά, ας πούμε, στην Κοζάνη θα εισπράξει 387 ευρώ από 298 που ήταν πέρσι. Για να καταλάβετε έτσι περίπου το ύψος της επιδότησης και πόσο έχει αυξηθεί.

0: Το ζητούμενο όμως είναι ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα τα πράγματα δεν. Στις 17 Σεπτεμβρίου είχε δώσει ο Μητσοτάκης μία συνέντευξη στην ΕΡΤ και ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν χωρίς τη συμμετοχή των δηληστηρίων ο άλλος δρόμος ήταν η φορολόγηση, δηλαδή να μπει φόρος στα υπερκέρδη. Η απάντηση ποια ήταν του Μητσοτάκη, και θα σας βάλω την ακούστε κιόλας. Ναι, λέει, αλλά προτιμώ από το να πάρω χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό να τα επιστρέψω εκεί όπου ο πολίτης θα το αισθανθεί περισσότερο, στην τιμή στην αντλία. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης προτιμάει να μην φορολογηθούν τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Στις 12 Οκτώβρη, προχθές, ο επίτροπος Χούκστρα λέει στο Reuters ότι κάποιες εταιρείες καρπώνονται υπερβολικά ωφέλη χωρίς να προσφέρουν καμία πρόσθετη υπηρεσία ή προϊόν. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως για τα υπερκέρδη. Η Κομισιόν στείνει ομάδα ενέργειας για φόρο στα υπερκέρδη πετρελαίου και φυσικού αερίου σε Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Πολωνία και Αυστρία, ενώ η Ελλάδα δεν είναι ανάμεσα σε αυτές τις χώρες. Την ίδια ώρα, τα κέρδη προφόρων των δύο μεγάλων δηληστηρίων στη χώρα μας το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν ως εξής. Η Motor Oil έχει συνολικά 891,7 εκατομμύρια ευρώ έναντι 217,8 εκατομμυρίων που είχε πέρσι. Η Hellenic Energy έχει 1 δισεκατομμύριο 106 εκατομμύρια σε σχέση με 8 εκατομμύρια που είχε πέρσι. Μαζί σχεδόν και οι δύο πετρελαϊκές έχουν 1 δισεκατομμύριο 998 εκατομμύρια κέρδη από 210 που ήταν πέρσι. Είχαμε μάλλον μια αύξηση της τάξης των 853%. Εντάξει, και για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, άμα πιάσουμε να τα δούμε, πληθωρισμός Σεπτεμβρίου 5% σε σχέση με 1,9 που ήταν πέρσι. Πετρέλαιο θέρμανση αυξημένο κατά 53,2%, φυσικό αέριο κατά 55,2%. Αυτά τα οποία σας μεταφέρω είναι στοιχεία τα οποία δίνει στη δημοσιότητα η Ελστάτ. Ο χώρος για στήριξη είναι περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ για όλο το υπόλοιπο έτος, ενώ το μηνιαίο κόστος της ενέργειας φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, με βάση ρεπορτάζ της εφημερίδας Ναυτεμπορική. Και πραγματικά, αυτό το οποίο αναρωτιέμαι είναι ότι αν δεν πληρώσουν αυτοί οι οποίοι κερδίζουν από όλη αυτή την κρίση, ποιος θα πληρώσει τελικά τη στήριξη του κράτους? Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, αρνείστε να φορολογήσετε τα υπερκέρδη των εταιριών? Και πάμε λίγο να ακούσουμε την όλη έτσι το ρεπορτάζ.
1: Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου αν χωρίς τα δηληστήρια ο άλλος δρόμος ήταν η φορολόγηση. Ακού τι απάντησε.
2: Ζήτησε αναλογιζόμενο ότι και τα ίδια έχουν κέρδη, αλλά πρέπει και αυτά να συμμετέχουν στο να στηρίξουν.
3: Φαντάζομαι ότι αν δεν έβαζαν πλάτη, ο άλλος δρόμος ήταν η φορολόγηση.
2: Ναι, αλλά προτιμώ όμως από το να πάρω χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό συνολικά να τα επιστρέψω εκεί που ο πολίτης θα το αισθανθεί περισσότερο, που είναι στην τιμή στην αντλία.
1: Η απάντηση ήταν ναι, αλλά προτιμά να μην περάσουν τα χρήματα από τον προϋπολογισμό και να φανούν στην αντλία. Και σήμερα, που ο Επίτροπος Χούκστρα μιλά για υπερβολικά ωφέλη, 6 χώρες ζητούν φόρο στα υπερκέρδη. Η Ελλάδα δεν είναι ανάμεσά τους. Τα δύο δηληστήρια, Motor Oil και Hellenic, έβγαλαν μαζί σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη προφόρων μόνο στο πρώτο εξάμηνο.
0: Για να ξέρετε ποιοι σας κλέβουνε και με ποιους τις πλάτες. Με τις πλάτες της κυβέρνησης, τα δηληστήρια μέσα σε μόλις ένα εξάμηνο έχουν βγάλει 2 δισεκατομμύρια κέρδη. 2 δισεκατομμύρια. Αστρονομικό ποσό. Και εμείς καθόμαστε και ψάχνουμε να δούμε σε ποιο βενζινάδικο θα βρούμε φθηνότερο πετρέλαιο, πόσο πιο φθηνό θα το βρούμε, πόσο θα μας στηρίξει η κυβέρνηση, αν θα μας στηρίξει. Και θα πούμε σε λίγο ότι μας κάνουν και χάρη τα δηληστήρια να δώσουν και αυτά με τη σειρά τους επιδότηση στην Αγγλία.

Η λύση είναι να φύγει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Κατά μία έννοια, ναι. Ναι, το να απαλλαγούμε από την συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία δεν κυβερνάει αυτή, αλλά κυβερνούν οι ολιγάρχες, και είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, είναι μία λύση. Είναι μία λύση οι εκλογές. Είναι μία λύση να διώξουμε τον καρκίνο από την κοινωνία μας. Θα το κάνουμε? Εγώ πιστεύω πως όχι, να σας πω την αλήθεια. Και δεν πηγαίνω με βάση τις δημοσκοπικές που λένε ότι κυρίαρχος θα είναι ο Μητσοτάκης. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα είναι κάτω από 25%. Για κάποιο λόγο το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν αυτά κάτι τριαντάρια που του δίνουν και τα λοιπά, θεωρώ ότι αυτά είναι νούμερα ανύπαρκτα και πάρα πολύ μακρινά. Όσο για τον Τσίπρα, τον οποίο τον εδραιώνουν δεύτερο, αυτό είναι το μεγαλύτερο ανέκδοτο πιστεύω. Και θα φανεί στις εκλογές. Θα φανεί. Και μάλιστα λέγανε ότι ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη κονταροχτυπιούνται για τη δεύτερη θέση, γιατί ο κόσμος, ας πούμε, λέει θα ψηφίσω τον ανύπαρκτο τον Ανδρουλάκη. Άλλο αυτό.

ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πρέπει να πάω σιγά σιγά στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Η Δέσποινα Μποτίτση είναι έτοιμη να το εκφωνήσει, πιστεύω δηλαδή. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω. Μήνυματα στέλνετε στο Viber στο 6907483484. Ευελπιστώ τώρα που ξεκινάτε την ημέρα σας να πάτε στη δουλειά σας να μην έχουμε προβλήματα έξω στους δρόμους, ιδιαίτερα στις περιοχές που ακόμη και αυτή την ώρα βρέχει. Έχετε το νου σας. Ιδιαίτερα τώρα το πρωί που η ορατότητα δεν είναι και πάρα πολύ καλή, να μην έχουμε ατυχήματα. Γιατί το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι κάτι τέτοιο. Δηλαδή έχουμε τη στεναχώρια μας που θα φύγει η Guilfoyle. Να έχουμε και άλλες στεναχώριες δεν είναι. Αλλά θα δούμε μετά για την Kimberly Guilfoyle. Γιατί έκανε και την πρώτη δημόσια αντίδρασή της μετά την απόφαση του Λευκού Οίκου να ζητήσει την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εδώ στη χώρα. Και έκανε και μια μακροσκελή ανάρτηση στην πλατφόρμα X, στο Twitter δηλαδή, τα οποία θα τα δούμε μετά. Δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας και καλό πρωινό σε όλους. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότερα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Θα πάω λίγο στην πλευρά της Κύπρου. Στην Κύπρο. Όπου η Κύπρος τι αποφάσισε. Αποφάσισε μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και μείωση φόρων σε καύσιμα και θέρμανση. Εγώ απορώ γιατί η κυβέρνηση αρνείται και αρνείται πεισματικά να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα για να μπορέσει να βοηθηθεί επί της ουσίας ο πολίτης. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στενάζουμε. Η αλήθεια είναι ότι με τις επιδοτήσεις και όλα αυτά τα χαζά τα οποία μας λένε φτάνει το πετρέλαιο να πωλείται στο 1,60. Έτσι, κάπου εκεί θα ξεκινήσει η τιμή διάθεσής του. Γιατί λοιπόν, έστω για ένα μικρό χρονικό διάστημα, για ένα μήνα, να μην μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πάμε όμως να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έρχεται από την Κύπρο, να δούμε τι κάνει η Κύπρος και μπορεί και βοηθάει τους πολίτες της.
1: Μηδενικός συντελεστής φόρου προς τη δέμνης αξίας σε ακόμη περισσότερα βασικά προϊόντα όπως το γάλα και το ψωμί για να συγκρατηθούν οι τιμές, καθώς και μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης ξεχωρίζουν από το νέο αναθεωρημένο πακέτο στήριξης.
2: Πρώτο μέτρο αφορά στην παράταση της επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος για ολόκληρο το 2027, καθώς ανανεώνονται οι ρυθμίσεις για ευάλωτους καταναλωτές και εμπορική χρήση, οι οποίες έληγαν στο τέλος του έτους. Παράλληλα, ενισχύονται περίπου 82.500 επιχειρήσεις και καταστήματα που θα λάβουν κλιμακωτή επιδότηση αναλόγως της κατανάλωσης, με το ποσοστό κάλυψης να αγγίζει μέχρι και το 85%. Ως τρίτο μέτρο, η κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε σειρά βασικών αγαθών για ολόκληρο το 2027. Η ρύθμιση αυτή καλύπτει τα φρέσκα

0: επιτροπή, δηλαδή από τα 7,4 σεντ το λίτρο στα 2,1 σεντ. Επιπλέον θα καταβεί.
1: Δεν ρώτησε η Κύπρο στην Ευρώπη αν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί ο Μητσοτάκης λέει θέλει να ρωτήσει την Ευρώπη. Στην Κύπρο δεν τη ρωτήσανε.
0: Λυθεί εφάπαξ βοήθημα ύψους 200 ευρώ σε συγκεκριμένες ομάδες ευάλωτων πολιτών και λιπτών δημοσίων βοηθημάτων. Το 7ο μέτρο αφορά το επίδομα στήριξης κατοίκων ορεινών περιοχών που αφορά 10.500 νοικοκυριά και 24.000 δικαιούχους.
1: Για να καταλάβετε λίγο πώς μας κοροϊδεύουν εδώ πέρα στην κυβέρνηση και μας λένε ότι για να μειώσουμε φόρους και τα λοιπά πρέπει να ρωτήσουμε και την Ευρώπη. Στην Κύπρο γιατί το κάνουν αυτό άραγε? Εκεί γιατί προσπαθούν να βοηθήσουν τον πολίτη και εδώ πέρα προσπαθούμε να βγάλουν όσο περισσότερα γίνεται τα δηληστήρια, οι σούπερ μαρκετάδες, οι εταιρείες παροχής ενέργειας και τα λοιπά. Εδώ γιατί? Γιατί δηλαδή πρέπει, είναι και μια προεκλογική περίοδος, δηλαδή και στην κυβέρνηση τουλάχιστον δεν θέλετε να δείξετε τον τελευταίο χειμώνα που θα είστε στα πράγματα έστω ένα λίγο πιο ανθρώπινο πρόσωπο για τα μάτια του κόσμου, βράδερφε. Για τα μάτια του κόσμου, έτσι για να δείξετε ότι να είμαστε λίγο δίπλα στον πολίτη έστω προεκλογικά. Τίποτα, πραγματικά τίποτα. Δηλαδή στην τελική ευθεία ό,τι προλάβουμε να αρπάξουμε.

0: Αλλά τώρα έχουμε άλλα θέματα εδώ πέρα. Έχουμε την αποχώρηση της κυρίας Γκιλφόιλ, που έκανε και μια μακροσκελή ανάρτηση, όπου αναφέρει ότι δεν αποδέχεται όλα όσα της καταλογίζονται και προαναγγέλει ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Οι κατηγορίες, λέει, αυτές είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ένα σημείο της ανάρτησής της στο Twitter, και τονίζει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει, όπως υποστηρίζει, σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν την πολιετή δημόσια προσφορά της. Βέβαια, παρά την απόφαση για την απομάκρυνσή της, η κυρία Γκιλφόιλ δηλώνει ότι η εκτίμηση και αφοσίωσή της στον Ντόναλντ Τραμπ παραμένουν αμετάβλητες. Μάλιστα, έκανε έναν απολογισμό της θητείας της στην Αθήνα, όπου αναφέρεται στις συμφωνίες για την ενίσχυση των αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου, το LNG δηλαδή, στην πρόωθηση του κάθε του διαδρόμου, αλλά και στην ενίσχυση της αμυντικής και οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στη χώρα μας και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και βέβαια έστειλε και ένα μήνυμα προς τους Έλληνες, όπου αναφέρει ότι εκφράζω, λέει, τη βαθύτερη και εγκάρδια ευγνωμοσύνη μου προς το λαό της Ελλάδος για τη φιλοξενία, τη συνεργασία και για το γεγονός ότι με υποδέχθηκε με ανοιχτές αγκάλες. Η ανάρτηση αυτή, βέβαια, έρχεται λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ότι τη ζητήθηκε να παραιτηθεί, στον απόϊχο πολλών δημοσιευμάτων για καταγγελίες περί ανάρμοστης συμπεριφοράς, τις οποίες βέβαια η ίδια τις αρνείται. Βέβαια, η κυρία Γκιλφόιλ βλέπουμε ότι δεν διευκρινίζει στην ανάρτησή της αν έχει ήδη υποβάλει επίσημα την παραίτησή της. Αναγνωρίζει ωστόσο ότι η θητεία της στην Αθήνα πλησιάζει προς το τέλος της. Για όλο αυτό που έχει γίνει με την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ μίλησε ο Κυριάκος Βελόπουλος εδώ από το μικρόφωνο του Focus FM 103,6. Ανέφερε για όλη την αλήθεια για την Κίμπερλι, ποια είναι τα συμφέροντα τα οποία συγκρούονται και κανείς δυστυχώς δεν μιλάει και δεν μας τα λέει, και ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας και γιατί η υποκρισία των κομμάτων αλλά και πολλών δημοσιογράφων περισσεύει. Πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Ποια είναι η αλήθεια για την Κίμπερλι? Ποια είναι η αλήθεια για την πρέσβη των ΗΠΑ? Γιατί δεν κάθεται να ενημερώσει τον ελληνικό λαό που είναι το πρόβλημα? Θα σου πω βασικά πράγματα για να καταλάβουν οι Έλληνες τι συμβαίνει με την κυρία Γκιλφόιλ. Γιατί άλλο ότι σας δείχνουν τα κανάλια και άλλο ότι συμβαίνει πραγματικά. Λένε για τα 100.000 δολάρια που ζήτησε η Γκιλφόιλ από κάποιον να του κάνει εξυπηρέτηση. Μα στην Αμερική οι χορηγίες είναι νόμιμες. Θέλω πραγματικά να καταλάβετε ότι είναι πολύ μικροί οι ηγέτες σας, και αποδείχθηκε και απεδείχθη αλλά και δειλή. Όταν ήρθε η Γκιλφόιλ εδώ, ο Βελόπουλος ούτε φωτογραφία βγήκε μαζί της, ούτε έτρεξε να γλύψει στην πρεσβεία σέρνοντας το σαλιγκάρι όπως πήγαν κάποιοι υπουργοί εκεί μέσα στη Φουκοκολάρη, για να βγω μια φωτογραφία μαζί της. Γιατί πάντοτε ο πολιτικός πρέπει να θυμάται ένα πράγμα: μια φωτογραφία χίλιες λέξεις. Η δουλεπρέπεια δεν είναι ίδιο γνώρισμα της ελληνικής λύσης και των Ελλήνων. Για να δούμε λοιπόν τι εκπροσωπεί η Wall Street Journal, η εφημερίδα, τι εκπροσωπεί η Κίμπερλι και τι εκπροσωπεί αυτός που την πολεμάει. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας έχουν μια τεράστια σύγκρουση. Σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων. Τον δηληστήριο του Τέξας και του LNG. Του σχιστολιθικού LNG των Αμερικανών. Οι Τεξανοί ελέγχουν τη Μέση Ανατολή. Το LNG ελέγχει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίμπερλι εκπροσωπεί το LNG των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Τεξανοί που βοήθησαν τον Τραμπ, που ελέγχουν τη Μέση Ανατολή, εδώ και περίπου 2-3 χρόνια έχουν επιλέξει τη διαδρομή Μέση Ανατολή αγωγός από Τουρκία. Το LNG έχει επιλέξει αγωγό τον κάθετο διάδρομο, άσχετα αν έχει προβλήματα, είναι ασύμφωνος οικονομικά κτλ. Άρα η Κίμπερλι εκπροσωπεί συγκεκριμένο τραστ που φέρνει το LNG στην Ελλάδα για να το περάσει με τον κάθετο διάδρομο προς την Ευρώπη. Ένα μεγαλοπίβολο σχέδιο, ακριβό πολυδάπανο, αλλά και το άλλο είναι πολυδάπανο. Που θέλουν οι Τεξανοί να περάσουν από τη Μέση Ανατολή ο αγωγός και να πάει στην Τουρκία. Στη μία πτυχή της Wall Street Journal, οι Τεξανοί θέλουν αγωγό από την Τουρκία. Στην άλλη πτυχή του ζητήματος, η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που εκπροσωπεί άλλα συμφέροντα, θέλει τον αγωγό από την Ελλάδα, το φυσικό αέριο.
2: Πού εμπλέκεται ο Τούρκος πρέσβης τώρα? Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ο Μπάρακ. Ο Τόμας Μπάρακ
1: ειδικός απεσταλμένος τον ΗΠΑ σε Ιράκ και Συρία, πρέσβη στην Τουρκία, πίεσε σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες ότι η εταιρεία Capital που διευθύνει, άκουτε να σας διαβάζω ακριβώς για να ξέρετε ότι ξέρω τι λέω, ο επιχειρηματικός συνεργάτης Γιάν Γκαντούρ να συμμετάσχει στην ανάπτυξη του αγωγού πετρελαίου από τον Ιούλιο Ιράκ-Συρία, να γίνω αγωγός δηλαδή, και υπέγραψα μνημόνια κατανόηση με κοινοπραξία περιλαμβάνει την Capital, τη Chevron και την Καταριανή Holding για τεχνικές οικονομικές μελέτες αναβίωσης του αγωγού. Ο ανταγωνιστικός αγωγός που έρχεται από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, που ο Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία θέλει να επιβάλλει, πρέπει να ακυρώσει το LNG και τον βόρειο κάθετο άξονα τον ελληνικό, που εκπροσωπεί η Κύπρελ. Ψάξτε βρε, που τα βάλαμε την Κύπρελ και νομίζετε ότι η Κύπρελ είναι το πρόβλημα. Ο αγωγός αυτός θα παρακάμπτει το στενό του Ορμούς. Δεν πηγαίνει από το Ορμούς. Κατάρ, Ιράκ και από εκεί Συρία, Τουρκία. Εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια το έργο αυτό. Που θέλει ο Μπάρακ, ο πρέσβης της, των ΗΠΑ της Τουρκία. Θα χρειαστεί 4 χρόνια. Ο Μπάρακ όμως θέλει να επισκέψει τη διαδικασία για να προλάβει τον κάθετο διάδρομο της Κίμπερλι και να ακυρώσει το LNG που έρχεται από την Αμερική. Οι Τεξανοί δηληστηριάδες δεν το θέλουν τον αγωγό του LNG. Είμαι βέβαιος ότι πληρώσαν στην Wall Street Journal καταχωρήσεις εναντίον της Κίμπερλι. Στις δηλώσεις περιουσιακής καταστάσεως που έκανε ο Μπάρακ το 25, ο ίδιος είχε οικονομικό συμφέρον που του δίνει δικαίωμα 20% των κερδών από τον αγωγό. Το καταγράφει μέσα σας. Τον αγωγό που θα κάνει. Δεν το πρεσβευτείς τώρα, έτσι. 20% κέρδη. Για 100.000 δολάρια γενικά την Κύπρελη. 20% στα 15 δις, πόσο είναι ρε παιδιά. 3 δις. 3 δις δολάρια. Το τέρας αυτό που αιματοκύλησε τη Συρία, που έβαλε τον Τζολάνη να σπάζει χριστιανούς, ο Μπάρακ, αυτός ο ιδιαίτερος και ιδιόμορφος τύπος, άμα τους ξέρετε, Γκοκατζέντα και τα λοιπά, θέλει να φάει την Κίμπερλι, η οποία θέλει το έλεγε, όχι ότι μας αγαπάει η Κίμπερλι, μην μπερδευτούμε τώρα έτσι, προσπαθώ να εξηγήσω το παρασκήνιο. Προσπαθεί να φάει την Κίμπερλι και το LNG και τον κάθετο διάδρομο και υπάρχουν δημοσιογράφοι στην Ελλάδα που επιχαίρουν, ψευτοαριστεροί, ανθέληνες. Να φάμε την Κύπρο, ωραία τη φάμε, να ανακυρώσουμε δηλαδή την δική μας γεωοικονομική, γεωπολιτική ισχυροποίηση. Δεν λέω ότι κερδίζουμε κάτι, αλλά γεωπολιτικά, γεωοικονομικά ως χώρα αναβαθμιζόμαστε. Γελιοποιήστε. Δεν τολμάτε να αγγίξετε τα προβλήματα γιατί πραγματικά είστε μέρος του προβλήματος. Και μόνο η ελληνική λύση είναι η λύση στο πρόβλημα. Το ένα θέμα είναι ότι ταυτίζονται πλήρως και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης με την αντιενεργειακή πολιτική και τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Πετάει κάποια ψήγματα ο Τσίπρας, ό,τι να είναι. Έτσι, ο πόλεμος. Επίκηδες, αφού είναι υποχείριό του είναι, ρε. Υποχείριό του είναι, σου λέω. Το πρώτο θέμα είναι αυτό. Που αν άκουγαν εμένα, δεν θα είχαμε το ΔΕΠ αυτή. Θα είχαμε στο ένα το πολύ ευρώ. Το δίζελ. Και θέρμασης. Δεν μ' ακούνε, δεν ακούνε, δεν καταλαβαίνετε. Προσπαθώ να σας πείσω. Και το δεύτερο είναι αυτό που γίνεται τώρα. Πάνε να κατασπαράξουν την Κίμπερλι, αλλά δεν τζάκουν τι συμβαίνει πίσω από την υπόθεση Κίμπερλι. Είναι όλα business. Μην κοροϊδευόμαστε. Οι πρεσβευτές είναι μπροστινοί εταιριών. Δηλαδή το ανακάλυψαν. Διαβάζω site ελληνικά, κάτι σε το αριστερά site. Είναι δυνατόν η πρέσβης να εκπροσωπεί και να πηγαίνει με τον εφοπλιστή? Γιατί ρε μάγκες, δεν το κατάλαβα αυτό, αφού στην Αμερική επιτρέπεται, δεν απαγορεύεται. Δεν είναι παράνομο. Αυτοί θέλουν κρυφά να τα κάνουν. Δηλαδή ο Τσίπρας που πήγε στα κόντρα της Παναγωπούλου, στο ψευτοαριστερό του Defunk, πώς λέγεται ένα site του Τσίπρα, δεν ενοχλεί. Το Λία Τζέτς Κίπρελ ενοχλεί. Το ότι ο Μητσοτάκης πήρε το ελικόπτερο του Ολιγάρχη για να πάει στο Πόρτο Χέλι, δεν του ενοχλεί. Το ότι ο Ανδρουλάκης νοικιάζει στο κράτος ακίνητό του, δεν του ενοχλεί. Τους ενόχλησε υποκριτικά το ότι πήγε εκεί, ναι, ενοχλητικό. Αλλά φτιάξε τα του οίκου σου πρώτα, ρε μεγάλε. Διόρθωσε τα προβλήματα εδώ και μην ανακατεύεσαι με τα κουβάλια. Γιατί όταν μαλώνουν τα κουβάλια, την πυρώνουν τα πατράκια. Και αν εγώ είναι να σταθώ δίπλα στην Κίμπερλι ή δίπλα στον Μπάρακ, τον αν θέλει να το φιλότουρκο, θα κάτσω μακριά την Κίμπερλι, αλλά όχι στον Μπάρακ κοντά. Σιγά μην πάμε τον Αθέληνα Μπάρακ. Όποια και αν είναι η Κίμπερλι κατά κάποιους. Δεν θα κάτσω δίπλα της, θα κάτσω λίγο μακριά, αλλά ξέρω τι περιμένω. Είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιζόταν την Κίμπερλι εγώ. Γιατί δεν πήγα ποτέ ούτε να βγω φωτογραφία, ούτε να την παρακαλέσω, ούτε τίποτα.
0: Όλος ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, εδώ από το μικρόφωνο του Focus FM 103,6 εχθές, για την απομάκρυνση της κυρίας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τις συνέπειες που θα είχε όλο αυτό στην χώρα μας. Από μια άλλη οπτική γωνία, την οποία δεν μας έχουν παρουσιάσει τα μέσα, τα έξω, οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια. Η ώρα είναι 7:30 και κάπου εδώ πρέπει να πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι πάλι πίσω εντός ολίγου με όλα τα υπόλοιπα.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούει.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 7 και 38 πρώτα λεπτά δείχνω ρολόι. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Η ώρα είναι 7 και 38 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη σήμερα, 14 του Οκτώβρη του 2026. Είμαστε αναμονή να δούμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και αύριο ξεκινάει και η διάθεσή του. Στις πρώτες 15 μέρες του Νοέμβρη θα ανοίξει και η πλατφόρμα My Θέρμανση για να μπείτε να κάνετε αίτηση για την περίπτωση την οποία δικαιούστε επιδότηση. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι μελιγενέστε και πώς θα βγάλουμε και αυτόν τον χειμώνα. Όπως έλεγα και προηγουμένως, το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι κοντά στο 1,60, καθόλου φθηνό σε σχέση και με πέρυσι μάλιστα, που η τιμή του ξεκίνησε στο 1,10 αλλά έφτασε, κατέληξε στο 1,70. Παρ' όλα αυτά περιμένουμε να δούμε το τι θα μας πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.

Τώρα έχουμε και την κακοκαιρία σε εξέλιξη για δεύτερη συνέχη μέρα. Η κακοκαιρία η οποία πλήττει τη χώρα μας με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι οποίες επηρεάζουν κυρίως την Νότια Ελλάδα και την Αττική. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τις τελευταίες ώρες έχει αναβαθμίσει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και προειδοποιεί μάλιστα για έντονα φαινόμενα, τοπικές χαλαζοπτώσεις αλλά και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών. Σε red code είναι 8 περιοχές της χώρας. Η Εύβοια βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, καθότι αναμένονται σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα και τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν επίσης τις σποράδες και τη Μαγνησία έως το απόγευμα. Την Χαλκιδική εδώ δίπλα μας έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα. Κρήτη, κυρίως Χανιά και Ρέθυμνο ως αργά τη νύχτα. Βορειοανατολική Πελοπόννησο, Ανατολική Στερεά και Κυκλάδες, πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Πέμπτης. Σε κατάσταση λοιπόν κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί η Εύβοια, οι Σποράδες, η Αττική, το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, το νησί της Σάμου, η Ικαρία και η περιφέρεια Πελοπόννησου. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να ενισχύσουν την ετοιμότητά τους για την αντιμετώπιση τυχών πλημμυρών και τις επιπτώσεις από τους δυνατούς ανέμους οι οποίοι ήδη πνέουν στις περιοχές, ενώ οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ειδοποιήσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αλλά και της Πολιτικής Προστασίας, γιατί σε κάποιες εκ των περιπτώσεων χθες χτύπησε και το 112. Τώρα, σήμερα θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στη Ρόδο και τη Σίμη με αποφάσεις των Δημάρχων Αλεξάνδρου Κολιάδη και Ελευθερίου Παπακαλοδούκα λόγω των έντονων αυτών καιρικών φαινομένων τα οποία αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα στις περιοχές. Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων στη Ρόδο, η αναστολή λειτουργίας αφορά όλες τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων σε όλες τις δημοτικές ενότητες και επίσης κλειστές θα παραμείνουν οι μονάδες προσχολικής αγωγής, τα ειδικά σχολεία, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Οδείο αλλά και τα εργαστήρια τα οποία λειτουργούν με ευθύνη του Δήμου. Στη Σίμη αναστέλλεται διαζώσεις η λειτουργία όλων των νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λύκειων, ενώ η απόφαση ελήφθη μετά από συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων για την προστασία μαθητών, γονέων αλλά και εκπαιδευτικών. Αυτή τη στιγμή έχει έρθει και ένα έκτακτο και έχουμε απογορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω του ότι έχουμε θυελώδεις ανέμους. Έχουμε και κάποιες τροποποιήσεις στην Ραφίνα. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν αναχωρήσεις πλοίων μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι, ενώ οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν και να διατηρηθούν ισχυροί μέχρι και εκείνη την ώρα. Παράλληλα, αλλαγές σημειώνονται στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από την Ραφίνα, ενώ από το Λαύριο δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθούν αναχωρήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Τα δεδομένα θα αξιολογούνται διαρκώς ανάλογα με την πορεία των καιρικών συνθήκων. Οι λιμενικές αρχές από την πλευρά τους παρακολουθούν στενά την όλη κατάσταση και βρίσκονται σε επικοινωνία με τους πλοιάρχους, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν στις θαλάσσιες περιοχές χαρακτηρίζονται αυτή την ώρα ιδιαίτερα δύσκολες. Όπως είπα προηγουμένως και για να το επαναλάβω, από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν αναχωρήσεις πλοίων τουλάχιστον μέχρι και τις 3 το μεσημέρι και η απόφαση επηρεάζει και τα πρωινά δρομολόγια τα οποία πρόκειται να ξεκινήσουν από τις 6:30. Τώρα βέβαια για το ενδεχόμενο παράτασης ή άρσης του απαγορευτικού αναμένεται νέα ανακοίνωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, την οποία θα σας την ανακοινώσουμε και εμείς από εδώ πέρα. Βέβαια διαφορετική είναι η εικόνα από ό,τι βλέπω στο λιμάνι της Ραφίνας, όπου το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι εκτιμάται ότι θα εκτελεστεί χωρίς να γίνει κάποια αλλαγή. Ωστόσο, οι συνδέσεις με τις Κυκλάδες επηρεάζονται από τις δυσμενείς συνθήκες. Τα πλοία θα προσεγγίζουν την Άνδρο χωρίς να πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες στάσεις στη Μύκονο αλλά και την Τίνο. Στο Λαύριο βλέπω δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο αναχώρησης λόγω των καιρικών φαινομένων τα οποία πλήττουν αυτή την ώρα την ευρύτερη περιοχή, ενώ για τις γραμμές του Αργοσαρονικού
Ορισμένα συμβατικά πλοία βλέπω ότι αναμένεται να κινηθούν σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Στη συνέχεια θα υπάρξει νέα αξιολόγηση των συνθήκων και ενημέρωση σχετικά με τη συνέχιση των δρομολογίων.

Τώρα χθες είχαμε μια ολονύχτια διαμαρτυρία στην πλατεία Συντάγματος από φοιτητές. Η αλήθεια είναι ότι φέτος τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολλοί φοιτητές δεν κατάφεραν, ενώ έχουν περάσει στο πανεπιστήμιο, δεν κατάφεραν να πάνε να σπουδάσουν, γιατί το κόστος της στέγασης είναι πανάκριβο. Και πόσο τραγικό αυτό το πράγμα, έτσι, να μην μπορεί ένα νέο παιδί να σπουδάσει. Η βροχή, η αλήθεια είναι ότι δεν στάθηκε εμπόδιο στους εκατοντάδες φοιτητές και τις φοιτήτρες να κατασκηνώσουν στην πλατεία Συντάγματος και να διαμαρτυρηθούν για το αυξημένο κόστος της στέγασης αλλά και των σπουδών. Υπήρξε βέβαια μια ολιγόληπτη ένταση με την αστυνομία, χωρίς να προκληθεί βέβαια κάποιο επεισόδιο, γιατί οι φοιτητές θέλησαν να σηκώσουν ένα γιγαντιαίο πανό και να κινηθούν προς την Βουλή. Κάτι το οποίο έκαναν εν τέλει και η ένταση σταμάτησε εκεί πέρα. Δεν είχαμε περαιτέρω έτσι προβλήματα. Δεκάδες σκηνές στην πλατεία Συντάγματος, γιατί η αλήθεια είναι ότι για τους φοιτητές υπάρχει μια δύσκολη πραγματικότητα. Η πραγματικότητα η οποία βιώνει η νεολαία που σπουδάζει έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής. Το κόστος διαβίωσης δυστυχώς έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Τα ενίκια για μια φοιτητική κατοικία είναι πλέον αβάσταχτα. Οι οικογένειες των φοιτητών δεν μπορούν να συντηρούν δύο σπίτια ταυτόχρονα και αυτό μετατρέπει το δικαίωμα στη στέγη σε μια άσκηση καθημερινής επιβίωσης. Γιατί το να έχεις ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου δεν είναι είδος πολυτέλειας. Το σπίτι είναι κοινωνικό αγαθό, είναι είδος πρώτης ανάγκης, αλλά μας έχουν κάνει και αυτό να το βλέπουμε ως είδος πολυτέλειας. Πίσω από όλα αυτά τα συνθήματα και τις σκηνές που έχουν στηθεί στο Σύνταγμα, αλλά και στις γαλλικές πόλεις, που βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία, βρίσκεται μια πάρα πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Μια γενιά η οποία καλείται να σπουδάσει σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής πίεσης. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών, η φοιτητική ζωή μοιάζει με έναν διαρκή μαραθώνιο επιβίωσης. Κάποτε λέγαμε να πάμε να κάνουμε φοιτητική ζωή, να περάσουμε πανεπιστήμιο και να κάνουμε φοιτητική ζωή. Και τι πιο ωραίο, έτσι, όταν είσαι 18 ετών, να φύγεις από το σπίτι σου, να πας σε μια άλλη πόλη όπου θα είσαι μόνος σου, θα έχεις το δικό σου σπίτι, με τη στήριξη της οικογένειάς σου φυσικά. Και εκεί πέρα ίσως κάνεις και τα πρώτα σου βήματα έτσι στη ζωή. Δυστυχώς όμως αυτή η ομορφιά, όλο αυτό το ωραίο πράγμα της φοιτητικής ζωής πλέον στην Ελλάδα τουλάχιστον, αλλά και στη Γαλλία, έχει γίνει πραγματικά μαρτύριο. Εχθές το πρωί πραγματοποίησαν παρέμβαση στέλνοντας μήνυμα στους φοιτητές και τους μαθητές της Γαλλίας που εχθές διαδήλωναν και αυτοί. Και το σύνθημα έλεγε να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε. Αυτό ανέγραφε το πανό το οποίο απλώθηκε εκεί στις σκάλες της πλατείας Συντάγματος. Λένε οι φοιτητές ότι παίρνουμε δύναμη από τους αγώνες των μαθητών και των φοιτητών στη Γαλλία και των νέων στην Ισπανία. Βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη οι νέοι οργανώνονται και διεκδικούν. Και ίσως αυτό εδώ πέρα το οποίο βλέπουμε στην πλατεία Συντάγματος να είναι η σπίθα για να αλλάξει κάτι. Θέλω να πιστεύω ότι, ότι όλοι θα είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, δίπλα στους φοιτητές, δίπλα στους μαθητές, οι οποίοι θέλουν το αυτονόητο, να μπορούν να σπουδάσουν, να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Βέβαια, όπως είπα και προηγουμένως, υπήρξε μια ολιγόλεπτη ένταση, αλλά δεν προκλήθηκε κάποιο επεισόδιο. Όταν οι φοιτητές οι οποίοι διαμαρτύρονται θέλησαν να κινηθούν προς τη Βουλή για να σηκώσουν ένα πανό, εκεί πέρα δημιουργίες της ΙΜΕΤ τους εμπόδισαν στο ύψος της Μεγάλης Βρετανίας. Επικράτησε μια μικρή ένταση για λίγα λεπτά, καθώς τους είπαν ότι υπάρχει εντολή απαγόρευσης από τη ΓΑΔΑ. Και οι φοιτητές ρωτούσαν ποιος είναι αυτός ο οποίος έδωσε την απαγόρευση, το όνομά του θέλανε να μάθω, άμα ήταν η απαγόρευση από τον Υπουργό. Βέβαια οι φοιτητές επέμειναν να ανοίξουν το πανό, ενώ περιέγραψαν την κατάσταση την οποία βιώνουν και κατόπιν διαβουλεύσεως η αστυνομία εν τέλει τους επέτρεψε να κινηθούν προς τη Βουλή και να σηκώσουν το πανό. Όταν έφτασαν στο ύψος του Κοινοβουλίου, άνοιξαν το πανό, το οποίο έγραφε με μεγάλα γράμματα να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε, και άναψαν ταυτόχρονα καπνογόνα και φώναξαν συνθήματα. Στη Γαλλία, από την άλλη, έχουμε αδιάκοπες διαμαρτυρίες από μαθητές και εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν κατακλείσει
κυριολεκτικά τους δρόμους αλλά και τα σχολεία πολλών ευρωπαϊκών χωρών, αλλά στη Γαλλία, όπου εκεί ξεκίνησαν όλα, οι διαμαρτυρίες βλέπουμε ότι είναι αδιάκοπες, ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ το παράδειγμα του Παρισίου ακολούθησε το Βέλγιο και η Ιταλία. Η γαλλική πρωτεύουσα, και όχι μόνο η γαλλική πρωτεύουσα, επί μέρες βλέπουμε ότι δεκάδες χιλιάδες καταλαμβάνουν τους κεντρικούς δρόμους και διεκδικούν πόρους για την εκπαίδευση, κρίνοντας μάλιστα τα κυβερνητικά μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν ότι είναι πλήρως ανεπαρκή. Σήμερα, με τη συμμετοχή περίπου μισού εκατομμυρίου διαδηλωτών, συνεχίστηκαν οι κινητοποιήσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις είδαμε να υπάρχουν στιγμές έντασης, αλλά και κάποιες προσαγωγές. Όπως για παράδειγμα στην Λιόν, που είδαμε έτσι να υπάρχουν και εκτεταμένα επεισόδια. Ενώ τεταμένο ήταν και το κλίμα ανάμεσα στους διαδηλωτές και την αστυνομία τις πρώτες απογευματινές ώρες στην περιοχή του Παρισιού. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι περίπου 200 εκπαιδευτικά ιδρύματα τελούσαν εχθές υποκατάληψη, ενώ συνδικαλιστικές οργανώσεις ανέφεραν ότι στις χθεσινές κινητοποιήσεις συμμετείχαν λίγο πολύ το 90. Ακούστε αριθμό, το 90% των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Γαλλίας. Σε ό,τι αφορά τώρα τις καταγγελίες για άσκηση βίας από την πλευρά της αστυνομίας, γαλλικές κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι γίνεται εσωτερικός έλεγχος σε συνολικά 36 περιπτώσεις, οι οποίες υπήρξαν, όπου υπήρξαν μάλλον καταγγελίες για υπέρμετρη αστυνομική βία. Αυτό το οποίο βλέπουμε ότι είναι ότι η νεολαία αρνείται να δεχθεί ως μοίρα το να περιθωριοποιηθεί, αρνείται ως μοίρα τη φτώχεια, αλλά και τους ταξικούς φραγμούς τους οποίους πάνε να βάλουν οι κυβερνήσεις στη μόρφωση. Όπως ακριβώς οι συνάδελφοί τους στη Γαλλία, στην Ισπανία και σε όλη την Ευρώπη, οι φοιτητές και εδώ πέρα στη χώρα μας ξεκίνησαν να ορθώνουν το ανάστημά τους. Η σκυτάλη των κινητοποιήσεων περνά στις 21 Οκτωβρίου στους δασκάλους και τους καθηγητές, οι οποίοι προχωρούν και αυτοί σε 24-ωρη πανεκπαιδευτική απεργία, και κανονικά πρέπει όλο αυτό εδώ πέρα να πάει μέχρι τέλους, να διεκδικηθούν όλα τα πάντα. Δεν είναι δυνατόν να κάθεται ο άλλος, να διαβάζει, να δίνει πανελλήνιες, να περνάει, να έχει πληρώσει φροντιστήρια, οι γονείς του να έχουν ματώσει για να τα πληρώσουν αυτά τα φροντιστήρια, να περάσει σε ένα πανεπιστήμιο και να έρχεται αυτό το ανεκδίγητο κράτος και να βάζει τα φόπλακα στα όνειρα αυτών των παιδιών στο να πάνε να σπουδάσουν. Όταν ο Μητσοτάκης κάποτε έλεγε ότι δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο πανεπιστήμιο, τι πάει να πει όλοι στο πανεπιστήμιο, το έλεγε σε συνέντευξή του, δεν θυμάμαι πού, στο η εφημερίδα, αν θυμάμαι καλά, είχε δώσει αυτή τη συνέντευξη. Μάλλον αυτό το πράγμα εννοούσε. Ότι δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο πανεπιστήμιο γιατί το θέμα είναι ταξικό. Γιατί έτσι πως το έχουν, έτσι πως το πάνε, το πανεπιστήμιο θα γίνει για τους λίγους και για τους πλουσίους. Και τα παιδιά των φτωχών οικογενειών που θέλουν να σπουδάσουν για να μπορέσουν να έχουν μια καλύτερη μοίρα δεν θα μπορούν να το κάνουν. Και το θέμα είναι ότι θα ανοίξει με τους φοιτητές εκεί στην πλατεία Συντάγματος ο ασκός του Αιώλου να βγουν και άλλοι στους δρόμους. Να διεκδικήσουν, γιατί πρέπει επιτέλους να διεκδικήσουμε. Πρέπει επιτέλους να βγούμε στον δρόμο. Πρέπει να σηκωθούμε από το καναπέ, από την καρέκλα και να βγούμε να φωνάξουμε. Η διεκδίκηση δεν γίνεται μέσω των social media, δεν γίνεται μέσω της οθόνης του υπολογιστή, γίνεται έξω, στον δρόμο, στην πλατεία, μαζί με όλους τους υπολείπους. Αλλά εδώ πέρα βέβαια χρειάζεται ένας μεγάλος και διαρκής αγώνας για να μπορέσει να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη και να έρθει κάποιος άλλος, που αυτός ο άλλος ο οποίος θα έρθει τουλάχιστον να αγαπάει αυτό τον τόπο. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο να πάω στα μηνύματα στο Viber, στη Μαρία από τις Οικές καλημέρα, ο πατέρας Παναγιώτης δεν είμαστε μοσχάρια, βούδια δεν είμαστε μαζοχιστές. Στον Παύλο καλημέρα από την Κεφαλονιά, στην Κύρα καλημέρα, στην Αναστασία από την όμορφη Ζάκυνθο καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Αλέκος καλημέρα λέει, κύριε Σαλμά, και στη Μακεδονία μας Αλέξανδρος από Ωραία Έγινα. Κύριε Σαλμά, γιατί κύριε Σαλμά? Στην Σουλτάνα από τη Ροδιά Τυρνάβου με 12 βαθμούς καλημέρα. Ο μοναχικός Λύκος από την Ιρεμβέργη στέλνει και αυτός την καλημέρα του. Ο Χρήστος από την όμορφη Σκιάθο επίσης. Ο Χρήστος ο άλλος, καλημέρα στους απανταχού Έλληνες. Ερμέ, έτσι κι αλλιώς λέει, θα το δαγκώσουμε φέτος το χειμώνα με την Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Τι γίνεται, τι έγινε με τη Μαρέβα? Κάτι έχασα, έπαθε κάτι, έκανε κάτι? Να τη μαλώσω, δεν ξέρω. Παρακολουθούσα την Κίμπερ λίγο, δεν ξέρω.
στον Κώστα στο Λατομείο της Δράμας καλημέρα. Στην Κατερίνα στη Γερμανία καλημέρα, καλό πρωινό με 12 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα με 17 βαθμούς. Ο Σάκης καλημέρα. Είναι λογικό, λέει, όταν παράγεις μόνο φόρους. Ασχολείστε όλοι με τη Γκίλ Φόιλ. Ναι, πολύ κλάμα ο Σπύρος και τα μπουζουξίδικα. Στο Χάρη καλημέρα από τα κοκκινόγια της Δράμας. Η Μαρία λέει, εχθές σε μια εκπομπή στο TikTok αναφέρθηκαν στον κύριο Βελόπουλο ότι είχε καταδικαστεί το 1999 για υπεξαίρεση. Αν γράψετε στο Google καταδίκη Βελόπουλου, το έχει. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι σας τα παρουσιάζουν. Εγώ αυτό θα σας πω και μπορείτε να το ψάξετε. Καλημέρα στο Σπύρο από τη Βροχερή Αλόνισο με ισχυρούς ανέμους. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, να αφήσουν την Ελλάδα να ορθοποδήσει. Πάντα υπάρχουν αυτοί που θα βάζουν εμπόδια και πάντα με τις πλάτες της εκάστοτε κυβέρνησης. Κοίτα, λέει, τα τελευταία 30 χρόνια τι γίνεται και θα καταλάβεις πολλά. Στην Πόπη από τον Πειραιά, καλημέρα. Από τον κρύο Πειραιά, όπως μου λέει, με αέρα και 15 βαθμούς Κελσίου. Ο φίλος ο Bill the Greek, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που έκατσα να δω, λέει, πρέσβυρα να μιλάει. Θέλουμε Kimberly, λέει, όχι μη φύγεις, σε θέλουμε. Στην ζωή, καλημέρα. Ευτυχώς που μας ενημερώνει και για την Kill Foil, όπως ο Βελόπουλος. Έχω ζήσει, λέει, Τέξας και αν δεις τα τεράστια σκεπασμένα βαρέλια πετρελαιών θα τρελαθείς. Ολοκλήρωση χιλιόμετρα μέσα στην έρημο, γι' αυτά πασχίζει ο Τον Μπάρακ. Ενώ οι πρέσβεις μας για διαφορετικό διάδρομο, αλλά να μας πούν από πού, αφού το Τέξας είναι Αμερική, πιο αμερικανικό πετρέλαιο, καλή δύναμη. Έλατε, πραγματικά. Και αυτό με το πετρέλαιο έχει γίνει, δηλαδή προσπαθούμε να τιμωρήσουμε τον Πούτιν. Που δεν αγοράζουμε ρωσικό πετρέλαιο, αλλά εν τέλει αγοράζουμε ρωσικό πετρέλαιο, αλλά μέσω της Αμερικής. Δεν είναι τρελό αυτό το πράγμα, ειλικρινά δεν είναι παρανοϊκό? Γιατί δηλαδή να μην αγοράσω πετρέλαιο απευθείας από τη Ρωσία και να πρέπει να αγοράσω ρωσικό πετρέλαιο από την Αμερική και να το πληρώσω πανάκριβα? Τρέλα τώρα, δεν υπάρχει. Στο Γιάννη καλημέρα. Να ξέρεις, λέει, ότι μόνο οι τελευταίες προεκλογών δημοσκοπήσεις θα δείξουν κάπως κοντινό στην πραγματικότητα αποτέλεσμα, για να μην φανεί ότι πέφτουν έξω. Αφού όμως έχουν προωθήσει τι θέλουν οι προηγούμενες, φυσικά προσωπικά δεν απαντώ ποτέ. Η κυβέρνηση θα είναι πιο κάτω από την πρόβλεψη. Λύση ψηφίζω και βλέπω. Λύση και κουκουέ να είναι ψηλά όπως τις ευρωεκλογές. Καλά, για το κουκουέ δεν θα σου πω ότι δεν με το κουκουέ. Είναι πολλά τα μελανά σημεία του κομμουνισμού. Στην Αντωνία καλημέρα. Είναι φθινόπωρο και τα πρωτοβρόχια. Αυτές οι όμορφες λέξεις μαθαίναμε κάποτε, όπως το είπες κάποτε. Γεια σου Dragon, καλημέρα στον Dragon και στη Δήμητρα. Ένωση, λέει, χρειάζεται για να τους κατεβάσουν από τις καρέκλες τους. Στο Φάνη καλημέρα. Καλή Τετάρτη με υγεία, πολύ βροχή χθες. Στη Θεσσαλονίκη έριξε πολύ βροχή. Έριξε, χαμός έγινε. Το Άγιο Όρος, λέει, έριξε πολύ βροχή. Ελπίζω να προφυλάχθηκες λόγω που χθες ήταν 3 και 13. Ναι, εντάξει, αν και δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Αποστόλη μου καλημέρα. Καλό πρωινό στο Βόλο. Η Βαλεντίνα μου στέλνει πρωτοσέλιδο του Μακελιό. Την κοπάνισε με το γιατρό, λέει, Μαρέβα. Τι λέει, κάτσε, δεν κάνει και zoom το σκασμένο. Δεν ξέρω, παιδιά, τι έχει γίνει με τη Μαρέβα, δεν έχω ιδέα πραγματικά. Στο Γιώργο καλημέρα. Το να φύγει ο ένας πιο νερός και να έρθει κάποιος άλλος δεν έχει νόημα. Εμείς, λέει, πρέπει να έρθουμε με πραγματική δημοκρατία και όχι εκπροσώπους. Τι εννοείς πραγματική δημοκρατία? Στην πραγματική δημοκρατία εμείς αποφασίζουμε. Ο Μιχάλης από τη Μεσιά του Κιλκής με 12,5 βαθμούς. Καλημέρα στον Πασχάλη. Όποια αλλαγή που έπεται να γίνει θα γίνει από τη νέα γενιά, με όλα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τα οποία τη διακατέχουν. Δυστυχώς εμείς αποτύχαμε. Προσπαθήσαμε, αλλά κάπου στη διαδρομή πήραμε λάθος δρόμο. Αυτά λοιπόν. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω που κάναμε παρεούλα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 θα είμαστε και πάλι εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα του Focus FM και να τα ξαναπούμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε κλειό κακοκαιρίας βρίσκεται η Αττική. Τα κατατόπους καιρικά φαινόμενα έχουν ήδη προκαλέσει πλημμυρικά προβλήματα και διακοπές της κυκλοφορίας σε διάφορες περιοχές όπως το Πέραμα, τα Μέγαρα, τον Πειραιά και το Πικέρμι. Ζημιές καταγράφονται ήδη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Περιπίν στη Σκιάθο πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, ενώ παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα. Στην Εύβοια υποχώρησε τμήμα δρόμου κοντά στη γέφυρα Καλυβίτη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει στα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν τα 9 και πρόσχερα τα 10 μποφόρ. Στον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία ή τα ταξιδιωτικά πρακτορία πριν αναχωρήσουν. Η Kimberly Guilfoyle παραιτήθηκε από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα ύστερα από αίτημα του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ενώ είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα με καταγγελίες σε βάρος της. Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα αλλά πως δεν ήταν ικανοποιημένος με όσα διάβαζε για εκείνη. Τα ρεπορτάζ της εφημερίδας Μακελιό είχαν αναδείξει το παρασκήνιο γύρω από τον κάθετο διάδρομο και τα επιχειρηματικά συμφέροντα που συνδέονται με το έργο. Η Guilfoyle αρνείται τις καταγγελίες και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί το όνομά της. Σε νέους ελέγχους στον Ασοπό ποταμό προχωράει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μετά την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Οικολογικών Ερευνών ότι εντοπίστηκαν βακτήρια του γένους Vibrio σε 5 από τα 12 δείγματά της. Τα ευρήματα δεν επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει στο νερό το βακτήριο που προκαλεί χολέρα, γι' αυτό θα ληφθούν νέα δείγματα από το ποτάμι, τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης και τις καλλιέργειες της περιοχής. Οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ενημερωθεί για τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Παρά τις καιρικές συνθήκες, δεκάδες φοιτητές έστησαν σκηνές στη πλατεία Συντάγματος από το απόγευμα της Τρίτης με σκοπό να διαμαρτυρηθούν για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη δυσκολία έβρεσης προσιτής φοιτητικής στέγης. Αρχικά, αστυνομικές δυνάμεις τους εμπόδισαν να προσεγγίσουν το προαύλιο χώρο της Βουλής, αλλά μετά από διαβουλεύσεις τους επέτρεψαν να περάσουν. Εκεί άνοιξαν πανό με το σύνθημα «Να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε». Στην Αττική ο καιρός είναι νεφελώδης με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται τοπικά από 14 έως και 18 βαθμούς Κελσίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων για την περιοχή. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλη τη βροχερή Αθήνα. Καλημέρα στην Αττική, καλημέρα στα νησιά μας. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8. Και καθώς η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά, έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Για τις επόμενες δύο περίπου ώρες θα είμαστε εδώ πέρα, προκειμένου να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο ολάκερο. Να το δούμε πίσω χωρίς τις, διαστροφικές προοπτικές που σας δίνουν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Να προσπαθήσουμε να διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές και μαζί να τα σχολιάσουμε. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, ακριβώς απέναντί μου έχω τον κύριο Ανδρέα Γιαννητόπουλο, δίπλα μου βρίσκεται ο κύριος Ιωάννης Βασιλιάδης. Εμείς είμαστε η Δόθε και μαζί μας και όλοι εσείς η Κίθε, οι οποίοι συμμετέχετε κανονικότατα στην εκπομπή. Πώς θα μου πεις? Στέλνοντας μήνυμα στο Viber θα σου απαντήσω. 6943-63-54-51. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. 6943-63-54-51. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μας στέλνετε από πού μας ακούτε, πώς είναι ο καιρός, βρέχει, δεν βρέχει, τώρα είναι και αναπεριοχή. Όπως φυσικά και τα σχόλιά σας για αυτά τα θέματα τα οποία αγγίζουμε. Αλλά και θέματα τα οποία ενδεχομένως δεν έχουμε ακόμα αγγίξει. Θέλετε να μας πείτε, θέλετε να τα ακούσετε, θέλετε να τα σχολιάσουμε, μας τα στέλνετε. Εδώ μέχρι τις 10 μαζί θα είμαστε, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.

κατευθύνεστε προς λιμάνι να πάρετε πλοίο. Κάντε ένα τσεκ, δηλαδή άμα πηγαίνετε στον Πειραιά να πάρετε πλοίο, μην πάτε ρε παιδί μου, καθίστε πιείτε κάπου ένα καφέ, κάντε κάτι άλλο. Υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά όσο και από Λαύριο τουλάχιστον έως 3 το μεσημέρι, διότι λέει θα πιάσει τα 10 μποφόρια. Μποφόρια. 9 με 10 μποφόρια. Γενικά μην μπαρκάρετε και κάτω από δέντρα να σας πω σήμερα. Όπως ακούω κάτι μετεωρολόγους από χτες. Τώρα θα μου πεις μετεωρολόγοι είναι. Δεν ξέρεις. Αλλά γενικά ρε παιδί μου, άμα έχετε δει κανένα δέντρο να παίζει, μην πάτε να παρκάρετε από κάτω. Αυτό έχω να σας πω, εγώ σας το είπα, αυτό ήξερα. Το ελάλησα. Έχω γίνει 112. Έλα, συγγνώμη, εγώ δεν έχω ευθύνη. Λοιπόν, για αργοσαρονικό, αν πάτε, εκτελούνται ορισμένα μόνο δρομολόγια με συμβατικά επιβατικά οχηματαγωγά πλοία, ενώ ότι έχει υδροπτέρυγα δεν πάει. Δεν πετάει, πήγα να πω. Θα μου λέγανε σιγά τα νέα, εντάξει, δεν πετάνε. Τα αδελφίνια δεν πετάνε. Εάν είστε σε αυτούς που παίρνατε πλοίο από Ραφίνα, να πάτε π.χ. στην Εύβοια, στο Μαρμάρι. Εντάξει, εκεί φεύγουν από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε για καλό και για κακό, εάν πηγαίνετε να πάρετε το πλοίο, πάρτε πρώτα ένα τηλέφωνο, τσεκάρετε με το λιμεναρχείο, τσεκάρετε με την εταιρεία που σας έβγαλε τα εισιτήρια για να είστε σίγουροι. Καλημέρα στέλνει ο Θανάσης Μαχητές, καλημέρα στέλνει ο Ιωάννης, την Αγγελική καλημέρα, καλημέρα στο Γιάννη. Θα ήθελα λέει να πει σχετικά, ο Γιάννης ήρθε με παραγγελιά, μπήκε γερά. Να πεις με την, σχετικά με την αγαπημένη μου Ελεονόρα που θα πήγαινε Ευρωβουλή, λέει δήθεν για τη διεκδίκηση δικαιωμάτων των γυναικών που ήδη έγιναν δεκαετίες πίσω από άλλες. Δεν περίμεναν αυτοί. Τελικά λέει υπερασπίζεται τους μεγαλοεργοδότες. Τι ζήτησε λέει για τις νοικοκυρές μανάδες μας που μας μεγάλωσαν. Είχα πει λέει παλιά για τη γούνα της στη Ρία. Ο Φίλιππος, το Κέμπτεν της Γερμανίας, έχει 17 βαθμούς και βροχές. Πιο πολύ ζεστή για εδώ πέρα, 15 είχαμε εμείς. Φίλιππε, καλά είστε. Εξωτική Γερμανία, κανονικά. Ωπ, κοντομάνικο. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Ιωάννη, στέλνει ο φίλος ο Φάνης. Με υγεία, εχθές πολύ βροχή στις περιοχές του Πειραιά και στο Άγιον Όρος. Εχθές ελπίζω να ήσασταν προληπτικοί λόγω που ήταν 3η και 13. Τώρα η κυβέρνηση και οι ψευτοπατριώτες που έβγαζαν φωτογραφίες με την Κιλφόιλ τώρα που έφυγε, τι θα κάνουν. Το χάσαμε το κορμί, πατριώτη. Το φάγατε το κορίτσι, ρε. Το φάγατε. Παράκληση. Στέλνει ο Σύπης πρώτα ερώτημα. Λέει η Κιλφόιλ θα πάρει για τον Αργυρό μαζί της. Και παράκληση, το αυτοκίνητο δεν είναι κότερο. Σεβασμός στους πεζούς. Δεν χρειάζεται να κάνουν μπάνιο πρωί-πρωί με τα νερά που πετούν τα αυτοκίνητα πάνω τους. Στη δουλειά μας πάνε. Ναι, το έχω. Εγώ αυτό το είδα χθες όχι με πεζό, το είδα με τύπο με μηχανή. Ο οποίος πήγαινε δεξιά ο καημένος με τη μηχανή και βγαίνει στην ελληνική οδό ένα βανάκι το οποίο πήγαινε κομμάτια ρε παιδί μου στη βροχή. Τώρα ξέρεις, να πιάσεις το Κηφισό έχει κάτι σημεία που πιάνει λίμνες. Και περνάει από δίπλα του παιδιά. Ήμουν από πίσω και τον έβλεπα, τον έκανε. Τι να σας πω, δηλαδή σαν να έφαγε τους καταράκτες του Νιαγάρα αυτός ο έρμος. Χώρα για αδιάβροχο, εντάξει, αλλά αυτή δεν την γλιτώνεις, περνάει το αδιάβροχο, μπαίνει, τα βγάζει, να μην σας πω τώρα από που θα βγάζει νερά ο καημένος. Το έχω δει και με πεζούς, έχει μια λακκουβίτσα εκεί πέρα, πάνε στην άκρη, κλακ, περνάει ο άλλος τρέχοντας με το αυτοκίνητο και είναι αυτός, ξέρεις, κρατάει μια ομπρέλα να μην βραχεί από πάνω και την τρως στη μούρη όλη πλαγιομετωπικά. Το έχω πάθει, τα ωραία είναι αυτά, γιατί δεν τον νοιάζει τον άλλο, τι, σιγά, εγώ στεγνός θα φτάσω. Καλημέρα στέλνει λέει από την ομορφότερη πόλη με τα σπουδαία μυαλά τη Λαμία. Κοροϊδεύει, είναι ο φίλος που έκαναμε χτες πλάκα. Καλημέρα Οδυσσέων. 112 φεύγουνε δεξιά και αριστερά. Καλημέρα, μια ωραία πρέσβυρα έφεραν και φαγωθήκατε να τη διώξετε. Σας βλέπω όλους ζείτε το δράμα σας με την Κίμπερλι πρωί πρωί. Είναι κλεισμένη η καημένη στην πρεσβευτική κατοικία, διαβάζω, στη διπλωματική της κατοικία. Δεν εμπιστεύεται κανέναν, λέει εδώ πέρα. Μάλλον τη φάγανε, ξέρεις τώρα αυτά, ήτανε, δεν ξύπνησαν οι της Wall Street Journal και άρχισαν να κάνουν δημοσιεύματα. Τα δημοσιεύματα είχαν πηγή στην Αθήνα, είναι σαφές αυτό. Τώρα
Ήτανε μέσα από την πρεσβεία, ήτανε από γύρω-γύρω τίποτα δυσαρεστημένους, δεν ξέρω τίποτα.

πήγες από αυτοκίνητα, νομίζεις. Δεν είδες αυτόν τον άντρα της. Τον άντρα της Κινέζας, ρε, που είχε εξαφανιστεί, τη θυμάστε. Χάθηκε αυτή η υπόθεση, ούτε Κινέζα βρέθηκε, ούτε. Και σιγάρα μην βρεθεί. Ο τύπος είχε 30 αυτοκίνητα, δεν θυμάμαι τι έλεγε. Κάνε 20-30 αυτοκίνητα. Πάρουν για αυτοί οι συμπολίτες να μην τους αδικούμε συλλογές από αυτοκίνητα. Να τα. Περιμένανε παιδάκια, διάβαζα χτες εκεί πέρα κάτι πήρε το μάτι μου. Μπας και δεν ανοίξουν τα σχολεία σήμερα να την γλιτώσουνε. Αλλά δεν. Μόνο στη Ρόδο, νομίζω κάπου στα νησιά του Αιγαίου, έχουν μείνει κλειστά σχολεία. Εδώ πέρα θα πάτε. Δεν την ξαναπατάει ο Χαρδαλιάς. Μετά το περσινό που έκλεισε τα σχολεία για κακοκαιρία και είχε έξω πουλάκια στον ήλιο να κελαϊδάνε και έφαγε τόσο κράξιμο, δεν την ξαναπατάει. Τόσο καλή, λέει, αγνή και αδιάβλητη πρέσβυρα που θα έκανε και για πρεσβυτέρα. Ναι, είναι στεναχωρημένη στο σπίτι της με τα λουλούδια που περίσπησαν από τα μπουζούκια και θυμάται τις όμορφες στιγμές που έζησε με όλους τους γλύφτες γύρω της. Τώρα να σου πω ότι λες ψέματα. Ήτανε. Κοίτα, τώρα θα αρχίσουν όλοι να την ευαράνε. Δριός πεσούσης, πας σαν ήρξη λεύσα, το λέει. Ή πάρει μία κυρία Γιαννητόπουλε. Έτσι είναι, τι να κάνουμε τώρα. Το φάγατε το κορίτσι. Στο μεταξύ, στην Τουρκία είναι πρώτο θέμα, έτσι. Το πανηγυρίζουν. Από εκεί πέρα που ήταν να φύγει ο πρέσβης, ο δικός της, ο Μπάρα, ξέρω εγώ, γινόταν. Λέγαμε κι εμείς εδώ πέρα, τα διαβάζαμε, γράφαμε, μιλάγαμε. Τελικά έφυγε η Γκίλφοϊλ. Και δεν ξέρω αν θα έρθει και καινούριος πρέσβης, να σου πω την αλήθεια, ή θα μείνω, γιατί βλέπω τα δημοσιεύματα ποιος είναι ο νέος πρέσβης, που είναι ο νούμερο 2 που ήταν μέχρι χτες. Λέει τώρα πού να μπλέκουμε, άσε, έρχονται και εκλογές, θέλει και 6 μήνες μετά να ξαναπεράσει κογκρέσο. Μπορεί να μείνουμε χωρίς πρέσβη κανονικό, ρε παιδί, να μείνουμε το νούμερο 2 σε μια τέτοια εποχή. Α, εντάξει.

Εδώ πέρα είναι πάνδημο το σύνθημα. Το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Όλοι αυτό μου γράφουνε. Δεν ξέρω γιατί έχετε πάει τέτοια συγκίνηση. Παιδιά, πρεσβευτής των Αμερικάνων ήτανε. Δεν ήτανε έπαρχος. Δεν ήτανε εδώ πέρα διοικητής μας. Δεν ήτανε κυβερνήτης μας. Έχουμε εμείς δικιά μας κυβέρνηση. Έχουμε την περισπούδαστη κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, παιδιά.

Δηλαδή το έχουμε δραματοποιήσει, λες και είναι, ξέρω εγώ, άλλαξε κάποια κυβέρνηση στη χώρα. Το έχετε πάρει πολύ βαριά. Ας κοιτάξουμε εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας, να υπερασπιστούμε τεχνικά μας συμφέροντα όπως πρέπει. Όχι να τα παραβλέπουμε για να περνά, για να πουλάει κανένας ό,τι θέλει να πουλήσει σε χώρες γειτονικές. Ας κοιτάξουμε να βάλουμε τα του οίκου μας σε μια τάξη. Κι ας έχουνε όποιον και όποια πρέσβη θέλουνε. Τώρα τα ακούω και αυτά όλα που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα για τα παιχνίδια που παίζονται, για τους αγωγούς, για τα ενεργειακά, γιατί κάποιοι θέλαν να μας αφήσουν τώρα χωρίς Αμερικάνο πρέσβη. Το γιατί πανηγυρίζουν στην Τουρκία, που γιατί λένε ότι μπορεί να μπει το τέλος στον κάθετο διάδρομο, τον περίφημο αυτόν.

Κανένας πρέσβης δεν πρόκειται να μας σώσει. Και κανένας πρέσβης δεν πρόκειται να μας καταδικάσει άμα εμείς κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Ας κοιτάξουμε τα δικά μας συμφέροντα, ας κοιτάξουμε το τι πρέπει να κάνουμε εμείς και τα άλλα θα έρθουνε. Τώρα, ότι έχασε λάμψη εθναϊκή νύχτα, την έχασε. Παιδιά, να λέμε την αλήθεια, την έχασε, ήτανε απαστράπτουσα. Έβγαινε εκεί πέρα, πήγαινε στα γήπεδα, πήγαινε στη Μύκονο. Στη Μύκονο μπορεί να τους βγει να ανασάνω, γιατί πλέει πήγαινε στη Μύκονο και έκανε κλειό προστασίας. Έπιανε δεν ξέρω πόσες ξαπλώστρες, να μην την πλησιάσει κανένας. Εντάξει, θα επιβιώσουν, είμαι βέβαιος. Το θέμα είναι όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν κάνει ουρά παιδιά για να φωτογραφηθούν. Θυμάστε, είχε παρέλαση. Πηγαίνανε στο σπίτι της Κίμπερλης, είχε παρέλαση. Πηγαίνανε και όποιος πικραμένος εδώ πέρα δεν είχε στον ήλιο μοίρα, πήγαινε να βγάλει μία φωτογραφία με την Κίμπερλη, μπας και γίνει μάγκας, παίκτης, πολιτικός παίκτης, μπας και γίνει δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Καλημέρα στον Γιάννη, στον Νικόλα, στον Αλέξανδρο, στον Βαρδί, στη Βαλεντίνα. Καλημέρα στον Άκη.

πειράζουν, λέει, πειράζουν τον Αργυρό στο διαδίκτυο. Εντάξει, θα επιβιώσει, παιδιά, μην τρελαίνεστε, θα επιβιώσει. Μην φοβάστε για κανέναν Αργυρό, μην φοβάστε για καμία βύση, μην φοβάστε για κανένα καρβέλα. Τσακώνονται, τους λυπόμαστε κιόλας και βγαίνουν, την είδε τη βίλα του καρβέλα που βγήκε χτες. Καρβέλας ρε, επαναστάτης, είχε πάει και έκανε κήρυγμα στον Μπογδάνο, τον έρμο, καθόταν και τον άκουγε ο Μπογδάνος. Μία βιλίτσα πήρε, τώρα πρόσφατα παιδιά, 1,5 μυριάκι στην Εκάλη ο Καρβέλας, να ξέρετε. 521 τετραγωνικά μόλις 525, 2-1, σας λέω τον αριθμό, όπως λέω το Viber, 521 τετραγωνικά. Πισίνα, μεγάλο κήπο, υπόγειους χώρους. Διόροφη κατοικία με υπόγεια, με βοηθητικούς χώρους, εξωτερική πισίνα και μεγάλο κύμα και μεγάλο κήπο. Το συνολικό τίμημα της αγοράς ανήλθε σε 1.400.000 ευρώ. Βρήκανε και έναν εφοπλιστή σε ανάγκη και το πήρανε. Εφοπλίστρια. Ακούστε τώρα να δείτε. 345 τετραγωνικά είναι δύο υπέργοι όροφοι, ενώ τα υπόλοιπα 175 αποτελούν το υπόγειο, άρα έχουμε τρία επίπεδα. Το ισόγειο επιφανείας 204,66 τετραγωνικά περιλαμβάνει βασικούς χώρους καθημερινής διαβίωσης. Βασικούς χώρους, 204 τετραγωνικά. Όπως καθιστικό, τραπεζαρία, κουζίνα και βοηθητικούς χώρους. Στον πρώτο όροφο επιφανείας 141 τετραγωνικών υπάρχουν τρία δωμάτια, γραφείο και δύο λουτρά. Το υπόγειο χωρίς στάθμευσης και αποθήκευσης. Και ένα ανεξάρτητο βοηθητικό κτίσμα 8 τετραγωνικών μέτρων. Ξεχωριστό χαρακτηριστικό αποτελεί η εξωτερική πισίνα των 61 τετραγωνικών, 61,75 μην τους κλέβουμε, η οποία συμπληρώνει τους χώρους αναψυχής. Βοηθητικοί χώροι, μιλάμε τώρα στους βοηθητικούς χώρους, μένουν δύο οικογένειες. Μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Και εσείς στεναχωριέστε τώρα για το αν χώρισε ο Καρβέλας με τη Βύση, αν χώρισε ο Αργυρός, ξέρω εγώ με ποιο. Χώρισε, δεν χώρισε ο άνθρωπος. Καλά να είναι με την οικογένειά του, από ό,τι ξέρω. Δεν τα παρακολουθώ, δεν είμαι ιδιαίτερα φαν. Συγγνώμη, λέει, άλλες πρεσβείες δεν υπάρχουν εδώ, γιατί δεν γίνονται πανηγύρια. Καλημέρα, στέλνει ο Γιάννης. Φορτηγό, λέω να ρίξω άγκυρα στο φορτηγό. Πολλά μποφόρια. Καλημέρα στο Στράτο στο Εγάλεο. Να βλέπουμε εδώ πέρα, εκεί που σας έλεγα, Αδριός Πεσούσης, πας αν ρίξει λεύσα του, λέει, βγήκε και έκανε τρολάρισμα πρετεντέρι στην Κιλφόιλ. Τώρα θα λυθούν οι γλωσσίτσες τους, ολωνώνε. Ξέρεις γιατί αυτές οι γλώσσες, οι καλά προπονημένες, που όταν κάποιος είναι στη θέση, σπατουλάρουνε κανονικά, χλάτσα χλούτσα. Όπως εκεί πέρα με το Ρούμπιο στην Ακρόπολη, στην Πνίκα, χλάτσα χλούτσα. Άμα φύγει, μετά τον θάβουμε, γίνεται τσεκούρι γλώσσα μετά, κρακ. Είπε ο Πρετεντέρης, μαθαίνει ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν θα εμφανιστεί με τον Αργυρό το χειμώνα. Θα πάει κατευθείαν να δει τη Θεοδωρίδου. Άρα είναι μια χαρά το πράγμα. Αυτή ήταν η βαρισίμαντη, η βαριστόχαστη ανάλυση του κυρίου Γιάννη Πρετεντέρη. Είναι ο μοναδικός φιλόσοφος, λέει, στον πλανήτη για τον Καρβέλα, μάλλον το γράφει ο φίλος, που είναι τόσο ταπεινός, πήρε ένα σπιτάκι να βάλει ένα κεραμίδι στο κεφάλι. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην υπέροχη Αττική Οδό. Ακούγεται πραγματικά πολύ θελκτικό. Πολύ θελκτικό, έτσι όπως την περιγράφει στην Αττική Οδό. 112, να ξέρετε, πήγε στην Εύβοια πριν από λίγο. Διότι λέει ισχύει αυτή την έρμη, την Εύβοια, όλα την Εύβοια τη βρίσκουν. Πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί. Οι μισοί σεισμοί που το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει στην Εύβοια. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Πήγε λοιπόν 112 στα πολιτικά Ευβοίας. Διότι έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει προβλήματα στις μετακινήσεις. Ναι, ο κατσικόδρομος που έχει μείνει άφτιαχτος εδώ και 50 χρόνια, 60, έχει προβλήματα επειδή βρέχει. Κατέρευσε και μία γέφυρα, βοηθητική γέφυρα βεβαίως, μην παρεξηγέστε, στο Κυπαρίσι, στη θέση πεθαμένος. Καλή τύχη εκεί πέρα, στη θέση αυτή, στη γέφυρα, εγώ και βοηθητική και στη θέση πεθαμένος γέφυρα, θα το σκεφτόμουν πολύ να περάσω.

Εκεί δεν θα πήγαινα και σχολείο στην Γράβα, που παραμένει κλειστό το σχολείο στην Γράβα και τσακώνονται. Τσακώνεται ο Δήμος Αθηναίων, ο Χάρης ο Δούκας, με το ΤΕΕ, το τεχνικό επιμελητήριο, σχετικά με το αν πήγανε γρήγορα οι μηχανικοί να ελέγξουν ή όχι. Ακόμα στο μεταξύ έχουν πάει και δεν έχουν βρει τι είναι. Και λέει τα σχολεία στην Γράβα δεν θα ξανανοίξουν μέχρι να βρεθεί από πού έρχεται η μυρωδιά. Χαρούμενο το 2029 με τηλεκπαίδευση στα σχολεία της Γκράβας. Από την εποχή της Μόμα, λέει, είναι οι δρόμοι. Α, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Εγώ δεν το ξέρω το συγκεκριμένο από πότε είναι οι δρόμοι. Στο μεταξύ, πάλι καλά να λέμε, γιατί αυτοί που είναι από την εποχή της Μόμα έχουν μείνει. Εδώ πέρα η άλλη Αττική οδός έκλεισε με το χιόνι. Θυμάστε, παγιδεύτηκαν μέσα. Προσπαθούσαν οι Ρωμά, κόβανε για να μπουν να πάρουν το διχίλιαρο.

πάλι καλά, μακάρι να υπήρχε ακόμα η μόμα, μακάρι θα γλιτώναμε και πολλά λεφτά θα μας μέναν στην τσέπη, να ξέρετε. Διότι τώρα είδατε, φτιάξαμε το, πώς λεγόταν αυτός, Ε60 κάτι, που τον φτιάξαμε, τον πληρώσαμε, έκανε 5 χρόνια παραπάνω να γίνει, τον πληρώσαμε 1 δις παραπάνω, και δεν τον δουλεύουνε κιόλας, τον έχουνε να δουλεύει μία οδός μόνο. Μακάρι να φτιάχνε ακόμα η μόμα τους δρόμους.

0: Εδώ πέρα, λοιπόν, πόλεμος, πόλεμος Δούκα στα Σινού. Αντιπαράθεση για τους ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας στην Αθήνα. Αυτό το σχολικό συγκρότημα που λέγαμε χθες ότι είχαν να γίνει από το 2003. Οι έλεγχοι, πότε λέγαμε ότι είχαν να γίνουν? 23 χρόνια δεν είχαν γίνει έλεγχοι. Και τώρα τσακώνονται, λέει, ο Χάρης Δούκας, το Υπουργείο Παιδείας και το Τεχνικό Επιμελητηρίο, εάν, λέει, κάναμε αίτημα την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ανταποκριθήκατε στις 11 αντί να ανταποκριθείτε στις 10. Καταλαβαίνεις τώρα το επίπεδο, έτσι. Είχανε 10 χρόνια να κάνουν ελέγχους και τώρα τσακώνονται για το αν έκαναν μέσα σε μία μέρα ή δύο. Κοροϊδευόμαστε κανονικά. Σας πετάνε, θέλουν να σας πετάξουν στάχτη στα μάτια προκειμένου να πιστέψετε ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, όταν είχε μείνει 13 χρόνια το σχολείο χωρίς να έχει γίνει κανένας έλεγχος. Λοιπόν, Ιωάννη, μια σκήση εδώ πέρα. Για δώσε μου εικόνα τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, τι συμβαίνει στους δρόμους Αττικής, διότι είναι σφιχτά τα πράγματα. Όπως ερχόμουν το πρωί, είχαμε ζητήματα.
1: Λοιπόν, είναι εξαιρετικά δύσκολη η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην πρωτεύουσα και λίγο ευρύτερα. Όσο αφορά την Αττική, τα προβλήματα έχουν αρχίσει να παρουσιάζονται ήδη από χθες το βράδυ, όπου είναι σε εξέλιξη και η κακοκαιρία. Γενικότερα, λόγω της κακοκαιρίας, η Αττική βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό. Υπάρχουν προειδοποιήσεις. Επομένως, να ξέρουν οι οδηγοί ότι θα υπάρξουν και πολλά προβλήματα. Κατά τόπους θα σημειώνονται και τροχιά. Ενδεχομένως να είναι και πάρα πολλά λόγω της ημέρας. Αυτό...
0: Καλά, ρε, τι πιθιέ σε προβλέψεις θα σημειώνονται τροχιά. Καλά,
1: εδώ από χθες, ενώ δεν,
0: καλά,
1: δεν είχε αρχίσει, ναι, είχε γίνει πανικός. Γενικότερα, αυτή την ώρα επικρατεί το αδιαχώρητο σε βασικούς άξονες. Να πούμε όμως ότι ήδη από το πρωί υπάρχουν ήδη προβλήματα, κυρίως στη Δυτική Αττική, θα έλεγα. Υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα όσο αφορά την Αθήνα, τον Πειραιά, το Πέραμα, τα Μέγαρα, περιοχές γενικότερα της Δυτικής και Ανατολικής Αττικής. Επομένως, υπάρχουν υποδομές ή γέφυρες, ας πούμε, που γεμίζουν νερά, οδοστρώματα που επίσης γεμίζουν νερά και εμποδίζουν την κυκλοφορία. Γι' αυτό καλό είναι να είναι τέτοιο, να το έχουν υπόψη οι οδηγοί. Αυτή την ώρα, η Αττική Οδός βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση που θα μπορούσε όσον αφορά την κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Οι καθυστερήσεις ξεπερνάνε τα 30 με 35 λεπτά, ήδη από πολύ νωρίς. Ενδεχομένως να γίνει και χειρότερη κυκλοφορία τις επόμενες ώρες. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή οι οδηγοί συναντούν καθυστερήσεις από το ύψος του Ζεφυρίου έως και την περιφερειακή Ημιτού. Γενικότερα, η κατεύθυνση στη λεωφόρο Μαραθώνο στο ύψος της Παλίνης διεξάγεται με δυσκολία και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σε επέκταση στη Μεσογείων βλέπω ότι το καθοδικό ρεύμα είναι μποτιλιαρισμένο. Η Κηφισίας και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έχει έντονα προβλήματα σχεδόν σε όλο τον οδικό άξονα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν καθυστερήσεις από το κέντρο της Αθήνας που εκτείνονται έως και τη Νέα Ερυθρέα. Βασικό βλέπω ότι είναι έντονη η ταλαιπωρία. Να το γνωρίζει ο κόσμος. Γενικότερα τα βόρεια και τα ανατολικά προάστια για κάποιο λόγο είναι κατακόκκινα στους δορυφορικούς χάρτες. Να το έχουν αυτό υπόψη οι οδηγοί. Όσο αφορά τη λεωφόρο Θηβών, οι καθυστερήσεις αφορούν κυρίως το καθοδικό ρεύμα με κατεύθυνση προς το Πειραιά και υπάρχει μποτιλιάρισμα από το ύψος της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου έως και το Εγάλεο. Τώρα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών συναντώνται καθυστερήσεις από το ύψος του Δημαρχείου στο Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Έχουμε έντονη κίνηση όσο αφορά το κέντρο της Αθήνας. Χωρίς εξαίρεση, έντονη κίνηση υπάρχει στο Μεταξουργείο, στην Ομόνια, στην Πανεπιστημίου. Έχουμε έντονη κίνηση όσο αφορά την Αχαρνών, τη λεωφόρο Αχαρνών, την Πατησίων. Έχουμε έντονη κίνηση όσο αφορά στο ύψος των Αμπελοκήπων, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έχουμε καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης έως και το κέντρο της Αθήνας. Σε επέκταση στην Αρδιτού, σε επέκταση στη Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, είναι δρόμοι οι οποίοι βρίσκονται στο κόκκινο αυτή την ώρα, όπως και η Εθνική Αντιστάσεως που είναι παράλληλη της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Γενικότερα, όσο αφορά την παραλιακή, μιας και έχουμε και την απαγόρευση απόπλου στα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, να πούμε ότι περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά δεν εμφανίζεται έντονη συμφόρηση. Παρ' όλα αυτά, στην Αλυπαίδου, στο Νέο Φάλιρο και μετά στην λεωφόρο Ποσειδώνος από το Παλαιό Φάλιρο έως και τη λεωφόρο Αλίμου, υπάρχουν σαφώς καθυστερήσεις και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατά τόπους οι οδηγοί θα τελεπορηθούν και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, λοιπόν, στο ύψος της Αργυρούπολης, στο ύψος του Ελληνικού και της Γλυφάδας. Αυτή είναι η κατάσταση που παρουσιάζει. Α, Λεωφόρο και Φυσού. Λεωφόρο και Φυσού. Είναι δυνατόν, θα την παραλείπαμε. Μποτιλιάρισμα, κυρίες και κύριοι, από το ύψος των Αχαρνών έως και τη Λεωφόρο Αθηνών. Και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Και για την άνοδο και για την κάθοδο, λοιπόν.

κάπου εδώ θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η εταιρεία Vulcom. Διότι σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η επιλογή, η σωστή επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, δεν είναι μια απόφαση που την παίρνεις τα γρήγορα έτσι χωρίς να το ψάξεις κτλ. Διότι θα έχει συνέπειες αυτό στην τσέπη σου. Οι συνεχείς αλλαγές στα τιμολόγια, οι χρεώσεις κάθε είδους που υπάρχουν και δεν τις ξέρεις, δεν ξέρεις τι πληρώνεις, οι όροι που υπάρχουν και που συχνά δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί. Δηλαδή, μπορεί να σου πει, ξέρω εγώ, ότι άμα ξεπεράσεις κατά 0,001, μπορεί να βρεθείς να πληρώνεις τα μαλλιοκέφαλά σου. Μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικότατες επιβαρύνσεις στην τσέπη κάθε νοικοκυριού, στο ταμείο της κάθε επιχείρησης. Οπότε, πριν πάρετε οποιαδήποτε οριστική απόφαση, πριν υπογράψετε, πριν βάλετε την τσίφρα σας, ενημερωθείτε από ανθρώπους που γνωρίζουν το τι συμβαίνει στην αγορά. Ενημερωθείτε από τους ανθρώπους της Vulcom, η οποία βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον καταναλωτή, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας. Η εξειδικευμένη της ομάδα αναλύει κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα, συγκρίνει αντικειμενικά τις επιλογές και σας εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο να ξέρετε τι δίνετε πού. Ποια είναι η λύση που ανταποκρίνεται πραγματικά στις δικές σας ανάγκες και στο δικό σας βαλάντιο. Χωρίς να υπάρχει κάποια οικονομική επιβάρυνση για εσάς, χωρίς δεσμεύσεις, δηλαδή σας προτείνουν, δεν σας παίρνουν το χέρι να υπογράψει. Στόχος, η σωστή σας ενημέρωση. Μία σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με τους ανθρώπους της Vulcom μπορεί να σας γλιτώσει από περιττές χρεώσεις. Να σας βοηθήσει να επιλέξετε με ασφάλεια και σιγουριά το συμβόλαιο, τη δέσμευση που θα κάνετε με αυτόν που πρέπει να την κάνετε. Οπότε ενημερωθείτε σήμερα, μην αποφασίζετε χωρίς να γνωρίζετε όλες τις επιλογές που έχετε. Κάντε ένα τηλέφωνο στο 2310 208808 για δωρεάν ενημέρωση και για εξατομικευμένη καθοδήγηση. 2310 208808.

στο μεταξύ, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, η μεγάλη αγωνία που υπάρχει, πραγματικά μεγάλη αγωνία που υπάρχει με την περίπτωση Γκυλφόιλ, είναι μήπως ξεκινήσει καμία ευρύτερη έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και αρχίσουν εκεί πέρα να εμπλέκονται και ονόματα Ελλήνων. Και κάπου εκεί θα αρχίσει να περιπλέκεται το πράγμα, γιατί θα είναι, σταματήσει να είναι κάτι που δεν μας αφορά, γιατί αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να στείλουν και έναν, εδώ πέρα οποιονδήποτε, μπορεί να στείλουν τον καλύτερο, έναν βραβευμένο με Νόμπελ επιστήμονα, ξέρω εγώ, φυσικής, δεν ξέρω τι μπορεί να στείλουν, και ένα κλόουν. Είναι στη διακριτική τους ευχέρεια, δεν μας πέφτει και λόγος. Εμείς τον δεχόμαστε, αν δεν μας κάνει κάτι, ας πούμε, και μπορούμε να τον στείλουμε αν μας κάνει κάτι, να ζητήσουμε να έρθει άλλος, παραδείγματος χάρη, αλλά είναι δικιά τους απόφαση. Αν όμως διαρχίσει καμία έρευνα για τίποτα παρασπονδίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αυτή εκεί πέρα είναι και παλαγή, παλαβή, να ξέρεις, τα ψάχνουν τα δικαστικά. Και αρχίσουν να εμπλέκονται τίποτα ονόματα μεγάλα επιχειρηματιών από την Αθήνα κτλ. Μετά είναι πια σταυγό και κούρευτο, διότι εκεί θα μπουν σε κίνδυνο τα μεγάλα υποτίθεται project τα οποία τρέχουν τόσο καιρό και τα οποία αποτελούν γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας μας. Πάει η Γκυλφόιλ στην Αμερική, γυρίσει πίσω και την καλέσουν σε καμία επιτροπή του Κογκρέσου και αρχίζει να απαντάει έχοντας δώσει όρκο. Και θα τη ρωτάνε τι σου είπε αυτός, τι σου είπε ο άλλος, τι, γιατί σου είπε αυτό, γιατί πήγες εκεί και έχει διάφορα τέτοια. Μετά θα αρχίσει το τσαρτζάρισμα το χοντρό με την Ελλάδα, να το πούμε έτσι. Ήταν στο ντεμπούτο της νέας εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου. Πρώτη φορά βγήκε η γυναίκα και ανακοίνωσε την απόλυση επί της ουσίας της κυρίας Γκυλφόιλ.

προσοχή να έχουμε εμείς τα δικά μας. Είμαι σίγουρος, λέει, η κυβέρνησή της έχει μάθει το δικαίωμα της σιωπή. Λέτε να πάει και να αντιγράψει φραπέ και τέτοια. Θα μου πεις, εντάξει, εδώ πέρα πήγε ο Φάουτσι. Δεν θυμάστε που είχε πάει ο Φάουτσι στην Επιτροπή του Κογκρέσου και όλοι έλεγε δεν απαντάω, δεν απαντάω, επικαλούμε το. Εκεί πέρα δεν το λένε δικαίωμα σιωπή, το λένε fifth. I plead the fifth, κάπως έτσι. I plead the fifth. Αυτό είναι. Είναι η συνταγματική πρόβλεψη, της πρόβλεψης που υπάρχει στις ΗΠΑ του να αρνηθείς να απαντήσεις σε ερωτήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ενοχοποίησή σου. Ήτανε πριν τα κάνουμε μόδα εδώ πέρα φραπέδες και τα λοιπά, επικαλούμε το δικαίωμα στη σιωπή και τα λοιπά, που μπορεί, δεν ξέρω, υπάρχει στην Ελλάδα το δικαίωμα στη σιωπή. Δεν ξέρω, αλλά σου λέει τότε σε μια ταινία, I plead the fifth, πάμε παρακάτω, πάει και ο επόμενος. Εγώ σκέφτομαι να το κάνω αυτό, ξέρεις, σε καμία εφορία, σε καμία συναλλαγή με το δημόσιο, να πάει να σου ρωτήσει, δώσε μου το αντιπιστοποιητικό. Επικαλούμε το δικαίωμα στη σιωπή. Οπ. Στο μεταξύ, αναγκάστηκε το δημόσιο. Το διάβαζα σήμερα το πρωί, αυτό που ξύπνησα και ενημερωνόμουν για να σας προσφέρω και εσάς ενημέρωση αντικειμενική. Στέλνει εγκύκλιο στις υπηρεσίες, σταματάτε να στέλνετε τους πολίτες στα ΚΕΠ. Γιατί το είχαν βρει βιομηχανία, μάλλον σε διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου που πήγαινες εκεί πέρα να κάνεις μια δουλειά, ρε παιδί μου. Και σου λέγανε πήγαινε στο ΚΕΠ να την κάνεις, όχι εδώ. Αφού γίνεται και εδώ, όχι στο ΚΕΠ. Ξεμπερδέψει αυτός. Και τους στείλανε, στέλνω εγκύκλιο ότι αν κάτι γίνεται και εδώ, να το κάνετε κι εσείς. Εγκύκλιος, κάντε τη δουλειά σας. Εγκύκλιος, μην είσαστε, μην χώνετε τους άλλους τους έρμους που είναι στα ΚΕΠ στο μεταξύ. Παίζει να είναι και με συμβάσεις, ξέρεις, να είναι τίποτα stage of καταστάσεις. Και τους φορτώνανε. Λοιπόν, καλημέρα, στέλνει Ευαγγέλης. Οι ενδιάμεσες εκλογές της ΣΥΠΑ στις 3 Νοεμβρίου σου αποκαλύψουν περισσότερα από όσα αναμένουμε. Και στέλνει είναι ένα λίγο σεντονάκι με ποσοστά τι μπορεί να γίνει στις αμερικάνικες εκλογές. Παιδιά, θα τα δούμε αυτά. Θα γίνουν, θα τα δούμε. Τώρα ξέρω εγώ τι να σας πω. Εγώ να κάνω πρόβλεψη τι θα γίνει στις εκλογές της ενδιάμεσης στην Αϊόβα. Okay, είναι λίγο υπερβολή. Υπάρχει μια τάση αποδυνάμωσης των Ρεπουμπλικανών. Ναι, υπάρχει, αλλά αυτό είναι παραδοσιακό. Σε όλες τις εκλογές συνήθως αυτό γίνεται. Όποιος είναι πρόεδρος, το κόμμα του χάνει. Ρε παιδί μου, έτσι εκφράζουν οι Αμερικάνοι τη δυσαρέσκειά τους. Στην Αμερική έχουν εκλογές κάθε 2 χρόνια για να δείχνουν, έτσι. Εμείς εδώ πέρα, από ό,τι φαίνεται, θα πάμε και πέρα από τα 4. Ο Μητσοτάκης είναι ικανός να πάει Ιούλιο. Βγήκε ο Μαρκόπουλος. Θες και το λέει, μπορεί να γίνουν εκλογές, λέει τον Ιούλιο. Α, εντάξει, πάνω από 4 χρόνια. Και λέει όμως και κάτι σωστό, μη δούμε νέο πρέσβη μετά ελληνικών εκλογών. Να ξέρεις, αυτό υπάρχει πάρα πολύ ως πιθανότητα. Θα κρατήσουν τον Τζόσουα Χάκμαν. Δεν είναι και μία Τζόσουα Χάκμαν. Πώς το είπα έτσι πριν, το πατόφαγα. Γιατί το να στείλουν καινούργιο πρέσβη δεν είναι τυπική διαδικασία. Βγαίνει, ξυπνάει ο Τραμπ και λέει α, θα στείλω αυτόν και παίρνει το αεροπλανάκι αυτός και έρχεται. Είναι μια διαδικασία που παίρνει καιρό. Διότι πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο, πρέπει να επικυρωθεί. Θυμάστε πόσο καιρό είχε πάρει. Σεπτέμβρη, ξέρω εγώ, είχε ξεκινήσει να πηγαίνει στα Κογκρέσα και σε αυτά η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Νοέμβρη έφτασε. Θέλει κανένα 2-2,5 μήνες. Τι μπορεί να γίνει σε αυτούς τους 2-2,5 μήνες? Γιατί στέλνει και ένα δεύτερο ιστερόγραφο, ο φίλος ο Βαγγέλης λέει: μπλέκτηκαν πολύ τα πράγματα και η ελληνική κυβέρνηση ίσως μπλέκει σε κάτι που ούτε καν φαντάζεται. Τι να σου πω, το να πηγαίνεις, να είσαι χωρίς πρέσβη σε μια εποχή στην οποία τα νεύρα, να το πω έτσι, είναι τσιτωμένα, καλώδια, περνάνε. Περνάνε, δεν περνάνε, θέλουνε να περάσουνε. Έχεις κάτω, υποτίθεται ότι θα ξεκινούσαν, θα ξεκινούσαν οι γεωτρήσεις. Και τώρα μένεις αυτή τη στιγμή χωρίς πρέσβη. Δεν ξέρω. Οι Τούρκοι σαν να το ψιλοπανηγυρίζουν, να σου πω την αλήθεια. Αυτοί έχουν τον Μπάρακ, ο οποίος μιλάει κατευθείαν με τον Τραμπ και τα λοιπά. Κάνει τις business του, τρέχει αγωγούς από το Ιράκ, έχει κάνει τη Συρία του πώς τον λένε αυτόν, του Τζολάνι. Την έχει κάνει Βιλαέτη. Είναι σαν Πασάς ο Μπάρακ, να ξέρετε, εκεί πέρα στη Συρία. Είναι σαν του έχουν δώσει μια χώρα να παίζει. Τους κανονίζει τι αγωγή θα μπαίνουν, ποιοι θα φεύγουν, πού θα πηγαίνει το πετρέλαιο κτλ. Και εμείς εδώ πέρα θα έχουμε αυτόν που ήταν νούμερο 2. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι εξαίρετος, δεν το ξέρω. Μου λέγανε χθες ότι αυτός κράταγε την πρεσβεία, τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι στη φάση που παίρνει τηλέφωνο τον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι δεν μας λένε για την Κίμπερλι. Παίρνει τηλέφωνο τον Ντόναλντ Τραμπ, οτιδήποτε θέλει και το λύνει.
Αυτό ήταν το κύριο όπλο, η στενή της επαφή. Δεν λέω τώρα. Αυτός δεν φαίνεται να έχει. Δεν έχει ακουστεί ότι έχει αυτού του είδους την επαφή. Είναι ένας διπλωματικός υπάλληλος, ήταν νούμερο 2. Μπορεί να είναι καλός σαν υπάλληλος κτλ. Δεν είναι ένα πρόσωπο σαν και αυτό που είναι ο Μπάρακ, ας πούμε, απέναντι στην Τουρκία. Οπότε δεν ξέρω αν αυτό μας φέρνει σε δύσκολη θέση γενικότερα. Και να μην υπήρχε, λέει, το Plead the Fifth, αυτό λέει, το καθιέρωσε ο Φραπές. 100 φορές, λέει, το επικαλέστηκε ο Φάουτσι. Ναι, λέει, στην Αμερική έχουν εκλογές κάθε 2 χρόνια, αλλά δεν έχουν δημοσκοπήσεις κάθε μέρα, κάθε 2 μέρες όπως έχει στην Ελλάδα. Σωστό και αυτό. Δεν ξέρω τι είναι πιο δημοκρατικό, γιατί και η δημοσκόπηση είναι πολύ δημοκρατικότατες, έτσι όπως τις κάνουν στο μεταξύ. Πολύ ωραία. Βγάζουν ό,τι αποτέλεσμα θέλουν. Όποιος παραγγείλει παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει. Λοιπόν, έφαγα παρατήρηση ήδη από ακροάτρια τι γίνεται με τα πρωτοσέλιδα, γιατί δεν τα έχω διαβάσει ακόμα. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Ελεύθερος Τύπος, επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ ως 1560. Ενίσχυση, λέει, για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα και πέλετ. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, οι κλιματικοί συντελεστές καθορίζουν το ύψος του επιδόματος. Κλιματικοί συντελεστές, ορίστε, θα γίνετε και μετεωρολόγια να πάρετε το επίδομα, παιδιά. Πρέπει να πάρετε πρόβλεψη. Σκέφτεσαι να δίνεις δικαιολογητικά, ρε παιδί μου, να πηγαίνεις, ξέρω εγώ, δικαιολογητικό από τη ΜΚΟ, ξέρω εγώ, που είναι για την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Ότι είσαι στο επίκεντρο της κλιματικής αλλαγής. Να το δίνεις για να πάρεις μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης. Θα το κάνω και αυτό. Άμα τελειώσουν οι δουλειές της ΜΚΟ, θα το κάνω και αυτό. Και η μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle, όλες οι εφημερίδες θα το παίζουν, είναι λογικό, το παρασκήνιο της αποπομπής της από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και από κάτω έχει επίσης ένα ακόμα θέμα ο Ελεύθερος Τύπος, με νέες αρμοδιότητες η Δημοτική Αστυνομία. Εξοπλίζεται με γυλαίκα, χειροπέδες, ράβδο άμυνας και μπορεί να ελέγχει για άδειες οδήγηση, τήρηση ειδικών κανόνων για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα και πατίνια. Δεν ξέρω αυτό, για να το δούμε, πώς θα το δούμε στην πράξη. Για να δούμε. Γιατί όταν σου δίνουν ένα γκλόπ, ένα όπλο και σου λένε πρέπει να κυκλοφορείς με αυτό, πρέπει να έχεις την ανάλογη εκπαίδευση. Όχι να βγάλεις ένα γκλόπ και να αρχίζεις όποιον, ξέρω εγώ, δεν σου αρέσει ο τρόπος που σε κοιτάει, λέω εγώ τώρα. Δεν λέω το κάνουν αυτό η Δημοτική Αστυνομία, αλλά λέω ότι αυτός που τους δίνει τον γκλόπ έχει την ευθύνη. Εγώ είμαι υπέρ. Δεν είμαι κατά, αλλά πρέπει να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Διότι άμα στέλνεις κάποιον σε έναν λάκκο να μην πω με τι, μην τον στέλνεις ξεβράκωτο. Γιατί άμα πέσουν τίποτα μηνύσεις μετά, δεν θα τις πληρώνει ο Χάρης Δούκας, θα τις πληρώνουμε εμείς. Εφημερίδα Τα Νέα. Κεντρικό θέμα, η Guilfoyle αποχωρεί 339 ημέρες μετά. Τι, δεν έκλεισε χρόνο, δεν έκλεισε. Ναι, βασικά είναι αναλόγως πώς το μετράς. Ήρθε με Νοέμβριο, αλλά είχε ορκιστεί στις 29 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, ναι, εντάξει, παίζει να είναι οριακά στο χρόνο, τέλος πάντων. Εδώ και εβδομάδες, λέει, δεν είχε πλέον επαφή με την Ουάσιγκτον, η οποία φρόντισε να βρει ήδη τον αντικαταστάτη της. Τα 2 δημοσιεύματα της Wall Street Journal και η απειλή ενός τρίτου που της τύχησαν τη θέση. Τα ταξίδια με τον Νίκο Τσάκο, τα ιδιωτικά τζετ στο εξωτερικό, τα πάρτι, τα κότερα και οι δεξιώσεις και ό,τι μάθαινε η Ουάσιγκτον μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και επίσης ένα θέμα που έχουν τα νέα είναι που κρύβονται τα μυστικά της, οι μπλε ζώνες της μακροζωίας. Τα συμπεράσματα από την έρευνα σε ένα χωριό που περισσότεροι κάτοικοι φτάνουν τα 100 έτη και το μενού του πιο επιδραστικού επιδημιολόγου. Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι αυτά που λέγανε για την μακροζωία που έχει τα χωριά που ζουν 100 χρόνια στην Ικαρία και κάτι τέτοια, τελικά αποδείχθηκε ότι τα μισά ήταν από απαταιωνίες που κάνανε για να παίρνουν συντάξεις. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ναι, έχει γίνει μεγάλο θέμα. Έχουν αποδομηθεί αυτές οι έρευνες. Κάνανε διάφορες λαμογές και έτσι βγαίνανε ότι ζούσαν 400 χρόνια, ξέρω εγώ, μέσο όρο. Δεν ξέρω. Γενικά, εγώ ακούω μακροζωία και όλα αυτά και είμαι πολύ επιφυλακτικός. Είτε είναι για πλασμαφαιρέσεις και θεραπείες κτλ., είτε να πίνετε νερό μόνο από το συγκεκριμένο ποταμάκι. Εφημερίδα Μακελιό. Χάος και αίμα από τα τσιράκια των Ρότσιλντ. Τα πιο σκοτεινά αντιεθνικά σχέδια από 38 συμμητικούς διάβρωσαν τους δημοκρατικούς θεσμούς και μας ξεπούλησαν.
Λοιπόν, εφημερίδα Δημοκρατία, ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Γκυλφόιλ. Οι άγνωστες πτυχές της απομάκρυνσής της αναταραχή στα πολιτικά και επιχειρηματικά παρασκήνια. Αναταραχή και στο Instagram. Ήταν όλοι αυτοί που πηγαίνανε και βγάζανε φωτογραφίες με την πρέσβεια και μετά μας πρίζανε, τα βάζανε στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, στο Twitter, στο Threads. Βρήκανε και το Threads, τα βάζανε και εκεί. Όπου και να γυρνάγαμε, βλέπαμε έναν τύπο άγνωστο που τον είχαμε ξαναδεί μαζί με την Guilfoyle. Και στα σοβαρά τώρα, πώς επηρεάζονται το ενεργειακό πεδίο και το γεωπολιτικό σκηνικό στην ευρύτερη περιοχή μας. Χτες λέει περιζήτητη, σήμερα ανεπιθύμητη. Α, αυτό που λέγαμε. Είδες ότι τώρα όλοι αυτοί που στριμωχνόντουσαν για μια φωτογραφία, άμα μπορούσαν και την πετυχαίναν πουθενά, τις ρίχναν και μια κλωτσιά. Άιντε Μάρι! Πρέπει να ξέρεις, να μην έχεις αυτοσεβασμό, ρε παιδί μου, καθόλου για να είσαι έτσι. Τη μία να γλύφεις, την άλλη να είσαι εισαγγελέας καταπέλτης. Και η σωστή πλευρά της ιστορίας, ο Ζελένσκι λέει, απέρριψε ελληνικό διάβημα για τις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι ένα του Αλέξανδρου Τάρκα, βλέπω ρεπορτάζ, ενημερωμένος ο συνάδελφος. Πήγαμε και του ζητήσαμε να μην ρίχνουν ντρόν στα ελληνικά πλοία που πηγαίνουν στην περιοχή. Και λέει, όχι, όχι, θα τρώτε και εσείς τα ντρόν σας κανονικά. Είσαι φίλοι, σύμμαχοι, φέρτε μας και Patriot, αλλά τα ντρόν θα τα τρώνε τα ελληνόκτητα πλοία. Εφημερίδα Εστία. Η Κίμπερλι παραιτήθηκε, τα στόματα τώρα ανοίγουν. Έρευνα για δωροδοκία από επιχειρηματίες. Οχοχοχ, αυτά που σας τα έλεγα, ξέρετε, δεν τα έχω διαβάσει από πριν από τα πρωτοσέλιδα, τα διαβάζω τώρα. Έρευνα για δωροδοκία από επιχειρηματίες αρχίζει με τη συνδρομή του FBI. Προσύσταση προανακριτική στο Κογκρέσο. Και ξέρεις, άμα φας καμία καμπάνα εκεί πέρα στις ΗΠΑ, μετά άντε να έχεις καμία εταιρεία στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο. Λέω εγώ τώρα τυχαία πράγματα. Τι γίνεται, τα προβλήματα που έχεις, δεν μπορείς να πας στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θα σε βουτήξεις. Δεν είναι όπως εδώ πέρα. Βγήκε ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο και κάνανε εδώ πέρα ότι δεν τον ξέρουνε. Ποιος είναι, για να μην τον στείλουν πακέτο, περιμένανε πότε θα αποφασίσει ο ίδιος να πάει στις Βρυξέλλες. Εκεί, άμα κάνεις το λάθος και πατήσεις, παπ, σε βουτήξανε και σε πήγανε, δεν ξέρω κι εγώ πώς τις λένε, τις φυλακές τους. Εφημερίδα Εσπρέσο. Στα άδυτα των Star Ελλάς. Η Εσπρέσο τρύπωσε στα παρασκήνια των Καλλιστείων θεσμός. Το άγχος των κοριτσιών, τα καημένα τα κορίτσια, ενώπιον συνοπείων με την Κρητική Επιτροπή, τα πηγαδάκια, η Ελληνίδα Μάνα και η πολίτρια έκθεση αυτοκίνητων που ονειρεύεται στέμμα και κορδέλα. Και η σεξ συνονά της κοκαίνης, η influencer που διοικούσε αυτοκρατορία λευκής σκόνης. Έτσι, αυτά είναι. Μιας και είπατε influencer, παιδιά, είδα ένα. Φεύγω τώρα. Είδα ένα σκηνικό κάπου στο Περού που έγινε ο μεγάλος σεισμός ο τελευταίος. Και είχε πάει μία τύψα influencer μπροστά στα χαλάσματα και έβγαζε selfie για το Instagram πάνω στα χαλάσματα. Απορώ που δεν τη δίρανε εκεί πέρα επιτόπου. Έγινε, λέει, χαμός, ξεσηκώθηκε ο κόσμος, αλλά. Λοιπόν, Kimberly Guilfoyle στην εφημερίδα των συντακτών. Η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα. 346 μέρες. Βλέπεις, δεν είναι το ίδιο. 346 μέρες μετά την έλευσή της στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος απέπεμψε την πρώτη γυναίκα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Διπλωματική αφωνία Υπουργείου Εξωτερικών. Τι να πει το Υπουργείο Εξωτερικών, ρε παιδιά. Όχι, εδώ πέρα μπορεί. Είναι αυτό που σας λέω από χτες. Δεν μας πέφτει λόγος, ρε παιδιά. Όποιον θέλουν μπορεί να έχουν πρέσβη. Και βαριές εκμές από την αντιπολίτευση. Ενώ ως κύριο θέμα η εφημερίδα των συντακτών έχει το δούνου του διαψεύδει την κυβέρνηση σε φάση επιβράδυνσης η ελληνική οικονομία με ανάπτυξη 1,8% το 2026 και το 2027. 172 σε 190 χώρες η ελληνική επίδοση στο ισοζύγιο πληρωμών. Δηλαδή να ξέρετε, ακούτε κάτι χώρες, ξέρω εγώ, Κουάλα Λουμπούρ, παίζει να είναι πιο πάνω από εμάς το ισοζύγιο πληρωμών. Να είναι πιο υγιής η οικονομία της Κουάλα Λουμπούρ, της Μπουρκίνα Φάσο, του Μπαγκλαντές. Καλά, του Μπαγκλαντές σίγουρα είναι τεράστια χώρα με τεράστιο πληθυσμό. Και υψηλό πληθωρισμό 4,2 το 2026 και 3,6 το 2027 προβλέπει το ταμείο. Όταν θα κάνουν ταμείο αυτή η κυβέρνηση, θα ξέρουμε κατά πού να πάμε. Εφημερίδα Καθημερινή, τίτλοι τέλους για την Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Και άλλο θέμα, δεύτερο θέμα, μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας. Επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό. Μα πώς, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Αφού έχει κάνει την ομάδα δέος, πώς λέγανε, traffic commander, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Τι, αυτή η τύπη τζάμπα δεν λύθηκε το κυκλοφοριακό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί λέει εδώ πέρα, μήπως η Καθημερινή παίζει κάποιο περίεργο βρώμικο παιχνίδι. Πλάκα κάνω έτσι. Κατά της κυβέρνησης. Καθημερινή.
Λοιπόν, εφημερίδα Κόντρα. Έρευνα μέτρων. 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται το δύσκολο χειμώνα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνηση για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Σε οικονομικό αδιέξοδο, γράφει η εφημερίδα, βρίσκεται η πλειονότητα των Ελλήνων και οι περισσότεροι αναμένουν αλλαγή κυβέρνηση για να βελτιωθεί το κλίμα στην οικονομία. Αχ, αχ, αχ. Δεν αλλάζει μόνο με την αλλαγή της κυβέρνησης. Δηλαδή, άμα φύγει ο Μητσοτάκης και έρθει ο Τσίπρας, ξέρω εγώ, με το Δένδια, λέω τώρα τυχαία ονόματα. Θα είναι τα πράγματα, θα πάνε καλύτερα στην οικονομία. Έτσι, αυτό το μυαλό έχουν το 82% των Ελλήνων. Θα μου πεις βέβαια, πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, διότι όταν πας στο σούπερ μάρκετ και αισθάνεσαι σαν να έχεις πέσει θύμα hackers, ξέρω εγώ, σου αδειάσανε την κάρτα χωρίς να πάρεις χαμπάρι, γιατί επειδή πήρες μακαρόνια και ψωμί, τι να κάνεις. Λοιπόν, εφημερίδα απογευματινή. Οι προτάσεις των Πριτάνιων και δεύτερη ευκαιρία εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Να καθορίζουν, λέει, τα ιδρύματα των αριθμών των εισακτέρων και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Καλά, δεύτερη ευκαιρία που είχε ούτως ή άλλως, δεν μπορείς να δώσεις δεύτερη χρονιά πανελληνίες. Δεν το είχαν κόψει αυτό, δεν το είχαν αλλάξει. Μπορούσες να δώσεις. Εκτός αν εννοούν δύο φορές μέσα σε μία χρονιά, δηλαδή να αλλάζουν. Έλα, τώρα μην μου κάνεις παρατήρηση. Είναι και 58, έχω ένα ολόκληρο λεπτό. Και τέλος, εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, παίζει το θέμα που αναδείχθηκε χθες εδώ πέρα από τον Μάχη FM. Γκρίζοι λύκοι θέλουν το κεφάλι του Φράγκου. Συμβόλαιο θανάτου για Έλληνα Ευρωβουλευτή από Τούρκους. Τους δυσαρέστησαν αυτά που έλεγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητήσανε το κεφάλι του. Λέει, υπάρχουν τόσοι Τούρκοι, αυτό έγραφε. Υπάρχουν τόσοι Τούρκοι, λέει, στην Ευρώπη. Δεν έχει βρεθεί ένας να του ρίξει μια σφαίρα. Κάπως έτσι το λέγε. Δηλαδή έχουν παλαβώσει. Και αυτός, λέει, δεν τον έχουν πιάσει ακόμα. Λοιπόν, είναι και 59, τώρα έχει δίκιο ο Αγιαννητόπουλος. Είναι ώρα να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Σε πολύ λίγο θα είμαστε ξανά μαζί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε κλαιό κακοκαιρίας βρίσκεται η Αττική. Τα κατατόπους καιρικά φαινόμενα έχουν ήδη προκαλέσει πλημμυρικά προβλήματα και διακοπές κυκλοφορίας σε περιοχές όπως το Πέραμα, τα Μέγαρα, τον Πειραιά και το Πικέρμι. Ζημίες καταγράφονται ήδη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στη Σκιάθο, Φερρυππίν πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, ενώ παρασύρθηκαν και δύο αυτοκίνητα. Στην Εύβοια υποχώρησε τμήμα δρόμου κοντά στη γέφυρα Καλυβίτη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Αρχίζει σήμερα στα Χανιά η δίκη 33 κατηγορουμένων για υπόθεση εμπορίας ανθρώπων και παράνομης διακίνησης οαρίων από ιδιωτική κλινική. Σύμφωνα με τη δικογραφία, γυναίκες από χώρες του εξωτερικού στρατολογούνταν ως δότριες οαρίων ή παρένθετες μητέρες, ενώ ζευγάρια φέρονται να εξαπατήθηκαν με εικονικές ιατρικές πράξεις. Κατά την αστυνομική επιχείρηση του 2023, εντοπίστηκαν 98 γυναίκες, οι οποίες αναγνωρίστηκαν ως θύματα εμπορίας ανθρώπων. Οι κατηγορίες θα εξεταστούν από το δικαστήριο. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει στα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ. Στον Άργο Σαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία ή τα ταξιδιωτικά πρακτορία πριν αναχωρήσουν. Η Kimberly Guilfoyle παραιτήθηκε από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, ύστερα από αίτημα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ενώ είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα με καταγγελίες σε βάρος της. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά πως δεν ήταν ικανοποιημένος με όσα διάβαζε για εκείνη. Τα ρεπορτάζ της εφημερίδας Μακελιό είχαν αναδείξει το παρασκήνιο γύρω από τον κάθετο διάδρομο και τα επιχειρηματικά συμφέροντα που συνδέονται με το έργο. Η Guilfoyle αρνείται τις καταγγελίες και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί το όνομά της. Σε νέους ελέγχους στον Ασοπό ποταμό προχωράει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μετά την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών ότι εντοπίστηκαν βακτήρια του γένους Ευήμπριο σε 5 από τα 12 δείγματά της. Τα ευρήματα δεν επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει στο νερό το βακτήριο που προκαλεί τη χολέρα, γι' αυτό θα ληφθούν νέα δείγματα από το ποτάμι, τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης, αλλά και από δείγματα από καλλιέργειες της περιοχής. Οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ενημερωθεί για περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Παρά τις καιρικές συνθήκες, δεκάδες φοιτητές έστησαν σκηνές στη πλατεία Συντάγματος από το απόγευμα της Τρίτης με σκοπό να διαμαρτυρηθούν για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη δυσκολία έβρεσης προσιτής φοιτητικής στέγης. Αρχικά, αστυνομικές δυνάμεις τους εμπόδισαν να προσεγγίσουν το προάβλιο χώρο της Βουλής, αλλά μετά από διαβουλεύσεις τους επέτρεψαν να περάσουν. Εκεί άνοιξαν πανό με το σύνθημα «Να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε». Στην Αττική ο καιρός είναι ανεφελώδης με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται τοπικά από 14 έως και 18 βαθμούς Κελσίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων για την περιοχή. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
4: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
5: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, στο πεδίο της μάχης και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Υπενθυμίζω, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του από πιστοποιημένους μεσίτες βρίσκεται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα και Θεσσαλονίκη. Εάν έχετε ακίνητο σε κάποια από αυτές τις πόλεις, θέλετε να το αξιοποιήσετε, κάντε ένα τηλέφωνο στο 69 40 66 70 71 προκειμένου να μιλήσετε με τον Ιωάννη τον Πεσιρίδη, που είτε ο ίδιος είτε κάποιος από τους συνεργάτες του, οι οποίοι είναι, όπως είπαμε, πιστοποιημένοι, όχι σκιτζίδες, θα έρθουν εκεί, θα το φωτογραφίσουν, θα το δουν, θα σας συμβουλεύσουν πώς θα μπορέσετε να το αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο. Είτε αυτό αφορά ενοικίαση, είτε αφορά πώληση, είτε οτιδήποτε άλλο. Μπόνους, δεν είναι μόνο σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα και Θεσσαλονίκη, αλλά δραστηριοποιείται η Πεσιρίδης Group και στο εξωτερικό. Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη. Είτε είστε στη Γερμανία, είτε οπουδήποτε αλλού, με ένα τηλέφωνο, εάν έχετε κάποιο ακίνητο στην Ελλάδα που θέλετε να το αξιοποιήσετε, μπορεί να το κάνετε με τον καλύτερο τρόπο. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 69 40 66 70 71. Μιλάτε με το Γιάννη τον Πεσιρίδη, συμπαθέστατος άνθρωπος, να σας βοηθήσει να βρείτε λύση στο πρόβλημά σας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM στους 99,8. Είστε συντονισμένοι με το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Τετάρτη, σήμερα 14η ημέρα του Οκτώβρη. 2026 το σωτήριο έτος. Και η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μαζί βλέπουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο.

μαζί προσπαθούμε να εξετάζουμε, να διαβάζουμε πίσω από τις γραμμές, να πιάνουμε τα υπονοούμενα, να αποκαθιλώνουμε τους μύθους, τα non-papers που δίνουν από το Μαξίμου για να σας παρουσιάσουν τι αυτά που έλεγε ο Γεωργιάδης. Ζητάνε, λέει, να έρθουν εδώ πέρα. Παίρνουν αεροπλάνα, έρχονται μετανάστες από τη Γερμανία, από τη Δανία, τη Σουηδία. Τόπε, δεν τράπηκε. Η Κεραμέως τόπε. Προχθές δεν τράπηκε. Την πήρε τηλέφωνο βυσματικά να τη ρωτήσει κάποιος αν μπορεί να του βρει μια θέση στην Ελλάδα ένας Γερμανός. Λέει, Γερμανός πολίτης. Ο Γερμανός πολίτης, ξέρεις, μπορεί να είναι Σύριος, Αφγανός, Σουδανός. Υπομονή όσοι είστε στους δρόμους. Υπομονή και προσοχή. Κηφισός, Αττική Οδός, γενικά είναι άσχημη η κατάσταση. Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό, 30 λεπτά καθυστερήσεις. Κίνηση, λεωφόρο Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βάρης Κοροπίου, Παραλιακή, τα πάντα όλα. Τώρα να σου πω, δεν είμαστε και πολύ καλά εκπαιδευμένοι να την κάνουμε στη βροχή, να σου πω την αλήθεια. Χτες δηλαδή γύρναγα, όπως έφευγα από εδώ πέρα. Πήγαινα ρε παιδί μου στον δρόμο και έβλεπα ότι ξέρεις, κάνανε κάτι φρενάρισματα ρε παιδί μου. Λες και ήταν το τέλος του κόσμου. Λες και μπροστά ήταν η πύλη της Μόρντορ. Να μπουν μέσα, δεν μπορώ να φανταστώ. Σταματάγανε δίχως αύριο. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Απέναντι μου έχω τον κύριο Ανδρέα Γιαννητόπουλο. Ο οποίος πιανίστας της κονσόλας φροντίζει τον ήχο. Κάνει τις μουσικές επιλογές. Φροντίζει τα ραδιοκύματα αλλά και τα ψηφιακά μέσα του σταθμού μας, διότι νομίζω θα πρέπει να το γνωρίζετε ήδη. Εάν μας ακούτε, φτάνετε κάπου που δεν έχετε εκεί πέρα ραδιόφωνο. Μπορείτε ψηφιακά να συντονιστείτε στη συχνότητα του Mach FM. Πώς? www.machfm.gr. Πληκτρολογείτε στο φιλομετρητή σας, από το σταθερό υπολογιστή σας, από το φορητό υπολογιστή σας, από το κινητό σας, από οτιδήποτε τέλος πάντων έχετε. Διαβάζετε την επικαιρότητα που υπάρχει και πατάτε το κουμπάκι. Ακούστε ζωντανά και μας ακούτε ζωντανά μέσω διαδικτύου. Όπου και να είστε, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Τελευταίο θέμα στο Mach FM. Βρετανία, απίστευτη υπόθεση απάτης. Δημόσιος υπάλληλος, τώρα μην το πούμε αυτό και το ακούσουν και αρχίζουν να το κάνουν εδώ πέρα. Πληρωνόταν από 5 υπηρεσίες ταυτόχρονα χωρίς να πατάει το πόδι του. Κασίμ λέγεται αυτός ο δημόσιος υπάλληλος, καταλαβαίνεις τώρα. Είχε κάνει συμβάσεις, λέει, με δημόσιες υπηρεσίες που ήταν συνολικά έβγαιναν 183 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Παραπάνω, δηλαδή, να μην έκανε διάλειμμα ούτε ένα λεπτό, 168 ώρες έχει εβδομάδα. 183 δούλευε αυτός. Πήρε, λέει, σχεδόν 350.000 λίρες, κοντά στο μισό εκατομμύριο, μέσα σε 3 χρόνια. Όλα, λέει, ξεκίνησαν με την τηλεργασία το 2020, λέει. Τότε εργαζόταν ο Καρίμ, ο φίλος ο Καρίμ, εργαζόταν με πλήρες ωράριο, λέει, σε ένα δημοτικό συμβούλιο, αλλά άρχισε, λέει, να κάνει νέες αιτήσεις για νέες θέσεις σε υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς. Τον παίρνανε και δεν πήγαινε στη δουλειά, ήταν και καλά τηλεργασία, απασχόλησε από μακριά και τα λοιπά, και πληρωνότανε. Δεν τους έλεγε προφανώς ότι έχει και άλλο διασωρδότης, αυτοί τον προσλαμβάνανε, πάει και το παλιάμπελο. Έβγαλε μισό μυριάκι. Αυτά, www.machfm.gr. Αυτοί είμαστε εμείς από εδώ, είσαστε κι εσείς όλοι ή από εκεί, οι οποίοι μπορείτε να συμμετέχετε στην εκπομπή κανονικότατα στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber. Στο Viber του σταθμού έχουμε μία οθόνη αφιερωμένη αποκλειστικά στα μηνύματα αυτά εδώ μέσα, στο μπάνκερ μας. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε από πού μας ακούτε. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας για τα όσα συζητάμε, θέτετε και εσείς τα θέματα και το λέω αυτό, το επαναλαμβάνω κάθε φορά, γιατί μπορεί κάτι να σας απασχολεί και ξέρω εγώ να έγινε χτες το μεσημέρι και να έχει φύγει από το, πώς το λένε, news cycle, έτσι το λένε οι επιστήμονες, οι επικοινωνιολόγοι αυτοί που, ξέρεις, άμα περπατάς στο κέντρο και πετάξεις μια πέτρα, έχει 40%, 50% να χτυπήσεις επικοινωνιολόγο. Άμα είσαι εκεί πέρα ανάμεσα στη Βουλή, στο Κολονάκι και τα λοιπά, 50-50 είναι. Έχει 2.500-3.000 επικοινωνιολόγους η κυβέρνηση.
Πού νομίζω ότι είναι όλα αυτή. Μπραντ στο Κολονάκι τέτοια ώρα. Α, όχι τέτοια ώρα, είναι νωρίς ακόμα. Τέτοια ώρα κάνουν το πρώτο μποτέ, λογικά. Ελάς, τα κάνει όλα και συμφέρει. Όχι την άλλη του Αλέξη. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι, φίλε Γιάννη. Στην Ουάσιγκτον σίγουρα ακούνε μάχη FM, γράφει ο Γιάννης. Θανάσης, τι έγινε με την κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία? Κατά τα άλλα, όλα καλά στην Ελλάδα με κάρτες, προσωπικούς αριθμούς και δεν συμμαζεύεται. Κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία, άκουσες τι έκαναν, κύριε Ανδρέα Γιαννητόπουλε? Χακάρανε από σούπερ μάρκετ τα λοιπά τα ψυγεία και τα ψυγεία τα κάνανε φούρνους. Χαλάσανε τόνοι προϊόντων. Ναι. Και τα πετάξανε τα τρόφιμα. Προφανώς, αφού αντί να τα διατηρούν σε ψήξη, τα ζεστάνανε, τα πετάξανε μετά. Και αυτό θεωρείται κομβικό. Δεν έχει δοθεί στην Ελλάδα, δεν έδωσε σχεδόν κανένα σημασία. Δεν δόθηκε η πρέπουσα σημασία. Αλλά σε μια εποχή κατά την οποία πάμε ντουγρού για επιστημιστική κρίση. Είχε βγει ο Ζελένσκι προχθές και έλεγε: έχει μειωθεί η παραγωγή, πώς έχει μειωθεί του σιταριού, δεν θα έχουμε να δώσουμε σιτάρια. Ό,τι βγαίνει από σιτάρι δεν μπορούμε να το στείλουμε, γιατί μας βομβαρδίζουν, λέει, οι Ρώσοι τα πλοία. Η Ουκρανία δίνει σιτάρι στο μισό κόσμο, να ξέρετε. Ο σιτοβολώνας της Ευρώπης. Έτσι τον έλεγε, έτσι τη λέγανε παλιά. Τώρα βέβαια παίζει να έχει σιτάρι με εμπλουτισμένο ουράνιο, ξέρω εγώ, αναλόγως τι βόμβες χρησιμοποιούν και οι δύο πλευρές, αλλά μια άλλη ιστορία. Πάμε λοιπόν του γρούς σε επιστημιστική κρίση και κάποιοι hackers στη Γαλλία πάνε και κάνουν μια τέτοια επιχείρηση, δηλαδή να σαμποτάρουν τα σούπερ μάρκετ και να χαλάσουν τα προϊόντα τους. Αυτό οι αρμόδιες, να το πω έτσι, υπηρεσίες το εκλαμβάνουν ως προμήνυμα ότι μπορεί να χτυπηθεί η εφοδιαστική αλυσίδα. Σκέψου τώρα σε μια

Κάνε όλα τα τρόφιμα. Άλλη εταιρεία. Επλήγησαν 80 δικά της καταστήματα, δηλαδή είναι 280. Άλλη αλυσίδα, η Cooperatives πως λέγεται. Άλλα 100 καταστήματα, 380. Μια Ολλανδική αλυσίδα είπε ότι και αυτή είχε ζήτημα ασφαλείας και τα έβγαλε εκτός λειτουργίας τα ηλεκτρονικά της συστήματα. Όλο αυτό εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ως επίθεση. Ως μέρος ενός υβριδικού πολέμου. Τώρα εγώ να σας πω ποιος, τι και πώς. Ξέρω, θα βγουν πάρα πολλοί, θα πούνε «Α, το κάνανε οι Ρώσοι, το κάνανε οι Αμερικάνοι, το κάνανε οι Κινέζοι». Όποιος νομίζει ότι μπορεί να ξέρει, σας λέει ψέματα αυτή τη στιγμή. Είναι τεράστια η υπόθεση αυτή. Δεν έχει αναδειχθεί στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης κατά πώς θα έπρεπε να αναδειχθεί. Αυτά είναι χτυπήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Σκεφτείτε τι ζημιά μπορεί να κάνει σε μια κυβέρνηση, σε ένα κράτος, σε ένα οποιοδήποτε, μια ταυτόχρονη κρίση στην ενέργεια, να μην έχει ρεύμα. Θυμάστε τον blackout στην Ισπανία. Ε? Το θυμάστε που είχε μείνει κανένα 2-3-4 ημέρες χωρίς ρεύμα η Ισπανία. Να μην έχεις να ζεσταθείς, να μην έχεις να πάρεις και φαγητό. Γιατί τα σούπερ μάρκετ θα τα έχουν κλείστα συστήματα. Και δεν είναι ότι θα χαλάσουν, θα τα πετάξουν, θα τα αλλάξουν. Άμα το κάνανε μια φορά, δείχνουν ότι μπορούν να το ξανακάνουν. Κάτι το οποίο θα αναγκάσει τα σούπερ μάρκετ να κάνουν τι, να βγάλουν τα συστήματα εκτός δικτύου. Ε, μετά έχεις άλλα και άλλα προβλήματα που προκύπτουν. Καρέκλες ρίχνει τώρα στο Μαρούσι, λέει ο Νικόλας. Πολύ νερό και περιορισμένη ορατότητα. Προσοχή, γιατί είχε βγάλει και χτες είχε ομιχλίτσα έτσι. Δεν έβλεπες καλά το μεσημεράκι απόγευμα. Ένα παράδειγμα κατασπατάλης δημοσίου χρήματος στην Αμερική επί Biden βγήκε στη δημοσιότητα και αφορά χρηματοδότηση σε πρόγραμμα για μέρημνα σε περίπτωση εγκυμοσύνης των transgender αγοριών. Α, καλά, έχουν τέτοιες παλαβομάρες, έχουν μπόλικες. Είχανε. Εμείς εδώ τα κρατάμε ακόμα. Εμάς τα αντίστοιχα εδώ πέρα είναι τα λεφτά που ρίχνουν στις δημοσκοπήσεις. Εκεί να δεις χαμένο χρήμα, εκεί χαμένο χρήμα. Θα μου πεις χαμένο για τους πολιτικούς, είναι για τα κόμματα, γιατί βγάζουν τα αποτελέσματα που θέλουν. Άμα είμαστε αρκετά κορόιδα εμείς, άμα είμαστε αρκετά γελοί, αρκετά, όπως το λέει ο Βελόπουλος, νεοέλληνες. Πιάνουνε τόπο τα λεφτά τους. Άμα εμείς δεν είμαστε πρόβατα που βελάζουνε, μπε, θυμήθηκα τώρα, είδα ένα τύπο σήμερα το πρωί στο Facebook, ρε. Έκανε ανάρτηση ότι πήγε και έκανε την 28η δόση εμβολίου COVID και το βάλει στο Facebook ότι έκλεισε το ραντεβού για την 28η δόση. Φίλε, τρελάθηκα. Λέω, το πανηγυρίζει κιόλα. Εντάξει, 28η δόση, δεν ξέρω εσύ. Ωχ, Παναγιά μου, την καλημέρα μας τη Μαρία από τη Λαμία. Αυτή, να μην πω, με τις δημοσκοπήσεις δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο υπάρχει. Να επηρεάσει τη γνώμη των υπολείπων ή απλά να ασχολούμαστε το να γνωρίζω τη γνώμη του κόσμου. Τι μπορεί να αλλάξει τη ζωή μου, δηλαδή, θα αλλάξει τα πιστεύω μου. Πρόσεξε να δεις. Υπάρχει μια ολόκληρη μερίδα συμπολιτών μας, αγαπητέ Οδυσσέα, η οποία στοιχηματίζει να είναι πάντα με τον γκόβερνο, Οδυσσέα. Να είναι με τον νικητή, Οδυσσέα. Να κάνει δουλίτσες, Οδυσσέα, να βολέψει τα εγγόνια, τα νύψια, τα παιδιά, τους μπαρμπάδες, τους θείους, τις κουμπάρες. Να κλείσει μια δουλίτσα, κάτι, Οδυσσέα, αυτοί θέλουν να ξέρουνε με ποιον θα είναι, σε ποιανού το πάρτι θα πάνε προεκλογικά. Είναι η κομματική στρατή που, αν δεν υπάρχει η προοπτική της λαφυραγωγίας του κράτους, θα διαλυθούν. Να καταλάβει, είναι σαν τους Βίκινγκς, παιδιά, αυτή η κομματική στρατή. Όλοι αυτοί οι τύποι είναι σαν τους Βίκινγκς. Είναι δηλαδή ο τάδε τύπος που είναι, πώς δουλεύαν οι Βίκινγκς. Έβγαινε ένας φύλαρχος και έλεγε, θα κάνουμε επιδρομή εκεί. Στην Αγγλία, στη Γαλλία, στη Σουηδία, δεν ξέρω και εγώ πού. Ποιος θέλει να έρθει μαζί μου, θα έχουμε λάφυρα, τους έλεγε. Θα κλέψουμε, θα ελεηλατήσουμε, θα βιάσουμε, θα περάσουμε πολύ ωραία, παιδιά. Αυτά λέγανε οι Βίκινγκς. Τι νόμιζε, τι πήγαιναν να εξαπλώσουν τον πολιτισμό του πάγου. Άμα τον πιστεύανε και λέγανε έχει προοπτικές να γυρίσω πίσω με λάφυρα, πηγαίνανε μαζί του και έτσι φτιάχνανε τους μεγάλους στρατούς. Έτσι ήταν οι Βίκινγκς, παιδιά. Λαφυραγωγή, αυτό το πράγμα κάνουν και τα κόμματα. Απλά δεν κάνουν επιδρομή σε εχθρική χώρα, κάνουν επιδρομή στα κρατικά ταμεία, στους φόρους μας. Είναι ο μηχανισμός της λαϊλασίας, λέγεται, δεν ξέρω εγώ, λέγεται...

εφορία. Λέγεται ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι ο άλλος ο κομματικός, έχει ανοίξει με τα λεφτά για τους ψαράδες ένα Λούνα Πάρκ στην Πάρο, ξέρω εγώ. Λέω τώρα τυχαία. Του λέει, πώς θα ξανακάνω επιχείρηση, να ξέρω με ποιον θα στηρίξω. Σημαντικές οι δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι το ένα, η μία χρησιμότητα. Η άλλη χρησιμότητα είναι ότι, ξέρω εγώ, να σου πούνε ότι αν ψηφίσεις τον τάδε, θα πάει χαμένη ψήφο σου, διότι αυτός δεν θα είναι κυβέρνηση. Άρα εσύ καλείσαι να επιλέξεις ποιος θα σε κυβερνήσει. Και αφού αυτός που με τον οποίο συμφωνείς έχει μόνο 8%, 9% ας πούμε, δεν έχει νόημα και ιδιαίτερα να το πας να το ψηφίσεις, πήγαινε για μπάνιο, ξέρω εγώ. Πήγαινε για ψάρο ντούφεκο. Δεν ψηφίζεις που δεν ψηφίζεις, πήγαινε για ψάρεμα που λέγανε στο χωριό μου. 28η δόση λέει και δεν έχει βγάλει ουρά. Το συνδύασε με την 28η οκτώρη, 28η δόση. Θανάση μου, στέλνεις να δει μια συνέντευξη. Δεν μπορώ να δω τώρα μια συνέντευξη την ώρα που κάνω εκπομπή. Το καταλαβαίνεις, είναι αδύνατον. Οπότε, δεν μπορείς, για να επιστρέψουμε τώρα και στο θέμα, είναι σημαντική αυτή η κυβερνοεπίθεση στα σούπερ μάρκετ. Θα μου πεις, δεν γινόταν, άμα ήταν άνθρωποι αυτοί οι hackers, θα είχαν χακάρει, θα είχαν ρίξει τις τιμές, ρε παιδί μου, Να πήγαινε στο ταμείο, ό,τι για να έχεις πάρει, να σου χρέωνε το σούπερ μάρκετ 1 ευρώ. Αυτοί θα ήτανε hackers. Αυτοί εδώ πέρα κάνανε άλλη δουλειά. Καταστρέψανε τα τρόφιμα για να δείξουν ότι μπορούν να προκαλέσουν καταστροφές. Καλημέρα λέει, και γιατί να μην το έκανε το AI από δοκιμή, από τη δυσλειτουργία, θα το πούνε. Καλά, τότε με αυτή τη λογική, ρε φίλε Γιάννη, μπορούμε να τα ρίξουμε όλα στο AI. Ότι όλα τα κάνει το AI. Την τύφλα μας, τη στραβωμάρα μας, να τη ρίξουμε και αυτή στο AI. Ωχ, παιδιά, να έχετε το νου σας, διότι από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, πριν από λίγο βγήκανε φωτογραφίες, φούσκωσε και ο Κηφισός. Έχει φτάσει πολύ ψηλά το νερό. Άρε νεράκι που πάει χαμένο, μετά λέμε λειψιδρία δεν θα έχουμε. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Το Γενάρη πρόλαβε η ΕΔΑΠ και έκανε τις αυξήσεις. Όλες οι εταιρείες ίδρυυσης έκαναν τις αυξήσεις τους. Και έχουμε λιώσει στη βροχή από τότε που κάνανε την αύξηση. Από το Γενάρη δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Έβρεχε το καλοκαίρι και αντί να έχουν μεγάλη συζήτηση τώρα αυτή, πού να την ανοίξουμε, πού να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Με τόσο νερό που έχει ρίξει αυτή τη χρονιά, εάν είχαν υποδομές τις ελάχιστες να το εκμεταλλευτούμε, θα έχει λυθεί το πρόβλημα της λειψιδρίας, παιδιά. Θα είχαμε να ποτίζουμε τα χωράφια, να μην έχουν θέμα με ξηρασία, τίποτα. Τώρα κατεβαίνει το νεράκι όπως είναι, όλο πάει στη θάλασσα. Φούσκωσε και Φυσός, φύσκωσε ο Πηνιός, φούσκωσε όλα τα ποτάμια, θα φουσκώσουν. Με νεράκι γλυκό που θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε για 1002, αλλά δεν θέλουμε. Έχουμε άλλες προτεραιότητες. Πρέπει να κάνουν καμπάνιες στα υπουργεία. Περιμένω τώρα το βιντεάκι του Χρυσοχοίδη με τα βανάκια στις πλατείες της Αττικής. Περιμένω τις Κεραμαίως να δείχνει ότι γυρνάνε κατά εκατοντάδες. Λέει brain gain, brain regain, έτσι δεν το λέει. Λοιπόν, φυσικό αέριο, να το συνδυάζουμε με αυτό που λέγαμε, 84 ευρώ η μεγαβατόρα. Πριν την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η τιμή ήταν 31%, 31 ευρώ η μεγαβατόρα, συγγνώμη. Αύξηση πάνω από 150%, ετοιμαστείτε. Βάλτε φυσικό αέριο, σας λέγανε, για να είναι πιο φτηνά από το πετρέλαιο. Σαν και εμένα που πήρα αμάξι με πετρέλαιο για να μην πληρώνω ακριβά τη βενζίνη. Και το μεγάλο πρόβλημα, οι αποθήκες φυσικού αερίου έχουν πληρότητα 73% στην Ευρώπη συνολικά. Πέρσι τέτοια εποχή, για να καταλάβετε, είχαν πληρότητα 85%. Στη δε Γερμανία η πληρότητα, εκεί είναι που θα υποφέρουνε, είναι 59,8%. Στην Ολλανδία 62%. Στη Λετωνία 49,6. Όσο πιο κοντά πας στη Ρωσία, τόσο πιο άδειες είναι οι αποθήκες φυσικού αερίου. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρανε. Χρειάζεται μεγάλη μαεστρία.

Ξέρετε τώρα και με τα χρηματιστήρια και τα λοιπά, η τιμή της κιλοβατώρας γενικά στην ενέργεια καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την τιμή του φυσικού αερίου. Οπότε θα έχουμε δράματα και εκεί φέτος με την ενέργεια εν γέννη. Και έχει βγει τώρα η κυβέρνηση και είπε ότι θα δώσει τη βιομηχανία 93 εκατομμύρια ευρώ, λέει, για να εντάξει, καθαρίσατε με αυτά. Δεν θα μείνει, μιλάμε τίποτα να βάζει. Στο τέλος δεν θα παράγουμε τίποτα.

Βγήκανε και το λέγανε. Είδα, έβγαλε μια έκθεση το London School of Economics. Μαφία είναι και αυτή τώρα μεταξύ μας, αλλά στα οικονομικά υποθέτω ότι είναι το κορυφαίο πανεπιστήμιο, ένα από τα κορυφαία τέλος πάντων πανεπιστήμια στον κόσμο, αν όχι το κορυφαίο. Και βγήκε μια επιστημονική μελέτη που εξετάζει την ελληνική οικονομία από την κρίση του 2009 και δόθε μέχρι σήμερα. Και λέει όντως είχαμε αύξηση της απασχόλησης στην Ελλάδα. Αλλά η αύξηση της απασχόλησης δεν συνοδεύεται από αύξηση της παραγωγικότητας. Ακούστε τώρα πώς μας ονομάζουν σαν οικονομία. Και αυτά δεν να τα ακούνε οι Μητσοτάκηδες, οι Πιερακάκηδες και όλοι αυτοί που το παίζουν και success story. Οι ερευνητές λέει χρησιμοποιούν τον όρο οικονομία της καφετέριας για να περιγράψουν μια μετατόπιση προς τις δραστηριότητες καταλυμάτων και εστίασης. Η παραγωγικότητα στην Ελλάδα, με τι λέει με η έρευνα, με 2-3 λόγια. Ότι στην Ελλάδα το 2009 και μετά, αντί να το γυρίσουμε στην παραγωγή, να παράγουμε αυτά που λέει ο Βελόπουλος, να παράγουμε, να μην έχουμε ανάγκη κανένα εμπορικά ισοζύγια και τα λοιπά, όλα τα υπόλοιπα, το γυρίσαμε σε τουρισμό και εστίαση. Αυτά τα δύο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Καταλύματα και καφετέρειες, άντε βάλει και κανένα εστιατόριο. Και με μικρότερη παραγωγικότητα ακόμα και σε αυτούς τους τομείς. Δηλαδή δουλεύει περισσότερος κόσμος, χωρίς όμως να παράγεται εισόδημα αντιστοίχως μεγάλο. Και προειδοποιεί η έκθεση του LSE, η αυξανόμενη εξάρτηση από τον τουρισμό και την εστίαση δημιουργεί ένα σημαντικό δίλημα. Από τη μία πλευρά οι συγκεκριμένοι κλάδοι προσφέρουν θέσεις εργασίες και έσοδα από το εξωτερικό, αλλά η υπερβολική εξάρτηση από δραστηριότητες χαμηλής παραγωγικότητας μπορεί να περιορίσει τις δυνατότητες μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Παράλληλο, ο υπερτουρισμός επιβαρύνει το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, ενώ η εξάπλωση των βραχυχρόνων μισθώσεων συνδέεται με την αύξηση των ενοικίων και τη δυσκολία έβρεσης προσιτής κατοικίας. Αντί δηλαδή, μετά από όλα αυτά που περάσαμε, που φτωχεύσαμε επί της ουσίας, να πάμε σε ένα μοντέλο οικονομίας το οποίο είναι παραγωγικό, το οποίο θα έκανε νέες θέσεις εργασίας, να παράγουμε όμως πράγματα, να τα πουλάμε στο εξωτερικό, να κάνουμε, να φτιάχνουμε, το γυρίσανε στην καφετέρια και στο ξενοδοχείο και εκεί θα μείνουμε. Γι' αυτό βγήκε και του Δούνου του η έρευνα που λέει ότι παιδιά την πατήσατε. Έχετε μια ανάπτυξη με ένα 1,8%, αλλά έχει βαλτώσει και δεν υπάρχει και φως. Δηλαδή δεν έχουμε εμείς πρόβλημα όπως έχει η οικονομία της Γερμανίας. Η οικονομία της Γερμανίας έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή ότι είναι πάρα πολύ ακριβή η ενέργεια. Αν η ενέργεια αυτή είναι, θα ανέβει πάλι η παραγωγή της. Εμείς εδώ, ό,τι και να γίνει, είμαστε καταδικασμένοι, ρε. Είμαστε καταδικασμένοι να αλλάζουμε σεντόνια. Με βάση το Άμστερνταμ το φυσικό αέριο, έτσι. Βεβαίως με βάση το Άμστερνταμ. Και εκεί πέρα στο Άμστερνταμ είναι που είχαν και τις χαμηλές πληρότητες. Χρηματιστήριο ενέργειας, σου λέει. Μας τα έφερε πιο. Ο Τσίπρας δεν το έφερε το χρηματιστήριο ενέργειας. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι ο Τσίπρας το έφερε.

0: Τι κόσμος υπάρχει σε αυτόν τον τόπο, λέει, μας έκαναν πολύ κακό, όλα τα έθνη πέρασαν εδώ πέρα, δεν θα μείνει Έλληνας. Καλά, το μεγαλύτερο κακό στους Έλληνες, με συγχωρείς, αλλά το έχουν κάνει οι Έλληνες, αγαπητέ. Δεν μας το έχουν κάνει οι άλλοι. Οι Έλληνες το έχουν κάνει το μεγαλύτερο κακό στους Έλληνες. Οι Έλληνες, οι φιλοτομαριστές, που δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο παρά μόνο να τακτοποιήσουν και τα δυσέγγωνά τους. Η βιλίτσα στην Εκάλη και να πάνε να πνιγούν όλοι οι άλλοι. Είδες, έκανα και ρήμα, ράπαρα τώρα, το πήρες χαμπάρι. Βιλίτσα Εκάλη, να πάνε να πνιγούν όλοι οι άλλοι. Θέλω να πάρω τα... Α, λες να δώσω εγώ στίχους στην Αναβίση. Τώρα έχει και κάτι αποθυμένα, αυτή θα το κρατάει του Καρβέλα, θα το κάνει αυτό, θα το κάνει στη Χάκη. Και 33 πρώτα λεπτά, οπότε θα πρέπει να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι συμβαίνει στους δρόμους της Αττικής. Διότι τα πράγματα από το μέτωπο αυτό δεν ακούγονται καθόλου καλά. Γενικά να πούμε πριν πάμε στην Αττική ότι προβλήματα με την κακοκαιρία υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και χτες έριξε χαλάζι. Στην εγώ το έφαγα λίγο στην Αττική. Ναι, δεν είχα βάλει ψηλό βέβαια χαλάζι, αλλά δεν είχα βάλει γάντια στη μηχανή και μου, ξέρεις, μου ξύριζε με μέτσουζε στα χεράκια μου. Εντάξει, δεν παθαίνουμε τίποτα, άντρες είμαστε. Προβλήματα έχουν ήδη σημειωθεί στη Σκιάθο με πλημμύρες, καταστροφές σε καταστήματα και κατοικίες και ο Δήμος έχει ζητήσει κατάσταση έκτακτη ανάγκης. Είπαμε, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, σήμερα είναι κλειστά τα σχολεία, κλειστά σε περιοχές της Σέβειας και Σποράδων με εφαρμογή τηλεκπαίδευσης. Αυτό τώρα μην το πιστεύετε που το ακούτε, αυτό το λένε, η τηλεκπαίδευση είναι το 112 της παιδείας, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε όμως, πάμε Ιωάννη να μας ενημερώσεις για το τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας.
1: Λοιπόν, έχεις δίκιο Δημήτρη, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα και σχετικά με την Εύβοια, όπως λένε και οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, το Red Code, το λεγόμενο Red Code.
0: Red Code!
1: Θα διαρκέσει για τουλάχιστον 2 ώρες ακόμη.
0: Τι σημαίνει το Red
1: τουλάχιστον
0: Code?
1: Τουλάχιστον 2 ώρες ακόμη. Αυτό το ο έκτακτος συναγερμός, ας πούμε.
0: Και για... τι κάνεις, δηλαδή, σου λένε Red Code, τι κάνεις, μπαίνεις κάτω από το τραπέζι.
1: Έκλα, όλοι ξέρουμε την ιστορία για τις αποποιήσεις των ευθυνών, ξέρετε τώρα. Προκειμένου οι πολίτες να αποποιηθούν οι ευθύνες και οι πολίτες να προσέξουν τους εαυτούς τους. Αλλά να μεταφερθούμε λοιπόν στην κατάσταση των δρόμων, μιας και είναι το ζητούμενο αυτών των ωρών. Πολλοί οδηγοί είναι εγκλωβισμένοι σε πολλά σημεία της Αθήνας, της πρωτεύουσας και λίγο ευρύτερα. Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολίες στην πλειονότητα των δρόμων και γι' αυτό θα ξεκινήσουμε από την λεωφόρο Κηφισού, όπου τα προβλήματα είναι δύσκολα και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και για την άνοδο και την κάθοδο από και προς το Πειραιά. Ήδη από το ύψος των Αχαρνών έως και την λεωφόρο Αθηνών. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Αυτό σημαίνει ότι σε μεγάλα σημεία του οδικού άξονα σχηματίζονται ουρές χιλιόμετρων με τα αυτοκίνητα και οι οδηγοί δαπανούν πάρα πολύ χρόνο από το πολύτιμο τους χρόνο. Στην λεωφόρο Αθηνών υπάρχει κίνηση από το Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά, κυρίως στην έξοδο προς την Αθηνών Κορίνθου. Κατά τόπος κίνηση παραμένει όσο αφορά τη λεωφόρο Θηβών, κυρίως στο ύψος του Περιστερίου και στο Εγάλιο. Έντονη κίνηση υπάρχει στην Αττική Οδό. Οι καθυστερήσεις παραμένουν αρκετά υψηλές χρονικά. Αυτό σημαίνει ότι ξεπερνούν τα 35 λεπτά. Έντονη ταλαιπωρία, ιδίως στο ρεύμα κατεύθυνσης προς το αεροδρόμιο. Έντονη ταλαιπωρία όσο αφορά το κόμβο της μεταμόρφωσης και την περιφερειακή ημιτού. Στο αντίθετο ρεύμα, οι καθυστερήσεις αγγίζουν περίπου τα 20 λεπτά και αφορούν κυρίως το κόμβο της μεταμόρφωσης στην έξοδο στο Μαρούσι, στο ύψος των Βρυλισσίων. Εκεί η περιφερειακή ημιτού να έχουν υπόψη οι οδηγοί. Το αδιαχώρητο επικρατεί στη λεωφόρο Κηφισίας όσο αφορά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος του κτήματος Συγκρού, το δάσος Συγκρού, έως και το κέντρο της Αθήνας. Αυτό συνεπάγεται ότι έντονη κίνηση υπάρχει και σε άλλους δρόμους όπως η λεωφόρο Μεσογείων και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αυτή την ώρα, ήδη από την Αγία Παρασκευή έως και το κέντρο. Να τονίσουμε ότι στο κέντρο της Αθήνας δεν εξαιρείται ο κανόνας. Υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις όσο αφορά τη Τσαλδάρη, τη Μάρνη, τη Πατησίων, την Αχαρνών, τη λεωφόρο Αλεξάνδρα στη μεγαλύτερη έκταση του δρόμου από το Σαμπελόκηπος έως και τη συμβολή του δρόμου με την Κηφισίας και τη Μεσόγειον. Σε επέκταση στην Αρδιτού και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού κανονικά συνεχίζεται η κίνηση. Η κατάσταση παραμένει ίδια όσο αφορά το λιμάνι του Πειραιά. Δεν υπάρχει έντονη συμφόρηση όπως αποδεικνύεται, όπως έχουμε εδώ στις ενδείξεις. Ενώ η λεωφόρος Ποσειδώνος έχει κατατόπους κίνηση από το, παλαιό φαλήρο, έως και τη συμβολή του δρόμου στη λεωφόρο Αλίμου, κυρίως στο καθοδικό ρεύμα. Τώρα και για το Κηφισό, μιας και το στέλνουν πολλοί πολίτες και έχουμε λάβει και διάφορες εικόνες, πέρα από το ότι συνεχίζεται έτσι η ταλαιπωρία, είναι και φουσκωμένος ο ποταμός. Οι αρχές είναι σε επιφυλακή, μη τυχόν υπάρξουν και διάφορα άλλα επεισόδια τύπου στη λεωφόρο Κηφίσου. Δεν διατρέχει όμως μέχρι στιγμής κάποιος ιδιαίτερος κίνδυνος για την ασφάλεια των οδηγών που κινούνται στη λεωφόρο Κηφίσου.

απίστευτη, λέει, κίνηση Συγκρού και Καλλιρόης. Δεν μου προκαλεί. Καταρχήν, απορώ που δεν έχει κλείσει ακόμα η Χαμοστέρνας, να ξέρετε. Απορώ, γιατί δεν έχει κλείσει, τι συμβαίνει, τι πάει λάθος, κυρίες και κύριοι, και δεν έχει κλείσει ακόμα η Χαμοστέρνας. Έχουμε συνηθίσει, ρε παιδί μου. Ρίχνει μια βροχούλα, κλείνει η Χαμοστέρνας εκεί πέρα. Γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα, τι έγινε. Μπορεί επειδή ο άλλος είχε κλέψει όλα τα καπάκια από τα φρεάτια να έχει κατέβει όλα από κάτω, τι να πω, δεν ξέρω. Να τα συνδέουμε. Προσοχή, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, υπομονή και επιμονή, και θα επαναλάβω. Εάν έχετε να κάνετε κάποιο ταξίδι με καράβι, εάν πηγαίνετε στον Πειραιά, αν πηγαίνετε στη Ραφίνα, αν πηγαίνετε στο Λαύριο, μην πάτε χωρίς να μιλήσετε. Χωρίς να επικοινωνήσετε με το λιμενικό, με την εταιρεία με την οποία να ταξιδέψετε. Πάρτε τηλέφωνο, διότι στον Πειραιά έχουν ακυρωθεί όλα τα πρωινά δρομολόγια.

Γενικά, το κύμα κακοκαιρίας αυτή τη στιγμή είναι λίγο πιο χαλαρό. Υποτίθεται ότι έχει κάνει ένα διάλειμμα, σε λίγο θα χτυπήσει. Υποτίθεται το δεύτερο μεγάλο κύμα της κακοκαιρίας. Στην Αττική, το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος έχει δεχτεί 38 κλήσεις. Έχουν γίνει 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων. Σας το είπα το πρωί, το ξαναλέω σε περίπτωση που δεν ήσασταν συντονισμένοι το πρωί. Μην μπαρκάρετε σήμερα κάτω από δέντρα. Αν μπορείτε να το αποφύγετε, να το αποφύγετε. Διότι λέει θα έχει πάρα πολύ αέρα. Και επειδή έχουμε και τόσο καλή, περιποιούμαστε τόσο καλά, ειδικά μέσα στην πόλη, ας πούμε, τα δέντρα που έχουμε φυτεμένα. Θυμάστε στις άλλες βροχές, το καλοκαίρι είχαν, το άλλο έπεσε πάνω στο μηχανάκι, το θυμάσαι. Προσοχή, λέει, και σε αυτούς με τα πατίνια. Με τέτοιο καιρό θα βρεις πατίνια σε κεντρικούς δρόμους. Αυτούς πες να τους πάρει ο αέρας, φίλε, να τους σηκώσει. Όχι, κύριε Αγιαννητόπουλε, όχι. Οι συμπολίτες μας είναι και αυτοί. Τώρα, άμα ο άλλος δεν έχει λεφτά να πάρει ταξί και νοικιάζει ένα πατίνι για να πάει στη δουλειά του, τι θα τον καταδικάσει εσύ κι εγώ. Άμα τηρεί τους νόμους και πηγαίνει όπως πρέπει να πηγαίνει, μπορεί να το σηκώσει αέρας όμως. Αυτό είναι το κακό. Βλέπω, συνεχίζεται, θρυνείται για την Κύπελλη. Δεν μπορείτε να το χωνέψετε. Λοιπόν, το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες, οπότε θέλει προσοχή. Στην Εύβοια ειδικά, η οποία πλήττεται συνέχεια. Like the legend of the Phoenix. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, θα επιβιώσουμε και από αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Red Code το έψαξε στο μεταξύ, γιατί όντως δεν ήξερα τι σημαίνει το Red Code. Red Code αφορά τις υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών να είναι σε ετοιμότητα, δηλαδή να είναι οι οδηγοί των, των μηχανημάτων, των βαρέων μηχανημάτων, να είναι εκεί πέρα έτοιμοι δίπλα στα οχήματά τους για να σηκωθούν να φύγουν, να πάνε να απεγκλωβίσουν. Δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί να χρειάζεται να κάνουν. Καλημέρα και στα ταξί. Μην ανησυχείτε, λέει η Δέσποινα. Ο Χρυσοχοίδης θα τα φτιάξει όλα. Έχουμε στον Άλυμο έτοιμο το φορτηγό να κάτσει πάνω από το καπάκι του υπονόμου. Λες αυτό είναι Red Code. Μην τους το γυρίσει ανάποδα καμιά μέρα και από εκεί πέρα που σηκώνεται, ξέρεις, το καπάκι αυτό το γνωστό στον Άλυμο και βρωμάει ολόκληρη περιοχή, μην πέσει προς τα μέσα. Και εξαφανιστεί και το φορτηγό, χάσουμε και το καπάκι, χάσουμε και το φορτηγό. Πάντως, εντάξει, παρά το ότι έχει ανέβει η στάθμη του Κηφισού, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Πιο επικίνδυνο είναι να την πάθεις όπως αυτός ο 41χρονος. Το είδες αυτό στο Περιστέρι που πήγαινε η άλλη και του ρίχνε δηλητήριο. Τώρα, δηλητήριο ήταν ατροπή, είναι ένα δηλητήριο, αλλά μόνο άμα είναι σε πολύ μεγάλη ποσότητα. Μέσα στο σπίτι πήγαινε στα φαγητά και του ρίχνε. Και έμεινε και το παιδί της εκεί, ρε. Δηλαδή παίζει να τρώει και το παιδί της από τα φαγητά αυτά, ξέρω εγώ. Πήγαινε, είχε βγάλει αντικλείδι, έμπαινε στο σπίτι όταν έλειπε και του βάζε ατροπίνη στο φαγητό. Και ο άλλος είχε παρεστήσεις. Ταξίδευε, νόμιζε ότι ήταν, ξέρω εγώ, σε rave party το 1996. Τώρα στο περιμένουμε, λέει, οι αρχές έχουν στα χέρια τους ένα μπουκαλάκι με υγρό το οποίο χρησιμοποιείται, λέει, ως σταγόνες για τα μάτια και περιέχει ατροπίνη 1%. Αυτό του ρίχνε σταγόνες για τα μάτια και ο άλλος ταξίδευε. Δεν έπρεπε να το δημοσιεύσει αυτό, γιατί θα αρχίσουν να το χρησιμοποιούν, παιδιά. Εδώ και ένα χρόνο τον δηλητηρίαζε λίγο-λίγο, σταγόνα. Είχε πάει 2 φορές ο έρμος στο νοσοκομείο, λέει. Περίεργα συμπτώματα. Έβλεπε παρεστήσεις, τον πόναγε η κυλίτσα. Και αυτή την κατέγραψε αυτό στο μεταξύ του υποψιάστηκε. Σου λέει, κάτσε, 1 φορά πήγα νοσοκομείο, 2 φορές πήγα νοσοκομείο, γιατρός ήταν. Η άλλη ήταν ιατρική επισκέπτρια, να ξέρεις. Δηλαδή κάτι γνώριζε και αυτή από φάρμακα, ναι. Έκανε επισκέψεις και σπίτι. Και την κατέγραψε και σου λέει κάτι, κάτσε να δούμε τι γίνεται. Έβαλε κάμερες μέσα στο σπίτι, κλειστές να μην φαίνονται, κρυφές υποθέτω. Και κατεγράφει η 40χρονη, η πρώην σύζυγός του. Άσχημο πράγμα το διαζύγιο. Μην μπαίνετε διαζύγιο, δεν ξέρετε που θα μπλέξετε. Να εισέρχεται η 40χρονη στην κουζίνα με γάντια, σκούφο και χειρουργική μάσκα. Μπορεί να πήγαινε και αυτή για το 28ο εμβόλιο να ισχυριστεί. Και χρησιμοποιούσε σύριγγα για να βάλει ατροπίνη σε μέλι, βρώμη και μπαχαρικά. Δηλαδή τον είχε περικυκλωμένο. Τι πιάσανε τώρα, σπασχίζουνε οι άνθρωποι να βρούνε τι ακριβώς, ξέρεις, οι άνθρωποι της αστυνομίας, να κάνουν έρευνα, να δούνε τι και πώς και γιατί. Η Δέσποινα, να δεις που εκτός από αλυσίδες θα μας αναγκάσουν να έχουμε φουσκωτή βάρκα και σωσίβια. Βαράτε κουπιά.
Η Βαλεντίνα μου στέλνει ότι σήμερα θα έχει συζήτηση ο Πιερακάκης με την Γεωργίεβα στη σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας. Φαντάζει να σε υποχρεώσουν να το δεις αυτό. Να γίνει υποχρεωτικό όλοι, να δούμε όλοι Πιερακάκη Γεωργίεβα. Να μην ξέρουμε κατά πού να κάνουμε. Απόπειρα ανδροκτονίας λέει. Έλα μωρέ τώρα θα αρχίσουμε τις βλακίες που λένε οι άλλοι γυναικοκτονίες. Δεν τα λέμε κι εμείς από την αντίθεση. Ενώ οι γυναίκες λέει είναι αγίες που πετάνε ή σκοτώνουν τα παιδιά τους. Ε, τώρα τι το έχεις αυτό ως μομφή προς τις γυναίκες γενικότερα δεν έχει νόημα. Υπάρχουν, διάβαζα στην Αμερική, ε. Μία τύπισσα έχασε την επιμέλεια του παιδιού στο δικαστήριο και σκότωσε το παιδί. Και μετά έκανε απόπειρα να αυτοκτονήσει, να γίνει σαν την άλλη την Κλάνση και ήδη έχει ξεκινήσει ένας νέος γύρος υπεράσπισης για αυτή, ότι και καλά ήταν στριμωγμένη ψυχολογικά και δεν ήξερε τι έκανε κτλ. Το έχει γίνει ψιλομόδα στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτού του είδους τα περιστατικά. Λέει μήπως δίνουν ατροπίνη στους υπουργούς, γιατί όλοι έχουν πολλές παρεστήσεις, αναρωτιέται ο φίλος. Αυτό ίσως να εξηγούσε διάφορες δηλώσεις. Εγώ έχω πει, θα πρέπει να τους κάνω ένα ντόπινγκ τεστ. Είσαι υπουργός, κύριε. Βεβαίως, να πας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πώς βγαίνεις από το Υπουργικό Συμβούλιο, για περάστε να κάνουμε ένα ντόπινγκ κοντρόλ. Να δούμε τι έχεις κάνει όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί, εντάξει, δράκους μας περιγράφουν. Πραγματικά δράκους.

Έχουμε και τους άλλους, οι άλλοι συνεχίζουν. Δεν πίστηκαν από το Χρυσοχοϊδή που τους είπε ότι θα κάνει την απατεωνιά. Θα την κάνει ποινικό αδίκημα, κακούργημα. Χτες το Μαρούσι. €220,000 ευρώ πήρανε από μια 89χρονη. Τα είχε σε κρύπτη, μέσα στο σπίτι, τα είχε χτισμένα. Και πήγανε, δεν ξέρω τι έκαναν, λέει, τους υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρήστων. Τις χτυπήσαν, είμαστε για τα κοινόχρηστα, ξέρω εγώ, τους άνοιξε και αφού, λέει, κέρδισαν την εμπιστοσύνη, την έπεισαν να τους δείξει την κρυψώνα σε τείχου δωματίου στο σπίτι της, στην οποία είχε κρύψει λίρες, πεντόλυρα. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν πεντόλυρα, Αγιαννητόπουλε. Το ήξερα ότι υπάρχουν πεντόλυρα και έχουν και 5.000 το ένα. 5.000 το πεντόλυρο. Εγώ ξέρα τα ριάλια, τα σελήνια μονάκια διπλά, τα μονόλυρα πεντόλυρα. Από εκεί έπρεπε να το ξέρω. Νόμιζα ότι ήταν όμως το τραγούδι. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν πραγματικά. Και πήραν οι τύποι μια βαριοπούλα και γκρέμισαν τον τοίχο για να τα φάνε τα λεφτά της γριούλας. 40 πεντόλυρα. Δεν ξέρω αν την έβαλα να είναι και η γριά με τη βαριοπούλα τώρα. Τι να σου πω, δεν έχουν φτάσει τέτοιο σημείο. 40 πεντόλυρα, 10 λίρες και 20.000 ευρώ σε μετρητά. Η αξία του κάθε πεντόλυρου είναι στις 5.000 ευρώ. Άρα συνολικά πήραν από ένα διαμέρισμα 200.000 ευρώ. 200.000 πήραν από τη γιαγιάκα. Η οποία, ρε παιδί μου, δεν είχε εγγόνια, δεν είχε παιδιά. Δώσ' τα εκεί πέρα να κάνω κάτι. Μου κρατάς 200.000 ευρώ, 40 πεντόλυρα, μέσα στο σπίτι χτισμένα, να κάνεις τι 89 χρονών. Μην έρθει η Κίμπερλ να σου πει να βγείτε έξω το βράδυ. Ρε παιδί μου. Και στο μεταξύ δεν είναι μοναδική περίπτωση. Μέσα σε ένα 24ωρο έχουν φάει 600 χιλιάρικα γενικά στα Βόρεια Προάστια, στο Μαρούσι εκεί πέρα. Πού είναι το 112, κύριε Χρυσοχοϊδή? Οι ηλικιωμένοι να εγκαταλείψουν το Μαρούσι. Έρχονται οι άλλοι, οι Ρωμά, να πάρουν ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Αυτός είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, να ξέρεις. 112 να εκενώσουν οι ηλικιωμένοι. Σκάει συμμορία. Και τα λένε, εκεί πέρα βγαίνει και τα λέει αυτά ο Χρυσοχοϊδής. Βγαίνει και λέει ο Χρυσοχοϊδής ότι τι θα κάνει ο Αλκέτριζα, θα επιστρέψει. Κανονικά. Να το δούμε, μπορεί κάποιος να του ρίχνει ατροπίνη του ανθρώπου να έχει παρεστήσει σαν τον γιατρό. Να δούμε τι συμβαίνει με τους υπουργούς στη χώρα αυτή, πώς βγαίνουν και λένε τέτοια πράγματα και ή ένα doping control, μήπως είναι high, ξέρω εγώ, μήπως είναι είμαι στα high μου όταν σε έχω πλάι μου. Βγείτε εκεί να τους δούμε πώς βγαίνουν και τα λένε αυτά τα πράγματα. Βγαίνει ο Πλεύρης και λέει τα πάμε καλά, έχουμε μόνο 17.000 στην Κρήτη το πρώτο 9 μήνο. Όλα είναι υπέροχα. Doping control κατευθείαν να περάσει ο κύριος. Περάστε από το γραφείο να σας τσεκάρουμε. Να έχει ένα γιατρό, ρε παιδί μου. Για την ασφάλειά τους. Ξαναλέω, δεν λέω ότι κάνουν ναρκωτικά ψυχαγωγικά. Αλλά μπορεί κάποιος να πηγαίνει να τον μισεί, ρε παιδί μου, και να θέλει να τον καταστρέψει, να μην ξαναγίνει υπουργός. Πώς θα τον καταφέρει, θα βγει και θα λέει λυθιότητες, βλακίες. Το ονομάζουν τώρα κυβερνητική αλαζονία. Δηλαδή τη χαζομάρα τη λένε και αλαζονία πια. Για ο Κουλκουδίνας που βγήκε και είπε έχει κίνηση, άρα ο κόσμος έχει λεφτά. Αυτό δεν είναι αλαζονία, με συγχωρείτε. Αυτό είναι χαζομάρα. Ο άνθρωπος είναι, δηλαδή, IQ test θέλει αυτός, όχι doping control. Να τα κάνουμε και τα δύο. Και απλά δεν έχουν επαφή με τον κόσμο, δεν ξέρουν τι γίνεται στον κόσμο. Δηλαδή είναι μέσα σε ένα γυάλινο πύργο και δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Βγήκε και η Ούρσουλα, η Φόντερ Λάγεν. Αφού τσέπωσε και τα καλύψανε μετά. Και έδωσε στη δημοσιότητα μία επιστολή 9 σελίδων, παρακαλώ. 9 σελίδων. Χτες, να ξέρετε, να το θυμάσαι αυτό, στο προηγούμενο 24ωρο στην Κρήτη έχουν φτάσει γύρω στα 800 άτομα συνολικά. 800 άτομα. Ένα χωριό δηλαδή μπήκε χτες. Ένα χωριό που εμάς τα χωριά ερημώνονται και εγκαταλείπονται γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος. Ένα χωριό καινούριον έφτασε χτες στην Κρήτη. Επιστολή της Ursula von der Leyen, 9 σελίδες, που γράφει ότι οι παράτυπες διελεύσεις. Δεν έτσι το λένε, δεν το λένε λαθρομετανάστευση. Παράτυπες διελεύσεις. Σαν να μπήκες, ξέρεις, να λέει παρακαλώ είσοδος από τα δεξιά και να μπήκες από τα αριστερά εσύ. Αυτό είναι το. Έτσι, με αυτό το εξισώνουν. Έχουν υποχωρήσει, λέει, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021, καταγράφοντας μείωση κατά 55% την τελευταία διετία και κατά περισσότερο από 1/3 το 2026.
Ωστόσο, λέει, τα γεγονότα του καλοκαιριού, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κρίση στη Θεούτα, κατέδειξαν πόσο γρήγορα οι ευνίδιες μαζικές αφίξεις μπορούν να ασκήσουν πίεση στα εξωτερικά σύνορα με τραγικό ανθρώπινο κόστος. Και γι' αυτό, λέει, βάζει 5 άξονες. Την ενίσχυση της Frontex και των εξωτερικών συνόρων, δηλαδή Frontex, να σώζει περισσότερους Frontex, να πηγαίνει να τους παίρνει κατευθείαν από τη Λιβύη, να τους φέρνει Frontex, παιδιά. Την πλήρη εφαρμογή του συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, δεν καταλαβαίνω εδώ πέρα τι εννοεί. Προφανώς θέλει να παίρνουν οι χώρες που έχουν δώσει ότι δεν θα παίρνουν μετανάστευση, θέλει να τους βάλει να πάρουν. Αυτό είναι. Αυτό είναι που την καίει την κυρία Φοντερ Λάγεν. Η διαμόρφωση, λέει, ενός νέου ευρωπαϊκού πλαισίου αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Θα συνεργαστεί η Επιτροπή με τα κράτη-μέλη για τη δημιουργία ενός πλαισίου. Από πλαίσια καλά πάμε. Όλο διαμορφώνονται νέα πλαίσια, νέα σύμφωνα, νέα συμβόλαια. Επί του πρακτέου, 17.000 φτάσανε στην Κρήτη φέτος, 800 χτες. Τέταρτον, ζητάει η Φοντερ Λάιεν την αύξηση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτηρίζει, λέει, υπερβολικά χαμηλό το ποσοστό επιστροφών. Και πέμπτον, ζητάει την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της μεταναστευτικής πολιτικής. Ζητά στενότερες συμπράξεις με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης για την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης, την καταπολέμηση των δικτύων διακίνησης και την ανάπτυξη, και εδώ είναι το ζουμί, των νομίμων οδών μετανάστευσης. Εδώ βλέπω στα μηνύματα εσείς ασχολείστε ακόμα με το ντόπινγκ. Λέει ζουρλομανδία ο άλλος κατευθείαν. Πρέπει να τους πηγαίνουμε ζουρλομανδία. Τι ντόπινγκ κοντρόλ και τέτοια λες εσύ. Εγώ θέλω να είμαι ευγενής και πάντοτε να έχω ένα περιθώριο του να κάνω λάθος εγώ. Δεν χρειάζεται να κάνει. Μπορεί να κάνετε λάθος. Μπορεί να μην έχουν πάρει όντως κάτι. Ρε παιδί, μπορεί να μην τους έχουν ρίξει ατροπίνη. Μπορεί να τα πιστεύουν, να είναι παλαβή, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην ξέρουν. Να τους ενημερώσουν, να βγουν έξω να μιλήσουν με κανέναν άνθρωπο που δεν είναι στο κόμμα. Αυτό θα είναι μεγάλη κατάκτηση, ε. Αλλά δεν μιλάνε. Πάει ο άλλος, βγαίνει να κάνει περιοδεία στην Αλφα Αθηνών. Πάει μόνο σε τραπεζάκια που είναι ρεζερβέ από τα κομματικά στελέχη. Σαν το Μητσοτάκη στον ηλεκτρικό χτες. Μπήκε στον ηλεκτρικό, λέει, και μίλαγε με τους επιβαίνοντες. Που δεν πλησίαζες το βαγόνι αν δεν ήσουν μέλος της Νέας Δημοκρατίας τουλάχιστον 30 χρόνια.

Εντάξει, βγάλανε, ήθελα να το πω και αυτό. Ήρθε, λέει, μας έχουν πρίξει, έχουν διαφημίζουν το αυτοκίνητο το καινούργιο, ότι ένα που έβγαλε μια γαλλική αυτοκίνητο βιομηχανία, το νέο DSEVO, λέει, το οποίο είναι η απάντηση στα κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και έχουν βγάλει ένα αυτοκίνητο, άμα το δεις και μέσα και έξω, είναι τα αυτοκίνητα της Barbie που έχει κόρη μου, είναι πιο... Είναι πιο θελεκτικά στην οδήγηση, να ξέρετε. Τέτοια γελοιότητα δεν έχω ματάδει. Το είδα και έπαθα πλάκα. Μιλάμε μέσα, είναι, τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω! Τα καθίσματα είναι, θυμάσαι κάτι κούνιες που είχαν στο χωριό με κάτι πράσινα μαξιλαράκια. Έτσι είναι τα καθίσματα. Μιλάμε για κατάδια, έτσι, της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, και γι' αυτό κλείνει. Ούτως ή άλλως πάει στο να μην πω που πάει. Όχι, μπείτε και δείτε το, παιδιά, αν δεν με πιστεύετε και νομίζετε ότι είμαι κανένας περίεργος, ούτε τρίχρονο παιδί δεν μπαίνει εκεί μέσα. Ούτε τρίχρονο παιδί να το οδηγήσει. Θα πάει σαν τη Jaguar αυτό. Θυμάσαι η Jaguar που έβαλε και έκανε στο αποκορύφωμα του Walk, έβγαλε ένα διαφημιστικό η Jaguar, το οποίο ήταν, ξέρω, είχε κάτι trans, κάτι τέτοια. Άσχετα με αυτοκίνητα, ρε. Διαφήμιζε trans η Jaguar. Και μετά πήγε για φούντο. Έκλεισε. Δεν πέτυχε η διαφήμιση. Γιατί δεν πέτυχε, ρε παιδιά? Επειδή μας βγάλατε εκεί πέρα να μας πιπιλίσετε τα μυαλά με τα ίδια και τα ίδια. Αλλά πραγματικά ντράπηκα που το είδα αυτό το αυτοκίνητο, ότι αυτό είναι τώρα η ευρωπαϊκή απάντηση στην Κίνα. Θα γελάνε οι Κινέζοι, παιδιά. Δηλαδή, άμα σκεφτόντουσαν ποτέ να κάνουν τίποτα στρατιωτικό οι Κινέζοι κατά της Ευρώπης, θα το δουν αυτό το αυτοκίνητο, θα πούνε άστους. Άστους τους καημένους που ζουν, τι είναι εκεί πέρα, τι τρίτος κόσμος είναι αυτός που ζουν στην Ευρώπη. Μπείτε και δείτε το για να μην νομίσετε ότι σας κοροϊδεύω, έτσι. Ντράπηκα, πραγματικά. Σηκώθηκες ήδη, Ανδρέα Γιαννητόπουλε? The show must go on, με ειδοποιεί. Άρα τελείωσε η δική μου σκηνική παρουσία. Το show θα συνεχιστεί στον Mach FM στους 99,8. Διότι αμέσως μετά από μένα έρχεται Βλάχος Καψαμπέλης, Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος. 12:00, ζωντανά θα είναι, σε ζωντανή μετάδοση από το στούντιο του Mach FM, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Και ως πεδίο της μάχης ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8:00 το πρωί. Εμείς θα είμαστε εδώ πέρα, ελπίζω πραγματικά να είστε κι εσείς. Σας ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα, για την τιμή που μου κάνατε να είμαστε μαζί αυτό το 2ωρο. Είστε επανειδήν.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Κληρώθηκε δημόσια η νέα σύνθεση του δεύτερου μονομελούς πλημελιωδικίου Λάρισας που θα εκδικάσει την υπόθεση των λεγόμενων χαμένων και εξαφανισμένων βίντεο από το δυστύχημα και κρατικό έγκλημα των Τεμπών. Η δίκη θα αρχίσει εκ νέου στις 6 Νοεμβρίου. Στη δικαστική υπόθεση προηγήθηκε η αποχή της προηγούμενης Προέδρου της δικαστικής έδρας, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν 18 συνεδριάσεις που είχαν προηγηθεί. Οι ενεξελίξεις και καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στον Κηφισό η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην άνοδο υπάρχουν καθυστερήσεις από τη Λεωφόρο Αθηνών προς την Νέα Χαλκιδόνα και από την Αττική Οδό έως και τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού. Ενώ στην κάθοδο τα οχήματα κινούνται αργά από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τα ΚΤΕΛ. Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά προς το αεροδρόμιο από το κόμβο Φιλίσεως και το κόμβο Κηφισίας, ενώ φτάνουν τα 15 με 20 λεπτά με κατεύθυνση προς την Ελευσίνα. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Κηφισίας με κατεύθυνση προς τη Φιλοθέη, στη κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων με κατεύθυνση στο Χολαργό, στην εισανόδο της Λεωφόρου Συγκρού και της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βάρη Σκοροπίου και στην Παραλιακή προς Πειραιά, στο Νεοφάλιρο, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν στη Λεωφόρο Αθηνών, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στη Κατεχάκη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει στα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ. Στον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία ή τα ταξιδιωτικά πρακτορία πριν αναχωρήσουν. Αρχίζει σήμερα στα Χανιά της Κρήτης η δίκη 33 κατηγορουμένων για την σοβαρή υπόθεση εμπορίας ανθρώπων και παράνομης διακίνησης οαρίων από ιδιωτική κλινική. Σύμφωνα με τη δικογραφία, γυναίκες από χώρες του εξωτερικού στρατολογούνταν ως δότριες οαρίων ή ως παρένθετες μητέρες, ενώ ζευγάρια φέρονται να εξαπατήθηκαν με εικονικές ιατρικές πράξεις. Κατά την αστυνομική επιχείρηση του 2023, εντοπίστηκαν 98 γυναίκες οι οποίες αναγνωρίστηκαν ως θύματα εμπορίας ανθρώπων. Οι κατηγορίες θα εξεταστούν από το δικαστήριο. Η Κύπερ Γκιλ Φόιλ παραιτήθηκε από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Αθήνα ύστερα από αίτημα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ενώ είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα με καταγγελίες σε βάρος της. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά πως δεν ήταν ικανοποιημένος με όσα διάβαζε για εκείνη. Τα ρεπορτάζ της εφημερίδας Μακελιό είχαν αναδείξει το παρασκήνιο γύρω από τον κάθετο διάδρομο και τα επιχειρηματικά συμφέροντα που συνδέονται με το έργο. Η Γκιλ Φόιλ αρνείται τις καταγγελίες και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί το όνομά της. Σε νέους ελέγχους στον Ασοπό ποταμό προχωράει η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μετά την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών ότι εντοπίστηκαν βακτήρια του γένους Βίμπριο σε 5 από τα 12 δείγματα. Τα ευρήματα δεν επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει στο νερό το βακτήριο που προκαλεί χολέρα. Γι' αυτό θα ληφθούν νέα δείγματα από το ποτάμι, τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης αλλά και από καλλιέργειες της περιοχής. Οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ενημερωθεί για περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Στη διεθνή επικαιρότητα, αστυνομικοί έκαναν έφοδο τα ξημερώματα στα γραφεία του μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού Halk TV στη Κωνσταντινούπολη. Η ζωντανή μετάδοση διακόπηκε και στο κανάλι διορίστηκε επιτόπου νέος διαχειριστής. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί σαφής επίσημη εξήγηση για την επιχείρηση, ενώ ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο Γιου Ροζέλ, συνέδεσε χρονικά την επέμβαση με την έναρξη της αγόρευσης υπεράσπισης σε μεγάλη πολιτική δίκη. Στην Αττική ο καιρός είναι νεφελώδης με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται τοπικά από 14 έως και 18 βαθμούς Κελσίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων για την περιοχή. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

Καλημέρα σας. Είναι όντως 14 Οκτωβρίου. Φάγαμε το μήνα. Είναι Τετάρτη. Χθες εδώ στη συγκρότητα 99,8 μάχη ραδιόφωνο και στην εκπομπή μάχη υπερπίστος και πατρίδος, είπαμε σε όλους εσάς, στα ελληνικά δυστυχώς, έπρεπε να το πούμε στα αμερικάνικα, ότι πρέπει να προσέχετε ρε παιδιά, είναι Τρίτη και 13 με Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Η κυρία Γκυλφόλη μάλλον δεν ξέρει καλά ελληνικά. Κάναμε ένα λάθος, αυτό πρέπει να το πούμε και στα αμερικάνικα, ότι πρέπει να προσέχει. Παρασκευή και 13 με Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, χάνεις την πρεσβεία, χάνεις την καρέκλα σου κάτω από τα πόδια σου. Έτσι λοιπόν, η κυρία Γκυλφόλ μας άφησε. Και ξεκινάει μία συζήτηση για τον κάθετο διάδρομο. Και ξεκινάει μία συζήτηση ότι μπορεί ο κάθετος διάδρομος τώρα πια να μην έχει την ορμή την οποία είχε μέχρι τώρα. Έλα ρε λέω. Καλά έφυγε μία πρέσβης και ξαφνικά το πρόβλημα είναι να ακυρώσουμε ή να υπονομεύσουμε ή να υποβαθμίσουμε τον κάθετο διάδρομο, ο οποίος έχει πολλά υπέρ της Ελλάδος. Ε ναι ρε λέει, ξέρεις πόσοι βολεύονται από αυτό. Λέω πόσοι? Καταρχάς μου λέει οι Γερμανοί που έχουν γκαουλάιτερ το Μητσοτάκη. Έλα ρε λέω, οι Γερμανοί με το Μητσοτάκη εναντίον του κάθετου διαδρόμου? Ναι. Μάλιστα. Άλλοι? Οι φίλοι του Μητσοτάκη για τις οικογένειες. Ποιοι είναι αυτοί? Ο Ερντογάν. Έλα ρε λέω, και οι Γερμανοί και ο Ερντογάν, όλοι οι φίλοι του Μητσοτάκη. Κολλητή. Υπάρχει κανένας άλλος που να βολεύεται? Ε ναι βέβαια, μου λέει. Αυτή η συζήτηση χθες. Ποιοι, του λέω, ποιος είναι αυτός ο άλλος? Οι βασικοί υποστηρικτές του Μητσοτάκη. Ποιοι είναι ρε αυτοί? Θα μου πεις. Ε βέβαια, μου λέει, θα σου πω. Ε μη μου βγάζεις την πίστη, πες μου. Οι λαθρέμποροι, οι Έλληνες λαθρέμποροι, νταβατζίδες. Έλα ρε λέω, μη είσαι υπερβολικός τώρα, μου λέει. Δεν θέλεις να μου πεις ότι πίσω από την ιστορία αυτή στοιχίζονται και Έλληνες? Όπως το λέω, μου λέει. Τέλος πάντων, λέω, τι τώρα, τι θέλει να μου πει αυτός, ας πάω να κοιμηθώ. Πέφτω λοιπόν, κοιμάμαι και το πρωί ξυπνάω και όπως πάντα, εγώ ξυπνάω 5 ώρα το πρωί βέβαια, βάζω να ακούσω διάφορα μέσα που κατά τη δική μου άποψη εκπροσωπούν διάφορα συμφέροντα. Και βάζω να ακούσω και το μέσο που εκπροσωπεί κατά τη δική μου πάντα άποψη, έτσι. Δεν θέλω να σας πω ότι είναι και δική σας. Που εκπροσωπεί λαθρεμπόρους. Συγκεκριμένους λαθρεμπόρους. Συγκεκριμένους λαθρεμπόρους. Λέω, να δω, αυτός ο γελίος που μου έλεγε χθες ότι πίσω από την ιστορία με την Γκυλφόιλ για να υπονομευθεί ο κάθετος διάδρομος είναι και Έλληνες λαθρέμποροι, έχει δίκιο? Και οποία έκπληξη. Κύριε Γιαννητόπουλε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, είστε έτοιμος? Μπορείτε να μου παίξετε το τραγούδι με το οποίο σήμερα το πρωί οι Έλληνες λαθρέμποροι πανηγύριζαν για την αποπομπή Γκυλφόιλ?

με αυτό το τραγούδι οι άνθρωποι των Λαθρεμπόρων σήμερα το πρωί πανηγύρισαν αποχαιρετώντας την κυρία Κιλφόιλ με ειρωνικό τρόπο και ειρωνικά σχόλια. Αυτό ζούμε. Αυτό ζούμε. Έτσι. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πράξη. Γιατί όπως σωστά γράφει μια εφημερίδα, η ιστορία αυτή ανοίγει πολλές εξελίξεις. Δεν είναι μόνο η κυρία Κιλφόιλ. Είναι και πίσω από την κυρία Κιλφόιλ. Τι συμβαίνει. Υπάρχει και κάποιος κύριος Τζόσουα Χακ. Είναι από σήμερα ο επιτετραμένος μέχρι χθες, αλλά από σήμερα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλοι λένε τι καλός είναι. Εγώ διαβάζω κάτι. Ένα δημοσίευμα, ένα σχόλιο στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ότι κάποτε πριν καιρό είχε παραμυθιάσει τον κύριο Παπασταύρου. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν το καλώδιο Ελλάδος-Κύπρου. Μπούρδα. Παραμύθι. Γιατί το είπε αυτό. Είχε εντολή. Παραμύθι. Ήθελε να εκθέσει. Ήθελε να ρίξει στάχτη στα μάτια των Ελλήνων. Επανέρχομαι στα της κυβερνήσεως.

Ό,τι γίνεται στη Λιβύη είναι υπό την καθοδήγηση της Τουρκίας. Και αυτός ο τύπος που λέγεται Πρωθυπουργός της Ελλάδος, αντί να βγει δυνατά εναντίον της τουρκικής εισβολής, περί εισβολής πρόκειται, τουρκικής εισβολής, κάνει βόλτες με το σκάνδαλο που λέγεται ηλεκτρικός σιδηρόδρομος Πειραιά Κηφισιά. Και εκεί που όλοι λέγανε ότι πρέπει να πάρουμε μια ενημέρωση από την Τουρκία σχετικά με το καλώδιο, ότι πρέπει να συντονιστούμε με την Τουρκία για να περάσει το καλώδιο, από χθες υπάρχει αναβάθμιση. Από χθες υπάρχει αναβάθμιση. Οι Τούρκοι μιλάνε ευθέως για άδεια. Και γιατί το τονίζω εγώ το χθες? Γιατί προχθές, στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, η οικογένεια Μητσοτάκη φιλοξένησε στα Χανιά της Κρήτης τους Τούρκους και συζήτησε, λέει, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ποια είναι η εμπιστοσύνη, ρε μεγάλε Μητσοτάκη? Η άδεια. Ποια είναι η εμπιστοσύνη? Η Λιβύη που τη βάλανε οι Τούρκοι να πει κάτω τα χέρια από το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Και απειλεί η Λιβύη, λέει, ότι θα διακόψει τις συνομιλίες για την εξέβρεση συμφωνίας για τα όρια. Και δεν την έχουμε διακόψει ακόμη αυτή την συζήτηση? Δεν θέλουμε συμφωνία με τη Λιβύη. Καμία. Δεν υπάρχει τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Υπάρχει μεσαία γραμμή. Από εδώ και κάτω είναι της Λιβύης, από εδώ και πάνω είναι της Ελλάδος. Κυρία Μπακογιάννη, πού είστε? Κυρία Μπακογιάννη, πού κρύβεστε? Εσείς δεν είπατε να μην κάνουμε επέκταση 12 μιλίων νότια της Κρήτης για να μην σπάσει το τουρκο-λιβικό μνημόνιο? Πού είστε, κυρία Μπακογιάννη, τώρα που άλλαξε ο πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης, ο οποίος αρνιότανε να φέρει για ψήφιση το τουρκο-λιβικό μνημόνιο στη Λιβύη? Πού κρύβεστε, κυρία Μπακογιάννη? Για πόσο καιρό θα κρύβεστε, κυρία Μπακογιάννη? Εσείς, κύριε Μητσοτάκη, για πόσο καιρό θα καλύπτετε την αδελφή σας σε αυτή την προδοτική στάση? Κύριε Κακλαμάνη Νικήτα, θα καλέσετε σε απολογία την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη? Είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μιλάει για συνεκμετάλλευση και είπε όχι 12 μίλια για να μην σπάσει το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Θέλω να πω κάτι και σας παρακαλώ πολύ, πάρα πολύ να το ακούσετε και να το λάβετε σοβαρά υπόψη. Βρισκόμαστε σε πόλεμο. Αυτή τη στιγμή, με την ανοχή του Γκάιουλάιτερ Μητσοτάκη και της οικογένειάς του, γιατί αυτό επιθυμούν οι Γερμανοί του Βερολίνου, με την ανοχή του Γκάιουλάιτερ, λοιπόν, με τη διακήρυξη των Αθηνών που έκανε ξέπλυμα στον Ερντογάν και ουσιαστικά άνοιξε την πόρτα για να εξοπλίζεται ο Ερντογάν από ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία,

0: Η Ελλάδα δέχεται επίθεση. Είμαστε σε πόλεμο. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, βρισκόμαστε σε πόλεμο. Είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους μας για να αποφασίσουμε αν θα υποστηρίξουμε τη χώρα μας, την πατρίδα μας. Αν θα δεχθούμε την νέα προδοσία πρέσπες Αιγαίου, πρέσπες Κρήτης. Πριν μέρες υπήρχαν δημοσιεύματα, χάρτες στην Τουρκία που εμφάνιζαν τα 3/4 της Κρήτης ως τουρκική. Και ο Πρωθυπουργός σας, έκανε σύσκεψη για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Κρήτη, ρε. Στην Κρήτη. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Δεν ξέρω πού το πάει ο Μητσοτάκης. Είναι προφανές ότι βρίσκεται στο τέλος της πολιτικής του καριέρας. Και είναι προφανές ότι ξεπληρώνει υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει προκειμένου να τον βγάλουν με νοθεία αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας για να γίνει στη συνέχεια πρωθυπουργός. Δεν μπορώ, δεν υπάρχει, δεν έχω άλλη δικαιολογία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα από έναν άνθρωπο με στοιχειώδη λογική, με στοιχειώδη αίσθημα πατριωτισμού. Αυτή η δική μου άποψη. Μπορεί να είναι λάθος. Διότι κατηγορούμε τώρα, λέει, από το πρωί φωνάζουν όλοι. Ένα ακόμη παράδειγμα θα σας πω και θα δώσω το λόγο στον κύριο Καψαμπέλη. Κατηγορούν τον Ερντογάν ότι έβαλε κρατικό επίτροπο σε ένα κανάλι που κάνει αντιπολίτευση στον πρόεδρο της Τουρκίας. Μα εμείς δεν χρειαζόμαστε να βάλουμε κρατικό επίτροπο. Έχουμε τον Αλαφούζο. Έχουμε τους εκδότες, οι οποίοι μέσα από τη λίστα Πέτσα κάνουν προπαγάνδα υπέρ του Μητσοτάκη. Δεν χρειάζεται να βάλουμε κανένα κρατικό επίτροπο. Και όταν κάποιος έκανε έστω και χιουμοριστική κριτική στο Μητσοτάκη, όπως ήταν οι τρεις του Ράδιο Αρβίλα, ο Μητσοτάκης απέτησε από τον Κυριακού να φύγουνε. Δηλαδή, γιατί είναι χειρότερος ο Ερντογάν από το Μητσοτάκη με τη Ράδιο Αρβίλα? Έγινε μια εκδήλωση του συγκροτήματος Φιλιππάκη. Δημοκρατία και Εστία, που κάνουν κριτική. Και κάνουν κριτική από την πλευρά του την πατριωτική. Τολμήσατε και πήγατε στελέχη της κυβέρνησης. Θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Δέχτηκαν τηλεφωνήματα από το γραφείο του Μητσοτάκη. Πώς τολμήσατε και πήγατε? Και μας πειράζει ο Ερντογάν. Κλείνω εδώ για να αφήσω τον κύριο Καψαμπέλη να αναλύσει, όπως κάνει κάθε μέρα, τις παρενέργειες από αυτά που συμβαίνουν, και εγώ θα επανέλθω στα των εσωτερικών θεμάτων. Κύριε Καψαμπέλη, καλημέρα.
1: Προχερή ημέρα, φίλες και φίλοι, σήμερα. Αλλά πού θα πάει, θα κάνει και καμιά λιακάδα. Τώρα πάμε σιγά σιγά και προς τα του Αγίου Δημητρίου, επέτειος, εμβατήρια, Αγιαννητόπουλος. Τι έκανα πάλι, κύριε Αγιαννητόπουλε? Τι λάθος έκανα πάλι? Τι άλλο λάθος έκανα? Το μικρόφωνο λάθος το βάλα, ε. Τι τραβάμε. Δεν μπορώ, είμαι ανεπίδεκτος. Μπορώ να μιλάω χωρίς μικρόφωνο? Γιατί δεν θα ακούγομαι. Αυτό θέλω. Αυτό θέλω. Δεν, όχι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, από τι να ξεκινήσει κανείς? Στην Αλβανία έχει ενδιαφέρον, για να πούμε κάτι επιπλέον από τα ήδη γνωστά. Στην Αλβανία γίνεται ο κακός χαμός που την έχουμε ξεχάσει την Αλβανία, γιατί μας αφορά και αμέσως και εμέσως, και στο θέμα της Γκυλφόιλ η Αλβανία έχει τη θέση της στο κάδρο. Επισόδια, λέει, επεισόδια της κακομοίρας γίνεται. Είχαμε το προηγούμενο διάστημα τις συγκρούσεις για, προσέξτε τώρα, η ηρωνία της τύχης. Της τύχης, της ιστορία. Της ιστορίας. Στην Αλβανία έχει γίνει ξεσηκωμός εδώ και πολύ καιρό με αυξομοιώσεις λόγω των διαμαρτυριών και των διαδηλώσεων για την προνομιακή προκλητική κατά πολλούς, κατά τους διαδηλωτές, κατά την αντιπολίτευση, αντιμετώπιση που έχει η οικογένεια Τραμπ, η κόρη του και ο γαμπρός του. Μην μπερδευτούμε με το ζευγάρι της Κίμπερλι και τον πρώην σύζυγο. Παρένθεση. Δηλαδή, δεν μπορώ να μην το πω. Θεούλης ο Τραμπ. Όταν λέω θεούλης, πραγματικά θεούλης. Αφήνω τα άλλα κατά μέρος. Ας μην μείνουμε προς το παρόν στα πολύ σοβαρά της υποθέσεως, αλλά ας δούμε τα πιο σοβαρά. Η δήλωση την οποία έκανε ερωτηθείς, η Κίμπερλι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς μου, πριν από πολύ καιρό έβγαινε. Σινεμά πηγαίνανε και γυρίζανε, 8 η ώρα ήταν σπίτι τα παιδιά. Πηγαίνανε απογευματινή σινεμά και γρήγορα σπίτι, 8 η ώρα έκλεινε η πόρτα, σπίτι. Έβγαινε, λέει, πριν από καιρό με το γιο μου. Τίποτα. Ακόμα πιο θεούλης, Ανδρέας Πετρουλάκης, κορυφαίος σκητσογράφος, κατ' εμέ από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Σκίτσο φοβερό, Τραμπ τηλεφωνεί στο, εκεί στον ιδιαίτερό του, στον οποιονδήποτε, και του λέει, έλα, πάρε τους γιους μου και πες, έχουν καμιά πρώην άλλη. Όλα τα λεφτά. Λοιπόν, στέκομαι στο σοβαρό της αποστροφής Τραμπ, διότι άλλο πράγμα, για τους όποιους λόγους, να ζητάς την αποπομπή, την κεφαλή επιπίνακη της πρέσβυρας σε μια χώρα, και σε μια χώρα τώρα στην Ελλάδα. Τρία πουλάκια κάθονται, οι μισοί Αμερικανοί δεν ξέρουν πού είναι ακριβώς η Ελλάδα στο χάρτη. Λοιπόν, άλλο πράγμα να λες πάρτε τη στο κεφάλι, ή να εκτελείς την απέτηση πάρτε στο κεφάλι, πολιτικά, διπλωματικά, οικονομικά, αυτό έχει πολλές εκδοχές, εξηγήσεις, αιτιολογήσεις, βάσιμες, μη βάσιμες, όπως θέλει το βλέπει κανείς. Είναι ένα ζήτημα αυτό, εντάξει, είναι μέσα στο παιχνίδι. Και άλλο πράγμα, να την απαξιώνεις. Δεν θα πω βαρύτερο χαρακτηρισμό, γι' αυτό λέω είναι θεούλης. Ψηλά, λέει, καμία σχέση. Να την πετάς, βάζω σε εισαγωγικά την έκφραση, όπως θέλετε πείτε το, εδώ στην Ελλάδα τη χρησιμοποιούμε την έκφραση αυτή, να την πετάς έτσι στα σκυλιά. Την παρέδωσε προς δημόσια εκτέλεση. Γιατί όμως τώρα έχει σημασία αυτό? Γιατί η κυρία Κιλφόιλ βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με έρευνα που ξεκίνησε το State Department. Δεν το λέω εγώ που... Α, okay, εδώ που βάζει πιο μπροστά ο κύριος Αγιαννητόπουλος στο μικρόφωνο για να ακούγομαι. Δεν θέλω ρε παιδί μου εγώ να ακούγομαι, να τα λέω αλλά χωρίς να ακούγονται, όπως επειδή εβδομάδες, δηλαδή δεν μπορώ να μην το πω και αυτό για την άλλη πλευρά, ανθρωποφαγία κανονική σήμερα. Έχουν όλοι βρει την Κιλφόιλ. Όλοι. Όλοι, δεν υπάρχει κανείς. 15 μέρες δεν υπήρχε Κιλφόιλ στην επικαιρότητα. Μπα, όχι. Ποια Κιλφόιλ, τι πού, τι είναι αυτή. Όχι ρε παιδί μου, σιγά τώρα. Και χάσαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε αυτό που αναρωτιόμουν χτες, γιατί μεσολάβησε η αποπομπή της. Αν δεν είχε γίνει η αποπομπή που... πάλι καλά. Δεν το έχουν όλες οι ελληνικές εφημερίδες σήμερα πρώτο θέμα. Όχι, όχι, σιγά, πριτς. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν είχε γίνει και η αποπομπή, ζητούμενο είναι, το αναρωτιόμουν χτες, αν η προγενέστερη, η προχθεσινή δήλωση του Τραμπ που την άδειαζε, αν θα υπήρχε. Πολύ πιθανό να μην υπήρχε. Αντιθέτως είπαμε χθες ότι μία εφημερίδα, τα νέα, είχαν χτύπημα στην πρώτη σελίδα ότι μετά τον Ρούμπιο και τον Βάνς, που ανακοινώθηκε, έγινε γνωστό του Βάνς ότι θα έρθει στην Ελλάδα, είχε την πληροφορία ότι ίσως έρθει και ο Τραμπ την άνοιξη. Αυτή ήταν η είδηση. Τίποτα. Λοιπόν, τη ρίχνει στα σκυλιά ο παρολίγων πεθερός. Μια εκδοχή, μια εξήγηση είναι ακριβώς επειδή αρχίζουν τώρα οι δικαστικές περιπέτειες στην Αμερική για την κυρία Κιλφόιλ. Δεν το λέω εγώ, επανέρχομαι. Το Fox News. Και για όποιον τυχόν δεν γνωρίζει ή δεν θυμάται ή δεν θέλει να θυμάται, το Fox News είναι το κανάλι που είναι Τραμπ. Είναι η φωνή του Τραμπ. Ήτανε, είναι, τι θα γίνει αύριο δεν ξέρει κανείς, αλλά είναι το κανάλι μέσω του οποίου περνάει όλη η γραμμή και γενικώς Τραμπ και Άγιος ο Θεός. Τι μετέδωσε παρακαλώ πάρα πολύ το Fox? Αφήνω τι γράφουν οι άλλοι. Έχει όλο το βίντεο για να βοηθήσω όποιον τυχόν ασχολείται περισσότερο με τα διαδικτυακά. Μπορεί να μπει, μην ψάχνει στο εξωτερικό, στο Olympia.gr μπορεί να μπει να διαβάσει και να δει και το βίντεο από το ρεπορτάζ «Φωτιά» του Fox πριν από λίγο, χθες δηλαδή, το βράδυ που είχε γίνει η ανάρτηση. Οι δύο Έλληνες μεγιστάνες μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο των Αμερικανικών αρχών για ενδεχόμενη δωροδοκία. Το Fox επιβεβαίωσε και αφού το λέει το Fox πάσα άλλη συζήτηση περιτεύει επ' αυτού.
2: Γιατί, επειδή έχει σχέση με τον Τραμπ.
1: Προφανέστατα, ο Λευκός Οίκος τα δίνει αυτά.
0: Άρα θεωρείς δηλαδή ότι αυτό το δημοσίευμα απηχεί τις απόψεις.
1: Ότι εγώ λέω ότι διαβάζω.
0: Όχι, λέω ναι.
1: Δεν θεωρώ τίποτα. Εγώ θεωρώ ότι έξω βρέχει. Τίποτα άλλο. Μέχρι εκεί φτάνουν οι γνώσεις μου. Τα άλλα τα διαβάζω. Επιβεβαίωσε ότι ο Γενικός Επιθεωρητής του State Department έχει ήδη αναλάβει την υπόθεση. Ποιοι είναι οι δύο μεγιστάνες? Είναι αυτοί τους οποίους κατονόμασε η Wall Street Journal. Ο κύριος Εξάρχου και ο κύριος Τσάκος. Περί αυτών γίνεται η συζήτηση για να λέμε το ρεπορτάζ. Γι' αυτό ο Τραμπ είπε «Δεν την ξέρω με». Ένα σινεμά είχαν πάει τα παιδιά και για ένα καφέ. Και τίποτα άλλο. Δεν την ξέρουμε. Μη μας εμπλέξετε. Και για να προλάβει τη συνέχεια πιθανών, διότι δεν διέλαθε της προσοχής φαντάζομαι όλων ότι η κυρία Γκυλφόιλ στην δήλωση που έκανε πριν την αποπομπή της είπε τα ήξερε όλα το State Department ό,τι έκανα. Για τα ταξίδια μιλάμε. Τα ταξίδια, αφήστε τώρα το αν ήταν ιδιωτικό το αεροπλάνο, όλα αυτά είναι οι επιφάσεις, έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι η ταμπακέρα το αν μπήκε ή δεν μπήκε σε ιδιωτικό αεροπλάνο ή αν... Δεν είναι αυτό το ψητό. Τα ήξερε όλα το State Department που έκανα και με διγίες του δίνει το Ρούμπιο. Ή εν πάση περιπτώσει λέει κοιτάξτε να δείτε δεν θα μου φορτώσετε εμένα μόνο αυτά τα οποία έκανα και για τα οποία γιατί εδώ τώρα υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, ερωτηματικό, ένα ερώτημα και κατά συνέπεια υπάρχει και δίπλα το ερωτηματικό. Γιατί φαγώθηκε η Γκυλφόιλ? Αυτό είναι το ερώτημα που υπάρχει στο τραπέζι. Για να το πω σε ενεργητική φωνή. Γιατί ο Τραμπ την αποκεφάλισε? Ανεξαρτήτως και παραλλήλως άλλων συμφερόντων, σκοπιμοτήτων κλπ. Αλλά η απόφαση, εκτός και αν δεχτούμε, που εγώ δεν το δέχομαι, ότι ο Τραμπ είναι fake. Δεν ήταν ο Τραμπ αυτός ο οποίος σε ζωντανή σύνδεση, ζωντανή, δηλαδή ούτε Ανδρέας Παπανδρέου που είχε καθαρίσει το Φωτήλα, τον πατέρα του σημερινού Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, ο Νασημάκη, εν πτήση το 82 τότε ήταν υφυπουργός εξωτερικών ο Φωτήλας, είχε κάνει μια δήλωση κατά του Γιαρουζέλσκι, τότε ο Παπανδρέου ήταν υπέρ του Γιαρουζέλσκι, κάτι τέτοια. Είχε κάνει μια δήλωση, μπήκε υφυπουργός εξωτερικών στο αεροπλάνο Φωτήλας. Και όταν έφτασε στην Αθήνα, δεν υπήρχαν τηλέφωνα τότε, δεν υπήρχε επικοινωνία, τίποτα δεν υπήρχε, ο ασύρματος υπήρχε. Όταν έφτασε στην Αθήνα, του είπαν, γεια σας κύριε Φωτήλα, δεν είστε υπουργός πια. Τι δεν είμαι υπουργός? Έχει βγει η δήλωση του Παπανδρέου ότι αποδέχτηκε την παρέτησή σας, ενώ όσο ήσασταν σε πτήση. Κάπως έτσι ο Θεούλης Τραμπ την απομάκρυνε σε ζωντανή σύνδεση. Και ταυτοχρόνως την απαξίωσε σαν πρόσωπο σε σχέση με τους, τη σχέση με την οικογένεια και το γιο της, το γιο του, συγγνώμη, και το κεντρικό λοιπόν ερώτημα είναι γιατί ο Τραμπ πήρε αυτή την απόφαση. Κάποιοι λένε και ακούμε αυτό με ενδιαφέρον, ότι λέει φοβήθηκε για τις συνέπειες εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών στην Αμερική από το θόρυβο. Δική μου εκτίμηση, αν είναι λάθος. Εδώ ο κόσμος χαλάει διεθνώς, Ρωσία, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, Συρία, και ο Τραμπ ακολουθεί την πολιτική του με τα μπρος πίσω, τα πάνω κάτω, τα έτσι τα αλλιώς. Και λέει εγώ θα κάνω την πολιτική μου χωρίς να, πώς να το πούμε έτσι, την αλλάζω λόγω των ενδιάμεσων εκλογών. Αντιθέτως κάνει αυτά τα ζιγ-ζακ που έκανε με τον Πούτιν, με τη συμφωνία, με εκείνο, με το άλλο, με τον Νόμπελ που λέει δεν μου δώσατε τον Νόμπελ και έχω σταματήσει τόσους πολέμους και. Δηλαδή, το θέμα της κυρίας Γκιλφόιλ θα έκρινε ή θα κρίνει τις ενδιάμεσες εκλογές. Δηλαδή, ο Αμερικανός που μετράει τώρα πόσα δολάρια, πόσα σέντ το γαλόνι λόγω πάνω, λόγω κάτω του πολέμου, θα σκεφτεί «Α, υπάρχει και κάπου στην Ελλάδα μια Γκιλφόιλ η οποία, ξέρω εγώ τι, είπε κάπου ότι θα γίνει κάτι και το πήραν στραβά οι άλλοι και χάλασε ο κόσμος και κάτι επιχειρηματίες». Μα εδώ τώρα να είμαστε και λίγο ψύχρεμοι. Δηλαδή να ακούνε στη συζήτηση, στην Αμερική συζήτηση για επιχειρηματίες και όλα αυτά. Όχι, δεν δίνουν σημασία, γιατί έχουμε, το έχουμε πει επανειλημμένα εκεί, το lobbying, άλλο αν είναι σωστό ή λάθος, είναι νόμιμο. Θεωρείται νόμιμο και είναι νόμιμο πέραν των άλλων παραμέτρων και πέρα από το τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες, είναι νόμιμο. Δηλαδή δεν παθαίνει πλάκα ο Αμερικανός, ο μέσος Αμερικανός πολίτης, ακούγοντας ότι μια πρέσβης, ένας διπλωμάτης, ένας υπουργός ή οτιδήποτε, ξέρω εγώ, κάνει σχέση με επιχειρηματίες, λομπίστες, από εδώ από και αυτά, είναι φορά παρτίδα. Εδώ υπάρχει στην Ελλάδα μια έτσι σοβαροφάνεια, τάχα μου και δήθεν ότι καλύτερα παιδιά, παρένθεση το λέω, καλύτερα παιδιά κάντε και εδώ ένα νόμο για το lobbying, τουλάχιστον να μην κοροδευόμαστε. Τουλάχιστον να κόβετε με αλφαγιώτα και καμιά απόδειξη. Να κόβουν και καμιά απόδειξη, λέμε. Κάτι, τι.
2: Στις μίζες.
1: Μην ζητάμε μόνο από τον υδραυλικό και τον επαγγελματία και τον φούρναρη και τον μηχανικό να κόβει απόδειξη, να κόβει και ο λομπίστας την απόδειξη.
2: Και ο μιζαδόρος.
1: Ναι, από να κόβουν μια απόδειξη, κάτι, να δικαιολογούν κάτι κι αυτοί, ρε παιδί μου. Κλείνω την παρένθεση. Σιγά που ο Αμερικανός πολίτης θα επηρεαζόταν από αυτό. Άρα, κάτι άλλο ήταν αυτό που όθησε τον Τραμπ, και προσέξτε τώρα, και που τον όθησε και τον οδήγησε στην απόφαση, μόλον ότι η πρεσβεία στην Ελλάδα, εγώ δεν θα το αξιολογήσω, θα το περιγράψω μόνο και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του, θα μείνει ακέφαλη για πάρα πολύ καιρό. Ενδεχομένως δε να υπάρξουν και άλλες επιπλοκές. Γιατί? Διότι σε δύο εβδομάδες, τρεις τώρα πόσες, είναι οι αμερικανικές εκλογές. Ούτως ή άλλως δεν προλαβαίνει σε καμία περίπτωση να δρομολογηθεί η διαδικασία αντικατάστασης για νέο πρέσβη. Θα μου πείτε υπάρχει Τσούνης. Παραμονεύει, τρολάρω τώρα έτσι, ο κύριος Τσούνης. Λέει παιδιά, εδώ είμαι, αν με θέλετε επιστρέφω. Κλείνω το τρολάρισμα. Λέει λοιπόν, δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει αυτές τις 2-3 εβδομάδες. Αν χάσει την πλειοψηφία στην γερουσία ο Τραμπ, οι Ρεπουμπλικανοί, που τώρα την έχουνε, όπως την έχουνε, διότι μεταξύ των γερουσιαστών, τα έλεγα και χθες, προχθές, των γερουσιαστών που τον καταγγέλουν και διαφωνούν και τον επικρίνουν για τη συμφωνία που έκανε με τον Πούτιν, είναι και τέσσερις, αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό, αλλά είναι σίγουρα και ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές που την πέφτουν στον Τραμπ και του λένε «Οπ, μεγάλε, όχι». Εν πάση περιπτώσει, αν χάσει την πλειοψηφία στη γερουσία, δυσκολεύουν τα πράγματα, διότι η επικύρωση του νέου πρέσβη θα πρέπει να περάσει, όπως προβλέπεται, από την γερουσία. Άρα λοιπόν, άλλη επιπλοκή. Έτσι κι αλλιώς, η διαδικασία προβλέπεται να πάει στις αρχές του νέου χρόνου, του νέου έτους, και όλο αυτό το διάστημα ακούσαμε, είπε ο κύριος Βλάχος, ποιος είναι ο επιτετραμένος, ο νούμερο 2, και για να βοηθήσω περαιτέρω την συζήτηση, είναι αυτός ο οποίος είχε ειδοποιήσει τον κύριο Παπασταύρου ότι οι Αμερικανοί θα... ότι η πρόβλεψη για το θέμα του καλωδίου είναι θετική. Οι εκτιμήσεις και οι εκθέσεις που έχει το State Department είναι ότι θα μπορέσει να προχωρήσει το καλώδιο και να γίνει η πόντιση χωρίς προβλήματα, και εξαιτίας αυτής της διαβεβαίωσης ο κύριος Παπασταύρου μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη, βεβαίως. Μετά είχαν βγει και πανηγύριζαν και λέγανε προχωράει το καλώδιο, και μετά τους ήρθε η απανταχούς από την Τουρκία. Επίσης είναι ο ίδιος ο οποίος έκλεισε τον deal σιγά που η Κίμπερλι δεν ήταν γι' αυτά, έτσι κι αλλιώς, αλλά ως τεχνοκράτης τώρα, στο πούμε, διπλωμάτης καριέρας, είναι αυτός που έκλεισε τον deal για να φύγει με τα 4 δις δολάρια στις αποσκευές του Ορουμπίο για τα εξοπλιστικά την πρόσφατη επίσκεψη. Είναι αυτός ο οποίος επέβλεψε όλα αυτά. Λοιπόν, αυτός θα διοικεί την πρεσβεία μέχρι να έρθει, και όταν έρθει ο αντικαταστάτης. Και προσέξτε τώρα.
3: Αν έρθει.
1: Ναι, αυτό λέω. Αν χάσει δεν την πλειοψηφία στη γερουσία ο Τραμπ, χαιρέτα μου τον πλατανό. Γιατί λοιπόν ο Τραμπ βιάστηκε? Μπορούσε να πει, παιδιά, έρευνα γίνεται. Θέλετε την προσωπική μου γνώμη? Αυτό είναι και το... Εδώ υπάρχει, θα μου πείτε, μια πολιτική ευαισθησία. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Πρέπει να υπάρχει βεβαίως πολιτική ευαισθησία και φύξη, αλλά όχι ότι εκεί τους έπιασε τώρα ο πόνος. Μπορούσαν να πούνε, περιμένουμε να προχωρήσει η έρευνα. Άρα ή ξέρουνε αυτά που εμείς δεν ξέρουμε ακόμα, ότι έρχεται το τσουνάμι, και γι' αυτό λέει πα, καμία σχέση με την οικογένειά μου. Ένα σινεμάρε, σας λέω, πήγε και μετά την πήγε σπίτι της. Καλά, θα σε πάρω τηλέφωνο. Δεν την πήρε ποτέ. Λοιπόν, το ίδιο διάστημα που για μένα έχει τεράστια σημασία, δεν θα το αξιολογήσω, λέω, το περιγράφω, είναι ότι ενισχύεται εξαιτίας της απόφασης Τραμπ όμως. Δηλαδή, αν δεν την έδιωχνε ο Τραμπ, δεν θα είχαμε το επόμενο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή να είναι ο Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο παίχτης στην Τουρκία, εννοώ, ο πρέσβης, ο παίχτης στην περιοχή, για να υπάρχει και αυτή η ανισορροπία, δηλαδή πρεσβεία στην Ελλάδα σε αυτή την εικόνα.
3: Ακέφαλη.
1: Λοιπόν, για να μην σας φάω άλλο χρόνο. Α!
3: Να προσθέσω κάτι για τον Μπάρακ.
1: Σε λίγο, γιατί δεν θα προλάβω. Θέλω από 2-3 πράγματα τα οποία τα είχα σημειώσει και
3: μου διαφεύγουν.
1: Όχι, δεν θέλω να επανέλθω στο θέμα αυτό, και δεν θα επανέλθω, διότι τώρα μπορούν να μιλάνε όλοι οι άλλοι και θα μιλάνε και θα λένε κλπ. Τώρα, παιδιά, είναι αργά. Κρίθηκε η αξιοπιστία και η σοβαρότητα η όποια του ελληνικού τύπου και των ελληνικών μέσων. 15 μέρες τώρα ελληνικά στύπος, ελληνικά μέσα ενημέρωσης δίνουν εξετάσεις. Και τις έχασαν παταγωδώς. Λυπάμαι που θα το πω, λυπάμαι που θα το πω, διότι την είδηση μπορεί να την αξιολογήσεις θετικά, αρνητικά, να την αποδομήσεις, να την πολεμήσεις, να την αφισβητήσεις. Αλλά να την κρύψεις, δεν υπάρχει είδηση. Δηλαδή πάλι καλά, ξαναλέω, δεν το έχουν όλες οι ελληνικές εφημερίδες πρώτο θέμα την απομάκρυση της κυρίας Γκυλφόιλ. Όχι! Ας μην παραπονιούνται μετά. Κανείς, ούτε οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι μπορεί να σπέβδουν σε ορισμένες περιπτώσεις, να εικάζουν τη βούληση και να αυτολογοκρίνονται, χωρίς να τους το ζητάει και κανείς ιδιαίτερα. Κλείνω την παρένθεση. Οι παρενέργειες. Οι παρενέργειες τώρα εδώ. Υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος, ενδεχόμενο. Όντως, ξεκινώντας οι διάφορες διαδικασίες και οι έρευνες που λέει το Fox ότι γίνονται ήδη από το State Department, να έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις εδώ και να πάμε να ανοίξουν πολλοί φάκελοι και για τις εγχώριες υποθέσεις, διότι βεβαίως είναι και τα ανταγωνιστικά συμφέροντα, τα επιχειρηματικά συμφέροντα παντού, σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες, παντού σε όλο τον πλανήτη αδιφάγα και οι πόλεμοι μεταξύ τους αδίστακτοι, σκληροί πόλεμοι. Και γι' αυτό το λόγο μαθαίνω ότι τα τελευταία 24 ώρα και προφανώς πολύ περισσότερο από χτες υπάρχει και μια ανησυχία στην Τράπεζα της Ελλάδος, στον κύριο Στουρνάρα, διότι σε μια τράπεζα η οποία μεταβιβάστηκε, άλλαξε χέρια, την πήρε ο όμιλος Άκτορ Εξάρχος, ο κύριος Εξάρχου που είναι στο κάδρο τώρα κλπ. Κατά την περίοδο την προγενέστερη πολλά έχουν καταλογιστεί στον κύριο Στουρνάρα και στην Τράπεζα της Ελλάδας για το αν έκανε σωστά τους ελέγχους που έπρεπε. Μια παράμετρος αυτή, κρατήστε τη.
4: Έλα.
1: Κλείνω στο εξής. Είπα και δεν θα πω περισσότερα γιατί δεν έχω μεγαλύτερο περισσότερο ρεπορτάζ, όχι γιατί το κρατάω για πάρτι μου. Κρατήστε ένα όνομα. Πριν γίνει η δήλωση προχθεσινή του Τραμπ και πριν γίνει η χθεσινή απομάκρυνση, κρατήστε το, σημειώστε το, δεν είναι δύσκολο, παραπέμπει Τζόναθαν Μπας. Μπας, λοφορείο. Να έχετε το λοφορείο στο μυαλό σας. Τζόναθαν Μπας.
4: Η τέταρτη φορά που το λες.
1: Η πέμπτη, 26η. Είναι ο άνθρωπος, αυτό θα πω και κάτι ακόμα και τελειώνει το ρεπορτάζ μου εκεί, ή ένας εκ των ανθρώπων που τηλεφώνησε στον Τραμπ εκ μέρους και άλλων προφανώς και του είπε φάτιν. Ο κύριος Τζόναθαν Μπας, για να περιγράψω την εξουσία, την επιρροή που έχει στον πρόεδρο Τραμπ, μάγκα, κίνημα μάγκα, σκληρό μάγκα ο κύριος Τζόναθαν Μπας, πιο σκληρό δεν ξέρω αν υπάρχει, έχει παίξει, σας δώσω και αυτή την πληροφορία, σημαντικό ρόλο, έπαιξε μάλλον σημαντικό ρόλο στο να κλειστεί το ραντεβού, η συνάντηση και όλα τα περαιτέρω που επικολούθησαν, να δεχτεί μάλλον ο πρόεδρος Τραμπ τον τζογλάνι της Συρίας στον Λευκό Οίκο τον Μάιο του 2025. Αυτά ως πληροφορίες και ρεπορτάζ μέχρι στιγμής για να μπορέσουμε να δούμε ποια μπορεί να είναι η μεγαλύτερη εικόνα. Από εκεί και πέρα το lifestyle για την Κίμπερλι θα δώσει και θα πάρει τώρα. Τελείωσε ο Μαζονάκης, τελείωσε η Καρνεάδου, τώρα μπαίνουμε στην Κιμπερλιάδα. Τέλος, δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ κυρία Γιαννητόπουλε.
0: Κάτσε λέω, να πω και κάτι.
1: Α,
0: λίγο.
1: Ναι, σωστά.
0: Ήθελα να πω, είπες προηγουμένως ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος του Τόμ Μπάρακ στην τέτοια.
1: Εκ των πραγμάτων.
0: Άκου λοιπόν να σε επιβεβαιώσω. Τι έκανε ο Μπάρακ? Άκου τι έκανε. Κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη σε ξεχωριστές συναντήσεις μαζί του τον Υπουργό Εξωτερικών της Συρίας και τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ, οι οποίοι πήγανε στην Κωνσταντινούπολη για να δουν τον Μπάρακ και στη συνέχεια έφυγαν. Δηλαδή δεν ήταν κάποιο Τουρκό. Απίστευτο.
1: Το αφεντικό.
0: Το αφεντικό. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η Λιβύη προειδοποιεί απειλητικά με ρηματική διακοίνωση ότι οι έρευνες της πετρελαϊκής Εύρου νότια της Κρήτης μπορεί να επηρεάσουν τις συνομιλίες της με την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, ακόμα και να οδηγήσουν σε διακοπή τους. Η ελληνική πλευρά απορρίπτει τις αιτιάσεις. Κληρώθηκε δημόσια η νέα σύνθεση του δεύτερου μονομελούς πλημμυλιοδικείου Λάρισας για την υπόθεση των χαμένων βίντεο των Τεμπών. Η δίκη θα αρχίσει από την αρχή στις 6 Νοεμβρίου μετά την αποχή της προηγούμενης Προέδρου που οδήγησε στην ακύρωση 18 συνεδριάσεων. Η Κυπερλική Ιλφόιλ αποχώρησε από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Αθήνα έπειτα από απόφαση του Πρόεδρου Τραμπ και μετά από δημοσιεύματα με καταγγελίες σε βάρος της. Ο Τραμπ δήλωσε ότι έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν ήταν ικανοποιημένος με όσα διάβαζε, ενώ η Ιλφόιλ χαρακτηρίζει τις καταγγελίες ως ψευδείς. Προσωρινά επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναλαμβάνει ο επιτετραμένος Τζόσουα Χακ, ύστερα από την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Ο διορισμός νέου πρέσβη εκκρεμεί ως διαδικασία, ενώ συνεχίζεται η διαρεύνηση των καταγγελιών σε βάρος της. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης έχει ανακοινωθεί, ενώ σήμερα αναμένονται οι λεπτομέρειες για την επιδότηση στη τιμή της αντλίας των καυσίμων. Οι έως τώρα εκτιμήσεις τοποθετούν την αρχική τιμή του πετρελαίου κοντά στο 1,60 ευρώ το λίτρο. Το τελικό ποσό της επιδότησης και η τιμή διάθεσης αναμένεται να οριστικοποιηθούν στις σημερινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Οι συνταξιούχοι ξεκινούν σήμερα πανελλαδικές κινητοποιήσεις διεκδικώντας αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, αναδρομικά και ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Σήμερα έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις στο Υπουργείο Εργασίας και στον ΕΦΚΑ, ενώ οι δράσεις θα συνεχιστούν έως και τις 4 Νοεμβρίου. Στο Μαρούσι, οι απατεώνες που παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι εταιρείας κοινοχρήστων έπεισαν 89χρονη γυναίκα να τους αποκαλύψει την κρυψώνα της και άρπαξαν χρυσά νομίσματα συνολικής αξίας περίπου 220.000 ευρώ. Η κακοκαιρία επιβαρύνει την κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο Αττικής. Στο Κηφίσο υπάρχουν καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά προς το αεροδρόμιο και φτάνουν τα 20 λεπτά προς την Ελευσίνα. Προβλήματα καταγράφονται επίσης σε λεωφορούς Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρου Συγκρού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, λεωφόρου Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Βάρης Κοροπίου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει στα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν κατά τόπους και τα 10 μποφόρ. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία πριν αναχωρήσουν. Αρχίζει σήμερα στα Χανιά η δίκη 33 κατηγορουμένων για υπόθεση εμπορίας ανθρώπων και παράνομης διακίνησης οαρίων από ιδιωτική κλινική. Σύμφωνα με τη δικογραφία, γυναίκες στρατολογούνταν ως δότριες οαρίων ή παρένθετες μητέρες, ενώ στην αστυνομική επιχείρηση του 2023 εντοπίστηκαν 98 γυναίκες που αναγνωρίστηκαν ως θύματα εμπορίας ανθρώπων. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ξεκινά νέους ελέγχους στον Ασοπό ποταμό μετά από την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών για βακτήρια του γένους Βίμπριο σε 5 από τα 12 δείγματά της. Τα ευρήματα δεν επιβεβαιώνουν την παρουσία του βακτήριου που προκαλεί χολέρα, ενώ οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά γαστροεντερίτιδας. Στην Αττική ο καιρός είναι νεφελώδης με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί τοπικά έως και τους 18 βαθμούς Κελσίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων για την περιοχή. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
5: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

είμαστε, Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος. Πάμε τώρα στα βαθιά νερά να κολυμπήσουμε. 7,66 ευρώ. 7,66 ευρώ είχε η φέτα το 2019. Πόσο έχει σήμερα? Πάει για 16 ευρώ. Από 7,66. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πόσο είχε πέρυσι τέτοια εποχή το πετρέλαιο θέρμασης? 1,10. Μάλιστα. Τι λέει ο γίγαντας, ο ηγέτης, ο παγκόσμιος Μητσοτάκης? Τώρα θα έχει 1,50. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Και οι τύποι πανηγυρίζουνε. Και οι τύποι πανηγυρίζουν ότι κάτι κάνανε υπέρ των πολιτών. Ρε, πάτε καλά, ρε. Σήμερα βγήκε κάποιος δημοσκόπος, ο οποίος πιστός στις διαταγές του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, ανέλησε ότι οι τρεις στους τέσσερις που ρωτήθηκαν είναι δυσαρεστημένοι. Θεωρούν ότι πρέπει να παίρνει μέτρα πιο γρήγορα η κυβέρνηση, ότι δεν τα βγάζουν καλά, αλλά όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, ο Μητσοτάκης έχει 30%. Και βγαίνει ο δημοσκόπος και λέει, βρίζουν όλοι ότι δεν τα κάνει καλά η κυβέρνηση, αλλά ο Μητσοτάκης έχει 30%. Πώς γίνεται αυτό, ρε μεγάλε? Πώς γίνεται αυτό? Και δεν μας το εξηγείτε και μας να το καταλάβουμε. Και ξέρετε τι άλλο συνέβη σήμερα? Δεν το πίστευα. Εκεί που ήμουνα χαλαρός και οδηγούσα και έκανα, άλλαζα από σταθμό σε σταθμό, ραδιοφωνικό, ακούω μια φωνή την οποία γνώριζα και για την οποία έλεγα τότε στον Κώστα Καραμαλή, ο υπουργός σου υπτάτε, δεν πατά. Έλα ρε Βλάχο, πώς τα λες έτσι? Αυτό που σας λέω, πρόεδρε, ο υπουργός σας υπτάτε, είναι στον αέρα, εθεροβάμων. Ακούω λοιπόν τη φωνούλα του υπουργού Γιώργος Αλογοσκούφης. Ο Γιώργος Αλογοσκούφης, καθηγητής λέει. Καθηγητής? Ναι, καθηγητής. Το ήξερα ότι ήταν καθηγητής. Βγήκε να μας κάνει ανάλυση. Γιατί? Για τον κίνδυνο χρεοκοπίας της Γαλλίας. Δεν μας δες για την Ελλάδα, κύριε Αλογοσκούφη? Σιγά να μην τη ρωτήσει ο φίλος μου Άρης. Υπάρχει, λέει, χάσμα γενεών. Εκεί απέδωσε. Όχι στα λαμόγια. Όχι στο γεγονός ότι κάποιοι προωθούν πολιτικούς οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να τους κάνουν πιο πλούσιους. Όχι, όχι. Υπάρχει χάσμα γενεών. Και ποιο είναι το χάσμα γενεών για τον κύριο Αλογοσκούφη? Να λέει, οι νέοι φοιτητές και μαθητές ζητάνε περισσότερα χρήματα για τα πανεπιστήμια τους. Και η άλλη πλευρά λέει είναι συνταξιούχοι που ζητάνε περισσότερα χρήματα για τις συντάξεις. Αυτή ήταν η ανάλυση του για την οικονομική κρίση. Αυτό αντέχει κριτική?
Αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί ξαφνικά ο φίλος μου Άρης του Αλαφούζου Πορτοσάλτε ανακάλυψε τον κύριο Αλογοσκούφη. Μούγκα για την Ελλάδα. Ούτε έναν υπαινιγμό. Ούτε μία ερώτηση. Τίποτα. Λέξη. Την ίδια ώρα η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, και παρακαλώ κύριε Καψαμπέλη να μας πείτε και τη δική σας πληροφόρηση, γιατί βλέπω ότι έχετε ρεπορτάζ, οδηγείται σε μια απίστευτη ήττα, κορυφαία ήττα, στο θέμα της Μονής Σινά. Δηλαδή, με συγχωρείτε, μιλάει ο Γεραπετρίτης τηλεφωνικά με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου και 24 ώρες μετά συζητάμε για τεράστια ήττα της Ελλάδας, της χριστιανοσύνης, στη Μονή Σινά. Τότε γιατί πληρώσαμε αυτό το τηλέφωνο? Τότε γιατί πηγαίνει και πηγαίνω έρχεται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου αρμόδιος για τα θρησκευτικά Γιώργος Καλατζής, γραμματέας του Γεραπετρίτη, Γιώργος Καλατζής, παλιός βουλευτής? Γιατί το στέλνουμε και πληρώνουμε? Για να μας φέρει τα μαντάτα της ΙΤΑΣ? Και καλά ο Γεραπετρίτης. Και καλά ο Καλατζής. Ο Μητσοτάκης τι κάνει? Δεν ξέρει το τηλέφωνο του Σίση? Δηλαδή, με συγχωρείτε, επί Μητσοτάκη έχουμε γενική υποχώρηση στα παντά. Δηλαδή ο Μητσοτάκης θα αφήσει πίσω του καμένη γη? Αυτό μας λέει? Αυτό μας λένε? Είναι δυνατόν? Και να βγαίνει ο δημοσκόπος και να λέει έχει 30%. Δηλαδή ποιος το ψηφίζει ρε παιδιά το Μητσοτάκη, για να καταλάβω? Ποιος το ψηφίζει? Τα λαμόγια του ΠΚΠ? Πώς είναι αυτοί? Πώς είναι αυτοί? Βγαίνει σήμερα δημοσίευμα για την ιστορία που λέγεται Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχουνε φάει τον Αγλέωρα. Με συγχωρείτε δηλαδή. Πώς είναι αυτοί που έχουνε φάει τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού λαού και λένε εμείς ψηφίζουμε Μητσοτάκη? Πώς είναι τόσοι πολλοί? Τέτοιο φάγο πότε έχει πέσει και δεν το έχουν πάρει είδηση? Τι να πω ρε παιδιά. Ειλικρινά έχω μείνει άφωνος. Έχω μείνει άφωνος. Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο. Παρακαλώ πάρα πολύ να το ακούσετε γιατί σας αφορά όλους. Σάββατο 24 Οκτωβρίου θα συγκεντρωθούν έξω από το Υπουργείο Οικονομίας οι δανειολήπτες για να πούνε τέλος η κλοπή της περιουσίας μας από τα φανς. Κανένας είτε λέγεται Στουρνάρας είτε λέγεται Πιερακάκης, είτε λέγεται Μητσοτάκης, είτε λέγεται Παύλος Μαρινάκης, δεν ξεκινάνε τη διαδικασία να μας αποκαλύψουν το ποσοστό με το οποίο τα φανς πήραν τα δάνειά μας και να βάλουν πάνω σε αυτό το ποσοστό ένα ποσοστό κέρδους. 24 Οκτωβρίου στην πλατεία Συντάγματος.
Είτε είστε δανειολήπτης είτε όχι, σας αφορά. Και οφείλετε να πάτε. Ολοκληρώνοντας τη δική μου παρουσία στη σημερινή εκπομπή, θα ήθελα πάρα πολύ να τονίσω και να σας ενημερώσω για κάτι για το οποίο δεν σας ενημερώνουν άλλες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. Οφείλω να ομολογήσω όμως ότι στις εφημερίδες, σε κάποιες εφημερίδες, αυτό υπάρχει. Αναφέρομαι στην δίκη που συνεχίζεται στα Τέμπη, στη Λάρισα. Υπάρχει κάποιος Χριστόφορος Παπαϊωάννου, ιερέας, πατέρας του νεαρού Κυπριανού που έχασε τη ζωή του μέσα στο τρένο. Ήρθε από την Κύπρο. Είναι Κύπριοι. Ήρθε τότε από την Κύπρο να παραλάβει το παιδί του. Του είπαν, το παιδί σας είναι εδώ στο φέρετρο, είναι το φέρετρο σφραγισμένο, το παιδί σας είναι μέσα σε σακούλα, μην το ανοίξετε παρακαλώ πάρα πολύ, πάρτε το και κυδεύτε το έτσι. Στο δικαστήριο λοιπόν αυτό, ο ιερέας Χριστόφορος Παπαϊωάννου είπε,

0: Μετά του βάλαμε το λάδι και τα μυροστάγματα τον ετοιμάσαμε όπως του άξιζε. «Ε, μεγάλε Φλωρίδη! Ρε γιγαντάρι Πορτοσάλτε! Εσείς που βρίζετε τους γονείς! Εσείς που βρίζετε αυτούς που λένε ότι εδώ υπάρχει θέμα, παιδιά, με τη φωτιά! Καήκανε παιδιά που είχαν σωθεί από τη σύγκρουση! Είχαν επιβιώσει! Και καήκανε! Γιατί καήκανε!» Και ακούστε το άλλο, τι είπε ο κύριος Χριστόφορος Παπαϊωάννου. Η σύγκρουση έγινε Φεβρουάριο του 23 και λέει: «Είχαμε κλείσει το γάμο του για τις 27 Αυγούστου του 23. Είχαμε κανονίσει να κάνουμε βυζαντινό γάμο. Ήταν στην κορυφή της ανθρώπινης ευτυχίας. Σκέφτηκα, Θεέ μου, τόση μαζεμένη ευτυχία. Του είχα δώσει χρήματα για να πάει με αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη. Μου είπε ότι τελικά αποφάσισα να πάω με τρένο για να κάνω οικονομία, επειδή παντρεύομαι». Και είναι και η μητέρα του, η Παναγιώτα Καλατζή. Μητέρα του Γεράσιμου Γεωργιάδη. Του ανθρώπου που τραυματίστηκε, αλλά έχει επιβιώσει και δίνει αγώνα επιβίωσης. Εκτινάχθηκε. Με τη σύγκρουση εκτινάχθηκε. Εκτός τρένου, και έτσι δεν κάηκε, αλλά χτύπησε το κεφάλι του. Και λέει η κυρία Παναγιώτα Καλατζή στο δικαστήριο: «Η έκρηξη έφερε τέτοιο τραύμα στο κεφάλι του παιδιού που ξεπερνά την εικόνα ενός πυρηνικού ατυχήματος. Εκτόξευση, πυρόσφαιρα, έκρηξη, ασύλληπτου μεγέθους. Διέλυσε το κεφάλι του εντελώς. Ζητώ από το σεβαστό δικαστήριο δικαιοσύνη και τιμωρία παραδειγματική. Ήταν ένα έγκλημα. Η φωτοσήμανση δεν λειτουργούσε. Ήταν εγκληματικό». Αυτό δήλωσε και ο Γιώργος Κοτάς. Έχασε τον αδερφό του Βασίλη. Ήταν επιβάτης και είχε βρεθεί στο κηλικείο. Ένας άλλος, ο κύριος Αναστάσιος Ταχματζίδης, πατέρας 30χρονης Σοφίας, είπε ότι το τρένο ήταν μια ορολογιακή βόμβα. Υπάρχει η κυρία Χρυσάνθη Κρεβάικα. Ήταν καθαρίστρια στην επιβατική αμαξοστοιχεία. Επέζησε. Μοναδική από τους εργαζόμενους στο τρένο. Λέει το εξής: «Ξεκίνησε την εργασία της να καθαρίζει από το κηλικείο και άρχισε να πηγαίνει προς τα πίσω. Είχε φτάσει στο έκτο και προτελευταίο βαγόνι. Άκουσα ένα μπαμ. Εκτινάχθηκα και έχασα τις αισθήσεις μου. Μία άλλη κυρία, η Ιωάννα Παπαγιαννίδου, επιβάτηδα στο τρίτο βαγόνι, ενώ η κόρη της Μαρία Λαζαρίδου που συνταξίδευε, είπε: «Θυμάμαι να τρέχει πολύ το τρένο και μια απότομη στροφή. Ήθελα να ταΐσω τη μικρή, την κόρη της. Δεν πρόλαβα. Έγινε η σύγκρουση. Όταν ξύπνησα, όταν συνήλθα, ήμουν πεσμένη κάτω στο διάδρομο του βαγονιού. Ήταν σκοτάδι. Υπήρχε φωτιά. Αίματα παντού. Πού είναι το μωρό μου? Δεν έχω το μωρό. Υπήρχε φως. Όχι λάμπα, αλλά από τη φωτιά. Άρχισε να φωνάζει. Το μωρό μου, το μωρό μου. Ένα παιδί μου είπε να μην ανησυχώ. Θα τη βρούμε, και άρχισε να ψάχνει. Ένας άλλος επιβάτης μες στο τρένο. Είχε συγκρουστεί το τρένο, είχε φωτιά. Και ένας νεαρός φοιτητής άρχισε να βοηθάει τη μάνα να βρει το μωράκι της. Φώναζε. Και ξαφνικά, φανταστείτε παρακαλώ τη σκηνή. Άκουσε κάτι που το είχε ξανακούσει πολλές φορές. Άρχισε να κλαίει το μωρό. Ήταν κάτω από μια καρέκλα. Η φωτιά είχε αρχίσει να πλησιάζει. Ήταν δίπλα τους. Σκεφτείτε, παιδιά, σκεφτείτε όλοι εσείς που ακούτε αυτές τις μαρτυρίες, σκεφτείτε τι γίνεται σε αυτό το δικαστήριο μέσα. Δεν θα ήθελα ποτέ να είμαι στη θέση των δικαστών. Θα ήθελα όμως να είναι εκεί στο δικαστήριο ο κύριος Φλωρίδης και ο κύριος Άρης Πορτοσάλτε, οι οποίοι σχεδόν σε τακτά χρονικά διαστήματα συνομιλούν υβρίζοντας την κυριολεξία αυτούς που λένε ότι εδώ υπάρχει θέμα με το τρένο, το οποίο κουκουλώνει ο Μητσοτάκης και γύρω από αυτόν. Και υπάρχει θέμα ανθρωπιάς. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Εγώ το υποψιάζομαι. Αλλά δεν είμαι σε θέση να πω το όνομά του. Γιατί δεν έχω απόδειξη. Αλλά είναι δυνατόν ένας λαθρέμπορος που μεταφέρει ένα υγρό για να νοθεύσει και να βγάλει περισσότερο κέρδος να υποχρεώνει μια πολιτική ηγεσία να τον καλύπτει? Είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι έχουμε δημοκρατία και να ζούμε αυτά που ζει το δικαστήριο στη Λάρισα? Αυτό έπρεπε να ήταν ζωντανή σύνδεση στα κανάλια. Από το πρωί. Από το πρωί. Ζωντανή σύνδεση. Όλοι οι γονείς την ώρα που μιλάνε. Το οφείλουμε στην ανθρωπιά μας. Θα μπορούσε να ήταν το παιδί μας. Εγώ. Στο τρένο μέσα. Θα μπορούσε να ήταν ο Άρης Πορτοσάλτε, ο οποίος λέει ότι του αρέσει το τρένο. Δεν θα μπορούσε να ήταν μέσα τρένο? Γιατί τότε βγαίνεις ρε μεγάλε και βρίζεις αυτούς που λένε για έγκλημα, για υγρό περίεργο, αφού λες ότι σ' αρέσει το τρένο? Θα μπορούσες να σου να εσύ μέσα. Τεράστια ευθύνη των δημοσιογράφων για αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Τεράστια. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Υπάρχει μια πολύ, νομίζω, ενδιαφέρουσα εξέλιξη γύρω από αυτό το θέμα.
0: Ποιο, των τεμπών?
1: Υπάρχει κατάθεση στο δικαστήριο συνεχίστηκε γιατί είχε διακοπεί πριν από λίγες μέρες λόγω αδιαθεσίας, από τον κύριο Πάνο Ρούτση, ο οποίος έχει προβεί σε μία, τι να πω, αποκάλυψη, πρώτη φορά πάντως νομίζω ότι ακούγεται αυτό, λέγεται δημοσίως, δεν νομίζω ότι
0: σήμερα έγινε.
1: Έχει ακουστεί ξανά. Ναι, ο κύριος Ρούτση λοιπόν, καταθέτοντας, περιγράφει τι είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα, αναφέρθηκε στην αδιαθεσία που ένιωσε τις προηγούμενες μέρες. Για τα φορτία, για το ένα, για το άλλο. Ανέφερε και ένα περιστατικό που το περιέγραψε ως εξής. Με πήραν, λέει, τηλέφωνο από ξένο νούμερο. Το σήκωσα και μου είπαν πως έχουμε κάποια στοιχεία για την υπόθεση. Ελάτε στο τάδε σημείο για να σας τα δώσουμε. Πήγα στο σημείο, ήταν ένα τζιπ με φημέ τζάμια. Βλέπω κάτι φουσκωτούς, μου πήραν το κινητό, άνοιξαν την πόρτα και μπήκα μέσα. Στο αμάξι ήταν ένας τύπος. Σε αυτή την τσάντα υπάρχουν πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να βγάλεις από τη μέση την Κωνσταντοπούλου και να σταματήσεις να ασχολείσαι, μου είπαν. Τους ρώτησα. Αν δεν το κάνω, αφήστε με να το σκεφτώ. Και μου είπαν, να προσέχεις. Και έφυγα. Είπα στην κυρία Κωνσταντοπούλου πως φοβάμαι και θέλω προστασία. Ζήτησα προστασία, αλλά δεν ανέφερα το περιστατικό στις αρχές. Αυτό έγινε την ίδια χρονιά, 2-3 μήνες μετά την απεργία πείνας, μέσα στο 2025. Φοβήθηκα, η αλήθεια είναι. Αυτή είναι η κατάθεση του κυρίου Ρούτση, όπως κατεγράφει στο δικαστήριο. Τώρα, βέβαια, εδώ έχει, δεν ξέρω αν έχει αποδοθεί σωστά, αν υπάρχει κάποια αντίφαση. Λέει, ζήτησα προστασία, αλλά δεν είχα προφανώς, αλλά δεν ανέφερε το περιστατικό στις αρχές. Άρα, από ποιον ζήτησε την προστασία?
0: Κωνσταντοπούλου.
1: Πότε το πει, τι να κάνει η Κωνσταντοπούλου, να του δώσει? Τέλος πάντων, υπάρχει ένα κενό εκεί. Και αυτό είναι ένα ζήτημα λοιπόν από την κατάθεση του κυρίου Ρούτση, που βάζει μια διάσταση που δεν την έχουμε όντως. Ο ίδιος λέει ότι δεν το είχε αναφέρει μέχρι τώρα. Επίσης, αυτό το οποίο λέει ο κύριος Ρούτση και έχει μεγάλο ενδιαφέρον εδώ, έχει να κάνει με όλη την ιστορία της συγκάλυψης για το μπάζωμα και την ανάγκη να υποθεί, να μαθευτεί η αλήθεια. Αναζητούμε την αλήθεια, λέει. Α, υπάρχει και μια συμπλήρωση εκεί σε αυτό, λέει. Το τηλέφωνο που με πήραν, από το οποίο τον κάλεσαν, δεν λειτουργούσε μετά που το κάλεσα ξανά. Εξαφανίστηκε το τηλέφωνο σαν να μην έγινε η κλήση. Έχει ενδιαφέρον και αυτή η αποστροφή. Τι μπορεί να ήταν αυτή? Λοιπόν, λέει, αναζητούμε την αλήθεια. Σαν συγγενείς πρέπει να μάθουμε τι έγινε εκείνο το βράδυ, γιατί έγινε όλη αυτή η προσπάθεια συγκάλυψης. Έπρεπε να διερευνήσουν, να πάρουν τα στοιχεία που υπήρχαν εκεί, να εξετάσετε αυτούς που έδωσαν την εντολή, που μπάζωσαν το σημείο, είπε ο κύριος Ρούτση. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου απάντησε ότι εμείς είμαστε εδώ μέχρι την ημέρα του δυστυχήματος. Άρα δηλαδή δεν ερευνάται από το δικαστήριο ιστορία εδώ τώρα του μπαζώματος, για την οποία έχεις ενδιαφέρον αυτό που λέει ο κύριος Ρούτσι, δηλαδή ότι πρέπει να εξεταστούν και αυτοί που έδωσαν την εντολή, διότι ξέρουμε ότι ήδη παρεπέμφθει στο ειδικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος, σε βαθμό πλημελήματος βεβαίως. Ο κύριος Αγοραστός ως πρώην περιφερειάρχης και άλλοι 7 νομίζω πόσοι υπηρεσιακά στελέχη, μεταξύ των οποίων και ο τότε διοικητής της Τροχέας εκεί Λάρισας, ο οποίος τυχάνει αδελφός, αν δεν κάνω λάθος, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Χαρακόπουλου. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι προχθές έδωσε μια συνέντευξη σε ιστοσελίδα στο The Talk, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος μας είπε για πρώτη φορά, λίγο πιο έτσι, λίγο πιο ευκρινός, ότι εγώ καμία ευθύνη δεν φέρω, εγώ υποστηρικτικό ρόλο είχα ως περιφέρεια, άλλοι ήταν εκεί με εντολή του Πρωθυπουργού. Σφίγγουν τα πράγματα δηλαδή, καταλαβαίνω εγώ. Γιατί αυτό θέλω να το συνδυάσω με την πληροφορία η οποία δεν διεψεύστη, ότι ο κύριος Τριαντόπουλος, όταν γίνονταν οι διαδικασίες για να αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο αν και πώς θα γίνει η παραπομπή, ζήτησε να καταθέσει ως μάρτυρας και ο κύριος Μπρατάκος, Γιάννης Μπρατάκος, ο οποίος συνέπεσε για ένα διάστημα αρκετούς μήνες και την περίοδο της τραγωδίας του εγκλήματος των Ντεμπών ήταν υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, Τριαντόπουλος ότι ήταν υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό για θέματα φυσικών καταστροφών. Ο Μπρατάκος, έχοντας φύγει ο Γρηγόρης Δημητριάδης και έχοντας αντικαταστήσει τον Δημητριάδη ο Μπρατάκος, τώρα λέμε είχε αντικαταστήσει τυπικά, διότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης αποδεικνύεται αναντικαταστατός. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μπρατάκος υπουργός και ζήτησε ο Τριαντόπουλος να κληθεί να καταθέσει, προφανέστατα να καταθέσει, ότι ποιο ήταν το καθεστώς εκεί. Υπουργοί παρά τον Πρωθυπουργό, υφυπουργοί παρά τον Πρωθυπουργό εκτελούν εντολές του Πρωθυπουργού. Αυτό θα έλεγε ο Μπρατάκος. Τι θα έλεγε? Ποιος ήταν άλλος ο λόγος της παρουσίας του? Και το δικαστικό, αυτό αυτομάτως αντιλαμβανόμαστε, θα άλλαζε τα δεδομένα, έτσι, και για τον κύριο Μητσοτάκη. Το δικαστικό συμβούλιο απέρριψε το αίτημα. Μένει να φανεί τι θα γίνει στην ακροαματική διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, παραπέμπεται και ο Αγοραστός και έρχεται τώρα λοιπόν εκ των υστέρων και βλέποντας ότι δεν έχει ο κύριος που να πιαστεί τώρα, που να, ο κύριος Αγοραστός τι, ήλπιζε τι, ότι τι. Μάλλον οι ελπίδες του απεδείχθησαν φρούδες και γι' αυτό το λόγο είπε να αρχίσει να λέει και κάτι παραπάνω. Τώρα έχω την αίσθηση και τη βεβαιότητα ότι αυτά δεν αρκούν. Κύριε Αγοραστέ, ή θα βγείτε να πείτε όλα όσα ξέρετε, αν ξέρετε, αν γνωρίζετε, για να αποδοθούν οι ευθύνες.
2: Να πει ποιος το έδωσε την εντολή.
1: Αυτό λέω.
2: Έτσι. Αυτό περίμενε. Ο Αγοραστός περίμενε να βγει κάποιος και να πει: εγώ έδωσα την εντολή.
1: Δεν κατάλαβε ο κύριος Αγοραστός ότι είναι ένας από τους αποδιοπομπαίους τράγους. Και ας πρόσεχε. Γι' αυτό λέω ότι αυτό που λέει τώρα εδώ ο κύριος Ρούτσι, ότι πρέπει να ερευνηθούν όλα τα στοιχεία, αλλά το δικαστήριο εδώ μας λέει ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε με τον μπάζωμα. Άρα λοιπόν τι περιμένουμε τώρα, τον μπάζωμα Ποιος? Γιατί εδώ υπάρχει εκ των πραγμάτων στο ειδικό δικαστήριο θα γίνει συζήτηση για το αν υπήρξε ή όχι μπάζωμα, με την έννοια που λέμε της συγκάλυψης, διότι προφανέστατα η κυβερνητική πλευρά και η περιφέρεια μέχρι τώρα τουλάχιστον έλεγε ότι αυτό έγινε για να διευκολυνθούν μόνο τεχνικές εργασίες κλπ. Κλπ. Για τους γερανούς και όχι κάτι άλλο. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων στο ειδικό δικαστήριο θα ανοίξει η συζήτηση, θα πάρει άλλη. Και αυτό θα γίνει γρήγορα, θα γίνει που τώρα, πριν τα Χριστούγεννα θα πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, διότι επιπλέον υπάρχουν και πληροφορίες που λένε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος, βέβαια πότε θα γίνουν εκλογές, είναι ένα θέμα γι' αυτό. Ο κύριος Τριαντόπουλος λέει ότι, φέρεται να λέει ότι έχοντας και εγώ το τεκμήριο της αθότητας, θέλω να είμαι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές, παρά το ότι είχε δηλώσει ότι αποσύρεται, ότι θα αποσυρθεί. Λοιπόν, αυτά ως προς το θέμα των τεμπών. Στο θέμα τώρα το άλλο που λέγαμε για το... Και η Μονή Σινά είναι ένα τεράστιο θέμα που τις επόμενες... Το λέγαμε και χθες ότι οι επόμενες μέρες είναι κρίσιμες, διότι ο εκβιασμός κλιμακώνεται. Αυτό είναι το παρασκήνιο. Ο εκβιασμός προς τη μοναστική κοινότητα κλιμακώνεται, ότι ή θα αποδεχτείτε την ετεροβαρή συμφωνία που είναι στα σκαριά και που ουσιαστικά σβήνει όλα όσα είχε μέχρι τώρα και η δική μας πλευρά, ακόμα και η κυριότητα της Ιεράς Μονής χάνεται και με μια διατύπωση παραδίδεται και λοιπά και λοιπά, ξέρετε αυτά τα στρογγυλεμένα, τα νομικίστικα, αλλά πάβει να αναγνωρίζεται η κυριότητα και της ίδιας Μονής. Δεν μιλάμε μόνο για τους εξωτερικούς χώρους, όπου εκεί βεβαίως έχουμε πει ότι δεν είναι μόνο τα σχέδια, τα τουριστικά, το ένα, το άλλο, όλα αυτά που θέλουν να κάνουν τις business πάνω από τη γη, είναι και η θησαυρή που είναι με τις σπάνιες γης 3 εκατομμυρίων κάτω από τη γη. Ο εκβιασμός λοιπόν είναι προς τους μοναχούς, προς τη μοναστική κοινότητα, ή θα τα δεχτείτε αυτά ή θα τα χάσετε όλα. Με την επικείμενη ανακοίνωση τέλη Οκτωβρίου της απόφασης για την ανέρεση που έχει ασκηθεί και με δεδομένο ότι ήδη έχουν βάλει τους Αιγύπτιους εισαγγελείς να εισηγηθούν την απόρριψη της ανέρεσης σε βάρος της απόφασης του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου που είπε όσα είπε και ξέρουμε. Αυτό λοιπόν βεβαίως προστίθεται σε όλη την ιστορία. Εδώ τώρα κάνουμε αυτή την περιγραφή για να δούμε πώς προσπαθεί η κυβέρνηση πλαγίως μέχρι στιγμής, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει ακουστεί ξεκάθαρα τίποτα, να εξοραίσει τα πράγματα και να στρεβλώσει, να παρουσιάσει την αποτυχία ως επιτυχία, τον εκβιασμό ως θετικό αποτέλεσμα και να πει να. Είναι η ίδια αντίληψη που υπάρχει σε όλα τα ζητήματα, τα βλέπουμε και στα διπλωματικά και στα ελληνοτουρκικά κλπ. Το βλέπουμε επειδή τώρα είδαμε και την κυρία Μενδώνη εκεί στη Βουλή. Σήμερα θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε, γιατί σήμερα έχουμε στη Βουλή συζητείται ένα πρωτόκολλο για πολιτιστικά θέματα με τη Σερβία, μνημόνιο εκεί που υπεγράφει, αλλά δεν έχει καταθέσει ακόμα και ούτε καταθέτει τη συμφωνία, το μνημόνιο που υπέγραψε για τα οστά του Σαμουήλ και τα κοιμήλια, τα κλαπέντα κοιμήλια από τους Βουλγάρους μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και υπάρχει ήδη έτοιμα στη Βουλή να συγκληθεί η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και να δοθεί, να κατατεθεί επισήμως που το αρνείται αυτό το μνημόνιο που υπεγράφει για να δούμε τι ακριβώς προβλέπεται, διότι να, όπως αντιστοίχως τώρα με την υπόθεση του Σινά, πανηγύριζε και πανηγυρίζει η κυβέρνηση μέχρι τώρα και ο κ. Μητσοτάκης ο ίδιος ότι υπήρξε μια ιστορική συμφωνία, ότι γυρίζουν τα κοιμήλια πίσω, που εμείς δεν τα θεωρούμε πολεμικά λάφυρα, αλλά γυρίζουν και ζήτω μας και μπράβο μας. Και βγαίνουν οι ίδιοι Βούλγαροι και τους ξεμπροστιάζουν επισήμως από το Βουλγαρικό Ιστορικό Μουσείο και λένε προσωρινή παράδοση έχει γίνει. Και παραμένουν στην κυριότητά μας, τη Βουλγαρική, και είναι παραμένουν καταγεγραμμένα στα αρχεία τα Βουλγαρικά. Αυτό δεν λέγεται επιστροφή, λέγεται δανεισμός. Λέγεται κάτι αντίστοιχο με αυτό που θέλανε να κάνουνε με τα γλυπτά του Παρθενώνα για να πανηγυρίσουν, ετοιμαζόταν και ήθελε να πανηγυρίσει ο κ. Μητσοτάκης από το 19-20 όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση επί των ημερών του, όχι για την κανονική επιστροφή των γλυπτών αλλά για το δανεισμό, το μακροχρόνιο δανεισμό. Είναι η συνολική αντίληψη η οποία διαπερνά και την κυβέρνηση και τον ίδιο σε σχέση με αυτά τα θέματα, τα οποία συνιστούν βέβαια εκχώρηση αν μη τι άλλο δικαιωμάτων, για να μην πω κάτι βαρύτερο, και μια αντίληψη συνθηκολόγησης πάνω σε κρίσιμα θέματα και απεμπόλησης. Γιατί στην ιστορία των μνημονίων υπάρχουν και δύο διεθνείς συνθήκες του Νεγή του 19 που υποχρεώνει τη Βουλγαρία μετά την ίδρυση της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο να επιστρέψει στην Ελλάδα ό,τι είχε κλέψει, δεν το έκανε ποτέ, τα παρακράτησε αυτά τα 1.300 κοιμήλια και τώρα από αυτά μόνο τα 48 δέχεται να επιστρέψει προσωρινά, τα άλλα δεν. Θα τα διαπραγματευτούμε, λέει, μα τι να διαπραγματευτούμε αφού τα οστά του Σαμουήλ τα παραδώσαμε. Άρα πώς θα διαπραγματευτούμε, με τι θα διαπραγματευτούμε. Λοιπόν, και αυτό γίνεται και τώρα. Αυτή είναι η συνολική αντίληψη, η οποία και τώρα εξ αυτού ακριβώς του λόγου που συνδέεται τώρα με την ιστορία της Κίμπερλι όλο αυτό, δείχνει σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Το λέγαμε και προηγουμένως, υπάρχει δε η πληροφορία που δεν τη θεωρώ και λάθος και ως εκτίμηση θα μπορούσε να υποθεί ότι δεν αποκλείεται ο επόμενος πρέσβης τον ΗΠΑ στην Ελλάδα να έρθει μετά τις εκλογές. Άλλωστε και άλλες φορές έχουμε δει η αλλαγή πρέσβεων στην Ελλάδα, πρέσβη στην Ελλάδα να γίνεται είτε πριν από τις εκλογές όταν είναι καθαρό το τοπίο για το ποιος επακολουθεί η επόμενη κυβέρνηση ή να συμπίπτει εν πάση περιπτώσει με το χρόνο των εκλογών και με τη νέα κυβέρνηση. Δεν αποκλείεται λοιπόν να περάσουμε μια μακρά περίοδο αν μάλιστα συμβεί το αναμενόμενο, το πιθανολογούμενο να χάσει την πλειοψηφία στη Γερουσία ο Τραμπ και να δυσκολευτούν όλες οι διαδικασίες από και πέρα και για την επιλογή νέου πρέσβη στην Ελλάδα, να φάει χρόνο. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι και η Κίμπερλι, κυρία Γκυλφόιλ, αν δεν κάνω λάθος, ήρθε εδώ ένα χρόνο μετά την νίκη Τραμπ. Δηλαδή για ένα χρόνο ήταν εδώ η πρεσβεία κέφαλη. Άλλες οι συνθήκες βέβαια, εκείνες τις φάσεις, άλλες τώρα. Και πω όπως βεβαίως θα συμφωνήσουμε ότι το πάνω χέρι το έχει και θα το έχει όπως φαίνεται στην ευρύτερη περιοχή ο Μπάρακ. Όσο και αν βλέπω εδώ επιχειρείται, με αλφαγιώτα το επιχειρείται, να εμφανιστεί τώρα εδώ ο διάδοχος, ο προσωρινός διάδοχος, ο κύριος Τζος Χακ, ως τι να πω, ως εμπειρότατος, ως...
2: ως μόνιμος.
1: Δεν ξέρω. Όπως και να έχει, μπαίνουμε σε μια περίοδο που και εκλογικά και διπλωματικά και γεωπολιτικά και ενεργειακά, επιμένω στο ενεργειακό κομμάτι, θα είναι ασταθής, αν μη τι άλλο. Μαζί με την αστάθεια που υπάρχει, και εδώ υπάρχει και το τεράστιο θέμα της ευθύνης του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος λένε τώρα κάποιοι δικοί του, δεν ξέρω αν το λένε προβοκατόρικα ή σπεκουλάροντας την κατάσταση κλπ. Παιδιά, λέει, ποια άνοιξη. Καλοκαίρι θα γίνουν οι εκλογές. Τέρμα. Μα βρε τέρμα, τελευταία ημέρα. Και... θα πάει η τελευταία ημέρα. Γιατί? Και γιατί να μην πάει? Μα είναι η Προεδρία. Και εκεί σου απαντάνε το εκοφαντικό. Α, ευκαιρία τότε να καταγραφεί για όσο διάστημα, ο ίδιος προφανώς πιστεύει ότι αυτό θα τον βοηθήσει να παραμείνει και μετά, να καταγραφεί και ως Προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για όσο διάστημα. Γιατί όχι? Εκεί σηκώνεις λοιπόν τα χέρια ψηλά και λες ο Θεός βοηθός.
2: Υπάρχει Θεός? Εσύ δηλαδή με συγχωρείς, όταν η φέτα έχει πάει από 7,66 16 ευρώ, όταν το πετρέλαιο θέρμανσης από 1,10 έχει πάει 1,50, όπως αναμένεται να ανακοινώσει σε λίγο, όταν τα καύσιμα, όταν το αέριο, το ρεύμα έχουν πετάξει, υπάρχει Θεός? Δεν μιλάει κανένας δεν μιλάει για το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης τίναξε στον αέρα τα μηχανήματα στις λιγνητικές μονάδες. Κανένας. Ότι ο Μητσοτάκης το 19 είπε «Δεν θέλω εξόρυξη πετρελαίου. Δεν θα γίνουμε κόλπος του Μεξικού». Κανένας δεν μιλάει. Στην πολιτική, ο άνθρωπος που κυβερνά κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Δεν κρίνεται από το τι είπε, αλλά από το τι κάνει. Και αυτή τη στιγμή μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι οδηγούν και οι οποίοι πριν μπουν στο αυτοκίνητό τους και ανοίξουν το ραδιόφωνο έχουν πάει στο Βενζινάδικο και έχουν βάλει πανάκριβα καύσιμα, είτε πετρέλαιο κίνησης είτε βενζίνης, και κανείς δεν τους λέει ότι εκεί που οδηγείς, άνθρωπέ μου, κάτω από τα πόδια σου έχεις και πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Αλλά ο Μητσοτάκης, ο οποίος είναι πρωθυπουργός της εξόντωσης των Ελλήνων, είναι γκαουλάιτερ των Γερμανών, το ποτηρητής δηλαδή, δεν θέλει να σε σώσει. Δεν θέλει να σου έχει φτηνό καύσιμο. Δεν θέλει να ζεσταθείς. Δεν θέλει να σου έχει φτηνό αέριο. Φτηνό πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν θέλει να τρως καλά. Όχι πολλά, αλλά ποιοτικά. Διότι η υγεία του ανθρώπου έχει σχέση με την ποιότητα της τροφής. Και όσο πιο φτωχός είσαι, τόσο χειρότερη είναι η ποιότητα της τροφής. Καμιά φορά μου λένε, ρε εσύ, αυτός εκεί που φωνάζει ότι δεν έχει λεφτά, έχει μια κοιλιά μέχρι απέναντι. Ναι ρε, του λέω. Έχει κοιλιά. Γιατί αυτός ο φτωχός άνθρωπος, όπως και εμείς όταν ήμασταν φτωχοί, Για να καλύψουμε την πείνα μας, τρώγαμε ψωμί με λάδι και αλάτι. Και αν το ψωμί ήταν μπαγιάτικο, το πλέναμε και βάζαμε ζάχαρη. Το βάζαμε κάτω από τη βρύση να μουλιάσει λίγο για να βάλουμε ζάχαρη. Ενώ ο άλλος ο πλούσιος δεν έχει κοιλιά. Βεβαίως δεν έχει κοιλιά. Γιατί τρώει φιλέτο, ρε, του λέω. Γιατί το φιλέτο δεν παχαίνει. Είναι απλά τα πράγματα. Πολύ απλά. Και βλέπω κάποιον κύριο ονόματι κύρ Σπύρο. Δηλαδή, με συγχωρείτε, ρε Μητσοτάκη, να σου πω κάτι. Να διαγράψω ότι είσαι πρωθυπουργός. Να διαγράψω ό,τι θέλεις. Σαν άνθρωπος, ρε εσύ. Κάθεσαι και ενημερώνεσαι και λες τι κάνανε σήμερα οι υπουργοί μου. Και πας στην ενημέρωση που σου κάνουνε για τον κύριο Σπύρο. Τον υπουργό σου υγείας. Τον γενίτσαρό σου. Τον αντιπρόεδρό σου στο κόμμα σου. Και σου λένε. Εσύ είσαι δε πάμπλουτος. Εσύ και η οικογένειά σου είστε πάμπλουτοι. Έτσι, μάλιστα. Και σου λένε λοιπόν οι επιτελείς σου. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Κυριάκο, όπως θέλετε. Σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε και έκανε την εξής δήλωση. Τι δήλωση έκανε, ρε παιδιά? Να, λέει, ήμουνα στην Πάρο για το νέο κέντρο υγείας εκείνα το που το ανακαινήσαμε και ήρθε μια κυρία με χρυσαφικά, με γυαλιά ακριβά, με κολλιέ και δεν ξέρω τι άλλο και μου φώναξε πεινάμε. Εσένα, κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη, σε τιμά σαν άνθρωπο, σαν πάμπλουτο, να βγαίνει ο υπουργός σου και να χλεβάζει μια γυναίκα που ενδεχομένως, ναι, ήταν πλούσια. Ενδεχομένως κάποτε αγόρασε ένα καλό κολιέ, ένα καλό ρολόι, βεβαίως. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί σήμερα να λέει πεινάω. Να έχει χάσει τα πάντα. Είχαμε μια φίλη και έχουμε ζει ακόμη γυναίκα. Σε κατάσταση χάλια. Πάμπλουτη. Όταν σας λέω πάμπλουτη, πάμπλουτη. Πούλησε την επιχείρησή της, ρώτησε το γιο της, ο οποίος κακομοίρης πέθανε σε πολύ νεαρή ηλικία από ασθένεια. Τι να κάνω τα λεφτά για μου? Και της λέει ο γιος της, κάντα ομόλογα, κρατικά ομόλογα. Και έκανε όλα της τα λεφτά κρατικά ομόλογα. Και ήρθε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και την αφήσανε μόνο με ένα σπίτι. Την κατέστρεψαν. Προφανώς αυτή η γυναίκα είχε πρόβλημα επιβίωσης και έχει. Τώρα εντάξει, τώρα είναι πολύ άρρωστη πια. Δεν καταλαβαίνει και τι έχει. Προφανώς έχει κάποιο χρυσαφικό από την εποχή που ήταν πάμπλουτη. Πάμπλουτη, μιλάω για πάμπλουτη. Μιλάμε για οικογένειες από τις πιο πλούσιες και με σχέσεις συγγενικές με την οικογένεια Μητσοτάκη. Και βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης και λέει αυτό το πράγμα.
0: Και εσύ είσαι υπερήφανος που τον έχεις υπουργό. Και δεν τρέπεσαι καθόλου. Καθόλου. Τι να πω. Εντάξει, μωρέ ο Μητσοτάκης. Αν περιμένω εγώ ευαισθησίες από το Μητσοτάκη. Είχε γυαλιά, λέει. Φορούσε γυαλιά των 1.500 ευρώ. Ακούστε τι είπε ο υπουργός. Κοίταζε τη γυναίκα και υπολόγισε ότι τα γυαλιά που φορούσε κάνανε 1.500 ευρώ. Παιδιά, μιλάμε για κατάντια, έτσι. Κατάντια πολιτικού λόγου. Επιπέδου Άρη Πορτοσάλτε. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους.
3: Η ώρα είναι 12.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σοβαρές καταγγελίες στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών από τον Πάνο Ρούτσι. Κατέθεσε ότι άγνωστοι του προσέφεραν τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό, ζητώντας του να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση και να απομακρύνει τη δικηγόρο του. Ο ίδιος μίλησε ακόμη για απειλές και ύποπτες κινήσεις που θεώρησε ότι παρέπεμπαν σε παρακολούθηση, ζητώντας να αποκαλυφθεί η αλήθεια για όσα συνέβησαν. Τέλος η θητεία της Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα, καθώς ο Λευκός Οίκος τη ζήτησε επίσημα να παραιτηθεί από τη θέση της Αμερικανίδας πρέσβεως. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ικανοποιημένος από όσα είχαν δημοσιευτεί, ενώ η ίδια απορρίπτει τις καταγγελίες σε βάρος της και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη της. Η αποχώρησή της ανοίγει πλέον και ζήτημα διαδοχής στην Αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας. Σε νέα ενεργειακή πίεση μπαίνει η Ευρώπη με την τιμή του φυσικού αερίου κοντά στα 87 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε υψηλά σχεδόν τετραετίας. Οι περιορισμένες προμήθειες LNG από τη Μέση Ανατολή, τα χαμηλότερα αποθέματα και οι βλάβες σε νορβηγικές υποδομές αυξάνουν την ανησυχία εν ώψη χειμώνα. Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι υψηλές τιμές μπορεί να διατηρηθούν για τουλάχιστον ακόμη ένα χρόνο, επιβαρύνοντας νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία. Στην Γλυφάδα συνελήφθη 16χρονος για διακίνηση κάναβης, ο οποίος αφού προσπάθησε να διαφύγει και σύμφωνα με την αστυνομία, επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του. Σε συσκευασίες που είχε κρύψει σε δέντρο, βρέθηκαν συνολικά 51 γραμμάρια κάναβης. Συνελήφθηκε η 42χρονη μητέρα του για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Προφυλακιστές κρίθηκαν δύο νεαροί 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν στις απολογίες τους ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο και ενήργησαν σε άμυνα. Βροχερός και ιδιαίτερα άστατο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με βροχές κατά διαστήματα και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί περίπου από 16 έως 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους πολύ ισχυρούς βόρειους ανέμους, με ρηπές που τοπικά μπορούν να φτάσουν τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
3: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Και ρωτώ τον Υπουργό να μου απαντήσει. Υπήρχαν κονδύλια για τους ψαράδες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ποσό ήταν? Οι ψαράδες ισχυρίζονται και οι δημοσιογράφοι ήταν 500 εκατομμύρια ειδικά για την Αλία. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας τα λεφτά αυτά τα έδωσε στους ψαράδες ή αγόρασε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και κάποια άλλα πράγματα? Αγόρασε το λιμενικό ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κύριε Υπουργέ, ναι ή όχι, αντί να δώσει τα λεφτά στους ψαράδες? Και πόσα είναι, ρε παιδιά? 5 εκατομμύρια, 10, 50? Δώστε τα. Γιατί το ελληνικό αλλιευτικό σκάφος, ξέρετε, δεν είναι απλά ένα σκάφος που ψαρεύει, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι ένα σκάφος που ανεβάζει την ελληνική σημαία στο Αιγαίο μας, στη Μεσόγειο, στις θάλασσες που οι Έλληνες από την αρχαιότητα όργωναν, εντός εισαγωγικών, αλίευαν.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα έχει πολύ ενδιαφέρον εκπομπή. Σήμερα θα σας μιλήσω για τις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων και όταν οι εφευρέτες του pancake. Το ξέρεις το pancake εσύ? Μπράβο. Από αρχαίες πηγές. Αλλά ας μιλήσουμε λίγο για άλλα θέματα. Τι άλλο θα πούμε στην εκπομπή? Θα μιλήσουμε για τη στρατηγική και τα εξοπλιστικά που γίνονται για την επικοινωνία και όχι για την ουσία της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Γίνονται για να κάνει δημόσιες σχέσεις ο Μητσοτάκης, να βγαίνει φωτογραφίες με τον Μακρόν και να έρχεται μετά από 2 χρόνια ο Μακρόν, αφού έχει πληρωθεί υποκαταβολικά τα εξοπλιστικά η Γαλλία, να δίνει μετεώρες στην Τουρκία. Αυτό είναι αποτυχία εθνική και αμυντική. Θα έπρεπε να παραιτηθούν τώρα, γιατί κορόιδευαν το ελληνικό κοινοβούλιο και μας λέγανε για ενιαία αμυντική θέση και στάση Ελλάδος-Γαλλίας απέναντι στην Τουρκία. Και τώρα η Γαλλία δίνει μετεώρ στους Τούρκους. Θα μιλήσουμε επίσης και για το νέο σκάνδαλο με τα ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Όπου και τους πιάσεις λερώνεσαι. Όποια πέτρα και να σηκώσεις, σκάνδαλο βρίσκεις. Όλα αυτά στη σημερινή εκπομπή. Πρέπει όμως να πω μερικά απλά πραγματάκια. Ακούστε λίγο. Πού θα βρούμε αύριο το πρωί 500 εκατομμύρια ως κυβέρνηση? Στο λογαριασμό του ρεύματός σας υπάρχει μία λέξη, ένα ακτικό λέξο, έτσι. Οίκο, ύψιλον, κάπα, ωμέγα, εν πάση περιπτώσει. Είναι αυτό που λέμε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Περίπου το 1,5 με 2% του λογαριασμού σας είναι χρήματα που δίνουμε γι' αυτό. Σας λέω λοιπόν τι είναι τα οίκο. Ήταν ένα έκτακτο μέτρο που ελήφθη από την κυβέρνηση για να γίνει ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Ελλάδος. Το αντιλαμβάνομαι. Το πληρώνουμε όλοι οι Έλληνες. Και αυτό το αντιλαμβάνομαι. Η ηλεκτρική διασύνδεση τελείωσε. Το 2025, τον Απρίλιο ή Μάιο, αν δεν κάνω λάθος. Τελείωσε. Έγινε το έργο. Μια χαρά. Από τότε μέχρι σήμερα, γιατί να πληρώνουμε οίκο πάλι, που είναι 550 περίπου εκατομμύρια ευρώ? Άνοιξε το τιμολόγιο του ρεύματός σου και δες το. Λέει οίκο, ύψιλο, κάπα, ωμέγα. Έκτακτο μέτρο που ελήφθη για συγκεκριμένους λόγους. Τελείωσε το έκτακτο μέτρο. Όπως και ο έμφυα. Ήταν έκτακτος έμφυα, αλλά παρέμεινε ως έμφυα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Το έχω μπροστά μου γι' αυτό. Η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε τα καύσιμα στην αρχή, μας το έλεγε. Μετά μας είπε ότι φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μας αφήνει να τα μειώσουμε. Μας έλεγαν ότι, ξέρετε, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης παίρνουμε έσοδα και τα επιστρέφουμε στους Έλληνες ως επιδόματα. Η δικαιολογία τους. Μετά μας είπαν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι τελευταίο μήνα χάσαμε, ίσως και λίγο παραπάνω, 224 εκατομμύρια ευρώ γιατί μειώθηκε η κατανάλωση επειδή είναι ακριβά τα καύσιμα. Το ξέρετε αυτό? Έχασε ο προϋπολογισμός 224 εκατομμύρια. Λογικό είναι. Γιατί πληρώνουμε με βάση τα 1000 λίτρα. Τι γίνεται τώρα? Βάζουμε λιγότερα, άρα εισπράττουμε και λιγότερα. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι, είναι αλμπάνιδες. Είναι σαν τους κατσαπλιάδες. Σας το λέω για να καταλάβετε. Λειτουργούν αρπακόλα. Άκουε έναν του Τσίπρα το τι ανοησίες έλεγε, παιδιά. Δεν ήξερε τα βασικά. Του λέγε ο Στέλιος ο Φωτόπουλος, που ξέρει φωνοτεχνικά, βρε αδερφέ, του λέει, αν μειωθεί η κατανάλωση στα καύσιμα λόγω ακρίβειας, θα μειωθούν τα έσοδα. Όχι, δεν ισχύει αυτό, έλεγε. Μιλάμε για πανίβλακες τώρα, έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι θα θέλουν να κυβερνήσουν. Όπως τους άλλους που κυβερνάνε σήμερα. Μπάσχε τόση. Πάμε λίγο στην αρχαία Ελλάδα.

Να πάμε στις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων. Να μιλήσουμε για τα pancakes, που είναι καταγεγραμμένα στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Η καθημερινή διατροφή, φίλες και φίλοι, εξαρτώταν κυρίως από την κοινωνική τάξη, την οικονομική δυνατότητα και τον τόπο κατοικίας στην αρχαιότητα, στην αρχαία Ελλάδα κυρίως. Συνήθως είχαν 3 έως 4 γεύματα την ημέρα. 4. Μικρά, όχι όπως τρώμε τώρα κάτι γύρους, πιτόκυρα, 5-6 μερίδες. Λέμε τώρα. Το πρώτο ήταν το ακράτισμα, το οποίο αντιστοιχούσε οι αρχαίοι Έλληνες στο σημερινό πρωινό. Το σημερινό πρωινό το λέγανε, τρώμε σήμερα, το λέγανε ακράτισμα. Ήταν ένα ελαφρύ γεύμα και περιέλαβανε συνήθως μια φέτα ψωμί βουτυγμένη σε κρασί μαζί με τυρί, ελιές, σίκα και τηγανίτες. Είχαν τηγανίτες. Αυτές που κάνουν τώρα οι Αμερικανοί και οι υπόλοιποι Αγγλοσάξονες. Οι τηγανίτες έμοιαζαν σήμερα με τα pancakes, τα σημερινά pancakes. Και η λέξη συνδέεται με την αρχαία ελληνική λέξη τάγινον, το τηγάνι. Τάγινον, το τηγάνι. Τηγανίτα. Κατανοητόν. Έτσι. Τότε δεν υπήρχαν σπορέλαια, ελαιόλαδο βάζαμε. Για να ξέρουμε τι λέμε. Οι τηγανίτες λοιπόν έμοιαζαν με τα σημερινά pancakes. Μετά το ακράτισμα ακολουθούσαν το άριστον και το εσπέρισμα, που καταναλώνονταν κατά το μεσημέρι και το απόγευμα. Να πω, δείτε το πρωινό, τι λέμε σήμερα. Φάε το πρωί, φάε μπέικον, φάε. Αμερικανικός τρόπος διατροφής. Φάε αυγά, φάε το να φάε τ' άλλο, γίνεσαι έτσι μετά. Τι λέγανε αρχαίοι Έλληνες? Παν μέτρων άριστον και στη διατροφή. Και αυτά τα γεύματα ήταν ελαφριά. Δεν ήταν τα βαριά τα σημερινά. Περιέλαβαν τυριά, ξηρούς καρπούς και φρούτα. Γι' αυτό έχω το μεσημέρι π.χ. θα φάω τα φρούτα μου. 2-3 φρουτάκια, όχι παραπάνω. 2-3 φρουτάκια. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Να είμαστε ελαφροί. Ελαφροί. Έτσι, όχι στο μυαλό, να είμαστε στα κιλά μας. Το πιο πλούσιο και σημαντικό όμως γεύμα της ημέρας ήταν το δείπνον, που εμφανιζόταν τα πιο πλούσια εδέσματα. Κρέας, ψάρια, πίτες, γλυκά, φρούτα και ξηρή καρπή. Τα εμφάνιζαν όλα μαζί. Τα γεύματα συνοδευόταν από νερό, κρασί ή υδρόμελο. Υδρόμελο. Νερό με μέλι. Σημαντική θέση στη διατροφή, φίλες και φίλοι, των αρχαίων Ελλήνων είχαν τα δημητριακά. Ενώ το ψωμί είχε πολλές παραλλαγές. Δεν ήταν ένας τύπος ψωμιού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η μάζα. Ένα ψωμί από κρυθάρι με λάδι και μερικές φορές γάλα. Ναι, όπως τα ακούτε. Στο ψωμί χρησιμοποιούσαν επίσης μέντα, αλάτι και μάραθο. Τα καλύτερα ψωμιά θεωρούνταν εκείνα της Αττικής και της Ηπείρου. Ακόμη και τώρα. Η Ήπειρος έχει πολύ ωραίο ψωμί. Εξαιρετικό ψωμί. Έτσι. Από λαχανικά έτρωγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Κρεμμύδια, σκόρδο, λούπινα, λάχανο, μαρούλι και αγκινάρες. Με αδυναμία βέβαια στο σκόρδο. Μιλούσες στο Δήμο των Αθηναίων και βρωμοκόπους σκορδίλα όταν έμπαινες μέσα. Ναι, το θεωρούσαν αντιμικροβιακό, αντιϊκό. Στα όσπρια περιλαμβανόταν φασόλια, ρεβίδια και φακές. Με τη φακή να αναφέρεται ως το φαγητό του εργάτου. Γιατί είχε σίδηρο και ξέρετε, βοηθούσε πολύ που να δουλεύει. Έπιναν επίσης γάλα, αλλά κυρίως κατσικίσιο. Ιδιαίτερα στην Ήπεθρο. Ενώ στις πόλεις η συντήρηση του γάλακτος ήταν δυσκολότερη. Κατσικίσιο, όπως πίνω εγώ, όποτε πίνω. Ελάχιστο βέβαια, αλλά κατσικίσιο πίνω. Όπως και τυρί. Αντίθετα, βούτυρο δεν έτρωγαν ποτέ, το θεωρούσαν βαρβαρικό. Το βαρβαρικό αυτό βούτυρο το έτρωγαν πολύ οι Θράκες. Ποιμενικός λαός, λογικό είναι, δυσμορφία, δεν είχαν και έφορες και πελδιάδες τα λοιπά, γιατί οι Θράκες έπιανε μέχρι το Δούναβι επάνω, παιδιά, μην μπερδεύεστε, πάνω από το Δούναβι. Δηλαδή, όπου είναι εκεί η Ρουμανία και πιο πάνω. Αυτά είναι οι Θράκες. Αργότερα κατέβηκαν από πάνω οι βάρβαροι, οι άλλοι, ελληνικό φύλο, πελασγικό, έτσι, αλλά τους θεωρούσαν επειδή η γλώσσα τους ήταν βαρβαρικό φύλο. Τα σίκα ξεχώριζαν ιδιαίτερα, σίκα, έτσι, τα έτρωγαν, τρελαίνομαι, ειδικά με τα βασιλικά όπως τα λένε, και τα καλύτερα έρχονταν από τη Ρόδο και την Αχαΐα. Ενώ τα σίκα ήταν και το αγαπημένο φρούτο του Πλάτωνα, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, σίκα. Δεν υπάρχει, παιδιά, σαν το σίκο, βοηθάει στο έντερο πάρα πολύ. Το κρέας δεν ήταν για όλους μια καθημερινή τροφή, καθώς ήταν ακριβό
Και η κατανάλωση του διέφερε ανάλογα από την περιοχή και την οικονομική κατάσταση του ανδρός ή της περιοχής ή της πόλεως κράτους. Στις πόλεις καταναλωνόταν το χοιρινό. Συχνά σε σούπα, καθώς και τα χοιρινά λουκάνικα. Είχαν λουκάνικα από τότε. Τα λουκάνικα που λέμε σήμερα τα είχαν από την αρχαία Αθήνα. Τα γουρούνια μπορούσαν να εκθρέφονται ακόμη και μέσα στις πόλεις. Ναι, όπως τα ακούτε, μέσα στις πόλεις. Επειδή δεν απέτυχαν και μεγάλο χώρο, τρώγανε ό,τι έβρισκαν και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και μέσα στις πόλεις τα είχαν. Στην Ήπειρο και μετά το κυνήγι εμφανιζόταν στο τραπέζι άγριο γουρούνα, πουλιά, αγριόπαπιες και άλλα θυράματα. Έχεις φάει πάπια. Ωραία είναι η πάπια. Έτσι, η αγριόπαπια όμως. Έτσι, γιατί άλλη πάπια είναι άλλο. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο Πλούταρχος τα λέει αυτά, τα λέγω, αγαπημένο φαγητό του Ηρακλή ήταν το μοσχάρι. Έτρωγε μοσχάρι. Μεγάλη θέση στη διατροφή είχαν τα ψάρια, τα θαλασσινά, φίλες και φίλοι, στην αρχαία Ελλάδα. Έτρωγαν πολύ ψάρι. Γι' αυτό πάνε να μας το κόψουν τώρα και να μας αποκόψουν από οτιδήποτε έχουμε στην αρχαιότητα. Ιδιαίτερα στις παθαράς περιοχές. Εκεί που υπήρχε και το εμπόριο. Βλέπετε ακόμα και στη Θήρα, αν δείτε εκεί στις τοιχογραφίες ή στην Κρήτη, βλέπετε νεαρούς ή νεαρές να κουβαλάνε ψάρια. Δημοφιλή ήταν και τα ψάρια του γλυκού νερού. Ιδιαίτερα τα γατόψαρα και κυπρίνη. Η αγάπη για τα ψάρια, φίλες και φίλοι, φαίνεται και από τις αρχαίες περιγραφές. Και για σπάνια ή εκλεκτά ψάρια αναφέρονται ξεκάθαρα. Αναφέρεται για παράδειγμα ο Καρχαρίας από την Αυρακία. Υπήρχε Καρχαρίας στον Αυρακικό κόλπο. Καρχαρίας. Ενώ ο Αρχέστρατος από τη Σικελία επενούσε ιδιαίτερα το ροδίτικο σκυλόψαρο. Στη Ρόδο είχαν σκυλόψαρα. Να οι μεταβολές του κλίματος που λέμε κτλ. Οι αρχαίοι Έλληνες ασχολούνταν και με τη μελισσοκομεία, φίλες και φίλοι. Είχαν λατρεία με το μέλι. Και αναφέρεται ως ιδιαίτερα ξακουστό το θυμαρίσιο μέλι ημιτού. Τώρα στον ημιτό μόνο βίλες έχουν μείνει. Και κάτι ραντάρ. Παρά τη μεγάλη ποικιλία των τροφών, η διατροφή των αρχαίων Έλληνων δεν ήταν ιδιαίτερα πλούσια. Η ιδέα του μέτρου ήταν σημαντική. Αλλά υπήρχαν και προβλήματα επισιτισμού. Ιδιαίτερα στους φτωχούς ανθρώπους.

Πάμε λοιπόν γρήγορα να μιλήσω λίγο για τη στρατηγική τα εξοπλιστικά. Θυμάμαι τότε όταν αγοράσε ο Μητσοτάκης δισεκατομμύρια, Ραφάλ, πάρε και το ένα, πάρε και Μπελμπελαρά, πάρε και αυτό, πάρε και εκείνο, πάρε και τα άλλα, δισεκατομμύρια. Του έλεγα, έχεις κάνει συμφωνία με τους Γάλλους, θα γίνει στραβή με την Τουρκία, να αμυνθούμε μαζί τους. Ναι, εμείς η τεράστια εθνική επιτυχία που κάναμε σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας με τη Γαλλία, έβγαινε ο ψεύτης, ο Δένδιας, έλεγε τα ίδια, ο Μητσοτάκης τα ίδια, οι υπουργοί τα ίδια, και ξαφνικά η Γαλλία πάει και πουλάει μετεόρ στην Τουρκία, που η μετεόρ είναι πύραυλη για τα Eurofighter. Όλες οι χώρες βέβαια, η συμπαραγωγή είναι. Θα μπορούσε να έχει έσταση η Γαλλία, αλλά δεν έκανε τίποτα, τα έδωσε. Αέρος είναι. Θα πάνε στα Eurofighter για να χτυπούν οι πύραυλοι τα Ραφάλ που αγοράσαμε από τους Γάλλους. Δηλαδή δίνουν πυράβλους για να καταρρύπτονται τα γαλλικά αεροσκάφη που αγοράσε ο Μητσοτάκης από τη Γαλλία. Αντί να τους βάλει ρήτρα. Πού είναι η ρήτρα, του έλεγα. Έχει, απόρριτο έχει. Το είδαμε τώρα. Δίνουμε δισεκατομμύρια λοιπόν για εξοπλιστικά και δεν βάζουν τις απαραίτητες ρήτρες. Είναι εγκληματίες. Είναι προδότες, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Γιατί βάζεις τις ρήτρες σε μια αγορά, ώστε να εξασφαλίσει ότι τα ίδια συστήματα δεν θα καταλήξουν στον αντίπαλο. Στον αντίπαλό σου. Παίρνεις ένα οπλικό σύστημα και θες να το προστατεύσεις με ρήτρα. Λοιπόν, το είδαμε με τους Μετεόρ λοιπόν. Όπου η Γαλλία διαθέτει το ίδιο οπλικό σύστημα στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Δηλαδή, πουλάει σε εμάς Ραφάλ με Μετεόρ, δίνει και στους Τούρκους τους Μετεόρ να τους βάλουν στο Eurofighter για να καταρρύψει τα γαλλικά αεροσκάφη που έχουν πάνω Μετεόρ, γαλλικά. Που τα αγόρασε η Ελλάδα. Και αντί να υπάρχουν ρήτρες, το ίδιο είδαμε και στα υποβρύχια. Όπου αν

τον προδότη αυτόν τον τύπο τον απίθανο που θέλει να στείλουμε και στρατό, έτσι, όπου τον βολεύει, αλλά τώρα πάει και δίνει στους Τούρκους οπλικά συστήματα. Και θυμάμαι τι μου λέγε στη Βουλή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο Δένδιας, ότι εμείς υπογράψαμε την ενιαία αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία. Εάν συμβεί κάτι, μου έλεγαν με την Τουρκία, με στη Βουλή τα έλεγαν οι ψεύτες. Θα συνδράμει η Γαλλία στην Ελλάδα. Αυτό έλεγαν. Και τώρα οι Γάλλοι τι κάνουν? Βοηθάνε την Τουρκία εναντίον της Ελλάδος. Τι έκανε η κυβέρνηση, ένα διάβημα, έκαναν τίποτα? Όχι, τίποτα. Τίποτα. Καταλάβατε, σας λέω. Οι χώρες κοιτάνε τα συμφέροντά τους. Κοιτάνε τον πελάτη να τον ξεγελάσουν, να του πουλήσουν φύκια για μεταξύ κορδέλα. Την αγοράσαμε το φύκι για μεταξύ κορδέλα. Μια χαρά. Μπελαράρα, φάλπαρτα. Δεν θα πουλάς ρε φίλε σε άλλον που είναι και εχθρός μου. Δεν γίνεται. Και η Ελλάδα πρέπει να κοιτάξει τα δικά μας. Γιατί να μην κάνουμε παραγωγή εμείς, αυτό που λέμε εμείς. Παραγωγή οπλικών συστημάτων. Εγώ δεν θα κατασκευάσω αεροσκάφος. Ας πάει να κάνει το κάνει τη μαϊμού αεροσκάφος η Τουρκία. Γιατί είναι μαϊμού το αεροσκάφος. Όταν δεν κατασκευάζει τον κινητήρα ο ίδιος σου και παίρνει κινητήρα από άλλον, σημαίνει ότι είναι μαϊμού το αεροσκάφος. Είναι συναρμολόγηση. Να κατασκευάσω δικά μου drones. Όχι μόνο τα υπτάμενα drones, αλλά και τα υποβρύχια drones, αλλά και τα θαλάσσια drones, τα μη επανδρομένα. Ας κατασκευάσω αυτά που να φέρουν όπλα επάνω όμως. Όχι να παίρνουν μάτι μόνο, γιατί drones έχει η Ελλάδα, αλλά πλέον παίρνουν μάτι. Δεν μεταφέρουν πυρομαχικά. Εγώ θέλω να μεταφέρουν πυρομαχικά. Και θα πω και το εξής, όταν παίρνεις εξοπλιστικά προγράμματα δισεκατομμυρίων ευρώ και δεν βάζεις ρήτρες, ή τα παίρνεις ή είσαι προδότης. Ή βλάξεις. Διαλέξτε και πάρτε. Τρεις διόδους έχεις. Ή βλάξεις, ή προδότης, ή τα παίρνεις. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Τελεία και παύλα. Έτσι, τελεία και παύλα. Βλάξεις, προδότης ή τα παίρνεις. Τι από όλα αυτά είναι? Δεν θα πω εγώ, την άποψή μου την ξέρετε. Αλλά δεν, εδώ πάνε και παίρνουν φίλες και φίλοι. Νέο σκάνδαλο, άλλο σκάνδαλο τώρα. Παίρνουνε αυτό που λέμε στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, το ραντάρ. Μπράβο. Η αρχική εκτίμηση για το κεντρικό σύστημα ήταν 26,9 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από τροποποιήσεις, επιτροποποιήσεων, φωτογραφία, ξαναφωτογραφία, πήγε 166 εκατομμύρια. Δηλαδή περίπου 7 φορές επάνω. Από 26 εκατομμύρια 166. Πείτε μου εσείς αυτή η διαφορά πώς γίνεται. Η Επιτροπή λέει που αξιολογούσε το διαγωνισμό εισηγήθηκε τη διακοπή των διαπραγματεύσεων. Καθώς η προσφορά της αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με τα έγγραφα, δεν κάλυπτε τις υποχρεώσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας. Αντικαταστέθηκαν τα μέλη, πώς το λέει το θέμα, κάνεις μια επιτροπή για να ελέγξει. Δεν σου αρέσει η Επιτροπή, αλλάζει την Επιτροπή. Ε, κατανοητό. Και έτσι λοιπόν από 26 πήγαμε στα 166. Σιγά τη διαφορά θα πεις. Έλα μωρέ, οι φίλοι να βγάζουν λεφτά, οι φίλοι τα φιλαράκια μας. Ε, να σου πω ποιοι είναι εκεί μέσα στην εταιρεία, στο ραντάρ. Για να δούμε λίγο μισό λεπτό. Μισό, γιατί εμείς λέμε ονόματα, έτσι. Λοιπόν, το έχω εδώ. Γαλλικό κράτος, πάλι, ε. Πάλι ο γαλλικό κράτος. Ντασό. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία. Εργαζόμενοι της ΤΕΛΣ, ελεύθερη διασφορά, free float, μπάσε τους. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Να οι φίλοι μας οι Γάλλοι, πάλι δουλειά παίρνουν στην Ελλάδα. Παίρνουν μετεώροι Τούρκοι, τους ξαναδίνουμε δουλειά εμείς. Από 26-166. Να μην βγάλουμε όλοι από κάτι της, ρε παιδιά. Λέω τώρα.

Πόσες φορές σας έχω μιλήσει για την ελληνική γλώσσα. Ο Γκουνάτης, ο καθηγητής στη Βουλή μας τα είπε. Αδικούμε πραγματικά τη σημαντικότερη γλώσσα του κόσμου και είναι η ελληνική. Εάν αφαιρεθούν οι επιστημονικές ορολογίες, ιατρική, αστρονομία, ξέρω εγώ κτλ, μηχανική, αρχιτεκτονική, από τις γλώσσες τις παγκόσμιες, μένει ένα πράγμα κενό, χωρίς περιεχόμενο, παιδιά. Δεν μιλάω για τις σημειώσεις.

0: λογικές και σημασιολογικές, ένταφη, έμπαθη και όλα αυτά, έτσι. Γενικά λέω, αλλά αυτή η πεμπτοφαλαγγίτικη συμμορία καθηγητών πανεπιστημίου, αρκετοί είναι τέτοιοι, να μισούν την ελληνική γλώσσα και να παίρνουν επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις γιατί δεν είναι εργασίες, για να γράφουν εναντίον της ελληνικής γλώσσας, πραγματικά με αηδιάζει. Νιώθω αηδία. Διάβαζα, θυμάμαι, στο Λύκειο, φοινικικό αλφάβητο. Δεν υπάρχει φοινικικό αλφάβητο. Τι να κάνω τώρα εγώ. Ελληνικό είναι το αλφάβητο. Δεν υπάρχει, ρε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Δεν υπάρχει. Το πήραμε, λέει, από εκεί. Δεν είχε φωνία. Δηλαδή γελιότητες, παιδιά. Γελιότητες. Και τα καταπίνουν, τα καταπίνουν. Πάμε σε μια κορυφαία Ελληνίδα. Όχι πολιτικά, ιδεολογικά. Κορυφαία Ελληνίδα ηθοποιό.
1: Η αγγλική γλώσσα επευλήθη σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είσαι αναγκασμένος να μιλήσεις αγγλικά. Όμως τα αγγλικά δεν είναι η γλώσσα που θεμελίωσε τον πολιτισμό μας. Η γλώσσα μας εκτός Ελλάδος ξεχάστηκε. Εκτός Ελλάδος κανένας δεν μιλάει ελληνικά, κανένας. Είμαστε ένας πολιτισμός που σιγά σιγά χάνεται. Όλοι οι πολιτισμοί καταραίουν και χάνονται. Μένει μόνο ιστορία για να διατηρεί την μνήμη και να κάνει έρευνα στο παρελθόν. Ο Μέγας Αλέξανδρος του αντιλήφθηκε αυτό και επηρεασμένος από το δάσκαλό του τον Αριστοτέλη συνέλαβε την ιδέα της ίδρυσης μιας παγκόσμιας βιβλιοθήκης. Χτίστηκε, ξαναχτίστηκε, κάηκε και μετά ξαναχτίστηκε στην Αλεξάνδρεια και μετά χάθηκε. Πάντως, το πιο περίεργο για μένα είναι η περίπτωση των Αράβων. Αυτός ο λαός που διέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό σε όλη την Ευρώπη και αλλού, αυτός ο ίδιος λαός αργότερα κατέστρεψε τη βιβλιοθήκη και έκαψε όλα τα βιβλία. Λένε από θρησκευτικό φανατισμό, ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι το μεγάλο χάσμα μεταξύ του αραβικού κόσμου και της Δύσης οφείλεται στη μονόπλευρη και ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και των επιστημών στο δυτικό κόσμο. Και έτσι άφησε τους Άραβες πίσω να έχουν ανάγκη από την, για να αντλήσουν δύναμη και πώς να το πούμε, και ελπίδα από τη θρησκεία τους. Κοιτάξτε, αυτό που λείπει και έλειπε πάντα και πρέπει να βρεθεί είναι οι μεγάλες αξίες. Οι αξίες που θα γεφυρώσουν και θα συνδέσουν αυτούς τους δύο διαφορετικούς κόσμους. Η πολιτική δημιουργεί τον πολιτισμό και ο πολιτισμός δημιουργεί την ιστορία. Είναι κανόνας. Κανόνας. Αμαρτίας γονέων παιδεύωση τέκνη. Αυτή η αλήθεια ήταν γνωστή και πριν τον πύργο της Βαβέλ. Αλλά είναι βέβαιο ότι για όλα αυτά το προπατορικό αμάρτημα.
0: Εντάξει, το τελευταίο έχει φιλοσοφική προσέγγιση. Στα υπόλοιπα θα μπορεί να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει κάποιος. Εγώ διαφωνώ στο θέμα των Αράβων. Υπό την έννοια ότι είναι άλλη περίοδος εκείνη, εδώ έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Εδώ πρέπει να είναι μια εικοσαετία πίσω, ίσως και παραπάνω. Τώρα έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Είναι ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός, τέλος. Η φανατίλα αυτή που αποπνέει αυτή η θρησκεία. Του φονταμενταλισμού, όχι του Ισλάμ όλου, αλλά αυτών των ακραίων φράξεων, θέλετε, ομαδοποιήσεων, θέλετε, που σφάζουν στο γόνατο. Γιατί το Ισλάμ δεν μεταφέρθηκε εν ειρήνη, αλλά δια της βίας, τζιχάντ. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ό,τι και να σας λένε. Όλοι οι Μέση Ανατολή και η Αφρική ήταν χριστιανοί. Και ξαφνικά εξαφανίστηκαν. Πώς εξαφανίστηκαν, από ένα κάλεσμα του Θεού του Μωάμεθ? Όχι. Δια της βίας. Αλλά αξιοπίστησαν? Ναι. Κάποιοι ναι, για να αποφύγουν τα βάρη ή τη σφαγή. Αυτό δεν γίνεται. Αφού τελειώσαμε αυτό, να πάμε και να δούμε ένα άλλο θέμα. Έντι Ράμα. Ένας γεννήτσαρος κανονικός. Κατά το γένος Έλλην, που μισεί την Ελλάδα. Τον τάισε, τον πότισε, τον σπούδασε. Αυτή η Ελλάδα, εδώ, στην Ελλάδα ήταν. Μιλάει μια χαρά ελληνικά, βλάχος στην καταγωγή, αλλά μισεί την Ελλάδα. Έχει τρέλα, έχει μπούρλα, πώς το λένε, παιδί μου, εντάξει, δεν κουστάρει τους Έλληνες. Έτσι είναι, οι εφιάλτες έτσι είναι. Όμως, ακόμα και οι Αλβανοί και οι Γκέγκηδες τον πήραν χαμπάρι. Δεν μιλάω για τους Τόσκες που το ξέρουν καλά. Έτσι. Αυτή η προσπάθειά του να γίνει χανουμάκι εντός αγωγικών του Ερντογάν και να πλειοδοτεί εις βάρος της Ελλάδος δημιουργεί πρόβλημα σε λαούς που συνυπήρχαν απέναντι στους Τούρκους χιλιετηρίδες. Εντάξει. Χίλια χρόνια μας όμως. Γιατί και οι Τόσκιδες, η Αλβανία θέλετε. Που το όνομα Αλβανία δεν συναντιέται πλην της των Ουραλίων ορών. Με τα τελευταία σε άρχισα να το συναντάμε. Αλλά η Ιλυρία αυτή, η πελασγή μαζί με εμάς, οι Αλβανοί, που είναι ξαδέρφια μας. Πολέμησαν με τον Καστριώτη, ελληνικής καταγωγής Γεώργιος Καστριώτης, δεν έχει σημασία. Αλλά πολέμησαν μαζί του εναντίον και ήταν Έλληνες οι άνθρωποι εναντίον των Τούρκων. Πώς σήμερα τα ισοπεδώνει όλα ο Ράμα. Δείτε όμως τι αντιμετώπισε στον ΟΗΕ. Γιατί αυτά τα κρύβουν. Δεν λένε για το Ράμα την αλήθεια. Ο λαός της Αλβανίας είναι αγανακτισμένος με δαυτόν. Έγιναν πάμπλουντι αυτός και η παρέα του. Πω πω τι μου θυμίζει Μητσοτάκη, μου θυμίζει αυτό, αλλά δεν είναι. Εντάξει. Βάλ το.
2: Πάμε Λίντα.
3: Μαφία. Μαφία.
2: Μαφία.
3: Μαφία.
2: Μαφία.
3: Μαφία.
0: Το λένε μάφια και αυτός δεν υπάρχει χειρότερος για τα Βαλκάνια από το Ράμα, να ξέρετε. Απόψη μου. Γιατί μπορεί να μας δημιουργήσει τεράστια προβλήματα η παρουσία του ανδρός και η συμπεριφορά του. Και αναφέρομαι σε έναν λαό ο οποίος είναι και φιλικός 20 πόσες φορές και παραπάνω, είχε ζητήσει την ένωσή της η Αλβανία με την Ελλάδα πριν αρκετά χρόνια. Απλά η Αυστρο-Ουγγαρία πρώτα και μετά η Ιταλία, η εχθρική Ιταλία με την Ελλάδα δεν το επέτρεπαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα ιστορική. Τώρα, αν γράφετε καινούργια βιβλία και λέτε ότι είστε κάτι άλλο από αυτό που είστε, κάνετε λάθος. Ελληνικής καταγωγής είστε Ιλυροί, άθετα είστε Ιλυροί, πελασγικό υποφύλο, είστε δικοί μας, ξαδέρφια μας. Τι λέει και η Παύλα. Και πρέπει να ζήσουμε ειρηνικά. Για το καλό των λαών. Να ευημερήσει η περιοχή. Φανταστείτε να ενωθούν όλοι αυτοί. Να ενωθούμε, ρε παιδί. Φανταστείτε μια Αλβανία και Ελλάδα ενωμένες. Σου λέω έτσι εγώ απλά, Αλβανία και Ελλάδα. Καταρχάς κλείνουμε όλο το Ιόνιο και την Αδριατική. Είμαστε κυρίαρχης περιοχής. Λέω τώρα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Κύριε Υπουργέ, εάν αυτή η κυβέρνηση αλλά και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις στη χώρα γνώριζαν την αρχαία ελληνική γραμματεία και έχετε και έναν περισπούδαστο και τον κύριο Σπύρο Γεωργιάδη να σταμάθει, θα έβλεπαν μια και ο Ρούμπιο χθες ύμνησε την αρχαία Ελλάδα από την πνίκα, θα έβλεπαν ότι εσείς ως κυβέρνηση κάνετε τα ακριβώς αντίθετα από ό,τι κάνουν αρχαίοι Έλληνες. Θα σας απαντήσω ως εξής. Τι έλεγε ο Ξενοφόντας στο έργο περί προσόδου. Ένα βιβλίο για την οικονομία. Ο άνθρωπος αυτός έγραψε πριν από 2.300 χρόνια ένα βιβλίο για την οικονομία. Το πώς θα αναπτυχθεί η οικονομία των Αθηνών. Πολυκράτος τότε, κύριε Υπουργέ. Να τα πείτε στον Πρωθυπουργό, μας τα μάθει. Λοιπόν, λέει ακριβώς τα αντίθετα από ό,τι κάνατε. Ακριβώς τα αντίθετα. Μιλάει για κρατική επένδυση στις υποδομές των λιμανιών, η οποία, λέει ο Ξενοφόντας, δημιουργεί σταθερά έσοδα και μετατρέπει την πόλη σε ελκυστικό κέντρο διεθνούς εμπορίου και προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Δημόσιες υποδομές για τα λιμάνια, οικοδόμηση ξενοδοχείων καταλυμάτων για ναύπηρους και έμπορους, δημιουργία εμπορικών κέντρων και αγοραπολισία αγαθών. Δεύτερον, που λέει ο Ξενοφόντας, αξιοποίηση της ναυτικής δύναμης. Τα λιμάνια είναι απαραίτητα για την αξιοποίηση της ναυτικής ισχύως, λέει ο Ξενοφόντας. Τρίτον, κρατικά πλοία προσενοικίαση. Δημιουργία κρατικού εμπορικού στόλου, όπου θα ενοικιάζονται εμπορικά πλοία σε ιδιώτες, αυξάνοντας έτσι τα δημόσια έσοδα. Θα μου πείτε, είναι μια άλλη εποχή. Ναι, αλλά η οικονομία είναι η ίδια. Παραγωγή πλούτου, εμπόριο, διακίνηση, μεταφορές, αγορά, καταναλωτική. Απλά πράγματα. Τώρα, πώς εσείς από το κρατικό, ισχυρό κράτος φτάσατε στο ξεπούλημα, είναι η δική σας λογική. Διότι είμαστε η μοναδική χώρα που ξεπουλάει τα πάντα. Αν μου δείξετε άλλη ευρωπαϊκή χώρα που έχει ξεπουλήσει τα πάντα ή που δεν επαναγοράζει τα κρατικά, τις κρατικές υποδομές, να το συζητήσουμε. Και επειδή είστε υπουργός αρμόδιος για την ναυτιλία, θα ήθελα, κύριε Γεμπρό, να σας πω το εξής. Δεν θα σας κάνω κριτική για τα εγκλήματα που έγιναν και από τον Τσίπρα και από τον Ανδρουλάκη και από τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τους αλλήλους. Θα σας πω όμως τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τους αλλήλους εσείς ως κυβέρνηση. Ό,τι έκανε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι μια ανταγωνιστική χώρα στην αλλήλεια με την Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Δεν μιλάω τώρα ως εχθρό. Λέω ότι έχει αλλήλεια, έχουμε αλλήλεια, έχουν καραβάκια, έχουμε καραβάκια. Ο ανταγωνιστής μας λοιπόν τι κάνει. Ακούστε. Επιδοτεί την αλλήλεια ανά κιλό. Επιδοτεί τα καύσιμα οριζόντια αφορολόγητο είναι το καύσιμο. Μειώνει ουσιαστικά δραστικά το λειτουργικό κόστος των ψαράδων και των τουρκικών αλλιευτικών. Τρίτον, δίνει, κύριε Υπουργέ, χαμηλότοκα δάνεια, μηδενικά δάνεια, μηδενικά επιτόκια, μέσω της κρατικής αγροτικής τράπεζας για να αλλάξουν καραβάκια για να τα κάνουν σύγχρονα οι ψαράδες τους. Και τέταρτον, κύριε Υπουργέ μου, κάτι που δεν τόλμησε ποτέ το ελληνικό κράτος να κάνει, στέλνει τουρκικές ακτεωρούς 100 και 200, ναυτικά, 200 μέτρα από τις ακτές των ελληνικών νησιών, π.χ. Σαμοθράκη, Θάσο, που εκεί ουρλιάζουν οι Έλληνες ψαράδες, για να εκφοβήσει τους Έλληνες ψαράδες 200 μέτρα μακριά από τη Θάσο. Τουρκικά πολεμικά. Εμείς, όταν καλούν οι ψαράδες στο λιμενικό, το λιμενικό κρύβεται στο λιμάνι. Έτσι δεν προστατεύεται η αλλήλεια και δεν μπορεί να γίνει ανταγωνιστική. Πάμε και στα υπόλοιπα. Εγώ σας λέω ότι η Νέα Δημοκρατία άλλαξε τον επέσχυντο νόμο Τσίπρα. Τον αλλάξατε. Ο νόμος που επέτρεπε στους Τούρκους να ψαρεύουν όπου θέλουν, ό,τι να θέλουν. Νόμος του Τσίπρα. Δεν τιμωρούνταν οι Τούρκοι ψαράδες. Μηδενική ποινή. Ερχόταν έξω από την Τίνο, ψάρευαν και δεν τιμωρούνταν. Η Νέα Δημοκρατία το έκανε ποινικό αδίκημα. Της αποδίδω το θετικόν. Πείτε μου, κύριε Υπουργέ, εσείς ως υπουργός, πόσες φορές συλλάβατε τουρκικό σκάφος να ψαρεύει στα ελληνικά χωρικά ύδατα το λιμενικό? Για να βοηθήσουμε την ελληνική αλλήλεια, ρε παιδί μου, δεν λέω εγώ να κάνουμε πόλεμο, αλλά έρχεται έξω από την Τίνο 150 μέτρα άλλος και ψαρεύει. Πόσες φορές έκανε ρεσάλτο το λιμενικό ή έλεγχο? Θα σου πω εγώ. Ούτε μία. Πώς προστατεύεις λοιπόν την αλλήλεια? Και λέω το εξής. Και ρωτώ τον υπουργό να μου απαντήσει. Υπήρχαν κονδύλια για τους ψαράδες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ποσό ήταν? Οι ψαράδες ισχυρίζονται και οι δημοσιογράφοι ήταν 500 εκατομμύρια ειδικά για την αλλήλεια. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας τα λεφτά αυτά τα έδωσε στους ψαράδες ή αγόρεσε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και κάποια άλλα πράγματα?
1: Αγόρασε το λιμενικό ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κύριε Υπουργέ, ναι ή όχι, αντί να δώσει τα λεφτά στους ψαράδες? Και πόσα είναι, ρε παιδιά? 5 εκατομμύρια, 10, 50? Δώστε τα. Γιατί το ελληνικό αλλιευτικό σκάφος, ξέρετε, δεν είναι απλά ένα σκάφος που ψαρεύει, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι ένα σκάφος που ανεβάζει την ελληνική σημαία στο Αιγαίο μας, στη Μεσόγειο, στις θάλασσες που οι Έλληνες από την αρχαιότητα όργωναν, εντός εισαγωγικών, αλίευαν. Πάμε και στα υπόλοιπα λάθη που κάνατε όλοι σας εδώ μέσα. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι. Η Ελλάς επί χιλιάδες χρόνια μεγαλούργησε έχοντας ναυπηγεία δικά της. Όταν εγώ ακούω τον κύριο Προκοπίου να δίνει 8 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή το 16% των παραγγελιών των ναυπηγείων της Κίνας, να είναι από έναν εφοπλιστή που να πάρει και να σηκώσει, δεν μπορούσε η Ελλάδα να έχει ναυπηγεία και τα λεφτά να μένουν εδώ μέσα, κρατικά ναυπηγεία? Καταστρέψατε τα κρατικά ναυπηγεία από λάθος επιλογές, βολεύατε χρυσοκάθαρους λαχοκέφαλους, τα βάλατε μέσα και τα ξεπουλήσατε. Όταν Έλληνες εφοπλιστές, τη Hyundai της Κορέας, το 1/3 των παραγγελιών, 5.000 πλοία χτίστηκαν εκεί, δεν μπορούσαν να τα έχει η Ελλάδα αυτά? Η Ελλάδα μεγαλούργησε με ναυπηγεία της από την εποχή του Ομήρου και πριν. Κάναμε αποικίες με τα σκάφη μας. Φέρναμε εμπορεύματα σε όλη τη Μεσόγειο και από όλη τη Μεσόγειο. Τα ξεχάσατε αυτά? Και τότε θα πάμε να κάνουμε ένα καρδόσυφλο. Ποιος θέλει αυτό? Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το Πασόκ έκανε τα δύνατα δυνατά. Δεν λέω για το Ανδρουλάκη δεν κυβέρνησε. Γραμματέας του κόμματός ήταν. Δεν κατάλαβα τι είναι από παρθενογέννηση μου βγήκε. Μια ζωή Πασόκ ήταν στο κόμμα. Μια ζωή. Μια ζωή ήταν στο κόμμα. Γραμματέας επί Βενιζέλου, κολλητός όλων των αρχηγών. Τώρα μην ξεχνιόμαστε. Μην διαγράφουμε την ιστορία του καθενός εδώ μέσα. Πάμε και στα άλλα. 180.000 απασχολούνται σε ελληνικά πλειόκτητα πλοία εργαζόμενοι. Ξέρετε πόσοι, κύριε Υπουργέ, είναι οι Έλληνες? 12.000. Δηλαδή 6,6%. Ξέρετε πως τα χρήματα κάνουμε από μισθούς? 3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Λεφτά που θα μπορούσαν να μπαίνουν στον προϋπολογισμό. Αυτά προτείνει η ελληνική λύση. Και επειδή δεν θέλω να το αναλύσω όλο σήμερα, καταθέσω στα πρακτικά, κύριε Υπουργέ, το πρόγραμμά μας. Πάρτε και αντιγράψτε πάλι. Εδώ είναι. Έτσι κι άλλως αντιγράφετε συνεχώς. Λέμε 120 δόσεις από το 2019-20, το λέτε τώρα εσείς. Τώρα το λέτε. Λέγαμε, ακούστε, άκουσα ένα αριστερό κόμμα το πρωί να μιλάει για τον οργανισμό εργατικής κατοικίας. Μα το λέμε από το 2019-20 εμείς. Λοιπόν, καλά κάνετε και αντιγράφετε. Αλλά πείτε και από πού τα βρίσκετε επιτέλους. Πείτε την πηγή, ρε παιδιά. Πείτε, εκείνος το έπερε, παιδί μου, και συμφωνούμε μαζί του. Ο λογοκλοπή είναι αδίκημα. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάμε στην οικονομία. Τι προτείνει η ελληνική λύση? Κύριε Υπουργέ, να πείτε στον Υπουργό Οικονομικό, τον κύριο Πιανακάκη, ο οποίος μαθαίνω ότι ασχολείται με κάτι φαντς τώρα που θα έρθω στην Ελλάδα. Ναι, φέρνει κάτι φαντς, λέει, κάτι Ντουμπάι, κάτι τόνα. Να τα φέρει καλά είναι τα φαντς. Εγώ διαφωνώ. Ποιο είναι το γραφείο που ανέλαβε τα φαντς? Ξέρετε. Μαθαίνω. Ο Ιός Καρατζά. Δηλαδή δίνει δουλειά στον Ιό Καρατζά. Τουλάχιστον είναι έντιμος ο πρωθυπουργός. Ο Καρατζάς, ο πατέρας, τον διόρισε στην Εθνική. Βολεύει τώρα το γιο ο κ. Μητσοτάκης. Έτσι πάει η δουλειά. Τα λέω για να καταλάβετε ότι αυτό κράτος που φτιάξατε είναι γεμάτο από μπόχα και από σύψη. Βγάζει πτωμαΐλα. Αυτό το πτώμα που κάνατε εσείς και το κάνατε ελληνικό κράτος, εμείς το ξανακάνουμε ισχυρό, δυνατό, αξιοπρεπές κράτος. Μπορείτε να κάνετε κάτι πολύ απλό που δεν κοστίζει και τίποτα. Αφαιρείτε από τις δυσβάστακτες εισφορές ένα ποσό 200 ευρώ και το δίνετε σε αύξηση μισθών. Απλά πράγματα. Κάνετε τον εργοδότη, όχι να του δώσουμε αύξηση 1000 ευρώ στον κάθε εργαζόμενο, του δώσουμε μια αύξηση 200-300 ευρώ, αλλά κάνετε σε έκτακτες κρίσεις, παίρνεις έκτακτα μέτρα για να βοηθήσεις τον απλό Έλληνα πολίτη. Και πάμε και στα εθνικά. Ρε τι πράγμα αυτό με το Ρούμπιο στην ψευτοαριστερά και στην αριστερά? Ρε τι πάθε με το Ρούμπιο σήμερα? Να σου πω κάτι, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Ήρθε ένας άνθρωπος εδώ. Έπρεπε να τον πετάξουμε τις κλωτσές έξω? Δεν το καταλαβαίνω. Να κάνουμε κριτική, ναι. Να του πούμε όχι, δεν έρχεσαι. Χάι, φύγε από εδώ. Εξάλλου, ακόμα και η αρχηγή σας, άκουσα και την κυρία Δούρου αλλά και τον κύριο Τσίπρα της άλλης αριστεράς, της ψευτεύτερης αριστεράς, που λίγο αριστερά είναι, να λένε κάτι για την πνίκα. Ότι κακώς πήγε στην πνίκα ο Ρούμπιο. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, στην πνίκα πήγε και ο Μακρόν. Τα ξεχάσαμε αυτά? Εκεί δεν διαμαρτυρηθήκατε. Εδώ διαμαρτύρεστε. Καλά, καλό το φωνιάδα στο λαό Αμερικάνοι και οι πορείες που έκανε παλιά ο Τσίπρας, αλλά το μόνο που τόλμησε να ψελίσει είναι αυτό. Θα τα πούμε στην πορεία. Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, θα πούμε αλήθειες εδώ.
0: Φάγαμε φάπες από παντού. Ακούστε. Φάπες στην εξωτερική πολιτική. Φάπες από Ευρώπη. Φάπες από ΗΠΑ. Φάπες από Βουλγαρία. Φάπες από Σκόπια. Φάπες από Αλβανία. Γίναμε καρπαζόης πράκτορας του πλανήτη με την εξωτερική σας πολιτική. Και θα σας το αποδείξω τώρα. Από το Μάιο, μάλλον Μάρτιο, μας έλεγαν οι εφημερίδες που ελέγχει η Νέα Δημοκρατία, θα έρχονταν ο Τραμπ. Το Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο. Φάπα! Δεν ήρθε ποτέ. Πήγε στην Τουρκία όμως. Μετά μας είπαν θα έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Άμυνας, πώς λέγεται, όχι ο Ρούμπιο, ο Σχάτης, πώς λέγεται, ο περίεργος τύπος αυτός του πολέμου τους. Ούτε αυτός ήρθε. Και έρχεται ο Ρούμπιο. Και με μία φράση μας ταιριάζει όλους. Ακούστε. Η διπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία, βλέπε γαλλική εταιρεία καλώδιο στην Κάσο, πρέπει να υπάρχουν. Για να μην υπάρχουν προστριβές με τρίτες χώρες. Δεν τόλμησε να πει ο Ρούμπιο το όνομα Τουρκία. Και χαίρεστε και επιχαίρεστε εσείς. Τι επιχαίρεστε, είπε Τουρκία. Δεν τόλμησε να το πει. Γιατί να το πει άλλωστε. Διότι για να το πει, σημαίνει ότι εντάσσει στο πλαίσιο της αντιπαραθέσεως. Φάγαμε και μία φάπα από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Κανείς δεν μίλησε εδώ μέσα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έβγαλε ένα ψήφισμα προχθές. Ξέρετε τι λέει, κύριε Κικίλια. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Λέει στην Ελλάδα ότι πρέπει να προστατευτεί στη Βόρεια Ελλάδα η βλαχική κληρονομιά. Συμβούλιο της Ευρώπης. Πού ήταν η δική σας σύγκριση? Η δική σας εκπρόσωπη της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ, πού ήταν? Ψήφισμα για βλάκι μειωνώντας την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι ανοίγει ασκός του αιώλου. Που οι βλάκοι είναι εθνεγέρτες, εθνικοί ευεργέτες. Ψήφισμα. Άλλη φάπα. Μονή Σινά. Ο εισαγγελέας το πρότεινε, ξεχάσει την περιουσία της Μονής. Φάπα από Βουλγάρους. Πήρατε τα κοιμήλια, δεν πήρατε τίποτα. Σας τα παραχώρησαν. Το ιδιοκτησιακό παραμένει στη Βουλγαρία. Και δώσατε στους Βουλγάρους το Σαμουήλ. Το γενάρχη τους. Έπρεπε να το δώσετε στα Σκόπια. Γιατί και αυτοί θέλουν γενάρχη τους. Και αφήστε να φαγωθούν μεταξύ τους. Ας μαλώνουν μεταξύ τους τα σκυλιά. Τι μας νοιάζει εμάς. Το δώσατε στη Βουλγαρία. Κάνατε την Ελλάδα ο Τζανετάκο δυστυχώς καρπαζόης πράκτορα. Τουλάχιστον ο Τζανετάκος ήταν ηθοποιός, αλλά στην προσωπική του ήταν σοβαρός. Εσείς ήταν σοβαροί με τις επιλογές που κάνετε. Εγώ δεν καταλαβαίνω τα πανηγύρια της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, γιατί βγάλαν και ανακοινώσεις. Ότι ο κάθετος άξονας λέει καλός. Από πού είναι καλός, κύριε? Ο κάθετος άξονας είναι καλός για την Ελλάδα? Αυτό βολεύει μόνο τους Αμερικανούς. Πρώτον. Δεύτερον και κυριότερο. Θα πάρει φυσικό αέριο φθηνό ο Έλληνας. Μπορεί γεωπολιτικά να πω είναι αναβάθμιση. Αλλά γεωοικονομικά, λέω, κερδίζει κάτι η Ελλάδα? Όχι. Κερδίζουμε κάτι εμείς? Τέλη διελεύσεως κάτι κερδίζουμε? Όχι. Να λοιπόν γιατί Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, κοινός παρανομαστής, κοινή πολιτική, ίδια άποψη. Λοιπόν, και δεν λέμε να μην γίνει, να γίνει. Αλλά όχι να χαίρεστε για κάτι που δεν κερδίζει ο Έλληνας πολίτης. Το ότι ο Πρωθυπουργός είναι ίδιος με τον κύριο Τσίπρα αποδεικνύεται και για άλλα πράγματα. Να του πω λοιπόν το εξής. Ο πρόεδρος της Βουλής έχει μια μήνυση στο συρτάρι του που κατατέθηκε από την Ελληνική Λύση. Μηνυτήρια αναφορά για τα όσα είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης για τον Τσίπρα. Τα πήρε. Τα πήρε για την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Γιατί ο κ. Κλαμάνης δεν τη φέρνει εδώ να τη συζητήσουμε? Να αποδειχθεί. Τα πήρε ο Τσίπρας από τον Ολιγάρχη ή δεν τα πήρε, όπως είπε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας? Αλλά τον καλύπτει ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα. Καλύπτει ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό λέω, είστε τόσο ίδιοι και τόσο προβλέψιμοι τελικά. Και πάμε και στους Ολιγάρχες. Τα μάθατε στη Νέα Δημοκρατία, τα βρήκατε με τους Ολιγάρχες τώρα, ε? Τα βρήκατε με τον έναν, τα βρήκατε με τον άλλον, τα βρήκατε με τον τρίτον, τα βρήκατε με όλους. Επειδή λοιπόν εμείς βλέπουμε στο παρασκήνιο τι γίνεται και την κινητικότητα Χατζηδάκη, θέλω να ρωτήσω κάτι στο Πασόκ. Επειδή των ολιγαρχών τα παιδιά, οι Έλληνες νεοπολιτικοί, πριν πεινάσουν, ενώ χάσουν την εξουσία, μαγειρεύουν τη συγκυβέρνηση, λαϊκή παροιμία είναι αυτή, ρωτώ, εάν φύγει ο Μητσοτάκης και πάει ένα ταξίδι, ρε παιδί μου, στην Ευρώπη, ο Χατζηδάκης και ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας θα συγκυβερνήσουν την επόμενη μέρα? Ρωτώ. Είναι το σενάριο που παίζει από τους ολιγάρχες, ναι ή όχι? Γιατί ακούγεται, κύριε Πολάκη. Όχι, λέω, δεν είσαι Τσίπρας εσύ. Εσύ δεν είσαι Τσίπρας. Το ξέρω, δεν είσαι Τσίπρας. Άμα έσαι να μπορείς. Λέω, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης. Έχουν σχέση τα σενάρια αυτά να βγουν δημοσίως και να πούνε δεν θα συγκυβερνήσουμε ούτε με Χατζηδάκη ούτε με κανέναν αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Να το πούνε. Γράφεται στον τύπο, κύριε Μάτζο. Η κριτική πλην Πολάκη τα βρίσκουν μεταξύ τους. Χατζηδάκης, Ανδρουλάκης. Υπάρχει ένας Πολάκης που διαφωνεί μαζί τους. Ψάξτε το λιγάκι. Ξέρω τι σας λέω εγώ. Ξέρω. Και επειδή από Κοτσάνες χορτάσαμε και πιέζει ο χρόνος, κύριε Υπουργέ, να σας πω. Πήγε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε Κοτσάνες στο σεφ. Τι κοτσάνα μόλις ο άνθρωπος. Αυξήθηκε, λέει, αυξήθηκαν η παραγωγικότητα και επενδύσει στην Ελλάδα. Κοτσάνα χοντρή. Τέτοια κοτσάνα δεν τη λέει ούτε μαθητής του δημοτικού. Ποιες επενδύσεις αυξήθηκαν. Βγαίνει ο ΣΕΒ και τον αδειάζει μετά από λίγη ώρα. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Μέσα στη. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Πρωθυπουργός που λέει ή ψέματα δεν ξέρει τι λέει. Καλά, έχουμε και τον άλλο τον κοτσαδόρο. Κοτσαναδόρος. Τσίπρας. Τι είπε. Για το καλώδιο της ΚΑΣΟΥ λέει είναι ένα καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Αϊντε, ο Χριστός, η Παναγία και όλοι οι Άγιοι μαζί. Πρωθυπουργός της Ελλάδος που δεν ξέρει το καλώδιο δεν είναι τηλεπικοινωνία, είναι ηλεκτρικό. Έλα Παναγία μου, τι ψηφίζετε ρε Έλληνες. Ποιους ψηφίζετε ρε Έλληνες, έλεος πια. Ο ένας πετάει την κοτσάνα και όλος τη μαζεύει. Ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΕΒ, κύριε Υπουργέ, μίλησε για χαμηλή παραγωγικότητα που συνδέεται με τις περιορισμένες επενδύσεις. Και εσείς μιλάτε για επενδύσεις και θριαβολογείτε. Ακούω τους υπουργούς στα κανάλια που σας καλούν κάθε μέρα, όχι εσάς, τους υπουργούς σας, να θριαβολογούν. Έχουμε επενδύσεις. Τι επενδύσεις, η ανταλλαγή των μετοχών της Μέτλελ, 4 δις που πέρασαν στην ανάπτυξη και είναι επένδυση. Ανταλλαγή μετοχών μεταξύ της Μητρικής και της Αγγλικής εταιρείας. Πού τα λέτε αυτά. Εδώ υπάρχει ελληνική λύση. Υπάρχει ο Βιλιάρδος, ο Χίτας, ο Φωτόπουλος, ο Γραμμένος, ο Αθανασίου, ο Πάρης εκεί πέρα, ο Παπαδάκης, ο Κοτίδης, ο Μπούμπας και οι υπόλοιποι που θα σας απαντάμε με επιχειρήματα. Τι φτιάξατε λοιπόν, ένα κράτος απελπισμένων, ένα κράτος απελπισμένων πολιτών. Απελπισμένοι ψαράδες που κυνηγούν τον Πρωθυπουργό σήμερα στην Αρναία, ο οποίος τρέχει στη Μακεδονία, μπας και μαζεύει τα σημάδευτα. Δεν πρόκειται να κάνετε τίποτα. Πρώτο κόμμα η ελληνική λύση στη Βόρεια Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα θα είμαστε. Μη γελάς αγόρι μου, υπουργός δεν θα γίνει, στο έχω πει χίλιες φορές. Αρτοποιοί απελπισμένοι κλείουν τις φούρνους τους, βοήθεια δεν έχουν, κυνηγούν υπουργούς. Ταξιτζίδες απελπισμένοι. Όλοι οι Έλληνες απελπισμένοι και ζητούν βοήθεια. Μόνο τα καρτέλ και ολιγάρχες είναι ευχαριστημένοι. Αυτό να δείτε. Ότι τα καρτέλ και οι ολιγάρχες από την ασκοκέρδεια είναι ευχαριστημένοι και οι πολίτες είναι απελπισμένοι. Τους κάνατε φτωχούς και θα τιμωρηθείτε σύντομα στις εκλογές. Και εμείς προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα. Είπαμε για κρατικά παντοπολία. Κάποιοι γελούν. Υπάρχουν κρατικά παντοπολία στα στρατιωτικά πρατήρια. Μπορούν να μειωθούν οι τιμές 40% κάτω. Με 100 κωδικούς ή παραπάνω. Τρόφιμα. Τίποτα άλλο. Μόνο η ελληνική λύση θα γονατίσει τα καρτέλ και την εσωκέρδεια. Κανείς άλλος. Είναι υπηρέτες. Λοιπόν, δεν θα πω κάτι άλλο για τα πλυντήρια που γίνονται στα μέσα ενημερώσεις. Θα πω μόνο τούτο. Να βλέπουν οι τηλεθεατές ποιους καλούν εκεί. Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης. Τους βλέπεις από το πρωί μέχρι το βράδυ να πιάνουν στασίδι. Αυτοί που κατέστρεψαν τη χώρα και μας βλέπουν μικρά παιδιά κάτω, προσκαλούνται για να μας πείσουν πώς θα σας σώσουν ξανά. Αυτός που σε κατέστρεψε, αυτός που σε κατέστρεψε έχει ένα δικαίωμα. Να μην ομιλεί ποτέ. Και πάμε τώρα, τι κάνουν. Είστε ευαίσθητος με το στρατό, εσείς προσωπικά και την αστυνομία, κύριε Υπουργέ. Είναι δυνατόν έγγραφο να εκβιάζουν τους αξιωματικούς και τους λιμενικούς στα πρακτικά, ότι αν δεν πάρουν τη νέα ταυτότητα δεν θα πάρουν μισθό. Έγγραφο του Υπουργείου. Να το. Εκβιάζουν τους στρατιωτικούς αν δεν πάρουν προσωπικό αριθμό να μην πάρουν μισθό. Και θέλετε να πολεμήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Οι υπαξιωματικοί, οι αξιωματικοί, οι λιμενικοί, τα παιδιά της Ελλάδος που θα πολεμήσουν απέναντι στην Τουρκία. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Κλείνοντας, να το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Εμείς θέλουμε ένα κράτος ισχυρό. Σας απαντώ. Όταν ο λαός δεν έχει να φάει, θα φάει τους πλουσίους. Στο τέλος, στις επόμενες εκλογές, επειδή ο λαός δεν έχει να φάει, θα φάει εσάς και θα σας πάει εκεί που σας αξίζει. Η ελληνική λύση θα κυβερνήσει και εσείς αντιπολίτε.
2: Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης, τον κύριο Βελόπουλο.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σοβαρές καταγγελίες στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών από τον Πάνο Ρούτσι. Κατέθεσε ότι άγνωστοι του προσέφεραν τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό, ζητώντας του να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση και να απομακρύνει τη δικηγόρο του. Ο ίδιος μίλησε ακόμη και για απειλές και ύποπτες κινήσεις που θεώρησε ότι παρέπεμπα σε παρακολούθηση, ζητώντας να αποκαλυφθεί η αλήθεια για όσα συνέβησαν. Νέες καταγγελίες προκαλούν αναταραχή στον έλεγχο Δήμητρα με τις παραιτήσεις των δύο αντιπροέδρων του οργανισμού. Δημοσιεύματα θέτουν ζήτημα ασυμβίβαστου για επιχειρηματικές δραστηριότητες στελέχους, αλλά και ερωτήματα για απευθείας ανάθεση 30.000 ευρώ για υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων. Η Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων ζητά πλήρη έλεγχο, ενώ το Υπουργείο δεν έχει δημοσιοποιήσει συγκεκριμένη αιτιολογία για τις παραιτήσεις. Βροχερός και ιδιαίτερα άστατο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με βροχές κατά διαστήματα και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί περίπου από 16 έως 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους πολύ ισχυρούς βόρειους ανέμους, με ρηπές που τοπικά μπορούν να φτάσουν τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Δεν είναι μια αστοχία το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους έχουμε και μάλιστα πολλούς. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη? Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
2: Βεβαίως.
1: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο ο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος. Γιατί το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
3: Το μόνο που θυμάμαι, και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα, είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ, ποτέ, ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
4: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
5: Είμαι
4: χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Κι αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ευσεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
6: Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους. Και στους εχθρούς και στους φίλους και σε όσους προσπαθούν να αποδομήσουν την προσπάθεια και βρίζουνε. Διότι έχουν δημιουργηθεί αναχώματα, θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με την κατάθεση, όπως είπαμε κάθε μέρα θα σας διαβάζω μια κατάθεση των συγγενών, των θυμάτων, των τεμπών, τους οποίους τους έχουν καλύψει θέματα γελία, όπως είναι η αντιπαράθεση Καρβέλα Βύση, όπως είναι όλο αυτό που γίνεται με τα θέματα πυροτεχνήματα, τα οποία δεν έχουν καμία ουσία και δεν εξυπηρετούν τον ελληνικό λαό, ούτε την ελληνική κοινωνία και ούτε βοηθάνε στο να πάμε μπροστά για να γίνουμε καλύτεροι. Έχουν καπελώσει όλοι αυτοί τα σοβαρά θέματα εσκεμμένα από τα μέσα μαζικού επηρεασμού. Λοιπόν, κατάθεση του Παύλου Ασλανίδη, ο πατέρας του Δημήτρη, ο οποίος δήλωσε: «Θα παλέψουμε για τον Δημήτρη και όσους χάθηκαν άδικα εκείνο το βράδυ. Αυτοί πήρανε τα κέρδη και εμείς πήραμε κλειστά φέρετρα. Ήρθε ένα φέρετρο κλειστό, χωρίς αποδεικτικά, χωρίς τίποτα, ούτε πιστοποιητικό θανάτου, ούτε τίποτα. Κάναμε, λέει, μία κηδεία χωρίς να έχουμε τίποτα», ο Παύλος Ασλανίδης. Και συνεχίζει: «Ζητήσαμε τοξικολογικές απεικόνηση και ιστολογικές εξετάσεις. Και τελικά έγινε δεκτό το αίτημά μας. Αλλά ακόμα περιμένουμε να βρούνε το κατάλληλο εργαστήριο του εξωτερικού για να κάνουμε τις εκταφές, από ό,τι κατάλαβα. Η τελευταία πληροφόρηση είναι ότι βρέθηκε στην Ολλανδία και αναμένεται, λέει, να το προπληρώσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εγώ ξέρω, λέει ο Παύλος Ασλανίδης, ότι ο γιος μου κάηκε μαζί με άλλα 27 παιδιά και δεν υπάρχει κατηγορητήριο. Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, ψάχνουμε το λόγο που κάηκαν τα παιδιά μας. Και δεν ήρθα, λέει, εδώ να πω τον πόνο μου, ήρθα να ζητήσω δικαιοσύνη. Αυτά είπε ο Παύλος Ασλανίδης, ο πατέρας του Δημήτρη, ο οποίος αγωνίζεται καθημερινά για να μπορέσει να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Μιας που κανένας δεν τον ενημερώνει και κανένας δεν του λέει τι έγινε. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο αυτό που ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Πάμε να ακούσουμε λίγο και τον ιερέα πατέρα του Κυπριανού που περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο πώς προετοίμασε το άψυχο κορμί του παιδιού του για την κηδεία και δηλώνει ότι το σώμα του μύριζε χημικά. Είναι αυτό που ακούσαμε και από τον κύριο Θοδωρή, είναι αυτό που ακούσαμε και από την κυρία Βασιλική και από την κυρία Γεωργία και από όλους αυτόπτες μάρτυρες που σε αυτή την εκπομπή έχουν καταθέσει, όπως και οι συγγενείς, ο κύριος Χούπας και άλλοι πολλοί, ότι παρέλαβαν πράγματα, παρέλαβαν σώματα τα οποία μύριζαν χημικά. Και οι αυτόπτες μάρτυρες έχουν δηλώσει ότι έχουν δει λευκά σύννεφα μέσα στο τρένο, ότι μύριζαν κάτι σαν χημικά και κεγόταν το αναπνευστικό του σύστημα, κεγότανε η μύτη τους, κεγότανε το στόμα, κεγότανε ζωντανή. Κανένας δεν έχει δώσει απάντηση φυσικά για το τι ήταν αυτό το χημικό νεύος, για το τι ήταν αυτά τα χημικά. Πάμε να τον ακούσουμε, γιατί θέλουν να μας βγάλουν και τρελούς.
2: Πέρασαν 3,5 χρόνια. Ο Κυπριανός ήταν ένα παιδί που είχε μεγάλη καρδιά, είχε την ιστορία μέσα του, που είχε διαβάσει όλα αυτά τα απομνημονέματα των ηρών και ενθουσιάζεται των Ελληνών ηρών. Ήταν η καρδιά της οικογένειας, η χαρά της οικογένειας, ένα παιδί που ήταν της εκκλησίας, ήταν στα ΛΟΚ, ήταν στη ζωή, ήταν του μουσικού σχολείου. Ήταν ένα παιδί χαρούμενον, αγνών, ήθελε να έστρωσε τη ζωή του. Θυμάμαι τελευταία συνάντηση που είχα μαζί του πριν να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μου είπε, είμαι περνώ τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου. Το ετοιμάζαμε τον γάμο μετά από 6 μήνες και αντί να τον παντρέψουμε, το φέραμε πίσω και κάναμε τα εξαμήνια νημόσυνά του. Το να χάσεις παιδί, το να χάσεις δικό σου σε τέτοιο δυστύχημα, το οποίο οι μισοί δεν ξέρουν τι έθαψαν και οι άλλοι μισοί ψάχνονται. Εγώ τουλάχιστον άνοιξα το φέρετρο, είδα τι έθαψα, ετοίμασα τον Κυπριανό, τον έπλυνα, τον έκανα αυτό που τουλάχιστον μπορούσα να κάνω, να του προσφέρω, έστω και ως νεκρόν, αλλά νιώθω την τραγωδία των ανθρώπων που εκείδευσαν κάτι το οποίο ούτε ξέρουν ούτε είναι βέβαιοι, και τώρα εγώ που πληροφορούμε ότι νιώθουν αυτήν την έλλειψη, δεν μπορούν να πενθήσουν. Και πραγματικά, για να πενθήσεις κάποιον πρέπει να γνωρίσεις το πώς πέθανε. Πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πώς πέθανε ο Κυπριανός, ο δικός μου ο Κυπριανός, όταν έγινε το δυστύχημα? Τον πήρα, είπαμε, ήταν ολόκληρος. Τα χτυπήματα του κατεμέναν και κατά αυτούς λίγους που το συζήτησα δεν επέθανε από το δυστύχημα, αλλά πέθανε μετά. Το σώμα του μύριζε χημικά έντονα. Το μπουφάν του, το οποίο το έβγαλα φωτογραφία και το έδειξα στο δικαστήριο, ήταν πλήρης άσχημης χημικής μυρωδιάς. Και το ίδιο μύριζε και το σώμα του. Είχα αδειάσει πολλά μπουκάλια κρασί στο σώμα του για να τα πλύνω, να φύγει αυτή η μυρωδιά. Έβαλα έλαιον, μετά έβαλα αρώματα και ακόμη υπήρχε αυτό το χημικό στοιχείο. Ωραία. Από πού βρέθηκε, τι ήταν? Εγώ δεν είμαι ειδικός, εγώ κάνω ερωτήσεις. Βέβαια, δεν μένω εκεί. Εγώ πάω στη ψυχή του παιδιού. Ξέρω ότι είναι αιώνιος ο άνθρωπος, αλλά και ο επίκαιρος, ο πρόσκαιρος άνθρωπος πρέπει να πάρει σωστές απαντήσεις από υπεύθυνα πρόσωπα. Και ελπίζω το δικαστήριο να κάνει αυτό το πράγμα, να κάνει σωστά τη δουλειά του.
6: Ξανά αυτό το απόσπασμα, να τα ακούσει ο κόσμος που τον κοροϊδεύουνε.
2: Από το δυστύχημα, αλλά πέθανε μετά. Το σώμα του μύριζε χημικά έντονα. Το μπουφάν του, το οποίο... Το σώμα του μύριζε χημικά έντονα. Το σώμα του μύριζε χημικά έντονα. Το σώμα του μύριζε χημικά έντονα. Το μπουφάν του, το οποίο το βγάλα φωτογραφία και το έδειξα στο δικαστήριο, ήταν πλήρης άσχημης χημικής μυρωδιάς. Και το ίδιο μύριζε και το σώμα του. Είχα αδειάσει πολλά μπουκάλια κρασί στο σώμα του για να τα πλύνω να φύγει αυτή η μυρωδιά. Έβαλα έλαιο, μετά έβαλα αρώματα και ακόμη υπήρχε αυτό το χημικό στοιχείο. Ωραία. Από πού βρέθηκε, τι ήταν. Εγώ δεν είμαι ειδικός, εγώ κάνω ερωτήσεις. Βέβαια, δεν μένω εκεί, εγώ πάω στη ψυχή του παιδιού. Ξέρω ότι είναι αιώνιος ο άνθρωπος, αλλά και ο επίκαιρος, ο πρόσκαιρος άνθρωπος πρέπει να πάρει σωστές απαντήσεις από υπεύθυνα πρόσωπα. Και ελπίζω το δικαστήριο να κάνει αυτό το πράγμα, να κάνει σωστά τη δουλειά του.
6: Ελπίζουν στη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη δεν έχει προσθέσει τη δικογραφία, τη λέξη πυρόσφαιρα. Ελπίζουν σε ποιον, στον Μπακαΐμι. Τόσες συμπτώσεις, τόσες αναφορές, τόσες καταγγελίες και ακόμα κανένας δεν δίνει απαντήσεις. Αυτό δεν είναι ύποπτο? Βεβαίως και είναι ύποπτο. Βεβαίως, φίλοι μου, και είναι ύποπτο. Και αποδεικνύει πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα για το πώς λειτουργεί το σύστημα. Για το πώς λειτουργούν όλοι αυτοί που προσπαθούν. Να βοηθήσουν στην συγκάλυψη. Στη συγκάλυψη. Τώρα εμφανίζονται κάτι αναχώματα, κάτι τύποι οι οποίοι προσπαθούν να καταστρέψουν κυριολεκτικά την ενότητα. Έξω από τα δόντια θα τα λέμε, φίλοι μου, προσπαθούν να καταστρέψουν την ενότητα. Και είναι όλοι τσιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι βαλτοί από τη Νέα Δημοκρατία για να καταστρέψουν τη συσπήρωση, για να καταστρέψουν την ενότητα. Και το κάνουν αυτό γιατί? Γιατί δεν θέλουν να δημιουργηθεί άλλος πόλος. Θέλουν να υπάρχει μόνο η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι συσπηρωμένη. Κανένας άλλος χώρος δεν πρέπει να συσπηρωθεί στο μυαλό του συστήματος και φυσικά το καταφέρνει, γιατί κάποιοι πέφτουν στις παγίδες. Είναι δεδομένο πλέον αυτό. Το ότι ξέρουν να παίζουν μπάλα, το ότι ξέρουν τι ακριβώς θέλετε να κάνουνε για να μπορέσετε να σπάσετε σε 10 κομμάτια. Πλέον δεν γίνεται να μην το έχετε καταλάβει. Το ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πάρει την εντολή διαλύστε τον πατριωτικό χώρο. Σπάστε τον πατριωτικό χώρο σε 10 κομμάτια. Είναι πλέον ξεκάθαρο. Και όσοι δεν το βλέπουνε, εθελοτυφλούν. Εθελοτυφλούν, όπως σας το λέω.

0: όλοι αυτοί θεωρούν ότι μπορούν να καταφέρουν κάτι αργά ή γρήγορα. Ο κόσμος συνειδητοποιεί, ο κόσμος καταλαβαίνει, ο κόσμος εμπεδώνει το τι ακριβώς προσπαθούν να καταφέρουν. Όταν βλέπεις τώρα τη Λατινοπούλου, παίρνω σαν παράδειγμα, που την προωθεί το σύστημα 100% και στα κανάλια βγαίνει και παντού, μέχρι και σε μπασκετικό, σε μπασκετική εκπομπή τη βγάλανε να τη δει ο κόσμος. Η οποία δεν μάθαμε ποτέ για ποιο λόγο κατηγορείται. Δεν είδα ποτέ ένα κανάλι συστημικό να ασχολείται με την άρση ασυλίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο, συγγνώμη. Ούτε ένα κανάλι δεν ασχολήθηκε ενεργά να ενημερώσει τον κόσμο για ποιο λόγο μιλάνε κάποιοι για πλαστογραφία. Και υπάρχουν κατηγορίες, υπάρχουν αναφορές, υπάρχουν καταθέσεις ανθρώπων. Βγες έξω στον δρόμο και ρώτησε 10 άτομα, ξέρεις τι έγινε με τον Καρβέλα και τη Βύση? Θα σου πούνε οι 9 στους 10, ναι ξέρουμε. Και πάνε ρώτα, ξέρεις τι έγινε με την Αφροδιτούλα στο Ευρωκοινοβούλιο και με την άρση ασυλίας και με κάτι πλαστογραφίες? Δεν θα το ξέρει κανένας. Γιατί? Γιατί τα μέσα μαζικού επηρεασμού επέλεξαν να μην ενημερώσουν τον κόσμο. Και δεν μας έχει ενημερώσει ούτε η ελληνική δικαιοσύνη το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και δεν ενημερώνουνε γιατί από ό,τι φαίνεται έχει καλούς φίλους. Ο κύριος Δημητριάδης συγκεκριμένα είχε βγει στην συνέντευξή του και είπε ότι είναι φίλη του η κυρία Λατινοπούλου. Το είπε, είναι φίλη μου λέει. Βρε κάτι συμπτώσεις. Η Λατινοπούλου, η οποία ήταν παλιά αγκαλιά με το Μητσοτάκη. Η Λατινοπούλου, η οποία ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και κάποιοι το ξεχνάνε. Και κάποιοι το ξεχνάνε. Είναι τότε που έλεγε ότι θέλει να κλειστεί μαζί τους έναν σασέρ σε κάτι συνεντεύξεις. Για βάλε να την ακούσουμε, να θυμηθούμε λίγο.
1: Πάρα πολλά για την Αφροδιτούλα.
0: Για πάμε.
2: Είναι μια αλήθεια αυτό που λες. Μακάρι να το πιστεύουν και να το στηρίζουν όλοι.
3: Ναι.
2: Πιστεύω το... είναι καλό. Μακάρι. Ειλικρινά. Θα προτιμούσε να κλειστεί σε έναν σασέρ με τον Άδωνο Γυριάδη ή με τον...

Δημοκρατίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά έλεγε η κυρία Λατινοπούλου. Μια απόφαση που άλλαξε τη Νέα Δημοκρατία αλλά κυρίως την Ελλάδα μας προς το καλύτερο. Δηλαδή, επέλεξε το Μητσοτάκη. Και κανένας δεν το σχολιάζει αυτό. Γιατί? Γιατί φόρεσε το μανδύα, τον πολιτικό μανδύα πλέον. Τη βάλανε να παίξει ένα ρόλο στην πολιτική σκηνή, να παρουσιαστεί ως ακροδεξιά, να πει και αυτά που θέλει να ακούσει ο Λαουτζίκος, μία για τους γύφτους, μία για τον έναν, μία για τον άλλον. Και όλο αυτό γιατί? Για να μπορέσουν στο μέλλον να καταφέρουν αυτό που θέλουν, να ξανααποκτήσουν την εξουσία. Το 2019, υπενθυμίζω, ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, είναι να τρελαίνεσαι. Είναι να τρελαίνεσαι πόσο ο ελληνικός λαός δεν έχει μνήμη και πόσο ο ελληνικός λαός μέσα από βιντεάκια και μέσα από ηθοποιηλίκια πέφτει ξανά στην ίδια παγίδα. Και μου λένε τώρα για το Σαμαρά. Ο Σαμαράς, ο οποίος οργάνωσε το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, και το λέω αυτό γιατί, γιατί πολλά στελέχη πήγανε που ήταν σαμαρικοί στο κόμμα, όπως είναι ο κύριος Κόλλιας, κάπως έτσι το λένε, δεν θυμάμαι. Φυσικά θα μου πεις, δεν το οργάνωσε ο Σαμαράς, αλλά πήγανε κάποιοι σαμαρικοί εκεί. Οκ. Και έρχεται τώρα ο Σαμαράς και περιμένει στο 90, μόλις ανακοινωθούν οι εκλογές, να κάνει κόμμα και να κατέβει. Για ποιο λόγο? Για να σώσει την Ελλάδα, σαν πρώην πρωθυπουργός δηλαδή, γιατί δεν την έσωσε? Σαν πρώην πρωθυπουργός δηλαδή, γιατί έλεγε σε όλα ναι? Σαν πρώην πρωθυπουργός, γιατί έκανε περικοπές? Σαν πρώην πρωθυπουργός, γιατί άνοιξε τα σύνορα? Σαν πρώην πρωθυπουργός, γιατί έκανε ό,τι έκανε και τώρα ήρθε να μας το παίξει εθνοσωτήρας? Καλά, ρε, είστε σοβαροί? Δηλαδή, δεν μπορείτε να καταλάβετε? Τα λέμε 10.000 φορές και εξηγούμε με 1.000 τρόπους και δεν μπορείτε να καταλάβετε? Το μυαλό σας είναι ό,τι δω το πρωί στο TikTok. Ό,τι δω το πρωί στο TikTok. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι όλοι αυτοί που στηρίζουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα και φυσικά κι άλλους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι λέγανε ότι το κάστρο στις Σέρρες δεν πέφτει. Το θυμάστε αυτό? Τα κάστρα δεν πέφτουνε, λέγανε οι νεοδημοκράτες. Οι Σέρρες είναι με τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα και τον ξαναβγάλανε βουλευτή και ξαναπήρε ασυλία ο Καραμαλής μετά από τα Τέμπη. Ξαναπήρε ασυλία, ρε παιδιά. Το ψήφισαν 25.000 άνθρωποι. Λίγες μέρες μετά το έγκλημα των Τεμπών φώναζαν το Μάη του 2023 «Οι Σέρρες είναι μαζί σου». Όλοι αυτοί που λέγανε αυτό το πράγμα τότε δεν τρέπονται? Ειλικρινά, δεν τρέπονται? Είδες τι απαλά με τον Καμπούρη, με την Κόντρα Βύση, με τον Καρβέλα εξαφανίστηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η έκρηξη στην πλάκα? Είδατε τι καλά μέσα από αυτά τα θέματα, πυροτεχνήματα της ατζέντας θεμάτων προσπεράσατε το σκάνδαλο ΠΚΠ? Είδατε πως δεν ασχολούνται με τη δίκη για τα Τέμπη? Είδατε, φίλοι μου? Πάει το σκάνδαλο ΠΚΠ, ό,τι έγινε έγινε, πάνε και οι διαμαρτυρίες των αγροτών, πάει και η Εξεταστική Επιτροπή, γελάσατε λίγο, να κάνατε και το χαβά σας με το φραπέ, ή διαβάσατε και 5 πράγματα, είδατε και 2 βίντεο και όλα καλά. Αύριο ξημερώνει η Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και πάει λέγοντας. Ποιος από εσάς εκεί πέρα έξω ασχολείται με τη δίκη των Τεμπών? Άμα δεν σας διάβαζα εγώ καθημερινά καταθέσεις, άμα δεν έβγαζα ηχητικά, και φυσικά και άλλοι άνθρωποι, δεν είμαι ο μόνος που ασχολούνται ενεργά, και άλλοι δημοσιογράφοι και άλλοι εκδότες που αναδεικνύουν το θέμα και δεν τους έχουν αφήσει μόνους τους, και μαθαίνω ότι κάτι δικηγορίνες της Νέας Δημοκρατίας λειτουργούν ως μάνατζερ και φέρνουν σε επαφή προσωπάκια για να πολεμήσουν παρέα κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα. Πλέον κάποιοι δεν αγωνίζονται για την Ελλάδα. Πλέον κάποιοι αγωνίζονται μόνο για να μπορέσουν να καταστρέψουν την ενότητα και τη συσπήρωση. Αυτός είναι ο βασικός τους στόχος και αυτός είναι και ο ρόλος που τους έχει δώσει το σύστημα.

Καταστρέψτε όλους αυτούς που έχουν ενωθεί. Καταστρέψτε τη συσπήρωση και εμείς θα κάνουμε ό,τι μας ζητήσετε. Έχουμε λοιπόν στην πολιτική σκηνή και κάποιους που έχουν αναλάβει συγκεκριμένη δουλειά και έχουν βάλει συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους τους έχουν καθορίσει φυσικά αυτοί που έχουν την εξουσία. Η εντολή θεωρώ ότι είναι συγκεκριμένη. Να μην υπάρχει ενότητα σε άλλο χώρο πέρα από τη Νέα Δημοκρατία. Ό,τι πρόσωπο μπορέσει να αξιοποιήσει το σύστημα θα το αξιοποιήσει με χίλιους τρόπους, θα το παρουσιάσει στα μέσα του με χίλιους τρόπους για να μπορέσουν να παραμείνουν μόνοι. Θέλουν να λειτουργούν σαν μονοπόλιο. Να είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, την οποία οι δημοσκοπήσεις θα τη δίνουν 30%. Γελάω το ότι έχει 30% η Νέα Δημοκρατία. Και φυσικά είναι αυτό που σας έλεγα, τα υπόλοιπα κόμματα, είτε από την αριστερά είτε από τη δεξιά, να σπάσουν σε 10 και να έχουν όλοι, να πούμε, από ένα 5%. Τους εξυπηρετεί αυτό. Μόλις ακούμπησε ένα κόμμα πατριωτικό διψήφιο αριθμό, στρατολόγησαν πρόσωπα για να σπάσουν την ενότητα. Δεν γίνεται για αυτούς να υπάρχει άλλος χώρος που να έχει διψήφιο αριθμό. Μην κοιτάτε το Πασόκ. Το Πασόκ είναι η β' ομάδα τους. Η μισή στη Νέα Δημοκρατία είναι πασοξίδες. Πασόκι. Και το Τσίπρα μην τον βλέπετε. Έχω εγώ φωτογραφίες που ήταν αγκαλιά με την Τώρα Μπακογιάννη. Συστημικά κόμματα είναι αυτά, έχουν περάσει και έχουν αποδείξει. Για τους υπόλοιπους μιλάω. Για τους υπόλοιπους. Και όχι τίποτα. Έχουν τέτοια αιμονή στο να φαγωθούν μεταξύ τους. Έχουν τέτοια αιμονή στο να γκρεμίσουν ό,τι ενότητα υπάρχει. Που δεν ασχολούνται και με τα σημαντικά. Χθες είχαμε την επέτειο θανάτου του Παύλου Μελά. Εδώ στο Δήμο Παύλου Μελά, για πείτε μου λίγο τι εκδηλώσεις γίνανε. Ο Δήμος Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Τι έκανε. Δεν πρέπει να κρατάτε ψηλά τη σημαία. Δεν πρέπει να ασχολείστε ενεργά με αυτά τα θέματα. Ο Δήμος έχει το όνομα του εθνικού ήρωα Παύλου Μελά. Και ο Δήμος Παύλου Μελά χθες δεν ξέρω αν έκανε κάποια εκδήλωση να τον τιμήσει. Κανονικά θα έπρεπε να έχει κάπου σε κεντρικό δρόμο ένα τεράστιο άγαλμα για να θυμόμαστε την ιστορία, για να θυμόμαστε τον μακεδονικό αγώνα, για να θυμόμαστε τις θυσίες αυτών των ανθρώπων. Τίποτα. Έχει σβήσει ο πολιτισμός και σταδιακά εξοντώνεται. Δεν θέλουν να θυμούνται οι Έλληνες τι έχει συμβεί στην ιστορία. Προσπαθούν να την αλλοιώσουν. Προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την αλήθεια. Και βλέπω ότι θαυμάζει ο κόσμος κάτι πρόσωπα που είναι για γέλια. Κάτι πρόσωπα που είναι για γέλια. Αν ψάξετε στο Γενικό Αρχείο του κράτους για την περιοχή σας τι ακριβώς έχει συμβεί, θα πάθετε πλάκα για το τι έχουν τραβήξει οι προγιαγιάδες και οι προπαπούδες σας, για το τι έχουν τραβήξει όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζήσανε δύσκολες στιγμές, σκληρά γεγονότα, για να φτάσουμε στο σήμερα. Να βλέπουμε στην τηλεόραση ποιον, το Βασίλη Χιώτη. Ο Βασίλης Χιώτης να κάθεται σταυροπόδι με μοβ γραβάτα και να μας το παίζει πετυχημένος. Ο Αρναούτογλου απ' την άλλη, ο οποίος εκεί που μπορεί τα λέει έτσι όπως πρέπει και λέει «Α, ναι, και έχουμε καταστραφεί και η Ελλάδα και ο πολιτισμός». Και όταν βρίσκεται στην εκπομπή του με κάναν τέτοιο περίεργο του συστήματος, κάθεται σαν τη γάτα δίπλα, τη βρεγμένη. Κάνε ρε σκληρές ερωτήσεις. Κάνε σκληρές ερωτήσεις. Γιατί δεν κάνεις που έβγαινες παλαιότερα και φορούσες κάτι παπούτσια που είχαν πάνω το λογότυπο της Νέας Δημοκρατίας. Επιφανειακή δημοσιογραφία, φίλοι μου.
να ασχολούμαστε με αυτά που μπορούμε και να το παίζουμε ήρωες, ενώ δεν κάνουμε τίποτα πραγματικά για να πάει η κατάσταση προς το καλύτερο. Για ποιο Υπουργείο Πολιτισμού να πούμε τώρα, σοβαρά μιλάμε? Που βρίσκουνε αρχαιολόγοι αρχαία και τους λένε πηγαίνετε θάψτε τα, ρίξτε από πάνω άμμο. Για τη Μενδόνη. Σοβαρά μιλάτε? Τι έχει κάνει για τον ελληνικό πολιτισμό η Μενδόνη? Τρέλα με πιάνει. Τρέλα. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν μπορεί να παρέχει ασφάλεια από ό,τι φαίνεται.

Όταν βλέπεις να γαζώνουν μέρα μεσημέρι με καράζνικοφ. Όταν βλέπεις να τρέχουνε άνθρωποι και να φεύγουνε γιατί φοβούνται. Όταν βλέπεις να έχουμε δραπέτες. Όταν βλέπεις να γίνεται ο κακός χαμός με τα ναρκωτικά. Ποια ασφάλεια, πολίτη? Εδώ πέρα βγαίνουνε και απειλούν ανοιχτά κάποιοι δημοσιογράφους. Απειλούν ανοιχτά πολιτικούς. Απειλούν ανοιχτά τον οποιονδήποτε. Και κανένας δεν κάνει τίποτα. Εδώ είδαμε άλλη μια δολοφονία μπροστά στα μάτια μας. Και μας είπανε ότι ήταν μια αντίπαλη ομάδα της νύχτας, ότι ήταν οπαδικό, ότι δεν τρέχει και τίποτα. Τι δεν τρέχει τίποτα? Δολοφονούνται άνθρωποι. 5 πυροβολισμοί εδώ στο κεφάλι. Ο άλλος άδειασε 2 γεμιστήρες σε ένα αυτοκίνητο. Τι πάει να πει ξεκαθάρισμα λογαριασμών? Το λέμε αυτό και ξεμπερδεύουμε? Είδαμε ένα νέο άνθρωπο ο οποίος ήταν γιος της κυρίας Αποστολάκη, ο Βασίλης ο Καλογύρου, να τον βρίσκουν στον Τύρναβο μετά από 1,5 μήνα. Και τι έγινε? Τι έγινε? Μήπως τελικά είμαστε μόνοι μας απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει? Μήπως αργά ή γρήγορα θα έχουμε και εμείς οι ίδιοι πρόβλημα που ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε αλήθειες? Γιατί αν περιμένουμε από το Χρυσοχοΐδη να μας σώσει, είμαστε καταδικασμένοι. Καταδικασμένοι είμαστε. Μήπως θα φτάσει ο λαός πάλι στο σημείο να φωνάζει ψωμί, παιδεία, ελευθερία? Δεν βλέπω να ασχολείται και κανένας. Εδώ έχουμε δημοσιογράφο, αύριο θα τον έχουμε μαζί μας, τον κύριο Αρβανίτη, ο οποίος έχει φάει 19 μηνύσεις και αγωγές από εγκάθετους του τουρκικού προξενείου Κομωτινής. Και δεν υπάρχει ένας οργανισμός να τον υποστηρίζει. Κάποιος να τον βοηθήσει που λέει την αλήθεια. Και πιστεύω ότι ο ίδιος κινδυνεύει κιόλας. Αύριο θα τον έχουμε μαζί μας να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Απίστευτη κατάσταση, φίλοι μου. Φτιάχνουνε ψεύτικα προφίλ, στέλνουνε μηνύματα θα σε καριδώσω, θα σε μαχαιρώσω, θα σε πυροβολήσω, παίρνουνε τηλέφωνα με αποκρύψεις και δεν ξέρεις πού να απευθυνθείς και δεν ξέρεις τι ακριβώς να πεις. Που αυτοί όλοι εκεί πέρα έξω, να δείτε τι γίνεται με τον ευρωβουλευτή, τον Εμμανουήλ Φράγκο, που έχει βγάλει ο άλλος ανακοίνωση, ο Τούρκος. Οι Τούρκοι στην Ευρώπη, αν τον δείτε στον δρόμο, πυροβολήστε τον. Γιατί μπήκε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και είπε ότι είναι Μόγκολοι και ότι έχουν καταστρέψει όποια πόλη βρήκανε και κλέψαν τον πολιτισμό. Η αλήθεια είναι αυτή. Και ο άλλος καλεί ανοιχτά να τον δολοφονήσουν και κανένας δεν αντιδράει. Κανένας δεν αντιδράει. Τι με νοιάζει εμένα αν έχει κάνει ένα ψεύτικο προφίλ? Να βρείτε ποιος έκανε το ψεύτικο προφίλ. Καλά είναι δυνατόν? Κάτι παρόμοιο έχουμε ζήσει και εμείς πάμπολες φορές και από συγκεκριμένα πρόσωπα και από συγκεκριμένο χώρο. Και πρέπει να γίνει έρευνα και πρέπει να μάθουμε ποιοι κρύβονται πίσω από τα απειλητικά μηνύματα. Και ποιοι χρησιμοποιούν συγκεκριμένους μηχανισμούς για να βλέπουνε που είναι τα αυτοκίνητα κάθε δημοσιογράφου. Γιατί εσείς εκεί πέρα έξω που ακούτε δεν γνωρίζετε. Καλό το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να λάβει μέτρα απέναντι σε απειλές που δέχονται δημοσιογράφοι, απέναντι σε απειλές που δέχονται συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία είναι πρώτα κυριολεκτικά στη πρώτη γραμμή και αγωνίζονται για την αλήθεια. Γιατί από ό,τι φαίνεται κάποιοι ξέρουν να πίνουν μόνο ουισκάκια στις φυλακές. Μόνο αυτό ξέρουν να κάνουνε. Γιατί όταν χρειάζεται
η ελληνική κοινωνία έναν άνθρωπο σε οποιοδήποτε κλάδο να σταθεί όρθιος απέναντι στην αλητεία. Δεν υπάρχει αυτό το πρόσωπο. Καταλάβατε? Εδώ φτάσαμε, είμαστε μόνοι μας απέναντι σε όλη αυτή τη διαφθορά, απέναντι σε όλους αυτούς εκεί πέρα έξω, τους εγκληματίες. Μόνοι μας, και στεκόμαστε ακόμα όρθιοι. Και όσοι είναι μαζί μας, είναι μαζί μας. Και όσοι θέλουν να είναι απέναντί μας, να είναι απέναντί μας. Διαλέξτε και πάρτε. Γιατί στην τελική θύματα είστε. Θύματα. Σας εκμεταλλεύονται τόσα χρόνια και δεν το έχετε πάρει πρέφα. Και που το πήρατε σε κάποια φάση πρέφα, πάλι στις ίδιες παγίδες πέσατε και πάλι σας κοροϊδεύουνε. Με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Με τις δικές τους μαριονέτες. Με τα δικά τους πιόνια. Με την καθημερινή φήμωση. Με τον τρόπο που προσπαθούν να ελέγξουν μια κατάσταση. Και φυσικά δεν υπάρχει ελευθερία τύπου και ελευθερία λόγου. Φυσικά και δεν υπάρχει. Και μου το παίζουν και νόμιμοι κάποιοι. Και μου το παίζουν και κάποιοι οργανισμοί ότι είναι ουδέτεροι και αντικειμενικοί. Πού είναι η ΕΣΥΕΑ, ξαναρωτάω, πού είναι η ΕΣΥΕΜΘ? Αυτοί με τα γυαλάκια τους και τα κουστούμάκια τους. Και τους χαρτογιακάδες και τις γραβάτες. Πού είναι το σώμα της ελληνικής αστυνομίας των εσωτερικών υποθέσεων? Πού είναι η ΕΕΠ? Πού είναι το εκλογοδικείο? Πού είναι η δικαστική εξουσία που δεν ερευνά την παρακολούθηση μιας γυναίκας που ανήκει στο δικό του σώμα? Στο δικαστικό σώμα ανήκει. Την παρακολουθούσαν και δεν τους ενδιαφέρει. Πού είναι όλοι αυτοί οι αρμόδιοι να κατακρίνουν τον Μπακαΐμι για τα Τέμπη και για τον τρόπο που λειτουργούσε, που βγαίνει εδώ στον αέρα αυτό της μάρτυρας και μου λέει ότι την πίεζε την κοπέλα να δηλώσει ότι η μυρωδιά που υπήρχε στον τόπο του εγκλήματος ήταν από καμένες μπαταρίες. Τα λέει στον αέρα η κοπέλα. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβω? Και άντε, όλοι αυτοί έχουν την ασυλία τους, όλοι αυτοί έχουν τις σχέσεις που έχουν, όλοι αυτοί σφίγγουν τα χέρια και τα βρίσκουν. Εσύ ρε Λαοτζίκο, κοιμισμένε, που το καλοκαίρι καίγεσαι και το χειμώνα, επειδή δεν έχει δέντρα να κρατήσουν το νερό, πλημμυρίζεις και πας να πνιγείς. Το έχεις ζήσει το έργο πόσες φορές και μυαλό δεν έβαλες. Εδώ με την πρώτη βροχή κόβεται το ρεύμα κάθε χρόνο. Και το πληρώνουμε και πανάκριβα. Και έχουν γεμίσει και τα βουνά μας με ανεμογεννήτριες. Και έχουν γεμίσει με φωτοβολταϊκά πάρκα. Έχουν στηθεί καρτέλ ολόκληρα και διαλέγουν τι τιμή θα βάλουνε. Και εσύ βλέπεις τον Ζαχαριάδη και τον κάθε έναν που έβριζε τον Τσίπρα χθες και προχθές τώρα να είναι μαζί του και να δίνουν τα χέρια και να βγαίνουν μαζί φωτογραφίες. Δηλαδή πόσο θράσος έχει κάποιος να βρίζει ένα πρόσωπο και την άλλη μέρα να είναι μαζί του και να το γλύφει και να λέει «Α, εδώ είναι ο καλύτερος». Οποιοςδήποτε κι αν είναι αυτός. Και φυσικά και το αντίστροφο. Έχω δει με τα μάτια μου ανθρώπους να προσκυνάνε πρόσωπα, να λένε τα καλύτερα λόγια, να λένε πραγματικά τρέλες. Δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί τρέλες λέμε. Τρέλες. Τέτοιο γλύψιμο να μην έχετε ξαναδεί. Να λένε τα καλύτερα λόγια, να πέφτουν στα πατώματα για συγκεκριμένα πρόσωπα. Και όταν λύνεται η συνεργασία τους με αυτά τα πρόσωπα, να βρίζουν όλη μέρα. Και εγώ ξέρετε τι σας λέω? Ότι αυτούς όλους τους κρίνει ο κόσμος. Ο κόσμος που έχει νοημοσύνη. Οι χαζοί θα παραμένουν πάντα χαζοί. Και δυστυχώς όλα αυτά τα πρόσωπα βασίζονται στους χαζούς. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω καμία σχέση με χάζους. Εγώ απευθύνομαι μόνο σε όσους έχουν νοημοσύνη.
Γιατί θεωρώ ότι μόνο όσοι έχουν την νοημοσύνη που χρειάζεται μπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα να πάει μπροστά. Οι άλλοι θα βρίζουν, θα φωνάζουν, θα γκρινιάζουν, θα χλεβάζουν, θα φτιάχνουν 10 σενάρια για σένα για να σε υποτιμήσουν. Θα φτιάχνουν 10 ιστορίες για εσένα για να σε μειώσουν. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος τους. Νιώθουν καλύτερα με το να λένε χίλιες δυο αρλούμπες που δεν ισχύουν για να προσπαθήσουν να σε αποδομήσουν. Σας έχουμε γραμμένους, καταλάβετε το. Μπορείτε να λέτε ό,τι γουστάρετε. Δεν έχετε καν τα κάκαλα, δεν φοράτε καν τα παντελόνια να κατακρίνετε αυτούς που σας κατέστρεψαν. Κατακρίνετε πρόσωπα τα οποία δεν σας έχουν καταστρέψει και φοβάστε να πάτε κόντρα στο σύστημα και να κατακρίνετε τους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς που έχουν περάσει και σας έχουν ξεφτυλίσει. Και αυτό είναι που θέλει και το σύστημα. Γιατί όταν βάζεις συγκεκριμένα τρολάκια και όταν βάζεις συγκεκριμένα πρόσωπα να βρίζουν όλη μέρα αυτούς που δεν φταίνε, ο κόσμος συνεχίζει και ακολουθεί το δρόμο που βλέπει. Και βρίζουν όλοι αυτούς που δεν φταίνε και δεν βρίζουν αυτούς που φταίνε. Μα είναι εξωπραγματικό αυτό το πράγμα. Είναι εξωπραγματικό. Μητσοτάκης, Τσίπρας, Σαμαράς, Γεραπετρίτης, Άδωνης, Δένδιας. Τόσα πρόσωπα. Δεν ασχολούνται με αυτούς. Γιατί φοβούνται. Είστε δειλοί. Πάρτε το πρέφα. Βγαίνουμε εδώ και αναδεικνύουμε πόσα θέματα. Βγαίνουμε εδώ πέρα και βγάζουμε κόσμο και κοσμάκι από διάφορους κλάδους να λένε αυτά που νιώθουν γιατί κάποιοι άλλοι δεν τους δίνουν το βήμα. Και γι' αυτό μας κατακρίνεται. Για ό,τι και αν κάνουμε θα μας κατακρίνεται μια ζωή. Και κάτι θα βρείτε να πείτε. Εδώ άλλος μου έστειλε χθες, ναι, αλλά δεν είπες ότι σε εκείνο το Δήμο δεν πληρώσανε τις καθαρίστριες. Άκου τώρα. Τρέλες. Ένα μυαλό έχουμε. Στέλνετε τη μέρα 1000 πρόσωπα μηνύματα. Άμα έλεγα ό,τι θέλει ο καθένας να πει, να πω εκεί πέρα έξω, άστα να πάνε φίλε. Και είναι και αυτό το φαινόμενο που είναι πραγματικά εκνευριστικό. Ο άλλος σε παίρνει τηλέφωνο, σου στέλνει μήνυμα και σου λέει πες αυτό, πες εκείνο, πες το άλλο. Και γιατί δεν τα λες εσύ ρε αδερφέ. Έλα εδώ στον αέρα να τα πεις εσύ, όχι, όχι, εγώ δεν θέλω να βγω. Άκου τώρα εδώ κατάσταση. Ρε αδερφέ, μου λες εμένα να καταγγείλω κάτι το οποίο θες εσύ να καταγγείλεις. Γιατί δεν βγαίνεις εσύ να το καταγγείλεις, φοβάμαι. Τι φοβάσαι, μην μπλέξω. Τι άλλο φοβάσαι, γιατί δεν βγαίνεις στον αέρα, μην χάσω τη δουλειά μου. Ρε φίλε μας δουλεύεις. Ο καθένας θέλει να βγαίνουμε εμείς μπροστά, να λέμε ό,τι είναι να πούμε και αυτοί να κρύβονται πίσω από την πόρτα. Και όχι τίποτα. Δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε και όλα τα μηνύματα. Και μετά έρχονται αυτοί που κρύβονται πίσω από την πόρτα και μας λένε τι. Δεν λέτε αυτά που θέλουμε να πείτε. Ρε βγες εσύ πες τα, τελείωσε. Δεν θέλει αυτός να μπλέξει, δεν θέλει αυτός να εκτεθεί, δεν θέλει να μπλέξουν άλλοι γι' αυτόν. Αυτός είναι ο Έλληνας. Περιμένει πάντα κάποιον άλλο να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Γιατί ο ίδιος φοβάται, γιατί ο ίδιος δεν θέλει να μπλέξει, γιατί ο ίδιος δεν αγωνίζεται. Καταλάβατε τι συμβαίνει? Αυτό συμβαίνει. Όταν βγαίνω και λέω εγώ για το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας που ονομάζεται Αρχιπέλαγος, όταν βγαίνω και λέω για τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ότι πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα, όταν βγαίνω και λέω ονόματα τα οποία παρεξηγούνται μαζί μου, τα οποία με βάζουν στο στόχαστρο, όταν μιλάω για επιστήμονες, ερευνητές, εθελοντές, δικηγόρους και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, οι οποίοι είναι άνανδροι, όλοι αυτοί με θεωρούν εχθρό τους. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γιατί ο ψεύτης πάντα θα έχει εχθρό αυτόν που λέει την αλήθεια. Πάντα. Δεν θα το αποδεχθεί ποτέ. Γιατί καταραίει το αφήγημά του. Γιατί καταραίει όλο αυτό που έχει χτίσει στο μυαλό του. Σας βάλανε τώρα να ασχολείστε με την Αμερικανική πρεσβεία και με την Κίμπερλι. Η Κίμπερλι φεύγει από την Ελλάδα, φίλοι μου, για έναν και μόνο λόγο. Διότι είπε το ότι η Αμερική ρίχνει κυβερνήσεις για τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι πολιτικά παιχνίδια
στα ελληνικά λόμπι. Φεύγει γιατί είπε ότι εμείς ρίξαμε την κυβέρνηση της Ρουμανίας. Φεύγει γιατί είπε ότι εμείς μπορούμε να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε μέσα σε μία μέρα. Έκανε αυτό το λάθος. Και βρίσκουν άλλες δικαιολογίες. Και αυτή είναι η τακτική κάθε πρεσβείας. Να βρίσκουν φινές δικαιολογίες για να μπορέσουν να καλύψουν τα χοντρά ζητήματα. Και κάθονται όλοι και ασχολούνται τώρα με το ξενοδοχείο που τις κλείσανε. Με 100 χιλιάρικα, λες και η Κίμπερλι έχει ανάγκη τα 100 χιλιάρικα, βρε, κοτόπουλα. Την βάζουν να παραιτηθεί, γιατί αποκαλύφθηκε το ηχητικό που λέει ότι ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις. Το καταλαβαίνετε? Και δεν θα σου το πει αυτό ούτε ο Ζαχαρός, ούτε ο Χατζηνικολάου, ούτε ο Βαγγελάτος. Αυτοί ακολουθούν τη γραμμή Μαξίμου. Θα κλαίει τώρα ο Αργυρός. Θα κλαίει. Σας είπε κανένας ότι στην Πολωνία γίνεται χαμός με σκάνδαλο κατασκοπίας με ένα λογισμικό Pegasus? Σας είπε κανένας ότι καταγγέλει ο Τούσκ ότι το Ισραήλ παρακολουθούσε την Πολωνία? Παίζει αυτό σε κάνα κανάλι ή όχι? Γιατί δεν παίζει, γιατί δεν θέλουν να ακούγονται τέτοια πράγματα. Ωραία. Και πρέπει να είμαστε εμείς υποχρεωμένοι, δηλαδή να ασχολούμαστε όλη μέρα με αυτά που θέλουν αυτοί? Και άμα δεν ασχολούμαστε με αυτά που θέλουν αυτοί, να σας βάζουν εσάς να μαλώνετε μεταξύ σας? Πρώτοι είστε σε αυτό το πράγμα, είστε πρώτοι. Τώρα άμα βγω εγώ να πω το ότι επισκέφτηκαν αιρετικοί το Άγιον Όρος και ότι πήγανε σε 12 μονές από τις 20 οι αιρετικοί, θα πέσετε να με φάτε. Άμα πω ότι τον Ελπιδοφόρο, τον Μητσοτάκη ή κάποιους άλλους τους έχουν αφορήσει και πηγαίνουν στο Άγιον Όρος και πίνουν καφεδάκια και τους υποδέχονται σε σουίτες, θα με πείτε είσαι κακός, είσαι σφιγμενίτης, είσαι κολλημένος. Ναι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε δηλαδή? Τι να κάνουμε? Εδώ δεν αντιδράει κανένας. Που παίρνουν επιδότηση δισεκατομμυριούχοι για να φτιάξουν όλα αυτά τα μεγαθύρια, όπως είναι το ελληνικό. Παίρνουν επιδότηση δισεκατομμυριούχοι και στη δίπλα γειτονιά ο άλλος ψάχνει τα σκουπί για να φάει. Και δεν ασχολείστε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Γιατί σε κάποια φάση είχα περάσει έξω από μια περιοχή στη Χαλκιδική και είχα δει κάτι καινούργιες βίλες που μπροστά από τις βίλες είχε μια ταμπέλα. Και τι έγραφε η ταμπέλα? 80% επιδότηση ΕΣΠΑ για λόγους αλληλείας και ο άλλος πήγε έκτισε 8 βίλες. Έδωσε να πούμε 1 εκατομμύριο να χτίσει 8 βίλες και το 80% το πήρε από το ΕΣΠΑ. Άκου εδώ τρέλες. Λοιπόν, θα κάνω μια μικρή ανάλυση για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που απαρτίζεται από επιστήμονες, από ερευνητές, από εθελοντές, από διάφορους ανθρώπους, οι οποίοι τι κάνουν? Δραστηριοποιούνται στη θάλασσα και δραστηριοποιούνται και σε παράκτια έρευνα. Και φυσικά και για την προστασία του Αιγαίου και την ευρύτερη Μεσόγειο. Αυτή λοιπόν η οργάνωση κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μήνυση καταγγέλλοντας συστηματική απάτη και κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προορίζονται για την αλληλεία. Συγκεκριμένα καταγγέλουν πως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μεταξύ 2021 και 2026 μέσω του Ταμείου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλληλείας για τους εθνικούς πόρους έδωσε επιδοτήσεις σε έργα που δεν είχαν καμία σχέση με την αλληλεία. Είναι αυτό που σας περιγράφω. Δώσαν επιδοτήσεις για τουριστικές υποδομές, για βίλες, πισίνες, τουριστικά καταστήματα, για αναβαθμίσεις πρατηρίων καυσίμων, για μονάδες παραγωγής πλαστικών. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, δόθηκαν επιδοτήσεις που πήγαν για την αλληλεία, για πολυτελή τουριστικά καταλήμματα με πισίνες, για εταιρείες ενοικίασης ταχύπλοων, για εταιρείες κέντρων ξένων γλωσσών, για φυσικοθεραπευτήρια, για κτηνιατρία, για κρεοπολία,
για κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων, για ζαχαροπλαστεία, για σούπερ μάρκετ, για κομμωτήρια, για πλυντήρια αυτοκινήτων, ακόμα και για Λούνα Πάρκ. Και αυτά είναι μερικά παραδείγματα, υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις. Και όλα αυτά δεν τα αναφέρει ο Γρηγόρης, τα αναφέρει το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος σε μια μηνυτήρια αναφορά, σας λέω, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και μάλιστα με διευθύνσεις, με ονόματα, με κωδικούς. Όλα αυτά τα έψαξε και τα βρήκε η νομική ομάδα του Ινστιτούτου, που ειδικεύεται στο περιβαλλοντικό δίκαιο. Και τα βρήκε από τις αναρτημένες δημοσιεύσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των τοπικών αναπτυξιακών εταιριών. Παρουσίασε μια σύνοψη με 34 έργα σε όλη τη χώρα, από την Κρήτη ως τον Εύρο, που πήραν από 21.000 ευρώ μέχρι εκατομμύρια. Μιλάμε για, σας λέω, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, κρεοπολία, διόροφες βίλες με πισίνες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και σήμερα βλέπεις τους αλληλείς να αναρωτιούνται γιατί δεν θα πάρουν φράγκο. Και έδωσε και απάντηση το Υπουργείο. Να τα ακούν οι αλληλείς αυτά. Ξέρετε τι είπε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων? Ότι δεν έχει λάβει καμία καταγγελία για παρατυπίες ή κακοδιαχείριση. Και επίσης διευκρίνησε ότι είναι παραπληροφόρηση να πει κανείς ότι επειδή χρηματοδοτήθηκε ένα εστιατόριο ή ένα τουριστικό κατάλημα είναι παράνομο ή παράτυπο. Δηλαδή να σου λέει ότι οι βίλες, τα κομμωτήρια και τα κρεοπολία έχουν σχέση με την ενίσχυση της αλληλείας. Γιατί αν δεν πετύχει το μαλλί, πού να βρεις όρεξη να φας ψάρι? Ή άμα δεν έχει βίλα πισίνα, πώς θα πας για μπάνιο στη θάλασσα και πώς θα ψαρέψεις? Και πώς θα βρούνε όρεξη οι ψαράδες να μπουν στο καΐκι? Είναι αυτό που φωνάζουν οι περισσότεροι. Τι ψηφίσαμε ρε! Το θέμα αυτό τρέχει από τις αρχές του Οκτώβρη και δεν έχει ακουστεί τίποτα. Είμαστε η μόνη εκπομπή που αναδεικνύει αυτό το θέμα. Ακόμα και οι αλληλείς οι ίδιοι δεν έχουν βγάλει άχνα για όλα αυτά. Είναι το ίδιο έργο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πολύ χειρότερο. Κι όμως η μεγάλη μάζα του κόσμου δεν το ξέρει. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα μέσα μαζικής εξαπάτησης δεν δείχνουν αυτό το θέμα. Δεν τους συμφέρει. Δείχνουν τα θέματα που θέλουν αυτοί να δείχνουν για να μαλώνετε στα καφενεία. Και δείχνουν φυσικά και τα πρόσωπα που θέλουν αυτοί να βλέπετε για να τρώτε το σανό. Δεύτερο σκάνδαλο, πολύ μεγαλύτερο, είναι το σκάνδαλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλληλείας, που κάποιοι φίλοι της κυβέρνησης χτίσανε με αυτά τα λεφτά βίλες, πισίνες, καταστήματα, κομμωτήρια, κρεοπολία και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εντάξει, καταλάβατε? Και όποιος θεωρεί ότι λέω ψέματα, ας έρθει να τον πάω μια βόλτα σε αυτές τις βίλες, γιατί έχω και την ταμπέλα φωτογραφία και όλα θα βγουν στη φόρα. Όλα θα βγουν στη φόρα για αυτούς εδώ πέρα τους πολιτικούς απατεώνες και φυσικά και τους φίλους τους που έχουν κατακλέψει τον ελληνικό λαό. Έρε φίλε, ενίσχυση της αλληλείας, η πισίνα και η βίλα. Ενίσχυση της αλληλείας, το κρεοπολείο και το κομμωτήριο. Γιατί δεν τα λένε αυτά οι αλληλείς που είναι μες στα καΐκια τους και μες στις στράτες και κάνουν διαμαρτυρίες? Καλό όλους τους προέδρους που ασχολούνται με την αλληλεία και αυτό το καιρό διαμαρτύρονται, να βγουν να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Εγώ θα κάνω τη μηνυτήρια αναφορά, εσείς θα την κάνετε. Εσείς θα την κάνετε. Αλλά μην μου πεις ότι έχει κανέναν από εσάς μες στο κόλπο, δεν θα πέσω από τα σύννεφα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά Γρηγόρης Ερέτης, 1:45. Ανοίξτε τα μάτια σας. Είναι πολύ στο κόλπο, κάθονται πολύ στο τραπέζι αυτό. Και τρώνε μαζί με τα πολιτικά πρόσωπα που κυβερνάνε. Τραγουδάκι και πανέρχομαι, δεν έχω χρόνο, δεύτερη ώρα. Θα έχουμε κοντά μας έναν πρόεδρο αλλιών. Θα μιλήσουν οι αλλιείς δεύτερη ώρα, μαζί μας θα είναι. Να τον κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις για αυτό το θέμα.
Το τραγούδι είναι του Αργυρού, το αφιερώνει λέει στην Κίμπερλι. Γιατί φεύγει η Κίμπερλι. Και ο Αργυρός κλαίει, κλαίει ο Αργυρός. Βάλτο, επανέρχομαι. Πού πας Κίμπερλι, γιατί φεύγεις. Τα κλαίει ο Κωνσταντίνος. Πού πας Γκιλφόιλ,

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σοβαρές καταγγελίες στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών από τον Πάνο Ρούτσι. Κατέθεσε ότι άγνωστοι του προσέφεραν τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό, ζητώντας του να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση και να απομακρύνει τη δικηγόρο του. Ο ίδιος μίλησε ακόμη για απειλές και ύποπτες κινήσεις που θεώρησε ότι παρέπεμπαν σε παρακολούθηση, ζητώντας να αποκαλυφθεί η αλήθεια για όσα συνέβησαν. Νέες καταγγελίες προκαλούν αναταραχή στον Έλγο Δήμητρα μετά τις παραιτήσεις των δύο αντιπροέδρων του οργανισμού. Δημοσιεύματα θέτουν ζητήματα ασυμβίβαστου για επιχειρηματικές δραστηριότητες στελέχους, αλλά και ερωτήματα για απευθείας ανάθεση 30.000 ευρώ για υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων. Η Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων ζητά πλήρη έλεγχο, ενώ το Υπουργείο δεν έχει δημοσιοποιήσει συγκεκριμένη αιτιολογία για τις παραιτήσεις. Τα social media αλλάζουν τις επαγγελματικές φιλοδοξίες των νέων. Έρευνες δείχνουν ότι περίπου ένας στους τέσσερις Έλληνες εφήβους ενδιαφέρεται για επάγγελμα όπως influencer, ενώ στη ΣΥΠΑ το 57% της γενιάς Z θα εξέταζε μια τέτοια καριέρα. Η τάση εντείνει τον προβληματισμό για την απαξίωση σπουδών, εξειδίκευσης και παραδοσιακών επαγγελμάτων. Τέλος στη θητεία της Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα, καθώς ο Λευκός Οίκος τη ζήτησε επίσημα να παραιτηθεί από τη θέση της Αμερικανίδας πρέσβεως. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ικανοποιημένος από όσα είχαν δημοσιευτεί, ενώ η ίδια απορρίπτει τις καταγγελίες σε βάρος της και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη της. Η αποχώρησή της ανοίγει πλέον και ζήτημα διαδοχής στην Αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας. Σε νέα ενεργειακή πίεση μπαίνει η Ευρώπη με την τιμή του φυσικού αερίου κοντά στα 87 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε υψηλά σχεδόν τετραετίας. Οι περιορισμένες προμήθειες LNG από τη Μέση Ανατολή, τα χαμηλότερα αποθέματα και οι βλάβες σε νορβηγικές υποδομές αυξάνουν την ανησυχία εν ώψη του χειμώνα. Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι υψηλές τιμές μπορεί να διατηρηθούν για τουλάχιστον ακόμη έναν χρόνο, επιβαρύνοντας νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία. Συναγερμό στα στενά του Ορμούς μετά τη βύθιση εμπορικού πλοίου που μετέφερε περίπου 2.500 κοντέινερ. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, το πλοίο προσέκρουσε σε ναυτική Νάρκη χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Οι ιρανικές αρχές προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους στην αυσιπλοεία από εμπορευματοκιβώτια που ενδέχεται να επιπλέουν στην περιοχή. Μυθική ανατροπή για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τη Βαλένθια για την Ευρωλίγκα, καθώς επέστρεψε από το μείον 28 και επικράτησε με 102-97 στην παράταση. Οι Ερυθρόλευκοι βρέθηκαν να χάνουν 62-34, αλλά με κορυφαίους τους Μοντέρο και Φουρνιέ γύρισαν το παιχνίδι και πήραν μια ιστορική εκτός έδρας νίκη. Βροχερός και ιδιαίτερα άστατο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με βροχές κατά διαστήματα και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί περίπου από 16 έως 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους πολύ ισχυρούς βόρειους ανέμους, με ρηπές που τοπικά μπορεί να φτάσουν τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Καλημέρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψε, ποιος νοιάζεται για σένα? Βάζει εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρόνια.

0: διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
1: κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πει στον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρει.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Περάκη. Καλησπέρα κύριε Περάκη.
3: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στο κράτες σας.
2: Κύριε Περάκη, έχω ανακαλύψει κάτι και θέλω να το συζητήσω μαζί σας γιατί μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Θέλω να με αφήσετε λίγο να κάνω μια ανάλυση για να σας εξηγήσω ακριβώς τι συμβαίνει και να μου πείτε την άποψή σας, διότι αυτό που θα ακούσουν και οι ακροατές το ακούσανε και πριν την πρώτη ώρα είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, κύριε Περάκη, το καλοκαίρι πήγαινα με το αυτοκίνητο όμπρος στη Χαλκιδική και έτυχε να περνάω έξω από 8 βίλες οι οποίες είχαν μόλις κατασκευαστεί. Και είχε μια ταμπέλα μπροστά, την έχω φωτογραφία την ταμπέλα, αν θέλετε να σας τη στείλω μετά την συνέντευξη, στην οποία έγραφε ότι με 80% επιδότηση του ΕΣΠΑ για τη βοήθεια στην αλληλεία επιδοτούνται τα συγκεκριμένα τουριστικά καταλήμματα. 80%. Δηλαδή αν αυτός ο άνθρωπος έβαλε 1 εκατομμύριο, αν κόστησαν 1 εκατομμύριο, αυτός θα έβαλε 200 χιλιάρικα και τα υπόλοιπα θα τα βάζει το ΕΣΠΑ. Για την αλληλεία. Υπάρχει αυτή η ταμπέλα, την έχω φωτογραφία λοιπόν. Και αναρωτήθηκα τι ακριβώς συμβαίνει. Και τώρα συναντάω ένα Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας που ονομάζεται Αρχιπέλαγος, που έχει μέσα επιστήμονες, έχει ερευνητές, κάνανε τη δική τους έρευνα και έχουν πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έχουν καταθέσει μία μήνυση που λέει ότι υπάρχει μία συστηματική απάτη και μία κατάχρηση κονδυλίων κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και διάφορα ποσά τα οποία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τα εκμεταλλεύτηκε από αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλληλείας και τα έδωσε για τουριστικά καταλήμματα, για εταιρείες ενοικίασης ταχύπλων, για κρεοπολία, για κομμωτήρια, για σούπερ μάρκετ, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ακόμα και για Λούνα Πάρκ. Και έχει μια τεράστια λίστα. Σε αυτή τη μηνυτήρια αναφορά, κύριε Περάκη, υπάρχουν μάλιστα διευθύνσεις, υπάρχουν ονόματα, υπάρχουν κωδικοί. Τα ψάξανε, τα βρήκανε, τα καταθέσανε. Υπάρχουν και αναρτημένες δημοσιεύσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των αναπτυξιακών εταιριών. Και ρωτάω εγώ ευθέως, να δίνουν τόσα λεφτά από 20 χιλιάρικα μέχρι εκατομμύρια για να κατασκευάζονται διόροφα τουριστικά καταλήμματα με πισίνες, να κατασκευάζονται κρεοπολία, να κατασκευάζονται πλυντήρια αυτοκινήτων, ενώ αυτά τα λεφτά θα έπρεπε να προορίζονται για τους αλληλείς. Πώς βοηθάει στην αλληλεία δηλαδή το να υπάρχουν βίλες με πισίνες και να υπάρχουν όλες αυτές οι εταιρείες? Πραγματικά μου φαίνεται έξω πραγματικό και θέλω να ξέρω αν κι εσείς οι αλληλείς γνωρίζετε ότι συμβαίνει αυτό και αν έχετε κινηθεί νομικά απέναντι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
3: Ναι, μπορώ να σας απαντήσω.
2: Βέβαια.
3: Κύριε Ξερέτη, αν ανατρέξετε στο παρελθόν μας, στο δικό μου και στο δικό σας, σε μια εκπομπή που κάναμε όταν μου πρωτοδώσατε το βήμα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα που ήμασταν στα μπλόκα, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε την πρώτη εκπομπή που
2: θυμάμαι,
3: κάναμε.
2: Θυμάμαι, βέβαια θυμάμαι.
3: Είχα αναφερθεί με μέσω πλήση αφών σε μια τέτοια κατάσταση και κάποιοι με βγάλανε τρελό και λέγανε ότι ψοφάω για το γυαλί ή για το ραδιόφωνο. Με την ενασχόλησή μου λοιπόν στα μπλόκα και βγάζοντας τα προβλήματα της παράκτειας αλλά και όλης της αλλίας στο ραδιόφωνο τότε σε εσάς, γιατί δεν είχαν ακουστεί αλλίες μέχρι τότε κατά ψέματα, έτσι. Και σιγά σιγά και άλλοι συνάδελφοι και άλλοι συνάδελφοι, ανακαλύψαμε και ανακαλύπτουμε καθημερινώς πράγματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, διάφοροι αλληλευτικοί νόμιμοι σύλλογοι και φορείς, συλλογικότητες και φορείς από όλη την Ελλάδα, κάνουμε μια εντελεχή έρευνα γραπτή έρευνα που ζητάμε απαντήσεις, διότι ως γνώστης στα κοινά τα τελευταία 9 χρόνια και τα τελευταία 5 ενασχολούμενος και με την Ευρώπη, γνωρίζοντας τα ευρωπαϊκά κονδύλια που ερχόταν για την Αλία, όχι μόνο για την παράκτη Αλία που εκπροσωπώ εγώ, είχαμε κάποιες ενδείξεις και κάποιες, ένα σκεπτικό ότι κάπου χάνονται τα χρήματα. Τώρα λοιπόν, διάφοροι φορείς, με έρευνα που έχουν, δεν θα πω ονόματα και καταστάσεις, βγήκε το Αρχιπέλαγος, βγήκε, θα βγουν κι άλλα, μέρα με μέρα βγαίνουν κι άλλα, ο οποίος τι γίνεται. Από το συγκεκριμένο κονδύλι των 508 εκατομμύρια ευρώ που ήρθαν στον πυλώνα Αλίας στο ΙΠΑΤ, οι άνθρωποι του ΙΠΑΤ λοιπόν βαφτίζανε νόμιμα, παράνομα δεν το ξέρουμε, περιμένουμε τις απαντήσεις γι' αυτό, κάποια leader προγράμματα, και αντί να πηγαίνουν στο νόμιμο Αλία, στους αλίες και στη διευκόλυνση της Αλίας, πηγαίνανε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία βασική σχέση αρχικά με την επαγγελματική Αλία. Μαθαίνουμε κάθε μέρα πράγματα που μας εκπλήσουν. Αλλά ξέρετε, όλοι μας, επειδή είμαστε μονάδας και είμαστε φτωχοί άνθρωποι, καμιά φορά φοβόμαστε και να μιλήσουμε. Οπότε, οι συλλογικότητες και οι φορείς σε όλη την Ελλάδα κάναμε την Κυριακή μια μεγάλη πανελλήνια συγκέντρωση και διαμαρτυρία σε όλα τα λιμάνια της χώρας, όπως είδατε. Για τα λεφτά που δεν έχουν έρθει στον παράκτο Αλία και στην Αλία, για τα χαμένα χρήματα, αλλά και για τα προβλήματα που μαστίζουν τον κλάδο της επαγγελματικής Αλίας. Σίγουρα όλοι οι σύλλογοι κάτι κάνουμε ή θα κάνουμε αυτή τη στιγμή και το προχωράμε να φτάσουμε και οι δικές μας οι φωνές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Περιμένουμε να έχουμε τα χαρτιά, να είμαστε γκαραντί με τα papers σίγουροι και να ζητήσουμε και να αναζητήσουμε την ερχόμενη Παρασκευή που είναι να πάμε στο ΙΠΑΤ και να συναντήσουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Σχοινέα, να αναζητήσουμε απαντήσεις. Κάποιοι από εμάς, όπως και εγώ, που είμαστε λίγο πιο ενεργοί, θα αναζητήσουμε και θα επιμείνουμε με τον τρόπο μας απαντήσεις.
2: Κύριε Περάκη, η απάντηση που ζητάω θέλω να είναι ξεκάθαρη. Θα κινηθείτε νομικά απέναντι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μια συζήτηση με τον κύριο Σχοινά? Δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Εδώ πέρα σας λέω ότι έχουν αποκαλυφθεί τρομερά πράγματα και είμαι αυτόπτης μάρτυρας που έχω δει τέτοιες βίλες να έχουν πάρει επιδότηση ΕΣΠΑ μέσα από αυτό το Ταμείο για την Αλία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας, έτσι λέγεται, ΕΤΘΑ, που στην ουσία το δώσανε σε φίλους τους, σε γνωστούς τους, σε ανθρώπους για να χτίσουν βίλες και πισίνες. Δεν πρέπει να κινηθούν οι αλλοιείς απέναντι στο Υπουργείο για όλο αυτό που έχει αποκαλυφθεί?
3: Θα κινηθούν και ζητάνε άμεσα να δούμε πού πήγανε τα 53,9 εκατομμύρια ευρώ που φαίνονται αυτή τη στιγμή, που είναι ο συγκεκριμένος αριθμός, και αν πήγανε νόμιμα ή όχι. Από εκεί και μετά όλοι οι ελευτικοί σύλλογοι σύσσωμα, οι νόμιμοι, θα κινηθούν εναντίον όποιου είναι πίσω από αυτό, εκτός κι αν πάρθει το κεφάλαιο αυτό και γυρίσει στην επαγγελματική Αλία.
2: Συγγνώμη που δεν θέλω να σας προσβάλλω, κύριε Περάκη, κάνουμε συζήτηση, απλά έχω κάνει και εγώ τη δική μου έρευνα. Και έχω ανακαλύψει ότι για την προγραμματική περίοδο 2021 μέχρι 2027 ο συνολικός προϋπολογισμός του Ταμείου Θάλασσας, Αλίας και Υδατοκαλλιέργειας ανέρχεται σε 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: Ακριβώς αυτό είναι το αριθμό.
2: Και από αυτά τα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ τελούν υπό επιρρισμένη διαχείριση μέσω εθνικών προγραμμάτων όλων αυτών εδώ πέρα που ασχολούνται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3: Ναι, είστε πολύ ενημέρωση. Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Σερβίτη.
2: Είναι φοβερό το ποσό, είναι τεράστιο. Όταν ακούμε για 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτή τη στιγμή κάποιοι άνθρωποι με τα καΐκια τους διαμαρτύρονται γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν και καθόμαστε να λέμε το ότι θα κάνουμε συζητήσεις με το Σχοινά για το αν θα μειώσει την τιμή στα καύσιμα. Συγγνώμη κύριε Περάκη, το έχω συζητήσει και με συναδέλφους σας, γι' αυτό τα ξέρω. Είναι τρομακτικό το ότι δεν έχουν κινηθεί απέναντι.

0: με να συμπληρωθεί ο φάκελος για να πάνε οι φάκελοι από κάθε αλευτικό σύλλογο που έχει τη δυνατότητα νόμιμα να πάνε συμπληρωματικοί στον αρχικό φάκελο που πήγε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ωραία.
0: Δεν πάμε να μιλήσουμε για το κόστος πετρελαίου. Αυτό κάποιοι είπαν ότι το λύσανε, εμείς κάνουμε άλλη απεργία, εμείς ζητάμε άλλα πράγματα σαν παράκτη αλής, αλλά το βασικό ζητούμενο είναι τα χρήματα από τον πυλώνα αλεία, τα ευρωπαϊκά κονδύλια, να πάνε στον αλεία. Και αυτά που δεν έχουν πάει και έχουν φαγωθεί.
1: Για, δεν υπάρχει, τώρα πάει. Το έργο πάει τώρα, τα μοιράσανε, χτίζανε βίλες. Ακούστε με λίγο, κύριε Περάκη. Έχω έναν συνάδελφο με τον οποίο, ας πούμε, συζητάμε συχνά πυκνά και υπάρχει ένας πληρεξούσιος δικηγόρος ενός συλλόγου αλλιέων. Δεν θα σας πω ποιου συλλόγου. Ο άνθρωπος αυτός μου εμπιστεύτηκε και μου είπε: εισηγήθηκα να κάνουν οι αλλιείς μήνυση για το θέμα στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Και εξαφανίστηκαν, λέει, οι αλλιείς. Γιατί δεν κινούνται εναντίον της κυβέρνησης, ο δικηγόρος τους τώρα αυτά. Δηλαδή, τους είπα ότι πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Μήνυση κατά της κυβέρνησης για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και οι αλλιείς, λέει, δεν προχωράνε. Θέλουν μόνο συζητησούλα. Για ποιο λόγο αυτό, θέλετε, λοιπόν, μόνο συζητησούλα, όχι εσείς προσωπικά.
0: Όπα, δεν μιλάτε για μένα.
1: Όχι, μα το είπα, δεν μιλάω προσωπικά για εσάς. Μιλάω για τον κλάδο των αλλιών.
0: Μόνο συζητησούλα, αυτό σας είπα κι εγώ. Ότι αυτοί που θέλουν μόνο συζητησούλα, ονομαστικά όταν βγουν στη φόρα, να δούμε αν είναι η μύτηρη ή κουμπάρη, αν είναι μπλεγμένη σε αυτό. Αυτό σας λέω. Εγώ δεν είμαι μπλεγμένος σε κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι από την τελευταία τρύπα και πιο φτωχός. Και τρέχω για τα δικαιώματα όλων των αλλιέων και μάλιστα έχω στοχοποιηθεί. Μου έχουν σπάσει το σκάφος επανειλημμένα. Με απειλούν επανειλημμένα. Απειλούν τα παιδιά μου επανειλημμένα. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται.
1: Ένα λεπτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ποιος σας έσπασε το σκάφος και ποιος σας απειλεί?
0: Πριν κάποιες μέρες, κάποιοι πονηρούλιδες, επειδή βγήκα και φώναζα πάλι για την παράκτη αλεία, ανοίξανε το σκάφος μου. Είδα το σκάφος μου ανοιχτό. Είδα ότι δεν λείπει τίποτα από μέσα. Λέω, εντάξει, λέω, μπορεί να μπει και κάποιος άστεγος να κοιμηθεί, ή να το ξέχασα και ανοιχτό. Πάω να ξεκινήσω να φύγω και τα καλά τα παιδιά είχαν ρίξει μέσα στην καινούργια μηχανή χαλίκια, μέσα στο καπάκι και στην τουρμπίνα. Και μόλις ξεκίνησα να κάνω την απεργία μου εχθές και μέσα δύο δημοσιογράφοι τοπικοί, έκανε μπάμ η μηχανή και πούς σκότωσε κανέναν μας.
1: Ποιοι θεωρείτε ότι κατέστρεψαν τη μηχανή?
0: Η ελληνική δικαιοσύνη, υπάρχουν κάμερες.
1: Σας έχουν απειλήσει κιόλας συγκεκριμένοι άνθρωποι?
0: Αρκετές φορές και μάλιστα. Και βλέπω και κάποιους ανθρώπους στα κανάλια πλέον και μέσα στα ίντερνετ πλέον να απειλούν και να βρίζουν. Ξέρουμε ποιες είναι οι διασυνδέσεις τους, ξέρουμε ποιοι είναι οι παρέες τους, ξέρουμε με ποια κόμματα ή χρώματα κάνουν παρέα. Αυτό δεν με πειράζει, υπάρχουν ανθρώποι φύλαξης δίπλα μου. Θα βρούμε λοιπόν ποιοι έχουν φάει τα εκατομμύρια, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν το διαχωρισμό της αλίας και δεν κάνουν την κίνηση όπως είπατε κι εσείς. Όπως ήταν μπροστά στο λόγο του κυρίου δικηγόρου, ότι είπα στους αλλιείς να κινηθούν έτσι και εξαφανίστηκαν. Εσείς το είπατε πριν λίγο, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ωραία. Θα δούμε λοιπόν τι. Εμείς δεν πάμε για συζήτηση. Εγώ δεν είμαι από τα παιδιά που συζητάω. Ήμουνα στα μπλόκα, έχω δύο χρόνια, έχω φορτωθεί δικογραφίες, έχω τραβήξει τα πάντινα, άλλοι με βρίζουν, άλλοι με κατηγορούν, άλλοι με απειλούν. Όχι. Οι αλλιείς θα πάρουν αυτό που τους αξίζει. Και αν ήμασταν όλοι ενωμένοι και σύσσωμοι και όλοι καθαροί, πιστεύω θα πάμε τα πράγματα πολύ περισσότερο. Αν είναι κάποιοι μπλεγμένοι, θα βρει η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Σας απειλούνε, συγγνώμη λίγο, σας απειλούνε να σας σκοτώσουνε?
0: Κύριε Σερέτη, τι να σας πω, δεν μπορώ να πω. Κάποια πράγματα δεν λέγονται στο ραδιόφωνο ή στα κανάλια. Κοιτάω λίγο και εγώ να προσέχω τι λέω, γιατί ενοχλούνται κάποιοι άνθρωποι. Είμαι ένας άνθρωπος που μεγαλώνω δύο παιδιά μόνος μου, ολομόναχος. Η μεγάλη μου η κόρη σπουδάζει κλιματολόγος και το μικρό μου είναι μικρό. Δεν μπορώ να βάλω σε κίνδυνο τα παιδιά μου. Προσέχω όσο μπορώ τον εαυτό μου. Προσέχω όσο μπορώ την ώρα που κυκλοφορώ. Τώρα από εκεί και πέρα αν είμαι άτυχος κάποια στιγμή, ξέρω, υπάρχουν μηνύματα, υπάρχουν τηλέφωνα, υπάρχουν στικάκια. Δεν θα τη βγάλουν καθαρή αν πειράξουν τον Περάκη κάποιοι.
1: Α, υπάρχουν όντως ενεργές απειλές?
0: Ακριβώς. Δηλαδή... Και όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό από τη συμμετοχή μου στα μπλόκα και μετά, που έβγαλα και εμφάνισα κάποια προβλήματα, μείζων θέματα της αλλίας στο προσκήνιο. Όπως και τώρα οι άνθρωποι που έχουν μπλεχτεί και λένε σαν αλλιευτικοί σύλλογοι, σαν φορείς νόμιμοι, λένε αυτά που λέτε κι εσείς και ότι εμείς θα στραφούμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά του κράτους ή κατ' όποιου υπευθύνου, έχει φάει λεφτά και εκείνοι, είμαι σίγουρος ότι μπορεί να μην το λένε, αλλά και εκείνοι φοβούνται ή δέχονται κάποιες απειλές.
1: Άρα δέχεστε απειλές για να μην κινηθείτε νομικά, όχι εσείς προσωπικά? Πιστεύετε ότι κάποιοι αλλιείς δέχονται απειλές για να μην κινηθούν νομικά απέναντι σε όλους αυτούς?
0: Κοίταξε να σας ξεκαθαρίσω πώς ξεκινάει, πόσο όμορφα και απλά ξεκινάει το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή.

0: Ποιος είναι υπεύθυνος να μιλάει για τα προβλήματα των αλλιεών? Η νομοθεσία και το Σύνταγμα λέει. Επειδή εμείς δεν έχουμε ομοσπονδίες, ανακαλλικρατικό δήμο που εδρεύει σε παραθαλάσσια περιοχή, δηλαδή Δήμος Βόλου, Δήμος Νιουτίου Πηλίου, Δήμος Χαλκιδικής λέμε έτσι, Δήμος Ερόδου, έχουν από ένα νόμιμο αλλιευτικό σύλλογο που έχουν γίνει εκλογές, έχει ταμιακά ενήμερα μέρη και είναι σωστό στις απαιτήσεις του και φορολογικά και ασφαλιστικά ενημερωμένο. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, τα πεντημελή αυτών των συλλόγων, είναι αυτά που είναι τα μόνα νόμιμα να εκπροσωπήσουν τους αλίστους. Αυτή τη στιγμή εμφανίζονται κάποιοι σωτήρες της Ελλάδας χωρίς να έχουν την πλειοψηφία των αλλιευτικών σκαφών, χωρίς να έχουν νόμιμο συνταγματικό δικαίωμα εκπροσώπησης των αλλιεών και λένε ότι εμείς κάνουμε κουμάντο ή εμείς τα λύνουμε όλα ή εμείς τα μπλοκάρουμε όλα ή εμείς μιλάμε. Αυτό τελείωσε. Υποδείξαμε την Κυριακή με τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις που κάναμε. Θα πάμε λοιπόν την Παρασκευή ξανά, όπως είχαμε πάει στο Μεγάλο Μαξούμ, θα πάμε τώρα στο ΙΠΑΤ. Θα πούμε με αιχμηρό λόγο, όπως έχουμε οι περισσότεροι από εμάς, τι ενοχλεί τους αλλιείς, ποια είναι η νόμιμη διαδικασία και πού έχουν πάει τα χρήματα. Και από εκεί και πέρα με τις υπόλοιπες αποδείξεις που θα έχουν όλοι οι αλλιευτικοί σύλλογοι αναπεριοχή μαζεμένο, γιατί σημαίνει ότι είναι Θεσσαλονίκη, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να δεν είμαι στη Θεσσαλονίκη να γνωρίζω αν εκεί υπήρξε κάποια ανεπτυξιακή ή κάποιος άλλος τρόπος και πήρανε λεφτά. Θα κοιτάξω νόμιμα να μάθω για τον τόπο μου, για τη Μαγνησία. Ο άνθρωπος από την Κάλυμνο θα φροντίσει για την Κάλυμνο. Η Ρόδος θα φροντίσει για τη Ρόδο. Το Δωδεκάνησα για το Δωδεκάνησα. Και όταν μαζευτούν όλα αυτά τα στοιχεία, θα κάνουμε ένα πλήρη φάκελο και θα πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα αν κάποιοι συνάδελφοι ή μη ενοχλούνται που θα πάμε να διεκδικήσουμε τα νόμιμα, πρόβλημά τους. Εγώ δεν έχω κάτι να φοβάμαι.
1: Αλλά έτσι όπως τα περιγράφετε, περιμένετε κάτι από έναν υπουργό ο οποίος έχει αποδείξει ότι δεν βοηθάει.
0: Ξέρετε, όταν κάνουμε και αυτό την Παρασκευή και ενημερώσουμε σωστά όλες τις αρχές, το επόμενο βήμα, εμείς δεν πάμε για να ζητήσουμε βοήθεια. Καταστατικό λέει, πού πας? Πας εκεί, πας στο ΙΠΑΤ, πας στο Μέγαρο Μαξίμου, από εκεί μετά πας στην Εισαγγελία ή πας στην Ευρωπαϊκή. Αυτή τη στιγμή όμως, πέραν από όλα αυτά τα προβλήματα που συζητάμε, υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα οι οποίες είναι κατεστραμμένες τα τελευταία 3 χρόνια οι αλλιείς, και επειδή οι αλλιείς δεν έχουν πάρει επιδοτήσεις, σας το ξαναλέω κύριε Σερέτη, ζουν με αποζημιώσεις, δηλαδή με Daniel προγράμματα, και τα λεφτά τους τα έχουν πάρει άλλοι. Εδώ στη Μαγνησία μας χρωστάνε, σε εσάς τα έχω πει άπειρες φορές, 1000 ευρώ. Είμαστε απλήρωτοι. Ο κόσμος που δεν έχει να φάει και να ταΐσει τα παιδιά του φοβάται. Πρέπει να σταματήσει να φοβάται. Όταν γυρνάνε και λένε κάποιοι στα κανάλια ότι μη μιλάτε για να πληρωθείτε, τι είναι αυτό, καινούριο κόλπο? Εγώ δεν είμαι τηλεοπτική γλάστρα. Εγώ εκπροσωπώ 407 σκάφη, 2.000 οικογένειες και δίνω, είμαι υπεύθυνος και υπόλογος για εκείνους. Και με βάλανε εδώ που με βάλανε για να τρέχω, ούτε για να παίρνω λεφτά. Ένα μηχανάκι έχω και αυτό φοβάμαι μου το κάψουνε κιόλας.
1: Ωραία, να κάνω όμως μια ερώτηση εγώ τώρα. Με όλο το σεβασμό απέναντι στον κλάδο σας και σε όλα αυτά τα πρόσωπα που αγωνίζονται, με μπαλώματα αντί για στρατηγική γίνεται δουλειά? Δηλαδή οι αλλιείς που οι ίδιοι κατηγορούν το κράτος για έλλειψη ενός σοβαρού μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, είναι δυνατόν τώρα να δέχονται, ας πούμε, με κάποιες έτσι μικρές μειώσεις να υπάρχει συμφωνία? Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν υπέρογκα διοικητικά πρόστιμα, υπάρχουν διάφορα προβλήματα με τις γεωπολιτικές πιέσεις, με τα θαλάσσια πάρκα, είναι πολλά τα προβλήματα και με τα καύσιμα ακόμα που αναφέρατε. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή με ένα μπαλωματάκι τώρα και με μια ρυθμισούλα δεν σώζεται η κατάσταση, θεωρώ.
0: Ναι, εγώ σας λέω όμως πάλι ότι για αυτή τη ρυθμισούλα έχει μιλήσει ο κύριος Σχοινάς και ο κάθε κύριος Σχοινάς με εμένα και του είπα ναι. Ποιος είναι αυτός να μας πει ο κύριος Σχοινάς που τη δέχεται αυτή τη μειωσούλα και δεν μιλάει για τα άλλα προβλήματα? Αυτό σας λέω και εγώ, ότι αυτό θα πάω να του ζητήσω. Να μου πει ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε και αποφασίζουν για τους νόμιμους αλλιείς. Γιατί η αλληλεία δεν είναι ενωμένη δυστυχώς στην Ελλάδα. Παντού υπάρχουν και τα ξερά, υπάρχουν και τα χλωρά. Το γνωρίζετε κύριε Σχοινά, καλά.
1: Ναι.
0: Να δούμε λοιπόν, να ξεκαθαρίσει και αυτός ο κλάδος, να μπούμε σε μια σειρά και να δούμε ποιοι είναι οι νόμιμοι, ποιοι είναι οι παράνομοι, ποιοι θέλουν κάθαρση και ποιοι δεν θέλουν. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Γιατί εμείς απαράκτη αλλιείς, αυτή τη στιγμή έχω 7 προβλήματα που εμένα με κάνουν φτωχό και άλλες 10.700 σκάφη. Ακριβό πετρέλαιο, ζημιές από τα φυλαστικά, ζημιές από τα λαγοκέφαλα, παράνομο εμπόριο αλίας από μη νόμιμους αλίες, παράνομη αλίευση από τους Τούρκους, δορυφορικά, VMS, ηλεκτρονική χνελασιμότητα, ηλεκτρονικά τιμολόγια, ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, τεράστια προβλήματα που δεν μπορεί να τα καλύψει ο επαγγελματίας παράκτητος αλίες της Ελλάδος. Σε ένα στόλο που είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη και ο πιο γυρασμένος. Έχουν έρθει λεφτά, έτσι, για ανανέωση στόλου. Πού είναι τα λεφτά
1: στις
0: αυτά,
1: στις βίλες και στις πισίνες σας λέω, κύριε Περάκη. Στις βίλες και στις πισίνες είναι τα λεφτά σας. Είναι ξεκάθαρο πλέον. Και στα κρεοπολία και στα κομμωτήρια και στις εταιρείες που έχουν φτιάξει. Με επιδότηση ΕΣΠΑ. Μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας. Δηλαδή το φωνάζουν στους αλιείς. Τα λεφτά σας πήγανε σε βίλες, πισίνες, κρεοπολία και εταιρείες. Το καταλαβαίνετε.
0: Εγώ το καταλαβαίνω, κύριε Σιρέτη, γιατί το ξέρω, αλλά θα σας πω το άλλο. Αν πάρετε αυτή τη στιγμή από τους 30 προέδρους που υπάρχουν στην Ελλάδα, τους 30 να κάνουν την ίδια συνομιλία και να πούν αυτά που λέω εγώ, θα πούνε και 30 το ίδιο, θα συμφωνήσουν?
1: Δεν νομίζω. Αλλά όταν μου λέτε για το σκηνά, νιώθω ότι με κοροϊδεύετε. Εγώ μιλάω με ειλικρίνεια.
0: Όχι, δεν σας κοροϊδεύω καθόλου.
1: Μιλάω με ειλικρίνεια. Ανθρώπου. Δεν θεωρώ ότι ο σκηνάς θα σας βοηθήσει. Είναι αυτό που πάθανε και οι αγρότες. Το ίδιο πράγμα θα πάθετε αν δεν κάνετε τις σωστές κινήσεις, κύριε Περάκη, θεωρώ.
0: Κύριε Σερέ, σας λέω ότι το φωνάζω, αλλά είμαι μόνος μου. Όταν το φωνάζω και βγαίνω μπροστά, όπως τότε όταν πήγα στο Μέγαρο Μαξίμου, σε εσάς βγήκα η πρώτη εκπομπή μετά τα κανάλια και το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Ναι, το θυμάμαι, κύριε Περάκη.
0: Όταν φώναζε για όλη την Ελλάδα, ξέρετε τι μου είπανε? Δεν σε έχουμε ψηφίσει να μιλάς για όλη την Ελλάδα. Του μπεκιά σου και μίλα μόνο για τον τόπο σου, θυμόσαστε.
1: Ναι.
0: Πάλι δεχόμουν απειλές. Εγώ είμαι μονάδα. Εγώ είμαι σύλλογος αλλιευτικός, σύλλογος Βόλου και Πηλίου. Έχω 407 σκάφη, είμαι δικαιωματικός να μιλάω για αυτούς. Εάν οι υπόλοιποι νόμιμοι δεν σκοτούν και δεν ξυπνήσουν, δεν μπορώ να μπω μπροστά για αυτούς. Πρέπει ο καθένας να κάνει το πρέπον. Αυτός που είναι σε θέσεις όμοιες σαν και εμένα.
1: Ναι, αλλά όταν μαθαίνω ότι υπάρχουν βουλευτές που βοηθάνε, όταν μαθαίνω ότι υπάρχουν βουλευτές που εξυπηρετούν και είναι κυβερνητικοί και για αυτούς δεν μιλάει κανένας, δεν γίνεται με τη μισή αλήθεια όλοι οι αλλοίς να πάνε μπροστά. Πρέπει να επιτέλους να βγουν μπροστά και να πούνε: ακούστε να δείτε, κύριοι, τόσο καιρό σας στηρίζαμε. Γιατί αυτή είναι η ομοί αλήθεια. Οι αλλοίοι στηρίζανε Νέα Δημοκρατία. Τόσο καιρό στηρίζατε τους βουλευτές, στηρίζατε τους υπουργούς, στηρίζατε συγκεκριμένα πρόσωπα. Εσείς τώρα μας καταστρέψατε. Αυτό έτσι δεν το έχει πει ποτέ κανένας.
0: Εγώ το έχω πει τα τελευταία 2 χρόνια και γι' αυτό και απειλούμε και γι' αυτό είναι η δεύτερη φορά που μου σπάνε το σκάφος, γι' αυτό και έχω γεμίσει δικογραφίες και γι' αυτό και βγαίνουν κάποιοι συνάδελφοι στα κανάλια λοιπόν και λένε ότι ο κύριος Περάκης δεν θα πρέπει να μιλάει έτσι για τοπικούς βουλευτές ή για άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Σερέτη.
1: Ναι, ωραία. Και τελικά ποια είναι τα αιτήματα, για να καταλάβω, ποια είναι τα αιτήματα?
0: Μείωση του κόστους πετρελαίου στο μισό για όλους. Οι επιδοτήσεις και αποζημιώσεις να έρθουν χτες για όλους, να επιστραφούν τα λεφτά στους νόμιμους δικαιούχους, να τιμωρηθούν αυτοί που έχουν φάει παράνομο χρήμα, όπως ήταν ο ΠΚΠ αυτό που γίνεται, έτσι, και να πάρθουν τα μέτρα που είναι η ταφόπλακα για την παράκτεια αλεία. Ερημώνουν τα χωριά, ερημώνουν τα νησιά. Δεν μας θέλουν. Το ξέρουμε, το βλέπουμε. Αλλά δεν γίνεται ένας κούκκος να φέρει την άνοιξη. Όλοι μαζί πρέπει να γίνουμε μια γροθιά, όπως λέτε κι εσείς. Όλοι μαζί. Αλλά αν εγώ, να σας πω τώρα κάτι, ένα παράδειγμα, έτσι. Σαν Πυράκης, έχω πάει στο Υπουργείο και έχω πάρει καινούργιο αυτοκίνητο για την κόρη μου, έχω πάρει ένα σπίτι για την κόρη μου, έχω βάλει την κόρη μου στις Βρυξέλλες, έχω βάλει την κόρη μου, πώς θα πάω να φωνάξω? Μπορώ? Δεν θα με βγάλουν στα μανταλάκια?
1: Λογικά θα σας βγάλουνε.
0: Ακριβώς. Εμένα γιατί δεν με βγάζουν? Γιατί δεν έχω πάρει και δεν έχω καταχραστεί ποτέ ούτε ευρώ. Εμένα να ανοίξουν το πορτοφόλι μου ηλεκτρονικά, εμείς θα με λυπηθούν και θα με βάλουν και κανένα πινιντάρικο μέσα.
1: Ωραία, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Στο σκηνά θα πάτε να συζητήσετε. Τι θα του πείτε, δώστε μας μια μείωση στην τιμή των καυσίμων?
0: Σας είπα, όχι, σας είπα τι θα του ζητήσω εγώ προσωπικά. Οι άλλοι 15 φορείς δεν ξέρω τι θα του ζητήσω.
1: Ωραία, πείτε μου για να καταλάβω και να σας κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Ακριβώς όμως, τι αιτήματα θα καταθέσετε, γιατί δεν λύνεται το πρόβλημα.
0: Μείωση του πετρελαίου στο μισό.
1: Ωραία.
0: Να δοθούν οι αποζημιώσεις και οι επιδοτήσεις στους νόμιμους δικαιούχους.
1: Ωραία.
0: Να δοθούν οι επιδοτήσεις για τις ζημιές από τα θηλαστικά που γίνονται στα ληπτικά εργαλεία μας.
1: Ναι.
0: Να βγει το πρόγραμμα χτες που είναι για τους λαγοκέφαλους που έχει γεμίσει η Ελλάδα λαγοκέφαλους και δεν μπορούμε ούτε να ψαρέψουμε και καταστρέφουν εργαλεία. Ναι. Να πάρθουν πίσω όλα τα μέτρα για την ηλεκτρονική χνηλασιμότητα στα μικρά σκάφη και να δώσουν βοηθήματα στους Έλληνες να βγουν στη θάλασσα να δουλεύουν. Γιατί οι Έλληνες είναι θεματοφύλακες και φυλάνε την Ελλάδα.
1: Ωραία. Και άμα σας πει ο Σχοινάς, κύριε Περάκη, δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά που ζητάτε. Εμείς μπορούμε να σας δώσουμε 10 λεπτά στο πετρέλαιο. Τι θα του πείτε?
0: Εγώ σαν Περάκη σου ξαναλέω, το είπα και χτες και σε όλα τα... Όχι, εγώ. Σαν Βόλιο, σαν Μαγνησία λέω όχι. Τέλος. Τέλος. Η Μαγνησία έχει όνομα και πρόσωπο και φωνή μέσω εμού. Λέμε όχι. Ή όλα ή τίποτα.
1: Όχι. Το όχι τι πάει να πει όμως? Ποια είναι η επόμενη κίνηση? Το να πείτε ένα όχι, δεν είστε ο Λεωνίδας, κύριε Περάκη, να πείτε όχι.
0: Η επόμενη όχι για εμάς.
1: Ούτε μεταξάς.
0: Το όχι είναι η φωνή των αλλιέων μου. Έρχονται εκλογές. Ο καθένας θα ψηφίσει αυτό που
1: άρα
0: θέλει.
1: Άρα το όχι που λέτε θα είναι δεν θα σας ψηφίσουμε.
0: Όχι μόνο θα σας ψηφίσουμε, αλλά σας λέω πάλι. Από τη στιγμή που έχουν πάρθει λεφτά, ορισμένοι αλευτικοί σύλλογοι που θέλουν, σας το ξαναλέω, να πάνε μπροστά, θα κινηθούμε νομικά. Εμείς
1: α, θα κινηθείτε νομικά λοιπόν, άμα, μετά τη συζήτηση, αν δεν πάρετε αυτά που θέλετε, θα κινηθείτε νομικά, αυτό λέτε?
0: Νομικά θα κινηθούμε ούτως ή άλλως. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Θα απλά θα ενημερωθεί και γι' αυτό. Νομικά έχουμε ξεκινήσει διαδικασία.
1: Ποια είναι η διαδικασία που έχετε ξεκινήσει? Δεν γνωρίζω, ενημερώστε μας λίγο.
0: Κάποιοι αλευτικοί σύλλογοι στην Ελλάδα, ναι, νόμιμοι, από τους μεγαλύτερους στόλους, μαζεύουμε στοιχεία για το που έχουν χαθεί χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια. Όταν ο καθένας σε ένα εύλογο χρόνο μέχρι την 10 του άλλου μήνα μαζέψουμε όλα τα στοιχεία, θα γίνει ένας πλήρης φάκελος με όλων τα στοιχεία και θα πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όσων θέλουν είναι μαζί μας, όχι όσων δεν θέλουν, καταλαβαίνετε.
1: Κατά ποιου, ποιος στέει δηλαδή για εσάς, αλήθεια, που έφτασε ο κλάδος της αλληλείας σε αυτή την τραγική κατάσταση?
0: Είναι πολλοί παράγοντες που φταίνε. Όπως έγινε και στους αγρότες, όπως είπατε και εσείς, που έδινε τη δύναμη, την τεράστια δύναμη συγκεκριμένη κυβέρνηση, έτσι. Έτσι έγινε και στους αλλιείς.
1: Άρα φταίνε πάρα πολλά πρόσωπα από πάρα πολλές κυβερνήσεις, αυτό εννοείται?
0: Ακριβώς.
1: Ναι, είναι δηλαδή κάτι που σταδιακά κατάφερε να καταστρέψει τον κλάδο.
0: Σταδιακά, αλλά τώρα τελευταία έχει παραγίνει το κακό. Έχει παραγίνει το κακό.
1: Μάλλον τώρα έφτασε ο κόμπος στο χτένι.
0: Ναι, να σας πω και κάτι άλλο, χωρίς να θέλω να κάνω πολιτική, έτσι. Είδα κάποιον πολιτικό να γυρνάει και να λέει κάπου ότι μοιάζει για τα προβλήματα της αλλιείας, που ο συγκεκριμένος πολιτικός έβγαινε και έλεγε στα κανάλια ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Το ξεχνάμε αυτό.
1: Για τον Τσίπρα μιλάτε?
0: Για τον συγκεκριμένο κύριο. Όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης. Όλοι όσοι κυβέρνησαν έχουν μερίδιο ευθύνης για το που φτάσαν τα πράγματα. Τέλος.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Κάθε πρώην πρωθυπουργός έχει μερίδιο ευθύνης και κάθε υπουργός που ήταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Βέβαια, όλοι φταίνε.
0: Και μιλάμε για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αυτή τη στιγμή, σωστά? Mm-hmm. Κάτι πιστεύω ότι σε λίγες μέρες θα βγει και κάτι άλλο για το Υπουργείο Ανάκαμψης.
1: Τι εννοείται?
0: Δεν ξέρω, έτσι πιστεύω. Εσείς που είστε δημοσιογράφος, μάλλον θα τα παρακολουθείτε
1: για
0: καλύτερα.
1: Για το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι.
1: Τι να βγει για το Ταμείο Ανάκαμψης σε σχέση με την αλληλεία?
0: Πιστεύω ότι ακούγονται πολλά. Πιστεύω ότι κάτι θα ακούσουμε και γι' αυτό τις επόμενες.
1: Τι εννοείται, κύριε Περάκη, τώρα τι, μας το κρύβετε, πείτε το.
0: Απλήρη στοιχεία και να τα βγάλουμε όλα στη φόρα, στη δική σας εκπομπή.
1: Ωραία.
0: Με τα πλήρη στοιχεία και το πλήρη φάκελο. Για να μην εκθέσουμε κανέναν και για να μην λέμε και να μην πω αρλούμπες,
1: ναι,
0: να έχουν οι άνθρωποι που βγήκανε μπροστά πλήρη τεκμηριωμένο φάκελο που θα πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα βγω εγώ σε εσάς.
1: Ωραία.
0: Μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους να σας τα πούμε με τον Νίκη και με τον Σίγμα.
1: Ωραία. Για το Υπουργείο.
0: Είπατε και μόνο σας ότι οι δύο σώμα είδατε ταμπέλες που λέγανε από ποιο πρόγραμμα χτιστήκαν κάποιες βίλες.
1: Βέβαια. Εγώ, άμα όποιος αμφισβητεί αυτό που λέω, να έρθει να πάμε μαζί να του δείξω την ταμπέλα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και τι κάνανε οι πονηροί, ενώ έπρεπε η ταμπέλα αυτή να συνεχίσει, γιατί ξαναπήγα. Η ταμπέλα αυτή να συνεχίσει να έχει πάνω τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχει πάνω το ακριβές ποσό, να έχει πάνω τι ακριβώς έδωσαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσα από το Ταμείο για την αλληλεία. Τι κάνανε, φτιάξανε μια δικιά τους ταμπέλα πιο μοντέρνα, βάλανε πάνω κάτι ψαράκια και γράψανε απλά το ποσό. Δηλαδή δεν είναι νόμιμη ούτε καν με την ταμπέλα που πρέπει να είναι πάνω εκεί. Να το ξέρετε, δηλαδή κάναν μια πιο μικρή ταμπέλα για να μην φαίνεται τόσο. Και αυτό δείχνει πολλά. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όμως και για το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γιατί συζητάω συχνά πυκνά με συναδέλφους σας, γιατί στηρίζω ενεργά όλους τους αλληλείς της Ελλάδας, αν και κάποιοι δεν μας τα λένε καλά. Για αυτά τα θαλάσσια πάρκα. Και θεωρώ ότι παραδίδουν το Αιγαίο. Δεν γίνεται να λένε στους αλληλείς, στους Έλληνες, δεν μπορείτε να ψαρέψετε στα θαλάσσια πάρκα, γιατί καταστρέφετε τα κοράλια και να επιτρέπουν στους Τούρκους.
0: Να σας πω.
1: Ναι, σας ρωτάω αφού.
0: Λοιπόν, θυμόσαστε πολύ καλά ότι πριν 24 μέρες, ακριβώς θυμάμαι και την ημερομηνία, τρεις Τούρκικες ανεμότρατες ήρθαν στην ίσο Σαλόνισος, στην ίσο Πιπέρι, στο θαλάσσιο πάρκο. Το θυμόσαστε, το γνωρίζετε?
1: Ναι.
0: Ωραία. Έπρεπε λοιπόν αυτές οι Τούρκικες ανεμότρατες να εκδιωχθούν. Σωστά. Σωστά. Πώς έφτασαν αυτές οι Τούρκικες ανεμότρατες στα ληφτικά εργαλεία, πέρασαν όλη αυτή τη θάλασσα της Ελλάδος από τα σύνορα, που λέει ο κύριος Τσίπρας δεν υπάρχουν, από την ΑΟΣ μέχρι εδώ, δεν τους πήρε χαμπάρι κανείς? Δίπλα από το Βόλιο είναι, 30 μίλια. Συσκιάθε μου, να το καλοκαίρι και ήμασταν οι πρώτοι κάποιοι ψαράδες που πήραμε χαμπάρι, τι έγινε. Δεν τους είδε κανείς όλη την Ελλάδα να σουλατσάρουν για να έρθουν στον Αλόνισο? Κανείς?
1: Σίγουρα τους είδανε, γιατί δεν αντέδρασαν?
0: Για το λόγο που δεν αντέδρασαν και οι προηγούμενοι που είπατε πριν, στο λόγο σας, ότι είναι κάποιοι που αντιδρούν σαν και εμένα και κάποιοι που δεν αντιδρούν. Εδώ έχουμε χωρίσει την κοινωνία στα δύο. Αυτοί που μιλάνε και εκτίθονται για το καλό και άλλοι που δεν μιλάνε και πρέπει να βγουν σωτήρες.
1: Δηλαδή...
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αλληλείς που κινδυνεύουν μες στη θάλασσα. Γιατί εμείς έχουμε κάτι βαρκάκια 10-15 μέτρα, 20-22 το ανώτερο. Και τα τουρκικά εργαλεία είναι 70-80-90-100 μέτρα τέρατα. Να πάμε να τους κάνουμε τι? Φούνα μας κάνουν, θα μας περάσουν από πάνω και θα μας πνίξουν.
1: Ναι, ακούστε με λίγο. Το λιμεναρχείο, το λιμενικό, δεν έχει την αρμοδιότητα να διώξει αυτά τα...
0: Ασφαλώς και έχει. Εμένα όταν θα πάω να ψαρέψω δίπλα σε ένα θαλάσσιο πάρκο, όπως είπατε, θα έρθει και θα με απομακρύνει και αν με δει μέσα στο θαλάσσιο πάρκο ή σε απαγορευμένη περιοχή, θα μου περάσει χειροπέδες και θα με πάρει σηκωτό. Και θα μου κατασχέσει και το σκάφος. Εμένα.
1: Ναι, για αυτούς γιατί δεν τους κυνηγάνε? Τι πιστεύετε, έχουν παραδώσει το Αιγαίο? Εξηγήστε μου λίγο να καταλάβω τον τρόπο σκέψης σας. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Αυτό είναι που ρωτάω.
0: Αυτό μπορεί μόνο να το σταματήσει το κράτος. Από τη στιγμή που το κράτος το αφήνει να εξελίσσεται, άρα κάτι συμβαίνει. Τον ακριβή λόγο δεν μπορώ να τον ξέρω εγώ και να ψαράς. Ξέρουμε όμως ότι θα έπρεπε να μην εισέρχονται, αλλά αυτά εισέρχονται. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Έτσι δεν είναι?
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εδώ πέρα υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα θαλάσσια πάρκα στα οποία εσείς δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση και οι άλλοι μου έχουν καταγγείλει εδώ, συνάδελφοι σας, φτάνουν μέχρι τον Ναύπλιο. Δηλαδή, και ακόμα και απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, είναι πάρα πολύ υποπτό το ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος ακολουθεί μία πολιτική προδοτική. Πώς σας φαίνεται εσάς που είστε ψαράς? Κύριε Περάκη, μ' ακούτε?
0: Σ' ακούω.
1: Που η Ελλάδα εισάγει ψάρια του Αιγαίου από την Τουρκία.
0: Εμένα πώς μου φαίνεται?
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι τρομερά άδικο αυτό το πράγμα? Φταίνε...
0: Όχι μόνο για μένα είναι τρομερά άδικο, όχι απλά σαν επαγγελματία, σαν πρόεδρος, αλλά και σαν πατριώτης. Και ψαράζα μην ήμουνα, για μένα είναι τρομερά αντιμοτικό. Ας το πω έτσι απλά.
1: Μα βέβαια.
0: Γιατί είμαι πατριώτης. Τώρα για άλλους μπορεί να μην είναι. Και άλλους μπορεί να μην είναι. Ρωτάτε εμένα. Εγώ σας λέω για μένα είναι. Και για τους ανθρώπους που δουλεύουν ανεμότρατες και γρηγροί, φίλοι μας και συμπατριώτες μας και γνωστοί μας και ισόγειοι μας που δουλεύουν σε εκείνα τα μέρη, φοβούνται οι άνθρωποι. Μέχρι και οι πιστολιές έχουν πέσει πέρυσι. Θυμόσαστε τα βίντεο, τα είχαμε δει.
1: Βέβαια και στη Σαμοθράκη τώρα, άμα μπείτε να δείτε τι γίνεται, χαμός γίνεται.
0: Υπάρχει το πρόγραμμα, υπάρχει το Άιρις και μέσω ενός κινητού μπορεί να δει ο καθένας οποιοδήποτε στιγμή που ψαρεύει οποιοδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν σας ανάφερα ότι είναι προσβλητικό να θέλουν να βάλουν σε μένα, σε ένα καίκι που ψαρεύει 6 ναυτικά μίλια δίπλα την περιοχή του, να βάλει δορυφορικό σύστημα για να μας ελέγχει, ενώ στο δορυφορικό σύστημα στο Άιρις που φαίνεται που ψαρεύουν οι Τούρκοι παράνομα μέσα στην Ελλάδα, δεν αντιδράει κανένας.
1: Γιατί δεν αντιδράει κανένας, αυτό σας λέω. Δηλαδή τι να κάνουμε, να σας βοηθήσουμε? Να σας βοηθήσουμε, τι θέλετε να κάνουμε?
0: Αχ, εσείς κάνετε όσα πρέπει, κύριε Σερέτη.
1: Γιατί εδώ πέρα μου στέλνουν και συνάδελφοί σας μηνύματα. Ο Βαρελίδης, ποιος είναι ο Βαρελίδης? Ο Βαρελίδης, κάτι από την Αλόνισο, κάτι μάρτυρες ψάχνουν, κάποιες οικογένειες που αναφέρουν εδώ πέρα. Πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες μηνύσεις, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δεν είστε ενωμένοι στον κλάδο σας. Θεωρείτε δηλαδή
0: όχι,
1: ότι υπάρχουν.
0: Δεν είμαστε.
1: Δεν,
0: όχι,
1: είστε, όχι, δεν είστε ενωμένοι.
0: Όχι, σας το είπα.
1: Γιατί όμως δεν είστε ενωμένοι στον κλάδο σας?
0: Θα σας πω και κάτι. Αφού λοιπόν σας ήρθε και αυτό το μήνυμα, θα σας το πω και αυτό. Πού εμφανίστηκαν οι τουρκικές ανεμότρατες? Στην Αλόνισο. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Τώρα, έχει αλλιευτικό σύλλογο παράκτειας αλίας η Αλόνισος? Έχει. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Γιατί δεν βγήκαν να μιλήσουν και βγήκα εγώ από τον Βόλο?
1: Δεν βγήκαν εκεί πέρα να μιλήσουν από την Αλόνισο?
0: Όσοι δημοσιογράφοι με έπαιρναν τηλέφωνο μου έλεγαν, κύριε Περάκη, παίρνουμε εκεί και αρνούνται, μπορείτε να μας μιλήσετε? Και έλεγα ασφαλώς.
1: Για ποιο λόγο να μην βγουν να μιλήσουν οι συγκεκριμένοι?
0: Δεν γνωρίζω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν βγήκαν. Και βγήκα εγώ και μίλησα. Ξεχνάτε όμως ότι στη συγκεκριμένη περιοχή, που είναι τα θαλάσσια πάρκα, υπάρχουν και κάποιες ΜΚΟ, κύριε Σερέτη. Γνωρίζετε, έτσι?
1: Βέβαια.
0: Κάποιες ΜΚΟ που προστατεύουν εκείνο το τοπίο, το θαλάσσιο λεγόμενο πάρκο, τη θαλάσσια ζώνη του πάρκου. Σωστά.
1: Ναι.
0: Πολλοί συνάδελφοι από εμάς έχουν πάει και η ΜΚΟ τους έχει διώξει κακήν κακός. Και καλά έκανα που λέμε όπως είναι αυτή η δουλειά της. Έτσι. Τα συγκεκριμένα σκάφη τα έδιωξε η ΜΚΟ. Πήγε κοντά τους η ΜΚΟ. Έκανε τα πρέπον η ΜΚΟ. Ρωτάω εγώ γιατί δεν ξέρω, δεν ήμουν μπροστά. Ας βγουν λοιπόν οι τοπικοί ψαράδες ή ο τοπικός σύλλογος που φωνάζει και οδύρεται κατά του Περάκη που μιλάει, να μας πει τι ακριβώς έγινε με τα συγκεκριμένα τουρκικά αλλιευτικά. Όπως σας γράφει το μήνυμα. Έτσι είναι, ναι.
1: Ναι, δεν μου γράφει εδώ πέρα. Πρόεδρος του Αλλιευτικού Αγροτικού Συλλόγου Αλονίσου είναι η Ιωάννα Ουρανίτσα, η οποία λέει και έχει αντιπρόεδρο τη Μαλαματένια, αντιπρόεδρος Μαλαματένια Θεόδωρος του Ιωάννη Μαλαματένια, όχι ο Μαλαματένια Θεόδωρος του Ιωάννη. Εδώ πέρα κάτι τέτοια μου γράφουν. Ναι, είναι η κυρία Ιωάννα Ουρανίτσα. Τι σχέση έχει η κυρία Ουρανίτσα με αυτές τις ΜΚΟ? Έχει καλές σχέσεις?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω επαφές εγώ με αυτήν την κυρία, δεν μιλάω με αυτήν την κυρία.
1: Αυτή η κυρία όμως είναι η πρόεδρος, δηλαδή στην ουσία, για να καταλάβω κύριε Περάκη, αυτή έπρεπε να βγει να μιλήσει για όλο αυτό το θέμα.
0: Μα δεν έγινε στην περιοχή της.
1: Αρμόδια είναι αυτή, δεν γνωρίζω.
0: Εάν ήταν κάποιος αρμόδιος ψαράς να εκθέσει το θέμα, ήταν η κυρία που έγινε στον τόπο της. Αν γινόταν στον τόπο μου, ήμουν εγώ.
1: Κατάλαβα, άρα εγώ δεν βγήκε όμως... Δεν είναι περίεργο που δεν βγήκε να... Για ποιο λόγο να μην γίνει να μιλάει?
0: Δεν ξέρω τι κάνει συγκεκριμένη, ούτε θέλω να σου.
1: Ρωτάμε την κυρία Ιωάννα Ουρανίτσα λοιπόν για να μας καλέσει να βγει και στον αέρα, άμα θέλει, τις επόμενες μέρες στην εκπομπή. Για ποιο λόγο δεν αντέδρασε σε αυτό που συνέβη?
0: Εμείς αντιδράσαμε, μιλήσαμε, διάφοροι σύλλογοι για την Ελλάδα, εκθέσαμε το θέμα. Τα βγήκα την επόμενη μέρα το πρωί, τα είπα και σε γνωστή τηλεοπτική εκπομπή για να μην λέμε ονόματα, δεν ξέρω τι δεν πρέπει ή δεν πρέπει. Τα είπα, είπα τι έγινε, είπα ποιους καλέσανε. Είπα ποιοι το είδανε, είπαν ότι εντάξει απλά φύγανε ρε παιδί μου, δεν έγινε τίποτα, δεν μας δίραν κιόλας, μας σκοτώσαν, φύγαν, κάναν τη δουλειά τους και φύγαν.
1: Ψαρέψαν και φύγαν.
0: Ακριβώς. Και όπως και ένα άλλο σκάνδαλο, ξέρετε, που βγήκε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
1: Για πείτε μου.
0: Για το συγκεκριμένο τόπο εκεί, Σκόπελο Αλόνισο. Mm-hmm. Που στα μέσα του καλοκαιριού πιάστηκε ένα ιστιοφόρο που λέτε, επινοικιαζόμενο, που κάτι Γάλλους και Ιταλούς τουρίστες. Το οποίο έβγαζε κοράλια παράνομα εκατομμυρίων ευρώ και τα εξήγαγε σε κάποια χώρα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Είχαν βουήξει τα τοπικά δημοσιεύματα. Θα το βρω και ηλεκτρονικά και έντυπα να σας το στείλω, κύριε Σερέτη. Να το γνωρίζετε γι' αυτό. Στην περιοχή μας πάλι.
1: Συγγνώμη.
0: Τους πιάσανε βέβαια.
1: Πέραν τα κοράλια και τα πουλούσανε.
0: Τα πουλούσανε, ναι. Παράνομα.
1: Τι να πω, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που να ελέγχει το λιμενικό? Τι κάνει, για ποιο λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι κάνει το λιμενικό? Εδώ μιλάμε για τη Σκόπελο και για την Αλόνισο. Η Αλόνισος είναι απέναντι από το Βόλο, είναι πολύ κοντά. Είναι όχι απλά μέσα. Σε λίγο θα πιάσουν στεριά.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Θα πιάσουν στεριά, δηλαδή είναι απίστευτο. Δεν λέμε ότι, ξέρετε, πέρασε τη γραμμή για λίγο και έφυγε. Εδώ έχουν φτάσει στο Βόλο έχουν φτάσει.
0: Πώς περάσανε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, το Μάτιο, το Άιρις, ο Δορυφόρος, δεν τους είδε? Να τους σταματήσει κάποιος?
1: Μα μου είπαν ότι υπάρχει αυτή η ιστοσελίδα Marine Traffic που εγώ μπαίνω τώρα και τους βλέπω ότι είναι εκεί, άμα θέλω.
0: Ακριβώς.
1: Μπορούν να απενεργοποιήσουν το σήμα?
0: Κάποιοι ναι, από ό,τι ξέρω κάποιοι όχι.
1: Δηλαδή δεν βαράει κάπου? Ότι το απενεργοποίησε.
0: Αν το απενεργοποιήσουμε, ακούστε, για εμάς που ξέρω για τους Έλληνες, για αυτό που για εμάς τους το έχουμε εμείς οι Έλληνες, εάν το απενεργοποιήσουμε, πάει σήμα κατευθείαν ότι εμείς είμαστε σταματημένοι, ή αν, αν χαλάσει από μόνο του να δουλεύει, έτσι.
1: Ναι.
0: Και το VMS που λέμε και δεν μας δίνουν άδεια να ξεκινήσουμε. Πρέπει να ξέρουν ακριβώς που είμαστε.
1: Ναι,
0: και
1: εσείς...
0: να χαλάσει αυτό σε δένουν στο λιμάνι.
1: Εσάς μπορούν να
0: εμείς
1: σας δούνε.
0: Να το κλείσουμε.
1: Άμα ναι. κάποιος έρχεται απ' έξω και δεν το έχει ενεργοποιημένο, δεν πρέπει να δούνε ποιος μπαίνει.
0: Υπάρχει, κύριε Σερέτη, το εθνικό μάτι που λέμε, το εθνικό ραντάρ, που ξέρει ακριβώς ποιος μπαίνει μέσα.
1: Ακόμα και αν έχει απενεργοποιημένο αυτό εδώ το σηματοδότη.
0: Ναι. ναι.
1: Άρα κοροϊδευόμαστε. Κοροϊδευόμαστε. Μια χαρά γνωρίζουν και δεν κάνουν τίποτα. Είναι δειλοί. Και προφανώς αυτό έχει γίνει γιατί κάποιοι έχουν συμφωνήσει κάτι. Εγώ δεν το βγάζω το μυαλό μου αυτό.
0: Πολλοί κάνουμε τις υποθέσεις μας μέχρι να δούμε στα αλήθεια τι πραγματικά συμβαίνει.
1: Ωραία.
0: Γιατί μας έδειξε η ιστορία, μας έδειξε πρόσφατα, πριν 15 μέρες, ότι παραδώσαμε τα οστά του Σαμουήλ στη Βουλγαρία, το δημόσαστε, το είδατε. Που για αυτούς ήταν σαν να, για μας ήταν σαν να ήταν τα δικά μας εγκόκαλα του Μέγα Αλέξανδρου. Ενώ έχει γίνει μια συμφωνία, από ό,τι ξέρω, λίγα παρακολουθώ, να μας επιστραφούν 4.000 ιερά αντικείμενα, σωστά.
1: Σωστά.
0: Μας παραδόθηκαν μόνο τα 48.
1: Και δώσαμε και τον τάφο του Τσάρου.
0: Α, μπράβο. Με την ίδια προϋπόθεση, γιατί να μην πει και ο Τούρκος, ο κάθε Τούρκος. Αυτοί παίρνουν λίγα και δίνουν ακόμα πιο λίγα. Γιατί να μην κάνουμε κι εμείς το ίδιο.
1: Ένα μήνυμα για όλους αυτούς τους αλληλείς εκεί πέρα έξω, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Περάκη. Σας ακούνε πολλοί συνάδελφοί σας αυτή τη στιγμή. Τι έχετε να τους πείτε?
0: Να είναι ενωμένοι. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Είμαστε ένας κλάδος που έχει γίνει μη βιώσιμος και είμαστε νοικοκυρέοι και μερουκαματιάριδες. Αν ενωθούμε όλοι, μπορούμε να κερδίσουμε. Να αφήσουμε τα εγώ και να κοιτάξουμε το εμείς. Δεν υπάρχει εγώ. Και όσοι είμαστε μπροστά σαν εμένα, εκπροσωπούμε συναδέλφους και αλλοίς. Δεν είμαστε μόνο πρόσωποι. Είμαστε ένα τίποτα χωρίς τους υπόλοιπους συναδέλφους να μας στηρίζουν και να τρέχουμε για εκείνους. Να κοιτάξουμε να τα βρούμε και να σώσουμε την πατρίδα, τη θάλασσα, το έθνος και το επάγγελμα. Είμαστε τεράστια δύναμη. Από την αρχαία ιστορία είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη και θα καταλήξουμε οι τελευταίοι, αν συνεχίσουμε έτσι. Και εμείς έχουμε κάνει λάθη. Ας κοιτάξουμε να ξεκινήσουμε από εμάς να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να αναζητήσουμε λύσεις και να το πάμε μέχρι τέρμα για να δικαιωθούμε. Γιατί σήμερα είμαστε εμείς οι ψαράδες, χτες ήταν οι πατεράδες μας, αύριο θα είναι τα παιδιά μας. Που δεν θα έχουν μέλλον μέσα στη θάλασσα. Κάποια που θέλουν να ασχοληθούν, αλλά δεν μπορούν, ναι. Γιατί το επάγγελμα είναι μη βιώσιμο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Περάκη.
0: Να είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό
0: μεσημέρι. Υγεία, να είστε καλά.
1: Ακούσαμε τον κύριο Παναγιώτη Περάκη. Αυτό που λένε όλοι, να συζητήσουμε με το Σχοινά, να συζητήσουμε με τον Υπουργό και να δούμε τι θα γίνει, μου φαίνεται περίεργο. Νομίζω ότι δεν έχει κάτι άλλο το οποίο μπορεί να γίνει. Τα έκαναν όλα. Ακόμα και λεφτά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο δώσανε για βίλες. Και όχι για τα καΐκια, για το στόλο και για να επενδύσουν στον κλάδο της αλληλείας σε μια χώρα που το 72% είναι νερό, είναι θάλασσα. Αν αυτά τα λεφτά που μοιράσανε σε βίλες, κρεοπολία, σούπερ μάρκετ και εταιρείες τα δίνανε για τον κλάδο της αλληλείας, θα πετούσανε οι αλλοίς. Πάντα με έλεγχο, έτσι. Μην τα κάνανε πορσικά και μερσεντικά σαν τους αγρότες, σαν κάποιους αγρότες, να μην αδικώ όλους αυτούς που δίνουν αγώνα. Αλλά, από ό,τι φαίνεται, ακόμα και αυτοί που χτίσανε τις βίλες, ανήκουνε στον κλάδο της αλληλείας. Τώρα πώς τους επέλεξαν να πάρουν τα λεφτά... Και αν αυτά τα λεφτά τα δώσανε για να κερδίσουν ψηφοφόρους, αυτό θα έπρεπε να το έχει κρίνει ήδη η δικαστική εξουσία, η οποία από ό,τι φαίνεται ανέχεται πράγματα. Γιατί? Γιατί τους επέτρεψε το κράτος να κάνουν αύξηση οι ίδιοι στους μισθούς τους. Κόντρα στο σύστημα, κόντρα στην παράνοια, πάντα με συνοδοιπόρο την αλήθεια και το ρεαλισμό. Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4, επανέρχομαι 3η ώρα. Με το Δημήτρη τον τραπεζικό. Δεν φεύγει κανένας. Χαμένη πολιτεία. Έτσι μας κατάντησαν.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Τραγωδία στη Ρόδο από τη σφοδρή κακοκαιρία, καθώς 25χρονος ανασύρθηκε νεκρός όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα στα Στεγνά Αρχαγγέλου. Συνολικά 4 οχήματα παρασύρθηκαν, δρόμοι πλημμύρισαν και διακόπηκε η κυκλοφορία σε σημεία του νησιού. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Σοβαρές καταγγελίες στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών από τον Πάνο Ρούτσι. Κατέθεσε ότι άγνωστοι του προσέφεραν τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό, ζητώντας του να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση και να απομακρύνει τη δικηγόρο του. Ο ίδιος μίλησε ακόμη και για απειλές και ύποπτες κινήσεις που θεώρησε ότι παρέπεμπαν σε παρακολούθηση, ζητώντας να αποκαλυφθεί η αλήθεια για όσα συνέβησαν. Νέες καταγγελίες προκαλούν αναταραχή στον Έλγο Δήμητρα μετά τις παραιτήσεις των δύο αντιπροέδρων του οργανισμού. Δημοσιεύματα θέτουν ζητήματα ασυμβίβαστου για επιχειρηματικές δραστηριότητες στελέχους, αλλά και ερωτήματα για απευθείας ανάθεση 30.000 ευρώ για υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων. Η Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων ζητά πλήρη έλεγχο, ενώ το Υπουργείο δεν έχει δημοσιοποιήσει συγκεκριμένη αιτιολογία για τις παραιτήσεις. Τα social media αλλάζουν τις επαγγελματικές φιλοδοξίες των νέων. Έρευνες δείχνουν ότι περίπου ένας στους 4 Έλληνες εφήβους ενδιαφέρεται για επάγγελμα όπως influencer, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 57% της γενιάς Z θα εξέταζε μια τέτοια καριέρα. Η τάση εντείνει τον προβληματισμό για την απαξίωση σπουδών, εξειδίκευσης και παραδοσιακών επαγγελμάτων. Τέλος στη θητεία της Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα, καθώς ο Λευκός Οίκος τη ζήτησε επίσημα να παραιτηθεί από τη θέση της Αμερικανίδας πρέσβεως. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ικανοποιημένος από όσα είχαν δημοσιευτεί, ενώ η ίδια απορρίπτει τις καταγγελίες σε βάρος της και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη της. Η αποχώρησή της ανοίγει πλέον και ζήτημα διαδοχής στην Αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας. Σε νέα ενεργειακή πίεση μπαίνει η Ευρώπη μετά την τιμή του φυσικού αερίου κοντά στα 87 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε υψηλά σχεδόν τετραετίας. Οι περιορισμένες προμήθειες LNG από τη Μέση Ανατολή, τα χαμηλότερα αποθέματα και οι βλάβες σε νορβηγικές υποδομές αυξάνουν την ανησυχία εν ώψη του χειμώνα. Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι υψηλές τιμές μπορεί να διατηρηθούν για τουλάχιστον ακόμη ένα χρόνο, επιβαρύνοντας νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία. Συναγερμός στα στενά του Ορμούς μετά τη βύθιση εμπορικού πλοίου που μετέφερε περίπου 2.500 κοντέινερ. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, το πλοίο προσέκρουσε σε ναυτική Νάρκη χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Οι ιρανικές αρχές προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους στην αυσιπλοεία από εμπορευματοκιβώτια που ενδέχεται να επιπλέουν στην περιοχή. Μυθική ανατροπή για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τη Βαλένθια για την Ευρωλίγκα, καθώς επέστρεψε από το μείον 28 και επικράτησε με 102-97 στην παράταση. Οι Ερυθρόλευκοι βρέθηκαν να χάνουν 62-34, αλλά με κορυφαίους τους Μοντέρο και Φουρνιέ γύρισαν το παιχνίδι και πήραν μια ιστορική εκτός έδρας νίκη. Βροχερός και ιδιαίτερα άστατος σήμερα ο καιρός στην Αττική, με βροχές κατά διαστήματα και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί περίπου από 16 έως 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους πολύ ισχυρούς βόρειους ανέμους, με ρηπές που τοπικά μπορεί να φτάσουν τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Ανέβρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα. Γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
2: Είναι τόσο.
1: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
3: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, Γρηγόρη μου.
3: Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Στον αγώνα, αδερφέ μου.
4: Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο για τους αλλοίς?
3: Ό,τι θέλεις, εννοείται.
4: Κοίτα, η Ατζέντα 30 έχει 17 στόχους. Ο 14ος στόχος αναφέρει ότι η αλληλεία πρέπει να μειωθεί. Η Ατζέντα 30 την έχει εκπονήσει ο ΙΕ. Και αν οι κυβερνήσεις έχουν πάρει το μήνυμα ότι η αλληλεία πρέπει να μειωθεί, πώς μπορούν να αντιδράσουν? Την Ατζέντα 30 την έχει ο Μητσοτάκης στο γραφείο του. Όταν μιλάει έχει ένα μπλε βιβλίο δίπλα του. Έτσι. Και επειδή είναι πιστό πιόνι, εκτελεί όλες τις εντολές που είναι μέσα στην Ατζέντα 30. Αυτή ήταν η πληροφορία που θέλω να σου δώσω. Πάτε Ατζέντα 30 και το 14ο στόχο. Και κοίτα τη μείωση της αλληλείας που αναφέρει μέσα. Πάμε τώρα στα δικά μας. Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει, μόνο σε δύο χώρες οι μυστικές υπηρεσίες δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Στην Ιαπωνία, επειδή δεν μιλάει κανένας, και στην Ελλάδα επειδή μιλούν όλοι. Κι όμως ο Παπανδρέου έπεσε έξω. Η 17 Νοέμβρη δρούσε επί 27 χρόνια στην Ελλάδα χωρίς κανένας να ξέρει τίποτα. Η οργάνωση 17 Νοέμβρη παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική κοινή γνώμη στις 23 Δεκεμβρίου του 1975 με τη δολοφονία του σταθμάρχη της CIA Richard Wells. Ο Wells είχε έρθει στην Αθήνα μόλις 6 μήνες πριν, αντικαθεστώντας τον προηγούμενο σταθμάρχη Στέισι Χολ. Ήταν άγνωστο στο ελληνικό κοινό, παρότι είχε προϋπηρεσία δολοφόνου στη CIA. Είχε πάρει μέρος σε αρκετές επιχειρήσεις της CIA, όπως η δολοφονία 19 Αυγούστου του 1974 του Αμερικάνου πρέσβη στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, και της γραμματέας του Αντουανέτα Βαρνάβα, υπαλλήλου της πρεσβείας. Η Αντουανέτα Βαρνάβα ήταν Κύπρη. Και όμως ο Βουέλς, παρότι σκότωσε τον Ντέιβις, καθάρισε και τη Βαρνάβα. Ο Ρίτσαρντ Βουέλς εγκαταστάθηκε στο σπίτι του προηγούμενου σταθμάρχη στη ΣΥΑ στην Αθήνα. Η οικία του σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα είναι στο ψυχικό. Δεν θα πούμε τη διεύθυνση, είναι στο ψυχικό. Έτσι λοιπόν ο Wells εγκαταστάθηκε στο σπίτι του προηγούμενου σταθμάρχη. Η CIA διατηρεί στην Αθήνα την πιο πολυπρόσωπη ομάδα της Ευρώπης. Το σπίτι του σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα είναι από τα πιο καλά φυλασσόμενα σπίτια στην πόλη και το πρόγραμμά του απόρριτο. Κι όμως 17 Νοέμβρη είχε πληροφόρηση από μέσα, τόσο για την ασφάλειά του, όσο και για το πρόγραμμα μετακινήσεών του. Η δολοφονία του ξεσήκωσε θύελλα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αμερικάνικη Γερουσία συνέστησε μια επιτροπή για να διερευνήσει τη δολοφονία. Το πόσμα της επιτροπής ήταν ότι τη δολοφονία έκαναν ο Νόρτον Χάλπερν και ο Φίλιπ Πέιτζι, πράκτορες της CIA και μέλη της 17 Νοέμβρη. Η γερουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε εντολή να συνεχιστεί έρευνα σε βάθος, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το πόλισμα αυτό δεν κατατέθηκε ποτέ στη δίκη της 17 Νοέμβρη. Στη δίκη δεν εμφανίστηκαν στοιχεία ότι τον δολοφόνησε κάποιος από τους 15 Έλληνες κατηγορούμενους. Έτσι η δολοφονία μένει μέχρι σήμερα ορφανή. Το 1999 ο πρώην Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Κουλαρίκης δίνει μια συνέντευξη στην εφημερίδα Απογευματινή και δηλώνει: «Προσωπικά πιστεύω ότι κλιμάκιο της CIA έχει διεισδύσει στους κόλπους 17 Νοέμβρη. Υπάρχουν σοβαρά περιστατικά που συνηγορούν στον ισχυρισμό μου. Πολλοί άνθρωποι μέσα στην ΑΕΠ και στην αστυνομία έδιναν συνεχώς πληροφορίες στους Αμερικάνους». Δηλαδή ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός δηλώνει ότι υπάρχει ευθεία σχέση της CIA στην ΑΕΠ, στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας και στις 17 Νοέμβρη. Ο Σύφης Βαλιράκης, υφυπουργός δημόσιας τάξης το 1988, 1989 και το 1994-1995, δηλώνει στις 13 Εντεκάτου του 2001. Είναι σαφές πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιοποίησαν την τρομοκρατία ως μέσο άσκησης διεθνούς πολιτικής. Στις δεκαετίες 1960-1970, στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, οι Αμερικάνικες υπηρεσίες και το ΝΑΤΟ είχαν δημιουργήσει τρομοκρατικές ομάδες με στόχο τον έλεγχο των πολιτικών εξελίξεων. Είναι μια από τις λίγες αλήθειες που είχε εξοστομήσει Έλληνας πολιτικός. Δύο αρμόδιοι λοιπόν της δημόσιας τάξης στην Ελλάδα δηλώνουν ότι οι μυστικές υπηρεσίες και το ΝΑΤΟ είχαν τον έλεγχο των τρομοκρατικών ομάδων, μεταξύ των οποίων και η 17 Νοέμβρη στην Ευρώπη. Ο Σύφης Βαλιράκης σκοτώθηκε με ένα πολύ μυστηριώδη τρόπο στις 24 Ιανουαρίου του 2021. Βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα. Είχε βγει με το φουσκωτό του για ψάρεμα και έπεσε με περίεργο τρόπο στη θάλασσα και πνίγηκε. Είχε μόλοπες στο πρόσωπο και στο λαιμό. Ο ιατροδικαστής που τον εξέτασε εκδίδει ένα πόρισμα που λέει: «Ο θάνατός του είναι τυχαίο γεγονός και προήλθε από χτυπήματα που δέχτηκε από την προπέλα του φουσκωτού, η οποία τον τραυμάτισε θανάσιμα». Η οικογένεια όμως Βαλιράκη μιλάει για δολοφονία και παίρνει έναν εμπειρογνώμονα να κάνει έρευνα. Ο εμπειρογνώμονος της οικογένειας εκδίδει πόρισμα μετά από περίπου 20 μέρες από το θάνατό του και λέει: «Είναι αδύνατον ο Βαλιράκης να τραυματίσει και από την προπέλα του δικού του σκάφους. Έτσι έχουμε δύο αντίθετα πόρισματα για βίαιο θάνατο. Ποιος λέει την αλήθεια? Ο θάνατος του Βαλτιράκη, στον οποίο οι Αμερικάνικες Μυστικές Υπηρεσίες είχαν κατηγορήσει για συνεργασία με τη 17 Νοέμβρη, είναι ο ίδιος με το θάνατο του δισεκατομμυριούχου Ρόμπερτ Μάξουελ το 1991. Ο Μάξουελ εξέδιδε τις παγκοσμίως εφημερίδες εφημερίδες Daily News και Daily Mirror στις 5 Νοεμβρίου του 1991, και ενώ βρισκόταν στην κρουαζιέρα στις Κανάριες νήσους, εξαφανίστηκε από το κότερό του και τελικά ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα μετά από αρκετές ώρες. Είχε σχέσεις ο Μάξουελ με τη μυστική υπηρεσία του Ισραήλ Μοσάντ, όσο και με τη σοβιετική KGB. Όπως αναφέρω στο βιβλίο τους, ο υπερπράκτορας του Ισραήλ, οι συγγραφείς Γκόρντον Τόμας και Μάρτιν Ντίλον. Υπάρχει ένα κομβικό ερώτημα για την οργάνωση 17 Νοέμβρη. Η ΕΕΠ είχε σχέσεις με τη 17 Νοέμβρη? Ο Σταύρος Γεωργίου, πολιτική αγωγή του αστιφύλακα Μάτι, που σκοτώθηκε στη ληστεία στην Εθνική Τράπεζα στα Πετράλωνα, δηλώνει: μέσα στα πρακτικά της δίκης υπάρχει μια μαρτυρία γυναίκας υπαλλήλου της ΕΕΠ που δηλώνει ότι είχε δει τον Κουφοντίνα στο γραφείο του διοικητή της ΕΕΠ. Έγινε αίτηση να παρουσιαστεί στο δικαστήριο και να υποβληθεί στη βάσανο των ερωτήσεων, αλλά η ΕΕΠ δεν έδωσε άδεια. Στην 1η Ιουλίου 2002, μια υπάλληλος της ΕΕΠ κάνει αίτηση στην υπηρεσία να της δώσουν άδεια να καταθέσει τον εισαγγελέα Ιωάννη Διώτη για την τρομοκρατία. Ο Διώτης είχε αντικαταστήσει τον εισαγγελέα Τσεβά. Ο Τσεβάς είχε χειριστεί τις υπόθεσεις του Πολυτεχνείου 1973, τις δολοφονίες του Παναγούλη στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, ενώ εξέταζε την υπόθεση της οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Πέθανε ξαφνικά με πολύ μυστηριώδη τρόπο. Ο τότε διοικητής της ΕΕΠ, Παύλος Αποστολίδης, σήμερα μέλος του ΕΛΙΑΜΕΠ, αρνήθηκε, απαντώντας το αίτημα της υπαλλήλου, ότι η υπόθεση τρομοκρατίας είναι υψής της εθνικής ασφαλείας. Η ίδια υπάλληλος έκανε καταγγελία σε τηλεοπτική εκπομπή με τον Νίκο Ευαγγελάτο και τον Νίκο Κακαουνάκη, αυτή υπάρχει στο YouTube και μπορείτε να τη βρείτε, για συμμετοχή της ΕΕΠ 17 Νοέμβρη. Είχε καταγγείλει ότι είχε δει τον Κουφοντίνα στο στρατόπεδο Μαυροβουνιώτη στις Αγαρνές στο Μενίδη να εκπαιδεύεται με μέλη της ΕΕΠ. Στην ΕΕΠ υπάρχουν αποσπασμένοι στρατιωτικοί με ανώτητο χρόνο απόσπασης τα 5 χρόνια. Τότε είπαν ότι δεν ήταν σοβαρή, αλλά γραφική. Ο Κακαουνάκης προσπάθησε να την αποδομήσει, αλλά όχι μόνο δεν την απέλυσαν από την ΕΕΠ, αλλά εξακολούθησε να εργάζεται για αρκετά χρόνια στην υπηρεσία. 17 Νοέμβρη του 1993, δύο άντρες συλλαμβάνονται από Έλληνες αστυνομικούς στην οδό Μυθύμνη στην πλατεία Αμερικής. Ήταν μεταβιεσμένοι και οπλισμένοι. Συνελήφθησαν μέσα σε ένα βανάκι γεμάτο όπλα, τηλεσκόπια, χειροβομβίδες και ασύρματους συντονισμένους στη συχνότητα της ελληνικής αστυνομίας. Ο ένας ήταν ο τρίτος γραμματέας της Αμερικάνικης Πρεσβείας στην Αθήνα, Ζον Φάντις, και ο άλλος υπάλληλος της πρεσβείας, Ζακ Κάρλ Σλούαρ, και οι δύο ανήκαν στη CIA.

0: πράκτορες της ΑΕΠ, αλλά συλλογή και μεταφορά και αξιοποίηση πληροφοριών σε κτίριο της Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με το βιβλίο του Θανάση Τριγά, Παιχνίδια Τρομοκρατίας. Όλες οι μαρτυρίες συγκλίνουν στην άποψη ότι ο Κουφοντίνας ήταν στέλεχος της ΑΕΠ. Ο Βασίλης Τσορτάτος τον είχε κατηγορήσει ότι κατέθεται στη δίκη ό,τι του έλεγε η CIA. Επίσης, σύμφωνα με το πιο πάνω βιβλίο, τον Παύλο Μπακογιάννη, τον δολοφόνησαν δύο εκτελεστές που έρθαν από την Κύπρο στην Αθήνα παραμονή της δολοφονίας. Τους παρέλαβαν από το αεροδρόμιο του Ελληνικού ο Μοχάμετ Ελ Σαΐντ, οικονομικός σύμβουλος της Συριακής Πρεσβείας στην Αθήνα, και ο Κασίμ Εομπέρ, υπάλληλος της ίδιας πρεσβείας. Οι δύο Σύριοι συνόδευσαν την επόμενη της δολοφονίας τον έναν από τους δύο εκτελεστές στο αεροδρόμιο του Ελληνικού τότε, και ο άλλος τον συνόδευσε ένας Έλληνας πολίτης ονόματι Γιάννης, με αυτοκίνητα των ελληνικών αρχών ασφαλείας. Δηλαδή βγάζανε τους τρομοκράτες οι ελληνικές αρχές ασφαλείας στο εξωτερικό. Στην εκτέλεση του Μονφεράτου το Φεβρουάριο του 1985, ο Γιάννης είχε παίξει ρόλο τσιλιαδόρου. Οι Αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα γνώριζαν την επικείμενη εκτέλεση του Παύλου Μπακογιάννη από πριν και δεν τη σταμάτησαν. Γνώριζαν επίσης τους δράστες, τους οποίους προστάτεψαν και φυγάδευσαν. Ίσως για τη δολοφονία θα πρέπει να ερωτηθούν οι πράκτορες της CIA, Τίμωθη Μπούρφουντ, Ρόμπερτ Μπέκερ και Ντέιβιτ Σάφερ. Οι εκτελεστές είχαν ενεργήσει ακόμη μια φορά με απόλυτη ακρίβεια και ψυχραιμία επαγγελματία και δεν άφησαν κανένα ίχνος. Από τις βαλιστικές έρευνες διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί το ίδιο 45 πιστόλι με το οποίο είχαν εκτελεστεί ο Ρίτσαρντ Γουέλς, ο Νίκος Μοφεράτος, ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης Μποδοσάκης, ο αστυνόμος των ΜΑΤ Πέτρου και ο αστιφύλακας Σταμούλης. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ήταν γιος του γραμματέα του Τρότσκι, Δημήτρη Γιωτόπουλου. Από το 1962 ζούσε στο Παρίσι. Το Δεκέμβριο του 1963 στο Παρίσι πήγε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Τον Καραμαλή συνέδωσαν στο αεροδρόμιο και του παρέδωσαν τα εισιτήρια για το Παρίσι ο αστυνόμος Μάλιος και ο αστυνόμος Μπάμπαλης, οι οποίοι εκτελέστηκαν από τη 17 Νοέμβρη το 1976 και 1979. Οι δύο αστυνόμοι που συνόδευσαν τον Καραμαλή για να φύγει από την Ελλάδα εκτελέστηκαν από τη 17 Νοέμβρη. Ο Γιωτόπουλος το 1968, ενθουσιασμένος από την πορεία του Φίντελ Κάστρο στη Σιέρα Μαέστρα, έφυγε μαζί με ορισμένους συντρόφους του και πήγε στην Κουβά, όπου εκπαιδεύτηκε στο Αντάρτικο Πόλεμο. Με δεδομένο ότι η Γαλλία ανήκει στο ΝΑΤΟ και ο Γιωτόπουλος πήγε σε μια χώρα που ήταν στην επιρροή του Ανατολικού Μπλοκ, από πού πήρε άδεια? Οι μυστικές υπηρεσίες της Γαλλίας που τον παρακολουθούσαν λίγο λόγω της δράσης στο Παρίσι, γιατί δεν αντέδρασαν? Όταν τον Ιούλιο του 1974 επέστρεψε στην Ελλάδα με το ψευδόνυμο Μισελ Οικονόμου, γιατί δεν ειδοποίησε την ΑΕΠ και τη CIA? Φυσικά και τις ενημέρωσαν. Το κλιμάκιο της CIA στην Ελλάδα εκβίασε τον Γιωτόπουλο και συνεργάστηκε με την εταιρεία, όπως είχε δηλώσει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Κουλαρίκης. Η 17 Νοέμβρη καπελώθηκε από τη CIA. Στη δίκη της 17 Νοέμβρη κατηγορήθηκαν 15 ύποπτοι Έλληνες. Οι 9 ήταν κάτω από 17 χρονών το 1975, όταν εμφανίστηκε η 17 Νοέμβρη στην Αθήνα. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας και ο Χριστόδηλος Ξηρός ήταν 17 χρονών, ο Σάββας Ξηρός 15, ο Βασίλης Ξηρός 3 ετών. Ο Διονύσης Γεωργιάδης γεννήθηκε το 1976. Ο Κουφοντίνας ανήκε στην νεολαία του Πασόκ και είχε συλληφθεί το 1975, 17 χρονών τότε, για τα επεισόδια που είχαν γίνει στα Σπάτα με τις διαδηλώσεις που έκανε οι κάτοικοι των Σπατών για την ανέγερση του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. επειδή είχε εξτρεμιστικές απόψεις, διαγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ και ήταν γνωστός θαμώνας στην πλατεία Εξαρχείων. Λόγω της δράσης του είχε φάκελο στην ελληνική αστυνομία και ήταν υπό έλεγχο. Πώς έκανε λοιπόν δολοφονίες ενώ ήταν στο μικροσκόπιο της ασφάλειας? Σύμφωνα με τα πρακτικά της δίκης, εντάχθηκε στη 17 Νοέμβρη το 1983. Ήταν ο ταμείας της οργάνωσης. Στη δίκη της 17 Νοέμβρη αναζητήθηκαν τα κέρδη από ληστείες και άλλες επιχειρήσεις, τα οποία η ελληνική αστυνομία υπολόγισε 700 εκατομμύρια δραχμές. Ποσό υπερβολικό, γιατί η λία των ληστών ήταν σαφώς μικρότερη. Υπήρχαν χρηματοδότες στην 17 Νοέμβρη και γιατί δεν αναζητήθηκαν ποτέ? Η βόμβα που έφτασε στα χέρια του Ξηρού στις 29 Ιουνίου του 2002 ήταν σαφώς παγιδευμένη, σύμφωνα με την εκθέση της πραγματογνωμοσύνης. Για την κατασκευή της βόμβας χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικά κυκλώματα ρολόι με αλάρμ, αμοιοδυναμίτιδα και μπαταρία 9 βολτ, το περίβλωμα της οποίας όμως ήταν κέλυφος μπαταρίας 1,5 βολτ. Αυτό ήταν ένα σκεμμένο λάθος. Αυτοί που το κατασκευάσαν το ήξεραν. 8 μέτρα μακριά από το σημείο που έγινε η έκρηξη τον Ιούνιο του 2002 και συνελήφθη ο Σάββας Ξηρός, ήταν παρκαρισμένο ένα αυτοκίνητο μάρκας BMW και το κλειδί του αυτοκινήτου βρέθηκε πάνω στον τραυματία Σάββα Ξηρό. Το παρκαρισμένο αυτοκίνητο είχε νούμερο KY7317 και από τις πινακίδες του ανακαλύφθηκε ότι ανήκε στο Υπουργείο Γεωργίας, που όμως δεν είχε καταγγείλει το Υπουργείο Γεωργίας την κλοπή του αυτοκινήτου. Τι ζητούσε ένα κρατικό αυτοκίνητο με κρατικές πινακίδες στο σημείο της σύγκρουσης, στον οποίο δεν έπαθε τίποτα ο Ξηρός, παρότι οι πόρτες ήταν ανοιχτές? Οι τρομοκρατικές επιχειρήσεις οφείλουν να σχεδιάζονται με απόλυτη ακρίβεια. Ο προσδιορισμός του στόχου γίνεται 24 ώρες πριν την πραγματοποίηση της επιχείρησης για την αποφυγή διαρροών. Σε κάθε προετοιμασία, κάθε αποστολής προβλέπεται σχέδιο διαφυγής, ακόμη και σε περίπτωση ανακάλυψης πριν την εκτέλεση της αποστολής. Προβλέπονται οι αντιδράσεις τόσο των ελληνικών αρχών ασφαλείας όσο και των ξένων μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες διαθέτουν προηγμένη τεχνολογία. Η οργάνωση 17 Νοέμβρη αποσύρθηκε ύστερα από συνάντηση που έγινε με συμμετοχή της CIA, της Scotland Yard, της Mossad και των ελληνικών αρχών ασφαλείας στην Αθήνα, μήπως των όρων να μην αποκαλυφθούν ποτέ οι πραγματικοί αρχηγοί της οργάνωσης, αλλά και όσοι συνεργάστηκαν στη συγκάλυψη της οργάνωσης 27 χρόνια, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Αυτό απέτησαν οι πολυεθνικές που ήταν χορηγοί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άσχετοι, ανεκπαίδευτοι και χωρίς συνείδηση δολοφόνου να κάνουν τέτοια χτυπήματα ακριβίας δευτερολέπτου. Πού εκπαιδεύτηκαν, από ποιους, πού έμαθαν να χειρίζονται μπαζούκας μέχρι πιστόλια και ρουκέτες? Πού έμαθαν να έχουν μεθόδους αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών στη διάρκεια των επιχειρήσεων? Να οργανώνουν με λεπτομέρεια δευτερολέπτου ληστείες, δολοφονίες, επιθέσεις με ρουκέτες και να μην αστοιχούν σε κινούμενους στόχους, οι οποίοι σε μερικές περιπτώσεις ήταν εκπαιδευμένοι δολοφόνοι, όπως ο πράκτορας Τσάντες και ο Νορντίν. Ούτε η πιο εκπαιδευμένη ομάδα δολοφόνων της CIA δεν θα κατάφερνε να μην κάνει ούτε ένα λάθος επί 27 χρόνια δράσης, πόσο μάλλον μια ομάδα που είχε στελέχη καθημερινούς ανθρώπους όπως ηλεκτρολόγους, μεσίτες, οδηγός λεωφορείου, κατασκευαστές μουσικών οργάνων, σπουδαστές. Είναι αδύνατο να έχει εκπαιδευτεί μια τόσο μεγάλη ομάδα 15 ατόμων στην Ελλάδα και να δρά επί 27 χρόνια χωρίς ίχνη. Αυτοί που δικάστηκαν ήταν οι τσιλιαδόροι, τα παιδιά για τα θελήματα, τα χωριατόπαιδα. Ουδέποτε στην δίκη εμφανίστηκε σαν μάρτης ένας κατηγορούμενος ξένων μυστικών υπηρεσιών. Ποτέ στο δικαστήριο δεν αναφέρθηκε CIA, EAIP και άλλες μυστικές υπηρεσίες στη 17 Νοέμβρη. Στις 26 Αυγούστου του 2015 το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αφαίρεσε την οργάνωση από τον κατάλογο ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων. Είναι φυσικό, αφού οι πλέσβοι στον ΗΠΑ στο εξωτερικό συνεργάζονται στενά με τα κλιμάκια της CIA. Έτσι, το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών γνώριζε τα πάντα για τη 17 Νοέμβρη. Ο Κβοντίνας είναι πιθανό να έχει κάνει συμφωνία με τη CIA να αναλάβει την ευθύνη των φόρων, των φόνων έναντι ανταλλάγματος. Ποτέ δεν παραδέχτηκε στους φόνους, ανέλαβε όμως την πολιτική ευθύνη της 17 Νοέμβρη. Και μια λεπτομέρεια. Σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους, ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ είναι ο Υπουργός Προεδρίας, ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον εκάστοτε Πρωθυπουργό. Έτσι ο εκάστοτος Πρωθυπουργός ενημερώνεται κάθε μέρα από τον διοικητή της ΕΕΠ για τις δράσεις της υπηρεσίας. Σημείωση, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, όταν αποσύρθηκε 7 Νοέμβρη, ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η CIA έχει χαρακτηρίσει το Χρυσοχοΐδη εξαιρετική φυσιογνωμία. Οι μεγάλες αγάπες του Χρυσοχοΐδη με τη CIA δεν κρύβονται. Και ο Χρυσοχοΐδης όλος τυχαίως έγινε σε όλες τις κυβερνήσεις υπουργός δημόσιας τάξης. Τυχαίο να τον έχει χαρακτηρίσει η CIA η εξαιρετική φυσιογνωμία και να συμμετέχει σε όλες τις κυβερνήσεις. Το ίδιο έγινε και με τη Μελίνα Μερκούρη. Ήτανε στις κυβερνήσεις του Πασόκ σε όλες σαν υπουργός. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μια άλλη υπόθεση. Έτσι λοιπόν, έχουμε μια οργάνωση που έκανε 27 χρόνια φόνους από ανεκπαίδευτους, όπως μας είπανε σκολιαρόπαιδα, στα οποία η ΕΕΠ και οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ελλάδος δεν είχαν ιδέα. Πώς λοιπόν φυγάδευσαν τους δολοφόνους του Μπακογιάννη στο αεροδρόμιο, η υπηρεσία ασφαλείας της Ελλάδας. Να σου πω κάτι τώρα. Ό,τι μας λένε στην Ελλάδα και οι ανακοινώσεις της αστυνομίας πολλές φορές είναι ψεύτικες. Συγκαλύπτουν, γίνεται μια τεράστια συγκάλυψη. Έτσι, όπως τώρα γίνεται στο Predator συγκάλυψη, όπως έγινε στα Τέμπη συγκάλυψη, σε όλες τις υποθέσεις γίνεται μια συγκάλυψη και συμμετέχουν πολλοί θεσμικοί παράγοντες του κράτους, δηλαδή υπηρεσίες ασφαλείας, ΕΕΠ, αστυνομία, ασφάλεια, εμπειρογνώμονες. Όλοι αυτοί είναι ένα κουβάρι που δουλεύουν για τον ίδιο σκοπό, για τη συγκάλυψη της υπόθεσης. Αυτά που ακούσατε αναφέρονται στα βιβλία «Συνεργασία με τον εχθρό» και «Παιχνίδια τρομοκρατίας» του Αθανασίου Στριγά. Ο Θανάσης Στριγάς ήταν επί 26 χρόνια αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και ειδικός σύμβουλος του ΝΑΤΟ σε θέματα πολιτικών κρίσεων. Καθηγητής Πανεπιστημίου και προσωπικός γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και κουμπάρος του Αλεξάντερ Χέιν, που ήταν Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι τόσο κοντά στις αμερικάνικες υπηρεσίες, στις μυστικές υπηρεσίες ασφαλείας, από όσο ήταν ο Χέιν, που το κουμπάρος του ο Στριγάς. Δεν αμφισβητώ αυτά που γράφει στο βιβλίο του, γι' αυτό τα αναφέρουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Πρόσεξε τώρα, κοίτα τι παρεμβάσεις έχουν κάνει οι αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Από το 1947 που η Αγγλία παρέδωσε τον έλεγχο της Ελλάδος στους Αμερικάνους, το 1947 ο Άγγλος πρέσβης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή η Αγγλία δεν μπορούσε να συντηρεί όλες τις αποικίες της, τη μεταβίβασαν σε αμερικάνικο έλεγχο. Το 1947 λοιπόν ο Άγγλος πρέσβης στην Ουάσιγκτον πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών και παρέδωσε τον έλεγχο της Ελλάδος στους Αμερικάνους. Από το 1947 λοιπόν μας ελέγχουν οι Αμερικάνοι. Είμαστε κανονικό προτεκτοράτο. Και όχι μόνο. Και οι Ισραηλινοί. Και όχι μόνο. Έτσι, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπήκαμε, δεν μπήκαμε, δεν αποφάσισε ο λαός με δημοψήφισμα μια τόσο μεγάλη προσπάθεια. Δεν ενημερώσαν τον λαό ποτέ. Και τα αποτελέσματα της μη ενημέρωσης του λαού βγαίνουν τώρα. Η ακρίβεια, οι εθνικές καταστάσεις θα σκάσουν τώρα. Τώρα. Και δεν έχει ενημερωθεί ο ελληνικός λαός για τίποτα. Ούτε γιατί ποιοι ελέγχουν και ποιοι είναι οι πράκτορες της CIA που είναι σε κάθε υπουργείο. Δεν ελέγχουν ποιους υπουργούς ελέγχουν οι μυστικές υπηρεσίες των Αμερικάνων και δεν ελέγχουν και δεν αναφέρεται πουθενά οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής και του ΝΑΤΟ σε δολοφονίες ή πυρκαγιές ή άλλα γεγονότα που έχουν συμβεί στην Ελλάδα. Είμαστε τυφλοί. Δεν μας ενημερώνουν. Οι δημοσιογράφοι είναι όλοι ελεγχόμενοι. Όλοι ελεγχόμενοι είναι. Και τα έντυπά τους χρηματοδοτούνται πολλά από αυτά από την Αμερικάνικη Πρεσβεία για να γράφουν αυτά που θέλει η Πρεσβεία. Έτσι. Δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη ενημέρωση. Πρέπει να ψάχνουμε συνεχώς για να βρούμε ενημερωτικά βιβλία, φυλάδια, μικρές αγγελίες, εφημερίδες παλιές για να μάθουμε την αλήθεια, Γρηγόρη. Και έχεις δίκιο. Σε αυτά που έλεγε στην πρώτη ώρα, έχεις δίκιο. Και οι αλλοιείς, πες τους να πάνε στην Ατζέντα 30 και να διαβάσουν το 14ο στόχο. Το 14ο στόχο που αναφέρεται στη μειώση της αλλοιείας. Η Ατζέντα 30 την έχει εκπονήσει ο ΙΕ. Ποια κυβέρνηση πιονιών, γιατί στην Ευρώπη όλοι οι πρωθυπουργοί είναι πιόνια και ο Μακρόν είναι πιόνι, ο οποίος ήταν διευθυντής στον Νίκο τον Ρότσιλ στο Παρίσι και αυτός πρότεινε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Μακρόν την επέβαλε. Και επειδή οι Ρότσιλ είναι οι εκδότες του προευρωπαϊκού νομίσματος, έτσι, του ευρώ και εκδότες και του αμερικάνικου δολαρίου και εκδότες της τουρκικής λίρας, εμείς δηλαδή με την Τουρκία έχουμε τον ίδιο εκδότη που εκδίδει τα νομίσματά μας. Τι διάφορες μπορούμε να έχουμε αν δεν αποφασίσει ο εκδότης του νομίσματος ότι πρέπει να έχουμε μια κρίση. Όλες οι κρίσεις του Αιγαίου είναι τεχνητές. Είναι από πετρελαϊκές και για συμφέροντα πολυεθνικών εταιριών. Καμία κρίση από το 1922 που έγινε η μικρασιατική καταστροφή που μας πούλησαν οι σύμμαχοί μας, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, όλοι μας πουλήσανε, δεν έχει γίνει τέτοιο θανατηφόρο επεισόδιο. Εκτός από τα ίμια που τους τρεις πιλότους δεν τους έριξαν οι Τούρκοι αλλά οι Αμερικάνοι. Γιατί είχαν εντολή να μην σηκωθεί ελικόπτερο πάνω από τα ίμια. Και όταν ο Καραθανάσης σηκώθηκε, το αεροπλανοφόρο Θεόδωρος Ρούσβελτ ήταν τότε νότια της Κρήτης. Απογειώθηκαν δύο αεροπλάνα με ηλεκτρονικά συστήματα προηγμένης τεχνολογίας και του είπαν του Καραθανάση να σηκωθεί να φύγει και να γυρίσει στη φρεγάτα Ναβαρίνο από όπου απογειώθηκε. Ο Καραθανάσης αγνήσιος Έλληνες. Του είπε, εγώ δέχομαι εντολές μόνο από Έλληνες αξιωματικούς και οι Αμερικάνοι τον ρίξαν με λέιζερ. Του καταστρέψανε το πιδάλιο ελέγχου, αποσυντώνησαν, αποσύνδεσαν τα μέρη του ελικοπτέρου και έτσι έπεσε και χάσαμε τρεις ανθρώπους που ήταν πατριώτες και δεν αποδέχτηκαν εντολές από κανέναν άλλο εκτός από Έλληνα αξιωματικό. Αυτή, εγώ τον Γιαλοψό τον ήξερα γιατί είναι εδώ στην Πετρούπολη και είναι ο τάφος του εδώ. Έτσι. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτός ο νέος άντρας δολοφονήθηκε για ένα απλό λόγο. Γιατί είπε ότι εγώ είμαι ο Έλληνας και δεν δέχομαι εντολές από κανέναν, ναι, παρά μόνο από Έλληνα αξιωματικό. Αυτή ήταν η παρέμβασή μου μέχρι σήμερα.
1: Ναι.
0: Δεν έχω τι άλλο να πω.
1: Αλλά πολλοί λένε ότι υπήρχε και συνεργασία ενεργή και με τους πολιτικούς. Και ότι οι πολιτικοί ανοίγαν κάποιες πόρτες, Δημήτρη.
0: Ναι, φυσικά. Φυσικά. Οι πολιτικοί, πρόσεξε, την ΑΕΠ την αλέγχουν πολιτικοί. Έτσι. Και η ΑΕΠ είναι η πιο καλά πληροφορημένη υπηρεσία στην Ελλάδα. Τα ξέρει όλα. Και οι υπουργοί τα ξέραν όλα για τη 17 Νοέμβρη. Το Βαλιράκι, ακόμη η Μίνα Παπαθεοδόρου, η γυναίκα του, προσέλαβε ιδιώτη ερευνητή που έβγαλε ένα πόρισμα εντελώς διαφορετικό από την ιατροδικαστική έκθεση του δημοσίου. Το ίδιο δεν γίνεται και στα Τέμπη. Οι οικογένειες των ανθρώπων που σκοτώθηκαν δεν έχουν προσλάβει ερευνητή ιδιωτικό για να ανοιχνεύσει την υπόθεση. Αυτοί οι άνθρωποι, οι ιδιωτικοί ερευνητές, έχουν κάνει εκθέσεις απολύτως αντίθετες με το ελληνικό δημόσιο συγκάλυψη. Κάλεσες προχθές έναν άνθρωπο, τον κύριο Θεόδωρο.
1: Βέβαια.
0: Ο οποίος σου είπε ότι εγώ και εγώμουνα. Πρόσεξε, μπορεί να μην είναι χημικό όπλο, μπορεί να είναι θερμικό όπλο. Να σου πω μια ιστορία. Το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όσοι πολέμησαν στα Ελβανικά βουνά, πάθανε κρυοπαγήματα στα πόδια και τα ρούχα τους δεν πάθανε τίποτα. Το ακριβώς αντίθετο είναι το θερμικό όπλο που μπορεί να αναπτύξει θερμοκρασία μέχρι 700 βαθμούς και να καεί το δέρμα και τα ρούχα να μην πάθουν τίποτα. Από μέσα, με τον αέρα, με τα αέρια που παράγονται, να ανεβάσουν, εγώ ξέρω ένα τέτοιο όπλο που είναι απαγορευμένο από τον ΟΗΕ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παράνομα το χρησιμοποιούν στον Ουκρανικο-Ρωσικό πόλεμο και έχουμε και εμείς αυτό το όπλο, αλλά είναι απαγορευμένο, εντελώς απαγορευμένο. Δεν ξέρουμε τι κουβαλούσε το τρένο. Καμιά σαφή πηγή δεν μας έχει δείξει κάτι τέτοιο. Μην κοιτάς τους χαβαλέδες του κράτους που λένε ότι είχε κουτιά με μπύρα και λαμαρίνες. Αυτοί είναι χαβαλέδες και προσπαθούν με παιδικές δικαιολογίες να συγκαλύψουν τη δολοφονία των 57 παιδιών. Εγώ έχω μια απορία και θα την πω και θα κλείσω. Η πυρόσφαιρα δημιουργήθηκε πριν την έκρηξη ή μετά την έκρηξη? Μας έχουν δείξει ένα φιλμάκι από μακριά, νύχτα, και δεν φαίνεται τίποτα. Γιατί δεν ζουμάρουνε το φιλμάκι, να του βάλουνε φωτισμό, για να δούμε ακριβώς πώς έγινε η σύγκρουση. Έτσι. Και σε αυτό όλο το φιλμάκι που μας δείξανε, πάνω εκεί, κάνανε τη συγκάλυψη, πάνω στο φιλμάκι. Μπορούσε λοιπόν η ΑΕΠ να έχει προσαρμόσει το φιλμάκι στα μέτρα της κυβέρνησης και να μην μάθουμε εμείς ποτέ τίποτα. Εύχομαι να υπάρχουν έντιμοι δικαστές και να αποδοθούν ευθύνες στους ανθρώπους που δολοφόνησαν 57 παιδιά. Γιατί είναι 57 παιδιά Έλληνες. Έτσι. Και πάνε προς συγκάλυψη να παραγραφούν τα αδικήματα που είναι δολοφονία κανονική. Κοίτα, Γρηγόρη, όπως ξέρεις και εσύ και έχουμε συζητήσει πολλές φορές, δεν μας έχουν βάλει σε ένα μάτριξ. Και σε αυτό το μάτριξ ζούμε εμείς, που είναι ψεύτικος κόσμος. Και τώρα που θα έρθει η ψηφιακή ταυτότητα το 27 και το ψηφιακό νόμισμα, θα μας χώσουν μέσα σε ένα τούνελ και δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε. Θα μπορούν να μας κόψουν την επαφή με το χρήμα ανά πάσα στιγμή. Έτσι. Μην παίρνετε τις ψηφιακές ταυτότητες. Το ψηφιακό αριθμό μας τον δώσανε υποχρεωτικά. Έτσι. Μας δώσανε στους Έλληνες, στους ενήλικες Έλληνες, ένα ψηφιακό αριθμό. Και τώρα το έχουν δώσει και στα παιδιά και στα νεογέννητα. οι ψηφιακές ταυτότητες έχουν, είναι η αλυσίδα, επειδή εκεί θα κολλήσει και το ψηφιακό χρήμα, που δεν είναι ψηφιακό χρήμα, είναι πρόγραμμα ελέγχου, δεν υπάρχει ψηφιακό χρήμα. Μην ακούτε τις μπούρδες που λένε. Είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου για να ελέγξουν τον πληθυσμό στην Ελλάδα. Επειδή η Ελλάδα έχει κομβική θέση στο παγκόσμιο στερέωμα για ανυπότακτους κατοίκους. Έτσι, μην ξεχνάς ότι μέσα στην ιστορία μας έχουμε τεράστιες νίκες. Τεράστιες νίκες. Και δεν μπορεί ο Έλληνας να δεχθεί ζυγό. Και αυτό ενοχλεί τους ξένους που διαχειρίζονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη. Υγεία να έχεις.
0: Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε ένα καινούριο θέμα.
1: Ποιο?
0: Δεν ξέρω, από τώρα έχω να επιλέξω. Δεν έχω επιλέξει ακόμη.
1: Όλα τα θέματα που αναλύεις
0: αλλά πάντα
1: είναι πολύ σημαντικά.
0: Ακούς πράγματα που δεν μπορείς να τα ακούσεις πουθενά. Ούτε ραδιοφωνικό σταθμός είχε πει για την 17 Νοέμβρη όλες αυτές τις λεπτομέρειες, ούτε τηλεοπτικό, ούτε τίποτα. Έτσι, τη χρησιμοποίησανε την 17 Νοέμβρη. Οι Έλληνες αυτοί ήταν τα παιδιά για τα θελήματα. Δεν ο Κουφοντίνας πήγε μόνος του και παραδόθηκε. Δεν τον συλλάβανε, πήγε μόνος του στην ασφάλεια.
1: Αλλά άμα δεν έκανε το λάθος με τη βόμβα ο Ξηρός, θεωρώ ότι δεν τους βρίσκανε ποτέ.
0: Κοίτα, η υπόθεση με τη βόμβα, αυτές τις βόμβες τις κατεβάζουν μυστικοί και τις φτιάχνουν μυστικές υπηρεσίες. Το 19ο αιώνα η Intelligence Service η Αγγλική προσλάμβανε αναρχικούς για να κάνουν τις δουλειές της και μετά τους δίνανε μια βόμβα χαλασμένη που έσκογε στα χέρια τους και ή σκοτωνόντουσαν ή τραυματιζόντουσαν και τους συλλαμβάνανε. Ξέρεις πόσο εύκολα μπορεί να φτιάξεις μια βόμβα χαλασμένη? Αντί για μπαταρία 9 βολτ, είχε 1,5 βολτ μπαταρία. Και γι' αυτό έσκασε. Ήτανε πειραγμένη η βόμβα του Ξηρού. Αυτό το 19ο αιώνα το έκανε η Intelligence Service. Και μην ξεχνάς ότι μέχρι να μας δώσουν το 1947 στους Αμερικάνους, η Intelligence Service έλεγχε πάρα πολλούς πολιτικούς, μεταξύ των οποίων ο Γεώργιος Παπανδρέου από το 1930. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Δημήτρη. Καλό απόγευμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα. Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά 1 με 4. Ό,τι και να λέμε, άμα ο άλλος δεν θέλει να ακούσει, δεν ακούει. Φωνάζουμε τόσο καιρό για τα στημένα παιχνιδάκια, για τις ψηφιακές, για τους ψηφιακούς νόμους που έρχονται. Ο καθένας έχει τη δική του οπτική γωνία, αδερφέ που στέλνει το μήνυμα. Ο καθένας έχει τη δική του οπτική γωνία. Συμφωνώ μαζί σου, γράφει ένας εδώ πέρα. Αδερφέ, καλησπέρα. Με όλα αυτά που γίνονται, λέει, στην Ελλάδα, θέλω να πάω σε μια καλύβα στο βουνό και να ζήσω εκεί. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Για καμιά καλύβα στο βουνό είμαστε. Να τελειώνουμε με όλους αυτούς. Και τις εξουσίες τους και τους κανόνες τους. Και τα λεφτά τους. Και τη φιλαργυρία τους. Και τη δόξα τους. Και τον εγωισμό τους. Αλλά δυστυχώς, αν πάρει ο καθένας ένα βουνό και μια καλύβα, θα έχει τελειώσει και οριστικά η Ελλάδα. Που κάποιοι θεωρώ ότι το έχουν καταλάβει αυτό. Ότι η Ελλάδα τελείωσε οριστικά. Όταν μαθαίνεις ότι από το Ταμείο Αλληλείας χτίσαν κάποιοι βίλες. Όταν μαθαίνεις τι θα γίνει δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κάνει τα μάτια της με όλα τα σκάνδαλα. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Τι πιστεύετε, ότι θα καλέσει όλους αυτούς και θα τους πει ελάτε εδώ, φέρτε πίσω τις βίλες ή φέρτε πίσω τα λεφτά? Πάνε τα λεφτά, έγιναν αέρας. Θα πούνε ωραία, αφού εσείς κάνατε μαγκές, χρεώνεται ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός πληρώνει πάντα την ύφη, φίλοι μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσουν οι εφιάλτες. Γιατί αυτοί σαν εφιάλτες λειτουργούν. Και ο εφιάλτης έτσι λειτουργήσε. Όταν ήρθε ο Ξέρξης και του είπε, άμα μου δείξεις τον τρόπο, θα σε κάνω να κολυμπάς στο χρυσάφι. Και όντως, πρόδωσε τους Σπαρτιάτες και μετά κολυμπούσε στο χρυσάφι. Άσχετα που επέστρεψε σε κάποια φάση και τον δολοφόνησαν, γιατί δεν ξέχασαν όλοι αυτοί ποιοι τους είχαν προδώσει. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα οι εφιάλτες είναι πολλοί. Και πολλοί από αυτούς κολυμπούν και στο χρυσάφι. Και δεν το έχετε καταλάβει. Γιατί λέει, λατούν τα κρατικά ταμεία και μοιράζουνε τα κονδύλια. Τα μοιράσανε. Τι τα μοιράζουν, τα μοιράσανε. Και τώρα είναι αργά. Και ακόμα και τώρα που είναι αργά, και ακόμα και τώρα που έχει καταστραφεί ο Έλληνας, τι λέει, να συζητήσουμε μαζί τους. Τι να συζητήσετε μαζί τους, ρε άδερφε, τι να συζητήσετε. Πραγματικά αναρωτιέμαι, τι να συζητήσετε. Τι. Θα λέμε αύριο, καλό μεσημέρι, καλά να περνάτε ό,τι και αν κάνετε. Ελπίζω σε κάποια φάση να κατανοήσετε ότι αγωνιζόμαστε για την ενότητα, για την αφύπνιση, για τον ελληνικό λαό, για μια Ελλάδα η οποία δεν θα χαθεί από την ιστορία. Κόντρα σε όλους αυτούς τους διεφθαρμένους. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα όμως. Αργά ή γρήγορα θα τον μάθετε κι αυτόν. Εδώ θα είμαστε παρέα. Τα λέμε αύριο.

0: Αχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά,
2: πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Τραγωδία στη Ρόδο από τη σφοδρή κακοκαιρία, καθώς 25χρονος ανασύρθηκε νεκρός όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα στα στεγνά Αρχαγγέλου. Συνολικά 4 οχήματα παρασύρθηκαν, δρόμοι πλημμύρισαν και διακόπηκε η κυκλοφορία σε σημεία του νησιού. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Βαρύς προμηνύεται ο χειμώνας για τα νοικοκυριά, καθώς το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο, ακόμη και μετά τις επιδοτήσεις περίπου 43 λεπτά ακριβότερα από πέρυσι. Για 1000 λίτρα η επιβάρυνση φτάνει τα 430 ευρώ, ενώ για 1500 λίτρα τα 645 ευρώ. Παρά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και την αύξηση του επιδόματος, το κόστος θέρμανσης παραμένει αισθητά υψηλότερο για τις οικογένειες. Σοβαρές καταγγελίες στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών από τον Πάνο Ρούτσι. Κατέθεσε ότι άγνωστοι του προσέφεραν τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό, ζητώντας του να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση και να απομακρύνει τη δικηγόρο του. Ο ίδιος μίλησε ακόμη και για απειλές και ύποπτες κινήσεις που θεώρησε ότι παρέπεμπαν σε παρακολούθηση, ζητώντας να αποκαλυφθεί η αλήθεια για όσα συνέβησαν. Τα social media αλλάζουν τις επαγγελματικές φιλοδοξίες των νέων. Έρευνες δείχνουν ότι περίπου 1 στους 4 Έλληνες εφήβους ενδιαφέρεται για επάγγελμα όπως influencer, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 57% της γενιάς Z θα εξέταζε μια τέτοια καριέρα. Η τάση εντείνει τον προβληματισμό για την απαξίωση σπουδών, εξειδίκευσης και παραδοσιακών επαγγελμάτων. Τέλος στη θητεία της Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα, καθώς ο Λευκός Οίκος τη ζήτησε επίσημα να παραιτηθεί από τη θέση της Αμερικανίδας πρέσβεως. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ικανοποιημένος από όσα είχαν δημοσιευθεί, ενώ η ίδια απορρίπτει τις καταγγελίες σε βάρος της και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη της. Η αποχώρησή της ανοίγει πλέον και ζήτημα διαδοχής στην Αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας. Σε νέα ενεργειακή πίεση μπαίνει η Ευρώπη με την τιμή του φυσικού αερίου κοντά στα 87 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε υψηλά σχεδόν τετραετίας. Οι περιορισμένες προμήθειες LNG από τη Μέση Ανατολή, τα χαμηλότερα αποθέματα και οι βλάβες σε νορβηγικές υποδομές αυξάνουν την ανησυχία εν ώψη του χειμώνα. Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι υψηλές τιμές μπορεί να διατηρηθούν για τουλάχιστον ακόμη ένα χρόνο, επιβαρύνοντας νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία. Μυθική ανατροπή για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τη Βαλένθια για την Ευρωλίγκα, καθώς επέστρεψε από το μείον 28 και επικράτησε με 102-97 στην παράταση. Οι Ερυθρόλευκοι βρέθηκαν να χάνουν 62-34, αλλά με κορυφαίους τους Μοντέρο και Φουρνιέ γύρισαν το παιχνίδι και πήραν μια ιστορική εκτός έδρας νίκη. Βροχερός και ιδιαίτερα άστατο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με βροχές κατά διαστήματα και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί περίπου από 16 έως 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους πολύ ισχυρούς βόρειους ανέμους, με ρηπές που τοπικά μπορεί να φτάσουν τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
6: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.
2: μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
7: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
8: Εντάξει.
9: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
10: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
11: Δεν μπορεί κύριε Χαουκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
12: Κύριε Χαουκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρεθούν.
13: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
14: Δύσκολη.
13: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
15: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
16: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
17: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
18: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στέκα τώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
16: αλλά γέλα, σε παρακαλώ.
18: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, μόλις ξαναμονάθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου
16: κουάσω. Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
19: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο δηλαδή που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
16: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
19: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
16: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
19: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
16: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
19: Τι φωνάζεις, βρε.
20: Η ανάξη.
19: Ε?
20: Η ανίκανη.
19: Τι πες?
20: Η άξιστη.
19: Τι λες, μωρέ?
20: Τα καθάρματα.
19: Για ποιους λες, Δρακίμων?
20: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυψαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Ή τίποτε. Ή τη χάρμαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.
21: Έχω μόνο να ξεχάσω, θέλω. Να έρθει μια μέρα που θα έχει σβηστεί από τη μνήμη μου. Να έρθει αυτή η μέρα, λες. Γίνεται να έρθει αυτή η μέρα.
22: Θα έρθει η Δεσπό.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο Μάχη FM 99,8. Από το Μάχη FM και από το Γαβρίλο Χαργιώτη στο μικρόφωνο και τον Εφραίμ Καραλαμπίδη στον ήχο, σας καλωσορίζουμε στο Μάχη FM και βεβαίως και στους φίλους και στις φίλες που μας βλέπουν στις πλατφόρμες του TikTok και του Facebook στη σημερινή μας εκπομπή Πρώτα Οικονομία. Σήμερα η φωνή μας ταξιδεύει στον Εύρο μέχρι και την Κρήτη. Από τη Θράκη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία μέχρι και τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στο Βόλο, στα Ιωάννινα, στην Καλαμάτα, στη Λαμία, στην Κομποτινή, στην Αλεξανδρόπολη. Καλησπέρα στην Κρήτη μας. Στη Ρόδο, στην Κο, στη Χίο, στη Λέσβο, στη Σάμο, στην Κέρκυρα, σε όλα τα ελληνικά νησιά, στη Κυκλάδα, στο Δεκάνησα, σε Φτάνησα. Και έναν ιδιαίτερο χαιρετισμό στα μικρά ορεινά χωριά, στα κριτικά χωριά, που εκεί μπορούν να ζουν λίγοι άνθρωποι, αλλά κρατούν ζωντανή την πατρίδα μας, ολόκληρη την Ελλάδα. Γιατί για εμένα δεν υπάρχει μικρή και μεγάλη Ελλάδα, υπάρχει μία Ελλάδα και οι άνθρωποι της έχουν την ίδια αξία. Στους Έλληνες ομογενείς θέλω να στείλω μια ιδιαίτερη και ζεστή καλησπέρα. Στους συμπατριώτες μας στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στη Σουηδία, στους Έλληνες της Αμερικής, στους Έλληνες του Καναδά, στους Έλληνες της Αυστραλίας, στους Έλληνες της Κύπρου, της Αφρικής, της Ασίας, της Μέσης Ανατολής, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Για όλους εσάς που φύγατε για μια καλύτερη ζωή, αλλά κρατάτε την Ελλάδα μέσα στην καρδιά σας. Γιατί η Ελλάδα, γνωρίζετε όλοι, δεν τελειώνει σε γεωγραφικά σύνορα, τελειώνει που στην καρδιά μας. Η Ελλάδα ταξιδεύει μαζί με τους ανθρώπους της. Και ιδιαίτερα θα πούμε έναν ιδιαίτερο χαιρετισμό στους φίλους μου ναυτικούς, θα μου το επιτρέψετε αυτό, στους Έλληνες ναυτικούς μας, στους ανθρώπους της θάλασσας, στους καπετάνιους, στους μηχανικούς, στους οικονομικούς αξιωματικούς, στους καταστρώματος μηχανής, σε όλο το πλήρωμα, σε εκείνους που αυτή τη στιγμή μπορεί να βρίσκονται στη Μεσόγειο, στον Ατλαντικό, στον Ελληνικό, στον Ινδικό ωκεανό, σε όλους αυτούς που βρίσκονται χιλιάδες μίλια από τις οικογενειακές τους στιγμές, που αντιμετωπίζουν κακοκαιρίες, δύσκολες συνθήκες και την αγωνία της απόστασης. Που μπορεί αυτή την ώρα να βρίσκονται στη γέφυρα ενός πλοίου, στο μηχανοστάσιο, να ξεκουράζονται για λίγο στην καμπίνα. Σε όλους εσάς, ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να ταξιδεύει, σε όλους λοιπόν εσάς που βλέπετε θάλασσα για πολλές εβδομάδες και σκέφτεσαι το σπίτι σου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, και το μόνο που έχεις να κάνεις να περιμένεις μια επικοινωνία, να γνωρίσεις ότι η ζωή στη ξηρά συνεχίζεται ενώ εσύ βρίσκεσαι χιλιάδες μίλια μακριά από αυτήν την οικογένεια. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην ελληνική ναυτοσύνη, στους ανθρώπους που κρατούν ψηλά την ελληνική σημαία στις θάλασσες του κόσμου. Και μαζί ένα χαιρετισμό στους λιμενεργάτες, στους αλληλείς μας, στους ανθρώπους που βγαίνουν με τα καΐκια τους για το μεροκάματο που τώρα χτυπιούνται αλίπητα και ο ψαράς, ο κλασικός ψαράς, δεν έχει καμία στήριξη. Στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, στους ανθρώπους που καλλιεργούν τη γη, που παράγουν, που παλεύουν καθημερινά για το κόστος παραγωγής. Στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, στους έμπορους, στους βιοτέχνες, σε όλους αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες που με κόπο και με πολλή προσπάθεια κρατούν τις επιχειρήσεις ακόμα, στους οικοδόμους, στους τεχνίτες, στους ηλεκτρολόγους, στους οδηγούς ταξί, λεωφορείων, φορτηγών, σε όλους τους ανθρώπους και βέβαια και λόγω και της ημέρας, να πούμε ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στους διανομείς, στους εργαζόμενους, στην εστία, στα ξενοδοχεία και στον τουρισμό, σε όλους, στους αστυνομικούς, στους πυροσβέστες, στις ειδικές δυνάμεις, στους δημόσιους υπάλληλους. Σε όλους τους επιστήμονες που και αυτοί βοηθούν, δικηγόροι, λογιστές, οικονομολόγοι. Και αλλά μια πιο μεγάλη καλησπέρα θα πω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα δεν έχουν δουλειά, που παλεύουν να βρουν μια δουλειά, που στέλνουν βιογραφικά, που αναζητούν ευκαιρίες και προσπαθούν να ξανασταθούν στα πόδια τους. Είτε είναι νέοι, είτε είναι λίγο μεγαλύτεροι. Και βέβαια στους νέους που ξεκινάνε τη ζωή τους, την καριέρα τους όπως και εμείς κάποτε ξεκινάγαμε, στις μονογονιακές οικογένειες. Στους ανθρώπους με αναπηρία και στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν καθημερινές δυσκολίες, στους ανθρώπους που είναι άρρωστοι και ίσως μία εικόνα στο TikTok ή μία εικόνα, μία φωνή από ένα ραδιόφωνο να είναι η μοναδική τους παρέα, στους συνταξιούχους και σε όσους χρειάζονται συντροφιά και φυσικά μία ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους, μια καλησπέρα σε όλους εσάς που είτε είσαστε μόνοι σας, είτε η μοναδική παρέα είναι αυτή εδώ η φωνή του Μάχη FM. Σε κάποιον που τώρα μας ακούει και έχει ένα πρόβλημα και δεν ξέρει πραγματικά με ποιον να μοιραστεί, σε αυτούς τους ανθρώπους θα αφιερώσουμε λοιπόν τη φράση ότι αυτή η εκπομπή δεν είναι του Γαβρίλου του Χαλκιώτη, είναι η εκπομπή η δικιά σας και σας καλούμε να είσαστε σε συμμετοχή, σας καλούμε να έρθετε
να πάρετε μέρος, να θέσετε τα ερωτήματά σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την οικονομία, θα μιλήσουμε για την κοινωνία, θα μιλήσουμε για τα νέα κουρέματα που κάναμε στις δημόσιες οφειλές και βέβαια πάνω απ' όλα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε αξία στην ίδια αξία που έχετε η δικιά σας φωνή, γιατί η Ελλάδα δεν αποτελείται μόνο από πολιτικούς, υπουργούς και κόμματα. Η Ελλάδα είναι ο ναυτικός που ταξιδεύει, ο αγρότης που καλλιεργεί, ο εργαζόμενος που ξυπνάει 6 το πρωί, ο συνταξιούχος που προφέρει τα παιδιά και τα εγγόνια του, ο επιχειρηματίας που προσπαθεί να κρατήσει ανοιχτή την επιχείρησή του, ο νέος που θέλει να χτίσει το μέλλον του. Άρα η Ελλάδα είστε εσείς. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να συζητάμε, να διαφωνούμε αν χρειαστεί, να ακούμε διαφορετικές απόψεις, να ακούγονται όλοι. Και δεν θα συμφωνήσω στη λογική όλοι μαζί πρέπει να συμφωνήσουμε. Εγώ θέλω να σκεφτόμαστε και να συμφωνούμε και να διαφωνούμε. Θα μιλήσουμε για την πολιτική, για την οικονομία, για τις διεθνείς εξελίξεις. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά, αλλά πάνω απ' όλα θα πούμε πρώτα οικονομία. Πάμε. Για τα λίγο πιο παλιά, μεγάλα παιδιά. Να πω καλησπέρα στο Δημήτρη, το φίλο μου. Εσείς μπορείτε να στείλετε τα ερωτήματά σας για τις δημόσιες οφειλές, αν έχετε πρόβλημα με δάνεια, πληστηριασμούς, δημόσιες οφειλές. Και μπορείτε βέβαια, αν θέλετε, να μας τιμάτε και να στέλνετε ένα καλησπέρα και από πού μας ακούτε ή μας βλέπετε. 2-10-7-10-8.000. Σε λίγο θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Και βέβαια στους φίλους και στις φίλες που είναι στο TikTok και στο Facebook, μια καλησπέρα και από πού μας βλέπετε θα είναι τιμή για μας.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι ήταν για τα πιο μεγάλα παιδιά. Να πούμε περαστικά στο φίλο μου τον Δημήτρη και σε όλους τους ανθρώπους που αντιμετωπίζετε μεγάλο ή μικρό πρόβλημα. Εύχομαι πολύ γρήγορα να αναρρώσετε και να ξαναμπείτε στη σκληρή καθημερινότητα. Ένα θέμα που παίζετε στα πολύ στα κανάλια τώρα. Μείνετε μαζί μας γιατί στο δεύτερο μέρος θα δείξουμε τους τρόπους που μπορούμε να γλιτώσουμε από τις τράπεζες και τις δημοσιοφυλές. Να τονίσω. Ναι, ρε Δημήτρη, για σένα το βάλα. Λοιπόν, θα δείξουμε και επικουρέματα στις δημόσιες οφειλές και στις τράπεζες. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο το γερό για τη φίλη μας, την κυρία Γκλιφόιτ. Είναι ένα θέμα που θέλει ιδιαίτερο χειρισμό. Απασχολεί την επικαιρότητα είναι η υπόθεση της Κίμπερλι Γκλιφόιτ και οι σχετικές αναφορές με την Αμερικάνικη διπλωματία και την παρουσία στην Ελλάδα. Είναι ένα θέμα που θέλει ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά τι μπορεί να έχει συμβεί. Και τι σημαίνει για τις σχέσεις της Ελλάδας και των ΗΠΑ και για την οικονομία μας. Μιλάμε για σημαντικές στρατηγικές σχέσεις, μιλάμε για άμυνα, για ενέργεια, για επενδύσεις, για εμπόριο, για γεωπολιτική σταθερότητα. Και αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει τις σχέσεις τις δικές μας με τις ΗΠΑ, που είναι μια σοβαρή και μια υπερδύναμη. Θέλω να θέσω εγώ κάποια ερωτήματα. Εσείς τι πιστεύετε, ότι αυτή η παρέτηση, παύλα απόλυση, έγινε γιατί ακουστήκανε για κάποια παγάκια και για κάποιες φωτογραφίες και ότι αυτό ήταν για το lifestyle? Αφού έτσι αλλιώς ο φίλος μας ο Τραμπ είναι του lifestyle. Να πω λοιπόν εγώ ότι ο αντίστοιχος Αμερικάνινος πρέσβης στην Ιταλία είχε έρθει να κάνει νησιά, στα νησιά με ένα σκάφος με 400 εκατομμυρίων, άρα δεν ήταν αυτό. Εδώ κατά την άποψη τη δική μου νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα της ενέργειας. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι να μαλλούν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα πατράχια. Ο αγωγός Τουρκίας του Τέξας είναι κόντρα στην ομάδα Τραμπ του φυσικού αερίου που περνάει από την Αλεξανδρούπολη. Και ελπίζω ότι αυτή η διαφορά, η αλλαγή που θα γίνει, να μην σημαίνει και αναβάθμιση της Τουρκίας. Είναι καλύτερο το LNG που περνάει από την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη, ο αγωγός, παρά να πάμε στον αγωγό, τον τουρκικό. Εδώ πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί εδώ πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, παιδιά, γιατί είναι συμφέροντα. Και τα συμφέροντα αυτά που μπορεί η Ελλάδα μεν να μην κερδίζει κάτι, αλλά όπως για να το κάνεις έχουν μια αναβάθμιση της Ελλάδας. Εδώ θα μας να το συζητήσουμε, γιατί βλέπω ότι γίνονται σοβαρά λάθη. Βλέπω η Ελλάδα να έχει γεμίσει από ανεμογεννήτριες, αλλά χωρίς να υπάρχουν μπαταρίες. Και τι γίνεται τώρα, το φυσικό αέριο, αυτό το ενέργεια που παράγουμε εμείς μας, που δεν μπορούμε να τη χειριστούμε, τη στέλνουμε στη Βουλγαρία δωρεάν, γιατί εμείς δεν έχουμε αποθήκες, με αποτέλεσμα η Βουλγαρία μετά να μας το χρυσοπουλάει. Αυτή είναι μια πολύ ωραία business. Έτσι, δηλαδή, στο δίνω τσάμπα και εσύ μου το πουλάς όσο θέλεις. Ένα άλλο θέμα που έχω επιλέξει να συζητήσουμε είναι αυτό που έχει να κάνει με τα 95 εκατομμύρια ευρώ που θα δώσει στους βιομήχανους για να, σε ό,τι έχει να κάνει το ρεύμα. Παιδιά, αυτό το ποσό, 95 εκατομμύρια, είναι πολύ μικρό ποσό για αυτούς τους ανθρώπους. Όμως, θα μπορούσε να βρεθεί ένας άλλος τρόπος και να μοιράζονται αυτά τα εκατομμύρια, να παίρνανε τα μισά να τα παίρνανε οι ψαράδες και τα άλλα μισά να τα παίρνανε αυτοί που έχουν τους φούρνους, έτσι ώστε να διατηρηθούν οι άνθρωποι στις δουλειές τους. Βλέπουμε ότι γίνονται κάποια πράγματα που δεν έχουν λογική εξέγηση. Οι ταχτζίδες έχουν πρόβλημα. Τώρα οι φούρνοι, το ψωμάκι πώς θα πάει το χρόνο. Βλέπω πράγματα παράξενα, βλέπω πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα εξηγήσω χρηματοοικονομικά. Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς μπορεί κάποιος να πάει να προεξοφλεί έναν δάνειο του 2035 με ένα επιτόκιο 1,8 και τώρα να βγαίνω πάλι εδώ στις αγορές και να μην μπορώ να δανειστώ με 4,5-4,8. Βλέπω διάφορα και όλα αυτά τι αποτύπωμα έχουν στην καθημερινότητα. Δηλαδή, πώς θα μπορέσουν να βελτιωθεί η καθημερινότητά μου? Είναι σοβαρά τα θέματα και σίγουρα δεν είναι το ότι η Γκλιφόιτ έβγαλε δύο φωτογραφίες και πήγε τρεις φορές στα μπουζούκια μαζί με τον Αργυρό. Καμία σχέση. Λοιπόν, είναι γεωπολιτικές θέσεις, επενδύσεις, πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Να το ελαφρύνουμε όμως λίγο, να πούμε ότι έχουμε νέες θέσεις εργασίας. Νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι καλό. Δεν ξέρω
ο φίλος μου εδώ ο Χαλαμπίδης, αν ενδιαφέρεται. Νέες θέσεις εργασίας στο αεροδρόμιο Χίου. Μπορείς, παραδείγματος χάρη, να δώσεις, να κάνεις μια αίτηση να είσαι νεροκουβαλητής. Δηλαδή να έχεις έναν κουβά και όπου έχει τρύπες εκεί το αεροδρόμιο που πετάνε μέσα, πέφτουν τα νερά, να δουλεύεις να μαζεύεις τα νερά από τις τρύπες που πέφτουν στο αεροδρόμιο. Είναι μια ωραία θέση αυτή. Διαφέρεσαι, Χαλαμπίδη, γι' αυτό. Ε?

Κούτι από πού μας βλέπετε. 2-17-18.000, θα ανοίξουμε σε λίγο τις γραμμές, να πάρετε και εσείς μέρος. Θα μιλήσουμε, μιλάμε λίγο για την κοινωνία και την επίπτωση που έχει στην καθημερινότητα. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Και βεβαίως θα πάμε μετά και στην ενότηση με την οικονομία, με τις πλησιασμούς, τις δημόσιες οφειλές. Θα ανακοινώσουμε και νέα κουρέματα που κάναμε εμείς. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγκυμένο αποτέλεσμα. Έχω μείνει στο αεροδρόμιο του Σχοιού που εκεί έχουμε. Πού θες να πας, Δημήτρη? Μα θες να μας δουλέψεις στο αεροδρόμιο? Στο αεροδρόμιο θέλω να πάει ο Δημήτρης. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν σε δύο παντού του αεροδρομίου. Με πρόσφατη ανακοίνωση και είδαμε κουβάδες, ουγγαρίστες, ακόμη και επιβάτες με ομπρέλες. Και θέλω να ρωτήσω, ρε παιδιά, πότε γίνανε όλα αυτά σε ένα τόσο πρόσφατα ανακαινισμένο χώρο? Δηλαδή αυτά τώρα θέλω να δούμε, μπορούμε να κάπως να το ελέγξουμε αυτό? Γιατί εμείς πληρώνουμε εφορίες, πληρώνουμε εφορία, πληρώνουμε και βλέπουμε κάτι το οποίο να έχει έτσι και μια ανταποδοτικότητα. Δεν λέω, λάθη γίνονται, αλλά και αυτό δεν είναι μόνο το αεροδρόμιο στοιχείο. Μιλάμε για κάθε δημόσιο έργο, κάθε κτίριο που γίνεται, κάθε νοσοκομείο, κάθε αεροδρόμιο. Είπαμε, λάθη γίνονται, δεν γίνονται, αλλά θα ακούσουμε λοιπόν τις εξαγγελίες τώρα των πολιτικών μας. Σε όλα τα προβλήματα υπάρχει λύση. Πάμε να ακούσουμε τις εξαγγελίες για το θέμα της οικονομίας. Πάμε.

0: Εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης μας λέει το μοναδικά μας τυχόνδεντρα που κάηκαν ακόμα περιμένουν αποζημίωση. Μάλιστα. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, Δημήτρη, και όλοι εσείς οι φίλοι και οι φίλες μας ακούτε. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό που λέει ο Δημήτρης. Το πρόβλημα είναι ότι μαθαίνουμε να ζούμε μια ζωή η οποία θα πρέπει να δεχόμαστε τα πάντα. Θα πρέπει να δεχτούν οι συνταξιούχοι τις μειώσεις, θα πρέπει να δεχτούν ότι σύμφωνα και με την ΕΦΤΑΤ, ότι ένα ζευγάρι, ένα μοντέλο νοικοκυριού, δηλαδή με δύο άτομα, για να μπορέσει να επιβιώσει, χρειάζεται 1.820 ευρώ. Δηλαδή, 1.820 ευρώ χρειάζεται ένα ζευγάρι για να μπορεί να επιβιώσει, όχι να περνάει καλά, ούτε να διασκεδάσει. Ξέρετε πολλά ζευγάρια να βγάζουν 1.820 ευρώ το μήνα καθαρά? Εγώ ξέρω ελάχιστα. Και εκεί λοιπόν βλέπουμε. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, τον αντιδήμαρχο του Κορυδαλλού, στο Μάκη, το φιλαράκι μου που έχει μια εταιρεία που καθαρίζει γραφεία και σπίτια, το συνιστώ ανεπιφύλακτα, είναι καλό παιδί, καλή δουλειά και πολύ φτηνός. Καλησπέρα σε όλο τον Κορυδαλλό, σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο Κορυδαλλού, σε όλες τις παρατάξεις, δεν έχουμε και τέτοια προβλήματα, σε όλη τη Β' Πειραιά, σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες μας ακούν. Να συνεχίσουμε και να πούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή αυτό που μένει περισσότερο είναι ότι ενώ η χώρα είναι πλούσια, μπορεί να είναι πλούσια, έχει φτωχούς πολίτες. Και να αφήσουμε λίγο τους πολιτικούς και την Αμερική και να πάμε σε ένα ελληνικό σπίτι, σε ένα διαμέρισμα στον Πειραιά, στην Νίκαια, στον Κορυδαλλό, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε μια οικογένεια στην επαρχία και να κάνουμε μια απλή ερώτηση. Και ρωτώ και εσάς που μας βλέπετε τώρα, πόσα χρήματα χρειάζεται σήμερα μια οικογένεια για να ζήσει? Σας λέω, προϋπολογισμό της ΕΛΣΑ του 2025, η μέση μηνιαία δαπάνη ενός νοικοκυριού ήταν περίπου 1.820 ευρώ. Ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά περίπου 1.621. Για ζευγάρι με δύο παιδιά 16 ετών 2.726. Προσέξτε. Δεν θέλω να πω ότι η Ελστάτ ορίζει αυτά τα ποσά ως ελάχιστο εισόδημα. Απαιτείται για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Καταγράφει τις πραγματικές μέσες δαπάνες. Και από αυτό παίρνουμε μια μέτρηση για την οικονομική πίεση που αισθάνουν τα νοικοκυριά. Και ρωτώ, πώς να ζήσει ένα συνταξιούχος των 700 ευρώ? Πώς να ζήσει ένα ζευγάρι με συνολικό εισόδημα 1.300 ευρώ όταν πληρώνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εισοδημάτων για νίκιο? Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να δημιουργήσει οικογένεια όταν το κόστος της στεγαστής απορροφά μεγάλο μέρος του μισθού του? Πώς μπορεί να το κάνει όλα αυτά? Ας πούμε ότι έχουμε ένα εργαζόμενο που παίρνει 1.200 ευρώ το μήνα. Ελάχιστοι είναι αυτοί που παίρνουν 1.200 ευρώ το μήνα. Πληρώνει 6 εκατοστάρικα ενίκιο, του μένουν 6,5 εκατοστάρικα, 7 εκατοστάρικα. Δηλαδή περίπου 22 ευρώ την ημέρα. Με αυτά πρέπει να πληρώσει τρόφιμα, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, μετακινήσεις και όποια άλλη ανάγκη προκύψει. Και τι έρχεται κάποιος και του λέει? Κάνε οικονομία. Μα υπάρχει σημείο που πια έχουμε κόψει όλες μας τις οικονομίες και τις πολυτέλειες. Δεν υπάρχουνε. Και εδώ είναι το σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Δεν αρκεί να υπάρχει ανάπτυξη στους οικονομικούς δείκτες. Τι να τους κάνουμε τους οικονομικούς δείκτες? Πας λοιπόν στο σούπερ μάρκετ και του λες το ταμείο του λογαριασμού. Και σου λέει ένα νούμερο και σου φύγει το κεφάλι και λες, μα αφού έχουμε οικονομία. Και σου λέει ο ταμείο, σε παρακαλώ πολύ, ρίχνει τα λεφτά να τελειώνουμε. Πρέπει ο πολίτης να αισθάνεται ότι βελτιώνει τη ζωή του. Ότι μπορεί να πληρώσει ο λογαριασμός του. Ότι μπορεί να αγοράσει κάτι. Να αγοράσει κάτι που να βελτιώνει τη ζωή του. Να μπορεί να ζήσει σαν. Να βγει έξω, να φάει κάτι, να πάει με ένα φίλο του, μια φίλη του. Και ιδίως θα πούμε για τους συνταξιούχους που οι άνθρωποι αυτοί έχουν δουλέψει μια ζωή, που πληρώνουν εισφορές, που μεγάλωσαν οικογένειες και σήμερα αρκετοί δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Και τι έγινε τώρα? Αυτοί οι άνθρωποι ξαναμπήκαν στο χώρο εργασίας. Δηλαδή, τι πιστεύετε ότι όλοι οι άνθρωποι. Βγάλε τη μουσική, δεν χρειάζεται, βγάλε τη μουσική. Εσύ τι πιστεύετε ότι οι συνταξιούχοι δεν είχαν τι να κάνουν και λέει δεν πάω να ξαναδουλέψω? Κάποιοι, δεν διαφωνώ, κάποιοι μου λένε ότι εγώ δεν μπορώ να κάθομαι σπίτι μου και θέλω να μπω να κάνω κάτι. Ναι, αλλά οι περισσότεροι παιδιά, ο παππούς και η γιαγιά, που προσπαθούν να βοηθήσουν και τα παιδιά τους και τους εγγόνια τους, που δυσκολεύονται. Και πόσο δικαίωμα ένας άνθρωπος που εργάστηκε για μια ολόκληρη ζωή να ανησυχεί αν θα του φτάσουν τα χρήματα για τα φάρμακά του? Εγώ φίλους φαρμακοποιούς που μου λένε ότι ξέρεις κάτι, κάνω πωλήσεις με τευτεράκι. Δηλαδή γυρίσαμε το παλιό τευτεράκι που. Δεν ξέρω αν το έχετε προλάβει, εγώ το έχω προλάβει, η μάνα μου ψώνιζε εκεί. Ερχόταν ένας που λέγε «Οδοσάς! Οδοσάς!» και που λέγε από σεντόνια μέχρι λάδι. Και θυμάμαι ήταν ένας τύπος που ερχόταν με ένα βιβλιαράκι που είναι πιτσιρικάς εγώ, κάθε Πέμπτη, κάθε Τετάρτη, «Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, κυριακή», έλεγε συγχωρημένη τη μάνα μου, Χρωστάς τόσα. Έχω αυτά, πάρτα και αφαιρούσε. Εκεί φτάσαμε. Να είμαστε πάλι στο τευτεράκι. Να είμαστε πάλι σε αυτή την κατάσταση, να βλέπεις ένα σουβλάκι που έχει πάει τώρα 5 ευρώ. Πώς θα το πάρεις το σουβλάκι 5 ευρώ? Μαμά τρως 2 σουβλάκια την ημέρα, ένα δεκάρικο επί 30 μέρες είναι 3 εκατοστάρικα. Άμα παίρνεις 7 και 8 εκατοστάρικα, πώς θα γίνει αυτό? Πόσο δίκαιο είναι να επιλέξει ένας άνθρωπος μπροστά στις βασικές ανάγκες? Δηλαδή, πώς μπορεί να το κάνει όλο αυτό? Και μου λέει πάλι εδώ ο Δημήτρης, που είναι και ενεργός πολύ, ότι ό,τι είχαν και δεν είχαν το πουλήσανε και πάνε και πουλάνε τα, ό,τι από χρυσό τους έχει μείνει, και πάνε και ηλικιωμένοι και κάνουν αυτό για να βρουν μία βοήθεια για το παιδί τους, για το εγγόνι τους. Εδώ κάποιος θα μου πει, μα μισό λεπτό, η χώρα έχει δημοσιονομικούς περιορισμούς, δεν μπορούν να αυξάνουν τα πάντα χωρίς όρια. Σωστό, αλλά η οικονομία χρειάζεται ισορροπία. Δεν μπορούμε να λειτουργήσει αυτό το μοντέλο, γιατί έχει σταματήσει η επένδυση, έχει σταματήσει η παραγωγή και έχουμε φορολογικά έσοδα μόνο. Αν δεν παράγει αυτή η χώρα, αν δεν ξαναγυρίσουμε να παράγουμε, έχει τελειώσει αυτή η χώρα, δεν υπάρχει μέλλον. Και ρωτώ εγώ σήμερα, και γι' αυτό θα πάμε λίγο να πάρετε, να θέλω και τις δυνάμεις τις δικές σας. Σήμερα ένα ζευγάρι που μπορεί να βγάζει συνολικό εισόδημα και πληρώνει ενίκιο και βγάζει, προσέξτε λίγο θα σας πω εγώ, 1,5 χιλιάρικο. Θέλω να μου γράψετε εδώ στα social ναι ή όχι αν μπορούν, και να μου πάρει τηλέφωνο στο 2-17-18.000 να μου πείτε αν μπορεί αυτό το ζευγάρι, αν μπορεί αυτό το ζευγάρι να ζήσει και να έχει ενίκιο ή να έχει ένα δάνειο, 1500 ευρώ σου λέω. Θέλω να μου πείτε μπορεί να ζήσει, τι πιστεύετε, ζει? Λοιπόν, 2-17-18.000, 2-17-18.000 είναι το τηλέφωνο στο Μάχη FM, όποιος θέλει μπορεί να βγει και να μιλήσει. Και σιγά σιγά βλέπετε γλυκά μπαίνουμε στην οικονομία. Μην ξεχνάτε, σε λίγο θα σας πω. Να το δω λίγο, το έχω φέρει μαζί για να μην κάνω λάθος στα νούμερα. Λοιπόν, οφειλές στην εφορία 60.000, διαγραφήκαν 44, 43, 658, και ασφαλιστικές οφειλές στις 160.000 διαγράφηκαν οι 50, 48, και αυτά έγιναν σε 240 δόσεις. Άρα, αν έχετε προβλήματα τέτοια, καλέστε τώρα στο 210-49-64-569, 210-49-64-569, 210-49-64-569, ή μπείτε στο προφίλ, στο site μας, το μπορείς να το σώσεις, λατινικούς χαρακτήρες, όλα όμικρον, με γιώτα, με άι δηλαδή, στείλτε το αίτημά σας για να έχουμε μια αξιολόγηση. Μπορεί και εσύ να έχεις προβλήματα, μπορεί να έχει ο φίλος, ο γνωστός σου, καλέστε 210-49-64 από όλη την Ελλάδα να δούμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Ακούμε ένα διαφημιστικό και επανερχόμαστε στην ερώτηση. Εσείς βέβαια σκεφτείτε λίγο και πέστε μου, ένα ζευγάρι που παίρνει 1500 ευρώ μπορεί να ζήσει με αξιοπρεπώς όταν έχει δάνειο ή νίκιο? Ένα από τα δύο, εγώ λέω όχι. Τι γίνεται, πώς τα βλέπετε εσείς? Άρα και εσύ που έχεις αποϊπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 210-49-64-569. 210-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είσαι σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένας είναι ο δρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις, πίστεψε το. Και να στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα, από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί? Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση. Λοιπόν. Όροι αναδιάθρωσης οφειλών προς το δημόσιο. Θα το δείξουμε εδώ στους φίλους που βλέπουν στις πλατφόρμες. Στα 60.578, διαγραφή 43.000, υπόλοιπο οφειλή 416. Συνολική οφειλή 159.416, ποσό διαγραφή 47.089. Το δείχνω πρώτα εδώ στους φίλους στο TikTok, να το δουν οι άνθρωποι, και το δείχνω και στους φίλους μας στο Facebook. Εδώ Εδώ να πούμε ότι καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Καθημερινά όμως προσπαθούμε για εσάς με μια εμπειρία πάνω από 30 χρόνια με τρία διαφορετικά γραφεία, Νίκη Κορυδαλό και Μαρούση. Μπορεί να κλείσετε τώρα ραντεβού στο 2-10-49-64-569. Το λέω γιατί μου στέλνετε μηνύματα να μιλάω πιο αργά. Ωραία. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Καλέστε τώρα ή το πρόβλημά σας. Τρία πράγματα θέλω να μου πείτε. Ονοματεπώνυμο, πόσα χρωστάτε. Αν έχετε κάνει κάποια, αν υπάρχει διαταγή πληρωμή σε πρόγραμμα πληστηριασμού, γιατί θα πω και για τους πληστηριασμούς που σταματήσαμε, άλλους με κούρεμα, άλλους χωρίς κούρεμα, άλλους με προκαταβολή, άλλους χωρίς προκαταβολή. Πάρτε τώρα στο 2-10-49-64-569 ή στείλτε μου εδώ τώρα στις πλατφόρμες τι πρόβλημα έχετε και πολύ γρήγορα θα σας απαντήσουμε. 2-10-49-64-569, είτε χρωστάω στις τράπεζες, είτε χρωστάω στο δημόσιο, είτε χρωστάω στην εφορία, όλα αυτά δημόσια βέβαια είναι και εφορία, απλά τα ξεκαθαρίζω σε εσάς. Μείνετε μαζί μας γιατί θα σας πω μια ιστορία μιας οικογένειας που την αναλάβαμε πρόσφατα και πραγματικά οι άνθρωποι δεν είχαν καταλάβει, δεν ήταν σωστά ενημερωμένοι. Η ενημέρωση είναι το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα που χρειάζεται να έχουμε ενημέρωση. Και εδώ χρειάζεται και κάτι ακόμα. Συνεργασία της οικονομικής επιστήμης και της νομικής επιστήμης. Μερικά πράγματα, τα περισσότερα θα πω, τα χειριζόμαστε πάντα με συνεργασία με την κυρία Βουρδό, που είναι νομικός. Και βεβαίως θα πούμε και θα αποδείξουμε και τους τρόπους που μπορούμε να πάμε να διεκδικήσουμε ολική διαγραφή χρέους. Μείνετε μαζί μας. 2-10-49-64-569. Να δούμε πώς μπορούμε και εσάς να σας βοηθήσουμε από όλη την Ελλάδα. Στείλτε ένα μήνυμα εδώ στις πλατφόρμες ή στο www.boysnotosocialmedialexi.gr ή καλέστε 2-10-49-64-569. Καλέστε, πείτε το όνομά σας, ποια περιοχή είστε, τι πρόβλημα έχετε και ένα τηλέφωνο και πολύ γρήγορα θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας και θα ξεκινήσουμε μια συνεργασία που έχουμε συνεργασία με όλη την Ελλάδα.
1: Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκη Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε αποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σε οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.

0: Καλησπέρα να φόρω στο φίλο μου τον Γιώργο που ήμασταν πριν πολλά χρόνια. Ταξιδεύαμε μαζί. Να είσαι καλά Γιώργο, να χαιρείς την οικογένειά σου. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που καλά είναι να περιγράφουν τα προβλήματα, καλή είναι η πολιτική, καλή είναι η κριτική, αλλά υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που πραγματικά παλεύουν και αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες οικονομικές δυσκολίες. Υπάρχει ο επαγγελματίας που χρωστάει στην εφορία, υπάρχει ο ασφαλιζόμενος που έχει οφειλές στον ΕΦΚΑ, υπάρχει ο δανειολήπτης που έχει ένα κόκκινο δάνειο, υπάρχουν άνθρωποι στον νόμο Κατσέλη που δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να χειριστούν την υπόθεσή τους. Ήρθε οικογένεια στο γραφείο και μου λέει: μα εγώ πληρώνω κανονικά. Γιατί ζητάνε να χάσει η γυναίκα μου το σπίτι της? Γιατί ζητάνε? Γιατί δεν έχετε ενημερωθεί σωστά? Θα τα πούμε. Μείνετε μαζί μας, θα τα πούμε. Και εδώ πρέπει να μιλήσω με την επαγγελματική μου ιδιότητα. Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό χώρο, έχω δει πολλές διαφορετικές περιπτώσεις και θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να αφήνεις τον οικονομικό πρόβλημα χωρίς να προσπαθήσεις να το λύσεις, χωρίς να εξετάσεις τις επιλογές σου. Δεν σημαίνει ότι κάθε υπόθεση μπορεί να λυθεί με κούρεμα. Δεν σημαίνει ότι κάθε πλησιριασμό σταματάει χωρίς προκαταβολή. Σημαίνει όμως ότι υπάρχουν διαδικασίες και αν δεν ξέρεις τις διαδικασίες, γιατί υπάρχει μια μεγάλη αρχή που λέει ότι το πρόβλημα είναι μικρό ή μεγάλο ανάλογα τις λύσεις. Και εδώ έχουμε λύσεις. Έχουμε λύσεις. Και έχουμε λύσεις δοκιμασμένες από ανθρώπους πολύ εμπειρούς που το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές. Και δεν θα είστε εσείς οι πρώτοι που θα κάνουμε εμείς ασκήσεις επιχάρτου σε εσάς. Μιλάμε για εμπειρία, για αποτελεσματικότητα, για σοβαρότητα. Υπάρχει εξοδικαστικός μηχανισμός. Υπάρχουν δυνατότητες ρύθμισης οφειλών. Χαμήλω τη μουσική. Βγάλει τη μουσική τελείως. Υπάρχει εξοδικαστικός μηχανισμός. Υπάρχουν δυνατότητες ρύθμισης οφειλών ανάλογα με την περίπτωση και με τις νόμιμες διαδικασίες και με τις νόμιμες προϋποθέσεις. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που ακόμα δεν ξέρουν τι ισχύει όταν κάποιος από την οικογένεια του πεθαίνει, τι γίνεται με τα χρέη, πώς μεταβιβάζονται τα χρέη, πώς μεταβιβάζεται την περιουσία. Παιδιά, δεν υπάρχει άγριο νόμο. Μίλησε με δικηγόρους μου, συμβούλες, ενημερωθείτε. Ενημερωθείτε. Υπάρχει διαπραγμάτευση με τις τράπεζες, υπάρχει η εταιρεία διαχειρίσεως των απαιτήσεων, υπάρχουν νομικές διαδικασίες που μπορεί να εξετάσει ένας εξειδικευμένος δικηγόρος, υπάρχουν περιπτώσεις που η σωστή αξιοποίηση ενός ακινήτου μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ενός οικονομικού προβλήματος. Και θέλω να πάμε λιγότερο και πιο συγκεκριμένα, θέλω να απευθυνθώ ιδιαίτερα σε όσους εσάς, σε όλους εσάς που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του πληστηριασμού. Το πρώτο που θέλω να σας συμβουλέψω είναι, και μας ακούει όλη η Ελλάδα, και στείλτε και τώρα τα ερωτήματά σας. Και πείτε μου αν αντιμετωπίζετε ή κάντε κοινοποίηση τώρα σε ανθρώπους, φίλους γνωστούς που ξέρετε ότι έχουν πληστηριασμούς. Δεν με ενδιαφέρει που έχουν πάει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αν σε έχουν πάει όπου θέλουν. Και επειδή εγώ σέβομαι και δεν ξεχνάω αυτούς που με βοηθήσανε, γι' αυτό λοιπόν και έχω μια πολιτική προσέγγιση και μια οικονομική όμως προσέγγιση τη σοβαρότητα. Πρώτη οδηγία που έχω να σας πω είναι μην σε καμία περίπτωση αγνοήσετε τα έγγραφα που θα σας έρθουν. Μην περιμένετε τελευταία στιγμή. Ζητήστε εγκαίρως εξειδικευμένη αξιολόγηση. Από όποιο σημείο της Ελλάδος κι αν είστε. Εμείς τώρα με αυτή τη δυνατότητα που έχουμε με τις πλατφόρμες μπορούμε να βλέπουμε σε πανελλαδικό επίπεδο και το Mach FM που είναι για μένα ένας από τους καλύτερους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ένας πατριωτικός σταθμός που όμως η συγκεκριμένη εκπομπή που κάνει δεν μένει μόνο στην παρουσίαση του προβλήματος. Πάμε και στις λύσεις. Γιατί ο χρόνος είναι καθοριστικός. Κάθε περίπτωση έχει τα δικά της δεδομένα. Άλλη είναι η περίπτωση ενός εργαστικού δανείου, άλλη είναι η περίπτωση ενός επιχειρηματικού δανείου, άλλη μιας οφειλής προς το δημόσιο και κάθε περίπτωση θέλει μια διαφορετική προσέγγιση. Καμία περίπτωση δεν είναι ίδια. Είναι όλες διαφορετικές και είναι ανάλογα τις δυνατότητες που μπορούμε να προσφέρουμε και τις υπηρεσίες. Βέβαια έχει άμεση σχέση με τι? Με το στάδιο που βρίσκεται. Ο πληστηριασμός είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να τύχει σε έναν δανειολήπτη. Όμως το πρώτο που θα πω, η πρώτη οδηγία που κάνω, η πρώτη οδηγία που λέω μάλλον καλύτερα σε εσάς όλους, με το πρώτο χαρτί που σας έρχεται, η πρώτη όχληση που σας έρχεται, η πρώτη καταγγελία, το εξώδικο, εγώ θα ήθελα να κάνετε το εξής, να καλέσετε όλοι τώρα φίλοι, γνωστοί και συγγενείς στο 210-49-64-569 από όλη την Ελλάδα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κοινοποιήστε φίλους μας, στους συγγενείς, γιατί εμείς θα πούμε τώρα και τις λύσεις τι κάνουμε στους πληστηριασμούς. Θα προλάβουμε λίγο, το πούμε λίγο γρήγορα. 210-49-64-569, 210-49-64-569, 210-49-64-569. Μου έρχεται το πρώτο χαρτί. Δεν το παρατάω, αλλά ούτε πάω και πέφτω από τον μπαλκόνι. Ψυχραιμία, απευθύνομαι στους ειδικούς και προσπαθούμε να ρυθμίσουμε από το πρώτο στάδιο. Γιατί από το πρώτο στάδιο και δεν το αφήνουμε στον πληστηριασμό? Γιατί όσο πηγαίνουμε προς τον πληστηριασμό, παιδιά, μεγαλώνουν οι απαιτήσεις των δανειστών, παύλα, fan service και όλο αυτό το έργο, και θα πρέπει να κλείσουμε την προκαταβολή σε μεγαλύτερο νούμερο, ενώ μπορούμε να την κλείσουμε πολύ χαμηλότερα και καθόλου. Άρα με συμφέρει εμένα στο πρώτο χαρτί που θα έρθει να απευθυνθώ σε ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το αντικείμενο. Και σε μιλάει ένας άνθρωπος που όλη τη ζωή αυτή τη δουλειά έκανε. Ήμουν οικονομικός εξημωτικός του εμπορικού ναυτικού. Λίγο πριν το βαθμό του αρχαιολογίστα παράτησα. Ο λόγος που το παράτησα ήταν ότι δεν μου άρεσε στη θάλασσα να ταξιδεύω. Αυτός είναι ο λόγος που έφυγα. Και ασχολούμαι με τα οικονομικά από μωρό, από παιδί. Με τα τραπεζικά είμαι πάνω από 32 χρόνια. Και βέβαια να σας πω ότι για να γίνουν όλα αυτά, εγώ είμαι και 59 χρονών. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έρχονται και συνάδουν στο ότι χρειάζεται εμπειρία. Σοβαρή προσέγγιση, διεπιστημονική προσέγγιση και αποτελέσματα. Άρα μου έρχεται μετά διαταγή πλομής. Πρέπει να κάνω τις νομικές κινήσεις κάτω με τους δικηγόρους και παράλληλα να κάνω και τις τραπεζικές, τις χρηματοοικονομικές, τις τραπεζικές μου κινήσεις. Αν λοιπόν γίνουν όλα αυτά σωστά και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν θα προχωρήσει κανένας πληστηριασμός και κανένας άνθρωπος δεν θα χάσει το σπίτι του. Κανένας. Ας πούμε όμως ότι τέλος πάντων είσαι στην περίπτωση αυτού του ανθρώπου που χρώσταγε 711.000, είχε κάνει, είχε πάει στο νομοκατσέλι ο άνθρωπος, απορριπτική, είχε κάνει τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, απορριπτική, είχε κάνει διαπραγματεύσεις, μάλλον προσπάθησε να. Είχε πάει κάπου, εγώ ξέρω που είχε πάει, δεν με ενδιαφέρει, δεν χρειάζεται να πούμε ότι είχε πάει στη Μαρία. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Ξεκίνησε διαπραγματεύσεις, δεν τα βρήκε και οι άνθρωποι ήταν έτοιμοι να τα παρατήσουν. Μιλάμε για μια οικογένεια που ήθελε να ρυθμίσει και είχε και τη δυνατότητα να δώσει και μια προκαταβολή. Προσέξτε λίγο. Όταν λοιπόν στο γραφείο μου πάνε, δεν θέλαμε να έρθουμε, δεν πιστεύουμε ότι μπορείς να κάνεις κάτι, έχουμε ακούσει τα καλύτερα για σένα, αλλά δεν νομίζουμε ότι μπορείς να κάνεις κάτι. Τι διαφορετικό μπορείς να κάνεις εσύ? Έχουμε πάει στα καλύτερα κατά τη γνώμη μας γραφεία. Εντάξει, λέω, ωραία. Δώστε μου, λέω, μια εβδομάδα, 10 μέρες, θα σας απαντήσω. Στις 10 μέρες εγώ το είχα πρόταση με κούρεμα και θα σταμάταγα και τον πληστηριασμό. Τα 711.000 ευρώ γίνανε 150.000 ευρώ. Το οποίο το εξοφλήσει 8 χρόνια με προκαταβολή και ατόκος. Όταν τους παρουσίασε αυτή την πρόταση, κλαίγανε, δακρύσανε. Και βέβαια τους είπα είναι κατά 99% την έχω συμφωνήσει, αλλά για να είμαστε καθόλου εντάξει και να είμαστε και τυπικοί, μιλάμε να τη δούμε και γραπτός. Και την άλλη μέρα την είχα και γραπτός. Όχι στον εξοδικαστικό, σε διμερείς διαπραγμάτευση. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ θέλει πολύ μεγάλη εμπειρία και πολύ μεγάλη έτσι. Μα σωστή διαχείριση. Γιατί είναι μια νεκρή υπόθεση, είναι τελειωμένη υπόθεση. Αν λοιπόν και εσύ τώρα που με ακούς λες, όπου εγώ εδώ είμαι αυτός, για μένα λέει, κάλεσε τώρα στο 210-49-64-569, δεν έχεις να χάσεις απολύτως τίποτα. 210-49-64-569 ή μπες στο site μας www, μπορείς να το σώσεις με μία λέξη, να δεις ποιοι είμαστε και καθημερινά παρουσιάζουμε κουρέματα σε δάνεια, στις δημοσιοφιλές. Δεν έχουν όλα τα δάνεια κουρέματα. Δεν έχουν όλες οι δημόσιες οφειλές κουρέματα. Παλεύουμε όσο μπορούμε για το καλύτερο. Κάναμε τώρα ρύθμιση στο δημόσιο στις 240 δόσεις και κάναμε και κουρέματα στις δημόσιες οφειλές. Άρα εσύ τώρα που με βλέπεις, αν αυτή τη στιγμή είσαι έτοιμος να πάει να πουλήσεις ένα σπίτι, μην το πουλήσεις ρε φίλε, άσε να δούμε μήπως και χρωστά στο δημόσιο ή χρωστά στις τράπεζες, άσε να κάνουμε τη διαπραγμάτευση. Ήρθε ένας άλλος στο γραφείο χτες στο Μαουρίσιο και μου λέει, ξέρεις, δεν θέλω, μου λέει, να φωνάξει, λέω, γιατί να φωνάξουμε. Εγώ μου λέει, πήγα και τα κάνω όλα μόνος μου. Μπράβο, του λέω, και τι αποτέλεσμα έχει. Με κοροϊδεύουνε, μου λέει. Ξεκινήσανε, δεν θέλουν προκαταβολή, μετά ξεκίνησα, μου λέει, στείλε αυτά τα χαρτιά, μετά η προκαταβολή έγινε 5.000, μετά έγινε 10.000, μετά έγινε 30.000, μετά έγιναν 35.000. Πόσα λεφτά χρωστά, του λέω, μου λέει 50. Στα 50 του ζητάνε 35. Θέλω να σα εξηγήσω ότι δεν είναι τόσο εύκολα αυτά τα πράγματα. Εγώ θα ήθελα όλοι τώρα, 2-10-49-64, όλη η Ελλάδα μπορεί να πάρει τώρα τηλέφωνο, έχω την υποδομή αυτή, 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569, να κάνουμε δύο πράγματα. Ή να κλείσουμε ραντεβού σε ένα από τα τρία γραφεία μου, Νίκια Κορυδαλλό και Μαρούση, ή να κάνουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού από όποιο σημείο της Ελλάδας και να είστε. Ξεκινήσαμε και στη Ρόδο έχουμε πελάτες και στη Θεσσαλονίκη. Λέει, τι πιστεύετε, εγώ πήγα στη Ρόδο ή πήγα στη Θεσσαλονίκη? Μακάρι να μπορούσα να πάω, δεν πήγα όμως. Εγώ πάω στη Ρόδο, σαν ναυτικός. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει συνεργασία και θα πάει τέλεια. Με τη βοήθεια του Θεού θα πάει τέλεια. Να έχουμε όλη υγεία και να είμαστε καλά. Λοιπόν, μου λέγατε πολύ ότι ξέρεις κάτι, δεν έχω τη δυνατότητα να σε δω στην όλη Ελλάδα. Τώρα την έχετε. Ενημερώστε, διαδώστε φίλους, γνωστούς και συγγενείς ότι υπάρχει ένας τύπος που λέγεται Γαβρίλος Χαλκιώτης, ο οποίος έχει φέρει τα δάνεια στην Ελλάδα, τα κουρέματα πριν 15 χρόνια, τα δείξαμε στο μακελιό, και ασχολούμαι πάνω από 30 χρόνια με τραπεζικά. Κάτι πρέπει να ξέρω, ρε παιδιά. Δεν είδα φως και μπήκα. Ελάτε στην εμπειρία, ελάτε στην αποτελεσματικότητα, ελάτε στη σοβαρότητα. Τα αποτελέσματα μιλούν για μας. 2-10-49-64-5-69, 2-10-49-64-5-69, 2-10-49-64-5-69. Ακόμα ένα ηχητικό και επιστρέφουμε πάλι πίσω να κλείσουμε με ένα παράδειγμα πώς εγώ, αν έχω μία δύναμη οικονομική 100.000, μπορώ να αποκτήσω περιουσία των 200.000 ευρώ. Γιατί πολλοί λένε θέλω να βρω για το παιδί μου, θέλω να αφήσω για το εγγόνι μου. Καλησπέρα στο καλησπέρα στο φίλο μου στην Στέβεν παρα κάτσε γιατί μεγαλώσαμε. Στέβεν Περατόρη, αν το λέω καλά. Τον καλησπέρα σε όλους εσάς. Αν θέλετε κάντε μια κοινοποίηση για να μας δουν και οι υπόλοιποι, γιατί αυτά που λέμε είναι πολύ σοβαρά, είναι απόσταγμα μετά από 35 χρόνια που ασχολούμαι με τα τραπεζικά και έχω μια νομική υποστήριξη που για μένα είναι καλύτερη. Ο καθένας πιστεύει, έχει τη δική του άποψη. Αλλά εδώ μιλάνε τα αποτελέσματα. Εδώ έχουν έρθει οικογένειες με δάκρυα, με κλάματα, που να μην μπορώ να τους κάνω καλά, να μου ζητάνε μόνο μία χάρη. Μπορείς να τους πας πίσω 15 μέρες να βρουν μια μεταφορική. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι ακόμα στα σπίτια τους. Γιατί ακούσαν αυτά που τους είπα και μπόρεσαν και ακολουθήσαν αυτά που λέω. 2-10-49-64-5-69. Και αν τώρα εσύ που μας βλέπεις δεν έχεις κάποια οφειλή, δεν χρωστάς στο δημόσιο, δεν χρωστάς στον ΕΦΚΑ, δεν χρωστάς πουθενά στην εφορία, έχεις όμως ένα στο περιβάλλον σου που χτες το βράδυ που μπορεί να πίνατε καφέ ή ένα ποτό ή να τρώγατε, ή να έχεις πάει σπίτι σου ή στο δρόμο και του είπες τι έχεις ρε, χάνω το σπίτι μου, σου είπε. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Δεν λέω σώζω τα σπίτια όλα χωρίς προκαταβολή. Μπορούμε να το παλέψουμε όμως. 2-10-49-64-5-69. Πάμε.
1: Πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 2-10-49-64-5-69. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.

0: Σήμερα θα σας πω τη φράση που είπε ο Νάσης. Οι κρίσεις γεννάνε κρίσεις. Αν έχετε μία μικρή προκαταβολή, έχουμε φτηνά ακίνητα και θα βγάλουμε και 2-3 ακόμα φτηνά ακίνητα. Όποιος έχει κάποια λίγα μετρητά και θέλει ακίνητο για επένδυση, έχουμε φτηνά ακίνητα. Εκεί λοιπόν προτείνουμε ότι αν υπάρχει καλό τραπεζικό προφίλ και υπάρχει κάποια μετρητά, μπορούμε να τα συνδυάσουμε αυτά και να βάλουμε τους τραπεζικούς να τους πάρουμε τα λεφτά εισαγωγικά, να μας εξοπλίσουν άλλοι τα σπίτια μας και να το βρουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Μην πετάτε τα λεφτά, μην κάνετε κινήσεις μόνοι σας. Μπορούμε να διαχειριστούμε πολύ καλά τη δική σας περιουσία. 2-10-49-64-5-69. Καλέστε και πέστε μου ότι ή πουλάτε ένα κίνητο, γιατί έχω και ανθρώπους που αγοράζουν με μετρητά το κίνητο του δικό σου. Πες μου, σε παρακαλώ, πουλάω εγώ ένα κίνητο σε αυτά τα χρήματα. Έχεις κάποιον ενδιαφερόμενο? Ήθελα να αγοράσω ένα κίνητο και έχω αυτά τα μετρητά. Τι μπορούμε να κάνουμε? 2-10-49-64-5-69. Καλέστε και δεν θα το μετανιώσετε ποτέ. Συστήστε μας. Πάμε λίγο και στην τελευταία γραμμή. Πάμε.
1: Καλησπέρα κύριε Καλλικιώτη.
0: Καλησπέρα σας.
1: Ευαγγελία από Εύβοια είμαι. Θα ήθελα να σας πω μια χρήσιμη πληροφορία.
0: Ορίστε.
1: Για όλους τους δανειολήπτες που, ναι, τα δάνεια τους οι τράπεζες τα παρέδωσαν στα φανς.
0: Ναι. Να είναι όμως
1: το Σάββατο 24, ναι, του Οκτώβρη στο, ναι, Σύνταγμα,
0: ναι,
1: θα συγκεντρωθούμε όλοι εμείς οι δανειολήπτες.
0: Μάλιστα.
1: Να διαμαρτυρηθούμε για αυτή την κατάσταση.
0: Ωραία.
1: Να μην λείψει κανείς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε
1: πολύ.
0: Καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Στηρίζουμε την οποιαδήποτε προσπάθεια, όμως πάνω απ' όλα θέλουμε να βρούμε τη λύση με διαδικασίες. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη και νομίζω ότι αυτό μπορεί να σώσει τα δικά σας τα σπίτια. Άρα αυτό που πρέπει να καταλάβετε και θα πρέπει να πάμε σιγά σιγά για κλείσιμο είναι ότι δεν είναι τόσο απλό να διαχειρίζεσαι τη ζωή μιας οικογένειας.

Ξέρετε, τώρα που μιλάμε έχω λίγο συγκινηθεί, γιατί θυμάμαι μια περίπτωση μιας οικογένειας που δεν το διαχειριστεί κανένα σωστά. Είχαν ένα παιδάκι, αλλά ήταν πανέξυπνο. Και ενώ είπαμε εμείς κάτι στο σαλόνι, αυτό τώρα λίγα λόγια, μικρό παιδί, δεν ξέρω τι έγινε, πώς, τι. Και ενώ προσπαθούσαμε να δώσουμε ελπίδα και στήριξη στην οικογένεια, μπήκε το παιδί, ήταν 14-15 χρονών, κλαίγοντας, άνοιξε την πόρτα και λέει στη μάνα του, «Μαμά, χάνω το σπίτι». Τρελάθηκα. Του λέω, «Όχι, όχι», του λέω, «Όχι, όχι, όχι», λέω, «Για μια άλλη περίπτωση μιλάμε». Αυτή την οικογένεια τελικά τη βοηθήσαμε. Αλλά θέλω να σας δώσω να καταλάβω ότι ζούμε στα γραφεία στιγμές δύσκολες. Δύσκολες και πρέπει να διαχειριστούμε, γιατί πολλοί από εσάς χάνετε την ψυχραιμία. Ήρθε και ο φίλος μου ο Γιάννης, ο Τσιτούρης. Να τον ακούτε και να τον βλέπετε. Λοιπόν, χάνουμε την ψυχραιμία και τελικά δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, προσέχετε πάρα πολύ καλά, παιδιά. Θέλουμε να σώσουμε τα σπίτια και νομίζω ότι μπορούμε. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64. 2-10-49-64-569. Σε όλους εσάς μας βλέπετε ζωντανά στις πλατφόρμες του Facebook και του TikTok. Να είστε καλά. Ακόμα τελευταίο ηχητικό και κλείνουμε. Θα τα πούμε αύριο, πρώτο Θεός, την ίδια ώρα εδώ, Μάχη FM 99,8 και στις πλατφόρμες του TikTok και στο Facebook. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.

0: για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος λόγω της φοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το νησί από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνδρα στην περιοχή Στέγνα του Αρχαγγέλου. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση των λιμενικών αρχών, συνολικά 4 οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής πραγματοποίησε έλεγχο και στα 4 από αυτά, χωρίς να εντοπιστούν επιβαίνοντες. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται και στην Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η απομάκρυση κατοίκων από τα ψαχνά της Εύβοιας εξαιτίας της κακοκαιρίας, καθώς εστάλει μήνυμα από το 112 που καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς την Εαρτάκη. Χτύπημα της κακοκαιρίας με πλημμύρες στη Σκιάθο και στη Σκόπελο, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη παραμένουν και σήμερα σε συναγερμό. Στο 1,55-1,60 ευρώ ανά λίτρο η αυριανή έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης μετά την κρατική επιδότηση και έκπτωση των δηληστηρίων. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης. Αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας. Πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα. Τη δυσμενή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνει η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, καθώς το 82% των πολιτών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις μηνιαίες του υποχρεώσεις, με το 46% να τα βγάζει πέρα οριακά και το 36% να εξαντλεί το εισόδημά του πριν από το τέλος του μήνα. Τα μέτρα για τη θέρμανση και τα καύσιμα έχουν βάλει φωτιά μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι οι ανατιμήσεις των τελευταίων ετών πλήττουν ιδιαίτερα τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Το μόνο που καταφέρνει η κυβέρνηση αναμασώντας τα περιδίθεν ρεαλιστικών μέτρων στήριξης είναι να προκαλεί τους εργαζόμενους, αναφέρει το ΚΚΕ. 40 λεπτά η επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια στο πετρέλαιο θέρμανσης, οπότε αύριο η τιμή θα είναι 1,55, ενώ η τιμή πέρσι ήταν περίπου 1,10, που σημαίνει ότι οι Έλληνες θα πληρώσουν περίπου 450 ευρώ παραπάνω ανά χιλιόλιτρο. Και η κυβέρνηση χαίρεται και νομίζει και ότι μπορεί να κοροϊδεύει για πάντα τον ελληνικό λαό, καθώς φτάσαμε σε αυτή τη φτώχεια από τα εγκληματικά λάθη της, για να εξυπηρετεί τους πλουτοκράτες και τα καρτέλ και όχι τους πολίτες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε από την 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης ο 22χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης έπειτα από χρήση έκσταση. Λίγες μόλις ημέρες μετά τις πτώσεις οβάδων σε σχολεία της Λαμίας και στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, ένα ακόμα περιστατικό επαναφέρει με τον πιο ανησυχητικό τρόπο το ζήτημα της ασφάλειας μαθητών στα σχολικά κτίρια. Αυτή τη φορά αναστάτωση προκλήθηκε στο Λύκειο Νέο Χωρίου, όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητή τραυματίζοντας τον στο κεφάλι. Λουκέτο μπήκε σήμερα παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και αστυνομία στην κλινική Σύνοδο Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη που διενεργούσαν χημειοθεραπείες χωρίς να έχει τις απαραίτητες άδειες, όπως διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο, τραυματίζοντας 3 ταμόνες. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έπιασε φωτιά και βυθίστηκε αφού έπεσε πάνω σε νάρκη στα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός για αύριο, Πέμπτη, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Εύβοια, στην Κρήτη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Έως το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένουν τα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας σε φθινοπορεινά επίπεδα μεταξύ 14 και 19 βαθμών Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ιστορικά Αφιερώματα με τον Στέφανο Χίο.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
4: Ο Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αυτές τις μέρες κλείνουν 25 χρόνια από το τέλος του πολύ μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή Στέλιου Κασαντζίδη. Ο Μάχη FM 99,8 μεταδίδει σήμερα ένα από τα εξαιρετικά αφιερώματα που είχαν γίνει στο μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή. Ένα αφιέρωμα στην πορεία του Στέλιου Κασαντζίδη από το ξεκίνημά του μέχρι την καθιέρωσή του στο χώρο του τραγουδιού, το οποίο επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιώργος Παπαστεφάν. Η συγκεκριμένη εμφάνιση του λαϊκού ερμηνευτή στην ΕΡΤ στις 28 Νοεμβρίου του 1981 αποτέλεσε ένα μεγάλο καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό γεγονός και μια πραγματικά ευχάριστη έκπληξη για τους θαυμαστές του, καθώς απήχε ήδη 16 χρόνια από τα νυχτερινά κέντρα και 5 χρόνια από τη δισκογραφία. Ο ίδιος ο Κασαντζίδης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Λευτέρη Παπαδόπουλο, εξηγούσε τους λόγους που τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση, αποκάλυπτε τα μελλοντικά του σχέδια, ενώ αναφέρθηκε και στη ζωή του δίπλα στους απλούς ανθρώπους του Μόχθου και της Βιοπάλης. Για τον Στέλιο Κασαντζίδη, σε αυτό το πραγματικά πολύ καλό αφιέρωμα, μιλούσαν άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του και τον έζησαν από κοντά. Η Χάρης Αλεξίου τόνιζε ότι είναι ίσως ο μόνος τραγουδιστής που έχει εκφράσει τέλεια το λαϊκό καημό, ενώ παράλληλα ερμήνευσε και το τραγούδι του «Το τελευταίο βράδυ μου». Τραγούδισε με τον πιο ρωμαλαίο, τον πιο αδρό, τον πιο όμορφο τρόπο όλους τους καημούς, τις ελπίδες και τα παράπονα του ελληνικού λαού. Είχε συμπληρώσει ο Χάρη Κλίν, ενώ ο Γιώργος Ιωάννου τόνιζε ότι είναι ο ίδιος ένας γνήσιος λαϊκός άνθρωπος, μια ενσάρκωση και μια βίωση του νοήματος των λαϊκών τραγουδιών. Στο αφιέρωμα μιλούσαν επίσης ο Απόστολος Καλδάρας και την Κρέη ο Γιώργος Δαλάρας, ο Γρηγόρης Μπιθικότης ο Διονύσης Σαββόπουλος, αλλά και απλός κόσμος που εξέφραζε το θαυμασμό του και τον εκφράζει ακόμα για το μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή. Παράλληλα, παρουσιάστηκε ένα οπτικό ακουστικό και φωτογραφικό υλικό από τη συνεργασία του με τη Μαρινέλα από το 1957 μέχρι το 1965 με τον Μίκη Θεοδωράκη και πολλούς ακόμα. Ο ίδιος ο Κασαντζίδης ερμηνεύει σε αυτό το αφιέρωμα μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Η παρουσίαση και η επιμέλεια έχει γίνει από τον πολύ μεγάλο ραδιοφωνικό παραγωγό και τηλεοπτικό παραγωγό, τον Γιώργο Παπαστεφάν. Η σκηνοθεσία ήταν της Δάφνης Τζαφέρη και το έτος παραγωγής ήταν το 1981.

16 χρόνια μακριά από τα νυχτερινά κέντρα. 5 χρόνια μακριά από τους δίσκους. Όμως, απόψε, μετά από τόσο καιρό, ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι ξανά κοντά μας.

Στο χώρο του λαϊκού μας τραγουδιού, ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι ένας ζωντανός μύθος. Σχεδόν 30 χρόνια στην κορυφή. Η απουσία του, η αποχή του από όλα αυτά που συντηρούν τη δόξα ενός τραγουδιστή, δίσκοι, νυχτερινά κέντρα, τηλεόραση, δεν έχουν μειώσει καθόλου τη δική του ακτινοβολία. Αντίθετα, κάνουν πιο έντονη την ανάγκη του κόσμου που τον αγαπάει να θέλει να τον ξαναδεί και να τον ξανακούσει. Γιατί αυτός ο κόσμος, ο λαός, βρίσκει στον Καζαντζίδη το δικό του άνθρωπο, το φίλο, τον αδερφό. Για τους απλούς ανθρώπους, ο Καζαντζίδης είναι απλά ο Στέλιος, ο Στελάρας, ο πρώτος. Είναι δηλαδή και αυτός ένας άνθρωπος μέσα από το πλήθος, που έχει βέβαια μια υπέροχη φωνή, αλλά που έχει και αυτός βάσανα καθημερινά, προβλήματα. Έχει και αυτός μια μάνα, μια αγαπημένη, αδέρφια, φίλους μετανάστες. Είναι ένα πρόσωπο υπαρκτό που ζει ανάμεσά μας και τραγουδάει μεράκια, φαρμάκια, όνειρα, παράπονα.

Αυτή είναι μια παλιά ηχογράφηση του Καζαντζίδη του 1955 περίπου. Ανήκει δηλαδή σε μια εποχή που το ρεμπέτικο τραγούδι πάβει να ζει και να αναπνέει στον κλειστό του κύκλο και είναι πια τραγούδι λαϊκό, πανελλήνιο, που μπορεί να απαγορεύεται ακόμη από το ραδιόφωνο, αλλά μιλάει σε όλες τις καρδιές.

Στα πρώτα χρόνια του 50, ο Τσιτσάνης, ο Βαμβακάρης, ο Παπαϊωάννου, ο Μιτσάκης είναι πάντα κυρίαρχες μορφές στο λαϊκό τραγούδι. Όμως οι φωτεινές επιγραφές, τα μικρόφωνα, τα ηλεκτρικά όργανα έχουν αρχίσει να αλλάζουν την όψη των λαϊκών κέντρων και του λαϊκού τραγουδιού. Αυτή την εποχή ο Καζαντζίδης είναι η καινούργια λαϊκή φωνή. Και από τότε μέχρι σήμερα δεν θα πάψει να αδεσπόζει.

0: Σου πρότεινε να πηγαίνεις εκεί κάθε βράδυ, να πίνεις τον καφέ σου, να λέει αυτός ότι ανάμεσά μας βρίσκεται ο Καζαντζίδης και εν συνεχεία να πηγαίνεις από το ταμείο να εισπράττεις όσα λεφτά θέλεις. Σε μένα δεν τον ίδιο έχουν προτείνει, να σου προτείνω να δεχτείς να πας ένα Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη και να εισπράξεις 2 εκατομμύρια. Σκέφτομαι όλα αυτά και λέω ότι δεν θες να τραγουδήσεις γιατί υπάρχει κάποιος λόγος ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με το οικονομικό. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία που τα κουβεντιάζουμε εδώ να εξηγήσεις αυτούς τους λόγους. Γιατί δηλαδή δεν εμφανίζεσαι πια και έχεις τόσα πολλά χρόνια να εμφανιστείς στα κέντρα.
1: Ναι. Λευτέρη Παπαδόπουλε, τα χρόνια που δουλεύαμε εγώ και ορισμένοι από αυτούς που μείνανε παλιοί μου συνεργάτες, τη δουλειά την βλέπαμε σαν λειτουργήμα. Σήμερα οι καιροί έχουν αλλάξει. Οι καλλιτέχνες δεν συμμετέχουν με τον κόσμο. Στόχος τους είναι πότε θα έρθει η ώρα να πάρουν το φάκελο. Δεν ξέρω πόσα έχει μέσα. Τα χρόνια που δούλευα εγώ, υπήρχε μια λαϊκότατη ατμόσφαιρα στα μαγαζιά, η οποία έχει λείψει παντελώς από τα νυχτερινά κέντρα. Και τούτο γιατί ο κόσμος αυτός δηλαδή που ερχόταν και μ' άκουγε, δεν έχει πια τη δυνατότητα να έρθει να με ακούσει. Γιατί οι τιμές, όπως τα ξέρεις κι εσύ, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Ακόμα κάτι, πολλές από τις τροφιές που ερχόντουσαν τότε είχαν πιτσιρίκια, κοριτσάκια, αγοράκια που χόρευαν ζεμπέκικο, τσιφτετέλια. Δηλαδή γινόταν μια ατμόσφαιρα ευχάριστη. Δεν θυμάμαι ποτέ να βαρυγκόμισα την ώρα που πήγαινα στη δουλειά μου. Δηλαδή πήγαινα να τραγουδήσω αλλά να διασκεδάσω κιόλα. Αυτό το πράγμα έχει λείψει παντελώς από τα μαγαζιά και νομίζω πως αν ξαναβρεθώ σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπως το σημερινό που έχουν τα κέντρα, θα είμαι όπως η μύγα μες στο γάλα, ας πούμε.
0: Τώρα, μελλοντικά δεν σκοπεύεις να ξαναεμφανιστείς πουθενά? Ένας ολόκληρος κόσμος περιμένει από σένα να εμφανιστείς, να σε χαρεί.
1: Νομίζω πως βρέθηκε επιτέλους ο κατάλληλος συνεργάτης, γιατί νομίζω πως και οι δυο μας αντιπροσωπεύουμε αυτό το λαό.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Χάρης ο Κλίν.
0: Γιατί διάλεξες τον Κλίν? Για πες μου, έχει ενδιαφέρον.
1: Είναι μια αντίθεση, είναι ο πόνος με το κέφι. Αυτό αν μπορέσουμε και το δέσουμε, που θα το δέσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Πιστεύω πάρα πολύ στο Χάρη τον Κλίν. Τον βλέπω πόσο μελετηρός είναι στη δουλειά του, πόσο πειθαρχημένος, πόσο μεθοδικός. Και νομίζω πως θα βρει τον τρόπο να δέσει μια παράσταση, ας την πούμε, ώστε να αρέσουμε στον κόσμο. Έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε μια δουλειά το καλοκαίρι που μας έρχεται σε στάδια ποδοσφαιρικά. Με ένα πολύ φθηνό εισιτήριο να είναι προσιτό στον κόσμο που
0: σας ενδιαφέρει, εσάς.
1: Στο λαό.
0: Και εσένα και τον Χάρη.
1: Στο λαό.
0: Μάλιστα.

0: Ο Στέλιος Καρατζίδης σας αρέσει σαν τραγουδιστής?
1: Άκου, η μόνη παρηγοριά μου να δώσει.
0: Γιατί σας αρέσει?
1: Γιατί τραγουδάει, λέγει.
2: Σαν φωνή εκφράζει γενικά τη φτωχολογία, το λαό. Και γενικά, ας πούμε, τον ανθρώπινο πόνο.
3: Για μας προσωπικά εκφράζει, ας πούμε, τη λαϊκή μάζα, ας πούμε, εκφράζει κάποιες καταστάσεις, ας πούμε, τις οποίες έχουμε ζήσει κι εμείς και τις οποίες αυτός με το τραγούδι του ερμήνευσε αυτά τα οποία εμείς έχουμε ζήσει, ας πούμε, και έχουμε.
4: Σε αυτή την ίδια εκπομπή, αλλά με την άλλη κυβέρνηση που φύγε, είχα πει τη γνώμη μου για τον Καζαντζίδη. Αφού με ρωτάτε πάλι, θα την επικυρώσω με ένα κομμάτι από ένα τραγουδάκι του καλύτερου φίλου του, του Νικολόπουλου. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα ο Στελάρας μένει. Αυτά.
5: Ο Καζαντζίδης δεν είναι απλώς ένας καλός τραγουδιστής με κατάλληλη φωνή για την ερμηνεία των λαϊκών τραγουδιών, αλλά είναι ο ίδιος ένας γνήσιος λαϊκός άνθρωπος, μια ενσάρκωση και μια βίωση του νοήματος των λαϊκών τραγουδιών. Πίσω από την αρενοπή και αβίαστη φωνή του Καζαντζίδη μαντεύεται μια προσωπικότητα πρικισμένη και φορτισμένη από την καταγωγή και τις κοινωνικές περιπέτειες.
6: Στον πάρκο δεν μου λείπει εμένα, γιατί τον ακούμε πάντα από δίσκο. Δεν έχουμε δυνατότητα να πάμε στα πάρκα εμείς.
7: Εκφράζει εμένα, δηλαδή, που είμαι και εγώ λαϊκός, γιατί δεν μπορώ να πάω και εγώ ούτε στα κέντρα ούτε πουθενά.
8: Έχει όλη την κουλτούρα γενικά τη ζωή του ανθρώπου. Πιάνει κουλτούρα, πιάνει την εργατικότητα, πιάνει τον μόχθο, πιάνει τον πόνο, πιάνει τον ξενιτεμένο. Όλα αυτά δένουν την κοινωνία του άνθρωπου.
4: Ο Στέλιος Καρατζίδης, αυτή δεν είναι μόνο γνώμη δική μου, είναι και γνώμη όλου του ελληνικού λαού. Ήταν, είναι και θα είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. Είναι ο τραγουδιστής που τραγούδησε με τον πιο ρωμαλαίο, τον πιο αδρό, τον πιο όμορφο τρόπο όλους τους καημούς, τις ελπίδες και τα παράπονα του ελληνικού λαού.
9: Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις. Για το Στέλιο τον Καζαντζίδη, να μην μείνει εξής, ότι δεν έπρεπε να του τραγουδήσει κανείς τα τραγούδια του. Αυτά τα παιδιά που φωνάζουν. Δεν τραγουδάνε, φωνάζουν δηλαδή. Να τα λέγανε μερικώς, θα ήταν καλά. Διότι ο Καζαντζίδης είναι ένας τρύλος, ο Στέλιος. Και όταν ακούω, μια μέρα σπάσα και το. Αν μπει στο αυτοκίνητό μου, το ραδιοφωνό είναι σπασμένο για αυτή τη δουλειά. Δεν ονομάζω ποιοι. Είναι 5-6 που λένε τα τραγούδια του Στέλιου. Έτσι που τα έχει πει ο Στέλιος τα τραγούδια αυτά. Είναι δηλαδή. Πώς να το πούμε τώρα. Είναι ιεροσιλία, θα την πω. Και ύστερα δεν ντρέπονται. Νομίζω ότι τα λένε καλύτερα από τα Στέλια και τα τραγουδάνε. Τους λέει η εταιρεία να τα πούνε. Εκείνοι γιατί δεν αρνιούνται. Και να μείνουν σε εκείνα που έχουν πιάσει κορόιδο τον κόσμο ότι κάτι λένε. Τι ανακατεύονται σε αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλα τραγούδια που έχει τραγουδίσει ο Στέλιος. Ο Στέλιος θα μείνει στην ιστορία. Ο Στέλιος είναι η Ακρόπολης. Όπως είναι η Ακρόπολης, είναι και ο Καζαντζίδης ο Στέλιος, κατάλαβες, παιδί μου, τι λέω. Σοβαρά τα πράγματα. Και εκείνοι τα κάνουν αστεία.
10: Ακούστε, όταν ο Καζαντζίδης τραγουδάει τον πόνο του μετανάστη, παραδείγματος χάρη, μας κάνει να αισθανόμαστε ότι αυτός ο ίδιος είναι ο μετανάστης. Ή όταν τραγουδάει κάτι για τη μάνα ή κάτι για την γυναίκα, νιώθουμε ότι τις φωνάζει πραγματικά. Μεταβάλλει αυτός ο άνθρωπος τραγούδια λίγο πολύ τυποποιημένα και συμβατικά σε έναν βαθιά προσωπικό ήχο. Οπότε αγάλεται η λαϊκή ψυχή μπροστά στο άκουσμά του, γιατί οι Έλληνες είμαστε λαός της προσωπικής αλήθειας και του προσωπικού Θεού. Και όχι μόνο εμείς οι Έλληνες, αυτό προσέξτε το, αλλά όλοι οι λαοί από την Αίγυπτο μέχρι την Ρουμανία και από τον Γάγκη μέχρι την Αδριατική είμαστε από αυτής της απόψεως μια οικογένεια. Έτσι εξηγούνται τα διάφορα ανατολίτικα στοιχεία που υπάρχουν στην τεχνική του Καζαντζίδη και για τα οποία κατηγορήθηκε ως αμανιτζής ή ως Ινδός από διάφορους Έλληνες εθνικιστές που δυστυχώς υπάρχουν σε όλες τις ιδεολογίες και σε όλες τις παρατάξεις. Δεν καταλαβαίνουν το πνεύμα μας. Προτιμούν τις αφηρημένες θεωρίες της Ευρώπης, με τα μεγάλα μηχανικά επιτεύγματα που μας κάνουν να το ξεχνάμε αυτό το πνεύμα, και ευτυχώς είναι ο Καζαντζίδης για να μας το θυμίζει. Του εύχομαι ολόψυχα να είναι καλά, να φυλάγεται και να μας ανταποδίδει την αγάπη στο πολλαπλάσιο με την ουράνια φωνή του.
11: Ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι ο τραγουδιστής της Ελλάδας. Είναι ίσως ο μόνος τραγουδιστής που έχει εκφράσει τέλεια το λαϊκό καημό. Μερικοί από εμάς τους νεότερους προσπαθήσαμε να μιμηθούμε και τον τρόπο που τραγουδάει, αλλά και την ίδια του τη φωνή. Έτσι γιατί τον αγαπάμε και γιατί ζηλεύουμε τη φωνή του. Αλλά ο Στέλιος είναι ένας και δεν ξαναγίνεται. Θα τολμήσω να το αφιερώσω ένα δικό του τραγούδι. Θα τραγουδήσω ένα δικό του τραγούδι.

Τα παλιά αυτά films, δείγματα ελληνικού κινηματογράφου της εποχής γύρω στο 60, μας δίνουν την ευκαιρία να ξαναδούμε και να ξανακούσουμε τον παλιό Καζαντζίδη.

0: Ο Στέλιος Καζαντζίδης, ποντιακής καταγωγής και με γονείς πρόσφυγες, γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία. Τα παιδικά του χρόνια δύσκολα. Για να βοηθήσει το σπίτι, κάνει ένα σωρό επαγγέλματα. Ανάμεσα στα άλλα, μικροπολιτή στους δρόμους και παιδί για τα θελήματα. Από μικρός τραγουδούσε. Στη γειτονιά του, μετά στο χωριό στα χρόνια της κατοχής και μετά πάλι στην Αθήνα. Το 1948, στα 17 του χρόνια, κάποιος που τον άκουσε να τραγουδάει στο πατρικό του σπίτι, του πρότεινε να φτιάξουν λαϊκή μουσική κομπανία. Κι έτσι, απλά, χωρίς αμοιβή, χωρίς μικρόφωνο, ο Καζαντζίδης βρέθηκε να τραγουδάει σε κάποια ταβέρνα. Έπειτα σε άλλο μαγαζί, υπόγειο στην Καλογρέζα, αυτή τη φορά με πάλκο. Εκεί τον άκουσε ο στιχουργός Μπάμπης Βασιλιάδης, ο περίφημος Τσάντας, και τον πήγε στην Κολούμπια. Πρώτος δίσκος με τον Απόστολο Καλδάρα.
1: Ναι, αυτός ο δίσκος πήγα κάποτε να συναντήσω σε ένα σπίτι του συναδέλφου μου κάποιον στιχουργό ονόματι Τσάντα, ο οποίος σήμερα δεν υπάρχει στη ζωή. Μπάμπη Βασιλιάδης είναι το κανονικό του. Τσάντα το φωνάζαμε τότε εμείς, να τον βρω. Και είπε αυτό το σπίτι του συναδέλφου μου ήταν σχεδόν εντευκτήριον. Κάθε μέρα πηγαίναν διάφορη μουσική. Πήγα να τον βρω κι εγώ εκεί πέρα και βρίσκω τον Καζαντζίδη του σταλί μας εκεί. Και μάλιστα συζητούσαν, μου τον συνιστούν τα παιδιά, από εδώ καινούριο τραγουδί μου λένε Καζαντζίδης κτλ. Μάλιστα τον έβαλα να πει ένα τραγουδάκι τότε. Θυμάμαι. Και θυμάμαι ποιο μου είπε ένα παλιό τραγούδι του Τσαουσάκη. Μ' άρεσε η πάστα του, μ' άρεσε η τεχνική του. Και του λέω, Στέλιο, έρχεσαι, του λέω, έχω δύο τραγούδια. Συμπτωματικά έχω δύο τραγούδια. Να τα πει στο δίσκο. Μου λέει, βεβαίως. Ναι. Και καθόλου θυμάμαι τότε που μου είπε ότι αν δεν βρισκόμουν εγώ, ίσως να ήμουν να ξαναγυρνούσα στο υφαντουργείο, δεν θυμάμαι, σε εργοστάσιο, κάπου δούλευε τότε.
0: Εκείνη την εποχή, αν ένας τραγουδιστής δεν πετύχαινε με το πρώτο, μπορούσε να χάσει για πάντα το παιχνίδι της επιτυχίας. Ο Καζαντζίδης άρεσε από την αρχή. Πρώτη επιτυχία, ένα τραγούδι του Παπαϊωάννου το 1950.

0: ακολουθούν και άλλες επιτυχίες. Το άστρο του Καζαντζίδη συνεχώς ανεβαίνει. 1953 με 57, ο Καζαντζίδης τραγουδάει κοντά στην Κέτι Γκρέι.
1: Είναι ένας καλλιτέχνης σεμνός, ντροπαλός μπορώ να πω, που όταν αντιμετωπίζει το κοινό, εγώ που τον έζησα πάρα πολύ, τον αντιμετωπίζει με συνεσταλμένος, ντροπαλός, δεν έχει εκείνο το να βγει και να πει εγώ είμαι, ενώ είναι ο Στέλιος ο Καζαντζίδης. Παθαίνει μια δειλία, μια... Είναι συγκρατημένος καλλιτέχνης, ενώ είναι μεγάλος.
0: Τραγούδια της φτώχειας, της αγάπης, της φυλακής, της ξενιτιάς, της κοινωνικής αδικίας. Τραγούδια των μικρών και των μεγάλων καημών, τα τραγούδια του Καζαντζίδη.
2: Αποκληρός σ' αυτή την κοινωνία.
0: Και στη φωνή του μέσα το παλικάρι, ο γιος, ο φίλος, ο εργάτης, ο απόκληρος, ο ξενιτεμένος, ο ερωτευμένος, ο μερακλής. 1957-1965, δίπλα στον Καζαντζίδη η Μαρινέλα.
3: Από τη δαμάς ψυχή, πότε η νύχτα μη χαθεί, γιατί το φως μόλις θα μπει θα την τρομάξει, και το σκοτάδι τώρα πια έχουμε σαν παρηγοριά.

Σε αυτή την περίοδο ανήκουν μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια του Καζαντζίδη. Τον ίδιο καιρό στην ελληνική αγορά δίσκων γίνεται μια πραγματική εισβολή από ανατολίτικους καημούς και μεράκια.

0: Xinguala, Xinguala.
1: Το 1961 ο Καζαντζίδης τραγουδά Μίκη Θοδωράκη σε δίσκους και συναυλίες. Λαϊκά τραγούδια σε στίχους ποιητών όπως ο Δημήτρης Χριστοδούλου και ο Τάσος Λιβαδίτης.

0: Εσύ είσαι μακριά μόνιμα από τους προβολείς, μακριά από τα περιοδικά, τις εφημερίδες και ζεις μια τελείως αποτραβηγμένη ζωή. Είσαι δηλαδή αυτό που λέμε αντιστάρ. Σε μια εποχή που όλοι κυνηγάνε τα φώτα και τη δημοσιότητα, εσύ μένεις αποτραβηγμένος. Πες μου, ποια είναι τα ψυχικά κίνητρα που σε κάνουν να συμπεριφέρεσαι έτσι? Πώς ζεις, τι κάνεις όλα αυτά τα χρόνια?
1: Νομίζω πως ο εργάτης, όταν σχολάσει από τη δουλειά του, θέλει να πάει στο σπίτι του να ξεκουραστεί, να βγάλει τα παπούτσια του, να πλύνει τα πόδια του, να βάλει τις πιτζάμες του, να ξαπλώσει, να κάνει το ραχάτι του που λένε. Όταν δεν είμαι σε αυτή τη δουλειά μέσα, γιατί να γυρίζω, ας πούμε, γύρω-γύρω από αυτή τη δουλειά? Δεν βλέπω λόγους. Εκεί που διάλεξα και περνάω τις μέρες μου, τους μήνες μου, τα χρόνια μου, αυτά που λείπω από τη δουλειά, βρίσκω τόση ζεστασιά στους ανθρώπους. Είναι τόσο αγνοί άνθρωποι αυτοί, οι αγρότες, οι ψαράδες. Μιλάω για άλλα πράγματα που μου είναι ευχάριστα, ας πούμε, όπως για τη θάλασσα, για τα ψάρια, για τα δολώματα, για καλλιέργειες, για κτηνοτροφίες, για ένα σωρό άλλα πράγματα που τα βρίσκω πολύ ευχάριστα, και υπάρχει μια ατμόσφαιρα σε αυτά τα σπίτια που είναι γνήσια.
0: Ανθρώπινη.
1: Ανθρώπινη 100%.
0: Ναι, μου λες, Στέλιο, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι φίλοι, αυτοί οι ζεστοί άνθρωποι που σε περιτριγυρίζουν και με τους οποίους κάνεις παρέα.
1: Όχι, εγώ επιδιώκω να πηγαίνω.
0: Σύμφωνοι. Δεν σου είπανε ποτέ, ρε Στέλιο, σε χρειαζόμαστε, πρέπει να ξανατραγουδήσεις τους δίσκους, έχουμε να ακούσουμε τραγούδια σου καινούργια εδώ και 6 χρόνια.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Κάθε φορά μου θυμίζουν ότι έχω υποχρέωση να τους, τουλάχιστον αφού δεν δουλεύω σε νυχτερινά κέντρα, πράγμα που δεν θα το θέλαν και αυτοί γιατί δεν μπορούν να έρθουν, τουλάχιστον κάποιο δίσκο. Μέχρι που τελευταία τους είπα ότι νομίζω πως έχει οριμάσει πλέον, ας πούμε, αυτή η σκέψη για έναν δίσκο, και νομίζω πως έφτασε ο καιρός να γίνει αυτός ο δίσκος.
0: Α, είσαι στα σκαριά για ένα καινούριο δίσκο?
1: Βεβαίως.
0: Πότε δηλαδή υπολογίζεις ότι μπορεί να βγει ένας καινούριος δίσκος?
1: Λίγο μετά τις γιορτές.

Το τραγούδι είναι ένας αχώριστος σύντροφός μας στην καθημερινή μας ζωή. Ίσως γι' αυτό τα πρόσωπα που ασχολούνται με το τραγούδι να αγκαλιάζονται με τόση πολύ αγάπη από τόσο πολύ κόσμο. Αυτό το πλήθος αγκάλιασε και τον Καζαντζίδη όλα αυτά τα χρόνια. Ίσως γιατί και ο Καζαντζίδης δεν πρόδωσε την αγάπη του κόσμου. Απλός, τρυφερός, σεμνός, ποτέ δεν έδειξε ότι ανέβηκε πιο ψηλά από τους άλλους. Ποτέ δεν είπε ή δεν τραγούδισε κάτι που να μην αγγίζει την καρδιά των απλών ανθρώπων.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος λόγω της φοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το νησί από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνδρα στην περιοχή Στέγνα του Αρχαγγέλου. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση των λιμενικών αρχών, συνολικά 4 οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα από τα αρμητικά νερά. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται και στην Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας. Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι από τα ψαχνά της Εύβοιας εξαιτίας της κακοκαιρίας, καθώς νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112 που καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς τη Νέα Αρτάκη. Χτύπημα της κακοκαιρίας με πλημμύρες στη Σκιάθο και στη Σκόπελο, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη παραμένουν και σήμερα σε συναγερμό. Στο 1,55 με 1,60 ευρώ ανά λίτρο η αυριανή έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης μετά την κρατική επιδότηση και έκπτωση των δηληστηρίων. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης. Αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας. Πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα. Τη δυσμενή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνει η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, καθώς το 82% των πολιτών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις μηνιαίες υποχρεώσεις, με το 46% να τα βγάζει πέρα οριακά και το 36% να εξαντλεί το εισόδημά του πριν από το τέλος του μήνα. Τα μέτρα για τη θέρμανση και τα καύσιμα έχουν βάλει φωτιά μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί τη συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι οι ανατιμήσεις των τελευταίων ετών πλήττουν ιδιαίτερα τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Το μόνο που καταφέρνει η κυβέρνηση αναμασώντας τα περιδίθεν ρεαλιστικών μέτρων στήριξης είναι να προκαλεί τους εργαζόμενους, αναφέρει το ΚΚΕ. 40 λεπτά η επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια στο πετρέλαιο θέρμανσης, οπότε αύριο η τιμή θα είναι 1,55 ευρώ, ενώ η τιμή πέρσι ήταν περίπου 1,10, που σημαίνει ότι οι Έλληνες θα πληρώσουν περίπου 450 ευρώ παραπάνω ανά χιλιόλιτρο. Και η κυβέρνηση χαίρεται και νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει για πάντα τον ελληνικό λαό, καθώς φτάσαμε σε αυτή τη φτώχεια από τα εγκληματικά λάθη της για να εξυπηρετεί τους πλουτοκράτες και τα καρτέλ και όχι τους πολίτες, επισημαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Λουκέτο μπήκε σήμερα παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και αστυνομίας στην κλινική σύνοδο Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη, που διενεργούσαν χημειοθεραπείες χωρίς να έχει τις απαραίτητες άδειες, όπως διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην παλαιά εθνική οδό Άργους Κορίνθου στο δρόμο για Δερβανάκια. Ένα μίνι βαν που μετέφερε 10 εργάτες εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε μέσα στο οδόστρωμα λόγω της έντονης ολισθηρότητας του δρόμου. Από την ανατροπή του οχήματος τραυματίστηκαν 5 άτομα, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και ο οδηγός του οχήματος. Οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Ελεύθερος με περιοριστικό αφέθηκε ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο, τραυματίζοντας 3 θαμώνες. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι ένα πλοίο μεταφοράς κοντέινερ έπιασε φωτιά και βυθίστηκε αφού έπεσε πάνω σε νάρκη στα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Εύβοια, στην Κρήτη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Έως το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας σε φθινοπορεινά επίπεδα μεταξύ 14 και 19 βαθμούς Κελσίου. Πολύ επικαιρότητα αναλυτικά σύνη στο σελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Ormage FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ανοιχτά και Καθαρά με την Ιωάννα Ηλιάδη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 6 ώρα το απόγευμα και λίγα λεπτά μετά, και είμαστε μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στον Μάχη FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Ηλιάδη, και έχουμε αρκετά σήμερα να συζητήσουμε. Θα ασχοληθούμε με το θέμα της ημέρας που βλέπω ότι παίζει παντού, με τις πολιτικές και διπλωματικές εξελίξεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρας Kimberly Guilfoyle. Θα πάμε και στη Ρόδο που δοκιμάζεται από τις πλημμύρες, αλλά θα μιλήσουμε και για την τύχη των ιστορικών αρχείων του στρατού, στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, ξέρετε. Μαζί μας δημοσιογράφοι και άνθρωποι που γνωρίζουν τα γεγονότα, πολλοί από πρώτο χέρι, σίγουρα από κοντά. Και φυσικά η μουσική θα έχει τη δική της θέση στη σημερινή μας παρέα. Τα τηλέφωνά μας είναι 210-718-000. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο Viber 6943-635451. Στο μικρόφωνο είπαμε Ιωάννα Ηλιάδη, στον ήχο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, όπως πάντα.

0: Η Kimberly Guilfoyle αποχωρεί από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα έπειτα από απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ και η απομάκρυνσή της προκαλεί ήδη έντονη πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα μας. Μιλάμε για μια πρέσβυρα που η ελληνική κυβέρνηση υποδέχτηκε με ιδιαίτερη θέρμη, που είχε συχνή παρουσία δίπλα σε υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη και που πρωταγωνίστησε στις συζητήσεις για τις ελληνοαμερικανικές ενεργειακές συμφωνίες. Τώρα όμως ξεκίνησαν με τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal. Θυμάστε που το λέγαμε έτσι, από δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν δημηθεί με Pulitzer, όχι από τον οποιονδήποτε. Οι καταγγελίες για επιχειρηματικά συμφέροντα και λομπίστες, αλλά και αναφορές σε φερόμενες παρεμβάσεις της πρέσβυρας στις ελληνικές πολιτικές υποθέσεις. Και εύλογα τίθεται το ερώτημα, τι γνώριζε η ελληνική κυβέρνηση από όλα αυτά? Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε σήμερα ότι η απομάκρυνση της Guilfoyle είναι αποκλειστικά αμερικανική απόφαση, την οποία η Αθήνα δεν μπορεί να σχολιάσει. Η αντιπολίτευση ωστόσο ζητά απαντήσεις, το ΠΑΣΟΚ θέτει ερωτήματα για τις συμφωνίες και τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση. Τέλος πάντων, υπάρχουν αντιδράσεις. Το ΚΚΕ συνδέει την υπόθεση με την αμερικανική ενεργειακή πολιτική, το ίδιο και η ελληνική λύση. Ασφαλώς το ποιον διορίζει και ποιον απομακρύνει ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι η υπόθεση των ΗΠΑ. Το τι συνέβη όμως επί του ελληνικού εδάφους και πώς διασφαλίστηκε το δημόσιο συμφέρον είναι δική μας υπόθεση. Λοιπόν, τι απαντάει η κυβέρνηση, ποιες πρωτοβουλίες σχεδιάζει, θα μιλήσουμε για όλα αυτά με τον γνωστό πολιτικό συντάκτη, τον Γιάννη Ευσταθίου. Γιάννη, καλώς ήρθες στο μαγκαζίνο.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, ξέρω ότι έχεις δελτίο πολύ σύντομα και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας διαθέτεις αυτό το χρόνο. Πώς υποδέχτηκε το Μαξίμου την αποπομπή της Guilfoyle, υπάρχει αμηχανία? Πίσω από τις δηλώσεις.
1: Λίγο μουδιασμένα είναι η αλήθεια, όντως. Διότι μην ξεχνάμε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα αποτέλεσε καταλήτη, ένα πρόσωπο καταλήτη σε ό,τι αφορά και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας και τα οικονομικά
0: και τα ενεργειακά
1: και τα εσωτερικά ζητήματα, ναι, τα ακριβώς, και τα, αλλά θα έλεγα και γενικότερα τα εσωτερικά. Μην ξεχνάμε ότι κορυφαίοι υπουργοί, κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, και όχι μόνο για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά όλου του πολιτικού φάσματος και όχι μόνο από το χώρο της πολιτικής, έσπεδαν και...
0: Να φωτογραφηθούν με την πρέσβυρα.
1: Μια φωτογραφία ακριβώς με την Αμερικανίδα, που δεν είναι διπλωμάτισσα, έτσι δεν προέρχεται από το διπλωματικό σώμα, έχει οριστεί από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Να πω με την καλή γραμμή, πρέσβυρα.
1: Θα έλεγα και καλή γραμμή και κομψότατη πάντα, κοσμοπολίτησα, κάτι που συνεπήρε ίσως και αρκετούς από τους θαυμαστές της εδώ που τη φωτογραφία την ήθελαν.
0: Και τώρα, τώρα προσπαθούν να κρύψουν τις φωτογραφίες, φαντάζομαι.
1: Δεν το ξέρω, αλλά νομίζω ότι πλέον δεν θα θεωρούν και εξαιρετικά μεγάλη τιμή μια φωτογραφία μαζί της.
0: Η Αθήνα γνώριζε ότι επικείται η απομάκρυνση της ή ευνηδιάστηκε από τις εξελίξεις?
1: Νομίζω ότι δεν ξέρω τι μετέφερε ενδεχομένως ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο οποίος αποτέλεσε το πρόσωπο που σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα αποτέλεσε ένα πρόσωπο που είχε τριβή μαζί της. Το λέω τριβή και με την ενασχόλησή του με τα ενεργειακά, αλλά και με το ότι είχε ένα επεισόδιο, ένα διαξηφισμό με την κυρία Guilfoyle. Αλλά ωστόσο δεν ξέρω αν πίστευαν ότι θα φτάσουμε μέχρι την αποπομπή, δεδομένου ότι η κυρία Guilfoyle, παρά τα όσα είπε ο πρόεδρος Τραμπ, ήταν ένα πρόσωπο του στενού κύκλου της οικογένειας.
0: Πάντως, όταν έσκασε αυτό το θέμα από τη Wall Street Journal, ο κύριος Γεραπετρίτης έλεγε ότι δεν χρειάζεται να καλέσει την πρέσβυρα για εξηγήσεις. Μετά την αποπομπή της εξακολουθεί να ισχύει, πιστεύεις αυτή η θέση?
1: Νομίζω ότι υπάρχει μια απόσταση και αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις που έκαναν κυβερνητικά στελέχη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Λένε ότι είναι θέμα, όπως είπες και εσύ στο πρόλογο του θέματος, ένα θέμα εσωτερικό της Ουάσινγκτον, αλλά είναι ο πρέσβης της μεγαλύτερης δύναμης, ή πρέσβης της μεγαλύτερης δύναμης του πλανήτη, και συνεπώς η εντονότατη πολιτική δραστηριότητα που είχε στην Ελλάδα επηρεάζει και τις εξελίξεις. Μην ξεχνάμε ότι πώς μάθαμε ότι υπάρχει θέμα Γκυλφόιλ, όταν είπε ότι όπως απομακρύναμε την κυβέρνηση της Ρουμανίας και την αντικατάσταση αμέσως, ότι μπορούμε να το κάνουμε οπουδήποτε και στην Ελλάδα.
0: Παρουσία είναι υπουργού, έτσι.
1: Ακριβώς. Ήταν συγκλονιστική μια δήλωση για την ομότητά της. Παρά τα αυτά, η κυβέρνηση, η οποία εξακολουθεί να ψάχνει στηρίγματα από τον Τραμπ και το επιτελείο του, ήταν η αντίδρασή της ήταν πάρα πολύ φλιαρή έως χαλαρή για ένα τόσο σημαντικό θέμα, που άλλωστε αφορά και την ύπαρξη της κυβέρνησης. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν περιμέναμε μόνο την κυρία Γκυλφόιλ να πει κάτι τέτοιο. Ενδεχομένως εσύ βέβαια είσαι και πολύ μικρή ηλικία και δεν θα το θυμάσαι, αλλά ήταν το 1993 που έγινε Υπουργική Σύνοδος του ΝΑΤΟ, των Υπουργών Εξωτερικών δηλαδή του ΝΑΤΟ, στον Αστέρα της Βουλιαγμένης.
0: Ήμουν εκεί.
1: Και μετά τη Σύνοδο ο κύριος Κρίστοφερ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος προφανώς μετά και από το Δίβρο που θα είχε απολαύσει και το ελληνικό κρασί, βγήκε και είπε ότι έκανα μια ερώτηση συνάδελφοι για τις εξελίξεις και λέει ότι δεν σας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, αφού το Σεπτέμβριο θα πάτε σε εκλογές.
0: Και βγήκε αμέσως μετά ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και αυτός είχε απολαύσει το κρασί και απάντησε σε μια ερώτηση των νέων. Ήμουν εκεί, το θυμάμαι.
1: Οπότε μαζί ήμασταν.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά
0: καλά το θυμάμαι. Ήταν ο Παπακοσταντίνου, αν θυμάμαι καλά, έτσι
1: ακριβώς,
0: δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Και βγήκε και αυτός λίγο μεθυσμένος, αν θυμάμαι καλά.
1: Λιγάκι. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά υπήρξαν γενικότερα ισχυρές αντιδράσεις, υπήρξαν τηλεφωνήματα. Ο Πρωθυπουργός τότε, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αείμνηστος πατέρας του σημερινού Πρωθυπουργού. Και τελικά ο κύριος Κρίστοφερ ψιλοανακάλεσε φραστικά τη δήλωσή του. Η ουσία είναι ότι επιβεβαιώθηκε. Όμως το Σεπτέμβριο πήγαμε σε εκλογές. Όπου έχασε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και κέρδισε το Πασόκ του Ανδρέα Παπαύρου, που επέστρεψε τότε θριαμβευτικά στην εξουσία και διέσωσε την ιστεροθυμία του.
0: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης τι κάνουν, αναλαμβάνουν κάποιες πρωτοβουλίες, έχουν κάποια κοινή γραμμή για να ζητήσουν εξηγήσεις από την κυβέρνηση?
1: Νομίζω σε φραστικό επίπεδο, γιατί και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ειδικά τα συστημικά, τα μεγαλύτερα, ας το πούμε έτσι, ακολούθησαν κατ' ουσίαν την πρακτική των κυβερνητικών στελεχών, και επίσης αρκετά στελέχη από το χώρο της αντιπολίτευσης είχαν επιδίωξη να συναντήσουν την κυρία Γκυλφόιλ και να φωτογραφηθούν μαζί της. Βεβαίως το απέφυγε ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ωστόσο ο κύριος Τσίπρας είχε και συνάντηση και φωτογραφία μαζί της, για να τα λέμε όλα.
0: Εκτός από τους πολιτικούς της αποκαλύψης εμφανίζονται Έλληνες επιχειρηματίες, λομπίστες, υπήρχαν δηλαδή, έχει απαντήσει η κυβέρνηση ποιος θα είναι ο ρόλος τους στις επίσημες επαφές?
1: Αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί να ανοίξει τα σχήρα της από αυτό και να πει ότι δεν έχει εμπλοκή, παρότι οι λομπίστες και οι επιχειρηματίες είναι πρόσωπα με τα οποία συγχρονίζεται η κυβέρνηση και έχει στενή σχέση συνεργασίας. Αλλά
0: Πάντως η κυβέρνηση είχε επενδύσει πολιτικά αρκετά στην Γκυλφόιλ. Η αποπομπή της δημιουργεί πρόβλημα στην κυβέρνηση.
1: Η οποία τα δύο σημαντικά καθήκοντα που πιστεύω ότι είχε όταν ήρθε από την Ουάσινγκτον με δυσκολία, σας θυμίζω, θυμόσαστε ότι είχε καθυστερήσει πάρα πολύ η άφηξή της στην Ελλάδα και χρειάστηκε διπλή ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων στο Κογκρέσο προκειμένου να
0: επιτυχθεί
1: ο διορισμός της. Ωστόσο, τα δύο λοιπόν σημαντικά θέματα είναι το αμερικανικό υγροποιημένο αέριο, το οποίο έρχεται πανάκριβο βέβαια σε σχέση με τα καύσιμα που χρησιμοποιούσαν όμως τότε στην Ελλάδα, ακόμα και από την Ρωσία. Στη Ρωσία, από τη Ρωσία θυμίζω ότι πήγαινε σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και το δεύτερο κάθετος άξονες. Δηλαδή, υπό αυτή την έννοια ότι τα δύο πιο βασικά, τους δύο πιο βασικούς στόχους της, η κυρία Γκλυφόιλ τους πέτυχε υπό την ιδιότητα της ως
0: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει και η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτό.
1: Είναι προφανές ότι σε κάτι τόσο μεγάλα θέματα παίζουν μεν ρόλο τα πρόσωπα ως προς την υλοποίηση των στόχων ανάλογα με την πληθώ και το βάρος που έχει καθένας και τα μέσα που ενδεχομένως χρησιμοποιεί για να πείσει, αλλά από την άλλη εφόσον υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι και πέσουν τις συμφωνίες, υπογραφούν οι συμφωνίες κάτι που έχει γίνει, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξουν.
0: Μιας και μιλάμε για πρόσωπα, έχει και ανοίξει και το θέμα της διαδοχής, αλλά πιστεύεις θα υπάρξει διαδοχή, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο επιτετραμένος, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, είχε έρθει επί Πάιατ.
1: Ακριβώς, ο Τζόσουα Χακ, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός διπλωμάτης καριέρας. Γνωρίζει άριστα τα θέματα, διότι θυμίζουμε τα θέματα της περιοχής μας, διότι θυμίζουμε ότι ήταν και βοηθός υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, βοηθός

0: τη Μεσόγειο.
1: Και ξέρει και πολύ καλά τα ελληνοτουρκικά θέματα.
0: Άριστα. Άριστα. Οπότε έχει τοποθετηθεί ως προσωρινός για να αντικαταστήσει η κυρία Γκιουτφόιλ, αλλά ούτως ή άλλως, επειδή και σήμερα να ανακοινωθεί ένας, ένας νέος ανυποθέσουμε ότι θα μπορούσε.
1: Ένας διάδοχος, να το πούμε έτσι.
0: Ένας διάδοχος της κυρίας Γκιουτφόιλ. Οι διαδικασίες στις
1: ΗΠΑ
0: δεν είναι ακριβώς, δεν είναι μιας μέρας ή μιας εβδομάδας. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση ο κύριος Χακ θα παραμείνει αρκετούς μήνες.
1: Παρ' όλα αυτά έχουν αρχίσει και ακούγονται ονόματα.
0: Ακούγονται, ανάμεσα τους και του κύριου Κατσιματίδη, ενός Ελληνοαμερικανού μεγαλοεπιχειρηματία και χορηγού αρκετών...
1: Που δεν είναι διπλωμάτης πάλι.
0: Αμερική, που δεν είναι διπλωμάτης, το 80% των πρέσβεων που έχει τοποθετήσει ο πρόεδρος Τραμπ σε όλο τον κόσμο είναι εκτός διπλωματικού σώματος. Μόνο ένας στους πέντε είναι διπλωμάτης. Και επίσης, από ό,τι διάβαζα, υπάρχουν και 48 πρεσβείες, αμερικανικές πρεσβείες σε όλο τον κόσμο που δεν έχει τοποθετηθεί επικεφαλής λειτουργούν με τον υπηρεσιακό, με διπλωμάτη καριέρας. Οπότε το κρατάμε και αυτό. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω το παρασκήνιο και τα πρόσωπα.
1: Μία τελευταία ερώτηση.
0: Θα επιλεγούν, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ δείχνει ότι οι επιλογές του μπορεί να είναι ευρύτα του φάσματος.
1: Μία τελευταία ερώτηση. Περιμένουμε να γίνει κάποια συζήτηση στη Βουλή μας και να ζητηθούν απαντήσεις από υπουργούς, ή εκτιμά το Μαξίμου ότι η υπόθεση θα ξεχαστεί με την αποχώρηση της πρώην Αμερικανικής πρέσβυρας?
0: Δεν έχω τη βεβαιότητα ότι η αντιπολίτευση θα το δει πάρα πολύ ζεστά το θέμα. Και άλλωστε άλλωστε ποινικά σε ό,τι αφορά το ελληνικό δίκαιο δεν έχει κάνει κάτι, θεωρώ ότι δεν ξέρω.
1: Πολιτικά. Προφανώς ποινικά δεν είναι.
0: Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο. Αν υπάρχει νομικό, αυτό αφορά τη χώρα της. Στην Ελλάδα δεν είναι θέμα πολιτικό, αλλά και από εκεί και πέρα τι μπορείς να πεις, ότι την επαφή της με επιχειρηματίες και με γνωστότατους και κορυφαίους επιχειρηματίες χώρας. Αυτό θα μπορούσαν να πούν ότι έκανε τη δουλειά της.
1: Όχι, τα θέμα με το ποιος ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις κλπ. Παρόν τον υπουργό.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ χοντρό, αλλά σας είπα ότι ο κύριος ο Μακαρίδης, νομίζω πλέον Κρίστοφερ, το έχει πει πολύ πιο ομά και πολύ πιο χοντρά. Χωρίς να δημιουργηθεί θέμα και η ιστορία των δικαιώσεων.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας αφιέρωσες
0: και
1: που μας διαφώτισες για το τι γίνεται. Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά.

0: Θα μείνουμε στο θέμα της Kimberly Guilfoyle και την απόφαση του ίδιου του πρόεδρου Τραμπ να την αποπέμψει, μια εξέλιξη που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal για τις σχέσεις της με επιχειρηματικά συμφέροντα, λομπίστες και τις καταγγελίες για τη συμπεριφορά της κατά την άσκηση των καθηκόντων της. Και βέβαια υπάρχει ελληνική διάσταση αυτής της ιστορίας. Η Guilfoyle είχε αναπτύξει στενές σχέσεις με την ελληνική κυβέρνηση και είχε αναλάβει ενεργό ρόλο στην προώθηση των αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων στη χώρα μας. Και τώρα που απομακρύνεται προκύπτουν ερωτήματα. Τι πραγματικά ενόχλησε την Ουάσιγκτον, πού σταματά η διπλωματία και πού αρχίζουν οι επιχειρηματικές εξυπηρετήσεις. Και τελικά τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα. Για να καταλάβουμε καλύτερα όσα συμβαίνουν στην Αμερικανική πρωτεύουσα, συνομιλήσαμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει από πρώτο χέρι την Αμερικανική πολιτική και διπλωματία. Το δημοσιογράφο Απόστολο Ζουπανιώτη, ο οποίος είναι πρώην συνεκδότης και αρχισυντάκτης της ομογενειακής εφημερίδας Greek News στη Νέα Υόρκη. Ο Απόστολος Ζουπανιώτης έχει διαγράψει μια δημοσιογραφική πορεία στις Ηνωμένες Πολιτείες μακρά. Ήταν για 33 χρόνια ανταποκριτής στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, καλύπτοντας μεταξύ άλλων το κυπριακό, της ελληνοτουρκικής σχέσης και τις διεθνείς διπλωματικές εξελίξεις. Έχει παρακολουθήσει από κοντά 4 γενικούς γραμματείς του ΟΗΕ και γνωρίζει καλά τους μηχανισμούς της αμερικανικής πολιτικής. Έχει πάρει σύνταξη βέβαια τώρα. Τον ρωτήσαμε λοιπόν γιατί ο Τραμπ αποφάσισε να απομακρύνει ένα πρόσωπο τόσο στενά συνδεδεμένο με το προσωπικό αλλά και το πολιτικό του περιβάλλον. Ακούστε τι μας είπε. Κύριε Ζουπανιώτη, ο Τραμπ απομάκρυνε ένα δικό του άνθρωπο, έτσι, ένα πρόσωπο που είχε ιδιαίτερη πρόσβαση στο οικογενειακό και στο πολιτικό του περιβάλλον. Τι πιστεύετε ότι ενόχλησε περισσότερο τον Αμερικανό πρόεδρο, αυτά που καταγγέλλονται ότι έκανε η Guilfoyle ή το γεγονός ότι βγήκαν αυτά στη δημοσιότητα?
1: Καλά, είναι και τα δύο, γεια σας κιόλας. Είναι και τα δύο πράγματα. Ο Τραμπ, εντάξει, δεν έχει δείξει ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για να στηρίξει ένα πρόσωπο, όσο και κοντά του να βρίσκεται. Η πρώτη του τουλάχιστον θητεία έχει δείξει ότι δεν έχει σεβαστεί τίποτα, κανέναν, ό,τι και να του έκαναν. Εκείνο που μετράει είναι τι τον εξυπηρετεί. Οπωσδήποτε αυτό που έκανε είναι η λακωνική, η διαδικασία των λακεδαιμονίων. Δηλαδή μπορεί να κλέψεις αρκεί να μην συλληφθείς, έτσι. Κάτι τέτοιο ισχύει στην περίπτωση του Τραμπ, ο οποίος δεν έχει να επιδείξει κάποιον ηθικό φραγμό σε οτιδήποτε. Λοιπόν, το πρόβλημα ωστόσο πρέπει να το πάρουμε να το δούμε από δύο πλευρές. Πρώτα η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και τι ενόχλησε και την απέσυραν, και βέβαια και η πλευρά της Ελλάδας. Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα ότι ο κάθε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται εκεί για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, λοιπόν, άρα λοιπόν το πρώτο θέμα το οποίο ενόχλησε τους Έλληνες εδώ, την ελληνική κοινή γνώμη, αυτά δηλαδή τα οποία έλεγε μπροστά στον κύριο Παπασταύρου, υπουργό της κυβέρνησης για την ενέργεια, ότι και τον πίεσε και ότι είπε για τους Ρουμάνους ότι η κυβέρνηση της Ρουμανίας έπαψε να υπάρχει υπονοώντας ότι έβαλαν το χέρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προσέχουμε εμείς. Αυτά δεν είναι θέματα τα οποία ενοχλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα στον ενεργειακό άξονα αυτό τον οποίο έχουν ανοίξει για να πουλούν το LNG τους. Αυτό που ενοχλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι τα θέματα ηθικής και διοντολογίας. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία ζήτησε και μάλιστα αποκαλύφθηκε αυτό το πράγμα, αλλά και άλλα θέματα. Δηλαδή και το έχω γράψει αυτό το πράγμα πριν περάσει από τη Γερουσία ο διορισμός της κυρίας Guilfoyle, δεν έπρεπε καν να έπρεπε να απορριφθεί αμέσως, διότι δεν σεβάστηκε τις διαδικασίες που διέπουν έναν υποψήφιο. Να μην κάνει δημόσιες εμφανίσεις, να μην κάνει δημόσιες δηλώσεις. να μην συσχετίζεται με αυτούς με τους οποίους θα συσχετίζεται αργότερα. Δεν σεβάστηκε τίποτα. Έβλεπε τον Αρχιεπίσκοπο, τις κάναν βραβεύσεις, μιλούσε, εκπροσωπούσε, έδινε υποσχέσεις όπως αποδείχθηκε, για να βολέψει τον ένα και τον άλλο. Δεν έπρεπε δηλαδή. Αυτό λοιπόν, όλα αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και να ήθελε ο Τραμπ να την καλύψει οι επιτροπές της Βουλής και της Γερουσίας που θα εξέταζαν το θέμα και θα το εξετάσουν, είμαι σίγουρος, το θέμα αυτό. Θα την ξετείναζαν και θα την υποχρέωναν σε παρέτηση την κυβέρνησή της σε βαθύτατη ενόχληση.
0: Είναι σοβαρά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, φαντάζομαι, γιατί εδώ πέρα αυτό που ουσιαστικά θέτεται είναι το πού σταματάει η διπλωματία και πού αρχίζουν οι προσωπικές εξυπηρετήσεις, φαντάζομαι.
1: Σε σχέση με τις προσωπικές εξυπηρετήσεις, αυτό είναι κάτι άλλο και μένει να αποδειχτεί κατά πόσο η κυρία Γκυλφόιλ εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του κυρίου Έξαρχου, με τον οποίο συναγελάζονταν, ή τα συμφέροντα του κυρίου Τσάκου με τον οποίο συναγελάζονταν, ή η κυρία Γκυλφόιλ μέσω αυτών προωθούσε τα αμερικανικά συμφέροντα. Αυτά μέλουν να αποδειχτούν.
0: Στην Αμερική το λόμπι είναι νόμιμο.
1: Οπωσδήποτε, και έχει σχέση με την Ελλάδα και όχι με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ακριβώς.
1: Είναι οι ανταγωνιστές του κυρίου Έξαρχου, του κυρίου Τσάκου και άλλων που λένε κοίταξε να δεις, είμαστε και εμείς εδώ, έχουμε μερίδιο, γιατί τα δίνεις, γιατί τα κάνεις και όλα αυτά τα ζητήματα. Αν και επιτρέψτε μου να πω ότι κάποιοι επιχειρηματίες είχαν διαχρονικά προνομιακές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποιοι μεταφέραν το πετρέλαιο, τα καύσιμα μάλλον για το αμερικανικό ναυτικό, Έλληνες εφοπλιστές, κάποιοι άλλοι κάνουν κάτι άλλο, κάποιοι κάτι άλλο. Κάποιοι είχαν το λεγόμενο clearance, δηλαδή την άδεια να ασχολούνται με πιστευτικά θέματα, για βάσεις, για οτιδήποτε άλλο, ενώ κάποιοι άλλοι δεν τα είχαν. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία όμως δεν αφορούν τους Έλληνες, αφορούν τους Αμερικανούς.
0: Για τους Έλληνες όμως, πώς μπορούμε να διακρίνουμε τι εξυπηρετούσε την αμερικανική στρατηγική και τι εξυπηρετούσε ιδιωτικά συμφέροντα?
1: Εγώ νομίζω ότι, εντάξει, αν κάποιος μπορεί να εξυπηρετεί και τα αμερικανικά συμφέροντα πρωτίστως, τα οποία τα εξυπηρετούσε με τον άξονα, με το LNG και όλα αυτά, τα εξυπηρετούσε, δεν μπορούμε να πούμε. Και ταυτόχρονα να εξυπηρετεί κάποια ιδιωτικά συμφέροντα χωρίς να πιαστεί, είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τα αμερικανικά συμφέροντα τα εξυπηρέτησαν και άλλοι, και βεβαίως ο κύριος Πάγια, το οποίο για μένα ήταν ο καλύτερος πρέσβης, πιο αποτελεσματικός πρέσβης που πέρασε από την Ελλάδα.
0: Για τα αμερικανικά συμφέροντα πάντα.
1: Τα εξυπηρέτησε πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα ο κύριος Πάγιατ έκανε κάτι το οποίο κανένας άλλος Αμερικανός πρέσβης δεν το έκανε. Θυμάστε, ήταν τότε μάλιστα με κυβέρνηση Τσίπρα στην Ελλάδα και κυβέρνηση Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, δύο αντίθετα πράγματα δηλαδή, που ήταν στην Αμερική, έκανε περιοδίες παρέα με τον Νίκο τον Παπά, τον Υπουργό Επικρατείας τότε του ΣΥΡΙΖΑ, και προωθούσαν ελληνικές επιχειρήσεις, προωθούσαν κλάδους της ελληνικής οικονομίας, και μάλιστα στα πρώτα δύο χρόνια της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας οποιασδήποτε επενδύσεις έγιναν στην Ελλάδα ήταν αυτές οι επαφές Πάγιατ και Παπά. Λοιπόν, οπωσδήποτε ο Αμερικανός πρέσβης είναι για να εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα, όλα αυτά που γίνανε, συμπεριλαμβανομένου του νεόριου, της Σύρου, των ναυπηγείων κτλ. Βεβαίως ήταν επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά επενδύσεις οι οποίες εξυπηρετούσαν και τα αμερικανικά συμφέροντα, το ίδιο και η Αλεξανδρούπολη, το ίδιο όλα αυτά.
0: Να μιλήσουμε και για τα ελληνικά συμφέροντα, γιατί ακούσαμε πολλά για την ενεργειακή αναβάθμιση και για μεγάλες συμφωνίες, αλλά θέλω να το μεταφέρουμε λίγο στην πραγματική ζωή. Δηλαδή, τι κερδίζει από αυτή την ιστορία η ελληνική οικονομία και κυρίως ο καταναλωτής που θα πλήρωσε το λογαριασμό του φυσικού αερίου? Υπάρχει όφελος για την κοινωνία?
1: Εντάξει, τι να πω δηλαδή.
0: Είναι το όφελος στις...
1: Επειδή η σύνταξή μου προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είμαι εντάξει και γεμίζω κανονικά το ρεζερβουάρ, αλλά όλος ο κόσμος τον οποίο βλέπω είναι αυτό, ζορίζεται. Άλλοι άνθρωποι με τα μετακάψιμα τώρα που άρχισε το κρύο.
0: Το όφελος από το LNG.
1: Δεν μας συμφέρει το LNG. Οπωσδήποτε δεν μας συμφέρει το LNG. Και ελάχιστα με ενδιαφέρει εμένα, και ας είμαι και Αμερικανός πολίτης, αν με τη Ρωσία, ξέρω εγώ, η Ρωσία θα έχει ηγεμονία, ας πούμε, στην Ευρώπη ενεργειακή. Ιδίως όταν κάνει συμφωνίες ο Τραμπ για να παίρνει αυτός πετρέλαιο φτηνό. Συγγνώμη δηλαδή. Είναι κάτι γενικότερο, και επειδή ο συγκεκριμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν ενδιαφέρεται για τίποτε άλλο εκτός από το πρώτον, τα προσωπικά, εντελώς προσωπικά του συμφέροντα.
0: Επιχειρηματικά εννοείται.
1: Κάνει 2.000 συναλλαγές στο χρηματιστήριο την εβδομάδα και κάνει δεν λέει τίποτα. Και κατόπιν των δικών του δισεκατομμυριούχων, αυτών των ανθρώπων οι οποίοι επενδύουν πολιτικά πάνω του και πάνω στους Ρεπουμπλικανούς. 300 εκατομμύρια σχεδόν έχει επενδύσει ο Έλον Μάσκ στις ενδιάμεσες εκλογές. Τι μιλάμε τώρα, τι μου λέτε εσείς για τα ελληνικά συμφέροντα, μιλώντας για τον Τραμπ.
0: Ο Έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει σήμερα ότι η αποχώρηση της πρέσβυρας είναι αποκλειστικά αμερικανική υπόθεση. Σωστό.
1: Σωστό, είναι αμερικανική υπόθεση.
0: Όμως οι καταγγελίες.
1: Διότι, και επιτρέψτε μου να, να χρησιμοποιήσω και την έκφραση, είμαστε τόσο ανέσπιτοι ή εξίσου ξετσίποτοι με αυτή η οποία κυκλοφοράει έτσι στα μπουζού και κάνει τέτοια ζωή. Συγγνώμη δηλαδή, αν η δική μας η πρέσβυρα στα Ηνωμένα Έθνη ή ο πρέσβης μας στην Ουάσιγκτον κάνει τέτοια ζωή, δεν θα τον ανακαλέσει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Οι καταγγελίες.
1: Παράπονα οι Αμερικανοί που ξέρω στο παρελθόν έχουν κάνει παράπονα για διάφορους διπλωμάτες μας οι οποίοι κάναν μια αλφα ζωή.
0: Οι καταγγελίες για τις επαφές της και για τα επιχειρηματικά συμφέροντα όμως αφορούν την Ελλάδα. Δεν αφορούν τις Ηνωμένες. Δεν θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσεις για αυτά.
1: Εντάξει, άμα η κυβέρνηση θέλει να κάνει εξηγήσεις, σας κάνει. Δεν ξέρω. Και η συγκεκριμένη κυβέρνηση την έχετε εσείς ικανή για να σταθεί στο ύψος της. Εγώ δεν την έχω.
0: Το θέτω ως προβληματισμό για να ακούσω τη γνώμη σας. Δεν ξέρω.
1: Δεν την έχω ικανή για αυτό το πράγμα. Και στο κάτω-κάτω, εντάξει. Ωραία. Και ο ένας ο επιχειρηματίας είναι με το μέρος της και ο άλλος με τον άλλον. Εγώ θα έλεγα ότι αν, ας πούμε, έμενε στη θέση της η κυρία Γκυλφόιλ, η παρεμβάση της κυβέρνησης θα ήταν να φροντίσει και να πάρουν και οι άλλοι ένα κομμάτι, γιατί και αυτοί οι δικοί μας άνθρωποι. Τι άλλο να σας πω.
0: Να πούμε και κάτι άλλο. Μια αμερικανική εφημερίδα έτσι ερεύνησε τη δράση της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Ελλάδα και δημοσίευσε στοιχεία που συνέβαλαν στην αποπομπή της. Τι μας λέει
1: αυτό. Κάποτε τα θέματα του ελληνικού ενδιαφέροντος, στα θέματα της αποκαλύψης της κάναν οι Έλληνες δημοσιογράφοι και Έλληνες ανταποκριτές. Mm. Το γεγονός ότι.
0: Αυτό ήταν. Γιατί δεν είδαμε κάτι.
1: Είμαστε στην ίδια κατάσταση να μαθαίνει ο ελληνικός λαός τις ειδήσεις από τα ξένα μέσα ενημέρωσης, όπως κάποτε τα μάθανε από το BBC και την Deutsche Welle, αυτό κάτι πρέπει να σας λέει. Εγώ πάντως χαίρομαι που έχω αποχωρήσει από τη δημοσιογραφία, που έχω πάρει σύνταξη. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα να καθίσω να βγάλω κάστανα από τη φωτιά για κανένα.
0: Μία τελευταία ερώτηση. Ο Τραμπ αλλάζει πρέσβη, αλλά δεν αλλάζει πολιτική. Πιστεύετε ότι η αποπομπή της Γκυλφόιλ μπορεί να οδηγήσει σε έλεγχο των ενεργειακών συμφωνιών και του τρόπου με τον οποίο προωθήθηκαν, ή απλώς θα αλλάξει το πρόσωπο? Αν θα έρθει καινούριο πρόσωπο που θα συνεχίσει την ίδια πολιτική.
1: Εξάλλου αυτή η πολιτική η οποία ακολουθήθηκε εκεί δεν ήταν πολιτική του Τραμπ, την ακολούθησε, την ακολούθησε και ο Ομπάμα. Ο κύριος Πάγια, το οποίος συμμετείχε στη χάραξη όλων αυτών των θεμάτων και στα ενεργειακά θέματα, τις ίδιες απόψεις έχει για το αμερικανικό LNG και τη μη εξάρτηση από τη Ρωσία. Κοιτάξτε, ο Τραμπ έχει τις ιδιαιτερότητες του, έχει πολλά πράγματα, αλλά στη βάση μπορεί τέλος πάντων να καταστρέφει τα αμερικανικά συμφέροντα με τους καυγάδες τους οποίους κάνει, με τις πιέσεις του, με όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά η φιλοσοφία του είναι η ίδια η αμερικανική φιλοσοφία. Εξάλλου, εντάξει, και ο Τραμπ χρήματα έκανε, κέρδη έκανε όταν ήταν η Δημοκρατική. Εκεί έκανε τα λεφτά του. Τα κάνει λεφτά και τώρα και όλα, και όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Βλέπετε,
1: τίποτα,
0: βλέπετε θα υπάρχει διάδοχος ή μπορεί και να μείνει και με τον επιτετραμένο η πρεσβεία?
1: Θα μείνει για αρκετό καιρό, όπως έχει, όπως έχει ξαναμείνει με επιτετραμένο, ο οποίος είναι ικανότατος, είναι βαθύτατος γνώση των θεμάτων. Ήταν βοηθός υφυπουργός εξωτερικών και χειριζόταν το πακέτο Ελλάδα-Κύπρος, Τουρκία, Σκόπια-Αλβανία. Άρα λοιπόν ξέρει τους χειρισμούς και πιστεύω ότι είμαστε πολύ καλύτερα με αυτόν τον άνθρωπο παρά με την κυρία Γκυλφόιλ και όλα τα οποία τα επακολουθούσαν. Κοιτάξτε, όταν έχετε μια τέτοια προσωπικότητα, περίεργη, των μπουζουκιών, των προσωπικών επαφών, κάνε μου αυτή τη χάρη, δώσ' μου αυτό, δώσ' μου το άλλο, πάντα προβλήματα θα έχεις. Όταν έχεις έναν διπλωμάτη αυστηρό, και είχαμε τον Μπάγιαντ, ο οποίος δεν υπήρχε αυστηρότερος, μπορεί να μεταφέρει τα σωστά μηνύματα. Πιστεύω ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό το θέμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο.
1: Να είστε
0: πραγματικά
1: καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε τον Απόστολο Ζουπανιώτη. Είναι ένας δημοσιογράφος που γνωρίζει πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα στην Αμερική. Έτσι, η αμερικανική πολιτική και η αμερικανική διπλωματία, είπαμε, 33 χρόνια ήταν από εκεί. Και είπε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά υπάρχουν και ορισμένα σημεία στα οποία αξίζει να σταθούμε λίγο περισσότερο. Βέβαια, θα ακούσουμε πρώτα λίγη μουσική και θα επιστρέψουμε, γιατί η υπόθεση Γκυλφόιλ έχει και μια ελληνική πλευρά που δεν τελειώνει με την αποχώρηση της πρέσβυρας. Πάμε να ακούσουμε ένα.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Να επιστρέψουμε λοιπόν σε ορισμένα από όσα μας είπε πριν από λίγο ο γνωστός δημοσιογράφος και ανταποκριτής από τις ΗΠΑ, ο Απόστολος Ζουπανιώτης, για την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Θέλω να σταθώ πρώτα σε μια φράση του. Ο Αμερικανός πρέσβης, είπε, βρίσκεται στην Ελλάδα για να εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα. Αυτονόητο, θα μου πείτε. Μόνο που πολλές φορές στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε τα αμερικανικά συμφέροντα σαν να είναι αυτομάτως και ελληνικά. Και εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, ο Απόστολος Ζουπανιώτης εξήγησε ότι η προώθηση του αμερικανικού φυσικού αερίου, του LNG, και η προσπάθεια περιορισμού της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία δεν ξεκίνησαν από τον Τραμπ. Πρόκειται για μια στρατηγική που ακολουθήθηκε και από τις προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις. Επομένως, η Guilfoyle φεύγει, αλλά όπως καταλαβαίνετε η πολιτική μένει, παραμένει. Και το ερώτημα για μας είναι τι κερδίζει η Ελλάδα. Τι κερδίζουν οι πολίτες από αυτές τις ενεργειακές συμφωνίες. Θα δούμε φθηνότερο φυσικό αέριο. Θα δούμε μικρότερους λογαριασμούς. Θα έχουμε κάποιο χειροπιαστό όφελος για τα νοικοκυριά. Γιατί αυτό είναι το θέμα, έτσι. Οι επιχειρηματικές συμφωνίες μπορούν να αφήνουν μεγάλα κέρδη. Σε ποιους όμως? Αυτό δεν σημαίνει ότι τα κέρδη φτάνουν στην κοινωνία. Δεν σημαίνει ότι φτάνουν στο σπίτι μας, για να πληρώσουμε τη ΔΕΗ μας, για να πληρώσουμε το πετρέλαιο καλή ώρα σήμερα. Λοιπόν, γιατί υπάρχει και κάτι ακόμα. Ο έμπειρος δημοσιογράφος ήταν προσεκτικός όταν μίλησε για τη σχέση της Guilfoyle με συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Επεσήμανε ότι μένει να αποδειχθούν αν υπήρξαν προσωπικές εξυπηρετήσεις ή αν οι επαφές αυτές εντάσσονταν στην προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων. Και αυτή η διάκριση έχει σημασία. Οι καταγγελίες πρέπει να ερευνηθούν. Δεν μπορούμε να τις παρουσιάζουμε έτσι ως αποδεδειγμένα γεγονότα. Και εδώ βέβαια ερχόμαστε στην ελληνική κυβέρνηση. Βεβαίως, η απόφαση για την απομάκρυνση της Αμερικανίδας πρέσβυρας ανήκει στην Ουάσιγκτον, αδιαφεσβήτητο. Οι συμφωνίες όμως που προωθήθηκαν στην Ελλάδα, οι επαφές που έγιναν με Έλληνες υπουργούς και η προστασία του ελληνικού δημοσίου συμφέροντος αφορούν την Ελλάδα, αφορούν την Αθήνα, αφορούν την ελληνική κυβέρνηση. Και μια τελευταία παρατήρηση του έμπειρου δημοσιογράφου, προσωπικά θεωρώ πολύ σημαντική. Κάποτε είπε, τέτοιες αποκαλύψεις για θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος, έτσι, τις έκαναν Έλληνες δημοσιογράφοι και ανταποκριτές. Για σκεφτείτε το, τώρα χρειάστηκε ένα αμερικανικό δημοσίευμα για να αρχίσουμε να συζητάμε δημόσια ποιοι είχαν πρόσβαση στην πρέσβυρα, ποιοι προωθούσαν συμφωνίες και με ποιους όρους. Και αυτή η δημοσιογραφική έρευνα, όπως και οι απαντήσεις που οφείλουν να δώσουν οι αρμόδιοι στην Ελλάδα, δεν πρέπει να σταματήσουν επειδή η Kimberly Guilfoyle αποχωρεί. Ελπίζουμε να δούμε πολλά περισσότερα.

0: και μια γρήγορη ματιά στην κίνηση που μας ταλαιπωρεί ακόμα. Έτσι, το κέντρο της Αθήνας σταθερά, μποτιλιαρισμένο. Μιλάμε για τη Σταδίου και την Πανεπιστημίου, έτσι. Και γύρω από το Ζάπιο. Η άνοδος της Κηφισίας, η λεωφόρος Αλεξάνδρας, αν και έχει πράσινα σημεία, έχει αρχίσει να ανασένει, έχει πάει σχεδόν 7 η ώρα. Η άνοδος της Κηφισίας μέχρι το Νέο Ψυχικό. Η Μεσογείων εκεί γύρω στο, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέχρι και την Αγία Παρασκευή υπάρχει μποτιλιάρισμα. Πρέπει να τα πω γρήγορα, λέει, γιατί έρχεται το δελτίο ειδήσεων. Η Ποσειδόνος είναι μποτιλιαρισμένη από το ύψος του, του Πειραιά, από το ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας μέχρι, όπως βλέπω, σχεδόν την παραλία Καλαμακίου. Είναι σχεδόν όλοι στα κόκκινα. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης εκεί στο ύψος της Γλυφάδας. Προσοχή, υπομονή, γλιστράνε οι δρόμοι, πολύ μεγάλη προσοχή. Θα επιστρέψουμε μετά το δελτίο ειδήσεων των 7.
1: Η ώρα είναι 7.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το νησί από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άντρα στην περιοχή Στέγνα του Αρχαγγέλου. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση των λιμενικών αρχών, συνολικά 4 οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα από τα αρρωμητικά νερά. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής πραγματοποίησε έλεγχο και στα 4 από αυτά, χωρίς να εντοπιστούν επιβαίνοντες. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο, Πέμπτη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται και στην Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας. Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι από τα ψαχνά της Εύβοιας εξαιτίας της κακοκαιρίας, καθώς νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112 που καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς την Νεαρτάκη. Χτύπημα της κακοκαιρίας με πλημμύρες στη Σκιάθο και στη Σκόπελο, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη παραμένουν και σήμερα σε συναγερμό. Στο 1,55 με 1,60 ευρώ το λίτρο η αυριανή έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης μετά την κρατική επιδότηση και έκπτωση των δηληστηρίων. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα. Τη δυσμενή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνει η δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης, καθώς το 82% των πολιτών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις μηνιαίες του υποχρεώσεις, με το 46% να τα βγάζει πέρα οριακά και το 36% να εξαντλεί το εισόδημά του πριν από το τέλος του μήνα. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε από την Πέμπτη ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης ο 22χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης έπειτα από χρήση έκσταση. Λίγες μόλις ημέρες μετά τις πτώσεις οβάδων σε σχολεία της Λαμίας και στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, ένα ακόμα περιστατικό επαναφέρει με τον πιο ανησυχητικό τρόπο το ζήτημα της ασφάλειας μαθητών στα σχολικά κτίρια. Αυτή τη φορά αναστάτωση προκλήθηκε στο Λύκειο Νέο Χωρίου στο Μεσολόγγι, όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητή, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι. Λουκέτο μπήκε σήμερα παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και αστυνομία στην κλινική στην οδό Πάπα Αναστασίου στη Θεσσαλονίκη, που διενεργούσαν χημειοθεραπείες χωρίς να έχει τις απαραίτητες άδειες, όπως διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην παλαιά Αθρική οδό Άργους Κορίνθου στο δρόμο για Δερβενάκια. Ένα μίνι βαν που μετέφερε 10 εργάτες εξετράπη της πορείας του και ανατράπη μέσα στο οδόστρωμα λόγω της έντονης οριζοντιότητας του δρόμου. Από την ανατροπή τραυματίστηκαν 5 άτομα, ανάμεσα στα οποία και ο οδηγός. Οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Ελεύθερος με περιοριστικό οραφέθηκε ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο, τραυματίζοντας 3 θαμώνες. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έπιασε φωτιά και βυθίστηκε αφού έπεσε πάνω σε νάρκη, στα στενά Τουρμούζ. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Εύβοια, στην Κρήτη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Έως το απόγευμα, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας σε φθινοπορεινά επίπεδα μεταξύ 14 και 19 βαθμών Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mach FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής, ανοιχτά και καθαρά, με την Ιωάννα Ηλιάδη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της Μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
5: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

λεπτά και κάτι λεπτά. Συνεχίζουμε εδώ στον Μάχη FM στους 99,8. Είμαι η Ιωάννα Ηλιάδη και ακούτε το μαγκαζίνο. Στον ήχο είναι ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Στο πρώτο μέρος ασχοληθήκαμε τις εξελίξεις στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τώρα θα αλλάξουμε θέμα και πάμε στη Ρόδο, που η σημερινή κακοκαιρία έχει πάρει τραγική τροπή. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην περιοχή στεγνά, ενώ ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες. Θα μιλήσουμε με μια καλή συνάδελφο από εκεί, την Χρύσα Παπάρχη, συντάκτρια του Roads 247 και του Aegean 247. Αργότερα θα επιστρέψουμε στην Αθήνα σε μια υπόθεση που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την προστασία της ιστορικής μας κληρονομιάς. Μιλάμε για τα κτίρια της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού στην Πλάκα και της Διοίκησης Διοικητικής Μέρημνας Ναυτικού, το πρώην Υπουργείο Ναυτικών στην πλατεία Κλαθμόνος. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σχεδιάζει την εκποίησή τους. Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με τα ιστορικά τεκμήρια που φυλάσσονται στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού. Και προσέξτε, είναι από την εποχή του Καποδίστρια. Θα τα πούμε όλα αυτά. Ας πάρουμε μια ανάσα με ένα τραγούδι και μετά θα πάμε στα δύσκολα.

0: Η Ρόδος δυστυχώς σήμερα μετράει ένα νεκρό από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και κατέληξε στη θάλασσα. Η κατάσταση στο νησί είναι εξαιρετικά δύσκολη. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Τα αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί. Η πυροσβεστική έχει κληθεί για απεγκλωβισμούς. Ενώ έχουν διακοπεί οι δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας. Το 112 έχει καλέσει τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Και βέβαια, πέρα από την καταγραφή των ζημιών, υπάρχει και ένα ερώτημα που επανάρχεται κάθε φορά που έχουμε τέτοια φαινόμενα. Πόσο προστατευμένοι είναι τελικά οι πολίτες? Τι αντιπλημμυρικά έργα έχουν γίνει? Τι εκκρεμεί και ποιος ελέγχει αν οι υποδομές μπορούν να εντάξουν μια ισχυρή νεροποντή? Πάμε λοιπόν στη Ρόδο για να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα και τι λένε οι ίδιοι κάτοικοι. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη δημοσιογράφο Χρύσα Παπά, η οποία είπαμε είναι αρχισυντάκτρια του roads247.gr και του aegean247 και παρακολουθεί από κοντά τη ζήτηση εξέλιξη. Χρύσα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τη Ρόδο που δοκιμάζεται για μια ακόμα φορά.
0: Πρώτα, τι γνωρίζουμε για τον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του? Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στο νησί?
1: Ο άνθρωπος ήταν 62 ετών, ο Ευάγγελος Γιομπλιάκης. Mm-hmm. Το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και κατέληξε στη θάλασσα. Mm-hmm. Υπάρχει εδώ μια πληροφορία η οποία λέει το εξής: είχε συνταξιοδοτηθεί, παρέμενε στην εργασία του μέχρι να ολοκληρωθεί η σεζόν, εργαζόταν σε ένα ξενοδοχείο της Ρόδου και έτσι έγινε το κακό. Και ο άνθρωπος παρασύρθηκε, τον έβγαλε το λιμενικό, έτσι, πατέρα δύο παιδιών, 18 και 20 ετών, τα οποία ζουν στη Βέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Δύσκολη μέρα για το νησί και πάλι, ξυπνάνε μνήμες.
0: Ναι.
1: Από την προηγούμενη κακοκαιρία που είχε στοιχήσει πολύ στο νησί. Και ακόμα μετράμε πληγές.
0: Οι περιοχές που πλημμύρισαν σήμερα είναι οι ίδιες που είχαν πλημμυρίσει και στο παρελθόν?
1: Όχι ακριβώς. Δεν έχουμε το ίδιο πρόβλημα εκεί που υπήρχε στον Ιάλισσο την προηγούμενη φορά που είχαμε το πρόβλημα στον ποταμό. Mm-hmm. Είναι στην περιοχή Στεγνά Αρχάγγελος. Έχουμε βέβαια και αλλού προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού. Τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία όσο και τρεις ομάδες της ΕΜΟΔΕ είναι συνεχώς έξω, κάνουν άντληση σε οικίες και επιχειρήσεις, διάσωση οδηγών από οχήματα, απεγκλωβισμούς. Είχαμε πολύ δύσκολη μέρα και ακόμα έχουμε.
0: Υπάρχουν περιοχές που είναι αποκλεισμένες και άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια ακόμα και τώρα?
1: Όχι, δεν έχω κάποια τέτοια πληροφορία. Σε εξέλιξη είναι το συντονιστικό εδώ στο Δήμο, πολιτική προστασία, περιφέρεια, πυροσβεστική και όλοι οι φορείς. Δεν έχουν τελειώσει ακόμα, είναι αρκετές ώρες. Ο Δήμαρχος από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στα Στεγνά, εκεί που έγινε, που πνίγηκε ο Γιομπλιάκης. Mm-hmm. Έκανε μια αποτίμηση της κατάστασης και από εδώ και πέρα βλέπουμε τις ζημιές. Οι φορείς είναι έξω, τώρα δηλαδή που σας μιλάω, έξω από το γραφείο μου είναι συνεργεία της ΔΕΙΑΡ και φτιάχνουν τα προβλήματα που υπάρχουν με κάποιους αγωγούς, με κάποιες διακοπές νερού.
0: Μετά τις προηγούμενες καταστροφές είχαν εξαγγελθεί, τις προηγούμενες έτσι, είχαν εξαγγελθεί αντιπλημμυρικά έργα. Έγιναν αυτά ή παρέμειναν στα χαρτιά?
1: Κάποια έγιναν, κάποια παρέμειναν στα χαρτιά.
0: Υπάρχουν πολλά γνωστή ελληνική αντιμετώπιση.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να δούμε ποιος έχει την ευθύνη και ποιος δεν την έχει. Δεν είναι τέτοια ώρα αυτή. Δεν είμαι και σε θέση εγώ αυτή τη στιγμή να αποδώσω τις ευθύνες, γιατί είναι αλλού το πρόβλημα. Mm-hmm. Η κατάσταση στο νησί είναι πολύ σοβαρή. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ο Δήμαρχος έχει ζητήσει, έχει αιτηθεί προς το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να κηρυχθεί το νησί σε έκτακτη ανάγκη.
0: Νομίζω ότι έγινε. Νομίζω ότι άκουσα κάτι τέτοιο πριν από λίγο. Υπάρχουν καταγγελίες κατοίκων για ρέματα που δεν είχαν καθαριστεί, μπαζωμένα σημεία και τέτοια? Έχετε κάνει ρεπορτάζ πάνω σε αυτό?
1: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο στο να βγούμε ακόμα και εμείς έξω για να μην κινδυνεύσουμε. Υπήρχε μεγάλος όγκος νερού παντού. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, έπεσαν 270 χιλιοστά βροχή στη Ρόδο, που σημαίνει το 1 τρίτο της βροχής του έτους.
0: Καλά, αυτό είναι εντυπωσιακό, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα νησί που υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες, έτσι. Και αναρωτιέμαι αν ένα τέτοιο νησί που θα έπρεπε να είναι βιτρίνα για τη χώρα μας αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα στις υποδομές του. Το συζητάει ο κόσμος αυτό?
1: Πάντα το συζητάει αυτό. Αυτό είναι μεγάλη πληγή για τη Ρόδο. Και ο υπερτουρισμός είναι μεγάλη πληγή για τη Ρόδο. Η Ναυαρχίδα δεν πήγε πολύ καλά φέτος. Δεν είχαμε πάρα πολύ καλή χρονιά, η αλήθεια.
0: Για τα αντιπλημμυρικά έργα, ποιος έχει την ευθύνη? Ο Δήμος, η Περιφέρεια, οι δύο, ξέρω, το Υπουργείο?
1: Και οι δύο, φαντάζομαι, και το Υπουργείο. Είναι τώρα πολύ μπερδεμένη αυτή η κατάσταση. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Πρέπει να το δώσουμε κάπου λίγο στη μέση. Τα αντιπλημμυρικά έργα παντού σε όλη τη χώρα έχουν πρόβλημα. Ο ένας κολλάει τον άλλον. Ίσως κάτι τέτοιο έτσι λίγο ελαφρώς μπορεί να συμβαίνει και στη Ρόδο.
0: Αν βγαίναμε τώρα, ας πούμε, στον δρόμο και ρωτούσαμε τους κατοίκους τι τους εξοργίζει περισσότερο, τι πιστεύεις θα μας απαντούσαν?
1: Οι κακοί δρόμοι. Που έχουμε και στη σημεία, να ξέρεις, που έχει καθίζει ο δρόμος σε ένα-δύο σημεία. Σίγουρα οι κακοί δρόμοι, σίγουρα τα ρέματα που κάποιες φορές καθαρίζονται, κάποιες όχι. Αλλά έχουν σίγουρα μπαζωθεί σημεία τα οποία δεν έπρεπε. Οπότε και η φύση λίγο μας λέει πρέπει να βάλουμε όρια. Την κοντράραμε λίγο.
0: Αναρωτιέμαι, από χθες η Ρόδος ήταν σε κόκκινο συναγερμό, έτσι. Τα σχολεία είχαν κλείσει προκλητικά, red code. Είχαν κλείσει προληπτικά τα σχολεία.
1: Και αύριο, να ξέρεις, είναι κλειστά τα σχολεία, κλειστά. Με εντολή του Δημάρχου.
0: Οι εργαζόμενοι όμως πρέπει να πάνε στις δουλειές τους. Και έτσι χάθηκε και ένας εργαζόμενος. Τι γίνεται, δηλαδή? Αναρωτιέσαι, κλείνεις τα σχολεία, αλλά ναι, κάποιοι πρέπει να βγουν.
1: Έχω την αίσθηση ότι τη νομική ευθύνη δεν την έχει ο Δήμαρχος εδώ.
0: Την έχει το Υπουργείο, δεν ξέρω ποιος το κηρύσσει.
1: Δεν νομίζω ότι έχει νομική ευθύνη ο Δήμαρχος να πει ότι θα κλείσουν οι επιχειρήσεις. Πρέπει λίγο. Δεν είμαι σίγουρη. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι ξέρετε αυτός έχει την ευθύνη ή εκείνος ή ο Περιφερειάρχης.
0: Πάντως διαβάζω το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων εκεί ζητά να σταματήσουν οι μη επίγουσες εργασίες και καταγγέλλω ότι υπήρξαν εργαζόμενοι που υποχρεώθηκαν να μετακινηθούν ακόμα και μέσα στην κακοκαιρία.
1: Εκεί αυτό, και έγινε και μια παρέμβαση από τον Παναγιώτη τον Εγκλέζο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Ρόδου. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε πρόβλημα, πάντα είχαμε πρόβλημα. Ωστόσο το σωματείο των ξενοδοχοϋπαλλήλων, συγγνώμη για το σαρδάμ,
0: της
1: Ρόδου,
0: στηρίζει
1: το αίτημα του Δημάρχου για κήρυξη της Ρόδου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτή είναι μια τελευταία είδηση.
0: Μάλιστα.
1: Τη στιγμή τώρα βγήκε αυτό. Η πυροσβεστική, η ΕΜΟΔΕ είναι έξω. Συντονίζουν, επιβλέπουν όλα τα οχήματα τα οποία θα κάνουν άντληση προφανώς από οικίες, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα στη Ρόδο αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε κουράγιο. Να είστε και εκεί προσεκτικοί, το λέω πάντα, και στους ακροατές μας εδώ. Γιατί είναι μια δύσκολη κατάσταση. Σε εσάς είναι ακόμα δυσκολότερη από τη στιγμή που υπάρχει και ένας νεκρός. Αλλά γενικώς υπάρχουν πλημμύρες σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς. Τα καιρικά φαινόμενα είναι πιο άγρια πια.
1: Έχουμε πια την πολιτική προστασία, την πυροσβεστική και βέβαια δεν ξεχνάμε και τους εθελοντές. Έτσι, η Ρόδος πάντα πρωτοπορούσε σε αυτό. Είναι από τις περιοχές της χώρας η οποία έχει γράψει ιστορία για τις
0: συμμετέχουν και οι ένοπλες δυνάμεις, συμμετέχουν και
1: όχι,
0: οι...
1: Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ δεν έχω τέτοια πληροφορία. Συμμετέχει η πυροσβεστική, συμμετέχουν οι φορείς του Δήμου, συμμετέχει η πολιτική προστασία και οι εθελοντικές ομάδες οι οποίες είναι πιστοποιημένες και εκπαιδευμένες.
0: Γιατί η Ρόδος έχει από τις μεγαλύτερες... από τις μεγαλύτερες συμμετοχές σε εθνοφρουρούς. Εθνοφύλακες, συγγνώμη.
1: Μέχρι στιγμής, από όσο γνωρίζω, δεν έχει.
0: Η οποία είναι εξοικειωμένη, θέλω να πω, με την πολιτική προστασία, αυτό εννοώ.
1: Είναι. είμαι. Αλλά όχι, μέχρι στιγμής δεν έχω εγώ τέτοια πληροφορία.
0: Ωραία. Ελπίζω να περάσει, να περάσει αυτή η δύσκολη νύχτα.
1: Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στο σημείο που είμαι εγώ, είμαι πολύ κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο, δεν έχουμε βροχόπτωση, δεν έχουμε αέρα, είμαστε σε ήρεμη κατάσταση και ελπίζω να παραμείνουμε έτσι.
0: Ευχή και από εμάς το ίδιο και να μην υπάρξουν άλλα προβλήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό υπόλοιπο.

0: Θέλω τώρα να μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά την ιστορία μας. Όχι την ιστορία όπως τη μαθαίνουμε στα σχολικά βιβλία, αλλά τα ίδια τα τεκμήρια με τα οποία γράφεται αυτή η ιστορία. Τα πρωτότυπα έγγραφα, τα πολεμικά ημερολόγια, τους χάρτες, τις φωτογραφίες που έχουν διασωθεί επί δεκαετίες και φυλάσσονται στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού. Χθες το Army Voice αποκαλύψαμε στο armyvoice.gr. Αποκαλύψαμε ότι το ιστορικό κτίριο της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού στην Πλάκα, ξέρετε, είναι κεντρικό κτίριο απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, όπως και το κτίριο που είναι πίσω από την πλατεία Κλαθμόνος, αυτό το κτίριο της ΔΔΜ που λέγεται, το παλιό Υπουργείο Ναυτικών που ανήκει στο πολεμικό ναυτικό, έχουν αναρτηθεί στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων που προορίζονται για εκποίηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το σοβαρότερο ζήτημα όμως αφορά την τύχη των αρχείων της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού. Η υπηρεσία σχεδιάζεται να μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις της Γεωγραφικής Υπηρεσίας. Και οι φωτογραφίες που δημοσιεύσαμε από τους συγκεκριμένους χώρους δείχνουν σημαντικές φθορές και γύρουν ερωτήματα για την καταλληλότητά τους. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που γνωρίζουν αυτά τα αρχεία επειδή εργάστηκαν για χρόνια για την προστασία τους. Ένας από αυτούς είναι ο υποστράτηγος εν αποστρατεία Νικόλαος Δελατόλας. Είναι ο πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, ο οποίος έχει απευθύνει πλήθος επιστολών στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού και σε άλλους αξιωματούχους, ζητώντας να ανακληθεί η σχεδιαζόμενη μεταστέγαση. Με τον στρατηγό μιλήσαμε νωρίτερα και ηχογραφήσαμε την συνομιλία μας. Θα τον ακούσετε να μας εξηγεί τι ακριβώς διακυβεύεται και γιατί θεωρεί ότι η μετακίνηση των αρχείων μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική για το αρχείο. Στρατηγέ, καλησπέρα και ευχαριστούμε που είστε μαζί, μας στον Μάχη FM 99,8. Θέλω να ξεκινήσουμε από το ίδιο το αρχείο.
1: Ναι.
0: Τι φυλάσσετε στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού? Μπορείτε να μας δώσετε 2-3 χαρακτηριστικά παραδείγματα τεκμηρίων για να καταλάβουν και οι ακροατές μας τι ακριβώς συζητάμε.
1: Ναι, βεβαίως. Καταρχάς φυλάσσονται κάποια αντίγραφα από το αρχείο του Καποδίστρια και από εκεί και πέρα φυλάσσεται το αρχείο του Ελληνικού Στρατού από τον Αττική Πόλεμο του 1897 και τέθεν.
0: Μάλιστα.
1: Στο αρχείο της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού φυλάσσεται και ένα μέρος του αρχείου του Δημοκρατικού Στρατού.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι διαβαθμισμένα ή είναι προσβάσιμα?
1: Ένα μέρος του αρχείου είναι διαβαθμισμένο και ένα μέρος είναι προσβάσιμο.
0: Είχατε γράψει μια επιστολή προς τον αρχηγό ΓΕΣ.
1: Μάλιστα.
0: Και είχατε χρησιμοποιήσει μια βαριά διατύπωση, δηλαδή προειδοποιήσατε για κίνδυνο ακόμα και ολικής καταστροφής του αρχείου.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Σε τι ακριβώς αναφέρεστε?

0: δηλαδή να συμβεί σε αυτά τα έγγραφα κατά τη μεταφορά ή την εγκατάστασή τους σε έναν χώρο ο οποίος δεν είναι κατάλληλος.
1: Μάλιστα. Θα ξεκινήσω από το ότι παρότι έχω κάνει και στο Υπουργείο και στην Ιεναρχία του Γενικού Επιτελείου Στράτου αρκετές επιστολές στο σύνολό τους είναι αναπάτητες. Τώρα, το αρχείο του στρατού, της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, είναι συντήρητο. Και είναι συντήρητο με ευθύνη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Όλοι οι αρχιακοί φορείς έχουν συντηρητές χαρτινών τεκμηρίων, εκτός από τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού. Η μετακίνηση μη συντηρημένου αρχιακού υλικού εγκυμονεί κινδύνους ολικής καταστροφής, καθώς λόγω της παλαιότητος έχουν προσβληθεί απομύκητες.
0: Μάλιστα.
1: Έχω θέσει σε υπόψη της στρατιωτικής ηγεσίας συντηρημένα και ασυντήρητα ιστορικά τεκμήρια από άλλο φορέα ίδιας παλαιότητος με αυτά τα αρχεία που διαθέτει η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, προκειμένου να δείξω το βάθος του προβλήματος.
0: Αν ας πούμε υποστούν κάποιες ζημιές, υπάρχει τρόπος να ανακτηθεί η πληροφορία που περιέχουν?
1: Όχι, δεν είναι δυνατόν να ανακτηθούν, καθώς πάλι με ευθύνη του Γενικού Επιτελείου Στρατού κυρίως δεν έχουν ψηφιοποιηθεί. Την περίοδο, την πενταετία που ήμουν εγώ διευθυντής, πασχίσαμε με κατ' επανάληψη αναφορές προκειμένου να γίνει η ιεραρχία του ΓΕΣ. Να γίνουν κοινωνοί του προβλήματος και με τις αναφορές σαν απόστρατος. Όταν έγινε γνωστή η μετακίνηση της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, τους το έθεσα υπόψη. Πλην όμως καιροσκοπικά σκεπτόμενοι το αποκρύπτουν.
0: Στο Army Voice χθες δημοσιεύσαμε κάποιες φωτογραφίες.
1: Μάλιστα.
0: Από τις εγκαταστάσεις που προβλέπεται να μεταφερθεί η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού στην Γεωγραφική Υπηρεσία.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπουμε φθορές στους τοίχους, υγρασία, παλές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Εσείς γνωρίζετε τους χώρους, έχει τύχει να τους δείτε ή να έχετε πληροφορίες για αυτούς?
1: Έχω πληροφορίες για τους χώρους ότι είναι ακατάλληλοι. Πρώτον. Δεύτερον, είχα θέσει υπόψη της στρατιωτικής ιεραρχίας τα specifications, τις προδιαγραφές που έχει θέσει καθηγητής πανεπιστημίου υπόψη του ΟΧΑΚ και αυτή τη μελέτη, αυτή την έρευνα με προσωπικό του ΟΧΑΚ την κάνανε βιβλίο και τους το έθεσα υπόψη. Προδιαγραφές για τέτοιους χώρους διαθέτει και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στην Αγγλική μετά από έρευνα που έκανα πρόσφατα στη βιβλιοθήκη του. Και παρόλα αυτά συνεχίζουν κάποια από την ιεραρχία του Γενικού Επιτελείου Στρατού επιδεικτικά να τα αγνοούν.
0: Αυτά είναι πολύ σοβαρά που μας λέτε.
1: Βεβαίως, και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να παρέμβει όχι δοτή στρατιωτική δικαιοσύνη. Η πολιτική δικαιοσύνη.
0: Δεν μπορεί να παρέμβει η πολιτική δικαιοσύνη όμως σε
1: προείσταται η στρατιωτική. Ο Άριος Πάγος προείσταται τη στρατιωτική δικαιοσύνη. Και μπορεί μπορεί να παρέμβει.
0: Γνωρίζετε ποιος έχει εισηγηθεί τη μεταφορά της διεθνής ιστορίας στρατού? Δηλαδή υπήρξε επιστημονική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων?
1: Πέρα από, θα σας πω ότι τους έπεσα υπόψη και το ντοκιμαντέρ, το οποίο βγήκε και χρηματοδοτήθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, από ένα ίδρυμα ειδικών στην Κρήτη και το ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάκος. Τους έδεσα υπόψη και το κόστος για τη μετακίνηση εις αριθμών ιστορικών τεκμηρίων από την Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάκος.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Στη
1: διάθεσή σας, όποτε θελήσετε, οι αναφορές μας, οι αναφορές μου, οι οποίες επιδεικτικά έχουν αγνοηθεί.
0: Το Δεκέμβριο πέρυσι, ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είχε απαντήσει στη Βουλή ότι συγκεντρώνονταν στοιχεία για να καταρριστεί μελέτη ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης αυτού του υλικού. Έχει τύχει να δείτε αν έχει παρουσιαστεί, επειδή ασχολείστε, το ρωτάω. Αν,
1: από ό,τι γνωρίζω, δεν έχει γίνει καμία έρευνα. Καταρχάς, οι προϋποθέσεις μεταφοράς ιστορικού αρχείου προϋποθέτουν ειδικά οχήματα, ειδική συσκευασία, ειδικούς χώρους και συντηρημένο και ψηφιοποιημένο ιστορικό αρχείο. Από αυτά όλα τα προανέφερα, δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Η αλήθεια είναι πως οι πληροφορίες μας λένε ότι είπαν στους εργαζόμενους εκεί, γιατί είναι και πολιτικοί υπάλληλοι και στρατιωτικοί, ότι επειδή είναι πολύ βαριή αυτή η ειδική φορεαμή που υπάρχουν κάτω στο υπόγειο, τέλος πάντων, και είναι εκεί στο ιστορικό αρχείο, είναι καλύτερο να τα βάλουν σε κούτες νουνού.
1: Δεν παίρνουν σε κούτες νουνού, ούτε μεταφέρονται με οχήματα στάγια. Προϋποθέτουν ειδικές.
0: Καλά, από όσο θυμάμαι, ναι, κάποιος θα είχε αναλάβει τη μεταφορά, ένας ιδιώτης.
1: Απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις. Θα σας παραπέμψω στο ντοκιμαντέρ που υπάρχει για να δείτε τα οχήματα και τον τρόπο φορτώσεως.
0: Που έγινε της Εθνικής Βιβλιοθήκης, λέτε, που πήγαν στον Γιάννη.
1: Και παρόλα αυτά, ένα μέρος το πιο επιβαρημένο του αρχείου της βιβλιοθήκης παρέμεινε στους χώρους της έδρας της βιβλιοθήκης. Δεν μεταφέρονται η ιστορία ενός λαού ελαφρά την καρδία και επιπόλαια, θα έλεγα.
0: Σε μια από τις επιστολές σας, τέλος πάντων, γιατί μου είπατε ότι εγώ μία έχω λάβει υπόψη μου, εσείς μου είπατε ότι είναι περισσότερες, αναφέρετε το σημερινό κτίριο επιλέχθηκε το 1977 με συγκεκριμένα κριτήρια για φύλαξη ιστορικών αρχείων.
1: Βεβαίως, και να σας απαντήσω πάνω σε αυτό, με δύο σκέλη, η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού και το αρχείο της φυλακίστηκαν εντός στρατοπέδων δύο φορές στα 135 χρόνια της ιστορίας της. Μία επί δικτατορίας 1967-1974 και μία τώρα. Προφανώς για να μην υπάρχει πρόσβαση σε συγκεκριμένο σκέλος του αρχείου.
0: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αναφέρεσαι στα αρχεία της Κύπρου?
1: Παντού αναφέρομαι και στα αρχεία του Δημοκρατικού Στρατού.
0: Εμφυλίου.
1: Αναφέρομαι και σε αρχεία και σε εκθέσεις αξιωματικών της Εθνικής Άμυνας και δημοκρατικών αξιωματικών, αλλά και όλων των κατηγοριών αξιωματικών.
0: Το κτίριο, φαντάζομαι το είδατε, έχει αναρτηθεί για αξιοποίηση, θα το βάλω σε εισαγωγικά, για πώληση δηλαδή.
1: Ναι, το γνωρίζω. Θα σας απαντήσω πάλι σε αυτό με βάση την ιστορικά γεγονότα.
0: Ήθελα να ρωτήσω, δηλαδή, πιστεύετε η ανάγκη οικονομικής αξιοποίησης ενός ακινήτου υπερισχύει της προστασίας ενός ιστορικού αρχείου, δηλαδή...
1: Θα σας απαντήσω. Καταρχάς, αξιωματικοί οι οποίοι είχαν πολεμήσει, αξιωματικοί που τραυματίστηκαν, επέλεγαν χώρους για τη διεύθυνση ιστορίας στρατού εκτός στρατοπέδου και σε κτίρια επιβλητικά. Θα αναφέρω το παλιό γαλλικό στρατιωτικό νοσοκομείο που ήταν στην πλατεία Λιχετινής. Θα αναφέρω στην οδό Καρίτσι, σε κτίριο που δεν υφίσταται, απέναντι από το Υπουργείο Εξωτερικών υπάρχει ένα κτίριο εφάμιλο της σημερινής έδρας της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού. Και αυτό απετέλεσε στην οδό Σαλοκώστα έδρα της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού. Σε χώρους σαν και αυτούς που θέλουν η σημερινή ηγεσία να μεταφέρουν το ιστορικό αρχείο του στρατού, δεν έχει φυλαχτεί ποτέ. Είναι απαράδεκτη η χώρη και θα σας...
0: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί θέτεται άμεσα το θέμα της ελεύθερης πρόσβασης των ερευνητών στα αρχεία. Ένας ιστορικός ή ένας πολίτης που θα θέλει να επισκεφτεί τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού και να ζητήσει υλικό με τους όρους που πρέπει να τηρούνται. Τι φοβάστε ότι θα αλλάξει τώρα αν πάει η υπηρεσία μέσα σε ένα στρατόπεδο?
1: Καταρχάς, θα σας το απαντήσω διαφορετικά το ερώτημά σας. Η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού του γαλλικού στρατού είναι σε κάστρο.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς θα την πάμε τη δικιά μας Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, η οποία έχει συγγράψει την ιστορία 114.000 θανότων αξιωματικών και οπλητών. Θα την πάμε σε καταλελειμμένα κτίρια, παραπλεύρως από τουαλέτες. Φέτος είναι και πόσα χρόνια, 110 χρόνια από εκεί που, από την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που ο ελληνικός στρατός είχε τις μεγαλύτερες απώλειες. Το κάνουμε αυτή τη μεταφορά για μνημόσυνο.
0: Έχετε συζητήσει το θέμα με πρώην αρχηγούς, λέτε, και ανώτατους αξιωματικούς. Δεν έχω δει κάποιον να έχει βγει και να έχει παρέμβει εκτός από εσάς. Υπάρχει δυνατότητα μιας συλλογικής παρέμβασης?
1: Μάλιστα, επειδή συνεργάζομαι μία επιστημονική ομάδα ιστορίας που μέλη της είναι επιφανής ιστορική, εγώ δεν είμαι, ήμουν στρατιωτικός, επιφανής ιστορικοί και αρχαιολόγοι ελληνικής κυρίως καταγωγής, στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου, θα συγκεντρώσουμε υπογραφές, αφού πρώτα κάνουμε ένα αφιέρωμα στην ιστορία της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, αλλά και τρέπομαι να το πω στη μεταφορά τη βιαστική, τη πρόχειρη, λες και μεταφέρουμε λόγω διοικήσεως τάγματος, αν έχετε υπόψη σας το μέγεθος, να μεταφέρουμε την ιστορία των 115.000 νεκρών εστάχει σε ένα στρατόπεδο.
0: Αν αν σας ζητούσα να προτείνετε εσείς μια λύση σήμερα, ποια θα ήταν?
1: Να παραμείνει η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού στον χώρο που είναι. Στο χώρο αυτό να εγκατασταθούν, να μάλλον να προσλάβει πρώτα κατάλληλους διτηρητές. Βγάζει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πληθώρα. Να προσλάβουν, τόσος κόσμος προσλάβουν, να προσλάβουν άμεσα και να ξεκινήσει η συντήρηση και σε δεύτερο χρόνο η ψηφιοποίηση. Να δημιουργηθούν μέσα προθήκες, να προσκαλέσουν ξένες αντιπροσωπείες, τους στρατιωτικούς ακολούθους και να προβάλλουν το Υπουργείο Άμυνας αυτή την ιστορία. Μπορεί η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού να γίνει ένα όργανο άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Να διενεργούνται σε αυτό το χώρο συνέδρια ιστορίας, στρατιωτικής ιστορίας. Αλλά μπορούν να διενεργούνται και άλλα συνέδρια, είτε της NSPA, συγγνώμη, να σε ήθελα να πω, ή του NATO. Και θέλω να επισημάνω και το άλλο, το οποίο δεν έχει αναφερθεί στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού. Πραγματοποιούν την πρακτική τους εξάσκηση φοιτητές από διάφορα
0: πανεπιστήμια
1: της χώρας, είτε το τμήματων αρχαιονομίας, είτε το τμήματων ιστορίας αρχαιολογίας, με εύκολη πρόσβαση.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως, και θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε και άλλους. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί κάποιος από αυτούς να μην βρεθεί μία φόρμουλα να τους προσλαμβάνουμε. Γιατί όσοι θέλουν να υπηρετήσουν, να μην κάνουν μετά τη θητεία τους.
0: Α, το έχουν προβλέψει για άλλες υπηρεσίες. Τώρα κοιτάμε την καινοτομία, δεν κοιτάμε την ιστορία.
1: Μάλιστα, δυστυχώς. Και κάτι άλλο να επίσης να επισημάνω. Αυτοί βγαίνοντας και στα διαδρομώντας, είτε εδώ είτε στο εξωτερικό, θα γίνουν οι καλύτεροι εκπρόσωποι της ιστορίας μας, των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
0: Στρατηγέ, να σας ευχαριστήσω. Τελειώνει ο χρόνος δυστυχώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για την προσπάθεια που καταβάλατε να μιλήσετε, γιατί το καταλαβαίνουμε όλοι από τον τον τρόπο που μιλάτε. Να σας ευχαριστήσω και για την προσπάθεια που κάνετε για να σωθεί η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, και θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας, στρατηγέ, ό,τι μπορούμε, και οι ακροατές μας θα τους καλέσουμε να σταθούν στο πλευρό της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού και να μην χαθούν αυτά τα πολύτιμα αρχεία.
1: Και να προσυπογράψουν οι ακροατές σας και την επιστολή.
0: Βεβαίως. Θα μας τη στείλετε και σίγουρα θα κοινοποιήσουμε και στους ακροατές μας την επιστολή για να προσυπογράψουν.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που ήσταν μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, τιμή μου. Γεια σας.

να. Ήταν συγκλονιστικός ο στρατηγός. Έτσι, υποστράτηγος είναι από στρατεία. Νικόλος Δελατόλας, πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού. Για αυτά που μας είπε, είναι εξαιρετικά σοβαρά και δεν μπορούν, δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα. Μας είπε ότι τα ιστορικά αρχεία του στρατού είναι ασυγκίνητα, είναι ασυντήρητα. Ότι υπάρχουν τεκμήρια που έχουν προσβληθεί από μύκητες. Ότι η Διεύθυνση δεν διαθέτει τους απαραίτητους συντηρητές. Και ότι ένα μεγάλο μέρος του αρχείου αυτού δεν έχει ψηφιοποιηθεί. Δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Θέλω να μείνω μόνο σε αυτό, ότι το κτίριο της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού μπορεί να έχει μεγάλη εμπορική αξία εκεί που βρίσκεται. Τα ιστορικά τεκμήρια που φυλάσσονται εκεί όμως δεν αποτιμώνται σε ευρώ, ούτε αντικαθίστανται αν καταστραφούν. Πριν λοιπόν προχωρήσει οποιαδήποτε μεταφορά, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία οφείλει να εξηγήσει πώς σκοπεύει να τα προστατεύσει. Γιατί τα αρχεία αυτά δεν ανήκουν σε κανέναν υπουργό και σε κανέναν αρχηγό. Είναι μέρος της ιστορικής μνήμης αυτής της χώρας. Θα τα πούμε και αύριο στο αποκαλυπτικό δελτίο το βράδυ. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε. Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μαγαζίνου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους καλεσμένους για τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις που κάναμε, αλλά και όλους εσάς που μας κρατήσατε συντροφιά αυτές τις δύο ώρες. Ελπίζω να σας δώσαμε τροφή για σκέψη. Ελπίζω να φωτίσαμε πλευρές της επικαιρότητας που αξίζουν περισσότερη προσοχή. Πολλά από αυτά δεν θα τα ακούσετε άλλο. Και βεβαίως ελπίζω να σας κρατήσαμε και καλή μουσική παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν η Ιωάννα Ηλιάδη. Στον ήχο ήταν ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο για την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα, με πραγματικά πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Εδώ στο Μάχη FM το μυαλό μας το έχουμε στις περιοχές που πλήττονται αυτή τη στιγμή, όπως η Ρόδος, όπως η Εύβοια, και αυτές που τρέμουν μην λυγίσουν, ας πούμε, όπως η Κρήτη. Θα είναι δύσκολη και η απόψινη νύχτα. Να προσέχετε και την κυκλοφορία στους δρόμους. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό βράδυ, να προσέχετε τους εαυτούς σας, τους αγαπημένους σας. Σας αφήνω λοιπόν με ένα μουσικό κομμάτι από τα παλιά. Diana Ross, Upside Down. Καλό βράδυ.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος λόγω της φοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το νησί από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνδρα στην περιοχή Στέγνα του Αρχαγγέλου. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση των λιμενικών αρχών, συνολικά 4 οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα από τα αρρωμητικά νερά. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας πραγματοποίησε έλεγχο και στα 4 από αυτά χωρίς να εντοπιστούν επιβαίνοντες. Κλειστά θα παραμένουν και αύριο, Πέμπτη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται και στην Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας. Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι από τα ψαχνά της Εύβοιας εξαιτίας της κακοκαιρίας, καθώς νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112 που καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς την Εαρτάκη. Χτύπημα της κακοκαιρίας με πλημμύρες στη Σκιάθο και στη Σκόπελο, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη παραμένουν και σήμερα σε συναγερμό. Στο 1,55 με 1,60 ευρώ το λίτρο, η αυριανή έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης μετά την κρατική επιδότηση και έκπτωση των δηληστηρίων. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης. Αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας. Πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα. Τη δυσμενή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνει η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, καθώς το 82% των πολιτών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις μηνιαίες του υποχρεώσεις, με το 46% να τα βγάζει πέρα οριακά και το 36% να εξαντλεί το εισόδημά του πριν από το τέλος του μήνα. Λίγες μόλις ημέρες μετά τις πτώσεις σοβάδων σε σχολεία της Λαμίας και στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, ένα ακόμα περιστατικό επαναφέρει με τον πιο ανησυχητικό τρόπο το ζήτημα της ασφάλειας μαθητών στα σχολικά κτίρια. Αυτή τη φορά αναστάτωση προκλήθηκε στο Λύκειο Νεοχωρίου στο Μεσολόγγι, όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω στο μαθητή, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην παλαιά Αθηνική Οδό Άργους Κορίνθου στο δρόμο για Δερβενάκια. Ένα μίνι βαν που μετέφερε 10 εργάτες εξετράπη της πορείας του και ανετράπη μέσα στο οδόστρωμα λόγω της έντονης ολισθηρότητας του δρόμου. Από την ανατροπή τραυματίστηκαν 5 άτομα, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και ο οδηγός. Οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι ένα πλοίο μεταφοράς κοντέινερ έπιασε φωτιά και βυθίστηκε αφού έπεσε πάνω σε νάρκη στα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν αύριο Πέμπτη, κυρίως στην Εύβοια, στην Κρήτη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Έως το απόγευμα, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας σε φθήρο από ορεινά επίπεδα μεταξύ 14 και 19 βαθμών της κλίμακας, 19 βαθμών Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
3: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε μαζί και σήμερα εδώ, Μάχη 99,8 στα FM. Θα τα πούμε για την επόμενη ώρα με πολλή επικαιρότητα που υπάρχει με ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. Μια βραδιά η οποία υπάρχει και πάλι Champions League, μια βραδιά που υπάρχει Eurolink και φυσικά η μεγάλη βραδιά για την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει στο Λονδίνο τη Σαχτάρ Ντόνετσκ με παρουσία 10.000 φιλάθλων που θα είναι στο πλευρό της. Μια σημαντική μέρα για την ομάδα της Ένωσης που αν κατορθώσει να πάρει τη νίκη τότε βάζει υψηλά τον πήχη σε αυτή την διοργάνωση και γιατί να μην το κάνει άλλωστε μετά τη νίκη που πέτυχε στην πρεμιέρα, αν ακολουθήσει και αυτή τότε θα μπορέσει με μεγαλύτερη άνεση να μπει στα επόμενα πιο δύσκολα παιχνίδια. Ήδη στην Πικαντήλη από νωρίς είχαν βρεθεί χιλιάδες φίλαθλοι της ΑΕΚ που ήταν εκεί, πανηγύριζαν, έδιναν ένα γιορτινό χρώμα στο γκρίζο ουρανό του Λονδίνου και μάλιστα η χαρά ήταν ακόμα μεγαλύτερη όταν και η ΚΑΠΑ 19 της ΑΕΚ κατάφερε να κερδίσει 2-1 στο Λονδίνο της Σαχτάρ. Πανηγυρίστηκε έντονα αυτή η επιτυχία. Μάλιστα έκανε και μια βιντεοκλήση ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, ο κ. Ηλιόπουλος, προς τους παίχτες. Είστε μάγκες, τα συγχαρητήριά μου. Πάντα να έχετε την ίδια εικόνα. Αυτά με την ΑΕΚ. Μην ξεχνάμε ότι οι ευρωπαϊκές συμμετοχές συνεχίζονται και υπάρχει και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μαρσέιγ. Ένα παιχνίδι που πέρασε από πολλά κύματα, κυρίως με την παρουσία των φιλάθλων, τη στιγμή που οι γαλλικές αρχές έπαιζαν με τον Ολυμπιακό, είχαν μεταφέρει ότι δεν θα μπορέσουν να δώσουν τα εισιτήρια τη στιγμή που χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού, κάποιοι από αυτούς ήταν ήδη στη Μασσαλία, κάποιοι είχαν προγραμματίσει να πάνε σήμερα. Μετά βγήκαν δημοσιεύματα ότι όχι, ποτέ δεν υπόθηκε αυτό, βρέθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις για να περιφρουρήσουν το χώρο. Τελικά ο Ολυμπιακός κατάλαβε ότι πρόκειται για συμπαιγνία, δεν παρέλαβε τα εισιτήρια, ζήτησε από τους φιλάθλους να έρθουν πίσω, αλλά εδώ υπάρχει μια μεγάλη ζημιά για χιλιάδες φιλάθλους που πλήρωσαν ένα σκασμό λεφτά και βρέθηκαν αυτή τη στιγμή ούτε την ομάδα τους να δούνε και να χάσουν και χρήματα, δυστυχώς. Είναι και ο Όφη που κι αυτός με τη σειρά του μπαίνει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ήδη ο Όφη βρίσκεται στην Γαλλία, θα αντιμετωπίσει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι τη Ρεν, αλλά ο φετινός Όφη μας έχει δείξει ότι μπορεί να πετύχει τα πάντα, δεν φοβάται τίποτα και είναι σε μια κατάσταση τέτοια που μπορεί απέναντι ακόμα και στη Ρεν να διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτά τα θέματα. Φυσικά θα πάμε στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ όπου είχαμε την τρομερή νίκη την οποία πέτυχε χθες ο Ολυμπιακός. Προχθές ο Ολυμπιακός πραγματικά έκανε την Ευρώπη να υποκληθεί στον πρωταθλητή. Από το μείον 28 στο πρώτο ημίχρονο κέρδισε τον αγώνα. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Πραγματικά απίστευτες συνθήκες, απίστευτες καταστάσεις που υπήρχαν με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να δηλώνει μετά το τέλος του αγώνα ότι ακόμα και αν δεν κερδίζαμε, εγώ είμαι ευχαριστημένος από αυτά τα οποία πετύχαμε και δεν έχει άδικο. Άλλωστε ήταν μυθική η χθεσινή εμφάνιση της ομάδας του Ολυμπιακού και θα σταθούμε και σε αυτό. Φυσικά και ο Παναθηναϊκός δεν πήγε πίσω, έμεινε μόνος πρώτος στην βαθμολογία μετά την νίκη που πέτυχε μέσα στο Βελιγράδι επί της Παρτιζάν, σε ένα παιχνίδι που είχε το χαρακτήρα της γιορτής με την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην έδρα της Παρτιζάν και ο Παναθηναϊκός δεν χαρίστηκε σε καμία περίπτωση. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα πούμε, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και να μπούμε στους ρυθμούς του ντέρμπι είναι ΑΕΚ Σαχτάρ. Θα πάμε στο ξεκίνημα να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος μιλάει για τον σημερινό αγώνα.
1: Θα είναι πολύ απαιτητικό, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο και σε αυτό το επίπεδο είναι δύσκολο τα παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω, τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, θέλουμε να είμαστε καλοί στο παιχνίδι, να κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς και άσχετα με το τι θα γίνει, γνωρίζουμε ότι όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τους βαθμούς. Τώρα, ποιες είναι οι πιθανότητες μας πριν από αυτά τα παιχνίδια, δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε αυτό, αλλά θα προσπαθήσουμε να είμαστε επιθετικοί, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να κερδίσουμε βαθμούς. Το αυριανό το παιχνίδι, η Σάκταρ είναι πολύ καλή ομάδα και έχουν πολλούς ταλαντούχους βραζιλιάνους παίκτες και ορισμένους από τη Λιθουανία παίζουν. Είναι παίκτες οι οποίοι είναι καλοί με την μπάλα και είναι επίσης πολύ καλοί χωρίς την μπάλα και παίζουν πολύ καλό και έντονο ποδόσφαιρο και κάνουν τις αλλαγές πολύ καλά και θα είναι δύσκολο σε αυτό το επίπεδο παιχνιδίου, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορείς να κάνει κανείς λάθη και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τους αντιπάλους και είναι μια πολύ καλή πλευρά και να είμαστε καλές στο γήπεδο και στο τέλος υπάρχουν καλοί παίκτες και από τις δύο πλευρές και θα έχουν την έμπνευση για να μπορέσουν να αποφασιστεί το παιχνίδι. Γνωρίζουμε ότι θα είναι τουλάχιστον 10.000 άτομα από τους οπαδούς και θα μας δώσουν την έμπνευση και θέλουμε και οι παίκτες να ευχαριστηθούν το παιχνίδι όπως και οι οπαδείς και θα θέλουμε να είμαστε καλοί σε αυτή τη διοργάνωση και...
2: Of course, not only I'm not ready to make it.
3: Καλησπέρα σας. Δεν μπορώ σε αυτό το σημείο να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα. Ξέρω ότι κάποιοι λένε ότι στην Αγία Σοφιά έχουμε εκπληκτική απόδοση και δεχόμενα στα εκτός έδρας μάτς να μην έχουμε τέτοια απόδοση. Δεν είναι αληθές αυτό. Αν θεωρώ ότι παίζουμε πολύ καλά και εντός έδρας και εκτός στην τελευταία χρονιά. Όμως είναι φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο. Όλες οι ομάδες αποδίδουν κάπως καλύτερα στην έδρα τους και όχι εκτός έδρας. Έχεις στατιστικά περισσότερους βαθμούς που συγκεντρώνεις στην έδρα σου από τα μάτς εκτός έδρας. Οπότε στο Champions League κάθε αναμέτρηση είναι πάρα πολύ δύσκολη, πολύ απαιτητική εντός ή εκτός έδρας. Ιδίως εκτός έδρας. Όμως, όταν βρίσκεσαι εκτός έδρας, νιώθεις κάπως πιο χαλαρός. Απλό και μόνο για αυτόν τον λόγο. Επειδή κάποιοι δεν σε περιμένουν να αποδώσεις σε τόσο υψηλό επίπεδο, όμως εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Είτε είσαι εντός έδρας, είτε είσαι εκτός έδρας, όλα είναι ακριβώς το ίδιο. Εμείς θα πολεμήσουμε, θα προσπαθήσουμε στην αναμέτρηση στην αυριανή και για να είμαι ειλικρινής, δεν βλέπω κάποια σχέση μεταξύ των αγώνων στο Conference League και αυτών των αγώνων που μας αναμένουν στο Champions League. Μιλάμε για δύο επίπεδα πιο ψηλά. Δεν υποτιμώ βεβαίως το Conference. Τον αντίον θα έλεγα ότι την περσινή χρονιά την απείλευσα και εγώ και όλη η ομάδα. Φτάσαμε μέχρι τα προημιτελικά. Ήταν μια εξαιρετική διοργάνωση, όμως τώρα είμαστε σε διαφορετικό επίπεδο. Μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερη εστίαση, μεγαλύτερη ποιότητα. Αν θέλετε, περισσότερη ενέργεια που απαιτείται. Οπότε θα προσπαθήσουμε αυτό να το βγάλουμε αύριο, διότι θεωρώ ότι είναι στο χέρι μας, έχουμε γεμάτο reservoir όπως τα λέμε και πιστεύω ότι σε αυτή την αναμέτρηση θα βγάλουμε, σε αυτή την διοργάνωση θα βγάλουμε τον καλύτερο δυνατό εαυτό μας. Ναι, ο Μπάρναμπας είναι μαζί μας, θα προπονηθεί σήμερα, είναι ένας σκληρός παίχτης με πολύ καλή νοοτροπία, τον αγαπώ πραγματικά και ως προσωπικότητα και βεβαίως ως παίχτη. Είναι ένας μαχητής, ένας παίχτης ομάδας και χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχω στην ομάδα μας. Έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να είναι έτοιμος σήμερα και είναι έτοιμος για την προπόνηση. Βεβαίως μίλησα και πριν την προηγούμενη αναμέτρηση ότι δεν θέλω εγώ να το παίξω σοφώς και να το χρησιμοποιήσω στην αυριανή αναμέτρηση, ενώ δεν είναι κάποιος τελικός. Είμαστε στα μέσα Οκτωβρίου. Τον παίχτο χρειαζόμαστε για όλη τη χρονιά και πρέπει να συνυπολογίσω και να εκτιμήσω με έξυπνο τρόπο και σε συμφωνία βεβαίως με το ιατρικό team πόσα λεπτά μπορεί να παίξει, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι εδώ, είναι μαζί μας και είναι έτοιμος να παίξει στον αγώνα με την Εθνική Ουκρανίας, οπότε θέλω να δούμε αν μπορεί να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Πολλές ερωτήσεις, θα τις θυμηθώ. Λοιπόν, ξεκινώ από την τελευταία. Να τον αναμένετε ότι μπορεί να αγωνιστεί, γιατί είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος είστε φέτος μαζί μας, μπήκε στην ομάδα μας, προσπαθεί να προσαρμοστεί και τραυματίστηκε. Αλλά δεν είναι ένας κλασικός τραυματισμός. Είχε ένα πρόβλημα στην πλάτη και με τη βοήθεια των γιατρών έχει κάνει προπονήσεις τις τελευταίες ημέρες και είναι έτοιμος σε σωματικό επίπεδο. Τώρα, με ρωτήσατε αν βοήθησε στην προετοιμασία της αναμέτρησης. Όχι τόσο θα έλεγα. Ουσιαστικά διότι αυτή τη στιγμή στη Σαχτάρ υπάρχουν τρεις ή τέσσερις παίχτες από την εποχή που ήταν και εκείνος στις τάξεις της Σαχτάρ. Έχουν αλλάξει πολλά από τότε. Έχω κι εγώ φίλους, τον Ντάριους Σένα, τον αθλητικό διευθυντή. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια από την ομάδα, αλλά δεν πρόκειται να με βοηθήσει εμένα αυτό ή ο Ζούμπι να βοηθήσει εμάς με αυτόν τον τρόπο. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, είμαστε στο 2026, τελική ανάλυση και όλοι γνωρίζουμε πολλά πράγματα ο ένας για τον άλλον, η μία ομάδα για την άλλη. Έχει να κάνει με τον βαθμό εστίασης, την έμπνευση που θα βρούμε για αυτόν τον αγώνα και τα επίπεδα ενέργειας που θα αναπτύξουμε. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας εύλογος τρόπος να απαντήσουμε.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο προπονητής της ομάδας της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος προσπάθησε να κρατήσει κλειστά τα χέρια του. Δεν πάμε καλά σήμερα. Κλειστά τα χαρτιά του για τη σημερινή αναμέτρηση. Ένα παιχνίδι στο οποίο ψάχνει να δει πώς θα παρατάξει την ομάδα. Φυσικά γνωρίζει πολύ καλά και σε λίγο θα έχουμε και την επίσημη εντεκάδα της για τον αγώνα, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε κάποιες ενδείξεις το πώς μπορεί η ΑΕΚ να ξεκινήσει σήμερα στο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι στο οποίο, επαναλαμβάνω, θέλει να δείξει χαρακτήρα, να διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν ο Μπρινιόλι θα είναι σίγουρα κάτω από τα δοκάρια και από εκεί και πέρα υπάρχουν η τετράδα στην άμυνα, δεν αλλάζει. Μαρίν Μάγερ Γιώβιτς να είναι βασική. Τα ερωτηματικά είναι τρία. Καταρχάς, ο Κοϊτά έχει προβάδισμα για την αριστερή πλευρά, την διεκδικεί και ο Ζωάο Μάριο. Στα δεξιά υπάρχει περίπτωση του Μάγερ και του Ζούμπκοφ, ενώ ο Βιτάλης φαίνεται να είναι και αυτός μια πιθανή επιλογή στον άξονα, ίσως να πάει και σε μια κίνηση με τον Καϊράινεν να παίξει δίπλα στον Μαρίν. Όλα αυτά φυσικά είναι ασκήσεις επιρχάτου, γιατί γενικά ο Νίκολιτς έκλεισε τα χαρτιά του για αυτό το παιχνίδι. Θέλει να είναι προσεκτικός, ποντάρει πάρα πολύ, γιατί θέλει να έχει μια καλή πορεία με την ΑΕΚ στο Champions League και θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα. Είναι μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ, παίζει ουσιαστικά μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Οπότε πάμε να παραμείνουμε σε αυτό το παιχνίδι, θα ακούσουμε τι δήλωσε και ο Ζούμπκοφ για αυτόν τον αγώνα, πώς ακριβώς σχολίασε την προσπάθεια της ομάδας του.

0: Κουτσάς από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ και ασφαλώς να κλείσουμε μάλλον με τα θέματα της ΑΕΚ λέγοντας ότι είναι ένας αγώνας στον οποίο η ΑΕΚ παίζει πάρα πολλά, έχει πάρα πολλά να κερδίσει, δεν έχει πολλά να χάσει και μπορεί να δημιουργήσει αυτές τις ευκαιρίες που θα του δώσουν τη δυνατότητα να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε σε άλλα κουλούρια που λέμε και θα πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που και αυτός με τη σειρά του μπαίνει σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, έχει να ανταπεξέλθει και αυτός τις δικές του δυσκολίες απέναντι στην Μπόρατς. Ένα παιχνίδι που ίσως δούμε τον Κρίστιασεν να είναι πλέον παρόν, καθώς είναι στην αποστολή, δεν έχει παίξει από τότε που υπέγραψε στην ομάδα των Πρασίνων. Ήδη ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή αυτή, απαρτίζεται από τον Πένια Κότσαρη γείτονα, Καλάμπρια, Τσάπρα, Κυριακόπουλο, Κρίστιασεν, για τον λόγο περί αυτού ο λόγος λίγο νωρίτερα, Τεφράι, Βαντρόγγελεν, Πάρμελ Μπράουν, Κάτρι, Καμαρά, Καγκουά, Λούζα, Κουντούρι, Ταμπόρδα, Ουνάι, Γιάκουσιτς, Πελίστρια, Αντίνο, Λιβάη, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσες και Ράστοντερ. Αυτή είναι η εκλεκτή του προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού, του Νίστρουπ, ο οποίος θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα, κυρίως για λόγους ψυχολογίας και φυσικά για να μπορέσει η ομάδα να είναι διεκδικητική στο θεσμό στον οποίο αγωνίζεται. Θα πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε και τον Νίστρουπ που μίλησε και αυτός με τη σειρά του για την αναμέτρηση με την Μπόρατς. Ο Νίστρουπ, ο οποίος η αλήθεια είναι ευνηδιάστηκε πάρα πολύ από έτσι όπως πήγαν τα πράγματα στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, σαφώς περίμενε μια άλλη εικόνα της ομάδας του, δεν του βγήκε αυτή, τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο θέλει να το δει κόντρα στην Μπόρατς. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τις δηλώσεις του Δανού προπονητή.
1: Είναι παρόμοια πάνω κάτω η ερώτηση με αυτή που κάναμε νωρίτερα στον Kings. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και ήττες, ήρθε η πρώτη σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Εσείς τι αντίδραση περιμένετε να δείτε αύριο στο γήπεδο τους παίκτες σας? Άλλο παιχνίδι, άλλη διοργάνωση, ποδοσφαιρικά τι αντίδραση, τι θέλετε να δείτε αύριο στο γήπεδο την ομάδα σας?
2: Καταρχάς θα πρέπει να τελειώσουμε την ιστορία της Κυριακής το βράδυ. Προφανώς χάσαμε σε ένα ντέρμπι, κάτι το οποίο απογοητεύσε όλους εμάς πάρα πολύ. Χάσαμε γιατί εκείνη τη στιγμή παίξαμε απέναντι σε μια ομάδα που παίξει καλύτερα από εμάς. Ήμασταν πολύ μακριά από το δικό μας επίπεδο. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για οτιδήποτε άλλο πέρα από το επίπεδο που παρουσιαστήκαμε εμείς. Προφανώς όταν χάνεις ένα ντέρμπι είναι σημαντικό να πάρεις το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Όλοι οι αγώνες είναι πολύ σημαντικοί. Συμμετέχουμε σε τρεις διοργανώσεις και προφανώς όλη η σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει μέσα στη διάρκεια των προκριματικών, την οποία έχετε δει και εσείς, έχετε δει πόσο υποφέραμε και πόσες ευκαιρίες είχαμε στη διάρκεια των προκριματικών. Θέλουμε να έχουμε μια καλή αρχή στο conference. Φυσικά είναι σημαντικό, ειδικά μετά από μια νίκη, από μια ήττα, να παίρνεις μια νίκη. Οπότε θα είναι πάρα πολύ καλό να ξαναγυρίσουμε στις νίκες και να γυρίσουμε στο μονοπάτι που ήμασταν. Αυτό θα προετοιμάσουμε για να κάνουμε αύριο.
1: Δεν ξέρω πώς θα τη χαρακτηρίσω μια επίθεση σε ένα διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή της ομάδας, για την οποία φυσικά θα υπάρξουν οι ανάλογες ενέργειες. Θέλω να μου περιγράψει παρακαλώ την ατμόσφαιρα στα ποδητήρια μετά την επίθεση που δέχτηκε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, αν έχει επηρεαστεί η ομάδα, ποιο είναι το αίσθημα που αποκομίζετε εσείς? Ευχαριστώ.
3: Τι αναφέρεις ακριβώς, τι ευκρίνησε το?
1: Αναφέρομαι στην επίθεση που δέχτηκε ο Ανδρέας.
3: Εννοείς υβριστικά, συνθυμάται υβριστικά?
1: Και κάποιος ο οποίος σε σχέση με ένα πρόσφατο περιστατικό, Κώστα, με την εθνική ομάδα.
3: Α, αυτό είναι ανεξαρτήτως ντέρμπι.
1: Αν από αυτό, αλλά βλέπουμε όμως και άλλα γεγονότα. Μήπως ο Παναθηναϊκός ενοχλεί, δεν ξέρω πώς να το ρωτήσω.
3: Όχι, όχι, για να είναι κατανοητό στον προπονητή.
2: Θα απαντήσω σύντομα. Δεν ξέρω ακριβώς σε τι αναφέρεστε, αλλά θα πω μία και έξω. Είμαι ένας προπονητής που κάθεται εδώ μετά από μια ήττα, δεν ασχολούμαι με τα social media και τις τρέλες που αναφέρονται σε αυτές. Δυστυχώς μετά το παιχνίδι χθες δεν μιλήσαμε για οτιδήποτε άλλο πέρα από την απόδοση που είχαμε και την ήττα που υποστήκαμε στο ντέρμπι, σεβόμενοι τον αντίπαλο κιόλας, γιατί κερδίσαν γιατί ήταν καλύτερα από εμάς και δεν είχε να κάνει με κάτι άλλο. Κάθε φορά που κερδίζουμε, πολύ σπάνια ότι η αντίπαλη ομάδα δείχνει το σεβασμό στον Παναθηναϊκό και την νίκη του. Πολλά πράγματα λέγονται στον κόσμο του ποδοσφαίρου του 2026, αλλά αυτό που μπορώ να πω, θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να επαναφέρω τον Παναθηναϊκό πίσω στον δρόμο των εικόνων. Δεν ξέρω.

0: αλλά τότε το ποδόσφαιρο, όλοι όσοι είναι στις ευρωπαϊκές οργανώσεις είναι εδώ για κάποιο λόγο. Για να βρίσκονται εδώ, κάτι έκαναν καλά στο πρωτάθλημά τους. Πήραν το πρωτάθλημα, τερμάτισαν δεύτερη ή τρίτη. Δεν θα έλεγα ότι η βασική μου προσήλωση, αλλά η γενικότερη προσήλωση είναι η αξιολόγηση που κάναμε, που κατανοήσαμε ότι χάσαμε το ντέρμπι όχι λόγω κακής τύχης ή ατυχίας ή κακού διαιτητή, αλλά επειδή δεν αποδώσαμε στα συνηθισμένα επίπεδα. Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που σκεφτόμαστε για αύριο, να επιστρέψουμε στον δρόμο μας.
1: Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θέλει να επιστρέψει στον δρόμο του. Η Μπόρατς είναι το εμπόδιο του. Πιστεύω ότι θα βρει το δρόμο του Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, τουλάχιστον φέτος παρουσιάζεται αποφασιστικός και διεκδικητικός και το κάνει αυτό. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα μπορέσει να πάει και απέναντι στην πόρα της παιχνίδι, στο οποίο θέλει την νίκη, να φτιάξει έτσι ένα καλό σερί, να μαζέψει βαθμούς για να μπορέσει να εξασφαλίσει όσο γίνεται ένα καλύτερο δυνατό πλασάρισμα και να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Τώρα, μία είδηση στο περιθώριο της αυριανής αναμέτρησης έρχεται από το ΚΑΣ, καθώς υπάρχει μια θετική εξέλιξη και μια δικαστική δικαίωση για την ομάδα του Παναθηναϊκού στην προσφυγή που είχε καταθέσει για τα τροφεία του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας, του Μπιλάλ, πριν την μετακόμισή του στην Κόμο το καλοκαίρι του 2024. Η Ιταλική ομάδα καλείται πλέον να πληρώσει 332.000 ευρώ ως τροφεία για την εκπαίδευση του Μπιλάλ, έπειτα από την απόφαση του ανώτατου αθλητικού δικαστηρίου που ανατρέπει την αρχική απόφαση της FIFA. Είναι μια υπόθεση η οποία είχε ξεκινήσει το 2024. Πέρασε από αρκετά στάδια μέχρι να φτάσει στο ΚΑΣ. Είναι μια δικαίωση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πλέον θα πάρει το ποσό το οποίο σας είχαμε πει. Ο Μπιλάλ, ο οποίος είναι Γάλλος και γεννήθηκε στο Σατορού, πλέον αγωνίζεται στην ομάδα του Ολυμπιακού Β'. Δηλαδή είχε φύγει στην Κόμο, πήγε στην Λαμία, γιατί είχε πάει στη συνέχεια, και μετά στην ομάδα του Ολυμπιακού Β. Τώρα είναι στην ομάδα του Ολυμπιακού Β. Πάντως, όπως και να έχει, η Κόμο είναι αυτή η οποία θα πληρώσει ένα παίχτη τώρα, χωρίς να έχει αγωνιστεί. Έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς. Λοιπόν, αυτά για τον Παναθηναϊκό. Θα πάμε για Ολυμπιακό, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Για τον Ολυμπιακό θα τα πούμε λίγο αργότερα, γιατί θα πάμε τώρα να ακούσουμε μια συζήτηση που είχαμε με τον προπονητή, τον Δημήτρη Γαλάνη. Μάλλον όχι, θα μείνουμε στον Παναθηναϊκό, ξεχάσαμε, ναι, τα πήραμε όλα με τη σειρά. Έχουμε και τις δηλώσεις του Κανκουά. Κανκουά, ο οποίος είναι ένας παίχτης που φαίνεται να είναι βαρόμετρο για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Κάνει πολλά μέσα στο γήπεδο. Είναι ο παίχτης που μπορεί να κρατάει κοντά τις γραμμές, ο παίχτης που μπορεί να μοιράζει το παιχνίδι της ομάδας, και ασφαλώς η δική του παρουσία στο αυριανό παιχνίδι αναμένεται να είναι καταλυτική. Οπότε πάμε να ακούσουμε τον ίδιο τι ακριβώς σκέφτεται για τον αγώνα με την Μπόρατς.
0: Θα είναι δύο δύσκολες μέρες μετά την ήττα στο ντέρμπι, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε, να κοιτάξουμε το αυριανό παιχνίδι. Ήδη κάνουμε τα πάντα για το αυριανή αναμέτρηση και ανυπομονούμε για το αυριανό παιχνίδι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Φαίνεται ότι είσαι, ας το πούμε, σαν ενορχιστρωτής στο build-up της επίθεσης. Πώς νιώθεις που σου δίνεται αυτός ο ρόλος, αν συμφωνείς μαζί μου, και αν ο τρόπος του παιχνιδιού που υπάρχει τώρα με τον νέο προπονητή, τον Κιλονίστου, ταιριάζει στο δικό σου προφίλ ως ποδοσφαιριστή?
0: Μου ταιριάζει πάρα πολύ. Προσαρμοζόμαστε τακτικά σε όλα τα επίπεδα, οπότε όλα πάνε εξαιρετικά μέχρι στιγμής. Προσαρμοζόμαστε κάθε μέρα στο σύστημα και στον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζεται ο προπονητής σε μένα. Όλα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής.
1: Αυτός λοιπόν ήταν ο Κανκουά. Οπότε αφήνουμε τον Παναθηναϊκό. Είπαμε στο Ολυμπιακό θα πάμε σε πολύ λίγο, για να πάμε λίγο σε μπάσκετ, σε μια συζήτηση που είχαμε με τον προπονητή, τον κύριο Δημήτρη Γαλάνη, ένας από τους καλύτερους αναλυτές μπάσκετ που υπάρχουν. Παραθετικά να πω ότι ήδη αύριο ταξιδεύει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για να δώσει το παρόν έτσι σε

0: ένα προπονητικό tour σε αρκετές ομάδες του NBA. Και σχολιάσαμε πολύ την χθεσινή αναπάντεχη ήττα του ΠΑΟΚ με τη Λεκταμπέλης, αλλά και το πώς φέτος ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα είναι διεκδικητικοί στην Ευρωλίγκα. Τώρα, μια που είπαμε για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λεκταμπέλης, ένα παιχνίδι στο οποίο συζητήθηκε αρκετά στην Θεσσαλονίκη και κυρίως από τους φιλάλλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι πλέον κατάλαβαν ότι δεν είναι ένας δρόμος τρωμένος με λωδοπέταλα, γιατί θεωρούσαν ότι η ίδια ομάδα έχει βρεθεί στο τελικό του EuroCup και περίμενε τον αντίπαλό της για να σηκώσει το κύπελο. Δεν είναι έτσι. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τη Φωτιά σε 2-3 παιχνίδια, όπως και με τη Μύκονο, όπως και με τη Μανρέσα, όπως και εχθές στη Λιθουανία με τη Λεκταμπέλης, με αποτέλεσμα αυτή τη φορά να καεί. Και κάηκε, και ίσως αυτό να του γίνει μάθημα. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Άρης αγωνίζεται αυτή τη στιγμή με την Ντερτόνα για το EuroCup και έχουμε την ευκαιρία να δούμε και πώς είναι τα παιχνίδια, γιατί δεν τα κάναμε αναφορά, ναι. 35-31 προηγείται ο Άρης στην δεύτερη περίοδο, στα μισά της δεύτερης περίοδου για το EuroCup πάντα. Σε άλλα παιχνίδια, η Ούλμου Μπόσνα 52-49 ντέρμπι έχουμε εδώ. Ζέλη Τσεντεβίτα Ολύμπια 63-54 τελικό αποτέλεσμα στην Λιθουανία. Σχεολάι Κλούζνα Πόκα 75-93. Τα σημαντικά παιχνίδια όμως αναμένεται να γίνουν αργότερα και ξεχωρίζουμε τα παιχνίδια της Μπούργος με τη Χάπολ Τζερούσαλιμ, Βενέτσια Τουρ Τέλεκομ και Τενερίφη Μάξιμα. Φυσικά έχουμε παιχνίδια και για την Ευρωλίγκα, μάλιστα το ένα οδεύει προς τη λήξη και η Χάπολ Τελαβίβ πάει για μια μεγάλη νίκη απέναντι στην Μπεσίκτας. Προηγείται με 75-58. Μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη, Εφές Μπάγκερ 2-3 για την ιστορία το σκορ. Εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε Δημήτρη Γαλάνη για το πώς αναλύει την ήττα του ΠΑΟΚ, αλλά και τι βλέπει, τι είδε χθες για το παιχνίδι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και πώς τους βλέπει για τη συνέχεια.
1: Πώς κρίνουμε τώρα και τις δύο ομάδες, και να ξεκινήσουμε λίγο από τον Ολυμπιακό, καθώς αυτό που έκανε χθες ήταν επικό. Μείον 28
2: επικό,
1: και κερδίζεις.
2: Ήταν, εντάξει, σίγουρα. Ξέρεις, εκεί το μάτι το είδα πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Σίγουρα ο Ολυμπιακός έκανε πάρα πολλά πράγματα, αλλά θα μου επιτρέψουν να πω ότι έκανε και πολλά λάθη ο προπονητής της Βαλένθια. Ναι. Δηλαδή λίγο να μπορούσε να σετάρει το παιχνίδι, να σταματήσει λίγο το ρυθμό, θα το έπαιρνε το παιχνίδι, όχι εύκολα, θα το έπαιρνε με κάποια διαφορά. Όταν κερδίζεις 30 πόντους και, ή ας πούμε θέλει 15 πόντους και θέλει 5 λεπτά, δεν τρέχεις από τον τρελό και σου τάρει στα 3 και 5 δευτερόλεπτα, θα πω το πιο απλό για τους ακροατές σου. Λίγο παίζει κάποια set play, πας να πάρεις το foul, πας να στείλεις, να
1: ρίξεις
2: το
1: ρυθμό. Το χρόνο, να το πούμε απλά.
2: Άμπρο, ναι. Παίζεις με το χρόνο. Το πιο απλό λέω. Τώρα μπορούσα να πω και τουλάχιστον άλλα 10 άλλα πράγματα. Αλλά το πιο βασικό σε αυτό είναι ότι το πνεύμα του νικητή, ότι ο Ολυμπιακός δεν σταμάτησε να προβαθεί, δεν σταμάτησε να παίζει κατοχή-κατοχή. Και το πιο βασικό είναι ότι οι παίχτες, ξέρεις, γιατί το πιο βασικό πράγμα είναι η ευθύνη. Δηλαδή όταν είναι 30 πόντους, ο ένας κοιτάει τον άλλον ποιος θα ρίξει την ευθύνη. Αυτοί δεν κοιτάχτηκαν έτσι, αυτοί κοιτάχτηκαν ότι πρέπει να ανασκουμποθούμε. Πρέπει να παίξουμε ως ομάδα με δυνατότητες και έτσι έκαναν αυτό που ήταν ανέλπιστο. Γύρισαν ένα παιχνίδι 30 πόντων.
1: Αυτό είναι και θέμα προπονητή, έτσι, πώς το περνάει αυτό.
2: Κοίταξε, μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία αυτή η παρατήρηση, ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι μια επιβλητική μορφή στον άκρη του πάγκου και δείχνει και τη συνοχή του συλλόγου και των παικτών. Δεν γίνεται αυτό τυχαία.
1: Ναι, έχει και τους παίχτες για να το εισπράξουν.
2: Σίγουρα
1: αυτό.
2: Έχει τους παίχτες, αλλά κυρίως
1: σίγουρα αυτό κρύβει και συνοχή στο δεύτερο μήκο.
2: Στα ποδητήρια, στις προσωπικότητες, σε αυτό το οποίο προσβεύουν.
1: Μάλιστα. Άρα ο Ολυμπιακός είναι, χωρίς αμφιβολία, μία από τις ομάδες που θα τη δούμε να πηγαίνει πολύ ψηλά.
2: Είναι ο πρωταθλητής, Μάκη, καταλαβαίνεις. Κανείς δεν πρέπει σε κανένα επίπεδο να υποτιμάει τον πρωταθλητή Ευρώπης.
1: Ναι, αλλά αυτό το πληρώνει ο Ολυμπιακός, γιατί όλοι θέλουν να τον κερδίζουν.
2: Έτσι γίνεται, έτσι γίνεται. Γι' αυτό ο αθλητισμός είναι μαγικός. Γιατί απ' τη μία δεν πρέπει να υποτιμάς την αξία του πρωταθλητή και γιατί όσοι δεν είναι πρωταθλητές έχουν το κίνητρο να κερδίσουν αυτόν που είναι πρώτος.
1: Και να κλείσουμε με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει αυτό το 5 στα 5 νομίζω.
2: Ναι.
1: Εντάξει, το βροηθάει και λίγο το πρόγραμμα, αλλά δείχνει αρκετά πιο μεστός και με Ζέλικο στον πάγκο νομίζω ότι θα είναι πιο σφιχτά τα πράγματα.
2: Μάκη, όμως τώρα εγώ θα μου επιτρέψεις κάτι με την ιδιότητά μου ως προπονητής. Να πω κάτι το οποίο κάνει ο Παναθηναϊκός και ξέρεις είναι και ένα μικρό καρφάκι και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό. Είναι ότι ο Παναθηναϊκός που έχει στον πάγκο του έναν τεράστιο προπονητή, βλέπεις ότι επενδύει πολύ και στον Έλληνα νέο αθλητή, νεαρό αθλητή. Και αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν είναι.
1: Αθλητή ή προπονητή.
2: Αυτό δείχνει την τεράστια εμπιστοσύνη που έχει στη δουλειά που γίνεται. Και επίσης βλέπεις ότι επειδή η χρονιά είναι πολύ μεγάλη και δίνει αξία στους παίκτες, στους Έλληνες που έχουν κίνητρο, που έχουν θέληση, αυτό ακολουθεί και δίνει και ένα στίγμα και μια ατμόσφαιρα μέσα στα αποδυτήρια. Είναι σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός, ο περσινός και ο φετινός δεν έχουν καμία σχέση. Είναι σίγουρο ότι παίζουν εκπληκτική άμυνα. Αλλά είναι επίσης σίγουρο ότι ο προπονητής έχει τόσο μεγάλη αξία και εμπειρία που δίνει και μεγάλη ανάσα στο ελληνικό στοιχείο και στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Ναι. Οπότε ίσως να δούμε φέτος, αν δεν διασταυρωθούν στα ημιτελικά εκεί, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό τελικό.
2: Μάκη, εσείς οι δημοσιογράφοι βιάζεστε. Έχει πάρα πολύ δρόμο.
1: Να το δούμε μια φορά, τι να κάνουμε. Δύο πράγματα δεν είδαμε. Μπαρτσελόνα, Ρεάλ τελικό Champions League και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό τελικό EuroLeague.
2: Ναι, και δεν είπαμε πριν από χρόνια και Los Angeles Lakers με Clippers. Το θυμάσαι που ήταν τότε στην καραντίνα.
1: Αυτά, ναι. Ας μας λοιπόν, κάτσει μια φορά.
2: Σίγουρα μπορεί τώρα, δεν ξέρουμε, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς. Και να ξέρεις ότι οι ομάδες και μεταλλάσσονται και κάνουν προσταφαιρέσεις και εξελίσσονται.
1: Είδαμε ότι έπαιξε 2-3 φορές με τη φωτιά και την τρίτη την πλήρωσε μέσα στη Λιθουανία. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος ή τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα όσο θεωρούν όλοι.
2: Πρώτα απ' όλα σε μία διαδρομή όπου ο ΠΑΟΚ αν θα φτάσει και θα φτάσει στο τέλος του δρόμου θα κάνει γύρω στους 60 με 65-67 αγώνες.
1: Τόσα πολλά.
2: Είναι τόσα πολλά. Καταλαβαίνεις ότι αυτός ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα και μπορεί να έχει και ατυχή αποτελέσματα, μπορεί να έχει και οπισθοδρομήσεις, αλλά το βασικό είναι να είσαι μέσα στους στόχους σου και να μπορείς να τους ολοκληρώνεις. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι πολύ εύστοχο αυτό που είπες ότι έπαιξε με τη φωτιά και με τη Μύκονο, δεν ήταν καλός με τη Λευκάδα και τώρα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι έκανε την ήττα. Εγώ μόνο ένα ανησυχητικό έχω να πω που δεν ξέρω ακριβώς πώς ολοκληρώθηκε η προετοιμασία. Η προετοιμασία, αν ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει, ότι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε γύρω στις 10 με 12 μέρες πιο μπροστά από όλες τις ομάδες προετοιμασία. Γι' αυτό και στο τουρνουά αυτό του Super Cup παρουσιάστηκε, μπορώ να πω, και πιο καλός και πιο έτοιμος από τις άλλες ομάδες και έκανε δύο πολύ καλά παιχνίδια απέναντι στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό που κέρδισε και τον Ολυμπιακό που έχασε στο τέλος. Συμφωνούμε.
1: Και συμφωνούμε και να βάλω μια παρένθεση. Έχοντας κρατήσει αυτά τα παιχνίδια στο μυαλό μας, θεωρήσαμε ότι η ψαλίδα έχει κλείσει πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνουμε ότι μετά από αυτούς τους αγώνες θα μπορούσε να υπάρχει και ένα δεφορμάρισμα. Αλλά το ανησυχητικό είναι ότι αυτό το δεφορμάρισμα έχει κρατήσει τουλάχιστον 2 εβδομάδες και πάμε για 3η εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει τα στελέχη και τον έμπειρο προπονητή να το διαχειριστεί αυτό για να μπορέσει να ολοκληρώσει και να συνεχίσει τη χρονιά του όπως πρέπει. Σίγουρα η εμφάνιση δεν είναι καλή, δεν υπάρχει ενέργεια στην άμυνα, δεν υπάρχει ρυθμό στο παιχνίδι και σίγουρα ότι αυτό το πράγμα απασχολεί και τους φιλάθλους και την ομάδα.
1: Τώρα, είναι αγωνιστικό το θέμα, είναι φυσικής κατάστασης, λείπει κάτι από το ρόστερ του ΠΑΟΚ, πώς το προσδιορίζουμε περισσότερο?
2: Εγώ βλέποντας τα πρώτα παιχνίδια, δηλαδή είδα το Super Cup, είδα το παιχνίδι με τη Μύκονο, είδα όχι όλο το παιχνίδι με τη Λευκάδα, είδα το παιχνίδι όλο με τη Μανρέσα και είδα μόνο το πρώτο δεκάλεπτο το χτεσινό. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει εξαιρετική χημεία, έχει εξαιρετική ομάδα, έχει πολύ έμπειρο προπονητή. Όσον αφορά την ψυχική κατάσταση, δεν μπορώ να διαγνώσω κάτι τέτοιο, γιατί αυτό είναι πολύ πιο βαθύ. Πρέπει να ξέρει τα αντικείμενα που έχουν κάνει η ομάδα. Ούτε πιστεύω να υπάρχει τέτοιο τόσο μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύω πιο πολύ είναι ένας εφησυχασμός των παικτών, στο ότι ξέρεις, καμιά φορά λένε οι παίκτες μεταξύ τους, γιατί βλέπουν το πρόγραμμα που έχουν μπροστά τους, ότι θα παίξουμε, ας πούμε, τα τελευταία 10 λεπτά και θα το πάρουμε το παιχνίδι. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη παγίδα. Γιατί και οι άλλοι απέναντί σου παίζουν μπάσκετ, οι άλλοι που είναι απέναντί σου έχουν το κίνητρο να κερδίσουν μια ομάδα που έχει μεγαλύτερο μπάτζετ, γιατί και αυτοί διεκδικούν τα δικά τους συμβόλαια. Και στο τέλος κερδίζει ουσιαστικά όχι αυτός που θεωρητικά έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ, αλλά αυτός που είναι ουσιαστικά πιο έτοιμος και πιο διψασμένος να πάρει ένα παιχνίδι.
0: Είχαμε αφήσει τον Ολυμπιακό στην άκρη για να ασχοληθούμε τώρα μαζί του. Ολυμπιακός, ο οποίος και αυτός δίνει την δική του ευρωπαϊκή μάχη, και μάλιστα σήμερα είχαμε και τη συνέντευξη τύπου με τον προπονητή της ομάδας, τον Αλγουθίλ, να αναφέρεται για τον αναγώνα με την Μαρσέη. Πάμε λίγο να δούμε ένα περίγραμμα των δηλώσεων του προπονητή των Ερυθρολεύκων, που τόνισε ότι για τη Μαρσέιγ ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ επιθετική και ιδιαίτερα μέσα στο Βελοντρόμ, θέλει να παίζει κυριαρχικά και να εκμεταλλεύεται το πάθος που έρχεται από την κερκίδα. Εμείς θα πρέπει να προσαρμοστούμε ως ένα βαθμό, αλλά δεν θα αλλάξουμε τίποτα και από τη δική μας συνταγή. Θα παίξουμε για το καλύτερο τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση, είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ. Πρέπει να είμαστε καλοί, είτε έχουμε την μπάλα είτε δεν την έχουμε. Απέναντι στη Γιαγελόνια και τον Παναθηναϊκό το κάναμε αυτό πολύ καλά και παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, είπε ο Ιμανόλ. Ιδιαίτερα απέναντι στον Παναθηναϊκό ήμασταν και κυριαρχικοί σε πολλά σημεία της αναμέτρησης. Και καταλήγει ο προπονητής των Ερυθρολεύκων αναφορικά με τη ερώτηση είχε να κάνει με τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στην ενδεκάδα, εν πάση περιπτώσει, που θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Είπε ότι και αν σκέφτομαι τώρα μπορεί να είναι διαφορετικό μετά την προπόνηση ή ακόμα και αύριο το πρωί. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές μας έχουν αποκατασταθεί, είναι πλέον σε καλή κατάσταση. Αρκετοί προέρχονται από ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αλλά πρέπει να δούμε και να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας. Αυτά ήταν τα λεγόμενα του προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει έτσι κλειστά τα χαρτιά του. Και εδώ πολύ σημαντικό το παιχνίδι για την ομάδα του Ολυμπιακού, καθότι θέλει να είναι μια ευκαιρία, δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση η Μαρσέη και μάλιστα παίζει πολύ υποπίεση στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί υπάρχει μεγάλη έτσι αναστάτωση στους φιλάθλους. Και τώρα, μια που μιλήσαμε για τους φιλάθλους, να σας θυμίσω και τι ακριβώς έγινε με την ευνηδιαστική ανακοίνωση, μάλλον δεν ήταν ανακοίνωση, διαρροή που υπήρχε ότι δεν θα επιτρεπόταν να έχουν φιλάθλους η πλευρά του Ολυμπιακού. Ακολούθησε μεγάλη αναστάτωση, διαμαρτυρίες από την ΠΑΕ, από τη θύρα 7. Κάποια στιγμή φάνηκε να ανατρέπεται η κατάσταση με ένα δημοσίευμα που ήρθε από την Γαλλία, και δεν νομίζω να ήταν τυχαίο αυτό, που έκανε λόγο ότι βρέθηκε ο τρόπος να είναι ο απαραίτητος αριθμός αστυνομικών ώστε να είναι ομαλή η ασφάλεια των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Τελικά φάνηκε ότι μάλλον αυτά ήταν όλα για το Θεαθήνε, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να πάρει μόνος του την κατάσταση στα χέρια του, ξέροντας ότι όλα αυτά δεν θα οδηγούσαν πουθενά. Έβγαλε μια ανακοίνωση, ζήτησε από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού να επιστρέψουν πίσω, να μην παραστούν στο παιχνίδι, και τώρα υπάρχει και ένα μεγάλο έτσι παράπονο και πικρία. Φανταστείτε τώρα να προετοιμάζετε μια τέτοια εκδρομή για ένα τέτοιο ωραίο παιχνίδι, να ξοδεύατε αρκετά χρήματα για να πάτε εκεί, για να βρείτε το εισιτήριο, τα λεφτά τα χάνατε, το ταξίδι δεν κάνατε, δεν είστε και κοντά στην ομάδα. Δηλαδή τώρα τι να πει κανείς για αυτούς τους φιλάδους του Ολυμπιακού, τι να πει. Τα λεφτά του εισιτηρίου έχω την αίσθηση ότι με τον Α ή Β τρόπο θα τα εισπράξουν πίσω, αλλά Όλα αυτά, διαμονή, ξενοδοχεία και κυρίως τη στέρηση για να μην δουν την αγαπημένη σου ομάδα, σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς μπορεί να βρεθεί λύση. Σήμερα είχαμε και τον ορισμό των διαιτητών για την Super League 1. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιοι θα είναι οι διαιτητές στα παιχνίδια. Έχουμε λοιπόν στο Σάββατο στις 5 η ώρα είναι ο αγώνας Λεβαδιακός Βόλος. Εδώ και αν έχουμε θέμα τώρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ τι γίνεται. Λεβαδιακός Βόλος, διαιτητής είναι ο Παπαπέτρου, βοηθή ο Πετρόπουλος και ο Κόλλιας, τέταρτος ο Μόσκου, Πουλκίδης, Ζαμπαλάς είναι στο ΒΑΡ. Με το άκουσμα της ανακοίνωσης των διαιτητών, ο Αχιλλέας Μπέος κατευθείαν έκανε μια προσωπική ανάρτηση στο λογαριασμό του, στο οποίο αναφέρθηκε για τον ορισμό, λέγοντας ότι αυτή η επιλογή είναι κάτι το οποίο είναι άνω ποταμών, όπως είπε ο ίδιος. Και μάλιστα είπε ότι δεν είναι σωστό και τα λοιπά και πρέπει, είπε χαρακτηριστικά, ότι να βρεθεί μια λύση. Επανήλθε λίγο αργότερα, αν και είπε ότι δεν θα ξαναπεί τίποτα άλλο ο κύριος Μπέος, επανήλθε λίγο αργότερα και κάνει νέο ποστάρισμα και αναφέρει: «Η νοσοκόμα θέλει να κρυφτεί και χαρά δεν την αφήνει. Κύριε Λανουά, ότι τα προσκύματα δεν κρατάτε. Σύμφωνα με τους διεθνούς κανονισμούς, ένας διαιτητής δεν μπορεί να παίξει σε δύο αγώνες εντός 48 ωρών. Έχετε εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Έχει δίκιο εδώ ο Αχιλλέας Μπέος. Εάν λοιπόν σας διαφεύγει, ο κύριος Παπαπέτρου, ως διεθνής διαιτητής που είναι, έχει οριστεί να διευθύνει την 5η 10 η ώρα το βράδυ την αναμέτρηση του Europa Link και το Σάββατο στις 5 αγώνα πρωταθλήματος Λεβαδιακός Βόλος. Το γεγονός αυτό και μόνο αποτελεί λόγο παραίτησης. Αλλά επειδή δεν περιμένουμε να έχετε την ευτυχία να πράξετε κάτι τέτοιο, αλλάξτε τον Παπαπέτρου από τον αγώνα του Σαββάτου. Σε διαφορετική περίπτωση θα υποβάλουμε ένσταση», είπε ο ισχυρός άντρας της ομάδας του Βόλου. Και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση ο Μπέος έχει δίκιο. Πάμε στα υπόλοιπα παιχνίδια. Καλαμάτα Όφη θα γίνει το παιχνίδι στην Νεάπολη. Διαιτητής ο Κατόπης, Μαυροκορδόπουλος Κορώνας, η βοηθή, τέταρτος Γιουματζίδης, στο ΒΑΡ Τσαγκαλίδης Μέγας. Στο Αγρίνιο, Πανετολικός Ολυμπιακός, Ματσούκας ο διαιτητής. Πάτρας Νταβέλας, η βοηθή, Τσιμεντερίδης, τέταρτος Βεργέτης Μόσχου στο ΒΑΡ. Για τον Παναθηναϊκό με τον Αστέρα Τρίπολης θα σφυρίξει ο Άγγελος Ευαγγέλου, Καραγκιζόπουλος Ζωή Παπαδοπούλου, βοηθή, Ζαμπαλάς Κουμπαράκη, Ζαμπαλάς ο τέταρτος, Κουμπαράκης Κόκκινος στο ΒΑΡ. Η Φυσιά Άρης, ο Φώτης Νταούλας με βοηθούς Τσόλα Κίδη Μωυσιάδη, τέταρτος ο Κατσικογιάννης, στο ΒΑΡ η Ελένη Αντωνίου και ο Πουλκίδης. Και στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης είναι ο Βασίλης Φωτιάς, με βοηθούς με Ιντανά Παπαδάκη, τέταρτος ο Κατοίκος, βοηθή στο ΒΑΡ Κουκούλας και Παπαπέτρου. Τώρα, ένα στατιστικό για τον Φωτιά είναι ότι από το 2021 μέχρι και σήμερα έχει σφυρίξει 10 φορές την ομάδα του ΠΑΟΚ. Τι νομίζετε ότι έχει συμβεί σε αυτά τα 10 παιχνίδια? Και στα 10 παιχνίδια ο ΠΑΟΚ έχει κατορθώσει να πάρει τη νίκη. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο αυτό, αλλά σίγουρα κάτι μας λέει. Έχουμε και μια άλλη εξέλιξη, καθώς σήμερα εκδικάστηκαν οι εφέσεις για τον Βόλο και τον Πασαραϊκό με την αφαίρεση των βαθμών που υπήρχε και προέκυψε κάτι καινούριο το οποίο δεν το γνωρίζαμε μέχρι στιγμής, γιατί νομίζαμε ότι είναι για το ίδιο παιχνίδι. Τι έχει συμβεί λοιπόν? Ο Βόλος τιμωρήθηκε με αφαίρεση 3 βαθμών για την ήττα του με 3-0 στις Σέρες και ο Πασαραϊκός με -4 για την ήττα του με 3-0 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Αυτό σημαίνει τώρα ότι μπορεί στο δεύτερο βαθμό να θωωθεί ο Πανσεραϊκός και να μείνει ποινή στο Βόλο ή να γίνει το αντίθετο. Είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις και η ποινή είναι και δύο διαφορετικά παιχνίδια. Τώρα τα επομνήματα θα δοθούν μέχρι τη Δευτέρα, θα βγουν οι αποφάσεις και από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι ή όχι. Αν δεν αλλάξει, μένει στους -3 η ομάδα του Πανσεραϊκού, του Βόλου, και στους -4 η ομάδα του Πανσεραϊκού. Λοιπόν, έχουμε και τον Όφη που και αυτός παίζει το ευρωπαϊκό του παιχνίδι. Ο Όφη που όπως... μόλις βγήκε η εντεκάδα της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ. Η εντεκάδα λοιπόν της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ που λέγαμε ότι έχει κλειστά τα χαρτιά του ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς λοιπόν θα ξεκινήσει με Μπρινιόλι κάτω από την εστία. Στα μπακ Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό από την παρουσία του Ρότα και του Πίλιου. Μουκουντή, Ρέλβας, αναμενόμενα στο κέντρο της άμυνας. Δεν αλλάζει κάτι στην τετράδα. Στον άξονα τώρα θα ξεκινήσει ο Ρασβάν Μαρίν και ο Μίλαν Βιντάλης, με τον Μάγερ στα δεξιά, τον Γκοϊτά στα αριστερά. Ο Ζίνι να είναι αυτός ο οποίος θα παίξει κοντά στον Λούκα Γιώβιτς. Στον πάγκο Μπαλαμώτης, Καϊράνεν, Κατσίνοβιτς, Ζούπκο, Φαριάνγκα, Βάργα, Μάνταλος, Βίντα, Λικογιάννης, Ζωάο, Μάριο. Ο Βάργα στον πάγκο. Μάλιστα. Αυτή είναι η εντεκάδα. Και έχουμε θέμα τώρα, το οποίο πήγαμε να στο μεταφέρουμε λίγο νωρίτερα, για τον Ολυμπιακό. Έχει γίνει ένας ολόκληρος θόρυβος τώρα με τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος ξέσπασε και έκανε ένα ποστάρισμα στον λογαριασμό του, λέγοντας αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν. Γιατί λοιπόν χάνουμε χρόνο και έχουμε δράματα? Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο? Ευθεία επίθεση προς τη διοίκηση και το προπονητικό team. Ας το μάθουμε. Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά από το πουθενά, αλλά δεν χρειάζεται να αποκαλύψω όλα τώρα. Θα υποθεί αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά. Αυτή ήταν μια ανάρτηση η οποία προκάλεσε εξελίξεις στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ένα ξέσπασμα από τον Ντόρσεϊ που ήρθε να φέρει μια άμεση αντίδραση. Ποια είναι αυτή? Η αντίδραση αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός καλεί σε απολογία τον Ντόρσεϊ και μάλιστα είναι εκτός αποστολής για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα και επιστρέφει άμεσα στην Αθήνα. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη που αφορά την υπόθεση Ντόρσεϊ και δεν ξέρω πραγματικά πού μπορεί να οδηγήσει αυτό. Γιατί θεωρούν στον Ολυμπιακό ότι με αυτά εδώ τα οποία μετέφερε ασφαλώς και διατάραξε όλη την ιστορία. Τώρα, γιατί γίνονται όλα αυτά και ποιο είναι το συμβόλαιο του Ντόρσεϊ, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Το συμβόλαιο του με τα σημερινά δεδομένα είναι ότι το 2024 υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και είναι πλέον στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του και έχει να λαμβάνει ως το ερχόμενο καλοκαίρι 1.800.000 ευρώ. Ο Γκάρα του Ολυμπιακού τώρα από την άλλη πλευρά σημειώνει ότι μειώνεται ο χρόνος συμμετοχής του και έχει να κάνει αυτό ότι στο παιχνίδι με την Βαλένθια έπαιξε μόλις για 5 λεπτά. Για 5 λεπτά. Να θυμίσω τώρα και να βάλω λίγο λάδι στη φωτιά ότι βουίζει η Ελλάδα ότι ο Ντόρσεϊ έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο από τώρα. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Είναι κάτι πάντως που συζητείται ιδιαίτερα έντονο και δεν ξέρω αν αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει όλη αυτή η αντιπαράθεση, η οποία πραγματικά δεν ξέρω αν ξεκινάει από την πλευρά του παίχτη ή από την πλευρά της ΚΑΕ. Σίγουρα όμως φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα με έναν παίχτη που ο Ολυμπιακός ποντάρει πάρα πολύ πάνω σε αυτόν. Και να θυμίσω ότι το καλοκαίρι υπήρχε το σύριαλ με του Γκόκαπ, τώρα μάλλον θα πάμε στο σύριαλ με τον Ντόρσεϊ. Πάμε λίγο και στον Όφη, που σας είπα λίγο νωρίτερα ότι και αυτός παίζει το δικό του ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο Όφη, ο οποίος είναι ήδη στην Γαλλία και προσπαθεί να ετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί είπαμε ότι η Ρεν είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ επικίνδυνη. Άμα τα βάλουμε κάτω τα χαρτιά, η χρηματιστηριακή αξία του ρόστερ της κριτικής ομάδας είναι πολύ μικρότερη από αυτή της Ρεν. Η Ρεν έχει διπλάσια, σχεδόν τριπλάσια χρηματιστηριακή αξία στους παίκτες της. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνει κανείς τη διαφορά που υπάρχει. Ο Όφη λοιπόν, ο οποίος βρίσκεται στη Γαλλία, ο Κόντις παραχώρησε συνέντευξη τύπου. Μεταξύ των άλλων τόνισε ότι καταρχάς να πούμε ότι θα υπάρχουν και περίπου 700 φίλαθλοι από την ομάδα της Κρήτης και είπε ο Κόντις ότι τους περιμένουμε μαζί μας, θα τους έχουμε ανάγκη μέσα στο παιχνίδι. Ρωτήθηκε αν η Ρεν θα είναι υποψιασμένη μετά την νίκη που έκανε με τη Χόφενχάιμ, είπε προφανώς έχει κάνει την ανάλυσή της, είμαι σίγουρος ότι θα έχουν πάνω μας την προσοχή τους. Και εμείς από την πλευρά μας, τόνισε ο Χρήστος Κόντις, έχουμε τη φιλοσοφία μας για να κάνουμε το παιχνίδι μας και το πώς θα πορευτούμε. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον πατέρα Μπούση, ο οποίος ταξίδεψε μαζί με την ομάδα και αναφέρθηκε σε αυτή την ευρωπαϊκή πρόκληση για την ομάδα της Κρήτης.
3: Κύριε Μπούση, ακόμα ένα ευρωπαϊκό ταξίδι για τον Όφη. Ξεκινάει σήμερα το εκτός έδρας όνειρο για την ομάδα. Πώς νιώθετε?
4: Καταρχήν θέλω να πω μια καλημέρα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους οπαδούς του Όφη που είναι εδώ σήμερα για την υποστήριξη. Θέλω να ευχαριστήσω το γιο μου το Μάκη που ξεκίνησε με ένα όνειρο μικρό και από ό,τι βλέπω έχει γίνει τόσο μεγάλο για όλους μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παίχτες που Όφη είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που έχουμε νέα Έλληνες που θα αγωνιστούν για να νικήσουν και άλλοι για μία φορά. Θέλω να ευχαριστήσω τον αρχιτέκτονα της ομάδος, τον κύριο Χρήστο Κόντι, που μας έφτασε μέχρι εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους, με τη νίκη και ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας.
0: Μακάρι η κριτική ομάδα να τα καταφέρει. Λοιπόν, πάμε λίγο να, πριν κλείσουμε, να δούμε τι γίνεται και στα παιχνίδια τα οποία έχουμε στη εξέλιξη στο ποδόσφαιρο. Δύο αγώνες στο Champions League, περίπατος της Liverpool μέσα στην Αυστρία στο 57, προηγείται με 4-0. Στην Ολλανδία έχουμε στο Rotterdam Feyenoord Como 1-1. Για να δούμε πως τον γκολ το έβαλε ο Δουβίκας. Όχι, δεν είναι ο Δουβίκας, είναι ο Ροντρίγκες. 1-1, εν πάση περιπτώσει. Προηγείται 1-1, μάλλον είναι το παιχνίδι. Η Liverpool είναι αυτή η οποία προηγείται με 4-0. Λοιπόν, πάμε να δούμε και στο μπάσκετ, καθώς τα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη. Έχουμε λοιπόν τελικό αποτέλεσμα Χάπουελ Μπεσίκτας 182, 26-35 η Μπάγκερ κερδίζει μέσα στην Κωνσταντινούπολη την Εφές. Ο Άρης με την Τορτώνα στο ημίχρονο είναι στον πόντο 45-44. Ο Δε Ηρακλής στο FIBA Euro Cup αυτή τη στιγμή έχει μια πολύ καλή διαφορά, τελειώνει τρίτη περίοδο και προηγείται με 63-49. Κάπου εδώ και εμείς ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με Εφρέμ Χαραλαμπίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου Μάκιου, Ανίδη στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ, θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 η ώρα. Ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM και πάντα είμαστε μαζί σας για όλη την καλύτερη αθλητική σας ενημέρωση. Καλό σας βράδυ!

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το νησί από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άντρα στην περιοχή Στέγνα του Αρχαγγέλου. 4 οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα από τα αρμητικά νερά. Η πυροσβεστική πραγματοποίησε έλεγχο και στα 4 οχήματα χωρίς να εντοπιστούν επιβαίνοντες. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και στην Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας. Απομακρύνθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι από τα Ψαχνά, καθώς εστάλει μήνυμα του 112 που καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς την Εαρτάκη. Στο 1,55 με 1,60 ευρώ το λίτρο, η αυριανή έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης μετά την κρατική επιδότηση και έκπτωση των δηληστηρίων. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης. Αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα. Τη δυσμενή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνει η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, καθώς το 82% των πολιτών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις μηνιαίες του υποχρεώσεις, με το 46% να τα βγάζει πέρα οριακά και το 36% να εξαντλεί το εισόδημά του πριν το τέλος του μήνα. Λίγες μόλις ημέρες μετά τις πτώσεις οπαδών σε σχολεία της Λαμίας και στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, ένα ακόμα περιστατικό επαναφέρει με τον πιο ανησυχητικό τρόπο το ζήτημα της ασφάλειας μαθητών στα σχολικά κτίρια. Αυτή τη φορά αναστάτωση προκλήθηκε στο Λύκειο Νεοχωρίου στο Μεσολόγγι, όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητή, τραυματίζοντας τον στο κεφάλι. Στη διεθνή επικαιρότητα, διαδηλωτές και αστυνομικοί συγκρούστηκαν σήμερα στα Τύρανα, δεύτερη συνεχή μέρα βίαιων επεισοδίων σε διαδηλώσεις φοιτητών κατά της διαφθοράς. Ζητούν επίσης μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι ένα πλοίο μεταφοράς κοντέινερ έπιασε φωτιά και βυθίστηκε αφού έπεσε πάνω σε νάρκισσα στεναντορμούς. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν αύριο κυρίως στην Εύβοια, στην Κρήτη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Έως το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές δεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας σε φθινοπορεινά επίπεδα, μεταξύ 14 και 19 βαθμών Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και Πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
7: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η Οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μπες και πες. Αυτή είναι η κουμπή που ακούτε κάθε βράδυ 9 με 11 εδώ από το πραγματικά ελεύθερο και ελεύθερο και πατριωτικό ραδιόφωνο, το Ράδιο Μάχη. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Εφραίμ ο Χαραλαμπίδης. Το 2-10-7-18-000 είναι το τηλέφωνο, όπως ξέρετε, που τηλεφωνείτε και επικοινωνείτε με τις εκπομπές του Ράδιο Μάχη. 2-10-7-10, ενώ βλέπω ένας φανατικούς μας φίλους εκεί τηλεοπτικά στο διαδικτυακό, το μας καλό σου, γεια σου γίγαντα Έλια. Ρε Θωμά, δεν είμαι γίγαντας, ρε Θωμά. Λοιπόν, και ένας φίλος μας γράφει Ντελίτς, δεν ξέρω, από Φραγκφούρτη. Έτσι, γεια σου και σένα φίλε. Λοιπόν, καλή Τετάρτη μας λέει ο Θωμάς και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά φίλε Θωμά. Να έχουμε μια πάλι εκπομπή, όσο γίνεται πιο ενδιαφέρουσα. Ζουμερή παιδιά, λέτε μου ωραία πράγματα, να ακούνε και οι άλλοι ωραία πράγματα και να είναι ωραίος ο λόγος σας, ψαγμένος, όσο γίνεται πιο προχωρημένος. Εδώ δεν διακόπτουμε τίποτα, λέτε τα πάντα, λέτε ό,τι θέλετε και νομίζω ότι πολλά βράδια είναι μια εκπομπή που αξίζει κανείς να ακούει. Ενώ βλέπω το Σπύρο, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Γεια σου Σπύρο. Δεν πειράζει που δεν διαβάζω τα επιθετά σας παιδιά, έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορεί και να μην το θέλετε κι εσείς, μια και έχουμε αυτή τη σύνδεση και με το ράδιο. Και το ράδιο είναι εκπομπή, το Ράδιο Μάχη είναι εκπομπή, άλλο πως εμείς κάνουμε και εκείνο το παράλληλο. Οπότε για λόγους τυπικούς δεν διαβάζω. Αφήστε που πολλά από τα προφίλ σας είναι με γραμματάκια, με κωδικούς, με κάτι αριθμούς, με τέτοια. Οπότε όπου μου γράφει το όνομα σας διαβάζω. Συγχαρητήρια για τις 13.000 προβολές χθες. Άρε Θωμά, ναι, το θυμήθηκες. 13.000 χθες, ναι. Ποτέ στα 15. Δεν, 13 δεν είναι μικρό πράγμα, παιδιά. Να συγκεντρώνεστε εκεί για να μας βλέπετε. Πέρα από τις εκατοντάδες χιλιάδες του Ραδιομάχη. Άλλο το Ραδιομάχη, διευκρινίζω. Μην νομίζει κανείς επειδή ακούς το Ραδιομάχη τώρα να είναι λες και λέμε τον κόσμο ότι το Ραδιομάχη έχει ωραίες εκπομπές, έχει ιδιαίτερες εκπομπές, ωραίους ανθρώπους που ξέρουν ο καθένας το αντικείμενο που ασχολούνται. Καταλαβαίνετε γιατί έχει αυτή την πρώτη θέση, από τις πρώτες θέσεις στα ραδιόφωνα. Οπότε άλλο το Ραδιομάχη εκατοντάδες χιλιάδες και άλλο εμείς εδώ αυτό που λες το Μα. Και σε ευχαριστώ, συγχαρητήρια για εσάς, μπαίνετε εκεί. Με τιμάτε, 13.000, 13.50 πώς ήταν, ναι. Προθέσεις 15. Χθες πέσαμε λίγο, 2.000. Κοιτάξτε να ανεβούμε σήμερα. Λοιπόν, τι να πρωτοπούμε ρε παιδιά. Αφού υπενθυμίσω εγώ τα μεσημέρια 12 με μία ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος, και αφού άκουσα σήμερα κάτι φίλες μου στείλανε πόσο ουσιαστικός για άλλη μια φορά και στο καλημέρα, έτσι και στο κόντρα μου είπανε, λίγο είδα το καθένα από αυτά, αλλά μεταφέρατε πράγματα. Λοιπόν, πάντα εύστοχος ο Βελόπουλος και αφού το υπενθυμίσω εγώ 12 με μία είναι τα μεσημέρια εδώ, θα έρθουμε στα πρώτα μας σχόλια, τα οποία Τόμας είσαι Πάφο, ρωτάει κάποιος. Άκης, νομίζω Άκης. Ωραία, απαντήστε μεταξύ σας, θα ακούσω κι εγώ όπου είσαι φίλε Θωμά. Μου θυμίζω όμως λίγο εξωτερικό το Τόμας που έχεις φίλε μου, από το, γιατί έχουμε τηλέφωνα και από, το έχετε δει έτσι, από Νέα Υόρκη, από διάφορα τηλέφωνα, πώς τα λέμε, μηνύματα στο διαδικτυακό. Λοιπόν, εξάλλου και τα δύο, και το Ραδιομάχη παγκόσμια εμβέλεια μπαίνοντας και ηλεκτρονικά, και πέρα από το FM το 99,8 και βέβαια και το διαδικτυακό κανάλι έχει και αυτό παγκόσμια, μας έχετε γράψει από Αυστραλία, μας έχετε γράψει από Γερμανία, μας έχετε γράψει από Νέα Υόρκη, μηνύματα εννοώ εκεί. Λοιπόν, το πρώτο θέμα πριν αρχίσετε παιδιά να τηλεφωνείτε, δεν είναι μικρό πράγμα ρε παιδί μου, δεν φτάνει κάποιοι από ξενοτές. Έχω ασχοληθεί εγώ και με εκείνο το βιβλίο, το οποίο είναι σκληρό βιβλίο, Βάζει μυαλό σε καλούς πατεράδες, κακούς πατεράδες, καλές μανάδες, κακές μανάδες, το Γολγοθάς χωρίς σταύρωση. Και όταν βλέπω και αποξενώνει κάποια γυναίκα τον πατέρα από τα παιδιά, κάνει έγκλημα. Όταν βλέπω πατέρα να αποξενώνει από τη μάνα, κάνει έγκλημα. Αυτή η γυναίκα δεν έφτανε το αποξένωσης που έκανε στον άνθρωπο το γιατρό εκεί. Πήγε να τον δηλητηριάσει κιόλας. Πώς την γλίτωσε ο Κακομοίρης, πώς έβαλε τέτοιο, πώς τον φώτισε ο Θεός και παρακολούθησε όλες τα ήταν παρελθόν. Τι μπορεί να συμβεί, παιδιά, οι εκδικήσεις είναι τρελό πράγμα και ειδικά όταν έχεις παιδί δεν κάνεις κακό στον πατέρα ή στη μάνα. Όταν έχεις ένα παιδί, ρε παιδί μου, δεν γίνεται να σκεφτείς να σκοτώσεις τον πατέρα ή να σκοτώσεις τη μάνα. Και να ξέρετε πάντοτε, από εμπειρίες φίλων, από απογράφοντας και το βιβλίο που έπαιρνα γνώμες, που μετά από το βιβλίο μου τηλεφωνούσαν άνθρωποι και μου, δεν το λέω για τυπώσεις, δεν μπορούσα να τη συνεχίζω, κλαίω γιατί θυμόμουν τα δικά μου, μου γράφετε. Να ξέρετε πάντα πως νικητής είναι αυτός που δεν αποξενώνει. Ο πατέρας ή η μάνα που δεν κατηγορεί τη μάνα ή τον πατέρα και που δεν κάνει να είναι το παιδί εναντίον, αυτός είναι ο κερδισμένος. Όσες μανάδες έχουν καταβερθεί εναντίον των πατεράδων, τα παιδιά είναι πιο δεμένα με τους πατεράδες. Αυτό το λέω και για τις μανάδες και για τους πατεράδες. Βάζω στην ίδια ζυγαριά, παρόλο που οι μανάδες είναι πιο εκδικήτριες. Πιο εκδικητικές, κακό στη λέξη. 70-80% κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν και αποξένωση. Ό,τι μπορούν να διαβάλουν, να φτάσουν μέχρι το σημείο να πούνε σεξουαλικά, κόλλαγε ο πατέρα, τρελά πράγματα. Και έχουν αποδειχθεί ακόμη οι ψεύτικες διαβεβαιώσεις εκεί, τίποτα, διαφόρων εκεί. Γι' αυτό τα μάτια σας 104. Πρώτον, την πληρώνουν τα παιδιά. Και δεύτερον, βγαίνουν νικητές αυτοί που κατηγορούνται. Είτε αυτός είναι πατέρας είτε μάνα. Λοιπόν, θα διαβάσω μετά, παιδιά. Να είσαι καλά, φίλε, θα διαβάσω λίγο αφού πάω σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Τάσος από Περιστέρι, τι κάνουμε?
0: Καλά, Τάσο μου, εσύ?
1: Καλά. Τι πράγμα ήταν αυτό τώρα προχθές πάλι με το... Με το παιδί, με το σκύλο που τον μαχαιρώσανε. Το είδες, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Για πες μου, που έγινε κάτω στην Ελευσίνα.
1: Ναι, που φώναζε ο άλλος φασίστας, είμαι, σφάξτε τον. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι γίνεται?
0: Κοίταξε, πρώτον σαν κίνηση και μόνο την απορρίπτουμε. Όχι φασίστα, ξεφασίστα, αριστερή, δεξί, κεντρό, ό,τι να είναι. Σαν κίνηση, αυτό έλειπε να είμαστε υπέρ, Τάσο. Από εκεί πέρα.
1: Δεν κατάλαβα αν γνωριζόντουσαν.
0: Ναι, σωστό.
1: Αυτό έχει πολύ
0: γιατί
1: σημασία.
0: Γιατί εγώ δεν πιστεύω ούτε το διάλογο πιστεύω, ούτε αν δεν είμαι μπροστά να ακούσω ότι έχει προηγηθεί πριν.
1: Σίγουρα.
0: Όποιος και να μου έλεγε δηλαδή, πρόσεξε τώρα κάτι, η γνώμη δική μου, φίλε.
1: Να.
0: Εάν δεν ακούσω, βλέπεις δύο ανθρώπους ότι στο τέλος έρχεται και ακούς μια κουβέντα ρε που θα με πεις. Δεν μπορώ να ξέρω αν δεν είμαι μπροστά να έχω όλο το βίντεο ποιος πρωτάρχισε και ποιος ξεκίνησε και ποιος πραγματικά ήταν ο φασίστας. Δεν ξέρω, φίλε.
1: Ναι, απλά εντάξει, ξεκινήσανε δύο, μετά ήρθανε κι άλλοι δύο.
0: Ναι. Απλά δεν ξέρω, Τάσο μου.
1: Δεν διαφωτίζουνε τον κόσμο, γνωριζόντουσαν, ποιος ήταν και ο άλλος με το σκύλο. Κατάλαβες, μπερδεύει.
0: Περίμενε, για το σκύλο δεν το κατάλαβα. Τι ήταν, είχαν και σκύλο?
1: Αυτός, το θύμα είχε σκύλο μαζί του, είχε βγάλει το σκύλο βόλτα.
0: Αχα.
1: Το θύμα. Αλλά ξαφνικά να σου έρθει κάποιος και να λέει φασίστε, ας είμαι σφάξον, δηλαδή είναι πολύ περίεργα αυτά τα πράγματα.
0: Τώρα, να σου πω κάτι όμως, Τάσο, μεταξύ μας, δεν κάνω συνήγορο και ούτε ξέρω γιατί μπορεί να είναι αυτός που σκότωσε και φασίστας και κάθαρμα. Αλλά, λες ποτέ είμαι φασίστας, σφάζω.
1: Μα, είναι απίστευτα πράγματα.
0: Συγγνώμη, ρε φίλε, δηλαδή, εγώ δεν πείθομαι με αυτή τη λέξη είμαι φασίστας, σφάζω.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω γιατί έχει προηγηθεί. Δηλαδή, εγώ θα σου κάνω ένα διάλογο τελείως και ας γίνω αντιπαθητικός. Μπορεί να πει ρε φασίστα, κατά πάντα άλλα, φασίστας είμαι, σφάξ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω δηλαδή, φίλε, σου μιλάω ειλικρινά, δεν παίρνω κανενός θέση, είμαι εναντίον της κίνησης, αλλά
1: καλά,
0: άμα εννοείς, δεν πιστεύω σε κανάλια και τέτοια αν δεν έχω όλο το βίντεο τι συνέβη, μπράβο, σαν παρεξήγηση. Μπράβο.
1: Μα σε μπερδεύει το κανάλι, αυτό είναι το θέμα, καταλαβαίνεις. Δηλαδή βλέπεις μία είδηση που αυτή η είδηση είναι, είναι μείζον θέμα, έτσι, δεν είναι απλό το...
0: Σωστά.
1: Βγήκε τώρα ένας, μετά από τόσα πράγματα, τόσες καταστάσεις που έχει περάσει η Ελλάδα, που έχει κακό ιστορικό σε αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και να φωνάζει...
0: Και να λέει είμαι φασίστας, σε σφάζω.
1: Είμαι φασίστας, πρόσεξε, σφάξ τον, να λέγε στον άλλο να... Σφάξ τον, είμαι φασίστας. Ναι. Μέρα μεσημέρι.
0: Ναι, κάτι δεν μου κολλάει, φίλε.
1: Και μένα.
0: Δεν μου κολλάει, δεν πάω να δικαιολογήσω καθόλου τη θέση αυτού, αν ήταν πραγματικά φασίστας και καλόπαιδο. Απλώς λέω, δεν ξέρω το βίντεο τι έχει προηγηθεί πριν. Και δεν μπορώ να κρίνω, φίλε.
1: Καλά, πριν το πριν που λες, εννοείς, δεν εννοείς για πριν 5 λεπτά, εννοείς για προηγούμενες... Για χρονικά πριν λες.
0: Όχι,
1: τώρα,
0: όχι, όχι, και 5 λεπτά πριν.
1: Ναι.
0: Ξέρετε τι λέω, ξέρεις τι εννοώ, ρωτάσω. Ξαφνικά, ξέρεις, μου έχει συμβεί ένα περιστατικό. Μου έχει πει φίλος ένα περιστατικό που θα σου πω γιατί εγώ τώρα είμαι πονηρεμένος δυστυχώς σε όλα και τα βλέπω τα πράγματα όχι όπως τα ακούω, αλλά μακάρι να τα βλέπα.
1: Ναι.
0: Έχω ένα φίλο, ο οποίος είναι δύο πάνω σε ένα μηχανάκι. Πρόσεξε αυτό που θα σου πω.
1: Ναι.
0: Και έρχεται ένας τύπος, χτυπάει το αυτοκίνητο και του λέει, φίλε, του λέει, δεν σου μίλησε κανείς. Ακούσας, λέω, ρε, θα σας και τους δύο.
1: Να.
0: Το ξαναλέει, το ξαναλέει. Λέει η κοπέλα πίσω, μα δεν σου είπαν τίποτε, κύριε. Ακούτε, ρε, θα σας, καταλαβαίνεις τη λέξη, έτσι.
1: Να.
0: Και τους δύο. Και χτυπάει το αυτοκίνητο. Κατεβαίνει ο ένας κάτω, ξεκινάνε τα αυτοκίνητα γιατί είναι φανάρι. Κατεβαίνει, κάνει το λάθος, αυτό είναι το μηχανάκι και δεν προλαβαίνει να φύγει από το φανάρι.
1: Ναι.
0: Και κατεβαίνει ένας από τους δύο κάτω, προσπαθεί αυτός, κατεβαίνει, αφήνει την κοπέλα και πάει να χτυπήσει, τρώει τις πρώτες μπουνιές από το αυτόν που κατέβηκε το αυτοκίνητο και έρχεται και ο δεύτερος, ο οποίος του λέει, θα μας έρθει και τους δύο, ε, και έκανε αυτός, δύο ρε. Πριν από λίγο τσέλη θα σάσικα και τους δύο.
1: Ναι.
0: Βλέπεις λοιπόν το ότι δεν μπορώ αν δεν έχω... Δηλαδή αν ακούγε κάποιος, δύο ρε θα έλεγες. Κοίτα ρε, δύο καλόπαιδα χτυπάνε έναν.
1: Σωστό.
0: Πριν από λίγο όμως τσέλη θα σάσικα και τους δύο. Περάστε κύριε, δεν σας πήρεσε κανείς. Και λέει η κοπέλα από πίσω. Μα δεν σου μιλήσανε κύριοι. Και αυτό συνέχισε να κάνει τζαμπουκά. Παίρνουν ποιος φταίει.
1: Απλά ξέρεις τι γίνεται. Εμένα το μυαλό μου πάει και λίγο στον Κασιδιάρη.
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω ειλικρινά, Τάσο, σε κάτι που δεν ξέρω.
1: Απλά εγώ δεν είμαι με τον Κασιδιάρη, αλλά...
0: Δεν έχει σημασία, Φιλόπιο, και να μου λες, θα σου έλεγα το ίδιο ότι...
1: Όχι, απλά πάει λίγο το μυαλό μου ότι πάνε να ρίξουν πάλι στάχτη. Δηλαδή πάνε να... Όχι στάχτη, να ρίξουν λάδι στη φωτιά.
0: Δεν ξέρω, σου μιλάω τίμια, αν θα πω τώρα κάτι... Θα είμαι επιπόλαιος. Εγώ το θεωρώ ότι αν είχα το βίντεο, γιατί ακούω τρελό, είμαι φασίστας, φάξε τον, δεν μου κολλάει κάτι. Θα είναι πολύ, μην πω τίποτα. Ναι. Αυτός που το λέει, πρέπει να ήταν πολύ κόρο, πολύ βλάκας άνθρωπος να λέει αυτή την κουβέντα και να σφάζει.
1: Ναι.
0: Χωρίς να δικαιολογώ καθόλου την.
1: Ή ψυχάκιας να ήταν, ή ψυχάκιας.
0: Ναι, αλίμονο, ή ψυχάκιας, σωστό.
1: Για ζουρλομανδία.
0: Δεν ξέρω, φίλε, σου λέω, αν δεν δω το βίντεο όλο. Σου μιλάω ειλικρινά.
1: Για να μιλήσουν και οι επόμενοι, για να μην σε κρατάω και πάρα
0: πολύ.
1: Να
0: σε καλά, Τάσο.
1: Τάσο, ακούς?
0: Ναι.
1: Ένα λεπτό ακόμα θέλω να μου δώσεις. Λοιπόν, εμένα με πειράζει πάρα πολύ και η ακρίβεια και η εσχροκέρδεια. Με πείραξε κάτι, θα σου το πω ειλικρινά, γιατί είναι και στο σταθμό.
0: Ναι.
1: Με πειράζει το άγνωστο. Ως προς το οικονομικό, το άγνωστο με επηρεάζει και με ενοχλεί πάρα πολύ. Δηλαδή, ο κύριος Χαλκιώτης, το γραφείο του που έχει...
0: Ναι.
1: Πας, σε βοηθήσει, δεν σε βοηθήσει, χρεώνει ένα ραντεβού 75 ευρώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 75 ευρώ δεν παίρνει ούτε ο οδοντίατρος. Δηλαδή... Να είμαστε με τον πολίτη, να είμαστε με τον έτσι, να είμαστε με τον αλλιώς, αλλά χαμήλωσε το λίγο το τέτοιο σου. Δηλαδή, 75 ευρώ σε βοηθήσω, δεν βοηθήσω, δεν σε βοηθήσω, αν έρθω στον Κορυδαλό να πληρώσω 75 ευρώ, για ποιο λόγο? Για να μου πεις αν μπορώ να με βοηθήσει, αν όχι. Γιατί εγώ πήρα τηλέφωνο. Ναι. Γιατί το σήκωσε και μια κοπελίτσα που δεν είχε και ιδέα από το σκηνικό όλο. Δεν ήξερε τι να μου απαντήσει σε τίποτα.
0: Ναι.
1: Ήτανε, δηλαδή ήταν μια κοπέλα, εντάξει, τη δουλειά της έκανε κοπέλα, αλλά ήταν σαν γλάστρα. Δηλαδή δεν ήξερε να σου απαντήσει τίποτα.
0: Σε αυτά που ρώταγες από το τηλέφωνο, ε?
1: Μόνο να σηκώνει το τηλέφωνο ήθελε, ναι. Ήξερε.
0: Όχι, μόνο λέω, αυτό... αυτά που ρώταγες εσύ εννοείς, ε?
1: Βέβαια, από το τηλέφωνο. Και λέω, ρε παιδιά, μου είπε η κοπέλα, δηλαδή παίρνω τηλέφωνο, μου το σηκώνει η κοπέλα. Mm. Και πριν 5 λεπτά ο Χαλικιώτης λέει στο ραδιόφωνο, πάρτε τηλέφωνο όποιοι θέλετε και εγώ θα σας πάρω πίσω.
0: Ωραία.
1: Να σας πω αν μπορώ να σας βοηθήσω ή όχι.
0: Ναι.
1: Και εγώ κλείνω, παίρνω τηλέφωνο και μου λέει, πρέπει να κλείσετε ραντεβού. Και λέω, υπάρχει κάποιο κόστος? Ναι, βέβαια. Μου λέει, είναι στα 75 ευρώ. Μα ο κύριος Χαλικιώτης είπε ότι θα μας πάρει τηλέφωνο πίσω να μας πει αν θα μπορέσει να μας βοηθήσει ή όχι.
0: Ναι.
1: Όχι να κλείσω ραντεβού κατευθείαν. Εγώ δεν είναι θέμα μόνο. Καταρχήν, αντιλαμβάνομαι εγώ σαν Τάσος ότι το 75 ευρώ είναι πολύ βαρύ για κάποιον που θα θέλει να βοηθήσει. Mm. Σαν ραντεβού. Σαν ραντεβού. Δεν μιλάμε για τη συνέχεια το ότι μπορεί να παίρνει.
0: Ναι.
1: Που θα παίρνει σίγουρα.
0: Τάσο μου, άκουσε με κάτι, επειδή δεν θα κρίνω ποτέ έναν άλλο άνθρωπο. Όταν είναι κάποιος επαγγελματίας που κάνει μια δουλειά και διεκπεραιώνει, δεν μπορώ να ξέρω τι είναι αυτό, και αν είναι πολύ, είναι ελάχιστο, και άλλοι έχουν τυρανηθεί αλλού και τους έχουν πάρει λεφτά. Ενώ το να κάνει μια, αν του τρώγες 2 ώρες το άνθρωπο αυτού, δεν το ξέρω καθόλου. Ένα γεια έχω πει και δεν έχω κανένα λόγο, λες και κερδίζω κάτι. Ρωτάω.
1: Έχει,
0: αν πήγαινες 2 ώρες και τον ζάλιζες, και ας μη σε εξυπηρετήσει, δεν θα του είχες φάει ένα επαγγελματικό ραντεβού από τις 7 ώρες, θα ήταν εκεί 2 ώρες.
1: Σίγουρα το ξέρεις πολύ καλά ότι δεν θα είναι 2 ώρες. Το ξέρεις πολύ καλά.
0: Δεν μπορεί να είναι μισή ώρα, μπορεί μία.
1: Μισή ώρα.
0: Γιατί δεν μπορεί να σε ξεπετάει. Να σου πω, δεν πρόκειται να πας και ας πει τι θες. Παπ, σήκω, φύγε. Θα κάνεις κάποια ώρα, φίλε. Εγώ σου λέω ξανά, ούτε ξέρω πώς δουλεύει το γραφείο αυτό, αλλά επειδή μου το λες για να μην νομίζω ότι κάνω το κορόιδο, σου λέω τη γνώμη μου. Δεν ξέρω αυτό αν είναι λογικό ή όχι. Επέλεξε να μην πας μετά, ρε φίλε.
1: Μα εννοείται θα επιλέξω, αλλά να μην φωνάζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ στο Μάχη FM η ακρίβεια, η ασχροκέρδια και η ασχροκέρδια. Αυτό με πείραξε. Δεν με πείραξαν τα 75 ευρώ.
0: Τι δουλειά κάνεις, Τάσο?
1: Εννοείται και επέλεξα ότι δεν θα πάω.
0: Ναι.
1: Αλλά μην φωνάζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ η ασχροκέρδια, η ακρίβεια και τα ενίκια στα ύψη και μπλαφόν να βάλουμε και το ένα μου και παντού να βάλουμε μπλαφόν.
0: Τι δουλειά κάνεις, Τάσο?
1: Εταιρεία έχω.
0: Εταιρεία. Στην εταιρεία αυτή κάνεις σάμπαζή το χρόνο σου?
1: Δεν θα πάω να χρεώσω επίσκεψη στη γιαγιά που θέλει να πάει να συναρμολογήσω ένα έπιπλο αν είναι σπασμένο. Θα σου δώσω παράδειγμα.
0: Άμα θα πας επίσκεψη στο σπίτι αυτό, δεν παίρνεις τίποτα, κοιτάς και φεύγεις.
1: Θα σου πω και να μην σου ορκιστώ. Έρχομαι στο σπίτι σου, έχεις να σου συναρμολογήσω μια ντουλάπα, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Ανοίγω τα κουτιά και η ντουλάπα είναι σπασμένη.
0: Ναι.
1: Έφυγα.
0: Ναι.
1: Να σου πάρω τι.
0: Έχεις...
1: Θα με ξαναφωνάξεις μετά από μια εβδομάδα να σου πάρω τι, 20 ευρώ επίσκεψη. Είναι σκροκέρδια.
0: Δηλαδή πας για όλη τη μάνα χωρίς να σε ενδιαφέρει τίποτα, αν θα φας μια ώρα, μια μισή.
1: Για το πόρτο ράφτη έχω φύγει από σπασμένο έπιπλο, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Αν έχεις τόσο αγαθοργικές τάσεις, μπράβο σου και να πηγαίνεις καλά. Εγώ πήγα μια μέρα στο πλαίσιο, πήγα τον υπολογιστή μου και μου λένε φέρτον. Βεβαίως δεν είναι τίποτα. Και πάω και μου απαντάνε μετά από 3 μέρες, μου το δίνουν σε ένα νάιλον μέσα, 20 ευρώ δεν μπορούμε. Λέω, δεν έχει την μπαταρία, ρε παιδιά. Από εδώ το έχω πάρει. Και πάω στο Βήμα Παπαζαφυρίου στην Νέα Ροδό και μου δίνουν μπαταριούλα και έχω καινούργιο υπολογιστή. Τι πρέπει να κάνω, να κατηγορήσω, μου πήραν 20 ευρώ.
1: Μα είναι βρικόλακες αυτοί, βέβαια.
0: Υποτίθεται πως φάγανε κάποια ώρα και λέω, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, να σε καλά, Τάσο. Δεν μπορώ εγώ να το κρίνω, φίλε, αυτό τώρα. Να σε καλά, ρε Τάσο μου. Δεν μπορώ, παιδιά, να το κρίνω εγώ τώρα αυτό το επαγγελματία. Το τι κάνει και τι εξυπηρετεί, τι φτιάχνει σαν δουλειά. Δεν μπορώ εγώ. Θα είναι επιπόλαιος να πω. Γιατί αν μου πει εμένα, κύριε μου, τρώει, περιμένουν 15 άνθρωποι και έρχεται κάποιο στο γραφείο και η χειρότερη επίσκεψη είναι 3/4. Άμα το κάνω έτσι, δεν μπορώ να τα. Δεν ξέρω. Δεν έχω καμία. Δεν έχω καμία σχέση ή φιλία εγώ ή να πω την καλή κουβέντα εκεί. Λέω την ουδέτερη κουβέντα. Αυτό που είναι, συνήθως κάποιος έρθει.

0: Αυτό υπογραμμίζει τη στενή σχέση των δύο λαών. Κάποια στιγμή κατέβηκε ένα ελικόπτερο πριν λίγα χρόνια, ήταν ο ίδιος ο Πούτιν μέσα, που ήρθε να προσκυνήσει τον Άγιο. Είχε προηγηθεί μια επίσκεψή του στο Άγιο Όρος, που υπάρχει ρώσικο μοναστήρι, mm-hmm. το οποίο επισκέπτεται πολλές φορές, ανεπίσημα εννοείται.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ανταπόδοση της επίσκεψης του Πούτιν στο Άγιο Όρος, τρεις Έλληνες νεαροί μοναχοί επισκέφθηκαν το Κρεμλίνο πριν λίγα χρόνια και τον ίδιο τον Πούτιν αυτοπροσώπως. Ναι. Ο Πούτιν τους υποδέχτηκε με τον υπασπιστή του δίπλα του. Όταν είδε τους καλόγερους, έσκυψε και πήρε μετάνοια μπροστά στους τρεις νεαρούς Έλληνες καλόγερους. Ο υπασπιστής αντέδρασε και του λέει, μα κύριε, μα πρόεδρε. Γυρίζει ο Πούτιν και του λέει, αυτοί οι τρεις είναι τα παιδιά της Παναγίας. Και εγώ υποκλίνω, κάνω μετάνοια στα παιδιά της Παναγίας. Αυτός είναι ένας ηγέτης που θα ήθελα να έχω, όχι ότι είμαι θρησκόληπτη, αλλά έτσι μάλλον εξηγείται ότι 26 ολόκληρα χρόνια στην εξουσία και με εκατοντάδες απόπειρες δολοφονίας του, πάντα βγαίνει ισός. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω.
1: Ναι.
0: Επίσης θα ήθελα να συμβουλεύσω τους Ευρωπαίους ηγέτες, ναι, ότι η Ρωσία ποτέ δεν έχασε πόλεμο. Γι' αυτό καλύτερα να μην ξύνονται στην κλίτσα του τσουπάνη που λέει η παροιμία. Τίποτα άλλο δεν ήθελα να πω. Αυτοί είναι οι ηγέτες μάλλον. Κάποιο ηγέτη θέλουμε, όχι σαν το δικό μας εδώ πέρα, εντάξει.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ, κύριε Ευαγγελία μου. Τώρα είπες για Ευρωπαίους. Ευρωπαίους αρχηγούς, ναι. Όσο για τον Πούτιν, με αυτά που βλέπουμε, τα βίντεο που δεν μπορεί να είναι όλα φτιαχτά, φημίζεται για την απλότητά του άνθρωπος. Κακά τα ψέματα, έχουμε δει κάποια πράγματα που σε επηρεάζουν, όσο και στημένα να είναι, ό,τι, ένα στημένο, ένα ξεστημένο, ένα άλλο, δεν είναι τυχαίο και αυτό που το έχουν ο λαός και το πες και εσύ. Από εκεί πέρα πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα σας, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Θρασίβουλος είμαι, κύριε Καλαμάνη.
1: Καλώς τον κύριο Θρασίβουλο.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Ο προηγούμενος πριν από την κυρία είχε κάποιο δίκιο.
1: Ναι.
2: Έτσι γίνεται, γιατί και εγώ η δουλειά μου ήταν Μαρμαράς, άσχετα το τι κάνω τώρα. Πηγαίναμε στα σπίτια, δεν παίρναμε λεφτά, μας ρωτάγανε να πούμε τι αυτό, εκείνο, εκείνο.
1: Ναι.
2: Τους λέγαμε μία τιμή για την καλύτερη δουλειά. Φέρνανε 10, διαλέγαν το φτηνότερο και του βάζανε να κάνει την ακριβότερη δουλειά.
1: Ναι.
2: Και εμείς όταν πηγαίναμε στα σπίτια δεν τους λέγαμε ότι ξέρετε κάτι, παρόλο που κάναμε τέτοιο, όπως το λένε, τα έξοδα να πάμε να κάνουμε, να ράνουμε, δεν τους λέγαμε ποτέ δώστε μας και αυτά τα λεφτά.
1: Δεν συμπληρώνουν τις δουλειές αυτές, κύριε Θρασίβουλε.
2: Ναι,
1: μην μου λέτε παραδείγματα τέτοια. Ο ένας πουλάει μυαλό και βοήθεια σε κάτι και εσύ πουλάς το μάρμαρο που δεν υποτιμάω καθόλου τέτοιο, ή έρχεται σπίτι σου αν θα σου φτιάξει κάτι να πάρει μια παραγγελία 10.000, 15.000 παραγγελία. Μη μου λέτε πράγματα τώρα. Μη μου λέτε τώρα, λες και είμαστε εκτός τόπου και χρόνου.
2: Για 10.000 και για 15.000.
1: Γιατί πας, δεν πας να δουλεύεις, γιατί θα βάζεις μάρμαρο κάτω από 2-3.000.
2: Τι, πού είναι αυτά τα ποσά, δεν ξέρω πού τα έχετε βρει.
1: Καλά, παντού, παντού. Έχουμε φτιάξει
2: ξέρω,
1: πράγματα
2: εγώ,
1: και
2: γιατί
1: ξέρουμε.
2: Αυτή τη στιγμή εγώ να με κοιτάξετε, κύριε Ηλία.
1: Δεν λέω για τώρα, εγώ... κοίταξε. Δεν λέω τώρα, σου φανάξω να με ρεμέτει.
2: Όχι, όχι, επειδή εγώ από το 9 να με, έχω σταματήσει τη Μαρμαριχή.
1: Ναι.
2: Και κοιτάω να μου, πώς το λένε, να και δουλεύω αυτή τη στιγμή να με, είμαι άνθρωπος της καθαριότητας,
1: ναι,
2: σε κάποιον Δήμο.
1: Ναι.
2: Σας λέω ότι ο άνθρωπος αυτός έχει δίκιο, γιατί γινότανε αυτά τα πράγματα και γίνονται και θα γίνονται.
1: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ περιπτώσει, ναι, το θέμα μου δεν είναι...
1: Όταν πάτε σε ένα δικηγόρο, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν πάτε σε ένα δικηγόρο, να του δώσετε μια συμβουλή, πώς σας παίρνει για 5 λεπτά.
2: Με συγχωρείτε,
1: ναι,
2: θέλω να πω κάτι.
1: Δεν μου απαντάς, λέω, ένας δικηγόρος αν του πεις έχω μια υπόθεση.
2: Τίποτα δεν μου παίρνει.
1: Κύριε Θρασίβουλε, σε ρωτάω, εάν πεις ένα δικηγόρο, μπορώ, ναι, να σε δώσω, παρακαλώ, να σου πω για μία υπόθεση. Και πας και αν μη στην αναλάβει. Τι σου παίρνει?
2: Δεν έχω πάει και
1: έτσι,
2: δεν ξέρω για να σας απαντήσω.
1: Σου εύχομαι να μην πας, λοιπόν, για μη μου ισοπεδώνετε τους πάντες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Κάτσε τώρα.
2: Άντε να σου πω κάτι που θέλω.
1: Πες μου.
2: Θέλω να σου πω κάτι άλλο.
1: Πες το μου.
2: Εγώ είπα να πω ότι ο άνθρωπος έχει δίκιο.
1: Ωραία.
2: Από εκεί πέρα δεν είπα αυτό δικό μου το θέμα ποιο είναι.
1: Ναι, πες το μου.
2: Το θέμα

0: Μα το δικό μου είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί μου αρέσει να είμαι δημοκρατικός,
1: ναι,
0: και να ακούω τα πάντα.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Βγήκε προχτές η κυρία Μελέτη.
1: Ναι.
0: Η ευρωβουλευτής.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι οι εργάτες εκβιάζουν
1: τους εργοδότες.
0: Εκβιάζουν τους εργοδότες.
1: Σωστά.
0: Και εγώ σας λέω κάτι. Γίνανε 120 ειδώσεις. Με πόσο τις εκατό, κύριε Κλαμάνη, Ηλία? Με 5%.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει ο άλλος που ζητάει την ψήφος μας, που εμείς θα τον πληρώνουμε, και λέει όχι, λέει, εγώ θα σας βάλω 3. Δεν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Ποιοι είναι οι εργάτες που εκβιάζουν τους εργαζόμενους? Δεν ξέρω.
1: Όχι,
0: αν το τι
1: είναι,
0: εννοείς
1: οι εργαζόμενοι που εκβιάζουν τους τους εργοδότες, εννοείς?
0: Βεβαίως. Είναι όλοι όσοι είναι μέσα στη Βουλή, ανεξαιρέτως, δεν μιλάω για κόμματα, εργάτες δικοί μας.
1: Ναι.
0: Μπαίνουν για εμάς να μας εξυπηρετήσουν και να μας κάνουν το καλύτερο. Γιατί να με να σου πληρώσω εγώ στις 120 δόσεις?
1: Υποτίθεται πως πάνε για το καλό, σωστά?
0: Ναι, 5%, και έρχεται ο άλλος και σου λέει 3. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, ξέρεις κάτι ρε φίλε, θα σου δώσω 500 ευρώ να πούμε τα Χριστούγεννα, το δώρο. Δηλαδή τα δικά μας τα λεφτά που τους πληρώνουμε, που είναι εργάτες δικοί μας, καθόμαστε εμείς και ανεχόμαστε τις βλακίες να μας πούνε.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν το θέμα μου, κύριε Κακλαμάνη.
1: Ναι, ναι, ναι, σας ακούω, δρα σύμβουλε, και έχουμε ξαναμιλήσει και έχουμε μιλήσει προς Θεού.
0: Έτσι, για να καταλαβαινόμαστε. Εγώ δεν πήγα για να κάνω, πώς το λένε, παρατήρηση.
1: Όχι, μόνο θα κάτσω να ασχοληθώ με θέμα αλουνού. Αυτό είναι το θέμα. Είναι, ξέρεις τι κάνω.
0: Επειδή είχα μια εμπειρία, γι' αυτό σας είπα, ναι, έχει κάπου δίκιο ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Επειδή μου έχει τύχει αυτή η εμπειρία.
1: Ωραία.
0: Και έχω πάει 3 φορές και βλέπω άλλον συναγωνιστή μου να παίρνει τα μέτρα για τη δουλειά και να το ρωτάει πόσο έχει. Και εγώ έχω πληρώσει 1500 ευρώ να με βενζίνη πήγαινε, έλα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.
1: Μήπως και εσύ, μήπως και, περίμενε, μήπως δεν θα συμβουλέ μου είσαι και εσύ εις βάρος του επαγγελματισμού σου?
0: Ναι, ήμουνα, γιατί ήμουνα συστημένος από κάποιον άλλον, κύριε Κακλαμάνη, και δεν ήθελα να προσβάλλω αυτόν που με έστελνε.
1: Όλοι το έχουμε κάνει αυτό, όλοι έχουμε κάνει να μην,
0: ναι,
1: πάρουμε φράγκο σε κάπου.
0: Από αυτή την άποψη το λέω,
1: καταλάβατε. Ναι, κατάλαβα πως το λες, μωρέ, δεν έχεις καμιά δόλα, απλώς και μόνο δεν θα κάτσω να λύσω εγώ ένα τέτοιο θέμα σε μια εκπομπή, κατάλαβες?
0: Όχι, σίγουρα καλέ μου άνθρωπε,
1: ναι.
0: Σίγουρα καλέ μου άνθρωπε, ναι. Και γι' αυτό σου λέω, ποιος είναι ο εργάτης? Και ποιος είναι ο τέτοιος, πώς το λένε,
1: ο εργοδότης?
0: Το αφεντικό.
1: Εμείς
0: δεν είμαστε τα αφεντικά. Με την ψήφο μας δεν βγάζουμε εκεί που βγάζουμε.
1: Υποτίθε...
0: Και έρχονται και μας κάνουν παζάρια με τα λεφτά τα δικά μας.
1: Δρασίβουλε, σε ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, Δρασίβουλε μου. Ευχαριστώ και εγώ. Απλώς είναι ένα θέμα, ρε παιδιά, μισό λεπτό, πάμε σε γραμμή. Να μην νομίζετε ότι σας αφήνω εδώ πέρα, γιατί μπορεί να μου λέτε πάνω σε αυτό το θέμα αμέσως. Πάμε εδώ, παιδιά. Ηλία, εγώ είμαι πλακάς. Λοιπόν, μισό λεπτό, αμέσως θα πάμε εκεί. Εδώ είμαστε. Ωραία, γίνεται χαμός, ρε. Μισό λεπτό. Ωραία, καλά, Ηλία. Πόσα γράψατε, ρε παιδιά, εδώ? Πω. Λοιπόν, μετά από αυτό πάμε στον τόμο αυτό, 13.000 προβολεστές. Αδελφέ Ηλία, ο Θεός έφτιαξε πρώτα το φως και μετά τον άνθρωπο. Αυτό συμβολικά σημαίνει ότι χωρίς το φως δεν μπορεί να ζήσει σωστό άνθρωπο. Σωστά, Δήμο. Σε ευχαριστούμε, Δήμο μου. Καλό live, καλή συνέχεια σε όλους, υγεία. Να σε καλά, Ακτήση, δεν ξέρω, γράφεις. Γιώργος, καλό βράδυ, Ηλία, και καλή εκπομπή. Γιώργος από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Γιώργη. Σπύρο, καλησπέρα, Κακλαμάνια από Τουρκία. Καλό στο φίλο μας τον, αν είναι ο Ιουσούφ ή άλλος. Να είσαι καλά, φίλο Ιουσούφ. Και τότε, Ηλία μου, θα βλέπουμε συνέχεια θαύματα στη ζωή μας. Είναι του Δήμου η συνέχεια. Θα είναι ολόκληρη η ζωή μας μια κραυγή φωτός, αμήν. Η Εύα, καλησπέρα στους μαθητές του Ραδιομάχη. Καλησπέρα, Ηλία. Γεια σου, Εύα. Καλησπέρα, ο Θάνος. Γεια σου, Θάνο. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Βαλάντης, Μερούλα, Ηλία, καλησπέρα. Όπως και σε όλους τους παρευρισκόμενους εδώ. Σωστά, καλησπέρα, Μερούλα. Βαλάντη Γίγα τα γράφει κάποιος. Βούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θωμά. Άλλος, Θάνος έκανα λάθος. Ωραία, πάμε. Θάνο, καλησπέρα φίλε. Ηλία, εγώ είμαι πλακάς. Άλλος, σε κάθε ραντεβού που πάω και τρώω 2 ώρες δεν παίρνω ευρώ. Άλλος, καλά λέει ο φίλος στα τηλέφωνα ο Τάσος. Άλλος, καλησπέρα Ηλία μου. Φίλιππος, γεια σου Φίλιππα. Είναι κλεψιά να χρεώνεις επισκέψη, λέει κάποιος άλλος. Καλησπέρα σας Σταυρούλα. Ηλία, εμένα όταν έχει πρόβλημα το ψυγείο Ζήμενς μου χρεώνει επίσκεψη 50 ευρώ, λέει η Μερούλα. Συγγνώμη, ρε πλακά τσάμπα, πηγαίνεις 2 ώρες, μας δουλεύεις, απαντάει κάποιος στον πλακά που λέει ότι πάει τσάμπα. Η Μερούλα, μπλακ, η περίπτωσή μου ήταν 20 το μαγαζί του και όμως μου χρέωσε επίσκεψη στην Άξο. 20 μέτρα εννοεί. Λοιπόν, 20 μέτρα, πήγε από τη γωνία δηλαδή και της πήρε 20 ευρώ. Κι όμως μου χρέωσε 50 εννοεί. Ναι, τσάμπα πάω και δεν έχω ανάγκη να δουλέψω εσένα. Λέγεται άνθρωπος αυτό, λέγεται ανθρωπιά αυτό. Ψηλέ. Πολιτικός είναι και ο Πούτιν, καλά θα είναι να μην τους αγιοποιούμε. Α, καλά, λέει κάποιος. Μπλακ, άστα αυτά. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή να έχουμε. Αν φύγεις από Εγάλεο να πας Παγκράτη να δεις τα έξοδα και το χρόνο που δεν πρέπει να του πάρεις σε χρήμα και πας, αν φύγεις από Εγάλεο να πας Παγκράτη να δεις τα έξοδα και το χρόνο σου δεν πρέπει να πάρεις χρήμα. Έχει δίκιο ο προηγούμενος κύριος, εμείς στα Βαστόρια είμαστε και είχαμε και τα τυχερά μας. Λοιπόν, 100 ευρώ παίρνει ο δικηγόρος μου, λέει η Μαρία η Κόντι. Ηλία, αφού θα το φτιάξει μέσα στο φτιάξιμο του, βάζει και την τιμή για ό,τι ήρθε. Ηλία, δεν μου πήρε λεφτά ο δικηγόρος εμένα, μέσα στην υπόθεση όμως ανέλαβε, ήταν όλα μαζί. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, κύριε Κακλαμάνη, ο Βελόπουλος ο Δήμος Πατριώτης γιατί ψήφισε το πρώτο μνημόνιο που τσάκισε το λαό? Θα σου απαντήσω, Άγγελε, σε λίγο. Φίλε μου, όταν ξέρεις ότι ο άλλος θέλει 2 μέρες για να βγάλει 80 ευρώ, άμα πας εσύ να τα πάρεις σε 1,5 ώρο, 1 ώρα έστω 2 ώρες, είσαι απατεώνας, οπότε εγώ επιλέγω να μην χρεώνω κανέναν. Απαντάει ο φίλος που του λένε πως πήραν 50 και. Καλησπέρα φιλαράκι, άλλος και έφτιαξα πριν λίγο καιρό το σπίτι του παιδιού μου, με γδάρα είναι τα μαστόρια και τα πιο πολλά μαύρα. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε, έχετε τον αντίλογο μόνοι σας, δεν θα κάνω εγώ να πάρω θέση, τη θέση μου την πήρα. Όταν είσαι επαγγελματίας, το λογικό είναι το χρόνο που σου τρώνε να μην είστε κορόιδα. Άλλο αν γουστάρετε να κάνετε κίνηση που έχουμε δουλέψει όλοι και τσάμπα. Γιατί έτσι γουστάρουμε, γιατί έτσι μας εμπνέει κάτι. Εγώ έχω κάνει εκπομπές, έχω πάει σε εκπομπές, έχω προσφέρει σε χρόνο κάπου που λέω δεν γουστάρω λεφτά, γιατί για αυτό το λόγο και αυτόν. Απλά πράγματα, παιδιά. Κι αλλού με έχουν χρυσοπληρώσει για 3 γυρίσματα που μου κόψαν και τα πλάνα στο είμαι η πόρνη μιας, πώς το λέει, είμαι η ζωή μιας πόρνης. Μου κόψαν και τα πλάνα και μου ξεπληρώσαν. Λοιπόν, μην μου λέμε τώρα, είναι θέματα, πάμε στην επόμενη γραμμή να μην κουράζω τους ανθρώπους στο ραδιομάχη. Και όσο για το Βελόπουλο φίλε δεν σου απαντήσω. Το έχετε κάνει παραμύθι αυτό. Δεν βλέπετε τα 100 εγκλήματα των άλλων, βλέπετε μια υπογραφή του Βελόπουλου χωρίς να είναι κόμμα ελληνική λύση. Μην μου λέτε παραμύθια τώρα, δεν ανήκω στην ελληνική λύση εγώ, αλλά μην μου λέτε και δεν βλέπετε των στραβών σας, των κομμάτων, τα εγκλήματα, τι έχουν υπογράψει, σας έχουν εκδάρει. Κοιτά το Βελόπουλο που ήταν κάπου και που υπακούει στο κόμμα να βάλουν μια υπογραφή στα αρχικά κακά της Ελλάδος. Τι ήθελετε, δεν το καταλαβαίνω πώς πάτε να συμψηφίσετε. Δεν μου λες τι κόμμα ψηφίζει να σου πω. Άμα είσαι μάγκας εσύ που λες φίλε για το Βελόπουλο, γράψε μου. Εγώ φίλε είμαι Πασόκ και ρωτάω αυτό το στραβό του Βελόπουλου. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία και ρωτάω το Βελόπουλο. Εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ, τώρα Ελλάς με το Τσίπρα και λέω εναντίον του Βελόπουλου αυτό. Γράψτε μου. Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, θα μιλήσουμε δημοκρατικά εδώ. Να δούμε πού είστε εσείς, με τι ζυγαριά είστε. Γιατί δεν μπορώ να βλέπω τα κάτω από τη ζώνη και δεν ανήκω πουθενά. Δεν με ενδιαφέρει κανένα Βελόπουλο. Πάμε σε γραμμή. Ναι.
2: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ονομάζομαι Κυριακή από το Μαρούσι και θα ήθελα καταρχάς να πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Να είσαι καλά, Κυριακή.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Και θα ήθελα κι εγώ να καταθέσω την άποψή μου, μιας και ανοίχτηκε το θέμα αυτό με τον κύριο Χαλκιώτη και την συνεργάτη του.
1: Όχι, θα πάρετε εκεί να τα πείτε στην εκπομπή. Ξέρει γιατί.
2: Ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό και την κυρία Βουρδούση, να καταθέσω την προσωπική μου εμπειρία.
1: Βουρδούση τι είναι?
2: Η κυρία Βουρδούση είναι που διαφημίζει ο κύριος Χαλκιώτης και λέει είμαι εγώ και η κυρία Βουρδούση, και η κυρία Βουρδούση είναι στο Μαρούσι.
1: Δεν τη λένε έτσι ρε κυρία Κυριακή.
2: Πώς, εντάξει, τώρα δεν θυμάμαι.
1: Τώρα λες, κοίταξε τώρα, μου λες λεπτό, κυρία γιατί, Βουρδούση, αλλά δεν τη λένε Πανταζή.
2: Όχι, όχι, δεν είναι η κυρία Πανταζή.
1: Δεν κατάλαβες. Μου λες Βουρδούση, χωρίς να είναι Βουρδούση, λέω.
2: Είναι επίθετο, είναι το Πανταζή.
1: Δεν κάτι σου λέω. Μου λες Βουρδούση, ενώ είναι κάποιο άλλο επίθετο.
2: Α, όχι, όχι. Τώρα μην κολλήσουμε Βουρδούρη. Μην κολλήσω τώρα στα σύμφωνα. Ναι. Αυτό που θέλω να σας καταθέσω είναι ότι επειδή ο άντρας μου είναι πολύ φανατικός του σταθμού σας και ακούει κάθε βράδυ εσάς και το μεσημέρι τον κύριο Σερέτη, μετά τον κύριο Σερέτη και το απόγευμα είναι η εκπομπή του κυρίου Χαλκιώτη.
1: Δεν το ξέρω τι ώρα είναι.
2: Επειδή εγώ έχω μέσα από την οικονομική κρίση μου δημιουργήθηκαν κάποια σοβαρά οικονομικά προβλήματα από μια παλιά εταιρεία που ήμουνα μέτοχος εκεί σαν όμικρον έψιλον, ήθελα να λύσω κατά καιρούς, ψάχνουμε με δικηγόρους να λύσω το πρόβλημά μου και λόγω του εξοδικαστικού που είχε βγει είπαμε με τον άντρα μου να πάρουμε τηλέφωνο, γιατί έλεγε ελάτε να κάνετε εξοδικαστικό, να πάμε κι εμείς να δούμε. Μου έκανε αρνητική εντύπωση πηγαίνοντας λοιπόν στην Ερμού στο Μαρούσι, στον πρώτο όροφο που μου είχε κλείσει γραμματέας που είχα πάρει το ραντεβού, όταν μπήκαμε ανεβήκαμε στον πρώτο όροφο επάνω, απ' έξω μας ακολούθησε από πίσω ένας αμπράβος, ήταν ένας φουσκωτός. Και εμείς νομίσαμε ότι και αυτός πελάτης ήτανε. Μπαίνουμε εμείς μέσα και λέμε παρακαλώ, μήπως είναι η σειρά σας? Όχι, λέει, εγώ δεν είμαι πελάτης. Και καθόταν εκεί ο φουσκωτός και άκουγε τη συζήτηση με τη γραμματέα που είχαμε και την δικηγόρο. Η δικηγόρος λοιπόν μας είπε ότι πρέπει άμεσα να της δώσω 1500 ευρώ, λύση δε λύση το θέμα της υποθέσεως μου.
1: Τώρα τι να κάνω, δηλαδή τι θα κάνω, θα πάω να κόψω σε κάτι το οποίο είναι... λοιπόν, γιατί δεν μπαίνει στον κύριο Χαλκιώτη να τα πείτε αυτά ρε κυρία, πήγες εκεί πέρα και είδες έναν χοντρό που ήταν φουσκωτός, τι είναι αυτά τα πράγματα? Είναι λογικά αυτά τώρα μου λες? Πάρε εκεί πέρα, πάρε εκεί που έχεις το πρόβλημά σου ή μην πας, μην επιλέγετε ρε παιδιά. Μου ζητάς εμένα να πας σου λύσω εγώ το πρόβλημα το δικό σου, δεν μπορώ να το λύσεις. Είναι λίγο αστεία τώρα αυτά. Πιάσαμε, είπε ένας άνθρωπος, με πήγα και μου είπαν, ωραία, μην πας ρε. Ρε παιδιά, σας παίρνει κάποιος τηλέφωνο, παίρνετε κάπου σε ένα γραφείο. Λες και είμαστε παρθενογεννημένοι. Δεν μας έχουν πει, παρακαλώ, δικηγόρο, να σας πω κάτι. Άμα κύριε Κλαμέδα, σου πω όμως γνώμη για την υπόθεση, άμα έρθετε θα είναι επισκεπτόσο. Θέμα δικό σου είναι. Κάνε επιλογή ρε παιδιά και γίνετε μονάδες και οντότητες να πείτε όχι δεν πάω, δεν τελείωσε. Θα κάτσω να κάνω σχόλιο τότε μου είστε ικανοί να μου πείτε το μπουκαλάκι το νερό που κάνει 10 λεπτά μου κάνει άλλη την άλλη φορά, όχι εδώ στην εκπομπή. Λέει κύριε Γαμέλη πέστε λέει πόσο κάνει το μπουκαλάκι το νερό έξω, λέει το παίρνουμε λέει 70 λεπτά από κάποιο άκουρε σχόλιο να πάω να κάνω στην εκπομπή. Μην το παίρνει ρε, μην το παίρνει. Πάνε στην Ακρόπολη το παίρνουν 3 ευρώ. Και αν το κάνετε θέμα σε εκπομπή, μην πάτε ρε, μη είστε κορόιδα ρε. Και εδώ σε θέλω να είσαι σαν μονάδα τι κάνεις και είναι θωρακίζεις τον εαυτό σου. Περιμένεις μετά να στολίσει το θέμα αυτό ο Μητσοτάκης, να στολίσει το θέμα αυτό ο Βελόπουλος, να στολίσει μετά ο πώς το λέμε εκεί κάτω του Πασόκ. Δεν είναι αυτά τα γίνεται μονάδα να ξέρετε τι θέλετε. Θέλεις μια εξυπηρέτηση κάπου να πάρεις και έχεις μια περίπτωση. Το πρόβλημά σου είναι 100-200 χιλιάδων. Τι να σου κάνω τώρα, άμα θα στολίσει ο άλλος να σου πάρει 500-100. Δεν ξέρω εγώ από τι κάνει ο άνθρωπος εκεί, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι το θέμα σου. Πώς θα πω εγώ επί πολέμου μια γνώμη. Είναι ο καθένας με το δικό του τον τρόπο. Μου είπαν λέει κάπου, αλλά πνιγόμουν ένα σπίτι μου το παίρνανε. Πήγαινε σε ένα δικηγόρο, πάρει καμιά δεκαριά χιλιάδες, 15 ή ένα συμβουλό, να ψάχνουν οι άνθρωποι και να μην βρει άκρη. Τι δουλειά θα κάνει ο δικηγόρος. Και αν δεν μπορέσει να σε βάλει σε αυτές τις ρυθμίσεις, τι να κάνουμε τώρα. Ρε παιδιά ρε, εσείς κρίνετε ρε ότι είναι σωστό το επαγγελματικό. Είναι θέμα επιλογής, δεν σε πιέζει κανείς να πας κάπου παιδιά. Και δεν έχω τον άνθρωπο, δεν ξέρω καθόλου. Δεν το ξέρω καθόλου, ούτε έχει πει εδώ, ούτε έχει σχόλια κάνω την εκπομπή τα απόγευμα. Αλλά δεν μ' αρέσει όταν ακούω κάτι, ξέρετε κάτι, και εγώ λέω έχω παράπονο. Πήγα σε ένα μαγαζί και το νερό μου το έπανε 70 λεπτά, λέει. Και τι μου το λες εμένα το πούμε στην εκπομπή. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
0: Έλα και Ηλία.
1: Καλησπέρα.
0: Χρόνια. Με ακούτε?
1: Πολύ καλά, το όνομα.
0: Ο Χρήστος είμαι.
1: Έλα Χρήστο μου. Έλα κύριε Χρήστο.
0: Προχτές είμαστε στο κοινή με δύο φίλοι μου.
1: Ναι.
0: Ο ένας έχασε δύο σκυλάκια.
1: Ναι.
0: Έφαγε τρεις μέρες στα βουνά όλα. Τα σκυλάκια πήγαν σε Γουλοπίκο, στο μοναστήρι.
1: Ναι.
0: Από εκεί αφού τα ποτίσανε οι καλόγριες,
1: ναι,
0: τα σκυλάκια φύγανε και πήγανε στο... στην Ελευσίνα. Και πήγανε στο Δημαρχείο.
1: Ναι.
0: Τα πήραν τα σκυλάκια στο Δημαρχείο και ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει τα σκυλάκια του, γιατί λέει πρέπει να τα μπορτίσουν, να το σκόψει, ξέρεις, τα χαμνά, και γιατί δεν έχει βάλει τσιπάκι στο ένα σκυλάκι.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Ήτανε κυνηγός. Έφυγαν τα σκυλάκια, πήγαν σε ένα μοναστήρι.
0: Ναι.
1: Στο μοναστήρι αυτό εσείς τα ψάχνατε, ε?
0: Τα ψάχναμε τρεις μέρες.
1: Α, και από το μοναστήρι πήραν τηλέφωνο το Δήμο.
0: Το Δήμο, ναι. Πήγανε στο Δήμο, τα πήρανε και πάει στο Δήμο άνθρωπος, γιατί δεν τα δίνουν. Μιλάμε για τρελά πράγματα συμβαίνουν.
1: Πω.
0: Για να κάνεις ένα σκυλί κυνηγόσκυλο, Ηλία,
1: ναι,
0: ξέρεις τι έξοδα κάνεις.
1: Το πιστεύω.
0: Τι έξοδα κάνεις. Και τώρα ο άλλος δεν στα δίνει. Λέει γιατί δεν είναι μπουρδισμένα και γιατί δεν φοράνε τσιπάκι. Το ένα είναι κοτάδα. Δεν θέλει. Θα βάλει τσιπάκι.
1: Ναι.
0: Το άλλο γιατί να τον μπουρδίσει ο άνθρωπος.
1: Καλά. Πόσο... τα είχατε χάσει τρεις μέρες.
0: Τρεις μέρες, ναι.
1: Και πώς κατάλαβες ότι πήγανε τελικά στο μοναστήρι?
0: Τους πήρανε τηλέφωνο που είδαν τα τσιπάκια ότι είναι από εδώ, από το Περιστέρι.
1: Το τσιπάκι δείχνει και το ποιος το έχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πόσα σκυλάκια ήτανε?
0: Δύο.
1: Ωραία. Και δεν έχει το ένα?
0: Ναι, δεν το τα δίνουν τα άνθρωπο. Δεν το τα δίνουν.
1: Και αυτό που είναι το τσιπάκι?
0: Ναι.
1: Άκουρε.
0: Μιλάμε για δικτακτορία.
1: Άκου τρελά πράγματα.
0: Κοίτα, Ηλία, εγώ ήμουν Νέα Δημοκρατία 74 χρόνια. Τώρα δεν θέλω ούτε να τους βλέπω. Αυτά που κάνει δεν στέκουν.
1: Άκουρε.
0: Αυτά που κάνει δεν στέκουν. Είναι παλαβά πράγματα. Τι έχουμε δικτακτορία? Εδώ ο άνθρωπος είναι ελεύθερο πουλί.
1: Καλά λέει η Μέρη, γράφει μία κυρία.
0: Άκουσέ
1: με, γράφει μία η κυρία η Μερούλα. Γι' αυτό θα βάλουν και σε εμάς να μας βρίσκουν, λέει.
0: Ναι, ναι. Θα μας κάνει ζώα.
1: Μα ξέρεις κάτι να σου πω.
0: Μα
1: ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Αν ήταν και ήταν ξέμπαρκα τελείως, άντε μετά να τα ψάχνεις να σου πούνε κυρία μου, ποιος ξέρω τι να δικάσω. Αλλά αφού είσαι το τσιπάκι πάνω στο ένα και αποδεικνύεται ποιανό είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί τυραννία το...
0: Τυραννία το άνθρωπος να πάρει τα σκυλιά του, δεν τα δίνουν. Αν είναι δυνατόν δηλαδή.
1: Άκουρα.
0: Έγινε και η Ηλία να χαίρεσαι την εκπομπή σου και Βελόπουλος θα βγει με τα χίλια.
1: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Άκου πάντως τώρα το σκέφτομαι και δεν σου απαντάω σε αυτό που... Σε αυτό μου είπες θα το σχολιάσω μετά. Άκου να δεις τον άλλο. Δηλαδή βρήκανε, έχει τσιπάκι το ένα. Ρε παιδιά, γιατί τυρανά τον κόσμο? Τι είναι αυτή η νόμα, πού έρχονται? Από την Ευρώπη έρχονται. Και εσείς τους δέχεστε εδώ πέρα? Απλά πράγματα. Ήταν τελείως ξέμπαρκα, θα έλεγα, και εσύ δεν έχεις πει τι τσιπάκια και τέτοια, όλα για τα λεφτά είναι και όλα για τα κόλπα. Ένα τρελό πράγμα είναι. Είναι πριν τους ανθρώπους, φαίνεται θέλουν να τσιπάρουν για να δείξουν πως όπως τα ζώα θα δίνουν. Καλά λέει η Μέρη εδώ πέρα. Αλλά, ωραία, έχεις το σκυλί. Εκεί είναι άλλο ένα με ένα σκυλάκι. Και βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος. Και τον τυραννάς να πάρει τα δύο σκυλάκια. Βάλτο, θέλει να του κάνεις ένα πρόστιμο ότι κύριε δεν είχες τσιπάκι στον. Ωραία, κάνε το, βάλτο. Δεν το αλλάζει την Παναγία του που δώσει πίσω τα σκυλιά. Πάμε σε γραμμή ρε παιδιά, ακούω τρελά πράγματα.
0: Δεν μπορεί. Δηλαδή πάει και αυτός να πάει τα σκυλιά και τον λέει φασίστα και τον πλακώσει και το ξύλο.
1: Ε?
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Α, πού είσαι, εδώ είμαστε? Α, δεν έχει κλείσει ο άνθρωπος?
0: Έκλεισα τώρα κλείνω.
1: Όχι, να σε καλά, δεν πειράζει. έφερα κουβέντα ότι είναι δυνατόν αφού έδειχνε ποιάνο είναι το σκυλάκι.
3: Ναι, με το τζιπάκι δείχνει ποιος το έχει.
1: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Είπαμε το όνομα, πώς είπαμε το άνθρωπο μου.
3: Ο άνθρωπος Χρήστος.
1: Όχι, λέγεται, εσένα, εσένα. Όχι, ποιο, το δικό σου το όνομα.
3: Το δικό μου Χρήστος.
1: Έλα Χρήστο, μ' άκουσα με Χρήστο μου.
3: Ναι.
1: Δεν το έχει πάρει ακόμη τα σκύλα, δεν το έχει πει.
3: Δεν πάρει... το έχει πάρει, όχι, δεν το έχει πάρει.
1: Πότε λες του χρόνου.
3: Γιατί λέει δεν ήταν ο δήμαρχος εκεί. Πρέπει να βρει το δήμαρχο. Μιλάμε για τρελά πράγματα.
1: Να σου πω ποιος δήμος είναι αυτός.
3: Εσύ είσαι Μαγούλα.
1: Ωραία δήμαρχε εκεί πέρα, τι έχει συνεργάτες. Ήρθε ο άνθρωπος εκεί με ταυτότητα ότι είναι δικό του και εσείς περιμένετε το δήμαρχο το πάρετε.
3: Ναι.
1: Μήπως θέλει να το πάνε με το δήμαρχο σπίτι.
3: Μάλλον.
1: Μπορεί. Να είσαι καλά Χριστό μου. Ευχαριστώ ρε Χριστό, καλό βράδυ.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ, να είσαι καλά πάντα. Κάθε βράδυ ακούω και εγώ και η γυναίκα μου.
1: Να είστε καλά και εσύ και η γυναίκα σου. Να είστε καλά και όλη δική σας.
3: Ευχαριστώ.
1: Ρε παιδιά, δεν είναι παράλογος ο κόσμος αυτό που λέει. Απλώς είναι λίγο τρέλα μερικοί νόμοι, ρε. Δηλαδή, αν κάνει κανένα αστείο, χάνεις κάτι και έχει και ένα παιδάκι, πες πως είναι μικρό το άλλο, το όχι, μια σκύλα ή μια γάτα, και βρίσκουν ποιανού είναι αυτή η γάτα που έχει ένα μωρό μαζί. Δηλαδή, θα σε τυραννίσουνε για να σου δώσουν πίσω τη γάτα, επειδή δεν έχει το μικρό τσιπάκι. Αν ήταν κουτάβι, μας είπε ο Χρήστος. Αλλά και κουταβάκι να μην ήταν. Βάλτε ένα πρόστιμο το άνθρωπο εκεί πέρα. Πάρ' το σήμερα, αλλά όχι, δεν είχες βάλει τσιπάκι. Τόσο. Και να σου πω, τίμιος νόμος, αφού γουστάρτε έτσι. Αλλά όχι όμως την τυραννάς για να πάρει και το σκύλο του πίσω. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή, ε. Ωραία. Για να διαβάσω λίγο εσάς, παιδιά εδώ πέρα. Λοιπόν, είχε χαθεί μια φορά η πεθερά μου, η πρώην μας, η πρώην. Μας παίρνει η αστυνομία, μας λέει τη βρήκαμε, της λέει ότι ήταν ανάγκη να τη βρείτε, αφήστε την εκεί. Είναι ανέκδοτο αυτό. Το ξέρω το άλλο, ε. Ένα πάλι ανέκδοτο έχει βγει η Βαλάτη που λέει «Οδός τάδε, είναι η πεθερά μου με χιλιάδες ευρώ, μην τυχόν πάτε και την εκλέψετε». Και την πάτε και εκλέψετε. Λοιπόν, γεια σου κυρία από Καστοριά, γεια σου Νίκο Τζακόπουλε. Και διάβασα τις μερούλες αυτό που λέει «Θα βάλουμε και εμάς». Να μας βρίσκουνε. Ωραία. Σε λίγο θα βράζουμε τη θάλασσα και θα πίνουμε νερό. Όλα τα έχουν ξεπουλήσει, λέει η Μερούλα. Ο Θωμάς σωστά τα λες κύριε Ηλία. Δεν ξέρω για ποιο θέμα στο Θωμά μου. Ό,τι έχω πει, αν είναι κάτι σωστό. Λοιπόν, Ηλία, γιατί δεν παρετούνται από τη Βουλή να πάνε για εκλογές? Όλοι κράζουν χωρίς αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε. Ψηφίζω Κυριάκο Μητσοτάκη που αυξάνει μισθούς, μας λέει ο Άγγελος. Και έφτιαξα πριν λίγο το σπίτι του παιδιού μου, πριν λίγο καιρό με γδάρανε τα μαστόρια και τα πιο πολλά μαύρα. Α, το διάβασα αυτό. Ο Μότο Καφενείο, γεια σου Χρήστο. Καλησπέρα φιλαράκι, γεια σου Χριστό μου. Να είσαι καλά, με έχεις βοηθήσει σε κάποια τεχνικά πράγματα με το καφενείο. Μια φοβερό site που ό,τι έχει σχέση με μηχανές. Χρήστος Δημόπουλος, αποκαλύπτω και το όνομά του εκεί που λέει με το καφενείο. Έχουμε κάνει μαζί εκπομπή. Τι χιλιάδες κόσμο βάλαμε, κύριε φίλε. Με ποιον κοντερό χτυπιόμουν, μου είπες και από επώνυμος που έχεις φέρει. Βάλαμε από το περισσότερο κόσμο, έτσι. Ευχαριστώ γιατί με βοήθησε σε μερικά τεχνικά πράγματα στο κανάλι. Θα σε πάρω να πεις τη γνώμη σου. 49.000 βάλαν προχθές. Καταλαβαίνω τι θα πεις τώρα. Λοιπόν, πάμε. Μήπως θέλουν να τα κρατήσουν για την πάρτι τους, γι' αυτό δεν θέλουν να τα δώσουν, λέει ο Νικόλαος Σπέτριχος. Καλά, Νίκος, γεια σου Νίκο μου. Άκου, μήπως θέλουν να τα κρατήσουν για την πάρτι τους, λέει, και γι' αυτό δεν θέλουν να τα δώσουν τα σκυλιά, εννοεί. Καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή. Φέη Πατρινού, γεια σου Φέη. Λοιπόν παιδιά, πάμε γραμμή Εφραίμ. Εφραίμ Χαραλαμπίδης εκεί στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Ηλίας Κατλαμάνης στο μικρόφωνο. Και πάμε στη γραμμή και θα ρωτήσω τον άνθρωπο αυτόν που το σκεφτόμουν σήμερα που έβλεπα τις πλημμύρες στην Εύβοια. Στρατή.
4: Ηλία μου, καλησπέρα.
1: Έλα, Στρατή.
4: Ευχαριστώ.
1: Σε σκέφτηκα.
4: Η κεντρική έμβια και η βόρεια είχε πλημμύρες πολλές. Ναι. Γιατί ήταν πιο πάνω το χαμηλό βαρομετρικό, από εκεί σποράδες και τέτοια. Ναι. Αλλά σύν της άλλης υπάρχουν και οι κορφές που αποψηλωθήκανε από τα δέντρα, από τις πυρκαγιές, και κατεβαίνουν τα νερά με ορμή και πνίγουν κάτω, δηλαδή απότομα έρχονται κάτω σαν καταράκτης.
1: Φωτιές, ανεμογεννήτριες, όλα αυτά θες να σου κάνουν.
4: Έτσι, αυτό που είπα, λέει η κυρία αυτή, ας πούμε, είμαι, λέει, ρομαντική που βλέπω τα σύννεφα, γαλάζια, γραμμές, το ένα τ' άλλο. Ναι, αλλά αυτές οι γραμμές, λέω, τροποποιούνται με την παρέμβαση του ανθρώπου και οι οποίες μετά κάνουν πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία πέφτουν πάνω, ειδικά στις κορφές των βουνών που δεν έχουν δέντρα, που έχουν καεί από τις ανεμογεννήτρια, από την εγκατάσταση ανεμογεννήτριων που επικοιτώ, και πλημμυρίζουν και πνίγουν κάτω τις καλλιέργειες, όπως τις πατάτες της Κρήτης, εδώ τις Ελιές και πάνω το Χαλάζι, και
1: πριν 2-3 χρόνια το φοβερό τη Θεσσαλία.
4: Και πέρα αυτού, δεν δίνουν φέτος, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ηλία μου, ότι πήγα στη ΔΕΗ, πάντα βάζανε για τις ανεμογεννήτριες, λέγανε, ας πούμε, ένα επίδομα θέρμανσης ηλεκτρικό, κάνα 520 με σε κάθε νοικοκυριό το χρόνο, το οποίο φέτος δεν το βάλανε, μου είπε στη ΔΕΗ. Πότε θα το βάλανε, Ανδρέα? Μου λέει το Πάσχα θα το βάλανε. Το Πάσχα του χρόνου, δηλαδή του Πάσχα. Και το χειμώνα τι θα κάψουν, ας πούμε, τα... Δεν ξέρω, λέει το Πάσχα το βάλουν, ρε.
1: Ναι, αλλά είπαν ότι θα βάλουν επίδρομα θέρμανσης, ρε, Στρατή.
4: Δεν ακούω.
1: Είπαν ότι θα βάλουν ήδη.
4: Αυτό είναι άλλο, αυτό είναι πετρελαίου και ηλεκτρικού. Δεν είπε, όχι.
1: Α, πετρελαίου.
4: Έμπαινε 8 και ρεύματος, αλλά όχι αυτό το συγκεκριμένο. Μπαίνανε στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Όλα τα χρόνια. Πού πήγα κάτω και μου λέει, πέσει μας καρβάνι 600 ευρώ, ας πούμε. Και με παραπάνω. Και με 2.000 ευρώ. 2.000, ας πούμε, ευρώ το χρόνο, ας πούμε. Αλλά πάντο, ρε φίλε, γιατί δεν το βάζει, γιατί το κόψανε με. Προφανώς για να μην αυξηθεί ο προϋπολογισμός, ο φετινός, ή να δείξουν μετά προεκλογικός, ότι το βάνε προεκλογικός. Είναι απόλυτα λάθη αυτά. Δεν είναι σωστά πράγματα. Δεν είναι, κατηγορώ εγώ κανέναν. Κανέναν, ούτε αναφέρω, κύριε Μητσοτάκης, και αυτά. Όποιος και να είναι απάνω, ας πούμε. Δεν το κατηγορώ. Να βάλει το επίδομα.
1: Σωστά.
4: Να βάλει το επίδομα. Αφού θέλανε να κάνουν ενέργεια αιωλική, θα δώσουν και το επίδομα. Δεν λέω εγώ ότι αυτό. Ο κράτος είναι κυβέρνηση. Θεωρεί ότι πρέπει να βάλουμε αιωλική ενέργεια, να μην έχουμε μουτζούρες από τα αυτά, από το λιχνίτι, καπνούς.
1: Ωραία.
4: Ας το βάλουνε, αλλά δώσε κάτι, ρε φίλε, γιατί το κόβεις, ας πούμε.
1: Ωραία, Στρατή, μ' άκουσε με κάτι. Μένεις και να συνεχίσουμε έστω και λίγο μετά να κάνουμε την αλλαγή, το τυπικό του ράδιο.
4: Κάνε την αλλαγή, ναι.
1: Περίμενε με, περίμενε. Πάμε λοιπόν, παιδιά, δευτερόλεπτα, και μετά διαβάσω εσάς.
4: Ναι, ευχαριστώ.
1: Πάμε.
5: Η ώρα είναι 10.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
2: Πάμε στο στρατή, στρατή.
3: Έφυγε. Για τα σκυλιά, για τα σκυλιά ισχύει και αυτό που λες εσύ, ότι μπορεί να τα κάνει, γιατί είναι κυνηγετικά σκυλιά και πολλοί από αυτούς είναι κυνηγοί. Σου λέει άσο εδώ πέρα να πάμε εμείς για κυνηγή, σου το έχασε. Πήγε στο Άγιον Όρος, εξομολογήθηκε σε σκυλιά και τα στείλανε μετά στο Δημαρχείο. Να τα πάρει ο Δήμαρχος. Να το πάρει μου, να το πάρει, να τα ακούσει αυτός, να το πάρει πίσω, δεν μπορεί.
4: Πιστεύω θα το πάρει, ναι.
3: Να το πάρει.
4: Απλώς θα του. Θα όπως, η γραφειοκρατία,
3: να
4: όπως ξέρουμε.
3: Να το τελεπορήσει. Ακούς, θυμηθήκανε από το 2016 που 2016 έκανα μια τροποποιητική
4: ναι.
3: δήλωση εφορίας
4: ναι.
3: για τη σύζυγο. Λέει, βάλε και τη σύζυγο μαζί.
4: Ναι.
3: Μου είπε ο έφορος.
4: Στο μεντάκι αυτό το... γιατί μου το έχεις ξαναπεί.
3: Όχι, τροποποιητική. Άλλο
4: ναι, τροποποιητική μου το πες. Κάτι δεν αναγνωρίζουν και σχρωστάνε ακόμη.
3: Ότι
4: είδες ότι σας θυμάμαι όλους.
3: Ναι, ότι μου βάλανε εφορία.
4: Βέβαια.
3: 900 ευρώ.
4: Ναι.
3: Πέραν αυτού το άλλο όμως η συζύγου δεν το αναθεωρούν.
4: Ναι, κάτι σου.
3: Και έμεινε εκεί με 300 ευρώ.
4: Σωστό. Κάτι σε έχουν κάτι περιμένεις μια αδικία να διορθωθεί.
3: Δεν διορθώνεται όμως.
4: Δεν διορθώνεται. Χρόνια.
3: Όχι, ο κύριος Φλωρίδης που είναι, λέει, θα κάνει αναθεώρηση του νόμου αυτού, να βγαίνει κατευθείαν, να μην ναι. θέλει δικηγόρους, τίποτε. Είναι 6 χρόνια.
4: Κύριος Φλωρίδης του
3: Πασόκα. Εμένα τα 6 χρόνια το θυμηθήκανε και πήραν 900 ευρώ πίσω.
4: Κύριος Φλωρίδης του Πασόκα. Συγγνώμη, της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν με η δημοκρατία, δεν με ενδιαφέρει με η δημοκρατία και όλοι μαζί.
4: Έκανα λάθος, είπα τον κύριο Φλωρίδη, λέω. Είπα τον κύριο Φλωρίδη του Πασόκ και μετά λέω όχι, Νέα Δημοκρατία είναι.
3: Καλός είναι ο Φλωρίδης, καλός είναι να λύνεις υποθέσεις, να εκκρεμούσεις υποθέσεις, να τελειώνουν κάθε μία και να βάλει ο κύριος Πρωθυπουργός, να βάλει η Υπουργή Οικονομικών το επίδομα της...
4: Ωραία.
3: Στρατή
4: μου, επειδή περιμένουν γραμμές, δεν μου έκανες μια περιγραφή του Ισέβειας, τι γίνεται εκεί, ποια χωριά πλημμύρισε και τέτοια, αλλά καλό βράδυ, περιμένουν γραμμές, τα λέμε πάλι.
3: Κεντρική Εύβοια.
4: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, Στρατή.
3: Εμείς καλά είμαστε, να έχεις υγεία, καλό.
4: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Στρατή μου.
3: Ευτυχώς που έχεις χαμηλή πίεση, αλλιώς έβλεπα με προβλήματα. Έχεις χαμηλή πίεση και τα αντέχεις όλα.
4: Όχι, είναι καλό όταν με. Συγκλάτε κάτι, ανεβαίνει η πίεση και πάω στα κανονικά μου.
3: Το ξέρω. Α, σου κανεβάνει αυτό η Λίμιγκτον. σου δίνει ενέργεια αυτό, μπράβο.
4: Όταν έχω υπόταση και ακούω παράξενα πράγματα, δεν ανεβαίνει η πίεση.
3: Ο Χίος, βεβαίως, πού έχει πάει ο Χίος.
4: Δεν ξέρω, διάβασα στο Μακελιό ότι διακόπτονται οι εκπομπές μέχρι κάποιο σημείο. Δεν ξέρω τι εννοεί το παιδί, δεν μπορούσα το να μάθω.
3: Θα μιλάτε για σκυλιά και για αυτά μόνο εκεί χαμό. Ο Χίος είναι που δίνει μια φωνή, ας πούμε, αυτή.
4: Γιατί δεν το κάνω εγώ.
3: Κάτι συμβαίνει.
4: άμα δεν ακούσω, άμα δεν ακούσω και δεν μάθω, τι να ξέρω κι εγώ.
3: Είχε πάει κάτω στο Λιμπελή Γαλά. Μήπως τον εκρατήσανε όμοιρο και κάτω.
4: Να σε καλά, Στρατή. Να σε καλά, περιμένω τρεις γραμμές. Ευχαριστώ.
3: Γερός, χαρούμενος.
4: Λοιπόν, γεια σου.
3: Χαρούμενος.
4: Να είσαι καλά.
3: Και ο κύριος Εφραίμ, να είναι γερός.
4: Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παιδιά. Περιμένετε, εμείς σας τυρανάω και δεν έχω διαβάσει και μηνύματα εκεί. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, ναι. Ο κύριος Χαρλαμάνης.
4: Ο ίδιος.
2: Ο Παναγιώτης είμαι.
4: Γεια σου,
2: έχω καιρό να πάρω.
4: Ναι, κύριε.
2: Εγώ θέλω να μιλήσω για κάτι άσχετο από αυτά που σας φέρνουν, αλλά το φυλάω μέσα μου.
4: Ναι.
2: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Πλεύρη, να μας πει πόσα εκατομμύρια λαθρομετανάστες πρέπει να λάβουμε για να σταματήσουν οι εισβολείς. Αυτή είναι η ερώτηση που κάνω στον κύριο Πλεύρη. Και αν θέλει θα απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά, κύριε Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά. Δεν μπορώ εγώ να πω πάνω σε αυτά τα πράγματα. Παιδιά, το καταλαβαίνω πώς το εννοεί ο κύριος. Το κάνει, ρωτάει τον υπεύθυνο της... το Θανάση μιλάμε, το μικρό το Πλεύρη, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη... το Θάνο εννοώ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Αλλό.
4: Αλλό.
5: Αλλό, Λουλουδοπός.
4: Ω. Έλα πιο κοντά στο τηλέφωνο, δεν σε ακούω καθαρά.
5: Μα είναι φύγει, πάει Μπαγκλαντές.
4: Εκεί είσαι καλά. Από Μπαγκλαντές με παίρνεις.
5: Μπαγκλαντές.
4: Α, ωραία.
5: Σαλάμ αλέκουμ, αδέρφους. Γιατί δεν είναι όλο εβδομάδα εγώ ακούει κλάψα, κλάψα, κλάψα. Δεν λέει πρωθυπουργός. Πρωθυπουργό είναι πολύ καλό παιδί. Είναι Μητσοτάκη δε σέκον. Ο δύο. Μπορεί να έχεις και τον Β' και τον Γ' μέχρι να περάσει την Ελλάδα. Μεγάλο προβλέμα. Τώρα ρωτάω κάτι όλα παιδιά. Εσύ λέει Κακλαμάνη. Εγώ που ξέρω ότι είσαι εσύ Κακλαμάνη. Ενώ άμα έχει το τσίπι, βάζει μηχανάκι, βλέπει αριθμό, λέει εσύ είσαι Κακλαμάνη.
4: Ναι.
5: Εγώ είμαι Αλή. Εγώ μπορεί να λέει είμαι άγνωστο μπαμπά.
4: Ναι.
5: Αν ο Λιος Άντελος έχει όλα κορίτσια, δεν ξέρει κανένα ποιο είναι μπαμπά. Αυτό είναι θέμα πολύς. Αστυνομία, γιατί να έχεις αστυνομία. Άμα έχεις το τσίπ μέσα στο κεφάλι, κάνει ένα τσίπ, ξέρει ποιο είσαι. Και άμα έχει το DNA, βρίσκει ποιο είναι μπαμπά. Αυτό λέω για αυτό που είναι λίγο έξυπνο και καταλαβαίνεις. Λίγο καταλάβεις, πολλά βλέπεις. Και τώρα να μιλήσω για το Ελλάδα. Λέει δεν έχει σπίτια, δεν έχει ρεύμα. Εσύ αγοράζει. Ξέρει κανένας πόσο είναι ο τζίρος σούπερ μάρκετ, μεγάλο παντοπόλος. Το μεγάλο παντοπόλος αγοράζει τα μικρά μυρμηγκάκια. Αγοράζει δικό σου μαγαζί και θέλει μεγάλο. Από το χειμώνα θα ακριβίνει και το μακαρόνος. Τα σιτηρά ακριβαίνουν Ουκρανία. Εμείς έπρεπε να στέλνει οβίδες, να στέλνει σιτάρ. Αυτό είναι καλό πρωθυπουργό, καλό έμπορο. Και να δείτε ένα ευρώ το κιλό τα μακαρόνια θα λέει μετά τι τρώμε τώρα. Η Ελλάδα είναι, επειδή είναι πολύ πλούσια, τρώει μόνο μακαρόνια. Χωρίς περίπτυγμα πάνω, μόνο σάλτσες. Ούτε κιμά που τρώγανε κάποτες. Αλλά τότε είχατε Ζαγοριανάκο και Παπαδόπουλο, δεν το θέλατε. Θέλατε Μητσοτάκης και Παπάνδρεος. Θέλατε αυτοί που κυβερνάνε, τώρα που είναι πάνω γράφια, τότε ήταν άνεργος. Και ψάχνανε πώς θα γυρίσουν πίσω Ελλάδα. Να κάνει εσάς ντούλος. Γεια σας, κοροϊδά.
4: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Και ο άνθρωπος δεν είναι τον Μπαγκλαντές, έτσι Έλληνας είναι, που έτσι με αυτή τη φωνή λέει αυτά τα πράγματα και που ξεχωρίζει σε πάρα πολλά από αυτά. Πάμε. Παρακαλώ. Ναι. Δεν μιλάνε. Άμα δεν μιλάνε, πάμε στην επόμενη γραμμή. Την κλείνουμε, παιδιά. Μπορεί κάποιο να μην είχε το νου του εδώ. Έχει βγει στον αέρα. Δεν απάντησε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
6: Μα ακούτε.
4: Καλησπέρα.
6: Ακουγόμαστε.
4: Ναι.
6: Ωραία, για να είμαστε σίγουροι.
4: Ναι.
6: Δημήτρης.
4: Γεια σου, κύριε Δημήτρη.
6: Λοιπόν, επειδή πήγα κάποιος κύριος προηγουμένως για να μας πει, να μας πληροφορήσει κάποιος για τους παράνομους μετανάστες και τους νόμιμους
4: ναι.
6: μετανάστες. Υπάρχει κάποια υπηρεσία να μας πει, να πληροφορήσει και αν δεν υπάρχει υπηρεσία, κάποιος που ξέρει πού τους πηγαίνουν τους περισσότερους αυτούς. Στη Μαλακάσα λέει θα τους πάνε αυτούς
4: ναι.
6: που βγήκανε από τη... που βγήκανε στην Κρήτη χτες και σήμερα. Έτσι δεν είναι.
4: Βέβαια.
6: Για Μαλακάσα μιλάνε.
4: Ναι.
6: Ακουγόμαστε, με ακούτε?
4: Πολύ καλά ακούγεσαι και λες δεν υπάρχει κάποια υπηρεσία που να ξέρει τι γίνεται.
6: Ναι. Θέλω κάποιος να με πληροφορήσει, επειδή είμαι περίεργος και θέλω να μάθω. Πόσα εκατομμύρια ξένοι εργάζονται στην Ελλάδα νόμιμα, αυτοί που ήρθαν και με τις βάρκες, εν πάση περιπτώσει τους κάναν νόμιμους. Πόσα εκατομμύρια είναι από αυτούς, ένα, ενάμιση, δύο. Λοιπόν, και πόσοι είναι οι παράνομοι. Είναι μυστικό αυτό, δηλαδή δεν μπορεί να ακουστεί πουθενά. Πρέπει να ψάξω στο ίντερνετ για να το βρω. Μπορεί να ψάξω, γιατί μάλλον δεν θα μας ενημερώσει κανένας για το θέμα αυτό. Μούγκος, δεν μιλάει κανένας. Λοιπόν, στη Μαλακάσα, εκεί δεν είπαμε ότι υπάρχει ένα στρατόπεδο που τους πάνε.
4: Ναι.
6: Ωραία. Κάποιος κάτοικος από τη Μαλακάσα, γιατί η Μαλακάσα, εκεί το χωριό, το ξέρω, έχω περάσει, και μπορεί να μας ακούνε για αυτή τη στιγμή και ξέρουν πού είναι το αυτό και πόσοι είναι μέσα, δεν μπορεί να πάρει ένα τηλεφωνάκι, επειδή εγώ είμαι πολύ περίεργος. Πόσοι πηγαίνουν στη Μαλακάσα, είναι 5.000 άτομα, 10, πόσοι είναι? Ας βγει κάποιος να με ενημερώσει, όχι για κακό σκοπό,
4: ναι,
6: από περιέργεια. Είμαι περίεργος Έλληνας και θέλω να μάθω, ναι, πόσοι είναι στη χώρα μου. Τίποτα άλλο.
4: Και λογική ερώτηση.
6: Ναι, δεν θέλω τίποτα να κάνω, ούτε προπαγάνδες, ούτε τίποτα. Να μας πούνε, κύριοι, αυτή τη στιγμή οι παράνομοι είναι 1 εκατομμύριο, τους έχουμε για να τους διώξουμε σιγά σιγά τον έναν μετά τον άλλον. Και οι νόμιμοι, οι οποίοι ήρθαν και αυτοί με τις βάρκες πριν 30 χρόνια,
4: ναι,
6: είναι, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται και δεν έχουμε κανένα
4: σωστά
6: πρόβλημα.
4: Ωραία, κύριε Δημήτρη. Σε ευχαριστώ,
6: θέλω
4: Δημήτρη.
6: Ενημέρωση. Αν ακούει κάποιος από τη Μαλακάσα, να μας ενημερώσει.
4: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
6: Ευχαριστώ. Γεια σας.
4: Γεια χαρά σου. Θα πάμε, παιδιά, στην επόμενη γραμμή και μετά διαβάσω εσάς εκεί μέσα αυτά που μου γράφετε. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα, κύριε Κακλαμάνη.
4: Καλησπέρα.
7: Μπράβο, η Κατερίνα είμαι.
4: Γεια σου, κυρία Κατερίνα.
7: Μπράβο στους ψαρωμένους ακροατές. Λοιπόν, σχετικά με τους λαφρομετανάστες που ρώτησε ο κύριος,
4: ναι,
7: εγώ το 2012, αν δεν κάνω λάθος, που έγινε τελευταία απογραφή,
4: mm-hmm,
7: πήρα μετά από 3 μήνες την Ελστάτ, αν δεν κάνω λάθος,
4: mm-hmm,
7: και τους είπα μπορώ να ξέρω πώς έχετε απογράψει σαν γηγενείς Έλληνες,
4: mm-hmm,
7: και πώς λαφρομετανάστες. Δεν ξέρανε να μου πούνε πώς είναι οι Έλληνες γηγενείς και πώς οι μετανάστες, οι νόμιμοι και οι λαφραίοι.
4: Ναι.
7: Λοιπόν, κύριε Κακλαμάνη, έχει ρωτηθεί και ο άσχετος, ο υπουργός εκεί, ο Πλεύρης, στην τηλεόραση παλιά, και του είχαν κάνει την ίδια ερώτηση. Δεν ήξερε να απαντήσει. Δεν ξέρουνε πόσοι έχουν έρθει στην Ελλάδα. Εγώ είμαι σίγουρη, κύριε Κακλαμάνη, γιατί έχουμε μάθει να λέμε και αλγόριθμους και να έχουμε λίγο πιο δυνατό μυαλό από κάτι άλλους που μας παίρνουν για ηλίθιους, κυβερνώντες εννοώ, ότι ο ελληνικός πληθυσμός με το ζόρι είναι η καθαρή γηγενής, είναι σε 7 εκατομμύρια. Έχουμε 2,5 εκατομμύρια λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. Μπαίνουν στην Κρήτη κάθε μέρα 500 τη μέρα.
4: Για
7: κάνουν επί πόσες μέρες, επί πόσους μήνες. Το σύνολο. Mm. Πόσους διώχνει αυτός που βγαίνει και λέει ότι διώχνω 80, μπαίνουν 500 μετανάστες την ημέρα, τώρα με τον καλό καιρό, επί 6 ημέρες πώς είναι, 5-6-30. 3.000 το μήνα μπαίνουν μέσα. Και διώχνει 80 το χρόνο.
4: Ναι.
7: Και κάτι άλλο, κύριε Κακλαμάνη.
4: Ναι.
7: Πληροφοριακά σας λέω ότι το άκουσα στην ΕΡΤ χθες, ναι, σε κρατικό κανάλι. Και ήταν ενημερωμένοι οι τηλεθεατές, δεν ξέρω αν ξέρουν,
4: ναι,
7: ότι έχουν αρχίσει σιγά σιγά, εκτός από τα προβλήματα που έχουμε, την πολιτική κατάσταση που πάμε μην πω πώς,
4: ναι,
7: φέρουν πάλι ότι έχει ξαναγυρίσει ο COVID, προσέξτε, ότι από το Γενάρη του 26 μέχρι και τώρα έχουν αρρωστήσει πολλοί, και έχουν αρρωστήσει 100 άνθρωποι από COVID και έχει πεθάνει ένας. Πάνε φυρί-φυρί να ρίξουν εμβόλια στην αγορά. Και παρακαλώ πάρα πολύ τους συνακροατές σας, μην βγάλουν καινούργιες ταυτότητες. Δεν είμαι θρησκόληπτη, καμία σχέση. καμία σχέση με εκκλησίες, έτσι. Ναι. Μην βγάλουν ταυτότητες.
4: Ωραία.
7: Γιατί δεν δέχονται τα αστυνομικά τμήματα, κύριε Κακλαμάνη, ταυτότητα απ' έξω το φωτογραφείο. Θα μας κάνουν αριθμούς, 1, 2, 3, 5, 10, όλα τα προσωπικά μας στοιχεία και θα βάλουν στο μέτωπο αυτό που κάνουν τον αριθμό του το 666, του θηρίου. Καλό είναι να ψάχνονται πρώτα. Έχουν αρχίσει πάλι με τον κορονοϊό, τον COVID-19.
4: Ναι.
7: Θα ρίξουν εμβόλια, κύριε Κακλαμάνη, αυτό μόνο.
4: Στην πραγματικότητα,
7: καλά,
4: δηλαδή, να μην είναι κάτι σαν να λέμε κάτι χωρίς να έχει γίνει ακόμη, κυρία Κατερίνα.
7: Το είπε χθες η ΕΣ, κρατικό κανάλι, κύριε Κακλαμάνη.
4: Το είπε.
7: Βεβαίως, να βάλει το κανάλι που είπε. Η δημόσια τηλεόραση το είπε.
4: Είχε κάποιον καλεσμένο που είπε κάτι τέτοιο,
7: όχι,
4: ιατρικά.
7: Στις ειδήσεις, το βράδυ με τον δημοσιογράφο, το θυμάμαι. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί το ψιθυρίζουν κατά καιρούς,
4: ναι.
7: Αλλά χθες το είπε και η ΕΣ.
4: Ναι.
7: Έχουν νοσήσει 100 και έχει πεθάνει ένας.
4: Τίποτα.
7: Yeah, δημόσιο κανάλι σας λέω.
4: Ναι, okay. ναι, κατάλαβα.
7: Δεν λέω κάτι που είναι αφαιρέγγυο.
4: Ναι.
7: Και κάτι άλλο, κύριε Κακλαμάνη, κάποια στιγμή πρέπει τα σύνορα να τελειώνουν. Έχει κουραστεί ο ελληνικός λαός με την Πισπυρικιάδα, με την άλλη τη Μουτζούκου, με τον άλλο από τη Χινικούντα, με τα προσωπικά τους, με τις γυναικοκτονίες. Και με τα τέμπη 4 χρόνια πια λαλήσαμε. Τι θέλουν άλλο? Πορείες, διαδηλώσεις, κεντρώσεις, ξυσκόφτηκε αριστερά. Δεν είναι αυτό. Και ο κύριος Σερέτης που κάνει εκπομπές, κακώς τους καλεί εκεί πέρα να μιλάνε. Του ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό, κύριε Κακλαμάνη, όταν πεινάει κάθε μέρα, δεν ξέρει πώς θα βγάλει τη μέρα του. Πού βγήκε το δαχτυλάκι, πού βγήκε το αυτί, το πόδι, το ένα, το άλλο, οι λεπτομέρειες. Είμαστε ζωνοκιάδα. Θα κρατήσει 1 μήνα, 5 χρόνια θα πάει και αυτή.
4: Ευχαριστώ, κυρία Κατερίνα.
7: Αυτό είναι δράμα που περνάμε. Συγγνώμη κιόλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είσαι καλά, κυρία Κατερίνα. Να είσαι καλά. Δεν σας διακόπτω, παιδιά, για να μπορέσουμε να μην πετύχουμε. Ανά κάτι που θέλει συζητησούλα και την ώρα. Όπως είπα στην κυρία, έτσι ένα καρφάκι πέταξα. Σχετικά με το πρώτο που άκουσε, αν είχε κανένα γιατρό εκεί πέρα, που μου είπε η κρατική τηλεόραση, δεν μπορώ να το. Δεν είμαι, δεν άκουσα, δεν ξέρω και έτσι δεν μπορώ να το πιστοποιώ. Να μην φοβάται ο κόσμος και να ξέρουν πως αυτή τη φορά θα υπάρχουν πάρα πολλοί, μα πάρα πολλοί ψεκασμένοι. Τότε είμαστε λίγοι. Είμαστε λίγοι ψεκασμένοι. Τώρα όμως ο Έλληνας γενικά δεν μασάει και αυτό δεν είναι παρά μια πραγματικότητα στο τι είχε συμβεί. Καλησπέρα σε όλους εδώ από τη βροχερή Κρήτη με 10 μποφόρ. Η Τάνια Κουντούρου. Γεια σου Τάνια. 10 μποφόρ. Πω. Ωραία, πώς αντέχετε. Λοιπόν, έχουμε το Βασίλης. Βασίλης, μάλλον δεν μας. Ηλία, καλησπέρα. Γεια σου Βασίλη μου. Έχουμε τη Μερούλα. Ηλία, στην περιοχή του Ρέντι. Αν περπατήσεις θα νομίζεις ότι ζεις έξω από εδώ, δεν ακούς ελληνικά. Ωραία. Βαράντης, κυρία μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ξεκάθαρη. Η Ελλάδα θα πρέπει να απορροφήσει 3 εκατομμύρια μετανάστες. Σε αυτό που ρώτησε τώρα πριν, που έλεγε η κυρία Κατανέα. Βαράντη, κύριε μου, τους επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τους έχουμε αυτά, ας τα σκεφτότανε όλοι αυτοί που κυβερνήσανε. Αυτά, ας τα σκεφτότανε και βγήκε άστα. Βαράντη, βλέπεις, Προσπαθώ να σας διαβάσω, γίνεται πιο θεατρικά. Να καταλαβαίνετε, να αλληλοκαταλαβαινόμαστε τι λέμε. Πήγε το άστα σκεφτότανε, κόλλησε το ας με το τα και πήγε άστα. Δεν πάει έτσι. Λοιπόν, γεια σου Ηλία Πλανητάρχη. Ωραία Μέρη, τι Πλανητάρχη. Ο Πλανητάρχης είναι Τραμπ, Πούτιν και Κινέζος. Πώς το λέμε το Κινέζο? Μπορεί να πει ότι ο Χιόγκο είναι και τα ονόματά τους, παράξενα να είναι καλά. Έτσι, αυτή η ράτσα η οποία σκίζει σε εμπορικό πράγματα και επιτεύγματα. Προχωρημένη, είδατε τώρα μου ήρθε η σκέψη. Γι' αυτό λέω ότι κάνω μια εκπομπή παζλ κυριολεκτικά. Τώρα τι είπα, άκου, μου λες τώρα λέω τώρα εγώ για τους Κινέζους και μου λες στο μυαλό ότι delivery με ντρόν σου φέρνει το φαγητό σπίτι στην Κίνα. Ωραία, να δουν πώς θα δείτε και στην Ελλάδα. Παπ, τηλεφωνείς και ένα ντρόν έρχεται, δεν χρειάζεται άνθρωπο, δεν χρειάζεται τίποτα. Πάει απ' έξω την πορτούλα σου και σου φέρνει το φαγητό. Ωραία, πρόοδος, τι συμβαίνει. Συμβαίνει στην Κίνα αυτό, έτσι, δεν το λέω για χαβάλε. Η Κίνα πάει, μου φαίνεται έτοιμο τώρα μπροστά και ας μας αρέσει. Λοιπόν, Ηλία μου, τα συμβούλια, τα σύμβολα του Χριστού είναι η ψυχή του και η σημαία του. Δεν θα καταστήλουμε και δεν μπορεί να μας υποθηκεύσουν τα σπίτια και να κατάσχουν τις περιουσίες. Α, θα μπορούν νομίζω, αλλά δεν θα υποδηλώσουν ποτέ την ψυχή. Να βγάλω το νόημα εδώ πέρα που είναι λίγο γραμμένο, που πολλές φορές γράφουμε κάτι παιδιά και το άτιμο πληκτρολόγιο μας τα βγάζει και να μην έχει νόημα. Ηλία μου, τα σύμβολα του Χριστού είναι η ψυχή του και η σημαία του. Μάλιστα. Η ψυχή του και η σημαία. Δεν θα καταστήλουμε. Δεν θα καταστήλουμε, εγώ θα εννοώ και βάζω τελεία. Μπορεί να μας υποθηκεύσουν τα σπίτια και να κατάσχουν τις περιουσίες, αλλά δεν θα υποδηλώσουν ποτέ την ψυχή. Έτσι σου βγάζω το νόημα. Δήμο, βοηθάω αν πέφτω έξω κι εγώ. Κάνε μου παρατήρηση. Ηλία, Ηλία, το μόνιτορ σου είναι τρισδιάστατο, αφού τα θυμάσαι όλα. Άρε Μέρη, συμπαραστέκεστε εκεί έτσι. Ξέρετε πως είναι δύσκολο αυτό που κάνουμε. Τι νομίζετε ότι είμαστε πια στον αχαχαχα? Πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα. Λοιπόν, η Μαρία η Κόντι αυτή είναι απατεώνες. Δεν ξέρω πώς θα λες Μαρία τώρα. Λοιπόν, ο Κούλης φταίει που είναι καντέμις, μας γράφει Χέλενα Ελένη Χατζή. Μετά τη Χατζή μου τα γράφτα στα ελληνικά ρε Ελένη, μπαίνεις για πρώτη φορά, καλώς μας ήρθες και εσύ. Μην μου γράφτε λατινικά ρε παιδιά, έχουμε τέτοια γλώσσα τα ελληνικά, να κάνουμε προπόνηση έστω με λέξεις ελληνικές. Δεν τα μπορώ αυτά τα γκρίκλι πώς τα λένε εκεί. Λοιπόν, μεγάλη μετά την Ελένη, η οποία δεν είναι καρφή, το λέω καλοπροαίρετα Ελένη, έτσι, γιατί μας γράφει για πρώτη φορά. Λοιπόν, μεγάλη καταστροφή από τους πλημμύρες στην Εύβοια, στη Ρόδο. Πέθανε και ένας άνθρωπος στα 2 χρονών, η Φέη Πατρινού. Σωστά, δεν τον φέραμε κουβέντα αυτόν τον άνθρωπο. Πήρε το αυτοκίνητο, πήρε το νερό, πήρε και το αυτοκίνητο, πήγε στη θάλασσα. Οι φωτιές και οι πλημμύρες είναι τόσο πολλές γιατί υπάρχει κλιματική κρίση. Δεν φταίει ο ηγέτης Κυριάκος Μητσοτάκης, μας λέει ο Άγγελος. Ο Άγγελος Ξεμάνης. Ξαϊμάνης, κάπως έτσι. Το ξαναδιαβάζω το φίλο μου τον Άγγελο, μην νομίζω ότι λέμε διαβάζουμε ολονών τα καλά και τα εναντίον. Μην νομίζω ότι αποφεύγουμε να πείτε τα καλά για το Μητσοτάκη, έτσι. Έτσι πιστεύεις και σεβόμαστε τη γνώμη σου, φίλοι. Οι φωτιές και οι πλημμύρες είναι τόσες πολλές γιατί υπάρχει κλιματική κρίση. Δεν φταίει ο ηγέτης Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή. Και έχει, έφτασα πριν, το είχα διαβάσει. Μήπως θέλω να τα κρατήσω για την πάρτι τους, γι' αυτό δεν θέλω να τα δώσω. Νομίζω για τα σκυλιά αυτά που έγινε αυτό στην Μαγούλα της Αττικής, παιδιά, που ο άνθρωπος έχασε το σκυλί του, το βρήκανε, αλλά. Λοιπόν, τον Κινέζο, Αρετάνια, πως με βοηθάτε, τον Κινέζο τον λένε Σι Τσιμίνγκ. Το διάβασα καλά? Τάνια, ευχαριστώ. Σι Τσιμίνγκ. Όχι, Σι Τσιμίνγκ. Σι Τσιμίνγκ. Σι Τσιμίνγκ. Μας ακούς κάτι σκηνός και σου λέει, μας λέει τον αρχηγό μας. Έτσι, μεγάλη δύναμη στον κόσμο και αυτός. Αυτοί οι τρεις τώρα θα κυβερνήσουν. Αν τα βρίσκαν και μεταξύ τους, μακάρι. Λοιπόν, την Λίτσα την είχες γνωρίσει στην Πίτσα Κάλιαρη στο Χαϊδάρι, μου λέει ο Βασίλης. Τη Λίτσα, ποια Λίτσα? Περίμενε, Ηλία, καλησπέρα από τη Λίτσα. Να σε καλά, Λίτσα μου. Την είχες γνωρίσει στην Πίτσα Κάλιαρη στο Χαϊδάρι. Μπορεί, Λίτσα. Βέβαια, ο Βασίλης μου γράφει. Να δω όμως αν υπάρχει πιο πάνω η Λίτσα για να μου λέει αυτό ο Βασίλης. Τάνια, κύριε Ηλία, καλησπέρα σε όλους εδώ από τη βροχερή Κρήτη. Το είπαμε, το διαβάσαμε αυτό. Και καλησπέρα Ηλία Μάγκα. Είδα τη Σάπια Βίδα. Ωραία ταινία, δάκρυα. Έχασε ο πατέρας μου τον αδελφό του τη δεκαετία του 90 με τη μηχανή. Πολλά παιδιά πέθαναν δεκαετία του 80 και 90 από μηχανές. Ωραία εποχή όμως. Κώστα Κωνσταντά, να είσαι καλά Κώστα μου. Κακό αυτό που μου λες. Πολλά παιδιά πεθάνανε και εμείς εδώ και πάντοτε εγώ, επειδή έχω παίξει αυτές τις ταινίες, φωνάζω, μηχανές, φωνάζω, με φωνάζω, ταχύτητα, φωνάζω, αυτοκίνητα, φωνάζω. Έτσι, το έχετε καταλάβει ότι σε κάποια πράγματα είμαι λίγο πιο ευαίσθητος. Γιατί έχω, αν πάτε σε ένα νεκροταφείο, παλιότερα πολύ περισσότερο, τώρα μακάρι να με, αν και τώρα φουντώνει τώρα τελευταία. Δεκαετία το 80 τα βλέπατε μανούλες με μαύρα, δεν υποτιμώ τον πόνο του πατέρα. Ο πατέρας μπορεί να πονέσει και πολύ περισσότερο, μην αντέχει να πάει ούτε στο νεκροταφείο. Θα δεις μανούλες που κλαίνε κούκλες και κούκλους από μηχανές. Προσέχετε. Λοιπόν, ήμουν αγέννητος, είμαι 36. Όσον αφορά τα τέμπη, δεν έχει υπάρξει ακόμα δικαιώση να πει στην κυρία Κώστας από ορεινή Αρκαδία. Περίμενε, είμαι 36. Όσον αφορά τα τέμπη, δεν έχει υπάρξει ακόμα δικαιώση να πει στην κυρία. Είπε κάποια κυρία απόψη για τα τέμπη, ρε παιδιά, είπε κάτι, ξέρω εγώ.

0: πει και να μην τις ευχηθούμε καλή επιτυχία. Πάμε, παρακαλώ.
1: Γεια.
0: Καλησπέρα.
1: Η Τζέννη με, καλησπέρα.
0: Καλώς την Τζέννη.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά Τζέννη, εσύ?
1: Πολύ ωραία εκπομπή και απόψε, πολύ ωραία. Δεν θα ήθελα να χαλάσω το κλίμα, αλλά να σου πω κάτι για να γελάσουμε λίγο, ρε Ηλία.
0: Τότε μπόλιασε το κλίμα.
1: Λοιπόν, χθες το βράδυ...
0: Αν ήταν κλίμα, ξέρεις τι εννοώ, να φέρνε στα φύλλα.
1: Γύρισα το βράδυ και ήμουνα μουσκεμά,
0: ναι,
1: και άνοιξα το ραδιόφωνο και εσύ διάβαζες κάποια μηνύματα,
0: ναι,
1: και δεν τα καλοκαταλάβαινες. Το τι γέλιο έκανα, πόσο σε κουράστηκα. Αφού ήμουν ταλαιπωρημένη και μουσκεμά, δηλαδή είναι σοου. Λες και είμαι στο θέατρο.
0: Να σου πω όμως, έκανα χαβαλέ πολύ σε μια εκπομπή προχθές, το ένα μετά το άλλο, και το έκανα επίτηδες και το πήγαμε σε πολλά πράγματα. Μπορεί να πέτυχες μια. Πραγματικά το είχα μετατρέψει λίγο συγγραφικά θεατρικά προχθές.
1: Όχι, δεν το παρακολούθησα, δεν το παρακολούθησα.
0: Απλώς
1: αυτό.
0: Δεν διάβαζα καλά μηνύματα.
1: Δεν τα γράφουν, φαίνεται καλά, και δεν καταλαβαίνεις. Χθες θα είμαι κουρασμένη και μουσκεμα, και όπως σε άκουσα, ξελιγώθηκα και λέω να είναι καλά αυτός ο άνθρωπος. Για όλα μέσα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λία, για όλα.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Για όλα.
0: Και εγώ, Τζέννη μου, να σου πω, στο μουσκεμα ξέρεις τι κάνεις, δεν μένουμε ούτε 5 λεπτά με τα ρούχα.
1: Εντάξει, μόλις μπήκα μέσα, ναι, γιατί
0: καλά
1: εγώ δεν
0: έκανες.
1: Δεν κατάω ποτέ μου ομπρέλα, έχω παραξενιά με την ομπρέλα.
0: Μην κάνει κανένα αστείο και να αρπάξει, όχι τίποτα άλλο. Άντε λίγο υδρωμένη κάπου, υδρωμένος κάποιος. Άντε λέμε δεν πειράζει σιγά, τώρα μου κάνει κακό τώρα που είναι πάνω, πήγε νερό πάνω. Έτσι την αρπάζουμε και είναι επικίνδυνη καιρή.
1: Κοίταξε να δεις, μπορεί να κολλήσει σιγούς και τέτοια πράγματα, αλληλοβροχή, αν αλλάξεις, δεν σου φέρνει ποτέ τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Το φυσικό είναι φυσικό. Πρέπει και να βρεχόμαστε και λίγο, δεν κάνει κακό.
0: Όχι,
1: μωρά, δεν κάνει κακό.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι φυσικό.
0: Και ξέρεις κάποτε, πότε ήταν η καιρή, ξέρω εγώ, είμαστε πιο ανεβασμένοι ψυχολογικά, να βρέχει, να σε χτυπάει η βροχή και να το χαίρεσαι.
1: Αυτό. Αυτό.
0: Ναι, να περπατάς και να μην σε νοιάζει πως βρέχει, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν,
0: να σε καλά, Τζέννη.
1: Καλό βράδυ, χάρηκα πολύ, καληνύχτα.
0: Καλό βράδυ, ρε Τζέννη, καλή ξεκούραση, να σε καλά. Λοιπόν, ποιο λέει, Τζέννη, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
2: Λία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ο Χρήστος είμαι.
0: Έλα, Χρήστο.
2: Λία, θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι.
2: Και να συμβουλεύσω
0: λίγο πιο δυνατά.
2: Ναι, να συμβουλεύσω και τους ακροατές μας. Τα παλιά χρόνια στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και τότε που υπήρχαν αυτοκράτορες και τα λοιπά, είχαν πάντα το δοκιμαστή τους.
0: Δηλαδή, το δοκιμαστή, βέβαια.
2: Το δοκιμαστή.
0: Για να πάει πρώτα αυτός.
2: Ναι. Εγώ συμβουλεύω όλους όσους έχουν διαπληκτίζονται με τις γυναίκες τους και έχουν προβλήματα,
0: ναι,
2: να τις βάζουν πρώτα να δοκιμάζουν το φαγητό που τους
0: βάζουν. Ωραία. Μ' αρέσει. Ωραία, αλλά δηλαδή, πες μου όμως τώρα κάτι. Αν εγώ δεν είναι άμεση δράση, πώς θα την περιμένουν? Ξέρεις, γιατί Χρήστο, περιμένε, μ' άρεσε η ιδέα σου, ωραία, άκου. Αν είναι άμεση δράση, κάνα μισά ώρα, περιμένεις και δεν τρως. Αν δεν είναι άμεση, και είναι για το άλλο το πρωί και φας και εσύ.
2: Ναι, εγώ το μεσημέρι που καθίσαμε με τη γυναίκα μου να φάμε, που είμαστε τώρα 40 χρόνια παντρεμένοι, τέλος πάντων 45, της λέω φάει λίγο, είχα φακές. Μου λέει γιατί το λες αυτό? Πάει ρε παιδάκι μου, της λέω μια κουταλιά, δεν θα πάρει τίποτα. Μα τρώω φρούτο, εντάξει, τελείωσε το φρούτο και φάει μια κουταλιά φακές, τελείως δεν τρώω. Τα γέλια που έκανε, μου λέει ξέρω που το πας. Δεν είχε κάτι χυμούς πορτοκάλι. Το βραδάκι της λέω θέλω να πιω κάτι. Για πάμε, της λέω παρέα μας. Τι με σηκώνεις τώρα, λέει, βλέπω τηλεόραση. Αν δεν πιεις χυμό δεν πίνω.
0: Ναι, ναι, καλά. Κάντε χιούμορ ωραίο που πάνε από τις αγαπημένες, ρε Χριστό.
2: Ναι, οι άλλοι θα άκουν. Γιατί το λέω αυτό? Έμαθες τι έγινε.
0: Ναι, βέβαια. Και του έδινε με δόσεις. Γι' αυτό λέω πως αν δεν είναι άμεσης δράσης. Δηλαδή πήγαινε σιγά σιγά, πήγαινε νοσοκομείο ο άνθρωπος, ξαναπήγε, κάτι συνέβαινε και ευτυχώς ήταν πονηρός και μπράβο στο γιατρό. Πώς τη τζίμπησε, δεν μπορούσε να έχει πάει άκλαυτος.
2: Μα πήγαινε ο γιατρός και έλεγε, και του λέγανε οι άλλοι γιατροί, κάνε μας δουλεύεις,

0: Συνέχεια έρχεσαι και μας λες, παιδί, τι δεν έχεις πάθει να πούμε. Και τον άνθρωπο τον πήγανε και σε ψυχολογικά προβλήματα.
1: Τι λες τώρα, ρε εσύ Χρήστο, να σου πω κάτι.
0: Θυμάσαι παλιά το τραγούδι Κανένα Αθανασόπουλε τη Σούπερ λέει να πάθεις.
1: Ναι.
0: Από κακούργα πεθερά και καλά, ευτυχώς δεν έχω πεθερά, αλλιώς θα την έβαζα πρώτα να δοκιμάσει. Λοιπόν, δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Πρώτα θα την έβαζα. Χρήστο, γιατί οι πεθερές είναι τόσο αγαπημένες στους γαμπρούς? Μήπως είναι ζυζάνια?
0: Εγώ γλίτως.
1: Περισσότερο δηλαδή ακούμε πεθερές παρά πεθερή, ρε παιδί. Μια τεσμός είμαστε πιο... πιο λογική, ρε, εσύ, και οι γυναίκες είναι λίγο στην τρέλα τους.
0: Άκου να δεις κάτι. Η γυναίκα είναι διαφορετικό είδος από τον άνδρα. Είναι ένα άλλο είδος. Γι' αυτό ούτε μπορούν να μας καταλάβουν, ούτε μπορούμε να τις καταλάβουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει, λέει, την απαλότητα του λαιμού του παπαγάλου, έχει την ευτυχία και την ευλογία να τη χαϊδεύεις, να την κάνεις, αλλά έχει και το άγγιγμα της τίγρης.
1: Ωραία, του λύκου, του λιονταριού.
0: Δηλαδή, η γυναίκα όταν κάνει έγκλημα είναι διαβολευμένο κανονικά. Δηλαδή, είναι πολύ επικίνδυνο. Εγώ την έχω γλιτώσει μέχρι τώρα. Και το αλλά τώρα πάλι μου ακούει. Μου λέει, θα το βάλεις να δοκιμάσω, ναι, της λέω, δεν ξέρω να τρώω, τέρμα.
1: Και μόνο που το λες, είσαι πολύ καλά και να σου είναι καλά η γυναίκα, Χριστό.
0: Είμαι καλά, Ηλία.
1: Έλα τώρα, για να τα λες αυτά, δεν τα λέει κάποιος που... Όπως και εγώ δεν έχω μεταξύ μας, ούτε πεθαρά είχα ποτέ, σώθηκα.
0: Εγώ σώθηκα.
1: Κατάλαβες. Ωραία.
0: Σώθηκα.
1: Λοιπόν, Χριστό, κάτι άλλο?
0: Τίποτα, την αγάπη μου.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Και θα σας έχει ο Θεός καλά, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ, Χριστό, καλό βράδυ. Και λαβαίνω τώρα που μας ενημερώνει, παιδιά, και μπράβο. Πολύ ευχάριστο αυτό για τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ και για μας, όποια θέλει. Εννοείται, υποστηρίζουμε κάθε ελληνική ομάδα. Η ΑΕΚ ήδη κερδίζει 0-1. Μπράβο. Μπράβο στην ΑΕΚ να κάνει την πορεία αυτή που κάνει στην Ευρώπη φέτος, που είναι φοβερή από πέρυσι μέχρι φέτος. Η ΦΕΗ, πατρινού μας τα γράφει αυτά. Ωραία. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Εφραίμ, ναι. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Έλα, κύριε Ηλία μου.
1: Ναι. Το όνομα.
2: Ο Βαλάντης είμαι.
1: Έλα, Βαλάντη.
2: Καλά είμαστε.
1: Να είσαι καλά, Βαλάντη, με εσύ.
2: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Πήρα να πω την καλησπέρα μου σε όλους.
1: Καλά έκανες.
2: Και ιδιαίτερο στη ΦΕΗ και στην Τάνια. Την αγάπη μου έχουνε.
1: Ωραία. Ο Βαλάντη, ρε Βαλάντη, περίμενε που μου γράφεις εδώ μέσα.
2: Βέβαια, ναι, εγώ
1: είμαι.
2: Ρε
1: θηρίο, κάνε μια διευκρίνηση για το νου μου, ξέρεις τώρα. Επειδή παίρνω τα τηλέφωνα του ραδιομάχη, έχω το νου σας διαβάζω συνέχεια και δεν μπορούσα να το ενώσω που έχεις ξαναπάει. Να είσαι καλά, Βαλάντη μου, και σε ευχαριστώ, είσαι από τους φαν του διαδικτυακού καναλιού.
2: Εννοείται ότι είμαι από τους φαν.
1: Και με στηρίζετε, σε ευχαριστώ πολύ, γιατί γράφοντάς μου, τι κάνετε? Είστε πάνελ για μένα. Εσείς είστε στα γραψίματα και πάνελ, και ο κόσμος του ραδιομάχη είναι άλλο πάνελ μου εκεί, στον ήχο, όπως τώρα είσαι εσύ στο αυτί μου, στο να κουβεντιάζουμε. Πώς είσαι?
2: Δόξα Θεό, κύριε μου, δόξα Θεό.
1: Να είσαι καλά, Βαλάντη. Και αν κανιά φορά σας βάζω λίγο χέρι που λέω εκεί το μεταξύ σας, χαιρετισμούς και τέτοια, ένα απόψη μου γράφετε καταπληκτικά πράγματα όλοι και είναι πιο καθαρό το τσάτ μου. Μπορώ και διαβάζω ωραία, καταλαβες.
2: Έτσι.
1: Να είσαι καλά. Έτσι, να είσαι καλά και εσύ και η Μερούλα και η Φέη και η Τάνια και όλοι εκεί που μπαίνετε.
2: Την αγάπη μου σε όλους.
1: Να είσαι καλά, Βαλάντη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ, καλό σήμερα.
1: Ευχαριστώ που από τους φίλους εδώ που όταν ξεκινάω εκπομπή είστε μια μεταξύ μας. Παιδιά, είναι συμπαράσταση αυτό και σε ευχαριστώ. Το λέω να σας χαδέψω στα αυτιά, το εννοώ εγώ. Έχουμε ένα διπλό βέλος εγώ, όλα τα χρόνια στηρίχτηκα στον κόσμο. Στον κόσμο. Μεγάλο πράγμα. Δεν σας κοροϊδέψα ποτέ, έκανα ό,τι μπορούσα να μόσου γίνεται πιο αληθινός και μου τα ανταποδώσατε. Ειλικρινά, δεν είναι τυχαίο οι εκπομπές που έκανα, που ήταν live πάντα. Ο πρώτος που έκανα live, δεν το λέω για επίδειξη, παιδιά, όταν λέμε κάτι. Ο πρώτος που έκανε live στην ελληνική ιδιωτική τηλεόραση είμαι εγώ. Δεν ξέρω στο ραδιόφωνο τι έχουν κάνει άλλοι, αλλά το 91 πρωτόκανα το πρώτο. Αν θυμάστε εσείς κανένα live, που άφησε και χρόνια αργότερα και τώρα, αφήνει και το τηλέφωνο και σας παίρνω τηλέφωνο. Εδώ είναι υπερελεύθερο το ραδιόφωνο και παίρνετε απευθείας. δεν γίνονται αλλού άλλα, όπως και τηλεοπτικά όταν ακούτε και λέει τάδε. Έχουν πει από πριν και έχουν ελέγξει και σας παίρνω τηλέφωνο. Εγώ όμως αυτό έκανα από το 1992 συνέχεια live εκπομπές σε όλα τα κανάλια. Έβαζα όρο. Θα κάνουμε live. Και με αφήναν τα κανάλια και κάναμε και γινόταν αυτό που ήταν. Μας βρίσανε και 10 άνθρωποι, τι έγινε τώρα. Όταν σε ακούνε χιλιάδες και σε βρίζουν και 50, αλίμονος παιδιά να δεν σε βρίσουν οι 50. Πάει να πει ότι κάτι δεν κάνεις καλά. Έτσι, όσα εναντίον ακούτε κάποιες φορές, να ξέρετε πως είναι υπέρ και μην τα θεωρείτε καθόλου για αρνητικά. Εμένα μου γράφουν σε όλα τα βίντεο, όλα τα βίντεο. Τι τρολ, δεν τους λέω τη λέξη αυτή, βαρεμένα είναι. Το τι γράφουν από κάτω, τι γράφω και λέω πάμε καλά. Αν δεν μου γράφαν αυτά σε όλα τα βίντεο, αφού πρέπει να είναι κάποιοι πληρωμένοι. Έχουν μπει σε κάθε βίντεο αφού λέω πως αντέχουνε ρε. Πώς με βρίσκουνε που μιλάμε ότι έχω ανεβάσει, είναι 950 βίντεο. Ανεβασμένα είναι 865 ήτανε. Κάποια στιγμή χάσαμε το σκληρό δίσκο, έπασε, τα χάσαμε όλα και ξανεβάσαμε και είναι πάνω από 900 βίντεο ανεβασμένα. Λοιπόν, σε όλα θα βρείτε να μου γράφουν και κάπου κάτι εναντίον. Πόσο το χαίρομαι. Δεν είμαι μαζόχα. Απλώς λέω για να είναι οι ίδιοι που μπαίνουν και γράφουν 4-5, αυτοί είναι οι πληρωμένοι, ή με αντιπαθούν γιατί κάτι καλό κάνουμε, είτε είναι αντίζηλοι του χώρου, είτε. Και βλέπεις τους ίδιους. Πανκ, τάδε, ίδια λαμόγια. Αυτούς βέβαια ξέρουν που τους γράφω. Το ξέρουν πολύ καλά και τους τρελαίνουμε περισσότερο. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Είμαι ο Θανάσης.
1: Γεια σου, Θανάση. Έχουμε ξαναμιλήσει, Θανάση.
3: Ναι, ναι.
1: Α,
3: όχι, είναι η πρώτη φορά που βγαίνω.
1: Πρώτη φορά?
3: Ναι, ναι.
1: Α, τότε δεν έχουμε ξαναμιλήσει.
3: Όχι, δεν έχουμε.
1: Καλώς μας ήρθες και εσύ, να είσαι καλά, Θανάση. Πάμε.
3: Απλώς πήρα τηλέφωνο γιατί ακούτε στην εκπομπή σας γενικά και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, ναι, που συνέχεια λέει ανακρίβειες, δηλαδή ότι ο Μητσοτάκης δεν δίνει μισθούς, δεν κάνει, που έχουν γίνει και αυξήσεις και το λέω που είμαι και εργαζόμενος και αυτά, και από 730 ευρώ να έχει πάει ο μισθός με 890.
1: Ναι.
3: Και πήρα να πω ότι καλό είναι να μην λέγω τέτοιες ανακρίβειες ή για τα τέμπη ότι ήταν δολοφόνος ο Μητσοτάκης. Δεν ήταν. Απλώς είναι το θέμα ότι έφταιγε ο Σταθμάρχης. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
3: Αυτό πήγα να πω.
1: Σέβομαι, Θανάση. Το σέβομαι αυτά που λες. Είναι θέμα. Να ξέρεις όμως
3: η αντιπολίτευση. Ούτε λέω να μην τα λέει. Εντάξει. Απλώς
1: Θανάση μου,
3: λέω άκουσε την άποψή μου, καταλάβατε αυτό.
1: Μην μου κλείσεις, άκου.
3: Όχι.
1: Επειδή προσπαθώ να είμαι ακριβοδίκαιος, μπορώ να κάνω και καμιά δικία κάπου. Άκουσε με. Και ο Μητσοτάκης να ήταν αντιπολίτευση, θα έλεγε τα ίδια σε οτιδήποτε στραβό, φίλε.
3: Δεν το πιστεύω αυτό, γιατί...
1: Γιατί, ο Μητσοτάκης δεν ήταν αντιπολίτευση και έλεγε ο άνθρωπος εναντίον και καλά έκανε.
3: Ναι, αλλά θα σας πω, όταν ήταν αντιπολίτευση τότε με τον Τσίπρα στο μάτι, δεν έλεγε ανακρίβειες, δεν έλεγε ότι ο Τσίπρας στο μάτι, παράδειγμα, σκότωσε και αυτά. Έλεγε ότι δεν πήραν κάποιες αποφάσεις εκεί να κατευθύνουν τους κατοίκους να φύγουν και γι' αυτό κάει και φωτιά και γι' αυτό ευθύνεται σε αυτό το μερίδιο ο Τσίπρας. Καταλάβατε, δεν έλεγε ότι σκότωσε ο Τσίπρας, ναι, έβαλε τις φωτιές και αυτά. Καταλάβατε αυτό.
1: Το έβαλε προσωπικά κάποιος, δεν έχω ακούσει το Βελόπουλο, αλλά και αυτό που λες μπορεί να λέει τα λάθη, ρε φίλε, αλλά όχι ότι ο Μητσοτάκης σκότωσε προσωπικά. Δεν ξέρω. Κοίτα, σέβομαι τη γνώμη σου.
3: Λέει, μα όταν λέει τώρα ο κύριος Βελόπουλος ότι ο Μητσοτάκης έδωσε την εντολή σε κάποιον για να μπαζώσουνε. Δεν είναι σαν να λέει ότι άρα ο Μητσοτάκης έβαλε κάποιους στα τέμπη αυτά, είτε για το εμπόρευμα που υπήρχε μέσα το λαθρεμπόριο για να τεινάχτηκε, για να καλυφθεί να μην τέτοιο. Δεν είναι σαν να λέει ότι καθοδηγούσε τα πράγματα. Όταν λέει ότι, καταλάβατε, ότι δηλαδή έδωσε την εντολή για μπάζωμα. Μα την εντολή την έδωσε για μπάζωμα για να προχωρήσουν, πώς να σας το πω, για να μην τυχόν, για να βρεθούν οι άνθρωποι, καταλάβατε.
1: Ναι.
3: Δεν το έκανες και εμένα επειδή ήθελε να καλύψει, είχε κάποιο όφελος.
1: Σ' ακούμε προσοχή και σέβομαι τη γνώμη σου. Όπως λένε αντίον του Μητσοτάκη, ακούω τη δική σου γνώμη πέρα του Μητσοτάκη. Και σε ευχαριστώ.
3: Όχι, κοιτάξτε, δεν είμαι, στηρίζομαι μεν, αλλά είμαι ακριβοδίκαιος. Ναι. Για το Βελόπουλο, δεν λέω για παράδειγμα,
1: ναι,
3: πουλούσε επιστολές του ίσως, όπως λένε κάποιοι,
1: ναι,
3: ή ακόμη και Νέα Δημοκράτες. Αυτά εγώ δεν τα συμμερίζομαι.
1: Ωραία, Θανάση μου.
3: Κάνε την πολίτευση κομπλέ, αλλά Εντάξει, δεν συμφωνώ σε πολλά πράγματα αυτό.
1: Ναι, σωστά. Ευχαριστώ, Θανάση. Ευχαριστώ, φίλε μου.
3: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Σεβαστεί κάθε άποψη και μπορεί να πει κανείς τώρα, μα δεν απάντησες τώρα εσύ αυτό για το Βελόπουλο. Όχι, δεν χρειάζεται τώρα πά το παιδί. Λες και μιλάω με το καμιά αντιπαλότητα τώρα. Λες και πήρω με τις οτάξεις, να του πω και εγώ τα δικά μου, ας πούμε, σε κάτι. Δεν πρέπει. Πήρε και λέω, όπως λέτε εσείς υπέρ εναντίον του κάθε Μητσοτάκη, του κάθε τάδε, ας πει ο άνθρωπος τη γνώμη του ότι είναι υποστηρικτής και πιστεύει πως ο Μητσοτάκης έχει τόσες μεγάλες αυξήσεις. Δεν μπορώ να του. Να σεβαστώ τη γνώμη του. Λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
4: Βασίλης από Νέα Ιωνία. Ακούω τους ακροατές σας και μιλάνε για ζωθρομετανές και ζωθρομετανές.
1: Κύριε Στέλη, δεν σε ακούω καθαρά. Κάτι γίνεται, δεν ακούω καθαρά.
4: Ακούω τους ακροατές σας
1: τώρα
4: και μιλάνε για τους λαθρομετανάς, λαθρομετανάς, λαθρομετανάς.
1: Ναι.
4: Εγώ ψήφιζα Χρυσή Αυγή παλιά, ψήφιζα Καρατζαφέρη και λοιπά, ψήφισα Βελόπουλο. Αλλά δεν μπορώ να βρω γιατί η μάνα μου δεν μπορεί να βρω μια γυναίκα να τη φροντίζει. Λύστε μου το πρόβλημα, δεν είναι χιλιάδες το μέρος, δεν μπορώ να βρω μια γυναίκα και τη μάνα μου. Πού είναι λαθρομετανάς, πρέπει να φέρουμε κι άλλους, δεν ξέρω τι είσαι και προτιμένη.
1: Θες να πεις, συγγνώμη, στέλνω μου.
4: Έναν άνθρωπο να σου κάνει τη δουλειά σπιτιού. Υπάρχει πολλά, τι ακριβώς συμβαίνει, δεν έχω καταλάβει.
1: Θέλει δηλαδή, να πεις τέλειο, συγγνώμη.
4: Υπάρχουν πολλοί λαθρομετανάστες, λείπουν λαθρομετανάστες, δεν υπάρχουν γυναίκες, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι.
4: Δηλαδή εγώ θέλω να, δεν θέλω ξέρω τον τόπο μου, αλλά δεν υπάρχει κάποιος να φροντίσει ηλικιωμένους, δεν υπάρχει κάποιος να συγυρίσει ηλικιωμένους. Δεν είναι ότι δεν μπορώ να κάνουμε δουλειές, δεν μπορώ να κάνω μου δουλειές. Ναι. Είναι 87 χρονών είναι, ο θείος μου είναι 89 χρονών, δεν μπορώ να κάνω δουλειά σπίτι. Δώστε μου κάποιον, πληρώνουμε, να κάνει δουλειά σπιτιού, δεν μπορούμε να βρούμε. Τι πρόβλημα υπάρχει, οι Ελλήνες δεν έρχονται. Λαθρομετανάστες υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Τι ακριβώς συμβαίνει. Για λύστε μου το πρόβλημα.
1: Ναι, θέλω να
4: πεις. Οι λαθρομετανάστες, οι μετανάστες, οι μαύρες, οι άσπρες, οι κίτρες, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Στέλνω, εγώ έχω επιχείρηση να πεις...
4: και δεν μπορώ να βρω υπάλληλο.
1: Περίμενε, θες να πεις,
4: ναι,
1: Στέλνω μου, άκουσα με λίγο. Θες ναι. Να πεις ότι ο Έλληνας δεν επαρκεί για δουλειές ή δεν πηγαίνει σε δουλειές και γι' αυτό σωνόμαστε σε κάποιες δουλειές από τους ξένους. Αυτό βγάζει το συμπέρασμα.
4: Εγώ το συμπέρασμα είναι το εξής.
1: Ναι.
4: Δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες, δεν φτάνουν και δεύτερον δεν πάνε σε όλες τις δουλειές. Ας φύγουμε από αυτό. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα. Τι θα κάνουμε για να βρούμε ανθρώπους να μας εξυπηρετήσουν, να εξυπηρετήσουν ηλικιωμένους και εξυπηρετήσουν κάποιους ανθρώπους. Εγώ ψάχνω άνθρωπο για το μαγαζί μου και δεν μπορώ να βρω. Έρχονται στο μαγαζί και πριν ακόμα προσδευτούν, ρωτάνε πόσα θα πάρει. Δεν παιδιά, να δούμε αν σας κάνετε, αν κάνετε. Ας προλάβουμε, να δοκιμάσουμε και μετά να δούμε. Λοιπόν, βρέστε μου μια λύση. Εγώ σου λέω ψήφισα Χρυσή Αυγή, ψήφισα Βελόπουλο, ψήφισα Καρατζαφέρη. Αλλά δεν υπάρχει σωτηρία. Δίνω ένα χιλιάρικο, δεν μπορώ να βρω άνθρωπο για τη μάνα μου. Φέρετε με ένα μαύρο, ένα Πακιστανό, ένα Αφγανό, θα του δώσω ένα χιλιάρι.
1: Να κάνω τη δουλειά μου, να κάνω τη δουλειά μου, θες να πεις.
4: Ναι, δουλειά μου θέλω να κάνω. Δεν με νοιάζει τι θα ψηφίσω. Θα κάνω δουλειά μου.
1: Όχι, παιδί μου, ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Ναι.
4: Όχι, ήμουν 88 χρονών. Λύσε μου το πρόβλημα. Δεν με νοιάζει αν είναι μαύρο κίτρινο τάσο. Δεν θα κάνω δουλειά μου. Εγώ εθνικιστικά ψήφιζα. Αλλά δεν είναι θέμα αγαπάω, δεν αγαπάω του μεταλλάτε. Δεν με ενδιαφέρει το θέμα. Λύσε το πρόβλημα το κράτο. Θα φέρει μαύρε, θα φέρει άσπρε, θα φέρει κίτρινου. Δεν μπορώ να κάνω καθόλου τη δουλειά μου, δεν μπορώ να κάνω. Είμαι δε με τα χέρια. Λοιπόν, δεν ξέρω, υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει έλλειψη να το μεταναστών, τους χρειαζόμαστε, τους χρειαζόμαστε να το πετάξουν στα σκουπίδια. Τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι.
4: Για απαντήστε μου, εσείς. Γιατί εγώ εθνικιστικά ψήφιζα.
1: Η σκέψη σου, το ερωτηματικό είναι πολύ λογικό, κύριε Στέλιο.
4: Βασίλη,
1: δεν για ρώτησα πώς είναι και δεν μου είπε, στην αρχή.
4: Δεν λύστε μου το πρόβλημα. Όλοι αυτοί που λένε όχι, ναι, ή αφήγουν ή να έρθουν, λοιπά. Ποιος έχει μια σοβαρή γνώμη τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Ο καθένας λέει μια λούμπα. Να φύγω.
1: Βασίλη, έχω ξαναπεί, μου έχουν πει κάτι φίλους που έχω.
4: Εγώ δουλειά δεν βρίσκω, εγώ όμως δεν κάνω τη δουλειά μου.
1: Ναι, Βασίλη.
4: Ούτε εμένα έχουν δίκιο, ούτε άλλοι έχουν δίκιο.
1: Ναι.
4: Για πρέπει, πάστε μου τη λύση.
1: Ναι. Βασίλη, έχω ξαναπεί. Και έγινε κακό σε ένα βράδυ, λες και έλεγα πώς είναι την μπλαχανάδες οι Έλληνες, ότι μαγαζιά, 2-3 φίλων μου λένε, παρακαλάμε, βάζουμε λεφτά ωραία και δεν έρχεται κανείς, μας έχουν σώσει ξένοι, για να είμαστε ρεαλιστές.
4: αν μας έχουν σώσει. Εγώ τι θα κάνω σε αυτήν την περίπτωση.
1: Αφού τους έχουν σώσει κάποιες δουλειές, τι θα κάνουμε τώρα.
4: Δουλειές έχουν σώσει. Εγώ άλλο λέω. Εγώ τι θα κάνω σε αυτήν την περίπτωση. Mm. Ποιο θα έπρεπε για τη μάνα μου, ποιο θα έπρεπε για το θείο μου να του συγχυρίζει.
1: Πολύ λογικό το.
4: Αυτή η κυρία που μιλάει για δωρο μετανάστε, α έρθει να μου καθαρίσει σπίτι. Να τη δώσω 10 ευρώ την ώρα, 20 ευρώ την ώρα. Πόσα θέλει. Mm. Πόσα θέλουν. Δεν ξέρω. Α μου φέρουν ένα μαύρο από την Κρήτη. Να τον πληρώσω. Να μου καθαρίσει σπίτι. Δεν ξέρω τι του κάνουν αυτού του μαύρου. Εγώ ρωτώ, πού είναι αυτοί οι μαύροι. Να τον πληρώσω. Να έρθει να μου κάνει τη δουλειά. Εμένα δεν με νοιάζει ποιο θα είναι εκεί τέλο πάντων. Να μου κάνει τη δουλειά. Εγώ δεν ξέρω αν είναι κακοί, είναι καλοί που με έμειναν, αν έχουν χαρτία κλπ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, θα κάνω δουλειά μου. Δεν μπορώ να κάνω καμία δουλειά, μπορώ να κάνω. Είμαι με δεμένα τα χέρια από όλε τι πλευρέ. Λύσε μου το πρόβλημα. Τι μπορεί να πείτε εσεί. Αυτή η γυναίκα που μίλησε πριν από μια που σε μίλησε, ο Θεό μου δανάστη. Α έρθει να μου καθαρίσει σπίτι. Και εγώ λέω Βελόπουλο έριξα. Έριξα ένα τσιότα, α πούμε, στι εκλογέ. Προηγούμενη έξερε η Αυγή. Ποιο πρέπει να καταφέρει. Πέστε μου, εγώ τι να κάνω. Είμαι εδώ με τα χέρια. Δεν είναι θέμα, δεν θέλω του μετανάστε. Ούτε οι μετανάστε υπάρχουν για να μου λύσει το πρόβλημα. Δεν υπάρχει καμία άσπρη γυναίκα. Mm. Για να βρω μια γυναίκα για το θείο μου για να καθαρίζει, την παρακαλάμε μια φορά την εβδομάδα. Τη δίνουμε 15, τη δίνουμε 20 την ώρα, τη δίνουμε όσα θέλει. Όσοι τη και δεν υπάρχει. Και κάνουμε το σταυρό μα και έρθει. Λοιπόν, δεν ξέρω, ας έρθει μια Ελληνίδα να μου λύσει το πρόβλημα.
1: Ναι.
4: Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω άποψη αν είναι καλή ή όχι. Το πρόβλημα δεν μου το λύνει κανένας όμως. Φταίει ο Μητσοτάκης, φταίει ο Βελόπουλος, φταίει ο Τσίπρας, φταίει ο Δουλάκης, ποιος φταίει. Φταίμε εμείς, ποιος φταίει. Γιατί να πάνταμε να γίνει μια ζήτηση σοβαρή για αυτό το θέμα.
1: Ναι. Ευχαριστώ. Βασίλη, σε ευχαριστώ, θα σε απαντήσω λίγο κι εγώ. Σε ευχαριστώ, μην σε πιάσω κουβέντα. Τώρα μου πεις το εύλογο ερώτημά σου και το λογικό πολύ. Και πολλών μαγαζιών το έχω αναφέρει εδώ ξανά. Έχω ξαναφέρει, δεν κάνω τώρα εκστροφή σε κάτι να πω. Έχω πει μαγαζιά παρακαλάνε να βρούνε ωραίες. Εγώ ένα βράδυ, παιδιά, μία κυρία μου γράφει σε διαδίκτυο. Λοιπόν, μου γράφει, σε παρακαλώ, Ηλία, μήπως καμιά δουλειά. Το ξαναλέω δεύτερη φορά και μετά πάω στη γραμμή. Νέο κορίτσι. Από τους φαν του καναλιού. Της λέω, α, μου λέει, με σώζεις. Λέω, θα πας να δουλέψεις. Σου απαντάω αύριο αν είναι 100%, αλλά θα πας να δουλέψεις από τα ωραίτερα μαγαζιά. Βεβαίως, μου λέει, το ξέρω, θα το κάνω, δηλαδή δεν πάρω να διαφήμιση. Το παράδεισο του Σπύρτου Μπότσερ, επαγγελματίας, έχει κουπώσει, εργάζονται εκεί μέσα. Έχει το Σάρα Παράδεισο, έχει τον Παράδεισο. Α, μου λέει, μένω κοντά στον Άγιο Ρόδο. Ένα βήμα είναι σε μένα. Πάω και λέω στον Μπότσερ, παιδιά. Μπορεί να ακούει ο Σπύρος ο Μπότσαρης μπαίνει στις εκπομπές μου και θα ξεφτυλιστώ ή θα με μάγκες σε αυτά που λέω, λέει αλήθεια. Σπυρό, θα σε πάρει μία, δεν είναι μεγάλη, άρα έχει ωρεξία δουλειά. Μου είπε πως παίρνω χατζηλίκια τον πατέρα μου και δεν έχω και είναι κρίμα να κρέμα από τον πατέρα μου. Μπράβο, της λέω, μη σε νοιάζει. Με μια βεσμούλη, βράδυ σε δουλειά, ό,τι να είναι στην. Μιλάμε για ταβέρνα παράδεισο από την Κυριλέδη. Λέει, μπα λες και τη στέλνουμε σε κανένα καμπαρέ. Λοιπόν, το λέω στον Μπότσαρη, παιδιά, το ίδιο βράδυ. Ρωτάω την άλλη μέρα τον Μπότσαρη. Ξαναρωτάω τον, θα τον βάλω να βάλει αυτό το βίντεο, το στείλω του Μπότσαρη. Για να ξεφτυλιστώ στα μάτια του, λέει αλήθεια. Ξαναρωτάω την άλλη μέρα τον Μπότσαρη. Ρε Μπότσαρη, σε πήρε. Με κοιτάω, ο Μπότσαρη μου είχε πει ότι θέλω για δουλειά. Λέω, πορε, θα νομίζω ότι δουλεύω και τον Μπότσαρη. Τη στέλνω ένα μήνυμα τέταρτη, πέμπτη μέρα. Και μιλάμε πληρωμή, ένσημα. Τα πάντα, μαγαζί. Τι έκανες για να πω το όνομά της τώρα και δεν κάνει, γιατί τότε είναι σαν να είναι μικροπρέπεια και κακοήθεια. Α, μου λέει, όχι, θα βαριέμαι, πού να πηγαίνω εγώ να δουλεύω εκεί. Της λέω, δεν ήξερε να έρθει το μαγαζί μες στο σπίτι σου, που είσαι δίδυ. 1,5 χιλιόμετρο και μου λες, τι ευκαιρία και τι λύση μου δίνει η Ηλία. Έχεις δίκιο, Βασίλη μου, σε αυτό που λες. Ελληνίδα, μιλάμε γυναίκα αυτή. Δεν ήθελε να δουλέψει. Παραμύθι. Παίρνει τον πατέρα της, η Παναγία, μου είπε πως έκανε μια δουλειά. Της είπα μια δουλειά αξιοπρεπέστατη. Αφού μου λέει και βράδυ, Ηλία, είχε δουλέψει σε. Πώς το λέμε, σερβιτόρες. Ιδανικά, λέω. Δεν παρουσιάστηκε ποτέ. Όταν τη ρώτησα απλώς τυπικά να ξέρω τι θα πω στον Μπότσαρη, για του λέγα, ρε φίλε, είμαι ψεύτης, ρε γάμο. Ρε εσύ, σου λέω, θα σου τηλεφωνήσει. Τίποτα μου, τίποτα. Α, μου λέει, πού να πάω τόσο μακριά. Και μιλάμε πως η γυναίκα αυτή έμενε κοντά στο Λακιώτη και ο Μπότσαρης ήταν 2 χιλιόμετρα. Βασίλη, έχεις απόλυτα δίκιο. Μήπως φταίμε κι εμείς σε πολλά πράγματα. Μήπως εκείνο που μας έχει βγει ο Ιωάννης ο Μακρύς από το εξωτερικό μας πειράζει, δεν θέλουμε να μας χαϊδεύουν τα αυτιά, παιδιά. Νομίζετε πως εγώ κάνω μια εκπομπή την οποία θα σας λέω ότι σας συμφέρει. Όχι. Ό,τι συμφέρει το γενικό καλό θα λέω. Μόνο αλήθειες. Έχει βγει ο Γιάννης στο εξωτερικό και λέει: Ηλία μου, εκεί πέρα είστε. Ένα καφέ στην Ελλάδα. Ένα. Πώς μου το είπε, και βγήκατε μετά να το φάτε. Θα μου πείτε πώς θα πει. Βολεμένος θα είναι εκεί πέρα στην Νέα Δημοκρατία. Όχι ο άνθρωπος. Είναι διευθυντής σε ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια των Βαλκανίων. Του βγαίνει η Παναγία από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μας παίρνει κάτι φορές και λέει: Βγήκα, ήρθα κατάκοπος, αλλά σας ακούω. Λέει κάποιες σκληρές αλήθειες. Δεν μας αρέσει η αλήθεια ότι μπορεί να είμαστε και με ένα φραπέ στο χέρι. Πόσοι, τόσοι που να κρεμόμαστε από τα τέτοια των ξένων. Άλλο πως ξένοι έχουν μπει τόσοι πολλοί. Έχουν μπει χωρίς προσδιορισμένο αριθμό να μας βοηθήσουν. Να ξέρουμε ότι έχουμε ανάγκη, ρε παιδί μου, από 10.000, 300.000, 400. Εδώ μπήκανε τρύπια σύνορα 100 φορές παραπάνω. Και γίνεται ένα μπάχαλο. Ποιος κάνει, ποιος βοηθάει, τι κάνει, να σου λέω Βασίλης. Δεν μπορώ να βρω για τη μάνα μου και έχει δίκιο. Ας με πάρει κάποιον να μου αρνηθεί πάνω σε αυτά, να ψάχνουν κάποιοι μετάνσιοι και όχι κανένα λαμόγιο επιχειρηματίας. Αν θα σου δώσω και αν μου κάνεις τίποτα. Δουλειά με τόσο, με τα ένσημά σου, με όλα. Για ρωτήστε κανέναν αν μπορεί να βρει εύκολα για δουλειές. Αν θέλουμε όλοι να είμαστε διευθυντές. Δεν γίνεται να είμαστε διευθυντές, παιδιά όλοι. Γιατί ο Έλληνας είναι και λίγο εγώ, σιγά μην πάω εκεί. Μην πας εκεί, αλλά πεινάζε κορόιδο. Μην πας εκεί, αλλά παίρνεις από τη σύνταξη του παππού, της γιαγιάς σου και του πατέρα σου. Και εμείς 14 χρονών παιδάκια, 13 πήγα κρυφά τον πατέρα μου και δούλευα και που έλεγα, φοβόμουν, ντρεπόμουν κιόλας. Γιατί πήγα σε ένα κινηματογράφο και εγώ κοιτάω τους καλούς κινηματογράφους, κακόφημο λίγο κινηματογράφο, Κοσμοπολίτη λέγοντας στην Ομόνια, και πάω και βλέπω, είχα πάει να δω, όχι τσόντα γιατί δεν έμπαινα μέσα, 14 χρονών παιδάκι. Αλλά έπαιζε και άσχημα έργα. Και μπαίνω και βλέπω «Ζητείτε μικρός». Και παίρνω κρυφά και πάω τις μέρες που δεν είχα σχολείο 15 μέρες κρυφά από το σπίτι μου, έλειπα κάτι ώρες και που λέγα ντρεπόμουν να φωνάξω λεμονάδες, πορτοκαλάδες. Λοιπόν, και την άλλη χρονιά βρισκόμουν στο ίδιο μαγαζί, η κυρία αυτή να μου λέει: Αγόρι μου, είσαι τόσο καλός, θα μείνεις υπεύθυνος. Όλο το καλοκαίρι θα πάω στην Ικαρία να κάνω μπάνια. Τι ήμουν εγώ τότε, ήμουν εγώ τίποτα. Κοιτάγαμε να σκιστούμε, να βοηθήσουμε στο σπίτι, να κάνουμε το γαζιλίκι μας. Τώρα είναι έτσι σήμερα τα παιδιά. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
5: Ο Βασίλης από τον Ταύρο.
1: Γεια σου, Βασίλη. Όσο μπορείς, πόσο λεφτά έχουμε ακόμη, αδερφέ μου. Τρία λεπτά.
5: Τρία λεπτά.
1: Ένα σύντομος. Λεπτό, σε παρακαλώ, Βασίλη μου, πες μου ό,τι θέλεις.
5: Ναι. Τεμπέληδες υπάρχουν.
1: Ε?
5: Τεμπέληδες υπάρχουν.
1: Δεν ξέρω, υπάρχουνε.
5: Βέβαια.
1: Αυτό έλειπε. Αυτό η κοπέλα σου, 30 χρόνια γυναίκα, με παρακάλεσε και τη βρήκαμε δουλειά και λέει: Δεν πάω 1,5 χιλιόμετρο.
5: Αγαπητέ μου.
1: Πώς τη λέμε αυτή.
5: 48 χρόνια ένσημα.
1: Ναι.
5: Έβγαλα. Και δεν έκατσα ούτε μία μέρα.
1: Μάλιστα.
5: Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι αυτό.
1: Πώς δεν μου λέει.
5: Τεμπελιά υπάρχει. Δουλειά υπάρχει. Άμα θέλει να δουλέψει, δουλεύεις. Αν δεν είσαι τεμπέλης, γεννημένος, δεν γίνεται.
1: Ακριβώς.
5: Να είσαι καλά, Ηλία.
1: Ευχαριστώ.
5: Χαρικά που σε άκουσα. Επίτηδες πήρα, γιατί αυτό δεν το ανέχομαι, ότι δεν υπάρχει δουλειά να δουλέψεις.
1: Το πιστεύω. Μέχρι ένα σημείο δεν λέω ότι είναι καλές δουλειές όλες, αλλά...
5: Όχι. Μπορείς να βρεις ό,τι θες. Και δουλεύεις. Για όνομα του Θεού.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη. Ευχαριστώ.
5: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, Βασίλη, με απόψε να μην παρεξηγεί. Τώρα είναι τελευταίες, δηλαδή δύο γραμμές. Άλλη μία, για να είμαστε κύριοι ότι δεν το κλείσαμε. Έχουμε, έκλεισε. Έκλεισε, παιδιά. Τότε, σίγουρα, η κυρία, παιδιά, δεν μπορώ τώρα, δεν σε προλάβω τίποτα άλλο. Ηλία, καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους και σε όλες. Γεια σου, φίλε Βαλάντη μου, σε ευχαριστούμε που πήρες και εδώ. Ηλία, δουλεύω οδηγός σε μεταφορική εταιρεία, απασχολεί 40 άτομα προσωπικό, είμαστε οι Έλληνες. Και 6 Έλληνες και 34 Αλβανοί. Δεν έχω δει έναν Έλληνα να έρθει να ζητήσει δουλειά. Ορίστε, τι κάνω εδώ που απαντάει ο Βαλάτης αυτό. Τι κάνω, εγώ τα λέω. Να κατηγορήσω ή αυτές οι πραγματικότητες. Παλιά, μικρός και ανειδίκευτος, ζητούσα δεν μπορώ να σε διαβάσω άλλο, παιδιά, γιατί όπου να τελειώνουμε, κάτι μου κάνει και παλιά. Μικρό και ενήδικευτο, ζητούσα δουλειά και μου λέγανε αν έχω προϋπηρεσία. Και απαντούσε, αν δεν με πάρει εσύ για δουλειά ή κάποιο άλλο, πώ θα αποκτήσω προϋπηρεσία. Πώ θα αποκτήσω. Πολύ σωστή η παρατηρήσή σου και είναι κατά. Έγαλα. Καράκι. Αυτέ οι δουλειέ. Σε αυτόν τον αφεντικό μην πα. Γιατί πολύ σωστά. Λοιπόν, πολύ σκάει βλέπει το παλικάρι και μετά τα 900 ευρώ που περνάει και με τα 900 ευρώ που παίρνει, τι πρωτοπληρώνει. Μας λέει η Εύα. Λοιπόν, παιδιά, που από ό,τι ακούμε λέει η Τάνια, άνθρωπέ μου, το πιο φθηνό προϊόν είναι η ζωή μας, καταλαβαίνω. Παιδιά, από μένα που ήμουν εδώ, στο μικρόφωνο, τον Λία τον Κακλαμάνη, από τον Εφραίμ τον Χαραλαμπίδη που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο, αφού υπενθυμίσω πως 12 με 1 κάθε μεσημέρι, εδώ στο Ραδιομάχη είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Αβελόπουλος. Και αφού ευχηθώ καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, που η ΦΕΗ μας ενημερώνει τώρα και να ευχαριστώ ότι είναι 1-1, το 0-1 έγινε 1-1, της ευχόμαστε να βρεθεί στο τέλος με πετυχημένα και να σας κανηκτήσω. Ραντεβού αύριο το ράδι 9 με 11. Καλό σας βράδυ.
6: Η ώρα είναι 11.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Μια όμορφη και φανταστική καλησπέρα. Και από μένα, έτσι, και από μένα μια όμορφη και φανταστική καλησπέρα. Την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Έχουμε όντως ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχει μίχρονο η ΑΕΚ, είναι στο 1-1 με τη Σαχτάρ. Λοιπόν, το φιλί δεν είναι αμαρτία, κάθε άλλο. Παρεξηγημένο, ναι, αλλά σώζει και ζωές το φιλί της ζωής. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Ο Εφραίμ ο Χαραλαμπίδης παραμένει εδώ στη ρύθμιση του ήχου, εκεί με τα κουμπάκια. Τα κουμπάκια, άλλο κουμπάκια, άλλο πικάκια, έτσι. Να τα λέμε κι αυτά. Εφραίμ, παλικάρι μου, εδώ θα τα λέμε. Το τηλεφωνικό μας κέντρο γνωστό βέβαια, αλλά επαναλαμβάνεται. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Να περάσουμε μια όμορφη βραδιά και θα είναι λίγο χειμωνιάτικη. 16 βαθμοί Κελσίου, έτσι. Ναι, φελώδης ο καιρός. Έρισε βροχούλα, έτσι. Καλά το πάει. Να έχουμε νεράκι, να έχουμε. Αν και το πουλήσανε βέβαια, πάει και αυτό.

0: Λοιπόν, καλή ξεκούρα στο φίλο μας τον Ηλία τον Κακλαμάνη, εδώ με τον φίλο μας τον Εφρέμ τον Χαραλαμπίδη, το δικό σας το παιδί, τον δικό μας άνθρωπο εδώ στο Μάχη 99,8. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Θετική ενέργεια, να ευχηθούμε να πάει καλά όντως η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Ισοφαρίστηκε στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου. Έχει δείξει ένα πάρα πολύ καλό αυτό η ΑΕΚ, έτσι, πολύ καλή ομάδα. Στα καλύτερα με τα καλύτερα αυτό που προτείνουμε εμείς. Γιατί δεν είναι τυχαίο το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια, το τονίζω, τα τελευταία χρόνια, δεν είναι το πέρυσι, είναι και άλλες χρόνιες, επομένως κάτι λέει. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το More Than Tax, μαζί μας, Καλυψούς 110, είναι η Μαρία Μασιλιαράκου, είναι οι συνεργάτες της, πανεύκολα Καλυψούς 110, καλή θέα. Επίσης η πιτσαρία του φίλου μας του Γιώργου του Ζεάκη, μοναδική, εξαιρετική στο είδος της η πιτσαρία του Ζεάκη. Σας περιμένει να απολαύσετε. Δεν είναι απλά μια πίτσα, είναι πολλά περισσότερα. Τα αναλύουμε κάθε φορά, κρέπες, μακαρονάδες, αλμυρές, γλυκές, οι κρέπες, έτσι. Club Sandwich Εθνικής Αντιστάσεως 63 και είναι στο κέντρο του Μινιδίου. Τώρα εδώ μαζί με τον Μιχάλη. Κάθε τραγουδάκια παρέτησα να φτιάξουμε την ψυχολογία μας. Γιατί είπαμε ένα τραγουδάκι, ανεβάζει ψυχολογία.
1: Εδώ τα λέμε όλα.
0: Γιώργο μου, τι κάνεις παλικάρι μου.
1: Εδώ παίζουμε όλα. Κάθε νύχτα η μάχη είναι δική μας.
0: Μου είσαι από τη μακαρονάδα τώρα σε λίγο.

Όταν εννοώ με παραλαβεί παλικάρι μου για να ακούσει το τραγουδάκι, έτσι. Βεβαίως ένα μου στείλει. Τι μόνο μακαρονάδες και τα γλυκάκια θα μου στέλνει. Όπα, όπα, όπα, όπα, έτσι. Δεν είναι δίκαιο αυτό μου. Την έκανες εχθές το βράδυ. Καλά έκανες. Τυλώθηκες. Έτσι για να μπαίνουμε δυναμικά. Θα ακούσεις και το τραγουδάκι σου. Θα πάρεις δύναμη, θετική ενέργεια. Καλησπέρα, Λιάννα μου. Να ευχηθούμε και ευχήθηκα, έτσι. Δεν έχουμε. Όταν είναι ευρωπαϊκά παιχνίδια, όλες οι ελληνικές ομάδες είμαστε υπέρ. Βαθμούς μαζεύουμε. Αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα είναι. Την Ελλάδα. Α, όλα και όλα πάνω σε αυτό είμαι ακριβοδίκαιος. Καλησπέρα, Λιάννα μου, Γλυφάδα. Λοιπόν, ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Πανάγιο. Πανάκι, τι μου τι κάνεις, Πεντέλη. Να ξέρω, στο κέντρο των Αθηνών 16, πώς έχετε του, πόσο έχει τώρα πάνω, 14, 13, χειμώνας. Να καλησπέρισω τον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί το Mercedes. Για να δούμε παραλαβή παράδοση. Θέλει το τραγουδάκι να ακούσει με τον Βαλάντη που το θυμήθηκε. Στο ασανσέρ λέει που συναντιόμαστε. Ωραίο αυτό με το ασανσέρ. Το ξωτάκι! Σου λέει κάτι το ασανσέρ. Ελενάκη μου Δαλάκα, καλησπέρα στην Έλενα τη Δαλάκα, το αστέρι με το Γιώργο της. Καλησπέρες όμορφες από μένα. Καλό βράδυ.

Καλά, δεν το θυμήθηκα εγώ το τραγουδάκι. Μου το θύμισαν και το ζήτησε φίλος ακροατής Χριστίνα μου. Καλησπέρα στην καλή θέα. Καλησπέρα και στα παιδιά με την όμορφη τη θέα. Μου το ζήτησε φίλος ακροατής το τραγουδάκι και το είπα. Ταυτόχρονα με το τραγουδάκι κάνω και την αφιέρωση. Το θυμάμαι, μπορεί να μου ξεφύγει. Έτσι, μυαλό είναι γι' αυτό, ε. Τώρα που χειμώνια, σε χειμώνα, καλοκαίρι, ένα μυαλό, το κάψουμε εντελώς. Άμα κιόλας, έτσι. Φούλη καψούρα, δαγκωμένη τη λαμαρίνα. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Χριστίνα μου, ήταν ωραίο. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Παναγιώτη, κουβερτούλα, παπλωματάκι, λεβεντάκο μου. Παπλωματάκι, κουβερτούλα. Γιατί? Εγώ είμαι και εγώ κουκουλιάρης, έτσι. 16 βαθμοί Κελσίου, ναι, παιδιά, στο κέντρο των Αθηνών. Που μετράμε τα πάντα όλα σχεδόν από εκεί. Ψάχνω τον φίλο μου τον Βαγγέλη να δω που είναι, τι κάνει. Με γλύκανε τελευταία, όχι με, μας. Έτσι θα είναι άδικο να πω, με, μας. Βαγγελάκο μου, να σε έχει καλά ο Θεούλης. Χριστέ μου! Λοιπόν, και έκανε όλα λα εκεί στα σκαλοπάτια. Το κλιμακοστάσιο, ωραία. Φτώχεια, βρε καταραμένη, φτώχεια. Φτώχεια, λεβέντη μου.

μου τον Τάκη, το παιδί της NASA που λέω, Τάκη μου. Για πάμε, καλό σας βρήκα. Θυμάμαι το τραγουδάκι του φίλου μου, του Γιώργου, κυρία Δαλάκα. Το θυμάμαι το τραγουδάκι του φίλου μου, του

Λοιπόν, Δημητρούλα μου, να αλλάξουμε το τραγουδάκι, θα ξεφύγουν, να δώσουμε λίγο ένταση. Να δώσουμε λίγο ένταση, να το δυναμώσουμε λίγο με Οικονομόπουλο. Όλα τα μηνυματάκια θα διαβαστούν, παιδιά. Λίγο υπομονή. Μινά μου, τι κάνεις? Καλησπέρα στον φίλο μου το Μινά. Άρε, πουδάκι, σήμερα θα περάσεις όμορφα. Θα περάσεις τέλεια. Λοιπόν, καλησπέρα ο Έλληνας ο Ένστολος. Καλησπέρα και στον Μιχάλη τον Μυτιλινιό, το παλικάρι μας εδώ. Θα τα ακούσετε τα τραγουδάκια, λεβέντες μου, βεβαίως. Μάχη 99,8.

Χριστάκο παλικάρι μου, καλησπέρες. Καλησπέρες, λεβεντάκο μου. Τώρα λίγο με τις φακές στο τέλος, αλλά εντάξει, δεν πειράζει τώρα αυτό. Τετάρτη δεν είναι σήμερα, παιδάκια, χάνουμε και λίγο τις μέρες, έτσι. Μιχάλη μου, που μας ανεβάζεις. Καλησπέρες, πάντα με αγάπη είναι ο φίλος μου ο Χρήστος από το Κερατσίνι. Ωεο, φακές forever. Εντάξει, μπορεί να είναι αγαπημένο σου φαγητό. Χριστάκο μου, δεν το συζητάω, φίλε μου Χρήστο, δεν το συζητάω, είπαμε ο καθένας. Εγώ λίγο δεν, όχι λίγο, μέχρι καθόλου τώρα, ούτε κουταλιά, δεν μπορώ, δεν τις μπορώ. Τώρα φάω ένα πιάτο φακές, άντε με το ζόρι, με κανιά ηλίτσα, με κανιά σαρδελίτσα, από όσες λένε, ωραία είναι αυτά. Μετά ρε παιδάκι, πάω να ξαπλώσω το κρεβάτι και αρχίζει η γυλιά. Γλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλ
πάμε στα παλικάρια εδώ πέρα, τους ένιστολούς, να ακούσουν τραγουδάκι στα γρήγορα. Τον φίλο μου τον Έλληνα τον Ένιστολο και τον Μιχάλη τον Μυτιλινιό έχουν επιλέξει τραγουδάκι με τον Γιάννη τον Πλούταρχο. Εμείς εδώ είμαστε, θα τα ακούσετε. Και να πάμε σε όλα τα τραγουδάκια που επιλέγετε εσείς. Δεν ξέρω, κάτσε να το δω, Βαγγέλη μου. Καλησπέρα στον ταξιτζή μας εδώ, τον φίλο μου τον Ευαγγέλη, τον Καρουμπάλη. Ποιος κοιμάται? Ποιος κοιμάται? Άμα με τσιγκλήσεις, θα σε τσιγκλήσω για το Χαϊδάρι μεριά. Ωε!

Λοιπόν, ναι, αν θα κατέβαινε κάτω, ρε Λεβεντάκο. Εντάξει, ωραία, δεν το διακινδυνεύει εκεί. Εντάξει, δεν ήταν έλλειψη χρημάτων. Έτσι, λεφτά υπάρχουν, έτσι δεν λέγανε παλιά. Λεφτά έχει, φαίνεται εξάλλου και από το μενού. Έτσι, να τσιμπήσει λίγο. Βλέπω, το βλέπω, φωτογραφία τώρα. Έτσι, να σε τσιγκλάει φίλο τώρα καλό και να σου στέλνει τέτοια πραγματάκια. Θα σα σηκώνω κι εγώ άλλα πραγματάκια και θα δει. Και θα δει, ρε Λεβεντάκο μου. Κάτσε από το Βαγγέλη, εγώ. Ξέρει ο φίλο μου, Βαγγέλη, Γιώργο. Να καλησπερίσουμε τη φίλη μας την Ατσελίνα από τα Πατήσια. Ατσελίνα μου, αρκεί να περνάτε καλά. Να περνάει ο κόσμος όμορφα. Είπαμε, το τραγουδάκι ανεβάζει λίγο την ψυχαγωγία, την ψυχολογία του ανθρώπου. Αποκλειστικά. Βαγγέλη μου, από ό,τι κατάλαβες εσύ έτσι, ποιος κοιμάται λέει. Ξέχνα, λένε λέει και οι δύο Οικονομόπουλοι. Και ο Νίκος ο Οικονομόπουλος και ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος. Σε φωνάζει το τοξοτάκι. Δεν, παλικάρι μου, δεν. Άστο τώρα. Λοιπόν, πάμε για το άλλο το παλικάρι, τον συνονόματό μου, τον Μίτη Λινιό, Γιαννάκης Πλούταρχος. Και πάμε και μέγαρα μεριά. Έχουμε τον Γιώργο μου, δεν κοιμάσαι ακόμα. Με Γαριώτη, με το Λενάκι. Έλα, στα καλύτερα σε έχει. Μάχη 99,8. Δίνουμε πάντα μα πάντα τη μάχη. Να καλησπερίσω τη Μαρία μας από το Ήλιον. Ευτυχώς, εντάξει, ευτυχώς. Δεν βρέχει, εντάξει. Παράκι μου, καλησπέρα στο Ήλιον. Καλή βραδιά. Πάλι μου πες ένα ψε. Ούτε σου κόψε τα παΐδια σένα.

Λοιπόν, και πάλι καλή βάρδια, καλή συνέχεια μάλλον στην βάρδια, στα παλικάρια μας εκεί του Ενστολούς. Θα περάσουμε να ακούσουμε Χριστίνα μου και Οικονομόπουλο, Νίκο Οικονομόπουλο. Μας τσίγκλισε λίγο το παλικάρι μας εδώ, ο φίλος μας ο Βαγγέλης, αλλά δεν πειράει, από τσιγκλήματα το να μας τσιγκλάνε άλλο πράγμα. Καλησπέρες όμορφες, σας στείλω στη Νέα Ιωνία. Είναι η Δημητρούλα μας εκεί, νοσηλεύτρια, απειλητικά με τη σύριγγα, πάντα με την ένεση που λένε, αλλά δεν με τρομάζει. Δεν με τρομάζει. Πάμε, έχουμε γραμμούλα, θα ακούσουμε το τραγουδάκι για την Χριστίνα μας. Την καλή θεότησα. Να είσαι πάντα καλά, Χριστινάκη.

0: Λοιπόν, 75ο λεπτό. Θέλει γύρω στα 20 λεπτά ακόμα, μα κρατήσει λίγο χασομέρια. Εκεί ο διαιτητής στην καθυστέρηση, λέω, μωρέ, χασομέρια, από χωριό είμαι. Αν κρατήσει λίγο καθυστέρηση, παραμένει όμως το αποτέλεσμα με την ΑΕΚ Σαχτάρ ΑΕΚ στο 1-1. Τον φίλο μου τον Γιάννη, τον πρόεδρο εδώ, Γιαννάκο μου. Θρυλάρα, θρυλάρα. Θα δούμε αύριο και τι θα κάνει η ομάδα. Λεβέντη μου, να δούμε αύριο τι θα κάνει η ομάδα. Η δική μας εδώ. Καλησπέρα, παλικάρι μου. Καλή βραδιά να έχετε. Καλή βάρδια. Είναι τα παιδιά από την ΚΑΜ 1, ΚΑΜ 2. Τώρα μιλάμε το φίλο μου τον Γιάννη από την ΚΑΜ 1. Να στείλω όμως τις καλησπέρες στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού στους οδηγούς εκεί, έτσι. Και όχι μόνο στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού, γιατί το λέω, έχω διατελέσει εκεί. Και είναι λίγο αδυναμία. Η οδηγή όμως είναι Βεντούζα, τα πάντα όλα. Εδώ στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, Βεντούζα, κολλητάρια.
1: Όλες οι σκέψεις μου εσύ.
0: Λοιπόν, θα περάσουμε, δεν είναι εμένα η βροχούλα, όπως συζητούσα χθες με ένα φίλο που έπινε καφεδάκι και το τζίγκο από πάνω, έτσι. Το είπα και χθες το ανέφερα, έτσι. Μ' αρέσει η βροχούλα. Θα μπει τώρα το να δουλεύει και να είσαι έξω τη βροχή ή τα παιδιά με το ταξί, με τα λεωφορεία. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Σε άλλες συνθήκες ή να έχει κεραμίδια πάνω και να ακούγεται. Ω Παναγία μου, τι ρομαντισμός. Χριστέ μου!

0: αμάν οικονομούπουλε, αμάν, αμάν.
1: Εσύ που μου είπες φεύγω.
0: Βασίλη μου, τον φίλο, τον Βασίλη, τον το φιλαράκι, το καλό που έχει στείλει το μηνυματάκι του. Καλησπέρα σε όλη την παρέα του Μάχη. Ο Βασίλης από τον Νέο Κόσμο, την περιοχή του Νέο Κόσμου. Έτσι, πάει το μυαλό σου από τον Νέο Κόσμο, τον άλλον. Ούτε καν. Ούτε καν.
1: Να τρελαθώ, κοντεύω.
0: Σου Γιαννάκο μου με την κοράκλα σου.
1: Περασμένες στιγμές.
0: Κανόνισε να την κάνεις Ολυμπιακή από τώρα, γιατί μέρα μου ξεφύγανε.
1: Στο άδειο μου το σώμα.
0: Βαγγέλη μου, πάει, πάει το, πάει το τοξοτάκι, πάει.
1: Παντούσε.
0: Και θα στείλει κανιά καρδούλα τώρα, νομίζεις, νομίζεις.

0: Για να ακόμα κάνε λίγο την πρόβλεψή σου για αύριο, για το αυριανό παιχνίδι. Τώρα ελπίζουμε, είπαμε και η ΑΕΚ να τα καταφέρει. Δεν είναι άσχημο και το 1-1 το εκτός έδρας σε παιχνίδια Champions League. Να τα λέμε κι αυτά, ε. Δεν είναι. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, περιμένω το τραγουδάκι. Δεν το συζητάμε. Περιμένω να στείλεις το τραγουδάκι σου. Για όνομα Θεού. Ουέ και λίμον. Ουέ και λίμον. Είναι ένα τραγούδι. Και εγώ σε ευχαριστώ, Βασίλη μου. Είπαμε, όπως μου έγραψε μια κυρία τώρα, η κυρία Βαλάκα, είμαστε μαζί σου. Είμαστε μαζί μια παρέα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Είμαστε μια όμορφη παρέα. Το αντιλαμβάνομαι. Μανώλη μου, στην Καλλιθέα, καλησπέρα. Πάμε πάντα, Βεντούζα, λεβέντη μου. Πάμε πάντα, Βεντούζα. Να πω όμορφες καλησπέρες στην Κατερίνα μας από το Χολαργό. Κατερίνα με το Χολαργό. Την φίλη της, την Ρίτα, τον Τάκη, τον Ταξιτζή, γιατί Κατερίνα μου, έχω την ιδιομορφία, να μην ξεχνάω τόσο εύκολα. Θυμάμαι. Δεν κρατάω αποθυμένα, αλλά θυμάμαι. Αυτοί λέει που θυμούνται, λέει έχουν και αποθυμένα. Όχι, δεν έχω. Δεν κρατάω. Εκείνο που είναι να το πω, θα το πω έξω από τα δόντια. Και με λίγο πολύ με έχετε καταλάβει όλοι. Ψαράκι στο ζώδιο, δεν έχω ανακρύψω κάτι. Μεγαλώνω τώρα μεθαύριο λίγο, το Μάρτι, αλλά μέχρι το Μάρτι, Μάρτις, Δάρτις. Κάτσε να φάγει το παλικάρι. Περιμένω το τραγουδάκι σου, Βαγγέλη μου.
1: Κι όσα εγώ ζητάω.
0: Εσύ περιμένεις τώρα ισοπαλία, εννοείς, θα φέρεις ισοπαλία αύριο με την Μαρσέη. Εντάξει, δεν είναι και μικρή η Μαρσέη. Μας πήγανε και λίγο κόντρα οι Γάλλοι τώρα, έτσι, με τις απεργίες που κάνουν εκεί στη Γαλλία. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι, παιδιά. Εμείς είμαστε τελικά εδώ του καναπέ. Αποδειχθήκαμε λαός του καναπέ, με λίγα λόγια, έτσι. Κανένας, όταν φέρανε τα μνημόνια, όταν κόβανε μισθούς, συντάξεις, τον Αντάλλο, βγήκαν τότε με τις κατσαρόλες στο Σύνταγμα, ευνοηθήκαν ορισμένα κομματάκια, συγκυβερνήσανε, αριστεροί, δεξιοί, και πέρα από το παίζανε και πατριώτες, συγκυβερνήσανε, και μετά, τέλος, γίναμε του καναπέ, με σόμορα και γόμορα που έχουν γίνει. Ρε, δεν φτάνουν τα μισθά με τίποτα. Περηφανευόνται, τώρα διάβασα κάπου εδώ πέρα ότι θα πέσει το πετρέλαιο, λέει. Πόσο να πέσει. Δεν βάζανε τότε με τα μνημόνια που ήταν κάτω από ευρώ. Κάτω από ευρώ. Θα το βάλουν τώρα που είναι πάνω από ευρώ. Ρε παιδάκια, λίγο αντικειμενικοί να είμαστε. Κοιτάξτε λίγο τα πράγματα, αντικειμενικότητα. Την τσέπη τους κοιτάνε κοινικοί. Εσείς τη δική σας δεν την κοιτάτε την τσέπη καθόλου. Αχ, άστο το, αλλά το παιδί έχει λεφτά, λέει. Δεν πήγαινε γιατί είχε λόγο. Να έχει πάρει και τώρα και τρώει εκεί πέρα. Ονοματάκια δεν λέω, Γιώργη τον λένε. Γεωργία μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα στην κυρία Γεωργία μας από την περιοχή των Μεγάρων.

0: αισθάνομαι πραγματικά. Αισθάνομαι πραγματικά και λες και έχουμε ζωντανή μετάδοση. Ζωντανή βέβαια η εκπομπή. Εσύ δεν είναι μαγνητοφωνημένη, δεν είναι επανάληψη. Είναι ζωντανή εκπομπή εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Που μου λέτε και το αποτέλεσμα και με το τηλέφωνο. Η ΑΚ χάνει, έτσι προηγείται η Σαχτάρ τον αναγκολ άδικο. Όταν μπαίνει μπάλα στο πλεχτό που λέει ένα τραγουδάκι, όταν μπαίνει μπάλα στο πλεχτό, τώρα άδικο, ο σκοπός είναι ότι χάνει, έχει χρόνο ακόμα να γυρίσει το παιχνίδι. Ξέρουμε από τα δύσκολα εμείς οι Έλληνες, έτσι το παίρνω σαν ελληνική ομάδα. Μαρία μου, Σιλικόβρηση, να σε πάντα καλά, δύναμη και θετική ενέργεια. Κορίτσι, είσαι και αεκάκι κιόλα. Αεκάρα, αεκάκι. Κάπου το είχα πει κάποτε σε μια εκπομπή, πάει καιρός έτσι. Ένα φίλο εδώ. Καλοπροαίρετα πάντα, έτσι. Πάντα καλοπροαίρετα. Αεκάκι, μου λέει, όπα, όπα. Θύμωσε που το είπα αεκάκι. Μου λέει, αεκάρα, μεγάλε, μου λέει και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Και λίγο επιφυλακτικά. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι για τον φίλο μου τον καλό εδώ, που είναι με το ταξί στο δρόμο. Να τα ακούσεις, καμάρι μου. Τώρα σημάδι δεν έχει δείξει. Λοιπόν, Γεωργία μου, είμαι καλά. Μην τα αρχίσουμε πάλι. Μια χαρά. Είμαι καλά. Δεν κάνουμε διάλογο. Είμαι καλά. Αυτό επιθυμώ και για εσένα. Μεγάρα, μην ψάχνεις πάντα μια βιολογία σου ξανά, παπάλι, έτσι. Λοιπόν, τέλος. Δεν υπάρχει άλλο μηνυματάκι. Είναι σαν να μην υπάρχει. Πάμε να ακούσουμε το ένα σου σημάδι με τον αντίπα, γιατί περιμένει νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Καραφυλάει, παραφυλάει και καλαματιανή κυρία. 2-10-718-000, 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 693-84-00-8-56, Viber, απλό μηνυματάκι, τον αγαπημένο μου φίλο μου, τον Μάριο. Λοιπόν, καλησπέρες όμορφες, θέλουμε στο Βύρονα.
1: Ζήσε στα ίχνη σου και πού να σε βρω.
0: Όλοι, ακούσε το τραγουδάκι. Τι άλλο θέλει.

Θα σημειώσουμε το φίλο μου τον Γιώργο. Άκουσες το νοματάκι με την Κωνσταντίνα και πέρα. Τσιμουδιά δεν έβγαλες, έτσι. Για το άλλο, μια χαρά το πας. Βεντούζα, έτσι. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο. Μην το πνίξουμε το παλικάρι τώρα. Τρώει, έτσι. Να το φάει και ζεστό το φαγητάκι του, το φαγητούλι του. Αμάν, οικονομόπουλε, αμάν. Λοιπόν, Δημητρούλα μου, ούτε σένα σε έχω ξεχάσει, έτσι. Δεν το συζητάμε. Καθόλου, τίποτα. Deep. Χριστάκο μου, τι κάνεις. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλή επιτυχία, πολύ ευγενικό από τον φίλο μας τον Χρήστο, το 5321, σε όλες τις ελληνικές μας ομάδες. Χριστάκο μου, είναι σωστό. Λοιπόν, και πάλι καλησπέρα και την αγάπη μας στην Κατερίνα μας από την περιοχή του Χολαργού. Κατερινάκη, δώσε δύναμη, γιατί είσαι δύναμη, έτσι αντέχουμε. Λοιπόν, Μαζονάκης, λοιπόν, και για την λυκόβριση. Την Ακτζού μας εκεί, Ακτζού, καλά της πάει. Καλύτερο ακούγεται. Λοιπόν, στη Χαρούλα μας από την Κυψέλη, όμορφες καλησπέρες, Χαρούλα μου. Ξεχνάμε, μωρέ, να πούμε, έτσι, για την Κέρκυρα μεριά, για την Κέρκυρα, Κορφού, έτσι, μ' αρέσει πάντα. Κέρκυρα, αγαπησμένος προορισμός, νησί. Κορφού, Κέρκυρα, Χαρούλα μας από Κυψέλη, παιδιά, Χαρούλα, δύναμη.

κάνω μια ερώτηση, παλικάρι μου. Ωραίο το τραγουδάκι. Αυτό το τραγουδάκι με τον Νότι, τον Μαζονάκη, τον Αείμνηστο, μου έχει καθίσει. Το είχα από την φίλη μου την Μαρία, από τον Λόφο Σκουζέ, έτσι. Δεν το συζητάμε. Και όλα τα τραγουδάκια. Βαγγέλη μου, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Έχεις δοκιμάσει. Ξέρεις, εσύ φέρνεις τα γλυκά, παγωτά. Έχεις δοκιμάσει που μου λες τώρα πονάει, λέει. Δεν έχεις ακουμπήσει, ρε παιδάκι μου, πώς να σου το πω τώρα, μπορώ να εκτεθούμε κιόλας εδώ. Να καλησπερίσω τον φίλο μου, τον Στέφανο, το κοκοτάκι εδώ, το ομορφό παιδό. Α, όχι καθόλου, μπουκιά, τίποτα, ε. Τίποτα, μπουκιά, δεν είναι τίποτα, ε. Μυστικός δηλαδή. Λοιπόν, καλή βραδιά να έχουμε. Καλησπέρα Μιχαλάρα λέει και σε όλη την παρέα. Είναι το ομορφό εδώ πέρα ο φίλος μου ο Στέφανος το κοκοτάκι. Τραγούδι τώρα λίγο έτσι ωραίο. Μάγικο τραγούδι. Όλα μάγικα είναι. Παναγιώτη μου, θα παραμείνεις εσύ. Πεντέλη, θα παραμείνεις εσύ. Εσείς έχετε μάθει στο κρύο. Θα παραμείνεις εδώ στην παρέα μας. Με κάνεις χαμογελάω. Έλα, έλα, έλα. Πάμε στα μέγαρα μεριά τώρα. Είναι παιδιάδα. Είναι ο φίλος μου ο Γιώργος με το λενάκι του. Να ακούσει το τραγουδάκι. Γιώργο, πάμε. Είναι ο Νίκος ο Ανδρεόπουλος. Γιώργο μου, μέγαρα. Νίκος Ανδρεόπουλος. Και για την κυρία Βαλάκα. Την αλήθεια λέω, κοκοτάκι. Την αλήθεια λέω, λεβέντι μου. Ό,τι βλέπω, λέω πάντα. Χριστέ!

Λοιπόν, έληξε το παιχνίδι Σαχτάρ ΑΕΚ. Τελικά ήταν 3-1 κι άλλο γκολ η ΑΕΚ. Τυχαίνουν αυτά, παιχνίδι είναι, γι' αυτό και λέγεται και παιχνίδι. Είπαμε αυτό που υπάρχει φιλικού γένους. Έτσι, φιλικού γένους είναι λίγο απρόβλεπτο και με την μπάλα. Τώρα μην το συνεχίσουμε. Τέχασε, εντάξει, τι να κάνουμε. Αθηνούλα μου, τι κάνεις, πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την φίλη μας στην Αθηνά, το 122 από την Νίκαια. Όλα καλά. Περίμενα ότι θα στείλεις μήνυμα. Αθηνούλα μου, να είσαι καλά. Δεν αναφέρομαι σε ένα το μηνυματάκι. Αναφέρομαι στην φίλη μου την Ιβάσο. Το 874 Ιβάσο από την Πειραιώ, εκεί ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακίνα. Βάσο μου. Ποτέ μη λες ποτέ. Το είπα και πολύ πιο πριν. Ήταν μια ελληνική ομάδα που έπαιζε έξω. Έτσι. Εντάξει. Εγώ τουλάχιστον έτσι αισθάνομαι. Λοιπόν, θα πάμε και σε ένα φιλαράκι το άγγιγμα. Άγγιγμα ψυχής, ένα τραγούδι. Βαγγέλη μου, θα σου άρμοζε έτσι αυτό. Πώς ρε φίλε. Είναι αυτό που λέει, παροιμία, φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο. Κάπως έτσι ισχύει για σένα. Φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο. Εντάξει, μπορώ να σε καταλάβω απόλυτα. Μπορώ να σε καταλάβω. Συμπάσχω, Βαγγέλη μου. Πάμε τώρα τραγουδάκι για την φίλη μου τη Δήμητρα, την νοσηλεύτρια. Καθρεφτίζεται λίγο. Τραγουδάκι που δεν είναι να το χαρίσει, λέει, η Δήμητρα από τη Νέα Ιωνία για την κυβέρνηση. Έτσι μου είπε, δεν το χαρίζει κάπου, το χαρίζει απλά στην κυβέρνηση. Ευχαρισμένο μου λέει το τραγουδάκι του Στέλιου Κατσατζίδη, δύο πόρτες έχει ζωή, για την κυβέρνηση. Αυτοί έχουν πόρτες, έχουν παράθυρα, κυρία Δημήτρα Καλαματιανή μου, έχουν πολλά. Αλήθεια. Βάσο μου, άστο τώρα. Θα δούμε αύριο και τη δική μας την ομάδα. Δεν λέω τη δική σου την ομάδα, μια και είμαι κι εγώ. Να καλησπέρισω τον φίλο μου τον Γιάννο το 357, Γιάννα μου, εγάλεο, δυτικά των Αθηνών πάντα, λεβέντη μου.

0: Μπέρ.
1: Λοιπόν, κανόνισε να συναντηθούν, κάτσε να ακούσω το τραγουδάκι το κορίτσι μας πέρα από τη Νέα Ιωνία. Παραφυλάει με τη σύριγγα εκεί πέρα. Όταν και αν, εφόσον, έτσι λέει, όταν και αν και εφόσον συναντηθούν, θα μου το θυμίσεις να στείλω την παραγγελιά και με το τραγούδι. Αμέ, αδερφέ. Ωραίο τραγουδάκι αυτό του Αντίπα. Του Αντίπα το λέει, έτσι. Ο Πανταζής, ναι, του Πανταζή.

0: άλλη γη.
1: Γεια σου Δημήτρη μου, δύναμη Παγκράτη. Καλησπέρα Λεβέντη μου. Καλησπέρες όμορφες και από μένα Παγκρατιώτη. Θα πάνε όλα καλά, είναι όλα καλά. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μας τον Γιάννη από την περιοχή της Ελευσίνας. Τραγουδάκι με το Σταμάτη το γονίδι το έχουμε, έτσι. Το έχουμε για το φιλαράκι μας το καλό. Στεφανάκο μου, δεν μου το διευκρινεί. Ποιος το λέει αυτό το τραγούδι όμως, έτσι. Για βοήθησέ με λίγο ρε Λεβέντη μου, δεν το καταλαβαίνω. Τι τραγούδι είναι, ποιος το λέει. Δεν το ξέρω, βοήθησέ με λίγο. Δεν το ξέρω το τραγουδάκι αυτό, πρώτη φορά το ακούω, το βλέπω μάλλον γραμμένο εδώ που το έχεις γράψει. Ποιος το λέει το τραγουδάκι αυτό.
2: Πάλι απόψε.
1: Λοιπόν, πάμε στα μάτια Γονίδης. Πεντέλη, είδε σου λέω, Πανούλη μου, ηρέμησε παλικάρι μου, ηρέμησε φίλε μου Παναγιώτη. Παίρνουμε βαθιές ανάσες, κάνουμε ένα ουφ. Βαθιές ανάσες όμως, έτσι. Βαθιές ανάσες. Ουφ, οξυγώνεται καλύτερα ο εγκέφαλός μας και μπαίνει σε λειτουργία. Βέβαια, εργοστασιακές ρυθμίσεις μπορεί να μην ανταποκριθεί να έχει, αλλά.
2: Πάλι απόψε.
1: Στεφανάκο μου, περιμένω να μου πεις ποιος το λέει το τραγουδάκι, γιατί με δυσκολεύει πάρα πολύ. Κοκοτάκι, για σένα λέω.

καλά, φωνάζω Βαγγέλη Σωσιόλα. Φωνάζω Βαγγέλη Σωσιόλα. Καλά του είπα εγώ. Ή φέρνει τον καναπέ πάνω του. Το ξωτάκι! Φωνάζω Βαγγέλη, καλά. Του είπα ότι έχει φέρει τον καναπέ πάνω.

Γιατρέ μου, καταρχήν καλησπέρα. Καλησπέρα, πολλές καλησπέρες όμορφες στον φίλο μου τον γιατρό. Λοιπόν, σήμερα νομίζω, Τετάρτη δεν είναι σήμερα, βέβαια, αυτά στις μέρες. Με κάνατε, με έχετε κάνει να χάσω λίγο τις μέρες, έτσι. Εντάξει, ημερολογιακά επειδή περάσαμε είναι Πέμπτη σήμερα, ναι, εντάξει, η εκπομπή εδώ πέρα ξεκίνησε και ήταν Τετάρτη. Θα το κάνουμε αύριο, γιατρέ μου, τώρα να πούμε καλησπέρα. Δεν ξέρω τι, προϊσταμένη, πού είναι η Κατερίνα, η φίλη σου. Στον φίλο μας, τον Αλέξανδρο, τον γιατρό, να τον καλησπερίσουμε και να τον καλημερίσουμε. Και στην η Κατερίνα, την προϊσταμένη, δε πού είναι, γράψτε μου. Και μην τα γράψεις όλα μαζεμένα, γιατρέ μου, είναι θεματάκι. Είναι μεγάλο θέμα. Όλα μαζεμένα, μου έρχεται ένα κείμενο, μία έκθεση. Που προτιμότερο είναι να βγεις στον αέρα να τα πεις ο ίδιος. Θα το κάνουμε όμως αύριο, να βγάλουμε γραμμούλες, έτσι. Τώρα είναι λίγο τα πραγματάκια λίγο ανάκατα. Τώρα έχασε και η ΑΕΚ, τώρα 3-1. Εγώ δεν το παίρνω βάσο μου έτσι με τις ελληνικές ομάδες όταν είναι στην Ευρώπη, έτσι. Το λέω ευθέως. Το λέω ευθέως. Στεφανάκο, έλα να ακούσεις λίγο το τραγουδάκι, γιατί έχουμε ανακατατάξεις τώρα. Πρώτα πήγαινε η καρδούλα επάνω η κόκκινη. Να το εδώ είναι εδώ αστέρι, εδώ είναι η ομορφιά. Πρώτα πήγαινε η καρδούλα η κόκκινη, αλλά και κεκτημένη ταχύτητα. Να προλάβεις τώρα την ώρα που ήτσουν εκεί στον καναπέ. Λέω εγώ τώρα την ώρα εκεί στον καναπέ. Στη σκάλα αποκλείεται, ούτε καν. Και μετά και μετά και μετά και μετά. Θα τα πούμε συνέχεια.

Άχρηστε, Στεφανάκο μου, κάτι έχεις τελευταία πάλι, καλή μου, εσύ δεν το συζητάω. Κάτι έχεις, κάτι σε βασανίζει, λέει. Μακάρι να είναι έτσι απλά τα πραγματάκια και να πάνε όλα καλά, το εύχομαι. Τον φίλο μας τον Βασίλη από την περιοχή στο Ήλιον, του Ηλίου. Περιοχή είναι, Δήμος Ηλίου, το Ήλιον, πάνω. Βασίλη μου, όλα καλά. Δεν το έχω, ρε Λεβεντάκο μου. Δεν το έχω και μου βάζεις πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Δεν μπορούμε να παραφερθούμε τώρα πάνω σε αυτό, αλλά μου βάζεις δύσκολα πραγματάκια. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Παντελή. Παντελάκο μου, τι κάνεις, σε Γάλεο μεριά. Όλα καλά και όλα ανθυρά και για τον φίλο μου τον Παντελή. Πάμε τώρα να ακούσουμε. Για να δούμε τι λέει, όχι απλά γουστάρω ρε και του λαού λέει μυστέρ. Όλα τα τραγούδια Λεβεντάκο μου είναι. Όλα, κοκοτάκι, όλα είναι. Εδώ εκφράσουμε το λαό. Λοιπόν, κάπου είχαμε μείνει ρε παιδάκια, κάπου κάτι φώναζα. Τι έλεγα, πείτε μου, βοηθήστε με λίγο. Θέλω τη γνώμη του κοινού, ξέχωρα με τον γιατρό, έτσι. Ο γιατρός θα μας τα πει κανονικά, ο φίλος μου Αλέξανδρος και η γιατρέσα του, η κυρία Μαρία. Λοιπόν, έχουμε τα παλικάρια εκεί στο Βοτανικό, στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού και όχι μόνον. Γιαννάκο μου, πες μου και εσύ λίγο, παλικάρι μου, ο φίλος μου ο Γιάννης από την ΚΑΜ 1 κάτω, Μάνδρα Μαγούλα. Γιώργο μου, το ξέρω ότι είσαι εδώ και ακούς, τώρα έχεις φάει, είσαι φορτωμένος, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, για να δούμε στο θυσίο, λέει, σούπερ μάρκετ, προϊσταμένη.

Βγάζουμε γραμμούλες για τρέμους στον αέρα. Μπέρε, αυτολογούμε τώρα, πεις ονοματάκι, θα τα πούμε και αύριο, έτσι. Άστο τώρα, κάποια άλλη στιγμή και θα το δώσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο πάνω σε αυτό τώρα, οκ. Okay. Γιαννάκο μου, τραγούδι, λεβέντη μου, τραγούδι, τραγούδι το είπα, το για τραγούδι, είπαμε, Βάσο μου, μην το λες αυτό, σε παρακαλώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Είπαμε, θα περιμένουμε και τη δική μας την ομάδα. Ωραία η κριτική, εντάξει, είπαμε, μπάλα και είναι φιλικού γένους η μπάλα. Να υπενθυμίσω λίγο το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. 210-710-8000. Γιατί με μπερδέψατε. 210-810-8000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. Το 693-84-008-56 Viber, απλό μηνυματάκι. Αν και το είχαμε με τα μονοπάτια. Λοιπόν, για πάμε γιατί αυτά τα μάτια τώρα. Καπνιστάκι! Πες μου, Βαγγέλης. Γιώργο μου, το έφαγες όλο το φαγητούλι σου.

όταν το έλεγα και το έχω πάρει, το έχω πάρει σε δύο μηνυματάκια να καλημερίσω τον φίλο μου τον Νίκο από Έγινα μεριά που έχει στείλει το μηνυματάκι από τη Σουβάλα της Έγινα. Νικολάκη μου, καλημέρα. Παλικάρι μου, sorry ρε παιδιά. Με έπιασε, πήγα να πω και το κρύο. Ξύπνησα, λέω το κρύο. Όταν το έλεγα εγώ, εγώ είπα, το έχω δηλώσει. Χουχουλιάρης είμαι, δεν το συζητάω. Κρυουλιάρης, χουχουλιάρης. Δίνουμε και όταν εγώ βάζω τα καλτσουνάκια μου, αρχίζω εγώ και βρίσκω να βάλω τα καλτσουνάκια μου. Άλλοι, να τα λέμε. Να τα, κοντά μου έρχεσαι, κοντά μου έρχεσαι. Θα τα πω, Λεβέντη μου, θα τα πω. Νικολάκη μου, πάνε όλα καλά. Πάνε όλα καλά, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, την φίλη μας την Σούλα, την Υπηρεώτησα το 181, να την καλημερίσουμε. Σούλα μου, καλά είμαι. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Το πάω, μ' ακούσε εδώ και φωνάζω. Σκούζω που λένε. Εσύ πώς θα συνδυάζεις, έφαγες ένα κουτί, τι, δεν ξέρω τι είχε, πίτσα είχε μέσα το τέτοιο, Λεβέντη μου. Και βλέπεις το τέτοιο boy, αγάπη μου, εντάξει δεν. Έργο τώρα με τον αείμνηστο, τον Κώστα το Βουτσά, το έχω πάρει και αυτό. Σε καλό δρόμο είσαι πάντως, έτσι. Γιώργο, είσαι πάρα πολύ καλό δρόμο. Σουλά μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είμαστε όλοι καλά. Τώρα και υγεία και τίποτε άλλο. Και να προσέχουμε λίγο το κρυουλάκι, το παίζουμε μάγκες τώρα. 16 βαθμοί, έχει χειμωνιάσει, χειμώνιασε και βροχούλα. Μην είμαστε τώρα από το καλοκαίρι και λέμε α, εκείνο α το άλλο. Α, βάλουμε τίποτα, κανιά φανελίτσα από μέσα. Κάνα μακρύ μάνικο, κάνα μπουφανάκι, ποιος μιλάει τώρα, έτσι. Εγώ τα καλτσουνάκια μου. Α, το κρυουλάκι. Α, τι το πέρασες εδώ, τι το πέρασες εδώ πάνω στη ζούγκλα μεριά. Α, αχ, αχ. Κάθεσαι, ξενυχτάς.

τον φίλο μου τον Γιάννη από την εφοδιαστική Ελισίδα τα παιδιά που για να πάμε εμείς αύριο στο σούπερ μάρκετ, έτσι να μην το πω Γιάννη μου το, αν και το θεματάκι με τα σούπερ μάρκετ, που δουλεύουν νύχτα να εφοδιάσουν τις αλυσίδες στα σούπερ μάρκετ εδώ στο Λεκανοπέδιο και όχι μόνο, και μας ακούνε. Γιάννακο μου, να είσαι καλά με την κόρη σου.

Χάσαμε τον αστυνόμο μας σήμερα, έτσι. Για να δούμε λίγο να πάμε μέχρι το Άπειρο. Γιατί εντάξει τώρα, εγώ έλεγα ότι ήμουν αυτός που ήμουν καλός στη γεωγραφία, κάποτε το έλεγα. Γιατί ήξερα τα ποτάμια. Κάποιες πρωτεύουσες, κάποια εκεί πέρα, αλλά ψιλομπερδεύτηκα και εγώ λίγο. Και κάποτε με ρωτήσανε και είχα πει: εντάξει, το πιο μακρινό σημείο της Ελλάδας, εδώ που ζούμε και πάμε προς τα πάνω, ήταν ο Εύρος. Έτσι εκεί στο ποτάμι και σταματάει. Περνάμε απέναντι σε Αγίου Σουφάγια μεριά. Και είχα πει μέχρι εκεί. Εντάξει, ψιλοπαρεξηγήθηκα. Θα το συζητήσουμε και να το θέσουμε το θεματάκι άλλη φορά, να δείτε τι παρεξήγηση είχα πάρει. Και λίγο θυμούλικο, έτσι. Θυμωτό. Λοιπόν, να καλημερίσουμε την κυρία Γρίβα από την Σαλαμίνα. Εδώ είναι το δικό μας άνθρωπο, την μαγείρισα. Λοιπόν, από 11 παρατέταρτο. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα είναι να το έχει ο άνθρωπος, ρε παιδιά. Όταν δεν το έχεις με τη δουλειά που κάνεις, δεν το αγαπάς, δεν είναι πάντα πετυχημένο. Λοιπόν, ελιές καλαμών, έτσι, χαράκωνε ελιές καλαμών. Το λέμε, εντάξει, είναι η εποχή τώρα με τις ελιές καλαμών, τις φτιάχνουν, τις ελίτσες που βλέπετε πουλάνε στο σούπερ μάρκετ, άλλοι τις φτιάχνουν χειροποίητα. Αλλά μου κίνησε ταυτόχρονα, θα το πω κυρία Γρίβα μου, έτσι, ότι επειδή λόγω βροχής, αν και απαγορεύεται, στο λέω αυτό, έτσι, λόγω δουλειάς, ξέρεις ότι απαγορεύεται, αλλά δεν έχω θεματάκι, θα το πω εγώ, είχε πάει και μάζευε σαλιγκάρια. Τους κοχλιούς που λένε, έτσι. Πολλοί μπορεί να μην ξέρετε, δεν τους ξέρετε, τα σαλιγκάρια ή τους κοχλιούς. Τα μαγειρεύουν, τα φτιάχνουν. Βέβαια, δεν είναι η εποχή για μάζεμα, γιατί γονιμοποιούνται τώρα. Γι' αυτό το λέω. Πω. Και έχω τάξη, να δούμε πότε θα πάμε. Δοκιμάσαμε, αλλά ήταν λίγο. Εντάξει, δεν ήταν το kits που λέμε. Δεν ήτανε. Πάμε τώρα να ακούσουμε μέχρι το Άπειρο. Από εδώ μέχρι το Άπειρο. Δυνατά, όπως χθες. Ο Γιώργος έφαγε ελαφριά σήμερα, ναι. Το χθες ήτανε μακαρονάδα, είχε περισσέψει τα μακαρόνια, πέφτανε για το πιάτο γύρω-γύρω. Εγώ δεν ξέρω αν λέρωσε και το τραπεζομάντιλο, που δεν νομίζω να το λέρωσε. Εντάξει, ο κοιμάς ήταν πάνω στη μέση, βάλει και εμείς. Α, δεν το είπα! Και βάλει και εμείς ρυθρούλα στα μακαρόνια. Από εδώ ως το Άπειρο. Απάνω του χτυπήσει την πλατούλα, εσύ. Τρώγεσαι. Όπως χθες, έτσι κι αν. Τρώγεσαι. Και θα δω να. Χριστάκο μου, και εγώ σε ευχαριστώ, παλικάρι μου. Να το χτυπήσουμε την πλατούλα. Λοιπόν, άκου τώρα, σαλιγκάρια παιδιά, κοχλιούς, έτσι. Ορίστε οι ιδέες που ρίνουμε για τα φαγητά. Ελάτε να ακούσουμε από εδώ μέχρι το Άπειρο, μην παρεξηγηθώ. Χριστέ μου! Μετά μου λες εσύ πιο πολύ. 3-0 σήμερα, οικονομόπουλος. Αμάν οικονομόπουλε, αμάν.

Δεν υπάρχει συγκίνηση καμία. Δεν υπάρχει συγκίνηση καμία. Βλέπω λοιπόν ούτε μέχρι το άπειρο ούτε τίποτα. Εντάξει, τέλος πάντων, τώρα μπορεί να είναι το κρύο. Γυρίζουμε και λίγο το air condition, έτσι. Λοιπόν, Αθηνούλα μου είναι το επόμενο τραγουδάκι με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Να απαντήσω πάνω σε αυτό, γιατί εσείς μου τα στέλνετε τα μηνυματάκια για τους κοχλίους. Όντως τα λένε οι κριτικοί. Παίζει Κρήτη μεριά. Και οι κριτικοί έχουν μια ιδιομορφία σε πολλά φαγητά, έτσι. Δεν θα πάω και στο γάμο πίλαφο που λένε. Έχουν μια ιδιομορφία, έχουν μια δική τους μαγειρική. Το είναι λίγο το, με τα τοπικά τους προϊόντα, με τα δικά τους, το λένε το. Και εμένα, Γιώργο μου, αυτό το είχα δοκιμάσει στην Αθήνα, στη Φάδο Σοφιγάδων, άρχισε λίγο μέσα, λίγα χορταράκια. Πάμε τώρα για τα σαλιγκάρια, θα σας αφήσουμε τους κοκλίους κάτω στην Κρήτη μεριά, τα σαλιγκάρια που είπε η κυρία Γρήβα, μας ανακάτωσε τώρα, έτσι. Θέλει λίγο μαγιά, λίγο καυκαλίδα μέσα, λίγο να πάρει μια μυρωδιά, έτσι. Τα ξέρετε τα χόρτα αυτά. Βέβαια και εγώ μιλάω και τη γλώσσα τη δική μου, έτσι. Μιλάω και τη γλώσσα τη δική μου. Λοιπόν, καλησπέρες και καλημέρες, λέει, με η Άτζελα, λέει, από τον Πειραιά. Η Ατζελίνα μας εδώ. Το 944. Άτζελα, τι κάνει. Καλημέρα. Μπλέξαμε λίγο με τα φαγητά, κορίτσι μου, εδώ και δεν θέλω να τα μπερδέψω. Δεν θέλω να τα μπερδέψω. Όλα καλά. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Πάμε Βεντούζα. Πάμε Βεντούζα. Μάχη 99,8. Λοιπόν, εμείς τα βάζαμε και στα κάρμουνα, λεβέντη μου. Στο τζάκι, λοιπόν, στο τζάκι. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι Αθηνούλα μου στο τζάκι. Στο κάρμουνο, μέσα τα σκεπάζαμε. Σφυράγανε λίγο, Γιώργο, έτσι. Γιατί σκάνε πολλές φορές από το κέλυφος, γιατί για το λέω τώρα και πάρω κάνα μηματάκι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος επάνω και θα έχουμε θέμα μεγάλο, έτσι. Να βρω και τον πελά μου. Αμάν, οικονομούλε, αμάν.

Τα ρουφάνε, λεβέντι μου, τα ρουφάνε. Το παίρνει το με το χεράκι σου, δεν είναι. Τρία πραγματάκια το οποίο το ξεχνάμε. Εντάξει, σπάνια, το κοτόπουλο. Θα βάλουμε και τα σαλιγκάρια και η γυναίκα θέλουν και λίγο χέρι. Τα ρουφάγανε, ναι, ναι, λεβεντάκο μου. Μην τρέπεσαι να τα πει. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό το ρούφιγμα. Αλήθεια, αλήθεια. Ρουφάνε τα σαλιγκάρια από το κέλυφο. Μπάει το μυαλό σα πονηρά. Δεν είστε πονηρά μυαλά. Μη μου είστε πονηρά μυαλά. Το παίρνει το ματάκι πέρα, το ρουφάν. Όλα καλά. Βγαίνει, έτσι, βγαίνει το σαλιγκάρι μέσα από το κέλυφος και είναι όλα.

Αθηνούλα μου. Να είμαστε όλοι καλά, κορίτσι μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Δεν είναι τώρα και ένα τραγούδι τώρα, ευχαριστώ. Κάπως είσαι νομίζω έτσι, ούτε καφεδάκι είπες, ούτε τίποτα. Αλλά πώς θα βγάλετε τη βραδιά, λοιπόν, στον, σε φιλαράκι μου εδώ που έχει στείλει μηνυματάκια συνονόματός μου. Και πρώτη φορά το βλέπω, είμαστε συνονόματοι, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα, καλημέρα λέμε, γιατί είμαστε 12:40. Από Νίκαια λέει, καλησπέρα λέει, Μιχάλης από Νίκαια, καλή εκπομπή. Το 29-27, Μιχάλη μου να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Πιάσαμε λίγο με τα φαγητά σήμερα εδώ με τα σαλιγκάρια. Θα το βγάλουμε, θα βγάλουμε γραμμούλες αύριο, θα κάνουμε την προσπάθεια, γιατί το έχω πει, το λέω πάντα συνέχεια, αλλά είναι και λίγο χρόνος ρε παιδάκια. Ζητάτε τα ραγούδια, δεν θέλω να σας αφήνω έτσι. Λοιπόν, καλημέρα μούτρο λέει, όλα καλά. Λοιπόν, εγώ το φώναξα, λέβετε μου. Είναι ο φίλος μου ο Γρηγόρης εκεί στο δρόμο, εκεί με την κακούργα. Γιατί έχω πει αυτό, δεν είναι δικό μου και έχω παρεξηγηθεί. Είναι ο φίλος μου ο Γρηγόρης στο δρόμο, ασφαλτόμουτρο, τα βαριά τιμόνια. Γρηγοράκο μου, τι κάνεις? Καλημέρα, λέβετε μου. Καλημέρες όμορφες στον φίλο μου τον Γρηγόρη. Σε έναν άλλο φίλο μας εδώ θα τη δώσει τη συνταγή, παιδάκια. Μην μου λέτε τώρα, και η κυρία Γρήβα πάλι πήρε τηλέφωνο για τα σαλιγκάρια. Είχε ένα έργο με τον αείμνηστο Κωνσταντάρα. Ήταν μωρό που είχε πάει στο σπίτι που έψαχνε η υπερέτρια. Ωραία, θα το θυμηθώ γιατί ολομπλόκαρα λίγο. Και εγώ μυαλό είναι, χειμώνα, καλοκαίρι. Παιδάκι, επηρεασμένος εγώ λίγο από το κρύο. Τον κύριο που ήταν στο ναυτικό και γαλωνάς. Ωραία, θα το θυμηθώ. Το κύριο Πετρόχυλο, το κύριο Πετροχύλος, ναι, ο κύριος Πετροχύλος. Είδατε χέρι βοηθείας που παίρνω, ρε παιδιά, είδε το Viber πώς μιλάει. Ο κύριος Πετροχύλος, ναι, το να δεις τα φαγητά μου, λέει, πώς θα κάνω εγώ τα φαγητά, λέει, να σου φτιάξω, λέει, και σαλιγκάρια, παναθεμάσαι, της λέει, απαναθεμάσαι, τα λαδερά, πιάνοντες τα λαδερά. Παιδάκι, θα με πνίξετε σήμερα, δεν υπάρχει, πάμε να ακούσουμε Πάολα που χρωστάμε. Ο Στρίγκλος που έγινε αρνάκι είναι. Και πού να δεις τα λαδερά μου, λέει. Και πού να δεις τα λαδερά μου. Να φας αγκαλιά από τα χέρια μου. Να κλείψεις τα δάχτυλά σου. Εσύ όμως το μυαλό σου δεν πήγες στο κλείψιμο των δακτύλων. Θες να ακούσεις το τραγουδάκι με την τέτοια. Πες μου, θέλεις το τραγουδάκι να το ακούσεις ή όχι? Ο Στρίγκλος που έγινε αρνάκι ήταν. Σου φτιάξω σαλιγκάρια, λέει. Ήταν η κυρία Δέσποινα η υπερέτρια. Κυρία Ανιφαντή. Η κυρία Ανιφαντίδη. Έτσι πω μυαλό. Έλα μου έρχεται, μου έρχεται. Χριστέ μου. Μιχάλη μου να είσαι καλά, συνονόματέ μου. Καλημέρα.

Ξεκινήσαμε από τα πρώτα μηνυματάκια. Ήταν ο φίλος μου αστυνομικός εκεί από το Γερασίνιο, ο φίλος μου ο Χρήστος. Εκεί μου έγραψε τις φακές, έτσι. Εντάξει, το ξεκίνημα ήταν νωρίς, ήταν Τετάρτη την ώρα που μιλήσαμε, που πήραμε. Χριστάκο, που σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν και εγώ πρέπει έτσι να τρώω φακές λόγω σιδήρου, όχι δεν έχω αποθηκευτικό, καλό αποθηκευτικό με το σίδηρο. Τον φίλο μου τον Χρήστο, είδες πώς εξελίχθηκε, Χριστάκο μου, θέλω να το πάω, πώς εξελίχθηκε η βραδιά. Τώρα ευθύνεται και η κυρία Γρίβα από τη Σαλάμινα, τώρα επαγγελματίας μαγείρισα η κυρία, δεν το συζητάω. Λοιπόν, η φίλη μου η Άτσελα λέει δεν τα γνωρίζει αυτά. Η Άτσελα από τον Πειραιά, έλα βρε Άτσελα τώρα. Δεν, ούτε τη σαλιγκάρια, ούτε του κοχλιού, αλήθεια το λες. Άλλο το να μην ξέρεις να τα μαγειρέψεις και άλλο το ότι δεν τα ξέρεις, δεν τα γνωρίζεις τώρα. Άλλο ότι δεν τα ξέρεις τώρα, δεν τα γνωρίζεις. Σαλιγκάρια, δεν το έχεις ακούσει ποτέ το σαλιγκάρι ή το κοχλιό. Μπορεί να τύχει η κυρία να μην το ξέρει. Δεν το συζητάω. Sorry, έτσι. I'm sorry. Λοιπόν, να καλημερίσουμε την φίλη μας την Δέσποινα, την Σαλονικιά, το 299. Ωραία κουβέντα. Λοιπόν, ο Οικονομόπουλος λέει έγινε αρνάκι, λέει το ξωτάκι. Α, αυτό να το ρωτήσεις, να το πεις. Αυτό μπορεί να πας ελεύθερα να το ρωτήσεις, να το πεις. Να το δει. Αν και. Εντάξει, σήμερα ο Οικονομόπουλος που λες τώρα 3-0. 3-0. Τα λέω εγώ πιο πολύ. Πάμε, κυρία Γρίβα μου, που ζήτησε το τραγουδάκι. Θέλω, λέει, το Θεό να το ρωτήσω. Και εμείς να ευχηθούμε τα καλύτερα. Το νου σας ρε μάλια. Το νου σας ρε μάλια. Ρε, λίγο νερό στον πατέρα σας, ρε. Λίγο νερό στον πατέρα σας, ρε.

Λοιπόν, θα διαβάσω μισό λεπτάκι. Δώστε μου λίγο χρόνο. Θα του σηκώσω τηλεφωνάκι. Δώστε μου λίγο χρόνο στη γραμμούλα να ακούσουμε. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Λοιπόν, Άτσελα, Πειραιώτισσα μου. Όχι, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό κάποιος να μην το ξέρει το φαγητό αυτό. Για όνομα Θεού, δεν το είπα ειρωνικά. Δεν χρησιμοποίησα αυτό το πράγμα. Για μην παρεξηγείς. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Το κουνέλι στη φάδο και στο φυγάδο το λέμε. Εγώ το ξέρω. Δεν μπορώ να μην έχω φάει. Δεν το θυμάμαι τώρα με το κουνέλι, αλλά το ξέρω. Εσύ πάει αλλού. Πάσω αλλού. Ατζελά. Συγγνώμη. Μην παρεξηγείσαι.

0: Μαρινάκη. Λοιπόν, για την Λένα μας, για την, με το σύζυγό της, το αστέρι της εδώ μιλούσα. Θα το ακούσουμε πάλι το τραγουδάκι από την αρχή. Κυρία Έλενα Δαλάκα, Ελενάκη μου Δαλάκα. Λοιπόν, όλα. Εντάξει, το επόμενο, Γρηγόρη μου, το
1: χτίζει, η γυναίκα παλάτι.
0: Λοιπόν, ένα φιλαράκι μου έστειλε, θα το ακούσουμε το τραγούδι, δεν είναι. Ποιος έχει πάει στα Γιάννενα μεριά, στα Γιάννενα, αγαπημένη μου πόλη, τα Γιάννενα, το έχω πει. Εδώ είχαμε κόσμο και έχουμε κόσμο που μας ακούνε από τα Γιάννενα, ήταν η φίλη αστυνομική Ναήλα Λεπουδίτσα που πήρε μετάθεση, πήγε Γιάννενα. Μου στέλνει ένα μηνυματάκι ένα φίλο εδώ και λέει: ποιος έχει φάει, λέει, χέλι και βατραχοπόδαρα. Πανάθεμάσαι. Θα σε κάνω να ψάξεις να βρεις καρυδόπιτα όλη τη νύχτα. Έτσι, για να φύγει λίγο η λαδίλα που μου λέγε ένα φιλαράκι χτες. Να φύγει λίγο η λαδίλα. Άκου, λέει, ποιος έχει φάει χέλι, παιδιά, και βατραχοπόδαρα. Και μετά παρεξηγείται η φίλη μου η Άτζελα από τον Πειραιά. Άτζελα, μην παρεξηγείσαι, ρεγονίση μου, δεν έπιανε εσένα. Ούτε καν. Εδώ είμαστε μια όμορφη παρέα. Αμάν, οικονομούπουλε, αμάν. Το επόμενο, Γρηγόρης, μεριά.

Κερδίζει τη μάχη, δεν το συζητάμε. Γρηγόρη μου, είναι το επόμενο τραγουδάκι. Να πούμε καλημέρες όμως. Πάμε καλημέρες, γιατί τα μηνυματάκια μαζεύονται, συσσωρεύονται. Στο μαράκι μας που χαμογελούσε και θέλω πάντα χαμόγελο και θετική ενέργεια, και στο λόφο σκουζέ. Με το θυμητικό μου το έβαλε. Μαρία μου, έχει αλίμονο από τώρα. Ουέ και αλίμονο να μην θυμάμαι από τώρα. Δεν περηφανεύομαι. Εσείς το κάνετε για το και το διαμορφώνετε. Λοιπόν, να καλημερίσω την Μαρία μας στο λόφο σκουζέ, θα το ακούσω το τραγουδάκι. Το επόμενο όμως είναι για τον φίλο μου τον Γρηγόρη, που θέλω κάποια στιγμή, Γρηγόρη μου, δημιουργείτε το οτιδήποτε. Αυτό με το κακούργα είναι δικό σου, το έχω πει, έτσι. Το λέμε, το έχουμε πει, το αν έχουμε αναφέρει τώρα. Ποιος έχει θυμητικό, το θυμάται. Καλημερίζουμε την φίλη μας την καλή, τη Μερούλα, το μαγκάκι του Βύρωνα, που ούτε καλημέρα έστειλε, ούτε καλησπέρα. Κοχλή, λέει, στο τηγάνι. Λάδι, ξύδι, αλάτι, λέει, και δεντρολίβανο. Τέλος. Αυτό ακριβώς, ένα μηνυματάκι. Η κοχλή στο τηγάνι. Λάδι, ξύδι, αλάτι, λέει, και δεντρολίβανο. Από το τηγάνι. Τι εννοείς τηγάνι? Εγώ ξέρω τηγάνι. Τι τηγάνι, έτσι. Όχι ότι έχω φάει καμιά τηγανιά, ούτε καν, έτσι. Μπάει το μυαλό. Θα τους βάλει. Δεν πηδάνε. Δεν πηδάνε με την έννοια. Δεν θα πει πόσο λένε να βράσουν, ρε κορίτσι μου. Να πηδάνε πάνω, να φύγουνε. Τηγάνι με καπάκι να τους σκεπάσεις κιόλας. Τα διευκρινίζουμε αυτά, έτσι. Τα διευκρινίζουμε. Που δεν είπες ούτε καλημέρα ούτε καλησπέρα. Λοιπόν, καλημερούδια, λέει, τρελάρα. Είναι τη Σιρίδα από τον Κολονό τώρα. Τι να πω εγώ. Καλημέρα, φραουλίτσα. Λοιπόν, πάμε τα λαγουδάκι που ζήτησε ο φίλος μου ο Γρηγόρης Φόρτηγατζής στο επάγγελμα. Το παλικάρι, βαρύ τιμόνι, βαριά τιμόνια. Βαρύ το παρελθόν του. Μεγάλο και βαρύ και το παρελθόν του ταυτόχρονα, μουτρό. Λοιπόν, τώρα καλησπέρα και καλή βραδιά. Σε χέσω ο Γιάννης Αλήψωμένη που είναι τόπα. Πού πάνε θεμάτω. Δεν ξέρω τι ξέρετε, την παροιμία τη λέτε. Συγγνώμη, ρε παιδάκια, μην τρώει και κανένας. Φίλος μου ο Γιώργος, πρέπει να το τελείωσε το φαΐ. Ναι, αν δεν στο θύμισα εγώ και λέμε μαγκάκι και ορεινή ναυπακτία. Πάμε! Μάχη 99,8, μισέτσι δίνουμε τη δική μας μάχη.

Έλα, Γρηγόρη! Μόνο στο μάχη, γιατί πονάει το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, γιατί συνήθεια, ναι, έγινε λατρεία. Θα βγεις, παλικάρι μου, θα το βάλω πάλι το τραγουδάκι εγώ από την αρχή. Θα βγεις, Γρηγόρη μου, στον αέρα αύριο, τις επόμενες μέρες, να μας εξηγήσεις λίγο αυτό που λέμε. Γιατί είναι δικό σου αποκλειστικότητα, έχεις τα αποκλειστικά δικαιώματα. Ζούπατο, ζούπατο, ζούπατο, μωρέ, ζούπατο.

Ρε Παναγιώτη μου, βρε Παναγιώτη μου, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και ανησύχησα πραγματικά, στο λέω. Να καλημερίσουμε το παλικάρι μας, τον φίλο μου, τον Παναγιώτη Γερμανία, τον αστυνομικό μας. Πραγματικά ανησύχησα, στο λέω, έτσι. Όλα καλά. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, Λεβέντη μου. Δεν είναι μόνο ένα τραγούδι, γι' αυτό είναι ο Μιχάλης, αλλά δεν είναι μόνο ένα τραγούδι. Πέτρο μου, τι κάνεις? Πάμε στον Γκολονό, το 773, να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Πέτρο. Δίνουμε, Λεβέντη μου, διαδοχικές λύσεις και οι τελευταίες δύο εβδομάδες έχω αποφύγει λίγο με τα ζώδια. Αν και τα είπαμε, έτσι, και την προηγούμενη εβδομάδα και χθες, νομίζω και προχθές, το είχα αναφέρει. Ότι η Σελήνη ήταν στο τοξότη, τα θυμάμαι. Θυμάμαι τι λέω. Θυμάμαι τι λέω και τι διαχειρίζομαι, παλικάρι μου. Αλλά εντάξει, μπλέξαμε λίγο με τα φαγητά. Τυλώσουμε λίγο την κοιλίτσα μας. Καλημέρα. Καλημέρα, Λεβέντη μου. Καλό βράδυ όμως, να πούμε καλό βράδυ στην φίλη μας, στην Σούλα. Σούλα μου, πάντα με χαμόγελο και πάντα με θετική ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ, Σούλα, ευχαριστώ. Είναι καλή επιτυχία, λέει, στην ομάδα σας, λέει, για αύριο. Μάλλον είναι αντίθετη ομάδα, αλλά δεν πειράζει. Ευγένεια όμως, είδατε. Είδατε τι ευγενική που είναι η κοπελιά.

Πάουλα Παναγιώτη μου, σε καταλαβαίνω και με τη δουλειά. Ξέρω, Λεβεντάκο μου, χίλια συγγνώμη, σε καταλαβαίνω το τρέξιμο με τη δουλειά σας. Αστυνομικέ μου, απόλυτα. Λοιπόν, να ακούσουμε για την φίλη μας την Ιλιάνα, τραγουδάκι από Γλυφάδα μεριά. Με την Πάουλα είναι, νομίζω ότι είναι αυτό το τραγούδι, έτσι.

Φίλε μου, καλέ μου, Βαγγέλη, όλα πάνε καλά, όλα πάνε βεντούζα ή μου παρασύρθηκες λίγο? Λοιπόν, στον φίλο μου, τον Παναγιώτη, τον αστυνομικό, Παναγιώτη μου, λίγο πολύ με το γυλαίκο ξέρω, έχω κι εγώ, έχω. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι διαφορετικό το δικό σας, τώρα τα κιλά δεν το έχω μετρήσει, έχω κι εγώ. Το έχω στην ντουλάπα, υπηρεσία βέβαια, έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σε χρώμα βαθύ πράσινο. Λοιπόν, ένα τηλέφωνο, ήταν τηλεφωνάκι αυτή τη στιγμή, ήταν η Ρένα μας, η σπετσιώτησα από τις Σπέτσιες. Ήταν στο τηλέφωνο, πολλές φορές γράφει, έτσι, σπάνια με τηλέφωνο, αλλά ήταν λίγο κρυωμένη, μπουκωμένη λίγο, μιξούλες άκουγα, συγγνώμη Ρένα μου, αλλά ακουγόντουσαν, έτσι. Κρυωμένη, πραγματικά κρυωμένη, κόλλησε από το άλλο της μισό. Πόσο εμένα μου κίνησε την περιέργεια, πραγματικά. Το ίδιο, Ρένα μου, το ίδιο θα έκανα και εγώ στη δική σου θέση, έτσι. Και εγώ δεν θα με ένοιαζε, μην κολλήσω, αν και το έχω αποδείξει στην πράξη αυτό. Αν και το έχω αποδείξει στην πράξη. Θα την παρεξηγηθείτε ρε παιδάκια, κρύωμα είναι όλοι λίγο πολύ και τα ματάκια μας. Όταν κρυώνουμε και μιξούλες θα βγάλουμε και θα βήχουμε, θα ξεροβήχουμε. Την άκουγα. Περαστικά σου καταρχήν και πάλι, στο είπα και στο τηλέφωνο, στο λέω και τώρα περαστικά. Θα ακούσω το τραγουδάκι σου, είναι το επόμενο. Με μιξούλες εκεί και λίγο βήχα. Την κόλλησε λέει το αγόρι της. Πόσο ευγενικό όμως, έτσι. Την κόλλησε το αγόρι της που είχε έρθει από τη Σάμο ο Σπύρος. Και θέλω να ακούσουν το τραγουδάκι. Έλα να του το χαρίσουμε του Σπύρου του Κρυουλιάρη. Γι' αυτό λέει ο Μιχάλης εδώ Οικονομόπουλος. Βάλτε ρε παιδάκια τα καλτσουνάκια. Βάλτε τα καλτσουνάκια σας λίγο. Ντυθείτε λίγο, μην το παίζετε μαγκάκια. Άλλαξε. 16 βαθμού Κελσίου. Κάνει κρύο. Μην μου το παίζετε μαγκάκια. Μη μου το παίζετε μαγκάκια. Λοιπόν, για τον Σπύρο της, η Ρένα, τον Σπύρο από τη Σάμο, η σπετσιώτησα. Με συγχωρείς για τις μιξούλες, αλλά τις άκουγα. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, κρυωμένη. Μανώλη μου, τι κάνεις, καλημέρα. Λέτε, τι κουβέντα λέει, έχετε πιάσει σήμερα. Την κουβέντα μας την άνοιξε με τα φαγητά, Λεβέντη μου, να ακούσει τον κορίτσι στον τραγουδάκι. Καλημέρα στο Μανώλη από την Καλλιθέα. Μας την άνοιξε η κυρία Γρίβα που είχε πάει στα Λιγκάρια. Φιτίλι, κοχλιούς.

Λοιπόν, κινούν ορισμένα μηνυματάκια, κάποια περιέργεια και εντάξει, ο σχολιασμός λίγο παραπάνω και πρέπει να υπάρχει. Ρένα μου, μου θυμίζει όλο αυτό το δικό σου, όλο αυτό τώρα. Το έχουμε συζητήσει, έχεις γράψει με τον Σπύρο από Σάμο. Μου θυμίζει ένα έργο που έπαιζε πάρα πολύ στην τηλεοράση, ένα σίριαλ, το Μπρούσκο. Δεν ξέρω αν το είχες δει, αν είχες το παρακολουθήσει, δεν κάνω διαφήμιση. Αλλά να φέρνουμε τέτοια παραδείγματα, έτσι. Μου θυμίζει όλο αυτό το δικό σας, το Μπρούσκο. Κορίτσι μου, εύχομαι περαστικά, εντάξει, κρυωματάκια είναι αυτά, θα περάσουνε. Πάμε να δώσω ένα συνθηματικό τώρα εγώ λίγο εδώ. Δεν θα πω διαφήμιση, ένα συνθηματικό θα δώσω, δεν θα ξεχάσω την Μαρία μας, να την καλημερίσω το Μαράκι από το Λόφος Κουζέ. Μαρία μου, καλημέρα, καλημέρα, θα τα ακούσει και το δικό σου τραγουδάκι. Αλλά πάμε να δούμε, γιατί άλλο χαρακτήρας και άλλο συμπεριφορά, είναι σήμα κατά τεθέν, για να δούμε. Το βάζεις λέει για να δεις, θα τα πω όλα, εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι, εγώ πίσω το δαχτυλάκι μου δεν χωράω. Εγώ είμαι πάντα αληθινός και ντόμπρος. Υπενθυμίζω λίγο το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-710-8000, γιατί ετοιμάζεται σιγά σιγά ο φίλος μου ο Εφραίμ ο Χαραλαμπίδης που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα ξεκουραστεί το παλικάρι, τι να κάνουμε. Θα πάρω τα ηνία και την πρωτοβουλία όλη στο χέρι μου στο τελευταίο. Σε 13 λεπτά όλα θα τα πάρω Μιχάλη στα χέρια του. Όχι τα καρπιλατέρ και τα πιστόνια που λένε. Έλα, για να δω, γιατί θα πάει 4-0 και μετά δεν θα...

Για αυτά τραγουδάμε, για αυτά λαλάμε, αλλά τελευταία ζαβοτραβάμε, ζαβοτραβάμε. Παναγιώτη μου, Πεντέλη, καλό βράδυ, χουχουλιάζουμε, ωραία. Είναι κρυουλάκι, πέφτει η θερμοκρασία, παιδάκια, τη νύχτα, εντάξει, συνδυασμός, τώρα η υγρασία δεν έχει, έβρεξε. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, αστυνομική, είναι το δικό σου τραγουδάκι. Ξανθά μαλλιά, πράσινα μάτια, για όπου αγαπάς. Να ευχηθώ καλή ξεκούραση, φιλάκια πολλά. Στο μελλοντικό, στο μελλοντικό αστυνομικάκι! Την πατσίνα, τη μικρή μου, ρε. Φιλιά πολλά, Παναγιώτη μου. Καλό βράδυ, φιλαράκι μου, καλό. Καλό ξημέρωμα, Νικολάκι μου. Δεν κάνανε, θα το ακούσουμε το ραγωδάκι. Δεν είδες φέτος, ε. Τσιμουδιά, κιχ. Δεν κάνανε κιχ για τον τουρισμό. Δεν είχε. Δεν κάνανε κιχ. Δεν φτάσαμε τα 35 εκατομμύρια που λέγανε. Κιχ δεν κάνανε, δεν βγάλανε. Τι είχανε αυτή τη μηχανή που κόβει dollars. Γεια σου Νικολάκη μου, φιλιά πολλά. Εκεί τη σουβάλα της έγινα. Δεν τελείωσε το τυμπόι αγάπη μου ακόμα, δεν τελείωσε.

πω τώρα για το παλικάρι, τον φίλο μου, τον Στράτο. Στράτο μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Ένα μεγάλο συγγνώμη στον φίλο μου, τον Στράτο, Πλατεία Αμερικής. Όλο το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο για μένα από τον φίλο μου, τον Στράτο. Χίλια συγγνώμη, παλικάρι μου. Το λέω και το εννοώ. Δεν είναι εκεί που βγήκε το συγγνώμη, λέει, χάθηκε το φιλότιμο, ούτε καν, έτσι. Πω, πω, εντάξει, δίκιο το παλικάρι. Λοιπόν, Δεσποινάκι μου, Σαλονικιά, και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Πήραμε μία ανάσα, ρε παιδάκι μου, πήραμε για φαγητό. Και για φασολάδα είπαμε, και για φακές έστειλε το αστυνομικός μας εκεί, ο φίλος μου ο Χρήστος. Χριστάκι μου, γελάω λίγο, ρε παλικάρι μου, με τις φακές. Το ξέρεις, γιατί με τσίγκλησες λίγο. Αλλά μετά μπήκαμε σε κανονικούς ρυθμούς. Λοιπόν, και πάλι ένα μεγάλο συγγνώμη στο φίλο μου το Στράτο, στην Πλατεία Αμερικής. Άλλο Στράτος εδώ. Για 1:25 η ώρα, έτσι. Πω πω, πώς πέρασε η ώρα, δηλαδή μου. Πω πω, τι κόσμο κοιμίζουμε. Αλήθεια. Αρκετά άλλο έχει γλάρωση πέρα. Σαββούας έφαγε εκεί πέρα, να κουτίβει τι ήταν πίτσα, τι ήταν εκείνο εκεί το πραγματάκι. Βαγγέλη μου, το είδες, ε. Έχουμε ντοκουμέντα. Λοιπόν, να πω καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα αυτοκίνητα. Είναι στην Αττική Οδό τα αυτοκινητάκια που προσφέρουν την πρώτη βοήθεια, αυτά που βλέπετε και στην Αττική Οδό. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Καλή τους βάρδια. Γεια σου, Χριστάκο Κερατσίνη.

Όλα μου φταίνε. Γιατρέ μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις ένα απόλυτο δίκιο. Ο φίλος μου ο γιατρός ο Αλέξανδρος εδώ, που είναι αφιερωμένο το τραγουδάκι και για την Κατερίνα προϊσταμένη σε σούπερ μάρκετ, αλλά δεν έχει καμία σημασία τώρα ο βαθμός. Τι θέση έχει. Το ξέχασα το φίλο μας τον γιατρό. Θα πάμε και στην Μαρία μας, να μην τη ξεχάσω από το λόφο σκουζέ με τον κόκοτα. Μαράκι μου, χίλια συγγνώμη, έτσι. Χίλια συγγνώμη και σένα. Έχουμε χρόνο. Έχουμε μισή ώρα, ναι, την έχουμε. Γιατί βλέπω το παλικάρι και ετοιμάζεται εδώ να την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Λοιπόν, ο φίλος μου ο γιατρός ο Αλέξανδρος.

Καλημέρα, καλημέρα. Θα τα ακούσω το τραγουδάκι για τρέμο ολόκληρο. Καλημέρα, είναι τα μηνυματάκια του κόσμου. Καλημέρα, Μιχάλη, λέει, από Πατήσια. Λοιπόν, είναι τα παιδιά του πολεμικού ναυτικού, Δήμητρα και Γιώργος. Καλημέρες όμορφες. Θα τα ακούσουμε, Δημητρούλα. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στη Δήμητρα. Πατήσια. Άνω κάτω, πέρα, δόθε, δεν υπάρχει άνω Παναγιά, κάτω Παναγιά. Χριστέ μου! Να, να.

το βάλω. Να το βάλω κι εγώ, να το βάλω κι εγώ το ανέκδοτο quiz. Να το βάλω κι εγώ για να δώσω δωράκι. Να το βάλω κι εγώ. Τι είναι, τρεις λαλούν και τρεις δύο χορεύουν. Ναι, καλά το λέω. Τι είναι, τρεις λαλούν και τι χορεύουν.

0: τραγουδάκι. Λοιπόν, όποιος το βρει, τι είναι. Τι είναι, έτσι. Το λέγαμε, το λέγαμε. Εγώ το βάζω σαν quiz. Τι είναι, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Πότε το λέγανε, ποιοι το λέγανε και γιατί το λέγανε. Εδώ σας θέλω. Θα κερδίσετε ό,τι θέλετε. Είναι μεγάλη κουβέντα, είναι μεγάλη λέξη. Ξέρω. Ξέρω τι λέω, ξέρω πώς το λέω. Θα μου πείτε τώρα, μπορεί να έχει παιχτεί, μπορεί να έχει ακουστεί από διαφόρους, έτσι. Λοιπόν, σε ένα παλικάρι εδώ πέρα που με τσιγκλάει λίγο, έχει κάνει 2-3 μέρες τώρα, Τετάρτη σήμερα, έχει 2-3 μέρες σήμερα με τα γλυκά μου. Έχει στείλει καταρχήν λεβέντι μου το γλυκό, μου έχει στείλει. Δεν ξέρω τι είναι, με σοκολάτα βλέπω. Σοκολάτα είναι αντικατάστατο. Να. Και δεύτερον, το πιο καλό είναι ωραίο το πιατελάκι. Ωραίο το πιατέλο. Μ' αρέσει, φοβερό. Φοβερό το πιατελάκι σου. Αλλά δεν έχω προκαλέσει ποτέ. Έχω πει για το φίλο μου το Βαγγέλη που στέλνει γλυκό. Δεν το συζητάω. Ο κύριος Χαρούμπαλης εδώ, με το ταξί. Στέλνει. Δεν έχω προκαλέσει. Λέω έστειλε. Λέω έστειλε. Την επόμενη φορά θα στην κάνω. Θα παρακύρω και με το ταξί και θα πω με τα ζουμιά μέσα, με τα σιρόπια μέσα. Μπέσα στο λέω. Τώρα σε κάλυψα τώρα με το πιατελάκι το ωραίο. Το πιατελάκι. Το πιατελάκι το ωραίο ήταν, φοβερό πιατέλο. Δεν το συζητάω, πολύ ωραίο. Τέλεια, τέλεια, σερβίτσιο είναι. Σερβίτσιο είναι, γιατί κάποτε πηγαίνανε στους γάμους σερβίτσια, διάφορα τέτοια πιατέλα, πιατέλε, σίδερα, καφετιέρες. Και το πολεμικά ναυτικό εδώ μην έχουμε καμία προφιτερόλ είναι, πάνω να μας. Καλά το παγό υποκατάστατο, το προφιτερόλ σοκολάτα είναι.
1: Πριν ξημερώσει ξέρω πάλι θα έχεις φύγει και σαν...
0: Στεφανάκο μου, καλό σου βράδυ, παλικάρι μου, όνειρα γλυκά.

Απορώ με ένα πραγματάκι, να το πω, Μαρία μου. Κόριδάλλο, τέλος πάντων, να το πω, απορώ με ένα πράγμα πραγματικά. Και εκπλήσωμαι.

0: και για τα κάτω πατήσια έχουμε και για την Μαρία μας από το λόφο, από το λόφο Σκουζέ. Μαράκι μου, το δικό σου τραγουδάκι, αλλά έχουμε κάτι υποθέσεις προσωπικές εδώ. Προσωπικά δεν έχουμε, προσωπικές υποθέσεις, ναι, θα ακούσουμε το τραγουδάκι, αλλά απορώ που είπα μετά από ύπνο, ρε παιδάκι μου, από ύπνο. Δεν ξέρω πώς κολλάει. Λίγο πολύ όλοι εξυπνάμε, πώς είμαστε έτσι. Δεν ξεσαλώνουμε μετά τον ύπνο. Αυτό όμως εδώ που εγώ αντιλαμβάνομαι τον τελευταίο καιρό, είτε από ύπνο στον καναπέ ή οτιδήποτε, όπως λέει ο φίλος μου ο Τάσος ο Μπουγάς, και είναι υπόθεση προσωπική. Πώς γίνεται έτσι και φάτα. Αυτό δείχνει κάτι στο χαρακτήρα. Δεν θα το πω τώρα.
1: Ξεσάλωμα.
0: Δεν θα το πω. Αυτό δείχνει πολλά στο χαρακτήρα. Άντε και μετά έτσι τραγουδάκι ανεβαστικό και μετά κανένα βουλή σε κανένα καπνιστάκι, κανένα τέτοιο. Αυτά τα έχω συναντήσει πρώτη φορά.
1: Σε σάλωμα. Come on everybody for belly dance.
0: Μην πω άλλα, μην πω άλλα. Έλα, έλα, έλα. Αμάν οικονομό που λέει αμάν, αμάν.

0: Και όμως βρέθηκαν κάποιοι να σου πουν για μένα. Γιατί δεν θα μου το έλεγε. Να είσαι πόντα. Να.
1: Πάτε εδώ για σένα. Για να σου λέω σ' αγαπώ.
0: Και όντως βρέθηκαν.

Λοιπόν, τα είχε όλα ο Μπαξέ σήμερα. Τα είχε όλα ο Μπαξέ. Θα προλάβουμε όμως να ακούσετε τα τραγουδάκια, γιατί πάνω απ' όλα με νοιάζει η δική σας η επιθυμία, παιδάκια, έτσι. Λοιπόν, στα κάτω τα Πατήσια που το έμαθα, τα παιδιά του πολεμικού ναυτικού με τις στροφές. Το θυμάμαι αυτό το τραγουδάκι και είναι και αγαπημένο μου. Μπράβο στη Δήμητρα, μπράβο στο αστέρι της, στο Γιώργο, Γιώργος και Δήμητρα. Και μετά θα πάμε στην Μαρία μας, το μαράκι εκεί από τον Λόφο Σκουζέ. Μαρία μου, χίλια συγγνώμη, έτσι. Εντάξει, υπάρχουν και περιπτώσεις, παιδάκια. Καλό βράδυ, Γιάννη μου, Γιαννάκο, Ελευσινιέ. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιαννάκο. Προσέχουμε για να έχουμε, ναι, σημαντικό. Κύριε Καλουμαλή, μας την είπε το παλικάρι το άλλο, έτσι. Με είδε εμένα να σηκώσω πολύ γαλακτομπούρικο ή παγωτό, μας την είπε. Α, θα το φτιάξω, θα το μαγειρέψω εγώ.

Παναγιώτη μου, καλό ξημέρωμα, Παναγιώτη. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο, εντάξει, λόγω δουλειάς, κούρασης, βγαίνει πολλές φορές, έτσι, τα βγάζει το σώμα μας, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, 16 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα και θέλω που θέλω να καταλήξω, εμείς εδώ έχουμε καλοκαίρι, εσείς εδώ στην Ελλάδα λέγεται, έχω πάρει μηνυματάκια απ' έξω από εξωτερικό, απ' όξο είναι. Και είπα, 16 βαθμοί Κελσίου, τόσο είναι αυτή τη στιγμή, 15, 16, 17, εκεί κυμαίνεται, πάνω κάτω, αναλόγως το θερμόμετρο, αναλόγως πώς το βλέπει ο καθένας, πώς το παίζει. Και μου λέει το μηνυματάκι για Γερμανία. Στη Γερμανία έχει 4 βαθμούς αυτή την ώρα. Επομένως έχετε καλοκαίρι σας εκεί στην Ελλάδα. Καλό ξημέρωμα, παλικάρι μου. Η φίλη μας η Μαρία τώρα το τραγουδάκι της να το ακούσει. Και χίλια συγγνώμη το κορίτσι που το καθυστέρησα. Μαράκι στο λόφο σκουζέ, χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό ένα μηνυματάκι είναι good guy, λέει. Good guy, θα μου το κάνεις μετάφραση, τον συγχωρώ. Λοιπόν, αναφέρεται σε έναν φίλο του και συνάδελφό του, τον Κώστα Κώστα, νοματάκι. Είναι good guy ή gay, τι είναι. Πώς το έχεις γράψει, ρε καμάρι μου. Κάνε μου τη μετάφραση. Αλήθεια. Είναι περασμένη ώρα γι' αυτό.

καλό παιδί. Α, είναι good guy, είναι good guy στα αγγλικά. Καλό παιδί, σε καλό παιδί, ρε. Σε καλό παιδί και στον Άγιο Δημήτρη. Άιτε.

κλείνουμε πάντα με τα καλύτερα και όταν κλείνουμε θέλουμε και χαμογέλο. Χαρούλα μου, σε ευχαριστώ και ψέλη. Λοιπόν, αν ακούει ο φίλος μου ο Γρηγόρης τώρα, στο ασφαλτό μου τρώω. Όχι ότι μόνο θα χαρεί. Εγώ θα το διαβάσω το μηνυματάκι που το είπα με τα γλυκά μου, έτσι. Το είπα με τα γλυκά μου ότι δεν είναι τόσο τέλεια. Το παλεύω, το προσπαθώ. Μου λέει στα αγγλικά, ούτε κι εγώ είμαι καλός. Στα αγγλικά, να σε πάρει ο Τσίπρας, λέει, για Βιερμηνέα. Το καλύτερο. Μετά το γαλακτομπούρικο, μετά όλα τα άλλα, να σε πάρει ο Τσίπρας, μου λέει στα αγγλικά, για Βιερμηνέα. Τα ακούσε ο φίλος μου ο Γρηγόρης στο δρόμο. Εντάξει, θα ξελιγωθεί στα γέλια. Έχει κάποια δυναμία στο Τσίπρα. Έχει κάποια δυναμία το παλικάρι και στο Τσίπρα μεριά. Λοιπόν, εάν θα με πάρει, θα με χάσει από εδώ. Αλήθεια στο λέω. Αλήθεια. Λοιπόν, θέλω να πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Έτσι, κάθε μέρα είναι κάτι διαφορετικό εδώ στο Μάχη 99,8. Κάθε μέρα κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε την ίδια καραμέλα που έχουν οι άλλοι και την πιπιλάνε. Εμείς κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Τώρα, το ξέρετε εσείς, το ψάχνετε εσείς. Δώσαμε και πάλι σήμερα με τα φαγητούλια, αλλά είναι λίγο μπέρδεμα, λίγο μαγκιόρικα τα φαγητά. Είναι λίγο μαγκιόρικα αυτά που μας ξεκίνησε η κυρία Γρίβα μας από την Σαλαμίνα. Να ευχηθώ ότι το καλύτερο, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας εμείς για αύριο. Πρώτα ο Θεός πάνω απ' όλα, έτσι. Πρώτα ο Θεός, έτσι, πάνω απ' όλα. Οι πρώτοι πάνε με τους πρώτους. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το More Than Tax, Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με τη Μαρία Μασιλιαράκου. Καλυψούς 110, ναι, φοροτεχνικά, φορολογικά, ό,τι έχει να κάνει γίνεται. Το πρώτο είναι βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή πλακέτα, είναι δίπλα στον πολίτη. Επίσης, η φανταστική εκπληκτική πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, που εξελίσσεται όχι μόνο με το delivery, αλλά και στο μενού, με αγνά παρθενέλικα τα πάντα όλα φτιαγμένα, ήταν μαζί μας. Επιλέγουμε πιτσαρία Ζεάκης στα δυτικά. Εθνικής Αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Να πω μια καλημέρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Λενάκι, στη Λένα από την Φιλαδέλφια. Το Λενάκι από Φιλαδέλφια μεριά. Λοιπόν, λέχμα με πάρω Τσίπρας εκεί για τα αγγλικά, ουε και άλλη μόνο σου είσαι. Εγώ θα χάσω, δεν θα φάω γαλακτομπούρικο. Ερωτά μου αγιάτρευτε δυνατέ, πάντοτε ναι μεγάλε και γλυκέ.

Λοιπόν, ένα τραγουδάκι έτσι για το κλείσιμο, μια και ήταν και αγαπημένο βέβαια. Άρεσε κάποιος με τον Βασίλη τον Τερλέγκα. Δεν θέλω να χαλάω χατήρι. Εσείς να κρατάτε πάντα, πάντα ημερομηνίες. Είναι αυτό που λένε, το ημερολόγιο. Εμείς δεν το ξεκινήσαμε. Έχουμε θυμητικό, δεν έχει τελειώσει βέβαια το βιβλίο. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, την αγάπη μου, την εκτίμησή μου πάνω απ' όλα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ με το χέρι στην καρδιά, η συμμετοχή σας. Η συμμετοχή και η εκπομπή σας εδώ στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Μαζί θα δίνουμε τη μάχη, μαζί θα κερδίσουμε όλες τις μάχες.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε θα περπατήσουμε στα μεγάλα μουσικά λαϊκά μονοπάτια του γνήσιου λαϊκού τραγουδιού, ενός κατά την δική μου εκτίμηση από τους μεγαλύτερους, ίσως ο μεγαλύτερος λαϊκός μουσικοσυνθέτης που έβγαλε ποτέ αυτή η χώρα. Πρόκειται για τον Άκη Πάν ή τον λεγόμενο Άλκη του Πάλκου. Η προσωπική μου αντίληψη και εκτίμηση, βλέποντας τα τραγούδια του Άκη Πάνου, ακούγοντας τους καλλιτεχνικούς θησαυρούς του Άκη Πάνου, είναι ότι αυτός ο αυτοδίδακτος μουσικοσυνθέτης, ο οποίος ανέβαινε και μέσα σε 10 λεπτά σου είχε βγάλει ένα σπουδαίο τραγούδι, θα έπρεπε να έχει τιμηθεί από την ελληνική πολιτεία, αλλά βλέπετε η λαϊκή κουλτούρα της αριστεράς και οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις άφησαν χωρίς βραβείο, άφησαν χωρίς μια σπουδαία τιμή σε ένα μεγάλο μουσικοσυνθέτη. Και αυτό γιατί οι πρωθυπουργοί αυτής της χώρας, οι αρχηγοί του ελληνικού κράτους, θεωρούν ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα και ότι πιθανότατα η στερνή ζωή μέσα στη φυλακή και ο θάνατος στο νοσοκομείο των φυλακών του Άκη Πάνου, λόγω του μαύρου γεγονότος της δολοφονίας του ερωτικού συντρόφου της κόρης του, έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο για να μην τιμηθεί. Απόψε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τη ζωή του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη Άκη Πάνου. Αυτή η ζωή η οποία συνοψίζεται περιεκτικά σε ένα μεγάλο τραγούδι. Στο τραγούδι «Η ζωή μου όλη» με τον Στέλιο Καζαντζίδη, σε μουσική Άκη Πάνου και σε ερμηνεία του μεγαλύτερου Έλληνα τραγουδιστή.

στο σημείο αυτό θέλω να ακούσουμε και μια άλλη μουσική εκτέλεση του τραγουδιού του Άκη Πάνου, «Η ζωή μου όλη». Στην ερμηνεία, οι αξεπέραστοι Δημήτρης Μητροπάνος και Πασχάλης Τερζής.

Βάκης Πάνου γεννήθηκε ως το τρίτο από τα τέσσερα παιδιά μιας πολύτεκνης οικογένειας στην Καλλιθέα και το πραγματικό του όνομα ήταν Αθανάσιος Δημήτριος, αλλά όλοι τον μάθανε ως Άκη ή Άλκη Πάνου. Ο πατέρας του ένας φτωχός βιοπαλαιστής που είχε άκρες στο βασιλικό σύστημα εκείνης της εξουσίας και εκείνης της εποχής, και η μάνα του μια νοικοκυρά. Όπως και τόσοι άλλοι στη γειτονιά που μεγάλωσε, από νωρίς μετρήθηκε με την έντονη φτώχεια, με την ανέχεια, με τη βιοπάλη. Στα πρώτα του παιδικά χρόνια, και είναι ίδιον χαρακτηριστικό των μεγάλων μουσικάντιδων που έβγαλε αυτός ο τόπος, στα χρόνια της κατοχής προσπαθεί να επιβιώσει πουλώντας τσιγάρα και κουλούρια στο δρόμο. Ένα παιδί του δρόμου ήταν ο Άκης Πάνου. Άφησε το δημοτικό προτού το τελειώσει και ως εκ τούτου οι γραμματικές του γνώσεις ήταν πολύ λίγες. Σχεδόν δεν ήξερε να διαβάζει και να γράφει. Αργότερα συνέχισε να δουλεύει σε πολλές δουλειές του ποδαριού, εργάτη σε εργοστάσιο, σε τυπογραφείο, βοηθός μηχανικού, καταμετρητής υδρομέτρων στην Κρήτη, σκαλιστής κοσμημάτων από όστρακο και άλλες πολλές δουλειές του ποδαριού. Στα 9 του χρόνια ο Άκης Πάνου μιλείται στον κόσμο της μουσικής από ένα από τα αδέρφια του που ήταν και ο πραγματικός του δάσκαλος και ξεκινά τις πρώτες εμφανίσεις ως μουσικός. Στα 17 του χρόνια επαναστατεί στην εξουσία του πατέρα του που, όπως κάθε κλασικός Έλληνας πάτερ φαμίλιας, μοίραζε σφαλιάρες και βλαστήμιες απαιτώντας να μην τον ενοχλήσουν στο μεσημεριανό του ύπνο ή να μην σφυρίζουν μπροστά του γιατί το θεωρούσε αγένεια. Αρχηγού παρόντος κάθε αρχή παυσάτο ή πάσα αρχή παυσάτο, όπως λέγαμε τότε και όπως ακούγαμε σε εκείνες τις εποχές που ζήσαμε τη δεκαετία του 70. Άκης Πάνου κάποια στιγμή εκρήγνεται σαν επαναστατικό πνεύμα που ήταν και λέει: άντε φύγετε από εδώ, θα πάγω σε άλλη γη να ζήσω. Το σκάει από το πατρικό του σπίτι και ξαφνικά η ζωή του αλλάζει. Ζει με τη Δήμητρα που είναι ερωτευμένος, όμως εξαιτίας μιας εγκυμοσύνης της Δήμητρας που οι γονείς της την υποχρέωσαν να διακόψει, αυτή δεν μπορεί να ξαναμείνει έγκυος. Είναι μια σημαδιακή ημερομηνία και εποχή για τον Άκη Πάνου, αφού δεν μπορεί με τη γυναίκα που είναι παντρεμένος, που ζει μαζί της, που είναι ερωτευμένος, να κάνει παιδιά. Ο Άκης Πάνου ήθελε πάρα πολύ να αποκτήσει παιδιά, όπως έλεγε, για να νικήσει το θάνατο. Και βρίσκει μια άλλη γυναίκα, την Άννα. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό τραγούδι που είχε γράψει, το «Χαράς αυτόν που σ' έχει», με τον Στράτο Διονυσίου και τη Βούλα Γκίκα, το 1970.

θα παντρευόμουν ξανά, είχε πει ένα βράδυ στον ποιητή Γιώργο Χρονά, αν η Δήμητρα η πρώτη μου γυναίκα έκανε παιδιά. Ήθελα παιδιά και μου τα έδωσε η Άννα, η δεύτερη γυναίκα. Εδώ όμως υπήρχε ένα χαρακτηριστικό. Αυτό το χαρακτηριστικό που ο ίδιος έχω εντοπίσει και έχω δει ως ένα αλόκοτο έθιμο που επικρατεί στη μανιάτικη γη. Είναι ο θεσμός της σύγκριας. Συν και κυρία. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό αυτής της λέξης. Η λέξη σύγκρια, στην οποία πίστευε ο Άκης Παν, είναι ένα παλιό εθιμικό έθιμο, ένας θεσμός στη μάνη, κατά τον οποίο ένας νυφευμένος άντρας, και να τα ακούτε οι άντρες αυτά εσείς, και να παίρνετε αέρα. Πάλι να με την νόμιμη σύζυγό του μπορούσε να ζει και μια δεύτερη σύντροφο, κυρίως με σκοπό τη γέννηση άρνος απογόνου. Σύγκρια λεγόταν αυτή η δεύτερη μη νόμιμη σύντροφος, ενώ σύγκριες λέγονταν από κοινού οι δύο γυναίκες, η σύζυγος και η σύντροφος. Ο Άκης Παν το εφάρμοσε. Η σύγκρια λεγόταν επίσης και συγκόρμησα. Η λέξη σύγκρια χρησιμοποιείται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος με διαφορετική σημασία, όπως μοιχευόμενη σύζυγος, γυναίκα που συζεί με τον εραστή της, και σύγκριες καλούνται οι σύζυγοι δύο αδερφών, οι συνυφάδες. Στη μάνη λεγόταν επίσης και λέγεται ακόμα και παρατηρείται ακόμα το φαινόμενο, η σύγκρια είναι η δεύτερη σύζυγος μετά το θάνατο της πρώτης. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε ένα ακόμα χαρακτηριστικό τραγούδι, το οποίο περικλείει τη ζωή του Άκη Παν ζώντας με δύο γυναίκες. Στη φωτιά θα πέσω, του 1971, με τον Νίκο Ξανθόπουλο. Ναι, τον Νίκο Ξανθόπουλο. Τον κινηματογραφικό αστέρα της εποχής, Νίκο Ξανθόπουλο. Που τον συνοδεύει η Μπέμπα Διαμαπούλου.

Στο σπίτι που ζούσε η Δήμητρα, η πρώτη του γυναίκα στα Πατήσια, με την οποία ο Άκης Πάνου είχε άρρηκη σχέση και ζούσε στο σπίτι της πρώτης του γυναίκας, παρά το γεγονός ότι ήταν παντμένος με δεύτερη γυναίκα, ο Άκης Πάνου υποδεχόταν τους φίλους του, η Δήμητρα τους τράταρε, τους έφερνε μπύρες, μεζέδες κλπ. Αν και ο Πάνου είχε δημιουργήσει στο μεταξύ εν γνώση της Δήμητρας, της πρώτης του συντρόφου, άλλη οικογένεια, όλα ήταν καλά μεταξύ τους. Για ένα διάστημα, μάλιστα, τα παιδιά του με τη μητέρα του Άννα έμειναν μαζί με τη Δήμητρα, την πρώτη του γυναίκα. Τελικά το 1993 Πάνου παντρεύεται την Άννα, παίρνοντας επίσημα διαζύγιο από τη Δήμητρα. Η Άννα αργότερα σε μια συνέντευξή της παραδέχτηκε ότι αυτή υπήρξε μόνο μάνα των παιδιών του, ενώ η γυναίκα του υπήρξε μόνο η Δήμητρα και προθυμήν της. Με την Άννα απέκτησαν 4 παιδιά, ισάριθμοι με τα παιδιά της πατρικής του οικογένειας. Ο Άκης Πάνου υιοθέτησε την αξίωση του πατέρα του να απευθύνονται τα παιδιά του σε αυτόν στο πληθυντικό. Είχε πετύσει και αυτό να του μιλούν στον πληθυντικό. Τελικά δεν διαφοροποιήθηκε πολύ από τον βασιλικό και βασιλόφρονα πατέρα του. Υπήρξε και αυτό πατέρα αυστηρό, όπω ήταν οι περισσότεροι παλιοί πατέραδε. Κάτι όμω που ο Άκης Πάνου το πλήρωσε πολύ ακριβά. Το πλήρωσε με την προσωπική του ελευθερία, αλλά γι' αυτά θα μιλήσουμε αργότερα. Ο Άκης Πάνου, με τον τρόπο του, ήταν τρυφερό και κατανόητο για παιδιά του, αφού ζήτησε από τα μικρά δίδυμα αγόρια του, όπω θυμούνται τα ίδια, όταν πεθάνει τη στάχτη του να τη σκορπίσουν στις τρεις κορφές της Κρήτης. Και πολλοί ακόμα αναρωτιούνται γιατί διάλεξε την Κρήτη. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε το τραγούδι «Χωρίς αυτή» του Άκη Πάνου, ένα πολύ ωραίο τραγούδι του 1973, που ερμηνεύει καταπληκτικά ο Τόλης Βοσκόπουλος.

1986 ενοχλημένος από την πολιτική των μουσικών εταιριών απέναντί του, αλλά και πιεσμένος οικονομικά, μετακομίζει με την οικογένειά του από την Αθήνα στην Ξάνθη, όπου ο Πάνου διατηρούσε ερωτικό δεσμό με άλλη νεαρή κυρία, όπως κάποιος δημοσιογράφος σφυρίζει εκείνη την εποχή. Στην Ξάνθη, το σπίτι είναι νοικιασμένο, η οροφή στάζει και αποτελεί στην Αθήνα η Δήμητρα τον περιμένει. Αυτός μοιρασμένος ανάμεσα σε Ξάνθη και Αθήνα, έχοντας συντροφιά το σκύλο του Σαραβάκο, λόγω του ότι ο Άκης Πάνου ήταν Παναθηναϊκός, συγκεντρώνοντας δίπλα του τραγουδιστές, οργανωπαίχτες, καλλιτέχνες, θαυμαστές που τους χειρουργούσε την τέχνη και τη ζωή του, μη επιτρέποντας ποτέ και από κανέναν μίγα στο σπαθί του. Το 1994, στο κέντρο 9-8, στην οδό Αχανών, που εμφανίζεται για λίγο, στείνει το πάλκο σε δύο σειρές. Μπροστά να κάθονται οι μουσικοί, όπως ήταν και ο αδερφός του δάσκαλος, και πίσω οι τραγουδιστές, τους οποίους θεωρούσε ως λιγότερο σημαντικούς. Τέλος της δεκαετίας του 50, ο Άκης Πάνου αρχίζει το έργο του ως συνθέτης, ένα έργο που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο σημαντικούς τραγουδοποιούς του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Το 1975 διαμαρτύρεται εντόνως με πολύ σκληρό τρόπο στον Άνω Χατζηδάκη, κάνοντάς του φρικτά παράπονα που δεν μεταδίδει το τρίτο πρόγραμμα τα τραγούδια του. Το 1982 αποχωρεί ουσιαστικά από τη δισκογραφία, λέγοντας πως το κάνει λόγω της υπερεκμετάλλευσης των εταιριών δίσκων. Κάτι το οποίο είχε κάνει και ο Στέλιος Καζατζίδης, που θα δούμε στη συνέχεια και στην πορεία ποια ήταν η ακριβή σχέση του Καζατζίδη με τον Άκη Πάνου. Με λόγια που λίγοι κανένας άλλος δεν είχε πει, καταφέρεται σκληρά κατά τον καρτέλ των δισκογραφικών εταιριών.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε τη μουσική πορεία, τη σπουδαία μουσική πορεία του Άκη Πάνου. Εδώ βέβαια αρχίζει το μεγάλο γλέντι. Εδώ αρχίζουν οι σπουδαίες επιτυχίες. Ο Άκης Πάνου μπαίνει στη δισκογραφία το 1958, αφού συστοψίσαμε, αφού είδαμε τη ζωή του, αφού είδαμε την ερωτική ζωή του με τις γυναίκες, τις οποίες αγαπούσε πάρα πολύ και ήταν μπεμπάντης. Τώρα βλέπουμε το έργο του. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια. Το παιδί μου απόψε πίνει με την Getty Gray και μια βραδιά καταραμένη με τη Δούκησα σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη.

Ακολουθούν αρκετές επιτυχίες, μεταξύ των οποίων το «Ξημέρωσε καλή μου» του 1964, το «Καρδιά μου μην παραπονιέσαι» το ίδιο έτος, και το 1967 ο δημιουργός λογοκρίνεται, υποτίθεται, από την κακιά χούντα του Παπαδόπουλου. Αυτά τα οποία έλεγε αυτή η περίεργη εξωφρενική αριστερά για τους στίχους του «Θα κλείσω τα μάτια», τραγούδι που θα κυκλοφορήσει αργότερα με διαφορετικούς στίχους. Εδώ θα ακούσουμε κάποιες από τις επιτυχίες του Άκη Πάνου. Μην παραξενευτείτε, γιατί μία από αυτές ερμηνεύει ο Δημήτρης Μητροπάνος και μία άλλη η Βίκη Μοσχολιού.

Παρ' όλα αυτά, εκείνη η περίοδος είναι η πιο παραγωγική χρονιά, όπου ο Άκης Πάνου γράφει μεταξύ άλλων το «Η πιο μεγάλη ώρα», το «Μοίρα μου γιατί μ' αφήνεις», το «Ρολόι κομπολόι», «Θα πουλήσω το ρολόι και θα πάρω κομπολόι» και το «Είδα τα μάτια σου κλαμμένα καλή μου». Εδώ ένα τραγούδι ερμηνεύει η Γιώτα Λίδια και το «Είδα τα μάτια σου κλαμμένα», παρά το γεγονός ότι η πρώτη εκτέλεση ήταν του Μιχάλη Μενιδιάτη, το ερμηνεύει αυτός ο πολύ καλός τραγουδιστής που λέγεται Γεράσιμος Ανδρεάτος.

0: Η περίοδος 1968-69 είναι γεμάτη με τεράστιες επιτυχίες, όπως το «Δε θέλω τη συμπόνια κανενός». Εμείς θα το ακούσουμε στην πρώτη εκτέλεση από τον Γιώργο Χατζιαντωνίου, σε στίχους του Στράτου Αταλίδη και σε μουσική του Άκη Πάνου. Επίσης θα ακούσουμε το «Όταν σημάνει η ώρα», το «Γιατί καλέ γειτόνισσα» με τον Στράτο Διονυσίου και «Τι δεν κάνω» επίσης με τον ίδιο τραγουδιστή. «Πήρα από τα χέρια σου νερό» και «Του κόσμου το περίγελο», αλλά και το «Ούτε αχ δεν θα πω».
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.